αύριο να με θυμίσει κάποιος να σας πω τι έπαθα σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα. Συγκεκριμένα ώρα ήταν 6 ώρα. Ακριβώς σταντάρ. Αύριο κάποιος στο μήνυμα στο Νεζίπα Στέφανος ή στο Instagram Στεφανάρας, στο Messenger εκεί η Νεζίπα Στέφανος, να γράψει τη λέξη πάπια και παπάκια. Σε πω ιστορία σήμερα το απόγευμα 6 ώρα τι έπαθα. Δεν είναι να το πιάσω τώρα το θέμα, θα χρειαστούμε ένα δεκάλεπτο.

Ήρθαν τα καπουτσίνα εκεί από το Σίδνη. Ήταν η ώρα του, τα στείλε. Πάλι 4 δάχτυλα κρέμα. Αν θέλεις και εσύ να λυκνιστείς έτσι, μια και θέλει και ο κύριος Καλλιπολίτης, Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάριανη, στη Κάριανη Καβάλας. Καφεδάρες, κοκτεϊλάρες και ούτε ελάχιστες καταναλώσεις, ούτε η ξαπλώστρα μας, κύριε και μάγε σου. Τρία γήπεδο Μπερναμπέου, όλη πρώτη σειρά ξαπλώστρα κατά γάλανα νερά. Άλλο Καραΐμπικα και άλλο Κάριανη. Και μόλις το παίξεις Μπρούκλις και πιείς τα μοχιτάκια σου εκεί πέρα και δεις τα ωραία τοπία της Καλιφόρνια. Ναι, αυτά λέω κυρίες και κύριοι. Έφυγες επάνω, χτυπάς τσιπουράκι, καϊζέρα, μπύρα, ψαρικό, τα πάντα. Και πάντα απ' όλα σε τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάριανη Καβάλας. Εκεί πλαγιάζω σου κου. Αν δεις κανέναν αρκουδιάρι φαλάκρα σαν και εμένα να ανακατεύει κανένα καλαμάκι και να κουνάει το δυγιόζυμο, εγώ θα είμαι. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Αύριο το παπί και τα παπάκια να μου το θυμίσει κάποιος, έτσι. Είναι συγκινητική ιστορία. Λέω, ήτανε σημάδι αυτό. Σημαδάκι. Και φυσικά δεν το ξεχάσω, θα το θυμηθώ, εννοείται. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.

Αύριο πάλι την ίδια ώρα, το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας. Καλό υπόλοιπο, νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης να ευχαριστήσουμε και να καλημερίσουμε τον δάσκαλο, τον Στέφανο τον Εζίπα. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με δεύτερη μέρα στα διαμάντια μου.

Ήταν η κυρία Μαριάνθη Κεφάλα στο Νύχτα Ονειρωμάνα. Για μένα πάντα θα είναι η κυρία Μαριάνθη Κεφάλα. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Υπάρχει το προσωπικό Messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και αργότερα θα ανοίξω και το Voice to Voice. Μετά την κυρία Μαριάνθη Κεφάλα έρχεται μια άλλη κυρία. Η Μερούλα Ιβάσου, που τη γουστάριζα μελαχρινή, όχι τώρα που είναι ξανθιά. Να και κάποιες αντιθέσεις σε μένα.

0: ξέρεις, αφού...
1: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Τιμολέον. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, Ανθιβητά Ελευθερία. Κωνσταντίνος Ορφανίδης λέει, καλημέρα, είσαι Θεός, λέει, μου θύμισες αρκετά χρόνια πριν το πρώτο τραγούδι, λέει, πως ξεκινούσα και εγώ, λέει, όταν έκανες ραδιόφωνο, ε. Το νύχτα η Ρωμάνα είναι. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, να σε καλά πολύ καράκι μου. Δεν είσαι άτυπος γραμματέας. Είσαι γραμματέας.

Και από τα Μουδανιά πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε στο Σάρλοτ. Πάμε στον πατέρα Βασίλειο. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι σε όλη την παρέα να έχουμε μια ευλογημένη εβδομάδα γεμάτη χαρά και υγεία. Καλημέρα πατέρα Βασίλειο από Θεσσαλονίκη. Και πάντα την εύχη σου.

0: Να πάω και στην επίσημη σελίδα. Ένα μηνυματάκι είναι μόνο. Κωνσταντίνος από Μουδανιά λέει: καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση.
1: Κι ό,τι πεις το πιάσες λάθος και γι' αυτό είμαι δυστυχή.
0: Μην το πιάνετε λάθος, κορίτσια, μην το πιάνετε λάθος.

0: στείλω καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Αναστάσιος Ανδρίκος, καλημέρα μου λέει από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, παλικάρι μου. Έχω. Καλημέρα στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα τα παιδιά, τον Πέτρο και την παρέα του στις Σφαίρες.
1: Μα να με πιάσεις, ή δεν θες, ή δεν μπορεί.
0: Διονύσιος Παπίας, καλημέρα φίλε Γιάννη από την παγωμένη Μελβούρνη. Να έχουμε καλή ακρόαση και καλή εβδομάδα. Παγωμένη, ε. Ναι, τώρα εμείς καλοκαίρι, εσείς χειμώνα.

0: Δεύτερη μέρα με διαμάντια θα πάμε, παιδιά. Αν και έχω πολύ ακόμα. Κάθισα το μεσημέρι κάποια στιγμή και έβαλα και άλλα τραγούδια μέσα. Έχω φτάσει στις 5 μέρες, 6 μέρες, δηλαδή 3-6, 18 ώρες. Άστα να πάνε. Θα φροντίσω να τα... να μεταφέρω τη λίστα, παιδιά, στη σπηλιά. Για να τα ακούτε από εκεί. Κάποια στιγμή θα το κάνω.
1: Μα με κάνε και μισήσα.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Την αστατή καρδιά της. Μα με κάνε.
0: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης λέει καλημέρα άρχοντα. Όμορφη βραδιά με άπεκτα άσματα. Καλή μας ακρόαση. Πόντος παντού λέει.
1: Την αστατή καρδιά της.
0: Έτσι. Καρδιά το λένε τώρα. Άλλο πράγμα είναι άστατο. Και δέχεται επισκέψεις. Το σαλόνι στο σπίτι μας, λέω έτσι. Μην παρεξηγηθώ.

Ο φίλος μας ο Μάικ λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα και την πόντια ποιήτρια μας, το έχει κάνει εδώ πέρα το ξέσχισμα. Κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

0: Ναι, μωρέ, δεν θέλεις να ζήσεις. Αγάπησες, μίσησες, πήγαινε παρακάτω. Αγάπησε κάποιον άλλον ή άλλη. Δημητράκης Γεωργόπουλος, το Αριανάκι μου. Και μαλώνω. Μαλώνεις, ρε. Μαλώνω. Εγώ δεν μαλώνω. Το ξέσχισα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Καλά παιδί ήμουνα όταν υπήρχαν τα κοτσαμάνικα τα λεφτά.
1: Γίναν οι σκέψεις μου αλήτες.
0: Καλημέρα το Χρυσόστομο.
1: Και βγαίνουν παγανιά.
0: Σιγά μην κάνω αφιέρωση εγώ. Ηλίας Χαρτομαζίδης, καλημέρα σας, λέει, δώσε διαμάντια στο λαό. Θέλουν ειδική επεξεργασία για να τα βάλω στο ιντερνετικό. Θα το κάνω όμως, εντάξει, θα το κάνω. Και θα σας ενημερώσω φυσικά.

0: με τα αίσθημα.
1: Πρέπει να γέρασα, παιδιά, γιατί βαριέμαι να κάθομαι στον υπολογιστή. Τώρα 7.38 ποιος είναι. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή αργότερα που θα ανοίξω γραμμές. Καλημέρα σου πάντως. Όποιος και αν είναι 7.38, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είμαι και γέρος άνθρωπος, μην με παρεξηγείτε.

0: ξεχάσα το πρόσωπό σου.
1: Εγώ να δεις πως ξεχνάω εύκολα πρόσωπα.

0: Γεια σου Ρίλια Καρτοματζίδη. Ο αρτοπιός μας εκεί στο Πολύκαστρο, πάρε καμιά γραμματέα μου, λέει, τρέχουν προγράμματα, λέει, στον ΟΑΕΔ. Μπελά στο κεφάλι μου, θα βάλω, ρε. Ήταν ο Δημητράκης ο Γεροκόπουλος. Πάμε σε μια Άντζη Μιχαήλ, το φιλαράκι μου. Σ' έχω μέσα στο μυαλό μου. Έτσι.
1: Σ' έχω μέσα στην καρδιά, είσαι μέσα στην ψυχή μου.
0: Κάπου αλλού θα με έχεις μέσα, για να ξέρω.
1: Κι αν δεν είμαστε μαζί, είσαι στη θύμησή μου.
0: Α, εντάξει, εκεί καλά είναι.

Ο Τέος ο Τσέρκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχατήρια και Πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλό ξημέρωμα, καλά χιλιόμετρα, καλή επιστροφή. Νομίζω λέει ότι αν ψηφίσουμε για αυτή την εβδομάδα, πολύ περισσότεροι θα θέλουν να συνεχίσουμε τα διαμάντια. Είμαι σίγουρος λέει. Αν υπάρχουν και κάποια σπασίματα ενδιάμεσα, λέει, επιθυμίες των ακροατών. Κωνσταντίνε μου από μου δανειά, έχεις ωραία σκέψη. Θα δούμε, θα δούμε.

Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Τι έγινε ρε εσύ? Πήρε φωτιά διαμέρισμα εκεί απέναντι από σένα? Το βεζινάδικο εκείνο δεν είναι το παλιό? Γιαννάκης Παχής Σκελετός. Και ο φίλος μας ο Λευτέρης, εκεί στους αμπελόκηπους. Καλημέρα, αρτοποιή μου.

0: με έκαναν απάντητη ξανά. Αυτό σημαίνει ναι, έτσι. Καλά το κατάλαβα εγώ. Αυτό πάντια ρε παιδιά, τώρα βενζινάδικα. Κάτω από πολυκατοικίες τώρα και μέσα σε τέτοιο ιστό. Να μου πεις το βενζινάδικο, αυτό παλιά ήταν εκεί, αλλά... Έρωσμα, τι να πω τώρα.
1: Καρδιά μου να κάψω.
0: Ο Γιάννης ο Κατζάκος σε κυριωτές μου. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους. Security, φύλακες, bodyguard.

πιο δυνατά, πιο δυνατά θέλω. Κι άλλο. Πασκάλης Τερζής, λέω, το πρώτο του τραγούδι, η πρώτη του δισκογραφία. Δημήτρης Τερζόπουλος. Γιατί να παίζεις με την καρδιά μου.

Είναι σαν να λες ένα δημόσιο πάρκινγκ. Γιατί παρκάρεις ένα αυτοκίνητο ακόμα? Μα αφού είναι δημόσιο το πάρκινγκ.

0: Καλημέρα Τιμολέον, καλημέρα. Τώρα το έβλεπα ότι έχεις χαραπάρει, καλημέρα. Δικαιολογήστε με, παιδιά, είμαι και γέρος άνθρωπος, έτσι. Παλιόγερος δηλαδή που λένε. Όμορφα λόγια, μερούλα βάσου.
1: Όμορφα λόγια, εγώ δεν ξέρω.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Για να σου πω το.
0: Γεια σου, ρε πατλάρι. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Να στείλω χαιρετίσματα εκεί στον ποιητή. Ζορίζεται, λέει, από τη ζέστη. Και στην Αγίου Δημητρίου, στα Αλάνια. Στον Τάκη, την παρέα του. Στον Γιάννη, τον Καμπέρι. Το τρελό Καμπέρο. Καλημέρα, φίλε, λέει. Γεια σου, ρε Στέλιο, από Πέτρου Συνδίκα.

Η Μερούλα Ιβάσου είναι στα Κέφια Live. Να καλημέρισω όλη την παρέα εκεί, τον Ηλία Πασχάλη. Σκούπισε το δάκρυ μου. Καλώ στα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Σάκης, ο Κράτης Σάκης. Την καλημέρα μας λέει, χαιρετίσματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλή ακρόαση, παιδιά.

Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα. Λέει, καλό ξημέρα μας όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει, δώσε πόνο. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάνναρε. Καλό ξημέρα μας όλους τους αρτοποιούς και τους εργιάνιδες της νύχτας, μου λέει. Τσακαλέ. Μιχάλης Θεοδόσης, καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Γεια σου φιλαράκι μου στην Γαλάτη, στα αρτοπιέ μου. Μιχάλης Θεοδόσης. Αρτοπία Θεοδόσης, καλημέρα. Καλή δύναμη.

Γράψτε με αν θέλετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Θέλετε να συνεχίσω και αύριο τρίτη μέρα έτσι με αυτά τα τραγούδια, τα διαμάντια τα οποία λέω εγώ. Αν θέλετε, αν όχι, να βάλουμε, να κάνουμε κάποιο αφιέρωμα. Απαντήστε μου με ένα ναι ή ένα όχι. Καλημέρα στη φίλη μας την Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Γεια σου Νίκη. Πού τον έστειλες? Α, δουλεύει σήμερα. Καλά χιλιόμετρα να έχει ο Γιώργος. Καλημέρα. Α, μας ακούει. Γεια σου Γιωργάρα μου. Από Δελφών. Καλά χιλιόμετρα πασά μου.

Αχ, ωραίο ήταν. Πάμε να ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη. Στην αγάπη σου δεν γίνομαι ζητιάνα. Ηλίας Χαρτοματζίδης φωνάζει, ναι. Είπα στην επίσημη σελίδα εγώ, μικρέ. Ο πατέρας Βασίλειος λέει ναι. Έχω την ευχή του πατέρα Βασιλείου να συνεχίσουμε.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης λέει ναι. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, Διαμάντια Νέλε και Τρίτη Μέρα. Μας ταξιδεύουν αυτά τα τραγούδια, συμφωνώ και εγώ. Εξάλλου πρώτος το πρώτο να λέει για όλη την εβδομάδα. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει ναι ρε φίλε. Αντώνης Γεωργιάδης καλημέρα και ναι. Βαγγέλης Γρίβας, βάλε και δώσε λέει και ρίχτα. Μένιο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλε Γιάννη. Εκπομπάρα και σήμερα, δεν την κλειτώνουν οι φλέβες μας απόψε. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα και ειδικότερα στην πόντια ποιητριά μας. Φυσικά να συνεχίζεις και αύριο. Ένα λάθος στην καρδιά μου, μας λέει ο Νίκος Ευθυμιάδης.

Τι έγινε, βρέχει έξω? Μη χαμογελάτε. Άννα Φωτίου για τη συνέχεια. Δύο τραγουδάρες. Είσαι ολόκληρη ζωή μου και μα ποτέ μη ξεχάσεις.

0: Χρήστος ο Ακριτίδης λέει καλημέρα Γιάννη, έρχεται μεγάλη μπόρα εδώ περιοχή Καρδίας, ρίχνει τουλούμια. Ο Γιάννης ο Τρεβιζάνος καλημέρα και από εδώ, δώσε λέει διαμάντια σαν εμένα στο λαό σου, σαν και σένα. Μικρά διαμάντια θα είναι ρε εσύ Γιαννάκη, μικρά διαμάντια θα είναι.
1: Είσαι της γης, όλοι δρόμοι.
0: Να πεις διαμάντια σαν και εμένα, χορταστικά.
1: Έρωτα, οι στράτες.
0: Γεια σου Γιαννάκη.
1: Όλοι οι δρόμοι κι όλες του έρωτα οι στράτες.
0: Να καλημερίσω τον Στέφανο τον Καρυπίδη, δεν ξέρουμε αν ακούει, μπορεί να έχει δουλίτσα.
1: Είσαι η μοίρα μου η δικιά.
0: Εκεί στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα, κολλητά. Early Bird λέει, τι είναι αυτό ρε. Early Bird.
1: Εσύ,
0: πρωινό πουλάκι δηλαδή.

Η Φωτεινή Κελάζογλου μου λέει καλημέρα Γιάννη Σεριάνη και Ελπίδα. Τα τραγούδια είναι πολύ ωραία. Μας πήγες στα παιδικά μας χρόνια και να συνεχίσεις. Θα πάμε και τρίτη μέρα παιδιά αύριο, δεν έχω πρόβλημα εγώ. 15 μέρες, 18 μπορώ να δουλέψω. Είναι πολλά τα ρημάδια, είναι πολλά. Σάκη Τσελέπης, πού να είναι Θεέ μου.

και ο Καψούρης μου λέει έλατε. Παναγία μου. Με κάποιον άλλο ρε είναι σε ένα κρεβάτι. Πανάθεμά σου.

Άκουτε Μετρόπολης. Είστε στους 95 και 5 στην πάντα των FM. Εκπέμπουμε καθημερινά από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Πάντα στερεοφωνικά και σε 320 kbps.

0: Χριστό.
1: Φρακίσκος Βούλγαρης.
0: Χτυπάει και στην καρδιά μου σαν δισταγό με.
1: Από τότε που σε έχασε.
0: Είμαι τα δακρυά μου.
1: Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης του Αδωνάρδου στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα λέει.
0: Είμαι τα δακρυά μου.
1: Α, είτε πασά μου. Πόσο μου αρέσουν οι μπλεξούδες αυτές.

0: Σταύρο άλλη θα την κάνω.
1: Έτσι. Άκου λέει θα πεθάνω. Σιγά. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, κυρίες και κύριοι. Και, με, και μωράκια. Αν χαθείς θα βρω άλλη, εννοείται. Ή θα βρω άλλον, εννοείται πάλι.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της Κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου Σωτήριον έτος 2026 στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Δεν το είδα το μάτς, Κωνσταντίνε. Προηγούνται στα τρία μάτς η Γαύρη 75-27 στα φάουλ. Τι λέρε. Τόσα πολλά φάουλ κάνατε.
1: Η καρδιά σου εκεί που θες εσύ.
0: Πω πω πω πω.
1: Το καημό φαρμάκι στο κρασί.
0: Θέλουμε βάρ και στο μπάσκετ.
1: Ήτερα απόψε. Μα χέρια κατά χέρια σου και τη ζωή μου κόψε. Δώσε την καρδιά σου εκεί που θες εσύ.
0: Ρε να πάρε ευχή, το ξέχασα, δεν το είδα το μάτσα αυτό. Έχασε ο Παναθηναϊκός, ε.
1: Καλύτερα απόψε. Μα χέρια κατά χέρια σου.
0: Μάλιστα.
1: Ζωή μου κόψε.
0: Είχα καλύτερα πράγματα να ασχοληθώ.
1: Ζητά

0: Να πω μια αγάπη που σου.
1: Πήγα στα φιλαράκια μου στον πρίγκιπα. Να χλαπακιάσω ψαρούκλες. Καλημέρα στην ψαρομευτική γονίτσα μας εκεί στην Αγία Τριάδα, στην ψαροταβέρνα ο πρίγκιπας. Τον Πανταλή τον πρίγκιπα, τον Γιαννάκη τον Σαμλίδη, τον Ντόλι, τον κύριο Γιώργο, την πρίγκιπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό και όλη την παρέα. Καλημέρα και στην Ιχθιόσκαλα, καλημέρα και στους ψαράδες μου.

μάτια μου τα γκρίζω. Λοιπόν, μην μου στέλνετε παιδιά άλλα μηνύματα. Πάμε και στους πρωινούς λιγάκι, αλλά από ό,τι βλέπω όλοι συμφωνείτε να συνεχίσουμε τρίτη μέρα με τα διαμάντια. Καλημέρα το Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκι το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα αν θέλετε, να σχολιάσετε κάτι, να συζητήσουμε κάτι, να μας ενημερώσετε τι γίνεται έξω με τον καιρό. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50. Στη διάθεσή σας. Σταθερή γραμμή, έτσι, δεν...

0: θα πληγωθώ.
1: Αναλώσιμα.
0: Θα με προδώσεις και βαθιά θα πληγωθώ.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι κάνετε?
2: Σ' ακούω, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Σήμερα μπόρεσα, τα κατάφερα.
1: Καλά έκανες.
2: Ας πω την καλημέρα μου, ας πω καλή εβδομάδα.
1: Αχα.
2: Να έχει όλος ο κόσμος χαρά, υγεία και ευτυχία. Και τι άλλο να πω?
1: Τίποτε. Ότι μας αγαπάς και σε αγαπάμε.
2: Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Α, μπράβο. Να είσαι καλά. Γεια σου, κυρία Δέσποινα. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κυρία Γιάννη.
1: Γεια σας, κυρία μου. Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
1: Το παλεύω, μου, εντάξει.
3: Και κάνεις πάρα πολύ ωραία το πρόγραμμα.
1: Έλα, μου, σιγά το πράγμα. Να είσαι καλά.
3: Να μας διασκεδάζεις, να ξεχνιόμαστε. Τα χαιρετίσματα μου στη γλυκιά Ελπίδα, στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Βούλα, σε όλο το κρατήριο και με την πολύ αγάπη σε σένα και τα φιλιά μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου.
4: Τι κάνει η καλή ροή, Γιάννη?
1: Καλά είναι η καλή ροή.
4: Έχουμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν.
1: Καλά
4: είναι.
1: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
4: Α, χαίρομαι. Και εσύ να είσαι καλά, να την χαίρεσαι πάντα.
1: Έτσι,
4: και σου είπα και παλιότερα. Σου εύχομαι.
1: Δεν λέγεται καταρχάς.
4: Με μπέρδεψες. Το μικρόφωνο να την έχεις εκεί πλάι.
1: Ναι, με μπέρδεψες γιατί δεν λέγεται. Μακούς. Με μπέρδεψες γιατί δεν λέγεται Καλλιρόη, λέγεται Καλλινίκη.
4: Καλλινίκη.
1: Ναι, μου το μπερδεύεις. Καλλινίκη Χριστίνα.
4: Πού κόλλησε με το Καλλιρόη από τότε?
1: Ξέρω κι εγώ. Καλλινίκη Χριστίνα.
4: Α, Καλλινίκη.
1: Βέβαια. Και εγώ λέω Καλλιρόη τώρα.
4: Ναι.
1: Έχω τρεις φίλες Καλλιρόες και λέω τώρα για ποια Καλλιρόη από τις τρεις λέει τώρα, αλλά μπερδεύτηκα.
4: Και δεν απαντούσες τίποτα έτσι τον αέρα να πεις και εγώ συνέχιζα Καλλιρόη.
1: Ναι, Καλλιρόη.
4: Συγγνώμη, Γιάννη, συγγνώμη.
1: Μας την ξαναβαφτίσεις δηλαδή.
4: Γιάννη,
1: έλα.
4: Οι σεισμοί τώρα τελευταία που γίναν τόσο πολλοί δεν ενοχλούν ακόμα και στο δικό μας τον χώρο?
1: Με ενοχλούν, αλλά και τι να κάνω. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
4: Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ενεργοποίηση που έγινε τώρα τελευταία που έκανε ο Τραμπ και το Ιράν πρέπει φλάκες να δεν είναι βλαμμένες.
1: Δεν έχει σχέση.
4: Ένα παραπάνω αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν έχει σχέση ότι τι συμβαίνει επάνω στη γη με αυτό που συμβαίνει κάτω από τη γη. Γατάκι είναι αυτό που φωνάζει.
4: Δεν γίνεται. Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
4: Είναι δεύτερη φορά που σε έρθω, Γιάννη. Πρέπει αύριο να τους βρω γάτο.
1: Να είσαι καλά. Κλείσε.
4: Έχω μέσα γιατί έχει λίγο πρόβλημα τα μάτια του.
1: Δεν πειράζει. Φιλάκια, καλημέρα. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Καλά είσαι?
1: Καλά. Τι έγινε, άλλο τηλέφωνο είναι αυτό?
5: Ναι, άλλο.
1: Αυτό παίρνεις με άλλες γκόμινες, παίρνεις με αυτό, έτσι?
5: Ραγουδάκι ζητάω.
1: Θα σε βρίσω τώρα, ζήτησε κανένας?
5: Ένα του πατριάρχη θα με βάλεις.
1: Θα σε βρίσω, είπα. Συνεχίζεις να το συνεχίζεις. Φυλάκια. Κακώς ανοίγω γραμμές, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή κάποια στιγμή κακώς ανοίγω γραμμές. Πραγματικά κακώς ανοίγω γραμμές. Δεν θα ξανανοίξω άλλες φορές.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Ελένα μου. Καλημέρα.
6: Καλό πρόγραμμα με τα ωραία σου τραγούδια.
1: Εντάξει, το παλεύουμε. Πάμε παρακάτω.
6: Τελικά πώς θα θες να μας τρελάνεις?
1: Τίποτε.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Πάμε στη Λίτια, αλλά καλημέρα.
7: Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, κορίτσι.
7: Καλημέρα που σ' ακούω. Μπορώ να πω τις καλές μέρες μου κι εγώ?
1: Βέβαια, τι.
7: Το ελπιδάκι, το γλυκό μου, το διαμάντι του σταθμού μας. Καλημέρα μου, την κυρία Σοφία, την κυρία Ελένη και τη Μερόπιτα, ο Χρήστο, την Όπη και όσοι μας ακούνε. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
7: Να
1: είσαι καλά, Δομνίτσα μου. Να είσαι καλά, Δομνίτσα μου, φυλάκια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα κυρία μου, τι κάνετε κυρία Παναγιώτα?
8: Δίνεται εντολές άνωθεν.
1: Ναι.
8: Στηρούμε εμείς. Περιμένουμε να ανοίξει τη γραμμή.
1: Ναι.
8: Τίποτα. Λέμε αφήστε τον τώρα στην πλάνη του.
1: Μα τι τώρα ακόμα δεν άνοιξα γραμμές. Δεν είπα σε κανένα να ζητήσετε μου τραγούδια και τέτοια.
8: Είπες από την Παρασκευή, το ξημερώνοντα Σάββατο, ότι τη Δευτέρα περιμένω να είστε όλοι να ακούσετε τα χρυσάφια μου.
1: Τα διαμάντια μου, λάθος έκανες.
8: Τα διαμάντια μου, τα χρυσάφια μου. Αλλά εμείς ήμασταν, αλλά εσύ δεν μας αγνώρισες.
1: Γιατί σας αγνώρισα? Για μισό λεπτό. Εγώ δεν αφήνω να πέσει τίποτε κάτω. Γιατί σε αγνώρισα, τι εννοείς με αυτό το πράγμα?
8: Για ποιο?
1: Που είπες μας αγνώρισες. Τι εννοείς δηλαδή, Γιώτα?
8: Βέβαια, παιδί μου, περιμένουμε να ανοίξεις γραμμές.
1: Άνοιξα, δεν άνοιξα και χθες, άνοιξα και σήμερα άνοιξα.
8: Δεν προλαβαίνω.
1: Και τι να σε κάνω εγώ? Τι να σε κάνω εγώ? Έλα, Παναγία μου, άκουσε, αγνώρισα. Έλα, έλα.
8: Ένα τραγούδι θα
1: βάλω. Όχι, δεν θα βάλω.
8: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει να το χαρίσεις στο φίλο σου που σήμερα είναι 56, 57 πάει.
1: Ποιος, ο Κωνσταντίνος?
8: Ο Ηλίας, ο Ηλίας.
1: Α, ο Ηλιακός.
8: Ναι, ο Ηλίας σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια το πουλάκι σου.
8: 9 Ιουνίου γενέθλιας είναι.
1: Να το αφιερώσω όλη την εκπομπή, όχι ένα τραγούδι, όλη την εκπομπή.
8: Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Και να του δώσεις και ένα φιλάκι από μένα.
8: Θα τον δώσω 100.
1: Το φιλαράκι μου να του δώσεις.
8: Με ψήνει πόσες μέρες για να φύγω ποσίδι.
1: Ακριβώς, να πας ποσίδι. Τι ακαθείς να κάνεις εδώ με τη ζέστη?
8: Φιλάκια θα τον
1: δώσω. Έτσι, μπράβο. Να του δώσεις πολλά φιλάκια από το φίλο του. Τα λέμε.
8: Έγινε.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Άκου εκεί. Να πας το ποσίδι, να το πλύνεις και λίγο. Μα, ντροπή σου. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Άρχοντα.
1: Γεια σου, ρε Τιμόλεον.
9: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, να την έχουμε.
9: Μαζί με την καλημέρα μου,
1: ναι.
9: Έχρωμα όνειρα στο πριγκιπάκι, μας στο μικρό, το Λούρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις και να είσαι πάντα γερός. Και να μας δίνεις τέτοια ωραία τραγούδια.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά.
9: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, παρακαλώ. 5-18, καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Έλα, ετοιμαζόμαι να το κλείσω.
10: Σε όλη τη Σεργιάνο τσακαλοπαρέα.
1: Να χαρώ εγώ.
10: Γιατί ρε Γιάννη, ρε, μην γίνεις την τσαναμπέτη Σεργιάνο.
1: Δηλαδή, για πες μου.
10: Γιάννη,
1: για πες μου γιατί.
10: Θερμούς μου χαιρετίζω.
1: Άκουσέ με και απάντησε σε αυτό που σου λέω. Άκουσέ με και απάντησε σε αυτό που σου λέω. Γιατί γίνομαι τσαναμπέτης, τι εννοείς?
10: Ρε χιούμορ κάνουμε, ρε Γιάννα.
1: Όχι, όταν. Άκουσε με. Όχι, άκουσε με να σου πω ένα πράγμα. Δεν κάνουμε χιούμορ όταν σταμπάρουμε τον άλλο και του λέμε είσαι τζαναμπέτης. Έχουμε κάκαλα και του λέμε είσαι τζαναμπέτης για αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες? Γιώργο, μια εβδομάδα τιμωρία. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κλειστές οι γραμμές. Δεν θα μου τα πρίξετε εσείς τα σκότια. Άιντε. Αυτά σε άλλες εκπομπές, όχι σε μένα. Είσαι τζαναμπέτης. Τι πάει να πει με τζαναμπέτης? Μετά πολλές φορές κάνετε και παράπονα μεταξύ σας όταν μιλάτε μεταξύ σας, άντρες, γυναίκες, γυναίκες, άντρες. Είναι παράξενος ο Γιάννης. Κοιτάξτε λίγο στον καθρέφτη να δούμε ποιοι είναι παράξενοι, εγώ ή εσείς?

0: Γεια σου, Στάθη Καρατζίδη. Καλημέρα, λέει Γιαννάρα. Κλείσε τις γραμμές και τα λοιπά. Τα, το κατάλαβα, αγόρι μου, αλλά κάπως καθυστερημένα.
1: Κάθος πρέπει, είμαι άντρας, κάθος πρέπει, κι όποια έχει μάτια.
0: Στο είπα, φίλε, λέει, το είπα στον ποιητή, λέει, απ' έξω, μην ανοίγεις τις γραμμές, μην τις ανοίγεις, λέει, καλημέρα. Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα, άρχοντα και καλό υπόλοιπο. Δεν το βλέπω.
1: Μάτια βλέπει.
0: Πάμε στη Μαριάννα Φικεφάλα.

Ο Στέφανος ο Καρεπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο, χαιρετίσματα. Γεια σου ρε Αρτοπιέ μου. Εκεί στη Βρύουλον, στη Νέα Κρίνη, καλημέρα. Αποκτήσα και πόλο. Τάσος Καρλίτο, καλημέρα για να ρε μου. Ρε τι πάθαμε πάλι με τις μασχάλες, ακούνε λέει. Όχι με τα αυτιά. Ρε το Γιώργο, χαχα, έλεος λέει. Δεν ξανανοίγουν οι γραμμές, εκπομπή πάει τέλεια. Το Γιώργο το φιλαράκι μου τώρα την ψώνησε μαζί του. Πλάκα λέει κάνουμε. Μας πετάει ένα τσαναμπέτης και μετά με λέει πλάκα κάνουμε. Θα το πω κι εγώ ένα λακαμάς και θα το πω εντάξει, φίλε, πλάκα σε έκανα. Τέλος η κουβέντα, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε, καλημέρα σε όλους.

0: Μετά την κυρία Μαριάνθη Κεφάλα, πάμε να ακούσουμε Νίκο Πάνου. Έρχεται Πάνος Ρήγας, Μέρη Βάσου, Δημήτρης Γεωργόπουλος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Κώστας Καρουσάκης. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
1: Κέρδισες, μα όπως εγώ να τη λατρεύεις.

0: πράγματα φόγα.
1: Ο Δημήτρης ο Κυριαξής λέει καλημέρα για να ρεγά σου Δημητράκη.
0: Ζανίδα, η ψυχή σου δαπλυγόνεται βαθιά.
1: Να και λοιπόν τη διαποιήτριά μας. Η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει, καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Τρίτη και ο μήνας έχει 9, όμορφη μέρα να έχουμε με θετική διάθεση και χαμόγελο. Δώσε διαμάντια, δώσε. Θετική διάθεση είχα μέχρι που άνοιξα γραμμές, Ελπίδα, αλλά μετά την έχασα.

Καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο. Άρχοντα καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, λέει. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη τον Παΐρα. Στον Νέστορα το Σκονδράνι.

Την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ, παιδιά. Ένα κτίριο λάκτισμα στο Μεξικό στις 10 η ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Παρασκευή, ξημερώνοντας 5 η ώρα Νότια Κορέα Τσεχία από την ΕΡΤ 1 και στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και συνεχίζει το πρόγραμμα, συνέχεια έχουμε τώρα ματσάκια 10 η ώρα, στις 4 το πρωί, στις 7 το πρωί, χαμός γίνεται.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει υπέροχο τραγούδι, λέει το μόνο μια νύχτα. Όπως και άλλα τα διαμάντια φυσικά λέει, ενδιαφέρουν, γι' αυτό άλλωστε και τα ονόμα σας διαμάντια. Εντάξει.
1: Να καπέτρινη καρδιά.
0: Καλημέρα Σεργιανάκη μου, Σάκη Πλιάκο, στα Δουμπιά, την αγάπη μου λέει Ελπίδα Ιωαννίδου.

Θα πάμε τρίτη μέρα, παιδιά, με τα αυτά που λέω εγώ, διαμάντια τέλος πάντων. Σταύρος Ζούπας, πάμε να ακούσω και μια Ελευθερία Χριστοπούλου τώρα, το Χαδιάρι. Για το φιλαράκι μου τον Γιώργο το Μαζουλοξία αυτό, εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά εντάξει, αν μας ακούει, να του το αφιερώσουμε.

Ο Βαγγέλης Οδόγραλης μου λέει καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την Σεργιανοπαρέα. Πιστεύω ότι σε παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος, αγαπάει και αυτό νομίζω ότι θέλει να σε κάνει χαβαλέ. Αναλόγως τις κουβέντες, παλικάρι μου, έτσι. Αναλόγως τις κουβέντες. Οπότε τελειώνει η υπόθεση. Χαβαλέ σε άλλες εκπομπές, όχι σε μένα. Εντάξει. Άντε Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Και είπαμε, κόπηκε αυτή η κουβέντα, τελείωσε. Τέρμα, πάμε παρακάτω.

Να σήρω την καλημέρα μου στον Χάρη τον Τσικομπανούδη και όλα τα παιδιά, όλη την οικογένεια εκεί στο αρτοπείο του Γιάννη, στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Καλημέρα λέει Γιάννη, ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο. Καλή δύναμη παιδιά, καλή δύναμη. Αρτοπείο μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα παιδιά.

0: Καλημέρα σε Γιαννάκη Βαγγέλη τον Γρανλή, την αγάπη μου λέει η Ελπίδα.
1: Έχω φτιάξει έναν κόσμο μέσα στο μυαλό.
0: Καλημέρα στο Σοφάκι την Κουκουρούκου. Καλημέρα Σοφία μου, καλημέρα κορίτσι μου.

Πάμε να ακούσουμε μετά τον Πασχάλη Τεραζή, το φιλαράκι μου, τη Μέρη Ανδρέου. Μια τραγουδάρα της, αμφιβάλλω. Δεν ξέρω, το ακούσαμε και χθες αυτό. Δεν πειράζει, θα το ξανακούσουμε. Μερούλα είναι αυτή. Καλημέρα, Μερούλα.

0: σου φτάνει να θέλεις φως μου. Αμφιβάλλω, αμφιβάλλω.
1: Ένα μικρό σόλο, τόσο δούλειο ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω.

0: Να στανιάρω λίγο γιατί ξεκαλουπώθηκα. Βίκτορ Πολυδόρου για τη συνέχεια, το ομολογώ. Και ξέχασα, παιδιά, ότι μέσα στα διαμάντια υπάρχουν και δύο τραγούδια του Μαργαρίτη. Το «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου» είναι ένα από αυτά. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Το ομολογώ, το ομολογώ.
0: Γιάννης Μουτσιάνας, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλο τον Ντουνιά, καλημέρα και στο συνάφι μου, λέει. Το «Σδρίβα» στα Γιάννενα, λέει, τον Σάρα Κατσάνο. Σδρίβας.

Γεια σου Χριστάρα. Χρήστο Φατλάρη, την καλημέρα μας από το Φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο τον Στελάκη, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρη, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα. Λέει ευχαριστώ.

Μάκης Καλαϊτζής, χαμένος νικητής. Σωτήρης Κυριαζής, Κυριατζής μάλλον. Καλημέρα Γιάννη, θα ήθελα και εγώ να αφιερώσω τη χθεσινή, τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή στο κουνιαδάκι μου, το Μανώλη και στα φιλαράκια και τους συναδέλφους Νίκο, Γάμα, Νίκο Σίγμα, Νίκο Γάμα, και τον Κώστα που σε ακούμε κάθε βράδυ από το Ανόβερο της Γερμανίας. Την καλημέρα μου και στον Νίκο τον Τζολιά. Α, μετά από σένα είναι ο Νίκος ο Τζολιάς, παλικάρι μου. Και μας λέει ο Νίκος ο Τζολιάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαϊδα. Νίκος από Ανόβερο.

Δεν ξέρω αν θα πάω σε ενημέρωση, φιλαράκι, δεν το ξέρω. Θα δω τι έχει τώρα το μενού εδώ πέρα, οι εφημερίδες και βλέπουμε.

Μ' αρέσει που με στέλνετε φωτογραφίες στους καφέδες σας, αλλά και το πακέτο πιο πέρα λέει το κάπνισμα σκοτώνει, έτσι. Κόψτε και κανένα τσιγάρο. Πόπο, δεν μπορώ γυναίκα να καπνίζει, ξέρεις. Πόπο, με τίποτε. Βρωμάει το στόμα της, τα παιδιά, τσιγαρίλας. Μάλλον ο στόμας της.

Βαγγέλη, γρίβα για σένα, έλεγε. Γρίβας. Καλημέρα, πρόεδρε, λέει. Περήφανε σαρακατσάνε. Α, ναι, γρίβα ήθελα να γράψεις. Τρίβα έγραψε. Γιάννης Μουτσιάνας, ο αρτοποιός μας εκεί στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο. Είναι λίγες οι κυρίες πάντως. Ανδρέας Καψής. Περισσότερες είναι ανάλωσιμα, εννοείται. Πώς ξεφτελίζονται εκεί έτσι στα OnlyFans, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πατεράδες δεν έχετε, αδέρφια, να σας ρίξουν κανένα μπάτσο εκεί να συνέρθετε λίγο, να εργοστασιακές ρυθμίσεις να επανέρθετε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάθομαι και τα βλέπω δηλαδή και ψυχαίνουμε το γυναικείο φίλο.

0: Ο Καψούρης με λέει πόσο πολύ δίκιο έχεις. Έλα ρε φίλε. Τι θα το κάνω που έχω δίκιο. Καλύτερα να καλαδίκα και να υπήρχαν περισσότερες κυρίες. Άστα να πάνε τώρα, εντάξει. Τις βλέπω και στο TikTok, τις βλέπω παντού, δηλαδή μιλάμε ξεφτύλα του γυναικείου φίλου. Θα μου πεις ξεφτελίζονται γιατί υπάρχουν ηλίθιοι άντρες που πληρώνουν για να τις βλέπουν έτσι, έτσι. Εντάξει. Από μα ξεκινάει όλο το ταβαντούρι. Γιατί αν δεν είχε ζήτηση το OnlyFans, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεβρακώνονται αυτές.
1: Εσύ μόνα, εσύ. Εσύ μόνα,
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Εσύ.
0: Ο άλλος λέει είναι ζυγκολό. Σώπα καλέ, ας, αν δεν υπήρχαν γυναίκες να θέλουν ζυγκολό, το επάγγελμα θα είχε σβήσει εντελώς. Έμα το...

0: μεγάλες.
1: Η φίλη μας η Λίτσα λέει: στείλε τα χαιρετισματά μου στο Λεβέντη γαμπρό μου που σε ακούει τώρα και την αδελφούλα μου την όμορφη. Εσύ από ποιον πήρες και δεν βγήκες όμορφη? Νίκος Χαλκιάς και τα παιδιά εκεί στην καντίνα. Καλημέρα Γιάννη από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά.

0: κατάλαβέ με. Αν σ' αγαπήσω ακόμα ένα μόριο είμαι και τέρμα.
1: Βλέπω μία ανάρτηση από έναν τύπο, από τον τύπο της Κυριακής, το 1993, παιδιά, Σάββατο 27 Νοεμβρίου, από τον Βασίλη Λεβέντη. Φωτογραφία του και από κάτω λέει: σας είδα που είστε ζώα και είπα να αγωνιστώ να σας σώσω. Αλλά αφού θέλετε να παραμείνετε ζώα, τότε και εγώ δεν σας σώζω. Βασίλης Λεβέντης, υπογραφή. Τι τραβούσαμε και τι τραβάμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, δώστε λίγο προσοχή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Το αίμα μπορείτε να το δώσετε οπουδήποτε, όπου, σε όποιο νοσοκομείο θέλετε, σε όλο τον πλανήτη. Αρκεί να πείτε ότι είναι για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, στο όνομα Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου.
0: Ακόμα
1: αιμοπετάλια μόνο εδώ στο ΑΧΕΠΑ, φυσικά, εντάξει.
0: Είμαι και τέρμα.
1: Άμεση ανάγκη λοιπόν για το φιλαράκι μου, αδελφός είναι. Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου, παιδιά. Όσοι μπορείτε, όσοι έχετε τράπεζα, δώστε μας ένα μπουκαλάκι. Χρειάζεται πάρα πολύ αίμα το παιδί, έχει πρόβλημα.

Πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μου, το Σάκη τον Παΐρα. Δεν υπάρχουν αισθήματα, παιδιά. Σημερινή εποχή. Αφήστε τα αισθήματα, είναι. Λίγο συμπάθεια μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, τίποτε. Ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη. Έτσι, μην μπερδευτείτε. Αισθήματα τώρα.

0: εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν αισθήματα, δεν υπάρχουν αισθήματα. Στην καρδιά σου την άδεια είναι...
0: Δεν είναι στην παρέα μας ο Γιώργος Ελπίδα. Δεν μου στείλε κανένα μήνυμα. Ο Γιώργος ο Ψαράς δεν είναι στην παρέα μας. Δεν μου στείλε μήνυμα. Δεν κατέβηκε σήμερα απέναντι.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Αυτός ο βλάκας, αυτό το ζώο για μένα, και συγγνώμη από τα ζώα που το βρίζω. Με τα 9 κατάκια που του βάλανε 270.000 ευρώ, λέει. Εγώ τόσα δεν πήρα σε όλη μου τη ζωή. Ρε ανιστόρητο ζώο, κάτσε μια γωνία και περίμενε να πεθάνεις. Χαϊβάνι, χαϊβάνι. Γέννησε η γάτα σας, δεν τα θέλετε, πάρτε την ζωοφιλική εταιρεία της, στην Ευγή λέγονται αυτά, φωνάξτε και δώστε τα. Όχι να πεθάνετε, μην να χαθείτε να χάνεστε.

Ενάτη μέρα του Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Παγκόσμια μέρα αρχείων. Τα γράφουμε όλα στα αρχεία μας που λένε. Και παγκόσμια μέρα διαπίστευσης. Φανταστείτε πόσα ζώα ήμασταν, πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Το 411 π.Χ. παιδιά. Ή εγώ ή το χάος, είπε ο κ. Τσίπρας. Το 1898 αυτό κάτι μου θυμίζει ρε παιδιά. Η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Πριν από καμιά δεκαετία, 7 ετία, δεν πούλησανε κάποιοι, δεν νοικιάσανε όλη την πατρίδα μας για 99 χρόνια. Κύριε Τσίπρα, για 99 χρόνια, τα πάντα. Στα σήμερα το 1976, στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Κατσιπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση λήξανε 4-4.

Να δούμε λίγο από τις 2 η ώρα λίγα ματσάκια που έχουμε εδώ. Αμέρικα Μινέιρο, Ατλέτικο Κοϊνένσε. Στην Βραζιλία 1-2, 1-1 στο ημίχρονο. Βιλανόβα Μπονταφόγκο 1-0 από ημίχρονο. Πάμε και στη Χιλή. Ντεπόρτες Τεμούκο. Κούρικο Ουνίδο 0-1 από ημίχρονο. Τελικά όλα αυτά. Και μένουμε Χιλή. Ουνιόν Εσπανιόλα με την Ουνιόν Σαν Φελίπε 2-2. 1-1 στο ημίχρονο. Τώρα είμαστε, έχουμε ένα ματσάκι σε εξέλιξη. Διεθνές, φιλικό είναι. Ισπανία-Περού είναι 2-0 στο 42 του πρώτου ημίχρονου. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metrospor. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Άρης αναζητεί πολυβόλο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Α, ενώ επεκτείνεται οι επίσημες ανακοινώσεις για τους παίκτες που είναι κλεισμένοι, ο Άρης βλέπει την απόκτηση τουλάχιστον ενός σκόρερ στις θέσεις 2-3 για να ενισχυθεί πολύ, κατά πολύ επιθετικά. MVP του Άρη στο ποδόσφαιρο Αθανασιάδης. Πολύ λογική επιλογή των οπαδών του Άρη στην ψηφοφορία. Για τον κορυφαίο τη σεζόν με 31,37%. Δεύτερο ο Ράτσης, τι λέτε ρε παιδιά, 23. Και τρίτο ο Γκάρε. Γκάρε, πώς λέγεται αυτός. Με 12,68. Ο Ράτσης, Πήρε Χάτζινς. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Point Guard για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανανέωνει ο Μαρούπ. Τι είναι αυτό εδώ, και Περσίδης. Μάλιστα. Πρώτη συνέλευση με Βιερίνια και Μάτος. Μίλησα μαζί τους φόλης της ύλης, ο Ιβάν και η γη του, στον ΠΑΟΚ. Ηρακλής TV. Ο Μονεβασιώτης αποφάσισε να στηρίξει το εγχείρημα του Αλαφούζου με το Παναθηναϊκό TV και να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τη δημιουργία ανεξάρτητου του καναλιού του Ηρακλή. Playoffs, Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 2-1 στη σειρά για τον τίτλο.

στον Νιφούδιε, η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατή το Ουσουρού «Καλά κρατούνε». Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε? Είπα, η χειρότερη πολιτική σκηνή του τόπου μας. Δεν έξανα, για το 1821 μέχρι τώρα είναι η χειρότερη βουλή και οι χειρότεροι πολιτευτές. Αυτοί που θέλουν δηλαδή να μπουν στην καινούργια βουλή. Πάμε στα νέα. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λύθηκε ο γρίφος εν τέλει. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ΑΤΜΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εντοπίστηκε η πηχή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράγματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας. Άντε στο διάλογο, γιατί δεν το γράφετε στην πρώτη σελίδα? Πρέπει να πάμε στη σελίδα 47 δηλαδή για να το γράψετε. Μην να χρειαστείτε να χάνετε τα νέα. Και καραμπόλες ανασχηματισμός με εκπλήξεις. Άκου να δεις, δεν το γράφουν στα. Μάλιστα. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Ρωσικό είναι, δεν είναι ουκρανικό, ρε παιδιά. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Να δούμε τώρα, θα κατεβείτε να είσαστε υπέρ της Χαμάς. Υπέρ της Παλαιστίνης, με σημαίες της Παλαιστίνης. Όταν ετοιμαζόταν εδώ ο τρομοκράτης εγώ με την ομάδα του να αιματοκυλήσει τον κόσμο εδώ πέρα. Μην να χαθείτε να χάνεστε όλοι. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Εφημερίδα Λόγος, μείνει ένα σχηματισμός. Τώρα ξέρεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, πολιτικές αναταράξεις λόγω της πολεοδομίας. Οικονομούσαν τόσα λεφτά. Πού τα βάζανε αυτά τα λεφτά? Στην κατάψυξη, στο ψυγείο? Στη Frost Bank τα βάζανε? Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πάμε στην κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Κανονικά, ΕΕΠ και Μοσάντα έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Τώρα πρέπει να βγουν και να πούνε: έχουν προσωπικά δεδομένα. Απαγορεύεται να παρακολουθεί του άλλου. Τι λέτε εσείς, που θα απαγορέψω εγώ μες στην πατρίδα μου να παρακολουθώ οποιοδήποτε εισβολή έχει έρθει? Τους πάντες θα παρακολουθώ γιατί σε γουστάρω, ρε. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Προσωπικά δεδομένα και χαζά χαμένα. Πάμε στην καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες καταστάσεις. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολυδομίες. Χαμός, παιδιά. Από ένα χιλιάρικο το λιγότερο μέχρι 30.000. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού, παιδιά, είχαμε στη χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Κινητοποίησε πάντως το εργατικό μηχανισμό με τις επίγειες και αέρες δυνάμεις να αναπτύσσονται και να δρουν άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Πάρτε τους και βάλτε τους φυλακή. Ούτε πρόστιμο 2.000, 3.000, βάλτε τους φυλακή. Δεν θέλετε να τους βάλετε φυλακή γιατί είναι πάνω από 70? Βάλτε τους να κάνουν δουλειά, να καθαρίζουν τουαλέτες. Κατά! Δημόσιες τουαλέτες. Δώστε τους γάντια απορρυπαντικά και να πάνε να καθαρίζουν τουαλέτες. Για 6 μήνες, 8 μήνες. Προσωπική εργασία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, με τις φωτιές, ρε? Πήγε ο Βλάκας τώρα, 70 χρονών παλιόγερος. Έτσι. Να κάψει τα ξερά τα χόρτα, λέει, που μάζεψε στην αυλή του. Είστε διάλα από εδώ, ρε. Ξεφτύλα του ανθρωπίνου γένους. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καρισιανού. Ανασχηματισμός Μπάλωμα. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Κλείνει να τεπαρίστερα. Επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Αυτό δεν προσπαθεί να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά. Έχουν φύγει ήδη προς τα δεξιά και πήγανε αλλού. Κάτι καραμαλική, κάτι από το Πασόκ, κύριοι. Φεύγετε, πάτε προς Τσίπρα μεριά. Να δούμε τώρα πώς θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές. Και πόσο ξεφτύλα θα είστε. Εφημερίδα Εστία.
Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο.

ύπαρξης. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου». Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν εγώ φωνάζω από το 2015 ότι ο Μητσοτάκης πλέον είναι λίγος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν άλλος εδώ πέρα πουλούσε το όνομα της Μακεδονίας, όταν έκλεινε τράπεζα, ο Μητσοτάκης πετούσε χαρταετό. Ηρεμία. Ηρεμία. Το άρθρο του κυρίου Πέτρου, οι παρενοχλήσεις και το κλειδί της Μεσογείου και βαριές σκιές για τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του ΙΠΕΝ. Ελεύθερος τύπος. Χαμηλές πτήσεις για βάσεις των ΑΗ. Προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον μίνι ανασχηματισμό. Και ψάχνουν δύο συνεργούς του, τρομοκράτη της Χαμάς. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου με τη Γαλλία. Ξιδάκι, κύριε Ερντογάν. Πάμε στη Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Έτσι είναι. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Έχει να γίνει σε εκλογές. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγένεια, ανάπτυξη και ψυχοσύνδεσή τους. Βέβαια, όταν βλέπει τον μπαμπά να είναι με ένα μπαμπά, και όταν μεγαλώνει λέει, καλά ρε πατέρα, εσύ πώς μας έκανες, αφού δεν, άμα μπει το ένα μέσα στο άλλο, δεν κάνει παιδάκι. Είστε απογευματινή. Κόνιο στο Σοκράτη από τον παπά. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καρισιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει πίσω το 2010, λέει ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχο. Στο χώρο των Ρίχτερ η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς, σημάδια εκτόνωσης. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας λέει 15 κτίρια θέλουν κατεδάφιση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού? Άστε. Ο κύριος Κότσιρας αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, κύριος Μαρκόπουλος οικονομικών υφυπουργός, Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο ΙΠΕΞ και Μαριλένα Σούκουλη υφυπουργός περιβάλλοντος, ακατανίκητος στη θέση του ο Μαρινάκης. 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, το παιδί που ήρθε από την εμπόλεμη ζώνη. Το παιδί που ήρθε από την εμπόλεμη ζώνη, βέβαια. Που δεν κάθισε να πολεμήσει την πατρίδα του. Μην χαθείτε ρε, να χαθείτε να χάνεστε.

Δεν θα ανοίξω, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα πράγματα. Να δούμε αν υπάρχει κανένα μήνυμα και σιγά σιγά να πάμε για φινάλε. Ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Καλημέρα στον Θεόδωρο τον Κουνατίδη.

Ο Γιάννης ο Μουστράκης λέει καλημέρα σας. Γεια σου Γιάννη, γεια σου ονόματε. Ο Μάκης Φανταβά λέει καλημέρα Γιάννη και καλή ξεκούραση. Η Ελπίδα λέει πόντος δώσε. Το διαφημιστικό έπαιξε ρε Ελπίδα. Γιάννης Μουξιάδης, καλημέρα Γιάννη και γλυκιά κυρία Ελπίδα μας, φούρνος από Γερακινή. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ελπιδοφόρο. Μου λέει καλημέρα νεαρέ μου. Τι νεαρός ρε, παλιόγερος είμαι. Τι νεαρός. 81 ο κύριος. Γεια σου Ελπί, καλημέρα πασά μου. Κωνσταντίνο Σταρταμουδανιά, φίλε μου, καλή σου ξεκούραση, να προσέξεις εσένα πάντα, πολύ όμως. Εντάξει. Έχω και άλλους να με προσέχουν. Πάπος, να, η Ελπίδα Ιωαννίδου, μαστρολάρι, πάπος λέει. Χα, χα, χα. Εγώ δεν το παίζω τζόβενο, ρε, η Ελπίδα. Λοιπόν, κάπου, σιγαμά, σιγαμά. Θα βγάλω την ταυτότητά σου στον αέρα. Εγώ κορτσόπουλο η Ελπίδα. Ναι, καλά, πέρασες και δεν ακούμπησες. Ετοιμαστείτε παιδιά, ετοιμαστείτε. Έρχονται αυτοί που λαλούνε. Αυτοί μάλλον μα λένε τις ειδήσεις και λαλούμε όλοι εμείς που τους ακούμε. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου. Ευτυχώς πάντως είναι η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ακούγεται λίγο η εκπομπή στον αέρα. Ό,τι και να κάνω εγώ. Άμα δεν ήταν η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Αχ. Λα. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, τρεις λαλούν στις έξι. Με την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και τον κύριο Κώστα Βαραγιάννη. Τι ευγενική εκπομπή έχω ρε Κώστα. Θα είναι παρεούλα μαζί σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα είμαστε αύριο το ξημέρωμα παιδιά μαζί στις 3. Μετά την εκπομπή ενδιάμεσα, το σφινάκι που λέγαμε, μπράβο, του Στέφανο του Νεζίμπα, του δάσκαλου. Θα έχουμε τρίτη μέρα αφιέρωμα, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στα λεγόμενα διαμάντια που λέμε, που λέω εγώ, έτσι. Αλλά αύριο όμως θα έχω και κάποια δικά σας τραγούδια, ας μην είναι διαμάντια. Θα δεχτώ και κάποια τραγούδια δικά σας, ετοιμάστε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες, καλημέρα παιδιά. Άντε να έρθει η Πέμπτη να ξεκινήσει λίγο το ποδόσφαιρο να... Γιατί μας έχει λείψει να δούμε τα μάτια μας να γίνουν τετράγωνα λιγάκι. Μεξικό, μου θυμίζει το 1970 ρε παιδιά. Σε ας πούμε με τηλεόραση, πα. Και μετά πήγα στο Απόλλων γιατί βγάλανε το Μουντιάλ, το βγάλανε και σε ταινία. Και πήγα στο Απόλλων, πρέπει να έχω πάει 10 φορές για να το δω. Έγχρωμο, πω. Στον Απόλλωνα εκεί, στην Παρασκευοπούλου, το κινηματογράφο δεν υπάρχει πλέον τώρα. 1970, πιτσιρικάς εγώ, ξενυχτούσα για να δω τους αγώνες. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα την αγάπη μου. Τρεις λαλούν στις έξι.

0: ακούτε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Μετρόπολης τελειώνομαι.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα, Σμαράγδα.
1: Εντάξει, πολιτισμικό σόκα, έτσι.
0: Έλα, δεν είναι πρώτη φορά κι εσύ τώρα.
1: Αυτό.
0: Εννοείται κι εσύ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αγαπημένη Eartha Kitt, κατάσκοπος ήταν αυτή.
1: Η Eartha Kitt,
0: ναι.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Ναι, μετά.
1: Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά στη χώρα με κατασκοπίες.
0: Κατάσκοπος.
1: Και...
0: απλά ρε παιδί μου ότι συμπαθούσαν κάποιοι αξιωματούχοι. Καλημέρα καταρχάς σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και είχε πρόσβαση σε καλές πληροφορίες, ας πούμε. Ή στο Μεσοπόλεμο αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά κατηγορήθηκε αυτά τέτοια. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια μάθαμε ότι τελικά ήταν πράκτορα.
1: Γλυκούλα.
0: Γλυκούλα, ναι. Τι με τραγουδίχη αυτή είχε πει.
1: Για πες.
0: Κάτσε κανένα να το βρω εδώ στη δισκοθήκη γιατί το έχουμε. Το έχει αυτό το Μετρόπολης. Καλημέρα, φορείς. Κάτσε λίγο να σε πετύχω τώρα. Καλημέρα. Για μίλα, πουλάκι μου, λίγο να σε πιάσω. Λέω που είμαι, να δω.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε,
1: καμπάνα.
0: Η Eartha Kitt.
2: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Μια χαρά, φίλε. Θα σου πω τώρα για μουδανιά. Φοβερή φωνή όμως που χρειάτησε, έτσι.
1: Ναι, ρε, ναι. Και ένα... εκεί που εξηγεί εμένα... ότι λέει για ένα χοντρό με κυλίτσα στα αγγλικά,
0: ναι, έχει πάει. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο που δεν καταλαβαίνει η γλώσσα. Είναι σαν μητρική γλώσσα, δεν μιλά. Η Eartha Kitt φορεί, πριν σου πω και τα μουδανιά, γουργούριζε στα τραγούδια της. Έκανε ένα γράβο. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι.
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Άκου.
2: Ας έπινε καμιά μπύρα,
1: να άκου, ρε φορεί.
0: Άκουσε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Eartha Kitt. Τώρα έτυχε να βάλουμε τους Καντάρα. Είναι μια ιστορία για ένα μικρό χωριό στα βάθη της Τουρκίας, ας πούμε, εκεί προς το Ιράν, που είχε γινόταν περίεργα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως στον εορτολόγο μας να ξεκινήσουμε τη μέρα σήμερα, Τρίτη 9 του μηνός. Σήμερα πιάσαμε 9 του μηνός.
2: Για τα μουδανιά.
0: Μουδανιά, παιδιά, χθες πάω. Μα ακούς, φορεί. Πού είσαι, φορεί.
2: Ακούω.
0: Δεν μπορεί να πετύχω, παιδιά. Εντάξει, τώρα πετύχα τη γραμμή. Χθες γυρίζω από Θεσσαλονίκη μεσημέρι. Από Χαλκιδική. Τι ώρα ήταν, 5.30, 5.30. Έχω μια λιγούρα, παιδιά, απίστευτη. Συνήθως έξω από τα μουδανιά προς Πλακούδια έχει μια καντίνα.
1: Ναι.
0: Απέναντι από τον Κινέζο, εκεί έχει μια καντίνα, αράζει. Έχει κάτι βρώμικα, τρομερά λουκάνικα, σταματάω, παίρνω κανένα. Δεν έλειπε χθες. Δεν ήτανε.
1: Όχι, ρε, εσύ, και όταν το θες εκείνη την
0: και
1: ώρα.
0: Και δεν έχει τίποτα μετά στη διαδρομή. Πρέπει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε, δεν έχει τίποτα.
2: Όταν είχε φαγητό σε εκείνη την περιοχή, το λέει σε μένα.
0: Ναι, άκου τώρα και μπαίνω μουδανιά. Λέω, ήθελα να ψωνίσω και κάτι, ας πούμε, κάτι ένα. Τέλος πάντων, χημικό για τη μούχλα. Λέω, φάω. Και παιδιά, μπαίνω στα μουδανιά 5 η ώρα. Ο κόσμος πανέμορφος. Τα κορίτσια τρομερά από εδώ, δύο, τρεις να δέχομαι επιθέσεις. Λέω, τι έγινε. Μάθαμε ότι ήρθε ο Μαραγκιάννης στα μουδανιά. Λοιπόν. Πηγαίνω πιο κάτω στην πλατεία, ας πούμε, την Κεντρική, φόρη, βλέπω το μάτι μου από μακριά, κόβει κοτόπουλα Ιωαννίνων. Αμάν,
1: ναι.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Κοτόπουλα Ιωαννίνων, ναι, λέω, ναι. Θα πάω προς τα εκεί. Παρκάρω που λες, βλέπω πεζόδρομος, δηλαδή εκεί που πήγαινε για τα κτέλ, έτσι, προς τα πάνω. Πεζοδρομημένη όλη η πλατεία ή κάτω, τα μαγαζιά, 500 μαγαζιά, παιδιά όλα ανοιχτά, όλα με κόσμο 5 ώρα. Λες, τι έγινε εδώ, πού πάμε.
1: Ναι, παιδί,
0: την γίνει. Ώρα που προχωράω, που λες, θα πάω στα κοτόπουλα Ιωαννίνων, βλέπω σούσι. Σούσι, γιόμι. 5 ώρα, 5.30 να φτιάχνουν οι άλλοι σούσι ζωντανό εκείνη την ώρα. Δεν πάμε, λέω, και από το σούσι.
1: Άμα, πήγες και από το σούσι.
0: Ναι, πώς, για. Λοιπόν, πολύ αναβάθμιση τα μουδανιά, παιδιά.
2: Δεν πήρες ένα τηλέφωνο.
0: Κοίταξε, για 10 λεπτά ήρθα. Και εκείνη την ώρα, η ώρα
1: να
0: που
1: πάρει, να φάει.
0: Ξεκουράζεσαι τώρα, θα τρώω και θα με μιλάς. Σαν το Ραπτόπουλο.
2: Α, δεν.
0: Πήγε να φάει που λες.
2: Δεν ξέρω, ποτέ δεν τρώω.
0: Τι ώρα τρώω σε φορά.
2: Παραλία ήμουνα.
0: Παραλία ήσουνα. Αν το ήξερα, φίλε, θα ερχόμουν με τα σούσια εκεί.
2: Μπάνιο έκανα.
0: Κοίτα να δεις. Πολύ ωραία, αναβαθμισμένα τα μουντάνια.
1: Είναι.
0: Έπαθα σοκ, σου λέω. Α, επίσης φορεί, μια μέρα γύριζα βράδυ.
2: Ναι.
0: Και βλέπω πριν τα μουδανιά πάλι προς Ψακούδια, προς Όλυνθο, ένα μαγαζί με LED, φώτα, παππού, άστραφτε. Και έγραφε στούντιο. Μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε καμιά εκπομπή εκεί.
1: Ω, λες.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες.
1: Α, κάτι κατάλαβα, σας έχω μάθει τώρα.
0: Στούντιο, ρε παιδιά, δηλαδή καμιά εκπομπή να κάνουμε.
2: Ρόξαν.
0: Δεν το ήξερα, μάλιστα, ωραία. Έχει, ό,τι θέλεις έχεις τα μουδανιά τελικά.
1: Τελικά, όντως
0: ό,τι
1: έχει.
0: Θέλεις. Ναι, μπράβο.
2: Θυμάμαι, Κώστα, αυτό που είχες πει, που είχε πει η γυναίκα σου, που ήταν μια μέρα που ήταν ένα βράδυ υπηρεσία στα μουδανιά, που είδε ο κόσμο που γινόταν χαμός.
0: Ναι, ναι. Τι είχε πει?
2: Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στα μουδανιά.
0: Είχε, εντάξει.
2: Ένα βράδυ, Σάββατο, το που ήταν υπηρεσία.
0: Σάββατο, 15 Αύγουστο. Ναι, έχετε και εσείς που και που κόσμο. Άντε, πάμε στο ορτολόγιο.
2: Όχι που και που.
0: Εντάξει. Μια χαρά σου λέω, ήταν πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ναι. Κυρίλου Αλεξανδρίας, Αμανία του Μάρτυρα, των τεσσάρων παθανομαρτύρων, ναι. Και παιδιά, το επόμενο όνομα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέκλα, η Αγία Θέκλα.
0: Θέκλα, τι λέει φίλε.
1: Θέκλα, όχι. Θέκλα.
0: Εμένα μόνο...
2: Με μογκάζει κάτι πολύ...
0: Τίποτα ρε παιδιά, η γυναίκα με το μουστάκι.
1: Αυτό.
0: Αρκάς.
1: Αρκάς, Θέκλα
0: κατευθείαν. Δεν υπάρχει άλλη Θέκλα, καμία. Μόνο μία αυτή ήταν.
2: Όχι, μένα σαν όνομα μου αρέσει, δεν ξέρω, κάτι με τραβάει.
0: Θέκλα,
2: Εχθές δεν μπόρεσα να ακούσω πολύ καλά το ράδιο. Κάτι λέγανε για τα εμβόλια, κάτι είπατε, αν κατάλαβα καλά.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Εμείς την εκπομπή...
2: Ναι.
1: Α, εντάξει τώρα.
0: Εμείς δεν είπαμε τίποτα.
1: Για εμβόλια δεν είπαμε, ακριβώς.
0: Δεν είπαμε. Τι θες να πεις εσύ, πες το όμως, πες το.
2: Άμα πάτε για τα εμβόλια, το σωστό είναι αυτό που λένε.
0: Ποιο είναι?
2: Τα της ψυχής στο Θεό, τα το σώμα, τα στους γιατρούς. Τέλος. Και δεν αλλάζει αυτό.
1: Μπράβο. Όχι, ήταν κάτι για την ευλογιά, Παγκόσμια Μέρα Κατάληψη.
0: Ήταν Παγκόσμια Μέρα Ευλογιά και πέρα λέγαμε ότι μέσω εμβολίων εξαλείψαμε την ευλογιά.
1: Εξαλείψαμε την ευλογιά, ναι.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία αντιπλήττει τους αντιεμβολιαστές. Διότι οι αντιεμβολιαστές δεν είναι λόγω κορονοϊού. Είναι γενικώς πιστεύουν, ας πούμε, στα εμβόλια ότι μας βάζουν πράγματα τα οποία μας χαλάνε μετά τη διάρκεια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, όταν πάμε να το συζητήσουμε σοβαρά και λες, έλα δω, ρε φίλε, έλα δω, ρε θείο. Πριν τα εμβόλια, ας πούμε, ο άνθρωπος ζούσε 35 χρόνια. Το ξέρει αυτό? Δεν το ξέρει. Άμα του το πεις ότι το 1870 ο μέσος όρος, το προσδόκιμο μάλλον, στους άντρες ήταν 37 χρόνια.
1: Έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο τα εμβόλια.
0: Ναι, σε αυτό και έρχονται τα εμβόλια που λέτε μετά και ξαφνικά πάμε στα 80. Και όχι, λέει, στα εμβόλια μέσα κρύβουν το κακό. Φέρε με εμβόλια να κάνω.
1: Όλα.
0: Άμα είναι τέτοιο το κακό, να ζω μέχρι τα 90.
1: Έλα, χάναμε παιδιά από παραμαγούρα.
0: Δεν βγάζει άκρη με τον κόσμο, σου λέω αυτό. Αλλά δεν βγάζει άκρη.
2: Ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε βέβαια.
2: Πριν λίγο καιρό πήγα να κάνω το ερώτηση για το εμβόλιο του Έρπιζο. Τι πώ είναι αυτό το πράγμα.
0: Έρπιζο.
2: Τι μετά τα 60.
0: Εντάξει, έχει ακόμα
2: μικρώσει. Μικρώσει, σε δύο χρόνια.
0: Γεια σου φορή μου, τα φιλιά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Φοράκο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα βλέπω τώρα εδώ, γιατί δεν έπιασε τίποτα χθες. Ήμουν πολύ φορτωμένο, φιλνάδα, να ξέρει. Οπότε θα τα δω εδώ τώρα μαζί σου όλα. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής τίποτα. Έχω φτάσει 1874, έχω ξεκινήσει το 1309. Τι να πούμε για τον Ρούπερ τον πρώτο? Όχι.
1: Όχι.
0: Τον εκλέκτορα του Παλατινάτου. Εκεί Παλατινάτο. Τι ήταν αυτό το Παλατινάτο?
1: Τι είναι το Παλατινάτο?
0: Έλα, πρέπει να έχει διαφορά με το Παλάτι.
1: Έβλεπα κάτι που δεν το βρίσκω εδώ.
0: Όπα.
1: Η δεκαετία του 50, το έβλεπα στις συνδέσεις το πρωί.
0: Ξεκινάς δηλαδή με γεγονότα?
1: Ναι, με γεγονός καλό.
0: Α.
1: Καλό, καλό όμως. Το 57 νομίζω έλεγε, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω, βάλε κάποια χρόνια πάνω κάτω. Ότι είχαν ξεκινήσει πολύ μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη.
0: Το 57.
1: Ναι, με εμβληματικό.
0: Τον πύργο τότε.
1: Τη Βασιλής Σόλγας, την διάνοιξη και την ασφαλτόστρωση της Βασιλής Σόλγας και... το λιμάνι. Γινόταν μεγάλα έργα στο λιμάνι εκεί. Ναι.
0: Έπεσε πολύ. Μάρσαλ.
1: Πολύ μπετό.
0: Μάρσαλ.
1: Θα ήταν σίγουρα.
0: Τι να είχαμε εμείς. Από πού να έχουμε, ας πούμε.
1: Έλαντε, από πού.
0: Φόρους δεν πληρώναμε, έσοδα δεν είχαμε, ανάπτυξη δεν είχαμε. Τίποτα δεν είχε η χώρα, παιδιά, του 57. Κάτι εργολάβη τότε ξεκινούσαν τις καριέρες τους.
1: Καπνά είχαμε, φανταστείτε.
0: Καπνά στα χωριά.
1: Ναι,
0: στις πόλεις, παντοπολείο είχε κάποιος, καθαριστήριο, τσαγκάρις.
1: Ναι, ναι, εμπόριο, πολύ εμπόριο.
0: Και ξεκινούσαν, σου λέω, οικοδομές. Ξεκινούσε δηλαδή τότε, αρχές δεκαετίας 50, η μεγάλη ανοικοδόμηση. Έτσι. Όλα τα έσχεσμα που γίνανε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: με πολεοδομίες κτλ. Τι έγινε με το Μητσοτάκη, τι ήταν το Μητσοτάκη αυτός, τι ήταν αυτός?
1: Ο Μπακογιάννης.
0: Μπακογιάννης, ναι. Η συνωνυμία ήταν αυτή.
1: Γενικός γραμματέας ήταν αυτός.
0: Αυτή η συνωνυμία είναι, κουνιάδος του αλουνού.
1: Ναι, το Μπακογιάννης δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την οικογένεια.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, πιάσου όλους, Κυριακό. Μην αφήνεις κανέναν όρθιο. Πάρ τους όλους, αμπάριζα. Επίσης, σκεφτόμουν ότι καλή προοπτική θα είναι, γιατί.
1: Ξέρεις, αυτή όλη κάνει... δική του ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν κάνει κυβερνήσεις να μένουν πολύ καιρό.
1: Είδες, πώς γίνεται.
0: Γιατί είμαστε μια διαβρωμένη ράτσα.
1: Όλοι, όλοι, άστο Κώστα, δεν
0: τι
1: είναι
0: όλοι, όλοι.
1: Ελληνικό.
0: Όταν λες άλλοι, καλά, εγώ θα μιλήσω για εμάς, παιδί μου. Άσε τον Ιταλό να μιλήσει για τους Ιταλούς, ο Γάλλος θα μιλήσει για τους Γάλλους κτλ. Εγώ θα μιλήσω για εμάς, έτσι μπορώ. Γιατί για εμάς έχω εικόνα. Εγώ 18 χρονών λάθος άνθρωπος στο λιμάνι για να βγάλω το αυτοκίνητο της Μαράγδα. Τι εικόνα να έχω για αυτή τη χώρα?
1: Καλά, άντε πες.
0: Τι εικόνα να έχω για αυτή τη χώρα, πες.
1: Πες.
0: Όχι, εσύ πες. Οπότε πρέπει οι κυβερνήσεις να αλλάζουν, για να αλλάζει όλη η σειρά, να μην προλαβαίνει ο άλλος να πιάσει τα απόστα και να σπάει χρήμα και να παίρνει χρήμα και να λύνει και να δένει. Αλλά πρωθυπουργός να μένει ίδιος.
1: Α, μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Άμα βρούμε καλό πρωθυπουργό, πρέπει να αλλάζουμε τους πάντες όλους, γιατί είμαστε λαμόγια μεγάλα. πλουμιστά λαμόγια κιόλας. Δηλαδή είμαι τόσο αγανακτισμένος, δεν μπορώ να μιλήσω. Σκάσω μου, έρχεται.
1: Πρέπει να αλλάξουμε γενικά διάφορα.
0: Δεν αλλάξουμε, ρε Σμαράγδα, άκου λίγο. Δεν θα αλλάξουμε.
1: Γιατί να μην αλλάξουμε.
0: Γιατί δεν θα αλλάξουμε, γιατί δεν αλλάξαμε.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα το ίδιο μέρος και το τραγούδι.
0: Εμείς δεν αλλάξαμε.
1: Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου έχει αλλάξει.
0: Καθόλου.
1: Και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο δεν αντέχει άλλο και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κατακαιρματισμούς σε διάφορα μικρά κόμματα.
0: Ο μόνος λόγος που άλλαξε ο Έλληνας είναι γιατί τον στρίμωξαν νόμοι και κανόνες και κάνει ότι άλλαξε, συμμορφώθηκε με ένα πλαίσιο. Δεν άλλαξε. Αν του το βγάλει το πλαίσιο αυτό, Σμαράγδα μου, αύριο.
1: Καλά.
0: Θα αρχίσουν οι οπεκεπέδες να δηλώνουν χωράφια στην Αλβανία. Θα αρχίσουν, ξέρω εγώ, οι πολυδομίες να παίρνουν φακελάκια για να πάει πιο γρήγορα. Άφησε με να τελειώσω.
1: Ναι,
0: θα αρχίσουν οι γιατροί.
1: Μα δεν αρχίσαν, δεν τελειώσαν αυτοί.
0: Αυτό σου λέω. Θα αρχίσουν πάλι. Τι έγινε?
1: Αυτή η συγκεκριμένη που λες.
0: Δεν
1: με άφησες
0: να τελειώσω. Θα αρχίσουν οι γιατροί, οι αναισθησιολόγοι, όλοι αυτοί να παίρνουν φακελάκια. Θα αρχίσουν οι υδραυλικοί, να μην κόβουν αποδείξεις. Θα αρχίσουν οι ταξιζίδες να μην δηλώνουν τίποτα. Θα αρχίσουμε εμείς να δηλώνουμε ψεύτικες τιμές αντικειμενικής συμπορικής. Θες το πω όλο το πλαίσιο? Πατσόκ!
1: Να σου πω κάτι.
0: Μια μέρα μπορώ να μιλάω.
1: Αυτό ισχύει παντού.
0: Όχι.
1: Παντού.
0: Όχι.
1: Αν εξαιρέσω μερικές χώρες που το έχουν πολύ στην κουλτούρα τους.
0: Όχι, διαφωνώ,
1: δίκαιο,
0: διαφωνώ με τις Μαράγδες, δεν θα
1: μπορείς να διαφωνήσεις όσο θέλεις, αν τους βλέπω εγώ τους Γερμανούς και πώς τρέχουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι και πώς πετάνε μπανανόφωτα.
0: Ο Γερμανός όταν πληρώνει
1: φόρους.
0: Ο Γερμανός τα πληρώνει φόρους.
1: Και σακούλες με σκουπίδια.
0: Το 1980, όταν ο Γερμανός Μαράγδα πλήρωνε φόρους, μόλις τελείωνε η προθεσμία, δεν είχε είδηση όπως στην Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν δήλωση.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Εκείνο...
0: Στην Ελλάδα, πριν 10 χρόνια, είχαμε 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, οι οποίοι τελείωνε η ημερομηνία υποβολής και δεν είχαν δηλώσει τι κέρδισαν, Σμαράγδα.
1: Πιστεύω ακράδαντα, γιατί πες, κάθε φορά που βγαίνει κάτι να χτυπήσουμε... Όχι να χτυπήσουμε, μόνοι τους χτυπιούνται. Πολιτικούς, τέλος πάντων, οι κυβερνητικές κτλ. Το ρίχνουμε
0: τώρα,
1: πάντα στο λαό. Πιστεύω
0: ακράδαντα
1: ότι πρέπει να εξαλείψουμε τους γκρούετζες και τα πολιτικά γραφεία.
0: Αυτοί από πού έρχονται?
1: Τα πολιτικά στέκια κτλ. Να μην υπάρχει μελίση.
0: Όχι, πού είναι? Πού
1: να
0: είναι?
1: Μην
0: στο λαό
1: μελίση.
0: Είναι αυτοί που λες ή στους φόκους?
1: Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει.
0: Όμως.
1: Το ίδιο είναι, ρε Σκοστή.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντική ερώτηση.
1: Είναι συγκεκριμένο πλαίσιο ανθρώπων που γεννιούνται έτσι. Από τις οικογένειές τους γαλουχούνται έτσι, μπάρμπα στο...
0: είναι πάρα πολύ αυτό.
1: Ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Εν τέλει φαίνεται ότι δεν είναι τόσοι πολλοί, αλλά ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν.
0: Μιλούνια.
1: Ξέρουν πάρα πολύ να κάνουν.
0: Μιλούνια είναι.
1: Γιατί...
0: αμέτρητη.
1: Ο λαός δεν είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Ό,τι και να μου λέει, Μαράγδα, παιδιά, είναι αμέτρητη.
1: Ας είναι.
0: Αμέτρητη.
1: Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τον παλαιό κομματισμό.
0: Δεν θα ξεφύγουμε. Δεν θα ξεφύγουμε.
1: Από το εγώ έχω αυτόν και σηκώνω το τηλέφωνο και μου κάνει τη
0: χάρη. Δεν θα ξεφύγουμε.
1: Γιατί δημιουργούνται αισθήματα αδικίας. Και όταν δημιουργούνται αισθήματα αδικίας, τι γίνεται, λέει ο άλλος. Έχεις δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να πας στα άκρα και η άλλη είναι να πεις σοβαρά, ρε, έτσι το κάνετε, θα το κάνω κι εγώ.
0: Έφτω
1: δηλαδή
0: κάνω.
1: Δεν κερδίζει η πολιτεία σε κάτι. Η πολιτεία εννοώ, η πολιτεία εμείς.
0: Και τι μας το λες αυτό?
1: Η κοινωνία των πολιτών. Έτσι. Οπότε πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε.
0: Όταν
1: να κόψουμε
0: να ξεκινήσουμε
1: τα εργαλεία.
0: Γιατί δεν ξεκινάτε εσείς?
1: Να κόψουμε.
0: Μιλάς και πρώτο πληθυντικό.
1: Όχι,
0: ξεκινήστε εσείς, θα σας δούμε.
1: Όλοι μας.
0: Ξεκινήστε πρώτα εσείς, παιδί μου, θα έρθουμε μετά.
1: Εσείς ποιοι είστε?
0: Εσείς ποιοι είστε?
1: Εσείς ποιοι είστε? Εγώ και το λέω.
0: Μα εσύ είπες να ξεκινήσουμε.
1: Οι Έλληνες.
0: Ναι, ξεκινήστε.
1: Εσύ δεν είσαι Έλληνα?
0: Είμαι.
1: Τότε...
0: απλά ξεκίνησε η πρώτη. Δηλαδή, όταν περπατάμε, παιδί μου, χιλιά άτομα, οι πρώτοι δεν κάνουν 5 βήματα. Οι άλλοι που πίσω περιμένουν. Ξεκινήστε εσείς να σας δούμε. Γιατί δεν σας πιστεύουμε.
1: Έχει ξεκινήσει πολλοί κόσμος.
0: Όχι,
1: πάρα πολλοί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο
0: διαφωνώ.
1: Έχουμε και αυτό το Brexit. Brain exit, μάλλον.
0: Διαφωνώ.
1: 150.000 άνθρωποι νέοι.
0: Πού,
1: έφυγαν στο εξωτερικό και δουλεύουν εκεί και άλλοι πώς που δεν ξέρουν.
0: Θες μας είπες ότι γύρισαν.
1: Οι μετανάστες που δεν έχουν
0: εχέγγυα
1: γυρνάνε. Οι αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα, αλλά οι αυτοί που δεν έχουν πτυχία.
0: Αυτοί φύγανε.
1: Αυτοί γύρισαν. Γιατί δεν μπορούν να σταθούν.
0: Ποιοι μείνανε τελικά εκεί?
1: Οι 550.000 που λέμε ανήκουν στην νεολαία που σπούδασαν.
0: Άλλοι πήγανε, άλλοι γύρισαν.
1: Ναι. Δηλαδή, επί της ουσίας, τι κάνουμε? Εξάγουμε την ποιότητα και κρατάμε τους γκρούετζες. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε.
0: Αλλάξτε το.
1: Προσπαθούμε, μας αφήνετε.
0: Ορίστε,
1: ένας-ένας κάνε.
0: Ναι.
1: Πολιτικά γραφεία, σπανάκιδες, φραπέδες.
0: Δεν τελειώσει, παιδί μου.
1: Αυτοί
0: είναι οι γκρούετζες. Είναι στο λαό.
1: Είναι πολύ φαίνεται όπως λες.
0: Είναι με στο λαό, είναι μιλούνια σου λέω, παιδί.
1: Πρέπει
0: μου. Αμέτρητη.
1: Να το ξυλώσουμε αυτό το πλόγο.
0: Ξυλώστε το. Όταν μιλάτε πρώτο πληθυντικό, ξυλώστε το.
1: Προσπαθούμε.
0: Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, πρέπει να το ξυλώσετε. Θα χρησιμοποιήσω δεύτερο πρόσωπο.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, δεν ανήκεις?
0: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Σε αυτή την κοινωνία.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ με έχει πάρει το ρεύμα. Είμαι μαζί του.
1: Πώς δεν μπορείς, ακόμα και από τη δουλειά.
0: Και άμα πάω πουθενά και μου πούνε εξής κάτι, φίλε, σε 8 μήνες θα γίνει αυτό. Εκτός άμα δώσει 100 ευρώ. και γίνει αύριο. Οπότε θα δώσω 100 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Εγώ αυτό το μηδενισμό δεν αντέχω. Μου κάνει πολύ παλιακός και γι' αυτό το λόγο και δεν προχωράει το γρανάζι.
0: Εντάξει, Μαράγδα. Ο καθένας έχει τις εγώ που τρίβομαι με τα γρανάζια και τον κόσμο. Πιστεύω αυτό.
1: Εγώ δεν πιστεύω
0: στο. Δεν μου αλλάζει κανένα γνώμη, να ξέρεις.
1: Και άμα πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ακόμα και στο 57, να σου πω, πάλι πρόοδους έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Με έναν τρόπο. Μας γυρνάνε.
0: Κανένας παιδί μου δεν είπε ότι δεν κάνει.
1: Παλιές νοοτροπίες.
0: Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι τώρα με το άλλο.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Πάει μαζί της, γιατί είπαμε έχουμε νόμους και κανόνες.
1: Και πρέπει να ξεκινάμε πραγματικά, και το λέω και το ξαναλέω, με ποιους βάζουμε στη Βουλή. Και δεν εννοώ τις ιδεολογίες.
0: Τι εννοείς?
1: Μην το ξαναπώ.
0: Τα
1: εννοώ
0: πρόσωπα, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Φυσικά, μπορούμε να ψάξουμε λιγάκι.
0: Τι να ψάξουμε. Άκουσε ένα όνομα ανεπίθετο.
1: Ποιος είναι αυτός, επειδή είχε, ξέρω εγώ, φιό τον, δεν θέλω να πω, πες έναν τον Καρακαλτάκα.
0: Δεν ξέρω, μην λες ονόματα.
1: Και η τρίτη γενιά Καρακαλτάκα, πρέπει ο Καρακαλτάκας να γίνει βουλευτής με το Στανιό.
0: Έτσι γίνεται. Εδώ ο Δραγασάκης χθες, ορκίστηκε βουλευτής. Στα 80. Τι θέλετε, τι ψάχνετε ακριβώς, μπορώ να μου πεις, τι ψάχνετε. Αντί να ξεκινήσει ο προοδευτικός χώρος και να πει ο κ. Δραγασάκης, καθίστε ρε παιδιά. Εγώ είμαι στο κόμμα, ας πούμε, 50 χρόνια, από μικρό στο Κουκουέ.
1: Ναι.
0: Στη Βουλή μπήκα το 12, το 15, ξέρω εγώ πότε μπήκα.
1: Πάω σπίτι μου, ρε παιδί.
0: Πάω σπίτι μου, ρε φίλε. Ναι. Θα αφήσω κανέναν άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή συμφωνώ. Είναι η προοδευτική.
1: Συμφωνώ.
0: Η πρόοδος είναι αυτή. 80 χρονών ο Δραγασάκης που άρχισε να ρετάρει, ας πούμε, κανονικά. Τώρα εγώ κατακάθομαι τον ακούω να αγορεύει στη Βουλή να μου πει τι ο Δραγασάκης.
1: Δεν έχω κάτι με την τρίτη ηλικία.
0: Βρε, ούτε εγώ με τον Δραγασάκη.
1: Αλλά 80 χρονών.
0: Εσύ μας τα
1: λες. Όχι συγκεκριμένα με τον Δραγασάκη, ούτε εγώ. Καλά,
0: ούτε δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Αν μπορεί να είναι ενεργός και το μυαλό του είναι μια χαρά και νομίζω ότι θέλει να προσφέρει. Αλλά φύγε από τη Βουλή, αδερφέ μου. Φύγε από τη Βουλή, άσε και λίγο
0: τι
1: χώρο.
0: Τι είναι ενεργός 80 χρονών, παιδί μου. Πόσο ενεργός να είσαι. Πώς αρχίζει το, δηλαδή, νιστάζεις όλη μέρα καταρχάς. Εγώ δεν είμαι 80, αλλά είμαι 60.
1: Σταμάτα πια.
0: Όλη μέρα.
1: Η τρίτη ηλικία.
0: 80 χρονών νιστάζεις όλη μέρα, κοιμάσαι. Τι να κάνουμε βουλευτή τον Δραγασάκη. Τι να πω, ρε φίλε.
1: Το έχουμε αυτό.
0: Τέτοια μέρα βλέπω εδώ πόλεμο ακόμα 6 ημερών. Καταλαβαίνετε ψώματα του Γκολάν. Είχα ένα ακροατή πολλές χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Πολύ ωραίο τύπο.
1: Ναι.
0: Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε καλημέρα. Καλημέρα, έλεγα εγώ. Από τα ψώματα του Γκολάν. Δήλωνε. Μετά από χρόνια τον πήρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα παγκοσμίο πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το 6. Πού έγινε το 6. Πού να έχει γίνει το 6.
1: Μετά, μόλις είχαμε πάρει εμείς το Euro, πάλι δεν είχαμε πάει εκεί. Πού ήτανε?
0: Στη Γερμανία έγινε το 6, παιδιά.
1: Όπω, πώς παίρνουν τα χρόνια, ε.
0: Ναι, στο τελικό η Ιταλία ανοίξει τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτό.
1: Για πες.
0: Γράφει εδώ το Wikipedia. Για να μην το εμπιστεύεστε πάντα, έτσι. Στο τελικό η Ιταλία ανοίξει τη Γαλλία με 1-1. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν γέλασε.
1: Αποκλείεται.
0: Μπροστά μου το έχω.
1: Τι πήγαν πέναλτι, τι κάναν.
0: Βγάζουν μια φωτογραφία, επειδή
1: δεν είναι. Όχι. Στο τελικό του κυπέλ, όχι, άλλο είναι αυτό.
0: Wikipedia, παιδί μου, πρέπει να πει. Μόνο Wikipedia διαβάζει. Ναι. Λοιπόν, το βγάζει μια φωτογραφία για να μην λέτε. Στο τελικό Ιταλία νίξει την Γερμανία.
1: Με 1-1. Καταπληκτικό. Να εμπιστευτεί, να το πάρει κόπη τώρα αυτό και να το πει έτσι.
0: Να το βάλει στο δελτίο.
1: Ωραιότατα.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω γεννήσεις τέτοια μέρα. Χόμς, Μπλουμ, ο Ρόμπερτ Κάμινγκς. Κάτι μου θυμίζει αυτός, ηθοποιάρα ήταν της προηγούμενης γενιάς.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιώργος Καστρινάκης. Απίθανη μορφή. Καταρχάς, θα είσαι ο Λεπούμ Ολυμπιακός. Κέρδισε. Είναι μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα.
1: Το είδες?
0: Το είδανε.
1: Δεν είδα.
0: Ωραίο μάτς ήταν. Μέχρι την τρίτη περίοδο.
1: Γίνανε καραγκιοζηλίκια πάλι.
0: Πάντα γίνονται τα μάτς. Δηλαδή, άμα δεις, δεν υπάρχει μάτς που να μην έχει αποβληθεί ο Αταμάν, ας πούμε, με δύο τεχνικές ποινές. Σε αυτά τα τελευταία, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ συνήθις.
1: Είναι. Έχει
0: στο ρεπορτάζ του παιχνιδιού να διαβάζεις αποβλήθηκε ο Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές.
1: Αυτά που διαβάζω δεν λέγονται και στον αέρα. Ο επί 16 χρόνια πρόεδρος λέει τη ΕΟΕ. ΕΟΕ φώναζε Τατιάνα Γη, Παναθηναϊκή. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η ΕΟΕ, να ξέρετε.
0: Εδώ στο προηγούμενο μάτς δεν είπαμε τίποτα. Μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα, ας πούμε, γκρίνιαζε τους διαιτητές, τον απειλούσαν με διαιτή αποκλεισμό. Μαξί, πρέπει να έχει φάει. Δηλαδή, αν υπάρχει.
1: Πώς έχει φάει.
0: Αν υπάρχει υποτροπή. Αυτό το κομμάτι. Ο Δημήτρης έχει. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. Η Βιανέξ πάλι πήρε βραβείο, να ξέρετε, έτσι. Βιανέξ. Έχει τη δική της ιστορία, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε υποτροπή σε αυτή την περίπτωση, εγώ, σαν Αλγιανός. Δηλαδή, ακούω προχθές. Πάει και διαιτήλει αποκλεισμό από τα κήπεδα, ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Αμάν, λέω, σιάω. Βρήκαμε τη θέση μας. Σιγά σιγά.
1: Θα τρελαθώ.
0: Μετά ανοίγω εφημερίδες, διαβάζω. Ο ΠΑΟΚ λέει πάλι για Euroliga. Σήμερα θα το μάθετε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ο Γιώργος. Περιμένω να δω αν θα έχει βάλει ο Γιώργος.
0: Το καλό.
1: Τον ήθελα να τον, θα τον έχουμε ζωντανά, μα είναι εδώ.
0: Άμα γίνει αυτό, να ξέρετε, οι καντίνες, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ σήμερα αποφασιστεί να πάρει τη θέση της Μονακό. Οι καντίνες στο Λευκό Πύργο, στο τελικό του Eurocup, ήδη έχουν ρεζερβέ θέση από το Δήμο, να ξέρετε, έτσι.
1: Μα έχω τον Γιώργο τον Πετρίδη, ο οποίος πάντα έχει κάποιες πληροφορίες.
0: Μου ανοίγει τον δρόμο, δηλαδή, απίθανα.
1: Συζητούσαμε και να μου λέει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα εγώ και στο Eurocup, κάτσε. Και στο Eurocup, εγώ κάτσε. Ναι. Να το πω, όχι να μην το πει. Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει πραγματική είδηση.
0: Εντάξει. Υπάρχει πραγματική είδηση.
1: Βέβαια.
0: Εγώ όμως διαβάζω ότι συμφωνήσατε με τον Περσίδη.
1: Ναι.
0: Με τον Ομορούγη.
1: Mm-hmm.
0: Άμα ρωτήσει τον Κουλιανό για τον Ομορούγη,
1: ναι.
0: ούτε λέει στον Έστορα δεν πρέπει να παίζει.
1: Το λέει ο Κουλιανός.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, σε μένα.
1: Κοίταξε, εγώ δεν έλεγα εγώ.
0: Και του έλεγα, Νίκο, είναι το παιδί, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας ψηλός που πρέπει να επενδύσει. Το κορμί το έχει, ας πούμε. Πρέπει να του μάθετε και το μπάσκετ που πρέπει να παίζει για την ομάδα και τα λοιπά. Δεν το αφήνει το κορμί. Όχι, μου λέει ότι για τον Έστορα δεν είναι αυτό. Και ρωτάω εγώ τώρα. Πες ότι σήμερα τον ΠΑΟΚ τον παίρνουν στην Ευρωλίγκα. Τι θα γίνει με τις ανανεώσεις που μάθαμε μέχρι τώρα? Θα πάτε με τον Περσίδη και με τον Ομορούγη η Ευρωλίγκα?
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένα καλό ρόστερ. Τώρα, ας πούμε, δεν δε λες το βασικό. Έκλεισε Τρέβορ Χάτζινς που υποτίθεται.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: Χάτζινς
1: είναι...
0: δεν στον Προμηθέα έπαιζε. Μην νομίζω
1: ναι,
0: ότι το πήρες λίγο από
1: του
0: New York Knicks.
1: Τα νούμερά του είναι πάρα
0: ναι,
1: πολύ καλά.
0: Ναι, καλός παίκτης είναι.
1: Έτσι,
0: δεν είναι
1: ευρωλυγκάτος. Και συλλόγω, δεν έχω εικόνα.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καλός παίκτης ο Χάτζης. Δεν είναι ευρωλυγκάτος.
1: Είναι ο Φώστερ, ας πούμε.
0: Ο Φώστερ είναι παίκτης Eurocup.
1: Από αυτά που διαβάζω από τα ναι. παιδιά και βλέπω τα νούμερά τους, μπορώ να καταλάβω. Ξέρω μπάσκετ, δεν ξέρω τους παίκτες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Ο Φώστερ, ας πούμε, που έπαιζε.
1: Έλατε, που έπαιζε.
0: Αυτό σου λέω, κατάλαβες, σου λέω τώρα. Δεν είναι ευρωλυγκάς ο παίκτης.
1: Δεν ξέρω, Κωστή μου.
0: Και τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έκανε μερικές ανανεώσεις. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο. Μάλλον ξέρει κάτι παραπάνω η ΚΑΕ.
1: Μπορεί.
0: Ότι αν. Καταρχάς θα πούμε ότι Μονακό για τους ακροατές.
1: Πάντως ο Χάτζινς ήρθε από τη γαλλική Λεμάνα, έτσι. Και προήρθε από εξαιρετική χρονιά.
0: Ναι,
1: από
0: πολύ καλός ο Χάτζινς. Εδώ στην Ελλάδα τον είχαμε. Στον Προμηθέα.
1: Στον Προμηθέα, άκουσα που το είπες.
0: Αλλά το θέμα είναι, ας πούμε, ότι πρώτον η Μονακό, για να μην θρέφουμε φρούδες ελπίδες, η Μονακό πήρε δάνειο 20 εκατομμυρίων, βρήκε χρηματοδότη, τα βρήκε τα λεφτά. Και σήμερα η Λίγκα
1: έτσι ακριβώς το έχω και στην είδηση.
0: Ναι,
1: Αμερικανοί επενδυτές.
0: Ναι, Αμερικανός επενδυτής, ένας είναι, Αμερικανός επενδυτής, έβαλε τα 20 εκατομμύρια, άλλα 10 έβαλε το πριγκιπάτο, τα έχει τα 30. Το θέμα είναι αν θα τα έχει και του χρόνου.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα της Μονακό.
0: Αυτό θα είναι το
1: έχει χάσει πολύ διοικητικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος θα πάρει τα ενία της ομάδας και αν μπορεί να σταθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν εμπνέει καμία υγεία αυτή τη στιγμή. Το πόσο ρόλο θα παίξουν όλα αυτά, αυτό θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, από την EuroLeague την ίδια. Δηλαδή.
0: Προφανώς, ναι. Και είναι και άλλοι τέσσερις από πίσω. Έτσι, δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Είναι άλλοι τρεις μαζί με τον ΠΑΟΚ. Είναι η Μπεσίκτας, νομίζω.
1: Και άλλοι τουρκικοί, η Μπαχτσέσεχήρ.
0: Μπαχτσέσεχήρ, ναι.
1: Και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Όντως.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Πώς δεν έχει.
1: Έχει.
0: Εννοείται. Ξεκίνησα με τον Γιώργο Καστρινάκη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Μας άφησε, νομίζω. Έχει πολλά χρόνια κιόλας. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Ναι, για πες.
0: Όχι. Μια χαρά ο άνθρωπος στην ζωή είναι. Σέντερ ήταν, αλλά ήταν άλλη εποχή, δηλαδή με 2-4 ήταν όντως από τους κορυφαίους Έλληνες ψηλούς. Πήρε 2 πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, πήρε ό,τι μπορούσε να πάρει με τον Ολυμπιακό. Καλώς
1: πάντως, λέω ρε παιδί μου.
0: Μαζί με Γιατζόγλου και τα λοιπά, καλή ομάδα.
1: Καλώς. Πώς αλλάζουν οι καιροί τώρα, επειδή συζητούσαμε τον μπάσκετ και τρέχει η σκέψη μου.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος θα μου το έλεγε στη Θεσσαλονίκη και το τονίζω.
0: Ότι.
1: Ότι το δελτίο όντως θα ξεκινούσε με ειδήσεις μπάσκετ, γιατί αυτές είναι σημαντικές.
0: Ναι. Αυτό είναι φοβερό.
1: Αν
0: το λέγαμε πέρυσι, ναι.
1: Ναι, θα μας κορόιδευαν όλοι.
0: Όντως. David Ingram. Άγκρουμ, αν θέλατε.
1: Άγκρουμ.
0: 93, παιχταράς τεράστιος. Ingram στα ελληνικά. Γνωστός βεβαίως από το πέρασμά του στον Ηρακλή και το παιδί του μετά. Μάικλ Φόξ, παιχταράς μεγάλος ο Ingram. Απολαύσαμε με Γκάλι τότε και μεγάλους παίχτες.
1: Ναι.
0: Με Πρέλεβιτς, Γκάλι, Ingram ήταν ναυαρχίδες στις ομάδες μας. Μάικλ Φόξ.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Και παιδεύτηκε πολύ ο άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: ο Μάικλ Άντρου Φόξ, όντως.
1: Και ο Τζόνι Ντεπ σαν σήμερα.
0: Και ο Τζόνι Ντεπ, όντως, πραγματικά.
1: Ο Αμερικανός αυτός.
0: Το 63. Πατσιρικά είναι, νομίζω. Δηλαδή 63, 63 χρονών. Ναι.
1: Εντάξει, και δεν του φαίνεται κιόλας. Και αυτός περίεργη ζωή.
0: Ναι, πολύ. Ταραχώδης.
1: Ταραχώδης, εντάξει. Και έμεινε εμβληματικά. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά τον κατάπιο Τζακ Σπάρο, νομίζω.
0: Νομίζω και εγώ, ναι.
1: Πειρατές της Καραϊβικής. Φαντάζομαι τον βρίσκω κάθε τρεις.
0: Για ακριβώς, ας πούμε, αυτό ο ρόλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το έφτιαξε όλο μόνος του,
0: Ναι. Πρέπει να πήγε σωρωμένος στην πρώτο γύρισμα.
3: Γιατί γελάς.
1: Όχι. Το ακούω πολύ, ναι, πολύ δυνατά.
0: Στο πρώτο γύρισμα πρέπει να πήγε σωρωμένος και λέει ο σκηνοθέτης, δεν το παίρνουμε όλο έτσι, παιδιά.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Πέτρα στο Γιάκοβιτς. 1977.
1: Έχει προσωπικότητες.
0: Γι' αυτό σε λέω τώρα. Βοηθός general manager στου Sacramento Kings. Πώς δεν τον πήρε αυτό πίσω.
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε.
0: Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Τι να πάρουμε.
0: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων είναι ο κύριος, να ξέρετε, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ μεθαύριο. Ο Μίροσλαβ Γιώζεφ Κλόζε είναι ο πρώτος παίκτης, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έχει πετύχει 16 γκολ. Πολλά.
1: Εντάξει. Τι άλλο ήθελα. Έβλεπα αυτά. Κάτι στα. Έλα. Γαλτομού στα αθλητικά. Το 76 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
0: Και πάμε στο παράθυρο.
1: Που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Α, ο Ηρακλής.
1: Βασίλισσα της Παναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Ποιοι τυχεροί μπορεί να ήταν εκεί μέσα, γιατί οι τηλεοράσεις ήταν και σπάνιο είδος.
0: Ήτανε. Είχε κόσμο.
1: Απίθανο να είσαι και να το έχει ζήσει αυτό και να έχει να λες ιστορίες από αυτό το παιχνίδι.
0: Το έχω δει στην τηλεόραση, οπότε ας μην πούμε περισσότερα. Το πρόλαβα. Donald Duck κάνει ντεμπούτο σήμερα το 1934. Πάμε στο παράθυρο στα σπορ.
1: Άντε πάμε.
0: Είσαι σίγουρη. Για πάμε. Για να σε δω.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Προβάδισμα με 2-1 στις νίκες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League. Πήρε ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη σε μια σπουδαία εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ. Οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν το πλεονέκτημα της έδρας και έχουν πλέον την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές με νίκη στον επόμενο αγώνα της Τετάρτης. Σε περίπτωση επικράτησης των Μπρασίνων, ο τίτλος θα κριθεί οριστικά σε πέμπτη αναμέτρηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το προσεχές Σάββατο. Κρίσιμες αποφάσεις για το χάρτη της EuroLeague αναμένονται στη σημερινή συνεδρία των μετόχων, με το μέλλον της Μονακό να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω οικονομικών ανακατατάξεων και πιθανής εισόδου Αμερικανών επενδυτών. Ενδεχόμενο αγωνιστικό κενό των Μονεγάσκων ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από ισχυρούς υποψηφίους. Μεταξύ των συλλόγων που εξετάζονται για το εισιτήριο της επόμενης περίοδου είναι ο ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, η Μπαχτσεσεχήρ και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκάρ Τρέβο Χάτζινς, που προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στη γαλλική Λεμάν. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για την παραμονή του Νίκου Περσίδη και του Κλήφου Μωρούνη. Οι δύο παίχτες συμφώνησαν σε όλα με τη διοίκηση της ΚΑΕ. Ο Άρης προχωρά σε συμφωνίες με 5 παίχτες, οι οποίες θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου, ενώ θα παρουσιαστεί και το πλάνο ανακαίνησης του Αλεξανδρίου. Σε μεταγραφικούς ρυθμούς ιστορικής υπέρβασης κινείται ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 35χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε. Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για το μεγάλο μπαμ παίζει η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεού, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με απόλυτη επιτυχία στο παρελθόν στη Νάπολη. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη με 48 ομάδες, θα φιλοξενηθεί σε 16 γήπεδα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με το Estadio Azteca να γράφει ιστορία και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Μετρόπολης,
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: say. People just liked it better that way.
1: Take me back to Constantinople. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί γράψαν αυτό το τραγούδι.
2: Τι κόμπλεξ να
1: έχουμε. Λέει για πόλη, όχι λέει γενικώς για πόλη σε πίσω. Άλλαξαν όνομα.
2: Μα δεν άλλαξαν όνομα, αυτό είναι το χαζό με αυτούς. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά.
1: Η ιστορία είναι ότι δίνει αυτός ραντεβού.
2: Να το έχουν σκυλομετανιώσει.
1: Για πες λίγο, τι εννοείς.
2: Παιδί μου, πού να σκεφτούν τότε.
1: Ότι.
2: Ότι θα τους κυνηγάει για πάντα αυτό το Eastern Pole.
1: Ρε παιδί μου, εγώ λέω για τους Αμερικανούς που γράψαν το τραγούδι.
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ πήγε το μυαλό τώρα στη.
2: Έτσι, ναι.
1: Για αυτούς λέω που γράψαν τραγούδι. Που λέει, ας πούμε, η Ισταμπούλ παλιά ήταν Κωνσταντινούπολη, η Νέα ναι. Υόρκη ήταν παλιά, ξέρω εγώ, Νέα Ολλανδία, πώς τη λέγανε και τα λοιπά.
2: Νιου Άμστερνταμ.
1: Αυτό λέει. Δηλαδή, μην δώσει ραντεβού στο Νιου Άμστερνταμ, γιατί θα πάει άλλη στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβες.
2: Ναι,
1: μην δώσει
2: ραντεβού
1: στην Κωνσταντινούπολη, γιατί θα πάει στην Ισταμπούλ.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω
2: δεν
1: κατάλαβα. Δεν
2: ξέρω, αλλά πραγματικά.
1: Βροχή μόνο στο μισό γήπεδο αγώνα, παιδιά, έγινε και αυτό.
2: Δεν υπάρχει, η εικόνα
3: δεν
2: είναι μαγική. Δεν
3: έχουμε ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, που κάποιοι ήρωες άτυχοι.
1: Έχουν από πάνω ένα σύννεφο.
3: Έχουν από πάνω από το κεφάλι που βρέχει εκεί τοπικά. Ήταν η άτυχη ομάδα εδώ, από τα δεξιά. Και το ξεχωριστό είναι ότι συμπίπτει κάπως και με τη σέντρα. Ακριβώς στη μέση του γηπέδου χωρίζει η βροχή από τον ήλιο.
1: Απίθανο.
3: Τα παιχνίδια του καιρού. Ναι.
1: Απίθανο, παιδιά. Τρομερά, δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε το ήξερα.
3: Ταινία το The Taxi Driver.
2: Έχω βρεθεί στην κουρτίνα.
1: Παιδιά, ακριβώς
2: να
1: στη
2: είναι
1: σέντρα,
2: με το ένα πόδι.
1: Ναι, στη σέντρα. Άλλασε ο καιρός.
2: Απίθανο.
1: Ναι, τρομερό, δεν το ξέρω.
2: Και είναι πάνω στη μία την ομάδα, ρε παιδί μου, μόνο. Δηλαδή.
1: Ναι. Η άλλη ήταν στεγνή. Τρομερό.
2: Αλλά έχω βρεθεί πραγματικά στις αίρες, μου έχει τύχει. Είχαμε σταματήσει μέσα στον δρόμο και ήταν απίστευτο. Να είσαι με το ένα πόδι εκεί που δεν βρέχει, στην κουρτίνα ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και στο άλλο να βρέχει τουλούμια, έτσι.
1: Τρομερό.
2: Τρομερό πράγμα. Πολύ ωραίο.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Συμβαίνουν.
1: Μουσική αυτή τι μου σου λέει κάτι.
2: Ναι, κάτι μου λέει.
1: Δεν θυμάσαι. Τζοζ. Τα σαγόνια του Καρχαρία.
2: Καρχαρία αυτό είναι. Πάω, πάω, πάω. Δεν την έχω δει ποτέ.
1: Εγώ την είδα σινεμά στο Κοσμοράδιο, θα λέγα. Στο Radio City.
2: Και έχετε φιάλτες όλοι γενιά.
1: Και να ουρλιάζουν, γιατί εγώ ήμουν 10 χρονών, 12, με πώς ήμουν.
2: Ναι.
1: Ούρλιαζαν οι άλλοι. Επίσης, μια άλλη ταινία που είδα στο Radio City και κυκλοφόρησε και μια φήμη στη Θεσσαλονίκη ήταν η ταινία Σεισμός. Και μάλιστα η ταινία κυκλοφορεί στην πόλη λίγο μετά το μεγάλο σεισμό του
2: 78. 78, ναι. Πόρεση, γιατί το κάνουν αυτό στον κόσμο.
1: Και πάμε όλοι και βλέπουμε, ας πούμε, την ταινία στο. Όσοι πήγαμε στο Radio City. Όπου είχε ένα άλλο σύστημα, ρε παιδί μου, ήχου σε εκείνο το σινεμά. Σε όλα τα σινεμά μέχρι τότε είχε ένα ηχείο στη μέση.
2: Okay.
1: Ούτε στερεοφωνικά, ούτε τίποτα. Στο Radio City όμως είχε από τη δεκαετία του 80 και από πίσω και από μπρος και διάφορα.
2: Κατάλαβα.
1: Και είχε την αίσθηση ότι κουνιέται το σύμπαν, ας
2: πούμε.
1: Λοιπόν, γιατί βάλαμε τώρα τη μουσική από τα σαγόνια του Καρχαρία.
2: Πάντως, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στους εφιάλτες πολλών παιδιών όταν κυκλοφόρησαν τα σαγόνια του Καρχαρία. Να πιστεύεις δηλαδή ότι στη Συθωνία θα σου βγει κανένας λευκός Καρχαρίας.
1: Γι' αυτό σου φέρα την είδηση. Διότι σου δείχνει εκείνη την ώρα, δες την ΕΡΤ τη δείχνει. Για πρώτη φορά στη Μεσόγειο εντοπίσαμε μεγάλο λευκό Καρχαρία. Για πρώτη φορά. Όταν λέμε για πρώτη φορά, 2026, δεν μπαίνανε αυτά τα ζώα στην Μεσόγειο, μπαίνανε άλλα είδη. Είχαμε επιθέσεις, ας πούμε, από Καρχαρία Τίγρη, από Ταύρο, από διάφορους, ξέρω εγώ. Ναι. Από λευκό όμως.
2: Όχι.
1: Όχι. Και για πρώτη φορά στη Σικελία, χθες, δίτες, εθελοντές, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια επιχείρηση καθαρισμού, είδαν ένα τέτοιο κήτος. Παιδιά, το οποίο ήταν περίπου 4,5 μέτρα.
2: Όπω για τις δικές μας τις θάλασσες φαντάζεσαι πως φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μα δίπλα είναι η Σικελία. Για να καρχαρία.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε τώρα εμείς επειδή έχουμε συνηθίσει.
1: Να ξέρετε αυτά τα ζώα. Αν θέλετε, μπορείτε να τα παρακολουθείτε μέσω κάποιων εφαρμογών, προγραμμάτων επιστημονικών. Τους βάζουν πομπούς, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε, εγώ παρακολουθούσα έναν.
2: Καλά, εσένα σε φαντάζομαι, έχεις πετριά με αυτό.
1: Έβλεπα, ας πούμε, πού είναι. Και αυτό ήταν στην ακτή της Αυστραλίας. Αυτό έχει 10 χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: 15. Και ήταν στις ακτές της Αυστραλίας αυτός, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβλεπες τώρα. Τη μία μέρα το ζώο αυτό ήταν νότια στην Αυστραλία. Κάτω. Μετά από δύο μέρες ήταν πάνω, ας πούμε, βορειοανατολικά. Μιλάμε τώρα για χίλια μίλια.
2: Αποστάσεις.
1: Για χίλια μίλια τώρα, όχι χαζά, έτσι.
2: Wow.
1: Γι' αυτό και σου λέω, η Σικελία είναι δίπλα.
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Προσοχή.
2: Έτσι πως το πες.
1: Πρώτη φορά μου έκανε εντύπωση το για πρώτη φορά. Δεν είχαμε, ας πούμε, ποτέ στη Μεσόγειο λευκούς Καρχαρίες. Και πλέον στο στενό της Σικελίας πήγαν να αφαιρέσουν δίχτυα από ένα ναυάγιο τα οποία είχαν μπλεχτεί και είδαν το κήτος αυτό το τεράστιο. Το οποίο ήταν και περίεργο, τους
2: πλησίασε. Υπάρχει ρεπορτάζ, το θεωρούν μεμονωμένο γεγονός ή να φοβόμαστε όντως.
1: Όχι, παιδί μου, κανονικό ρεπορτάζ. Όχι μόνο ρεπορτάζ υπάρχει, ας πούμε, σοβαρό ρεπορτάζ. όπου οι δίτες εδώ μάλιστα δείχνουν και το ζώο. Μπορείτε να το βρείτε.
2: Θέλω να πω ότι το θεωρούν μεμονωμένο γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα σοκ, ο δίτης είναι αυτός. Τα δάχτυλα λέει τρέμανε. Πολύ μεγάλο ζώο, πολύ μεγαλύτερο.

0: Μπήκε ένας λευκός σταυρός, όπως τον είχε φανταστεί ο Αντώνιο Γκαουντί. Ο σταυρός, παιδιά, μόνο ο σταυρός, ο Μαρμαρίνος, ζυγίζει 100 τόνους. Να το ξαναπώ.
1: Τι είναι 100
0: τόνους. Ο σταυρός πάνω στην εκκλησία, πάνω στη.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι 100 τόνους. Μόνο ο σταυρός, ο οποίος είναι 4,5 μέτρα ύψος και παίζει ρόλο στη στατικότητα. Πιέζει δηλαδή σε τέτοιο βαθμό τα πάντα, ούτως ώστε να είναι πιο σταθερά.
1: Δεν είναι απίθανο. Να είναι
0: απίθανο. Απίθανο, ε.
1: Αλλά λέει ότι έχουν ακόμα κάποιες εργασίες.
0: Εντάξει, παιδιά, 150 χρόνια γίνεται.
1: Για αύριο όμως, που συμπληρώνεται τα 100 χρόνια από το θάνατο του Καταλανού αρχιτέκτονα, ο Πάπας αναμένεται να ευλογήσει τον πύργο του Ιησού Χριστού.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: εξαιρετικό, τρομερό.
1: Εξαιρετικό, ναι. Λοιπόν, είχαν συνηθίσει, λέει, Ισπανής όρκο το κλείνω,
0: ναι, ναι,
1: τους γερανούς, σαν αξιοθέατο.
0: Ναι, ναι, ναι, μια ζωή.
1: Έτσι, πώς έχουμε εμείς τις καλωσιές στην Καμάρα.
0: Όντως.
1: Ένα πράγμα.
0: Καλημέρα από Τούρκο, έχουμε από Φιλανδία. Διαβάζω παντού ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να μην ξαναπαίξει με την εθνική. Ξέρεις κάτι? Όχι. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ο περιπτεράς του Ραπτόπουλου το είπε αυτό.
0: Σερβιτόρος του Ραπτόπουλου τα λέει αυτά.
1: Είναι αυτό που λέτε, ρε παιδιά.
0: Κώστα, καλημέρα, λέει ο Χριστάρας Παναθηναϊκός. Λες, πάλι αποβλήθηκε ο Αταμάν. Πότε, λέει, όταν σε φάουλ που βγάζει μάτια στο σορτ σε κρίσιμο σημείο το οποίο δεν δίνεται.
1: Για να μας πούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τι πιστεύουν. Έχουμε και τον Χρήστο το Φωτόπουλο, το δάσκαλο, έχουμε εδώ πέρα.
0: Πιστεύουν ότι αδικήθηκαν σήμερα.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, μου
0: λες. Όταν χάνει ο Παναθηναϊκός πάντα αδικείται. Και όταν κερδίζει, ξέρω εγώ, παίζουν οι διαιτητές 50-50. Κάτι μου μυρίζει εδώ εμένα, φίλε Χρήστο Φωτόπουλε. Κάτι εδώ δεν μου αρέσει αυτή η κλάψα γενικώς του επτάστερου. Να είσαι επτάστερος και να κλαις όλη την ώρα. Τι να πούμε κι εμείς, δε φίλε.
1: Άστο.
0: Τι να πούμε εμείς, μας έχεις κατασφάξει να πούμε τόσα χρόνια εσύ, ειδικά εσύ, Παναθηναϊκός. Μας έχεις κατασφάξει, ας πούμε, για να μην τυχόν υποστείς καμιά απώλεια. Από ποιον? Από τον Άρη, ρε.
1: Νομίζω...
0: Και από τον ΠΑΟΚ, να πούμε.
1: Η τελευταία στιγμή ανήκει στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν σφάξαν τώρα στον ΠΑΟΚ, δεν το σφάξαν τον ΠΑΟΚ, ρε, εσύ, Χριστάρα.
1: Προηγούμενα.
0: Για να μην χάσετε, γιατί ξέρεις κάτι, ή ξέρατε όλοι ότι μέσα στο παλατάκι με ένα 0 δεν περνάτε. Και βάλατε λιτούς και δεμένους να πάρετε εκείνο το μάτς. Ξεχάσατε τι έγινε στα τελευταία 6 λεπτά. Για βάλε, δες Χριστό.
1: Χρειάζεται.
0: Οπότε την κλάψα του Παναθηναϊκού εγώ δεν την εστερνίζομαι, ούτε την παίρνω σοβαρά. Έτσι είναι το μπάσκετ. Μια ευνοεί το ένας, μια ευνοεί το άλλο.
1: Α, ορίστε, έχουμε παιδιά που ασχολούνται καλά με τη Σπυριάρα. Ο Δημήτρης σου κάνει κόντρα.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Θα μας πεθάνεις από τα γέλια, ρε Σατανά, πρωί-πρωί, λέει.
0: Δηλαδή.
1: Λιδωρείς τον Φόρστερ και τον Χάτζη.
0: Τον Φόρστερ. Εγώ λιδωρώ. Συγγνώμη,
1: ρε παιδιά. Κατεβαίνεις εσύ, λέει, με Πουλίδα, με Γιουζέλη και με Φόρεστερ. Μπετόν, λέει, τα επιχειρήματα.
0: Εντάξει, μισό λεπτό λίγο, κύριε, να σου πω, εξηγήσω λίγο. Έπαιξε ποτέ ο Φόρεστερ και ο. Γιατί λες λιδωρώ. Έπαιξε ποτέ στην Ευρωλίγκα.
1: Κάτι, ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τότε γιατί λέτε ότι λιδωρώ, ρε παιδιά. Είπα απλά ότι οι παίχτες δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Διότι δεν παίζανε στην Ευρωλίγκα. Τι να πω, ας πούμε, για τον Δημητρίεβιτς, τον βασικό playmaker της Μπάγκερ Μονάχου της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν μειώνει καμιά φορά, ξέρεις.
0: Ρε παιδί μου, εγώ δεν το είπα για να μειώσω. Εγώ σου είπα απλά δεν έπαιξαν οι παίχτες.
1: Δεν λέτε... μπορεί να παίζουν και όλοι στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, γιατί λέτε ότι λιδωρώ όταν λέω την αλήθεια.
1: Ο Δημήτρης το λέει. Εγώ σου είπα. Και Δημήτρη, καλά κάνεις, γιατί όντως πραγματικά δεν έχω γνώση. Ακόμα.
0: Ορίστε, παρακαλώ,
1: πείτε. Ναι,
0: σας ρωτάω, θα πάτε στην Ευρωλίγκα? Υποτίθεται σήμερα δεν τα πάτε. Και λέω με τον Ομορούγη και με τον Περσίδη. Οκ. Okay. Να πας.
1: Ναι. Ο Μιχάλης μας βάζει κάτι φωτογραφίες.
0: Κάτσε, γιατί ο άλλος κέρδισε στίχημα. Πιτροπάκης μου στέλνει εδώ πέρα.
1: Εσύ, Μιχάλη, πού είναι το σπίτι σου? Μιλάμε, έχει μία θέα.
0: Ναι.
1: Όλη την πόλη.
0: Πού είστε, στα κάστρα?
1: Κόνθρεμαϊκό, ναι, αλλά είναι. Έτσι όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, πες αποδυτικά είναι το πλάνο. Για να δώσω να καταλάβεις.
0: Καμιά πολυκατοικία ψηλά εκεί πέρα στην Νικόπολη, στον Εύωσμο. Πάνω που είναι ψηλά.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
1: Και,
0: εγώ
1: που και μας γράφει καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: 2310, 2310, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό, λες, το 2310 το τηλέφωνο, λες.
0: Εσύ τι λες, να γίνει, μας ήρθε από το 2310.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις πώς ήταν το εμβληματικό το 1984, μια και έλεγες και για ταινίες και για τέτοια.
0: Παπακώστας, λέει ο Λιάκος, γεια σου Λιάκο μου, καλημέρα, καλημέρα, πρωινή παρέα.
1: Ο Χρήστος λέει τώρα, και η Ντόρα, ας πούμε, γιατί έλεγες για τον Τραγασάκη. 40 χρόνια λέει και με σοβαρό πρόβλημα υγείας, λέει, αλλά κυβερνάει τη χώρα, λέει. Δεν είναι μόνο ο Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης ήταν
0: ο Δραγασάκης, παιδιά, ήταν χθες. Ήταν χθες. Σταματήστε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μόλις πούμε κάτι και ενοχλείστε, πας κατευθείαν στη ζυγαριά να βάλεις κάτι άλλο. Ο Δραγασάκης ήταν χθες. Δεν προέκυψε κάτι. Δηλαδή, άμα η κυρία Μπακογιάννη έμπαινε στη θέση ενός άλλου νέου βουλευτή που είχε φύγει, θα σου έλεγα το ίδιο για την Μπακογιάννη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε.
0: Επίσης, η Μπακογιάννη είναι εκλεγμένη. Δεν είναι φυτευτή. Το καταλαβαίνουμε αυτό τη διαφορά ή όχι? Η Μπακογιάννη παίρνει στα Χανιά όσα παίρνει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Που έχει 1,5

0: 100.
1: Αυτό σου λέω. Βέβαια, αυτό
0: τι
1: δεν
0: αυτό?
1: Ακυρώνει, ας πούμε, το μεγάλο, γιατί ότι κάποια πράγματα είναι παλιακά. Το ότι υπάρχει κόσμο που του ψηφίζει.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Είδε τι πάθαμε στη Χαλκιδική.
0: Καλά, τώρα είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή, πιστεύει ότι αν κατέβει ο Δαργασάκης στις εκλογές θα βγει βουλευτής? Όχι, ρε παιδιά.
1: Στον Τάσιο. Ξέρει αυτό. Ξέρει κι εσύ.
0: Καλημέρα, Κώστα. Πρώτη φορά καταγράφηκε ηλιακό Καρχαρία στη Μεσόγειο. Δεν σημαίνει ότι δεν ξαναμπήκε. Ναι,
1: ναι, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να ξαναμπήκε, Αποστόλη. Αλλά πρώτη φορά τον πιάσαμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν πληθυσμοί φώκια στη Μεσόγειο, σίγουρα έχει ξαναμπεί. Αυτές οι δικές μας είναι μεζές, να πούμε, για Καρχαρία Λευκόρεση τώρα.
1: Πώς τα λένε.
0: 50-60 κιλά είναι, ίσα ίσα για το δόντι.
1: Πώς τα λένε, Μπουκίτς, μουσμούς.
0: Ναι, μουσμούς. Αυτός πάει κυνηγά εκεί κάτι λέοντες, κάτι τέτοια, μεγάλα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Πάνω που τέργασαν τα λεγόμενά σου, λέει, με τα δικά μου. Ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάζουν γιατί πιάνουν τους αρμούς της εξουσίας. Αυτός που θέλει περιστερά είναι η Ηλία.
1: Παιδιά,
0: είχε πει περιστέρα Τσίπρα.
1: Αυτό είναι και το νόημα της δημοκρατίας.
0: Ότι
1: έτσι
0: δεν έχουμε τους αρμούς της εξουσίας.
1: Καλημέρα σας από Ασπρόμα Βριόρμα. Καλή εκπομπή. Μια εκπληκτική φωτογραφία. Ο Χρήστος ζήλεψα. Θέλω να μεταφερθώ τηλεπαθητικά εκεί τώρα.
0: Πού?
1: Όρμα, πού αλλού.
0: Α, στην Όρμα, ναι.
1: Τα κερασάκια, Χρήστο.
0: Εντάξει, χθες πάω στην αδερφή μου. Έχει μια βερικοτιά, παιδιά, μπεμπέκο. Έχει πάνω 200 κιλά βερίκοκα. Αρχίζω, ας πούμε, παίρνω μια σκάλα, κόβω, τρώω, κόβω, τρώω, κόβω.
1: Αυτό το πιο νόστιμο. Έτσι.
0: Τρώω. Μάζεψα 10 κιλά. Λοιπόν.
1: Παρεμπιπτόντως.
0: Έλα, σε δώσω κανένα μετά.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά βρήκα πάρα πολύ καλές τιμές στα κεράσια. Μάλλον ξέρω, άκουσα τους παραγωγούς να λένε ότι είχαν πολύ
0: κεράσια.
1: Ναι, ότι είχαν πολύ παραγωγή. Και αυτό βοήθησε στο να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή στη Λαϊκή τώρα, από εκεί που άκουγες κάτι εφτάρια στα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: βρήκαμε 2,5 ευρώ και μιλάμε για κιλά,
0: ναι,
1: καλά.
0: Όταν έχουν 7,5 είναι άνοστα, είναι σκληρά και ξινά. Όταν κάνουν 2 είναι μέσα στο μέλι.
1: Πήγα να σου πω ότι είναι πεντανόστιμα.
0: Μεγάλα αυτός.
1: Πεντανόστιμα. Έφαγα πολύ ωραία φρούτα φέτος.
0: Ναι.
1: Είχα χρόνια να φάω.
0: Καρπούζι, πολύ απογοήτευση. Το πρώτο καρπούζι, ας πούμε, της προκοπής το φάγα προχθές. Το πρώτο, έτσι. Αλλά πήγα τσατισμένο στο μάστορα, το λέμε, μην ξαναδώσει μάπα καρπούζι. Πρώτη φορά πήγαινε αυτό.
1: Τι. Μόνο καρπούζια.
0: Καρότσα.
1: Καρότσα. Okay.
0: Καρότσα, πεπώνει καρπούζι. Και ωραία, πάω εγώ με ένα ύφος, λες και πήγαινα κάθε μέρα. Και του λέω, μην με ξαναδώσει, λέω, πάλι μάπα καρπούζι. Δώσε με ένα καλό, του λέω, εσύ κάθε μέρα.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτή με κοιτάει, σου λέει, αυτό θα έρχεται κάθε μέρα. Πού να ξέρει.
1: Πού να ξέρει τώρα τόσο.
0: Και μου δίνει, παιδιά, ένα μέλι. Χωρίς κουκούτσια, ένα απίθανο καρπούζι.
1: Φανταστικά. Ο Χάρης.
0: Χάρης.
1: Μαλώστε λίγο, λέει, θα το κλείσω.
0: Όχι.
1: Θα βρούμε εμείς να μαλώσουμε. Μη σε αγχωριέσαι.
0: Εννοείται, σε έχω έτοιμη. Καλημέρα, καταγράφηκε ο Καρχαρίας. Το θέμα είναι να μην τον καταγράψω. Ναι, μη σε καταγράψει αυτό, το δούμε, Ελένη.
1: Αυτό
0: μην κάνεις μια βουτιά εκεί κάτω στα νότια τώρα εδώ για να έρθει δύσκολα.
1: Η Ρένα λέει, ρε Σμαράγδα, τι είπες τώρα. Μεγάλωσα και άμα έβλεπα σκιά, λέει, στη θάλασσα, έτρεχα πανικόβλητη. Από τα σαγόνια του Καρχαρία.
0: Ναι.
1: Όντως η γενιά αυτή μεγάλωσε με φιάλτες. Ναι. Άμα έβλεπε καμιά σκιά, μπορεί να ήταν και κάτι από πάνω, ρε παιδί, ναι, μου.
0: Βέβαια, τα ζώα αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα για μας να πούμε στον κόσμο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Συνήθως μας δοκιμάζουν.
1: Συνήθως εμείς βρισκόμαστε στα
0: μέρη
1: τους.
0: Στα μέρη τους και τα λοιπά. Η Αίγυπτος είναι πολύ επικίνδυνη για επιθέσεις. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή η Αίγυπτος έχει δώσει πάρα πολλές επιθέσεις και θανάτους. Λοιπόν, και μου γράφει ο άλλος τώρα εδώ. Ναι, ο Ραπτόπουλος το δήλωσε, λέει, επίσημα. Και τι είναι ο Ραπτόπουλος, παιδιά, δήλωσε επίσημα.
1: Αλήθεια το λέει τώρα αυτό.
0: Ναι, μου το γράφει εδώ πέρα. Ο Ραπτόπουλος λέει επίσημα το δήλωσε ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θα παίξει λόγω αυτά, δεν θα πω εγώ.
1: Καλά, ρε παιδιά, ο Ραπτόπουλος λέει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν βγάζει και 90 λεπτό. Δηλαδή στην... γελάει ο κόσμος.
0: Το είπε στην εκπομπή, το είπε στο Άρτ, λέει, το είπε παντού. Εντάξει, μήπως ξέρει κάτι.
1: Τίποτα δεν ξέρει.
0: Γιατί δεν έπαιξε όμως ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, εγώ κάνω και τον πονηρό το βλάχο τώρα.
1: Κοίταξε, άμα το πάμε πονηρά, γιατί να παίξει. Φιλικά ήταν, γιατί να βάλει τα πόδια του, γιατί. Αν το πάμε πονηρά.
0: Πατριώτης.
1: Λέω φιλικά.
0: Πατριώτης ο Γιαννάκης.
1: Φιλικά.
0: Άσε τώρα να παίζω με την εθνική. Μπράβο, Γιάννη.
1: Αλλά
0: ωραία εξήγηση πρώτη.
1: Είχε τραυματισμό.
0: Η δεύτερη εξήγηση.
1: Είχε τραυματισμό.
0: Πότε τον είχε, παιδί μου, αφού δεν έπαιζε.
1: Είχε τραυματισμό.
0: Ναι, πού τον είχε.
1: Ήταν αδιάθετος, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι η επίσημη. Δεν τα έψαξα κιόλα.
0: Η επίσημη δεν ξέρουμε, ας πούμε, δεν μας είπαν επίσημα, αλλά εμείς λέμε ότι είναι η επίσημη. Ήταν άρρωστος, είχε τραυματισμό, βαριότανε.
1: Σου λέω, άμα θέλεις να σκεφτείς το Ραπτόπουλο, αλλά άμα πας να πιάνεις κάτι και με την ελπίδα ότι θα τσιμπήσεις κάτι και θα πεις, α, να είδατε, εγώ σας το είπα. Έχει και τα ρίσκα του αυτό, πρέπει να βάλεις και τα ρίσκα των λεγόμενων.
0: Στέλνει, στέλνει πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Θελακό. Καλημέρα, λέει. Τον Αν πάντως λέει, ξέχασα να τον ξυπνήσουν, μάλλον. Άργησαν. Τι μάλλη ήταν αυτό. Όντως, αυτοί τώρα οι παίκτες, εγώ το παθαυτό με τον. Πώς τον έκανε αυτό που είχαμε φέτος εμείς, τον ξέχασα κιόλας. Κοίταξε να δεις.
1: Θέλουν με έναν τρόπο οι αθλητές.
0: Το Bryce Jones.
1: Να ξεχωρίζουν.
0: Είχαμε ένα παίχτη, ο οποίος έπαιζε με το μαλλί αυτά που τα κάνουν κοτσιδάκια πολύ στο
1: ναι,
0: κεφάλι.
1: Καράστα. Έτσι.
0: Και έρχεται ένα μάτς, παίζουμε με την ΑΕΚ και λέω, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα, ας πούμε. Το έχει αφήσει το μαλλί. Κατάλαβες και είναι αφάνα. Εντελώς το μαλλί τους.
1: Ευτυχώς νομίζω ξεφύγαμε από αυτή την λογική. Όχι ότι δεν έχουν.
0: Ναι, ναι, κλαίω με το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω και τον Κωνσταντέλη.
1: Οι νέες γενιές, νομίζω αυτοί που έρχονται οι αθλητές, ξέφυγαν από αυτή τη λογική με τα μανίκια,
0: ναι,
1: με τα τατούτα. Που νέα παιδιά τώρα, όλο το σώμα λένε.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχουν ηρεμήσει, ναι.
1: Λίγο έχουν ηρεμήσει. Ναι. Τι πράγμα.
0: Ποιον θυμάσαι πιο πολύ, ας πούμε.
1: Σαν πρωτοπόρο.
0: Μουτζουρωμένο. Όχι πρωτοπόρο, πιο μουτζουρωμένο, ρε παιδί μου, από εδώ, από πάνω, από κάτω. Δηλαδή στον πάγο, ποιον είχατε που ήταν τίγκα στο τατουάζ.
1: Νομίζω τα περισσότερα.
0: Από πρέπει... το λαιμό να ξεκινάνε και θα τα καταλήγουν στον Αστράγαλο, στην Παλάμη και τέτοια.
1: Τέτοιον δεν θυμάμαι. Ο Κλάους είχε σίγουρα αρκετά.
0: Ο Κλάους είχε, ναι, όντως. Εγώ θυμάμαι τον Ιτούρμπε από τον Άρη. Πάρα πολύ πράγμα.
1: Ο Ιτούρμπε.
0: Φορτωμένος.
1: Ναι, ναι,
0: στο λαιμό,
1: ναι,
0: στα ναι, μούτρα, στα αυτά, παντού είχε.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον. Πώς τον έκανε τον αγαπητικό, τον αναβιντιστικό τη Γουάντα Νάρα.
1: Πώς τον έκανε, για.
0: Έλατε, τον Κοντοπίθαρο αυτό, ναι. Τον Ζουμπογιώργη.
1: Και
0: αυτό είχε πάρα πολύ.
1: Που έφαγε και.
0: Αυτή έφαγε. Κερατό.
1: Αυτά.
0: Ο Νίκος Χρήστος Ακουνιανός είπε ότι είναι τραυματίας ο Κωνσταντέλιας.
1: Τραυματίας, ναι.
0: Δεν
1: αλλά
0: ξέρουμε.
1: Σου λέω, άμα θες να το σκεφτείς πονηρά, σου λέει φιλικά. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό για τον Γιάννη.
0: Ναι. Δεν ξέρω, λέει, παιδιά, αν ενδιαφέρονται οι καρχαρίες για μας, αλλά δεν θέλω και να το μάθω.
1: Ούτε κι εγώ να σας ναι, πω την αλήθεια, παιδιά.
0: Ναι.
1: Με την καμία. Ας είναι εκεί που είναι.
0: Πάμε για ύπνο, καλή εκπομπή. Γεια σου, Τασούλη. Ο Τασούλης μου στέλνει το στοίχημά του.
1: Το έπαιξε.
0: Το μακροπρόθεσμο για, την, για το Μουντιάλ.
1: Να σου πω ότι θα παίξω.
0: Τι λέει εδώ, Τσεχία ειδικό παιχτών. Πρώτο σκόρερ ο Λαμίν. Γιαμάλ. Οκ.
1: Ωραία.
0: Από Ισπανία, τι Τσεχία. Ισπανία, ρε, ειδικά. Έχει παίξει πρώτο σκόρερ το Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει τον Ραφίνια. Έχει παίξει τέσσερις πρώτους σκόρερ από εθνικές. Δηλαδή για την Ισπανία το Γιαμάλ. Για τη Βραζιλία το Ραφίνια.
1: Α, έτσι το παίζει, ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Τον Χόβερς για τη Γερμανία και πρώτο σκόρερ τον Κόντι για την Ολλανδία. Ειδικά παιχτών, πρώτο σκόρερ. Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλό. Εγώ σαν έκπληξη είπα θα παίξω.
0: 132 δίνει.
1: Είπα θα παίξω το Εκουαδόρ.
0: Του Εκουαδόρ.
1: Για έκπληξη, για την έκπληξη.
0: Ναι, σε έψησε ο Κουλιανός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου δώσε μερικά.
0: Ναι.
1: Και τη Σενεγάλη βάζει μέσα.
0: Κοίταξε να δεις. Και εγώ έχω πέσει. Σου έχω φέρει και εδώ. Να σε σώσω. Με πολλαπλασιαστή 517.
1: Α, αυτά είναι κυρίες και κύριοι.
0: Βάζεις ένα ευρώ, παίρνεις 517. Αύριο όμως θα τα πω.
1: Αύριο θα τα πούμε.
0: Γιατί είναι Τετάρτη.
1: Γιατί είναι Τετάρτη, όντως.
0: Κατάλαβες, αλλά τι είπες για Εκουαδόρ, ε.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω τι το κουδί του Εκουαδόρ. Ας πούμε, σου έχω εδώ πέρα να ξέρετε να χάσει όλα τα μάτσα την Ισία. 5 δίνει αυτό. Να μην πάρει ούτε μάτσα την Ισία.
1: Καλό!
0: Πώς για να κάνει over 2,5 νίκες. Over 2,5 νίκες η Πορτογαλία. 3 δίνει αυτό. 3, 5, 15. Μόνο αυτά τα δύο.
1: Η Πορτογαλία θα την έβαζα και στα φαβορή.
0: Να φτάσει 16 η Τουρκία. Άντε, σας θα πω σήμερα.
1: Έχει τα φόντα φέτος η Τουρκία.
0: Ναι, τα έχει. Νικητής πρώτου ομίλου Μέχικο παίξε. Με 1,90.
1: Mm.
0: Νικητής δεύτερου ομίλου παίξε. Και τέταρτος στο δεύτερο όμιλο Ελβετία Κατάρ. Πρώτος δηλαδή, πρώτη θα είναι Ελβετία. Τελευταία το Κατάρ.
1: Και ποιοι άλλοι δύο είναι.
0: Δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει ο πρώτος και ο τέταρτος.
1: Ωραία.
0: Το έδινε πολύ ωραίο αυτό και μάλλον αυτό θα γίνει. Να ξέρεις. Πιο Κατάρ τώρα. Και over 2,5 γκολ παθητικό ο Παναμάς. Δηλαδή θα φάει ο Παναμάς πάνω από 5 γκολ στην διοργάνωση. Και είναι σίγουρο δεν το φάει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αύριο θα σας τα πω και αναλυτικά, αλλά αυτό δίνει 517. Βάζεις ένα βουρδάκι, παίρνεις 517. Βάζεις 10 ευρώ. Όχι, δεν κάνει πολλά για στοίχημα. Βάζεις 5 ευρώ. Έτσι, παίρνεις 2,5 χιλιάρικα.
1: Θα τα βάλω παραπάνω. Θα παίξω, θα ρισκάρω φέτος.
0: Τι έγινε με το ίντερνετ, τι να έγινε.
1: Τι έγινε με το ίντερνετ.
0: Δεν ακούγαμε το ίντερνετ.
1: Δεν μας ακούτε. Δεν ξέρω.
0: Και κάτι άσχετο λέμε αφορμή για να πάμε στο τα κεράσια που λέγατε πριν λίγες μέρες. Χθες ελληνικά κεράσια στο Aldi.
1: Στο
0: Aldi από Γερμανία, από Gettingen.
1: Ναι.
0: Ο Παντελής μας στέλνει. Στο Aldi λέει χθες 0,49 ευρώ τα 100 γραμμάρια.
1: Σας κλέβουν.
0: Περίμενε, 5 ευρώ το κιλό είναι. Η Γερμανία μια χαρά είναι.
1: Όχι, εσύ. Σου λέω, εμείς τα πήραμε πολύ πιο φθηνά. Ναι. Η Γερμανία μια χαρά είναι.
0: Η Γερμανία μια χαρά είναι. Απλά 100 γραμμάρια πουλάνε, α πούμε, και 100 γραμμάρια στη Γερμανία.
1: Γιατί εδώ τι νομίζεις? Άμα δεις τι βάζουν στις σακουλίτσες ο κόσμος, έχω δει και χουφτίτσες.
0: 6-7
1: έχουν 7 ευρώ.
0: 6-7 κεράσια είναι 100 γραμμάρια.
1: Ένα. Θα πάρεις να τα φας εκείνη την ώρα.
0: Κάστα να πάρουμε. Κάστα να παίρνουμε 6-7. Τι χειρότερα καλοκαιριάτικα 6-7. Πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα. Και γυρνάμε με μπόλικα και με καιρό. Μας έβρεχε το βράδυ, θα τα δούμε.
0: Όντως έβρεξε. Απλά να σας πούμε ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έρχεται με πυράντοχο πετροβάμβακα των φιμπραγκαίων της εξαιρετικής, μοναδικής αυτής ελληνικής εταιρείας, της ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών, η οποία μας κάνει περήφανος στα πέρατα της γης. Με 10 εργοστάσια η Φιμπράν και παρουσία σε 60 χώρες, μας φέρνει ένα υλικό το οποίο παρέχει και άριστη ηχοπορόφηση και ηχομόνωση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση, αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Αυτός είναι ο πετροβάμβακας της Φιμπράν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα.
1: Πριν όμως, γιατί αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά, ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου.
0: Μπράβο, Μανέλα. Κορμάτε.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
6: Και σε λένε Τάκι.
8: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
18: Μάγκες,
17: το σύστημα φωτιά!
19: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ, με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
23: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
23: Α, είπα κι εγώ.
24: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
25: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
26: Μετρόπολης τελερώνε.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πιο γλυκό τραγουδάκι, το οποίο μου κόλλησε από μια διαφήμιση, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Τώρα τελευταία παίζει σε μια διαφήμιση. Την καλημέρα μας καταρχάς από τη Μαράιδα και τον Κώστα σε όλους τους ακροατές μας. Παίζει μια διαφήμιση που καρφώθηκε στο πίσω μέρος του μυαλού. Ήξερε ότι είναι από την Connie Francis και το έφερα. Αλλά είναι το πιο χαρούμενο τραγουδάκι μετά το τραγούδι του ΚΔΑΠ Μακεδονικού.
1: Πού με πήγες πάντως.
0: Όπου όποτε ακούμε με τη Μαράιδα.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Σε κάθε διάλειμμα. Τα ΚΔΑΠ το
1: χοροπηδά. Το Μακεδονικό κάνω πισίνα. Ρε, πάει σε κάτι πιο αθώες εποχές.
0: Ναι, μωρέ.
1: Είναι αθώες τέλη 60
0: είναι
1: και αρχές 70. Connie Francis.
0: Connie Francis, ναι.
1: Τι μου θύμισες, πόσο πίσω με πήγες. Είχα τότε που ασχολούμουν αρκετά, ναι, με τραγούδι και φωνητική και τα λοιπά, ναι. All Alone and Die από Connie Francis. Και ήθελα να το βγάζω τέλεια. Μιλάμε,
0: ναι.
1: Μπορώ.
0: Θα του βάλω από κάτω instrumental αύριο το πρωί 6 και 5 για να είναι πρωί, μην είναι πολύ ακροατές. Να μην τρέπεσαι πολύ. Αλλά ξέρετε, πατάς καλά. Σε έχω πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, πρωί-πρωί ποιος πατάει καλά.
0: Λοιπόν, το Τραμπ τον είδες, τη γιούχα έφαγε.
1: Τι έγινε.
0: Δεν το είδατε αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ γιούχα, παιδιά. Πήγε στον τρίτο τελικό στο Σνίξ.
1: Ναι.
0: Τραγουδάει ο άλλος τον εθνικό ύμνο. Ο τραγουδής πάντα έτσι γίνεται. Και ξαφνικά δείχνει στο Matrix τα μότρα, ας πούμε, του Ντόναλτ Τραμπ. Και τρελαίνονται, παιδιά, όλοι μέσα στο κήπεδο. Παθαίνουν.
1: Παράκρουση.
0: Άκουλοι. Τον δείχνει τώρα. Έπεσε, παιδιά, πολύ γιούχα. Είχε αυτό το κλασικό χαμόγελο, το σαρδόνιο.
1: Σας έχω γραμμένο κάτω. Αυτό. Κοίταξε, εντάξει, αυτό το τελευταίο που έκανε δεν το σχολιάσαμε, βέβαια, εμείς.
0: Και από άλλον, και από την κερκίδα εδώ τώρα. Μόλις το δείχνει. Άλλο πλάνο. Αφού από τις αποκινδυμασίες βγάλανε το. Ο σκηνοθέτης τον έβγαλε από τα μάτια.
1: Ναι, ναι. Εμείς δεν το σχολιάσαμε, αλλά έκανε πάλι μεγάλο ατόπιμα.
0: Πάλι.
1: Βέβαια. Φυσικά έχει κάνει τόσα πολλά που λες, έλα μωρέ, Τραμπ είναι, τραμπιά. Ναι. Με μία από τις πιο έγκριτες.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφου του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Τι της είπε αυτή, της είπε.
1: Πώς της το είπε, ή είσαι, λέει.
0: Ή χαζίσαι,
1: ή διεφθαρμένη.
0: Διεφθαρμένη.
1: Ας πούμε ότι τα κάνεις, ναι, εγκάθετη. Κάτι και έτσι πως το
0: είπε. Απανακώ, δεν βλέπεις, κλαίγε τη δίτηση, έτσι νομίζει. Νομίζει ότι οι διαιτητές είναι οι χαζοί ή διεφθαρμένοι.
1: Ωραίο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όπως θέλει ο καθένας.
0: Διάβασα ανακοίνωση, ας πούμε, της ΚΑΕ και τα λοιπά. Δες τι λένε και τα λοιπά. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ κλάμα, ρε παιδιά.
1: Ο Μπαρτζόκας ήταν πιο άπλας.
0: Μπαρτζόκας, τι εννοεί.
1: Ήταν πιο. Πώς το είπε. Πώς να το πω. Πιο συγκρατημένος. Θα μου πεις, κέρδισε.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του, να το παίζει πιο πολιτισμένο.
0: Γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα έσπασε το χέρι του, λέει, προσπαθώντας να χτυπήσει τη φυσούνα. Αναφέρθηκε στα όσα αντιμετωπίζει το ΑΚΑ. Σχολίασε τα πρόστιμα και τα λοιπά. Καλό να ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, νομίζω, παιδιά. Έτσι. Κρίμα είναι τώρα να γίνονται αυτά στις κορυφαίες ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Πόσο έχουμε σήμερα την άλλη εβδομάδα στις 15 Ιουνίου,
0: Ναι.
1: Γίνεται η παρουσίαση επίσημη του Βασίλη.
0: Ποιανού Βασίλη?
1: Του Σπανούλη.
0: Α, ναι.
1: Και μαζί, λέει, ταυτόχρονα θα ακουστούν και τα ονόματα 5 παιχτών.
0: Ναι. Μοκόκα, Φλίν. Λίντελ.
1: Το Μοκόκα σίγουρα τον θυμάμαι.
0: Λίντελ, Δημητρίεβιτς.
1: Δημητρίεβιτς, μπράβο, αυτό
0: Birds,
1: θα είναι.
0: Birds. Το...
1: Να, δεν τους ξέρω τους άλλους.
0: Δεν τους ξέρεις. Δεν έβλεπες Ευρωλίγκα γι' αυτό.
1: Μοκόκα, ναι.
0: Έβλεπες Europe Cup.
1: Δεν μπορώ, παιδί μου, το έχω πει 100.000 φορές.
0: Ο Μοκόκα, όχι. Ο Μοκόκα ήταν ο MVP των τελικών του Eurocup. Δεν ήταν στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο Δημητρίεβιτς, ο Μπίρτς είναι παίκτης Ευρωλίγκα. Και ο Φλίν.
1: Το μπάσκετ με κάνει πάλι ο χαρακτήρα. Μπάσκετ και τάβλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη πρωινή παρέα. Μας λέει ο Εδουάρδος, από αυτόνομο ομοσπονδιακό κράτος αμπελοκήπων μενεμένης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στη Γερμανία, παιδιά, και το ψάρι με γραμμάρια είναι, έτσι το αγοράζουμε. Κοίταξε να.
0: Καλά, και εδώ με γραμμάρια.
1: Και εδώ με γραμμάρια είναι, ρε παιδιά. Ναι, μπράβο, λες, βάλε μου, ξέρω εγώ, δυο φαγκριά, πόσο.
0: Ναι.
1: Των 500. Να το. Το βάλε.
0: Τι ωραίο. Μπράβο, Ελένη. Μάλιστα.
1: Πήγαινες κατασκηνώσεις?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ, κι εγώ.
0: Ποτέ. Σύχναζα όμως.
1: Άλλο αυτό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: 16-17. Σύχναζα.
1: Κοίταξε, είχα την τύχη η γιαγιά μου να είναι μαγείρισα στην φοιτητική λέσχη.
0: Μπράβο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε από κατασκηνώσει πολύ ποσίδι.
0: Ναι.
1: Και σε μικρότερες ηλικίες δηλαδή. Έτσι.
0: Εγώ είχα την τύχη από το σπίτι μου στα 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Μέσα στα πεύχα, στα ψακούδια, να έχει μια καταπληκτική κατασκήνωση, την Κίντερλαντ.
1: Πες του να.
0: Την Κίντερλαντ. Και είχε πολύ καλά στελέχη.
1: Δέντρα.
0: Στελέχη.
1: Λιγαριές.
0: Λιγαριές.
1: Λιγαριά.
0: Ο μαδάρχης.
1: Αναγράφω.
0: Μπράβο, Ελένη. Ελένη, εντάξει, με έκανε πέσιμο στο σπίτι. Ήμουν μόνος μου το προηγούμενο Σάββατο, Παρασκευή. Κοιμόταν όλοι μέσα, ήταν 12.30 ώρα. Διάβαζα, έβλεπα νέα κτλ. Όχι, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα ρομπότ. Και ξαφνικά.
1: Άλλη.
0: Ναι, αυτό που σου έλεγα.
1: Α.
0: Και ξαφνικά μέσα από μια ελιά εκεί που έχω μπροστά εμφανίζεται η Καραχλέ. Που μου λέει. Το δεκάμιση.
1: Ρομποτοποιημένη λέει.
0: Πέσιμο σου μιλάω, έτσι, κανονικό. Το σπίτι μου όμως είναι τέτοιο, ανοιχτό και σπίτι διερχομένων. Πού να το βρούμε, λέει, το φαγκρί στη Γερμανία. Πες μαράγδα. Καλά σου λέει, μαράγδα. Τι φαγκρί να δει.
1: Τι ψάρια τρώτε στη Γερμανία? Μόνο μπακαλιάρου κατεψυγμένου τρώτε. Τι ψάρια?
0: Ρέγγι.
1: Ποταμίσια θα τρώνε αυτοί.
0: Ποταμίσια, πέστροφες τι είναι.
1: Και σολομούς, να τέτοια.
0: Εντάξει, ναι. Ρέγγις, παιδί μου, τρώνε οι Γερμανοί.
1: Ρέγγις, ναι, φουλ.
0: Καπνιστή.
1: Οι Ολλανδοί τις τρώνε και ομές, το ξέρεις αυτό.
0: Τις ρέγγες.
1: Τις ρέγγες, ναι.
0: Γιατί το καπνιστό τι είναι, εντάξει.
1: Όχι, όταν λέμε ομές, ομές.
0: Ομές, ομές.
1: Ομές, ομές, σου λέω.
0: Είπε ο Ιαπωνέζος σιγά τα πράγματα.
1: Πλάκα, πλάκα. Έχουμε ένα πολύ καλό σουσάδικο πάρα πολύ κοντά μας που το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Είναι πάρα, ναι, πάρα πολύ.
0: Γιατί τρέχουν τα μπατζάκια. Να πάμε να φάμε σούσι. Πιο μονακορικό στα αφού κατεβαίνουμε με 30 μέρια μπάτζετ. Α, λέει ο Ιάκωβος. Ναι, ρε, Ιάκωβε, αυτή είναι όμως η είδηση. Η είδηση που συζητάμε σήμερα, γιατί εμείς με τα δεδομένα ασχολούμαστε με τη Σμαράγδα, είναι ότι σήμερα συνεδριάζει η Ευρωλίγκα για το τι θα κάνει με τη Μονακό. Και υπάρχουν από πίσω 4 ομάδες, τις οποίες τις είπαμε πριν, οι οποίες ενδιαφέρονται. Κώστα, εγώ θυμάμαι τον Μεϊρέλες. Α, ο Ραούλ που έπαιζε στην Τσέλσι.
1: Τατού,
0: ναι, με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο. Όντως. Λοιπόν, όντως όμως είχε δίκιο.
1: Και ο Μπράντον Τόμας δεν είχε αρκετά.
0: Πολύ, πολύ.
1: Είχε και αυτός.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω και ο Αντρέα έχει αρκετά. Ο Βιερίνια.
0: Έχει.
1: Έχει. Mm. Έχει, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που το κάνουν.
0: Δηλαδή, άμα είσαι ποδοσφαιριστής, πρέπει να κάνει τατουάζ, ας πούμε.
1: Ήταν, τι να σου πω.
0: Εντάξει,
1: τι να σου πω. Με κορυφαίο τώρα, sorry, τον αγαπάω πάρα πολύ τον Κλάους και το ξέρει, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Το γνωστό ξυπνητήρι.
0: Για
1: το
0: τον Αντρέα και το Μάτος δεν μας είπε τίποτα.
1: Ναι, αλλά τι θέλει να σου πω, την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: πώς παίρνει σε δύο πάρα πολύ κερίες θέσεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηδενική εμπειρία από αυτές τις θέσεις.
1: Κοίταξε, καταρχάς το μηδενική εμπειρία το λέμε εμείς.
0: Όχι, όχι,
1: δηλαδή,
0: το λέει,
1: πω, δεν πέρασαν το λέει, από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Το λέει το βιογραφικό τους, Μαράγδα. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέει το βιογραφικό τους.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι για αυτές τις θέσεις έχουν μηδενική εμπειρία.
1: Το βιογραφικό σου, ναι, λέει δεν πέρασαν ποτέ από αυτό το θόκο.
0: Το βιογραφικό,
1: αλλά
0: λέει, εγώ ας πούμε από αστροναύτης έχω μηδενική εμπειρία. Πώς θα σου το εξηγήσω αλλιώς?
1: Ναι, αλλά μπορεί όλα αυτά τα χρόνια, ναι, να ξέρεις πάρα πολλά, να είσαι
0: να βλέπω μέσα, από το YouTube δηλαδή.
1: Ναι,
0: από το YouTube.
1: Ή ξέρω εγώ, ρε εσύ,
0: ναι,
1: από κάπου ξεκινάνε όλοι, από κάπου αλλάζουν καριέρα.
0: Ναι, ξεκινάνε από μια μικρή ομάδα.
1: Δεν ξέρουν τι κάνανε σε αυτό το
0: επίπεδο. Ξεκινάνε από μια μικρή ομάδα, εκτός άμα δέκεσαι του πάω και μια μικρή ομάδα. Να ξεκινήσει
1: όχι,
0: την καριέρα.
1: Όχι, αυτό τα λες εσύ. Εγώ θεωρώ και τους δύο πολύ άξιους, πολύ ικανούς, πολύ μέσα στο πνεύμα της ασπρόμαυρης οικογένειας. Σίγουρα θα έχουν συμβουλάτορες. Δεν το συζητάμε αυτό. Επίσης είναι και οι γνωριμίες που έχει ο καθένας τους. Έτσι και το πώς μπορούν να ανοιχτούν.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ο Αντρέ έχει αρκετά χρόνια που εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό. Για το Μάτος δεν έχω εικόνα. Αλλά ο Αντρέ νομίζω ότι εκπαιδεύεται πολύ καιρό τώρα. Έτσι τα παρασκηνιακά, αν θες.
0: Μέστε.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Okay. Αφού είσαι αισιόδοξη, δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ θα ήμουν όχι τόσο αισιόδοξο. Αν μου λέγανε ότι ξέρεις, ο Άρης πάει για πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, σου λέω.
0: Αν μου λέγανε ο Άρης πάει για μια καλή χρονιά, ας πούμε, να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να κλέψουμε. Εντάξει, φέρε και τον Μπρούνο Γκάμα, φέρε τους. Μηδενική εμπειρία, βέβαια.
1: Βλέπω τον Αντρέ.
0: Μηδενική εμπειρία, αγαπάνε τον Άρη, όπως και ο Μάτος και ο
1: Βιερίνια.
0: Είναι
1: να έχεις και τα skills, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω και τα skills.
1: Να έχεις και τις ικανότητες. Βλέπω ο Αντρέ τις έχει τις ικανότητες. Για το Μάτος δεν ξέρω.
0: Πού το είδες αυτό?
1: Τον παρακολουθώ στενά χρόνια.
0: Α,
1: το όχι αυτό. Επίσης πιστεύω ότι ο ένας θα χτυπήσει η ευρωπαϊκή αγορά. Λόγω των εμπειριών του και των γνωριμιών του. Α, και αυτό είναι ο Αντρέ, φυσικά.
0: Γράφει ο Νίκος, να σου γράφει.
1: Και ο Μάτος σίγουρα θα χτυπήσει η Βραζιλία.
0: Τόσα χρόνια λέω εγώ που τρώω, λέει. Δεν έχω εμπειρία, ας πούμε, στη μαγειρική.
1: Πώς δεν έχεις, άμα πιάνει το χέρι σου.
0: Όχι, τρώει.
1: Μόνο τρώει.
0: Ναι. Μα και ο Αντρέ τι έκανε.
1: Και εγώ τρώω, αλλά μαγειρεύω.
0: Και ο Βιερίνια τι έκανε σε αυτό το κομμάτι. Μόνο έτρωγε.
1: Ο Βιερίνια, παιδιά, δεν
0: πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι.
1: Ξέρετε, έχει εκπαιδευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνει όλα αυτά που χρειάζονται για να αναλάβει αυτή τη θέση.
0: Πάντως
1: μόνο τυχαία δεν μπήκε.
0: Ευχαριστημένοι, α πούμε, είστε.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις δύο επιλογές. Ναι. Okay, okay. Ναι. Δηλαδή δεν θα θέλεις έναν Άρνεσεν. Πώς τον έκανε εκείνον.
1: Ή Μίχελ, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί να είναι και αυτή. Να είναι και αυτή η συμβουλευτική γραμμή. Δηλαδή,
0: εγώ που άκουσα χθες τον Μίχελ, ιδέα δεν έχει. Ούτε πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα. Μόνο για διακοπές θα πάει στην Κρήτη.
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίχτες, δηλαδή σου λέω, τον Μάτος τον βάζω λίγο πιο, γιατί τον Αντρέ τον ξέρω πολύ καλύτερα. Ο Αντρέ τέλος πάντων, αλλά πιστεύω και ο Μάτος,
0: okay,
1: ξέρουν το know-how, της, το τι ζητάει ο ΠΑΟΚ, τον οργανισμό ο ΠΑΟΚ. Το τι απαιτήσει, το τι απαιτεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό το ξέρουν.
0: Ναι, πάντως εγώ ξέρουν... Ο πανέξυπνος Ιβάν Σαββίδης θα έβαζα μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια που δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, γιατί δεν ξέρω και πώς θα είναι η χρονιά. Θα έβαζα αυτούς τους δύο ακριβώς. Το Μάτος και το Βιερίνια. Ούτως ώστε να μην φτάνουν σε μένα οι φωνές, μην τα ακούσα τον Τραμπ στις αποτυχίες, να τα ακούν αυτοί οι δύο.
1: Βιερίνια δεν έχει κανένα θέμα.
0: Αυτό λέω, παιδί, μια χαρά είναι.
1: Και σου λέω, επειδή δεν ξέρει πολλοί κόσμος, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά ο Αντρέ.
0: Ναι. Στον Άρη είχαμε και τον Καστίγιο, λέει. Να, όντως, και ο Καστίγιο και ο Μπαμπαντίγια είχε, βέβαια. Πολλοί είχαν ιδιαίτερα τατουάζ στο στήθος τα πρόσωπα των γονιών τους.
1: Αυτό πάλι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθής, ειδικά αν έχει χάσει γονιό.
0: Στη Βραζιλία, μου λέει ο Αποστόλης, ο Μάτος είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τη θέση.
1: Να.
0: Είχε ξεκινήσει, αλλά η δουλειά του ήταν άλλη στη Βάσκο ντα Γκάμα. Η δουλειά του είχε να κάνει με τις ακαδημίες. Δεν είχε καμιά σχέση με τον τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, δεν σχολίασε καθόλου τραυματισμό του Ρουγκαβόπουλου. Ναι, παιδιά, τι ωραία σκηνή εκείνη, βέβαια. Εντάξει, λέει εδώ, περιγράφει τώρα ο Χρήστος που λέει, ας πούμε, ότι τραυματίζεται ο Ρουγκαβόπουλος που δεν σταματά το παιχνίδι και ο άλλος λέει μόνο καρφώνει. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον είδε, διότι ο Ρουγκαβόπουλος, Χρήστο, την ώρα που έτρεξε, που έκανε το σπριντ, τραυματίστηκε. Προφανώς από το τράβηγμα, τη θλάση τώρα τι είναι εκεί. Δεν ξέρω αν τον είδε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά γιατί δεν κρατάς το γεγονός ότι το γήπεδο καταχειροκρότησε το Ρουγκαβόπουλο του τραυματία. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχει και ένα πεδίο, ρε παιδί μου, που αισθανόμαστε λίγο, νιώθουμε. Έτσι να χειροκροτήσει τον αντίπαλο, ο οποίος εκείνη την ώρα θέλει να σε κερδίσει, να σε πετάξει στο πρωτάθλημα, τραυματίζεται και τον καταχειροκροτεί το γήπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σκηνή. Μάλιστα. Αυτό κρατάω από χθες.
1: Ο συνονόματος ο Κώστας
0: Κωστή.
1: Λέει: Κωστή, εγώ είμαι Ολυμπιακός και ένας από τους πιο πετυχισμένους μας είναι ο Καρεμπέ. Και αυτός δεν είχε εμπειρία.
0: Ναι, δεν είπα εγώ, παιδιά, ότι είναι αυτό
1: είναι
0: απόλυτο.
1: Να ξέρεις το know-how, φυσικά είπαμε.
0: Δεν είναι
1: να
0: απόλυτο.
1: Έχεις και τις ικανότητες.
0: Ναι, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Απλά όταν έρχεται ένας στη δουλειά, δεν ξέρει πώς θα σου βγει. Μπορεί να σου βγει το καλύτερο παιδί και να έχει το χειρότερο βιογραφικό. Έτσι, και ο καλύτερος εργαζόμενος.
1: Ναι, μπορεί να σου έρθει με.
0: Αλλά όταν ψάχνεις, παιδί μου, πέντε πράγματα, κυρίως κοιτάς αυτό, μου λέει και ο Γιάννης. Λέει: Κώστα, τρία χρόνια στη Βάσκο ντα Γκάμα και δεν λες τίποτα. Μα το είπα πριν.
1: Το είπε. Το είπε. Αλλά πώς το είπες, έτσι πώς το είπες στην αρχή. Όντως φάνηκε, λες και ο Μάτος τώρα από.
0: Μηδενική εμπειρία από αυτή τη θέση. Από αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά...
0: Σε αυτή τη θέση που έρχεται. Πιστεύω... Αφού είστε ευχαριστημένοι, παιδιά, μαζί μας πέφτει λόγος.
1: Εννοείται, εσύ.
0: Κάντε τα κουμάντα σας.
1: Για άλλο δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Έλα.
1: Γιατί πηγαίνουμε με ρυθμούς χελώνα σε όλα.
0: Τι εννοείς.
1: Εννοώ, ακούσε εσύ κάτι. Ο ΠΑΟΚ.
0: Όταν λες να ακούσω κάτι, τι να ακούσω. Τι περιμένεις να ακούσεις.
1: Περιμένω να ακούσω κάποιο πλάνο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον 6-7 ποδοσφαιριστές σίγουρα.
0: Ναι, τώρα πήρε το μάτι, θα σου πει ποιοι θα...
1: Άντε να δούμε. Αυτό λέω, ότι πάμε με ρυθμούς χελώνας. Όλα γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νικόλα του Κουλιανού,
0: ναι,
1: που τα συζητούσαν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Κωστή, mm-hmm, για Τρίτη, το θυμάμαι τη μέρα, Τρίτη έλεγε ότι ο Παπαμιμίκος θα προβεί. Σε...
0: Ποια Τρίτη, παιδί μου, έχει 4 Τρίτες που λέει ο Γουνιανός.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, πάω από καημένος.
1: Γι' αυτό μιλάω για αριθμούς χελώνας.
0: Παίρνει ο Ολυμπιακός την αξία.
1: Επίσης, εν τω μεταξύ, κάτι ναι, πήρε τα αυτοί μου και οι κεραίες μου, ότι ναι, από εκεί που ήταν για συνέντευξη τύπου,
0: ναι,
1: τώρα το πάμε σε απλά ανακοινώσεις.
0: Νομίζω δεν ήταν συνέντευξη τύπου από την αρχή. Ήταν μόνο ανακοινώσεις από τον Παπαμίκο. Αλλά και αυτές αργούν πάρα πολύ. Εγώ έχω quiz για την επόμενη εκπομπή, γιατί τώρα ακούει ο Νικόλας. Γιατί μας έκανε τον αναλυτή. Ψυχολογίας, ας πούμε, και επικοινωνιακής στρατηγικής. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι ο Καρυπίδης υπέστη μεγάλη ήττα επικοινωνιακή, διότι ο Φούντας, τον οποίο τον βρίζαμε εμείς βέβαια στο παιχνίδι φέτος με τον Όφη που χάσαμε,
1: εντάξει,
0: μας έβαλε την γκολ. Δεν είπα ότι δεν είναι. Αλλά δεν έχει τι καλύτερε σχέσει με τον κόσμο του Άρη.
1: Ε,
0: να
1: καλά, ξέρεις. Μόρα, το ναι, μέχρι.
0: Μα είπε όμω ο Κουλιανό, ο Νίκο, η επόμενη εκπομπή είναι έτσι. Νίκο, κύριε Νίκο, ακούτε. Γιατί προσπαθώ να ξεκινήσω μπίφ, αλλά δεν βλέπω.
1: Άντε να σε δω.
0: Μα είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Καρυπίδη υπέστη μια επικοινωνιακή νίκα ήταν από τον Μπούση. Από τον Όφη.
1: Από τον Όφη, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Φούντα, που δεν ήταν ποτέ Άρη, που δεν έπαιξε ποτέ στον Άρη, επέλεξε να συνεχίσει την ομάδα στον Όφη που παίζει και στο ομίλου στη χειρότερη του Conference League.
1: Okay.
0: Το απόλυτα λογικό επέλεξε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μας, Νίκο Κουλιανέ, μεγάλη στρατηγική αναλυτή, ας πούμε, ψυχολογίας και επικοινωνιακής ήττας. Το ότι πάει ο Παοξής Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, την ώρα που κλαίτε εδώ, κάθε μέρα σε ακούω εδώ πέρα να κλαίσει στους διαδρόμους, και δεν μπορείς να τον πάρεις και πάει στον Ολυμπιακό, από ό,τι μαθαίνουμε χθες τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ. Τι ήττα είναι αυτή? Και άμα θέλεις το quiz, ποια ήταν πιο δυνατή ήττα?
1: Καλό
0: του μπιφ. Καρυπίδη ή του Σαββίδη?
1: Καλό μπιφ.
0: Τι καλό μπιφ?
1: Ωραίο μπιφ βάζεις.
0: Παοξής είναι ο Γιαννούλης το παιδί.
1: Ναι, ωραίο μπιφ.
0: Γιατί
1: βάζεις.
0: Πάει στον Ολυμπιακό?
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Χθες είπα τα χθεσινά ρεπορτάζ των Ολυμπιακών.
1: Το σίγουρο είναι το τυρί. Ο Ολυμπιακός το δίνει. Δεν κάνει παζάρια τύπου Γκοντζάρεβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: ότι αυτά που ζητάει η Άγκσμπουργκ, ο Ολυμπιακός λέει ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά.
0: Καλά, και ο Μπούση παραπάνω.
1: Εμείς στείλαμε την Γκοντζάρεβα, όπως την είχαμε στείλει μια φορά στην Ισπανία και μια φορά στην Πορτογαλία. Και τέλος πάντων γυρίσαμε με τα καλαθάκια άδεια. Είδανε τα αξιοθέατα. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Το ότι εμείς κάνουμε παζάρια και ότι ο Ολυμπιακός είναι εκεί και σου λέει ναι, τι θες, αγόρι μου, 5 ναι, και 2, 7 και
0: 7. Δεν νοιάζει. Ποιο έχει πει τη μεγαλύτερη ήττα? Ο Καρυπίδης με τον Φούντα που δεν ήταν ποτέ Άρης, ή ο Σαββίδης με τον Γιαννούλη που τον ήθελε διακαώς τον θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ? Πρόεδρε, πώς τον αφήνεις έτσι να τον πάρει ο Ολυμπιακός?
1: Να σου πω κάτι.
0: Άρα.
1: Και το διακαώς.
0: Ναι. Διακαώς.
1: Τώρα εγώ προσωπικά για μένα θα σου μιλήσω.
0: Κλαίμε εδώ πέρα. Χαρτομάτιλα μοιράζω.
1: Εγώ προσωπικά για μένα θα σου μιλήσω.
0: Α,
1: δεν
0: εντάξει,
1: κάνω πλάκα.
0: Για σένα, ναι.
1: Όχι, δεν καίγομαι. Ναι. Δεν είναι διακαώς. Ο Γιαννούλης, βέβαια, εννοείται, παιδί μας, παουτσάκι μας, ξέρω εγώ, αυτά όλα τα ωραία. Αλλά σε αυτά τα πράγματα, μένα με ενδιαφέρει να έρθουν παίχτες. Άσε, ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός το έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το σύλλογο,
0: ναι,
1: και να τους κάνει να γίνουν μόνιμοι κάτι και Θεσσαλονίκη. Να τους κάνει ΠΑΟΚ. Αυτά τα ακούω λιγάκι. Εμένα εκείνο που με προβληματίζει είναι αυτό. Η άπλα του να έρχεται ένας Ολυμπιακός, ενώ εσύ επικοινωνιακά λες 99% έχω Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Έτσι και να σου κάνει το κόλπο γκρόσο. Και ναι, επικοινωνιακά είναι ήττα.
0: Βέβαια είναι ήττα.
1: Φυσικά και είναι ήττα. Αλλά είναι ήττα και του Καρυπίδη, γιατί έπαιξε πολύ ο Ταξιάρχης.
0: Εγώ είπα ποια είναι πιο μεγάλη.
1: Ναι, δηλαδή και ο Ταξιάρχης ήταν σχεδόν δεδομένος.
0: Εγώ δεν το πίστεψα ποτέ ότι θα έρθει ο Φούντα στον Άρη. Δηλαδή πρέπει να είσαι παλαβός για να αφήσεις, ας πούμε, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ηλικία του Φούντα να έρθει στον Άρη. Να παίζει κάθε Κυριακή.
1: Είναι και όλα θέμα τυριού.
0: Έλα τώρα που είναι τυριού.
1: Πώς.
0: Εντάξει, μόνο το τυρί. Σκέφτεσαι πολλά σμαράγδα. Το πιο ωραίο μήνυμα, παιδιά, για την εκπομπή μας είναι αυτό που σας διαβάσω τώρα. Στις 6 και 27 μας στέλνουν ένα μήνυμα από την Κάριστο, ο Τάσος, ο Τάσος πυροσβέστη μας, και λέει. Γιατί μόλις είχε γυρίσει σπίτι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας γράφει 6 και 27, μου γράφει. Πάω για ύπνο, Κωστάκη, καλή εκπομπή, παιδιά.
1: Φανταστικό.
0: 7 και 24 έρχεται άλλο μήνυμα.
1: Okay.
0: Τελικά κάνα φραπέ. Προπονητή, ποιο θα έχει τη Σμάραγδα? Ρωτάει.
1: Ωραίο. Κοίταξε, όπως επίσης και αυτό, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, η ρυθμή είναι πάρα πολύ αργή.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει βγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος ο Ρασβάλου Τσέσκου έχει βγει και έχει πει: εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, έχω τιμό το συμβόλαιό μου κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά από την ΠΑΕ, αν θέλεις, δεν έχει καμία υποχρέωση. Από την άλλη, γιατί να μην βγει και να πει: παιδιά,
0: ναι,
1: αφήστε τα αυτά. Έχουμε προπονητή και πάμε. Ναι. Αυτό δημιουργεί εύλογες φήμες, εύλογες απορίες στον κόσμο. Ψάχνουνε κι αλλού,
0: ναι.
1: Υπάρχει ρήξη, mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ?
0: Σωστά.
1: Αυτά τα πράγματα εμένα είναι αυτά που λέμε κάθε χρόνο εμείς εδώ σε αυτό το μετερίζω, ότι ο ΠΑΟΚ αργεί.
0: Λέει όμως ο πονηρός εδώ, ο ΠΑΟΞΙΣ, τον διαβάζω τόλιος.
1: Έλα,
0: αυτό τόλιο. Γίνεται όταν διαραίουν πληροφορίες για μεταγραφές. Τώρα ο Ολυμπιακός τυπάει τη μεταγραφή που ξέρει ότι δεν θα πάρει τον παίχτη για να ματώσει οικονομικά ο αντίπαλος. ΠΑΟΚ.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όχι, σου λέει ότι μπαίνει. Ας πούμε, είναι τεχνητή το ενδιαφέρον. Δεν είναι πραγματικό του Ολυμπιακού, αυτό λέει. Εγώ νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός.
1: Δεν νομίζω,
0: παιδιά,
1: δεν νομίζω. Διαφωνώ.
0: Έδωσε εκεί πέρα, τον έδωσε τον μπακ του. Έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: πρέπει ο Γιάννης.
1: Διαφωνώ ότι είναι επικοινωνιακό.
0: Και εγώ πέρασα 20 λεπτά το σπίτι του, αλλά ήταν μόνο η ελιά. Καλημέρα.
1: Τι είδε πολύ περατζάδο έξω από εκεί μεριά.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Μα και εσύ που σε βρίσκουν όλοι.
0: Για πες εσύ.
1: Τι να πω εγώ.
0: Πάμε παράθυρο.
1: Πάμε παράθυρο. Αλλά πριν πάμε στο παράθυρο, αν επιθυμεί σπουδέ με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις. Όλα αυτά στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπε στο www.nyc.gr.
0: Ωραία, πάμε στο παράθυρο σας. Εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμούλες μετά, να πούμε καμιά καλημέρα με τον κόσμο.
1: Ναι. Και στο Γιώργο που λέει πες τα Σμαράγδα,
0: πέστα.
1: Λίγα λες. Τώρα για πιο από όλα, μάλλον για τον
0: τελευταίο. Έτσι πρέπει να λέγεται η εκπομπή.
1: Πείτε τα λίγα λέτε.
0: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λες.
0: Στο γλώσσα δεν βάζουμε μέσα. Πάμε.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε με εικόνα κίνησης από τη Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη στον Βαν Φουρνιά. Έκανε το 2-1 στις νίκες και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Basket League στον επόμενο αγώνα. Η EuroLeague συνεδριάζει με αντικείμενο τον χάρτη της σεζόν 26-27 και το μέλλον της Μονακό με τον ΠΑΟΚ, την Μπεσίκτα, την Μπαχτσεσεκίτ και τη Χάπολη Ιερουσαλήμ να εξετάζονται για πιθανό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς και βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της παραμονής των Νίκου Περσίδη και Κλήφο Μορούγη. Ο Άρης συμφώνησε με τους Λιντέλ Μοκόκα, Ντιμητρίεβιτς, Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου μαζί με το πλάνο ανακαίνησης του Αλεξανδρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ηρακλής ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λορέντσο Ινσίνιε, αξιοποιώντας την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του. Το παγκόσμιο κύπελο του 26 με 48 ομάδες κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη με το Εστάντιο Αζτέκα να φιλοξενεί αγώνες και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
15: Εννοείται Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
22: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
25: Μετρόπολης στενερώνε.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε τελευταίο 20 λεπτό με τη Μαράιδα Μπασάκου. Πάμε να το λήξουμε. Να σας πω όμως ότι έχουμε πρόβλημα στην περιφερειακή. Και μάλιστα πριν από 6-7 λεπτά ήταν και χειρότερο. Οπότε μάλλον πάμε σε σιγά-σιγά σε απόσβεση. Αυτό με κατεύθυνση ανατολικά, καθώς μέσα από τα βάθη της εξωτερικής περιφερειακής ξεκινάει πριν το Παπαγεωργίου, ξεκινάει το πρόβλημα. Κάτι έχει γίνει στην ανηφόρα. Πάνω επάνω στην ανηφόρα στα Μετέωρα με κατεύθυνση ανατολικά, με αποτέλεσμα και από την εσωτερική περιφερειακή, εκεί δηλαδή στο ύψος του Σκλαβενίτη του γηπέδου του Μακεδονικού, αν θέλετε λίγο παρακάτω από το γηπέδο του Μακεδονικού, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και τελειώνει στην ανηφόρα του, των Μετεώρων, έτσι. Αλλά έχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το ρεύμα προς ανατολικά, το οποίο είναι και αυτό πριν από την έξοδο για Νεάπολη, και έχει και ένα τρίτο κομμάτι, αυτό το ρεύμα, πάνω στην, ακριβώς από την Τούμπα, στη Διαγόρα. Δηλαδή μετά την Τριανδρία. Τρία σημεία τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ την κίνηση με κατεύθυνση ανατολικά. Δύο από την άλλη μεριά, το ένα στην Τριανδρία και το δεύτερο στην ανηφόρα τέρμα πάνω στον Άγιο Παύλο που λέμε. Δεν είναι καλή η Καραμαλή σήμερα, μάλλον όχι η Καραμαλή, η Εγνατία. Μετά την Καμάρα, με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι, όλα τα φανάρια. Προφανώς εκεί τώρα έχουμε τροχαίους, αλλά. Λες. Όλα τα φανάρια όμως έχουν κόσμο, έχουν κίνηση, όπως και το τελευταίο σημείο που έχω καιρό να το δω, στην Ανδρόνικου. Η Ανδρόνικου ξέρεις ποια είναι. Δεν πειράζει. Είναι καινούργιο εδώ, είναι στο μουσείο μπροστά.
1: Μου το έχει ξαναπεί.
0: Και το κομμάτι από το Δημαρχείο, ναι, το λέμε Ανδρόνικο. Όπου και αυτό το κομμάτι από το Δημαρχείο μέχρι και τα φανάρια της Χάνθ θέλει απίστευτη υπομονή. Μην πάτε από πάνω, από λεωφόρο στρατού, τα ίδια ακριβώς.
1: Από πού να πάνε.
0: Δεν θα πάνε, θα περιμένουν.
1: Α.
0: Ή μάλλον αν θες να πάνε, να πας, θα πας από Κασάνδρου. Η οποία είναι άδεια και σήμερα, Σμαράιδα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το τύπο εκπαιδευτικό.
0: Αλλά αυτό εξυπηρετεί αυτούς που κατεβαίνουν από Τριανδρία, από Τούμπα κτλ. Αυτούς που πηγαίνουν προς την άλλη μεριά της πόλης.
1: Σωστά.
0: Αν πηγαίνεις από Καλαμαριά, τι άπασε, ανεβείς πάνω στην Κασάνδρα τώρα.
1: Τον καιρό το βλέπω, έστρωσε. Υπέρλαμπρος είναι ο ήλιος. Τι θα έχουμε.
0: Τι έστρωσε. Πριν από λίγο είχε πρόγνωση εδώ στην εκπομπή.
1: Τι.
0: Στην ΕΡΘ. Είναι, ναι, τίγκα στο κεραυνίδι η χώρα σήμερα.
1: Για μας λέει τώρα, μωρέ, εδώ δεν βλέπω τώρα, τον ήλιο.
0: Ναι, πρωινό, ναι. Μεσημέρα μας τα έχει πάλι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τη γλιτώνουμε όμως αυτές τις μέρες, το έχεις παρατηρήσει. Έχει συννεφιά, βρέχει δεξιά-αριστερά στη Θεσσαλονίκη, όχι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Χαλάζια πέσαν στο Λαγκαδά, στον Ασκό, στη Χαλκιδική, εδώ τίποτα.
1: Να πούμε ότι οι πανελλαδικές συνεχίζονται με μαθήματα ειδικότητας.
0: Ναι.
1: Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ.
0: ΕΠΑΛ.
1: Εχθές ήταν βατάλι τα θέματα.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Πλην της φυσικής που ζορίστηκαν. Ειδικά το τελευταίο θέμα λέει ήταν αρκετά παλούκι για τη φυσική. Αλλά η ιστορία ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, από ό,τι λένε. Και θα δώσουν σήμερα υγιεινή ναυτικό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Διεθνείς κανονισμοί στη ναυτιλία και εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης.
0: Ναι.
1: Και στοιχεία μηχανών.
0: Ωραία.
1: Wow.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Μηχανάκια, ας πούμε, τι. XR200, Honda.
1: Όχι.
0: IT.
1: Γι' αυτά είμαστε.
0: 5,5 γαλάζιο.
1: Πανάθεμά μας.
0: Με κίτρινη σέλα. Πού να σε εξηγώ. Fantic Motors. Ειδικός είμαι. Στα Καμπαλέρο είμαι ειδικός. Δίχρονο 125. Σηκωνόταν με Τετάρτη.
1: Ξέρω.
0: Ξέρω.
1: Διχρονίλα.
0: Κατάξερο.
1: Να καίγεται στην πάνω, να ανεβαίνει την καρδία. Ξέρω. Και να μυρίζει.
0: Ναι. Και η αραβωνιάρα πίσω να έχει καμένη γάμπα. Την εξάτμιση, ας πούμε.
1: Πάντα. Πάντα. Εντάξει, εμείς ήμασταν με τετράχρονα μια ζωή, τσοπεριές, ναι, και έτσι.
0: Η φάση, γάμπα. Αλλά... Αφού ξέραμε, βλέπαμε, ας πούμε, τη γάμπα και ξέραμε τι μηχανάκι είναι.
1: Σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Από το κάψιμο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Καλημέρα. Μισό λεπτό στις γραμμές τώρα, παιδιά. Πάμε. Απλά να σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Εδώ από την Τερπνή Σερών ξεκινάει το ταξίδι του 1974. Πλέον έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Και είναι η εταιρεία που μας δίνει πάντα πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τα προϊόντα της. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα, γιατί έχουμε τον περίφημο Πετροβάβακα Φιμπραγκαίο. Αυτή τη φορά όμως έχουμε τις πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραγκαίο BP Etix στο σύστημα, να θυμάστε, Σερεθέρμα της Φιμπραν. Οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Θα τα διαβάσω μετά τα μηνύματα, αν πληρώνει ο κόσμος. Πάμε, γραμμές.
1: Ναι, πάμε στις γραμμές και ο Χάρης λέει: ακόμα περιμένω να μαλώσετε.
0: Αύριο, ρε Χάρη.
1: Αύριο, έχουμε μέρα.
0: Κουκουσουζιά είναι η Τρίτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τασούλη. Τελικά δεν κοιμήθηκες, ε?
2: Δεν μου βγήκε, ξέρεις γιατί, είχα μια ανησυχία.
0: Τι ανησυχία?
1: Τι
0: είδους?
2: Δεν ξέρω, έχω κάτι δουλειές να κάνω και.
0: Α, εντάξει, ναι. Αυτά μας γίνονται.
2: Και λίγο ζέστη. Ναι,
0: εντάξει,
2: λοιπόν, κάτσε να δώσω μια παρηγοριά στη Μαράγδα.
0: Ναι, για να δώσει.
1: Ναι.
2: Να δεις. να ξέρεις, δεν είστε η μόνη Μαράγδα μου, και εμείς εδώ ΑΟΚ Αρίστου, χωρίς προπονητή είμαστε. Από τα Χριστούγεννα και μετά την ομάδα είναι παρατημένη.
1: Και ποιος την προπονεί από μόνο τους, κάνουν προπονήσεις?
2: Υπηρεσιακός βοηθός προπονητή από την Κάριστο. Λοιπόν, να ξέρεις, προβλέπω βασικό την επόμενη σεζόν Ηλία Εκστρέμ στην πρώτη ομάδα, στη γάμα τοπική θα πέσουμε.
1: Έλα, όχι, Τάσο, πολύ απεσιόδοξος. Σε κάτι θα γίνει.
0: Τάσο, έχω. Γιατί μεταξύ, χθες ήμουν στην Ψάχνη στη Χαλκιδική και εκεί έχουμε τώρα σήμερα μια ιστορική ομάδα, η Δόξα Ορμήλιας, με 102 χρόνια ιστορίας. Δεν έχει διοίκηση, παιδιά, και υπάρχει περίπτωση να κλείσει το μαγαζί. Ήταν να βγάλω σήμερα κάποιον, γιατί εντάξει, την αγαπάμε την ομάδα εκεί, στο χωριό μας είναι, στη Χαλκιδική, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη ένας από τους διοικούντες που είναι και φίλος μου πρόεδρος και μας ακούει και είναι και ακροατής, να βγει στον αέρα μας πει τι θα γίνει, πώς γίνεται να σωθεί αυτή η ιστορία.
1: Κόσμο έχει που
0: θα. Πώς δεν έχει.
1: Να βάλει τη φανέλα και να παίξει. Είχαμε και εμείς κάποτε ομάδα και παίζαμε καλά. Και ραυνός παλαιότερα.
0: Γεια σου, Τασούλη, κλείσε να πάμε και στους άλλους. Παρακαλώ, καλημέρα, όπως καλέσατε. Ο δεύτερος, ορίστε.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλό στο φωτάρα.
1: Γεια σου, βρε Φώτη.
0: Καλό στο αγόρι, το όμορφο.
3: Τι έγινε?
0: Ήσουν ψακούδια προχθές, πουλάκι μου, μπράβο.
3: Ήμουν άβαση.
0: Δεν ήμουν εγώ όμως. Ναι.
3: Με ride κανονικά. Με ride κανονικά.
1: Πού είσαι φέτος, Φώτη, που είπες ότι είσαι?
0: Κρυοπηγή.
3: Ήμουνα τώρα στην Καλλιθέα, ήμουνα και σε Μαρισμιδιού. Τώρα θα σε έρθω, έχω κάνω μια μικρή επέμβαση.
0: Αμάρε φίλε.
1: Πάλι.
0: Όλα καλά.
3: Ναι, πάλι. Το σήμερα θα κάνω.
1: Καινούριος θα γίνει στο τέλος.
3: Ναι.
1: Εγώ που σε είδα τελευταία φορά ξανά νιώσες.
3: Ναι.
0: Δεν τον ακούω καλά,
3: τώρα,
0: αλλά το προσπερνάω.
3: Τα βρήκαμε λίγο σκούρα εκεί στο Καλλιθέα.
0: Α, μάλιστα.
3: Δεν έχουν άτομα, μου, εντάξει.
0: Δεν έχουν, το λέγαμε προθέσματι αυτό, ναι. Λείπει πολλοί κόσμος.
3: Φέρουν τώρα όλη την Αφρική εδώ και πού θα έρθουν να πάνε.
0: Κατάλαβες,
1: εγώ κατάλαβα.
3: Ελληνικά δεν ξέρουν. Ναι. Να τους πεις τι θέλεις, δεν σε καταλαβαίνουν. Θυμώνουν κιόλας, κλαίνε, κάνουν.
1: Τα ξέρω από πρώτο χέρι, αφού σου λέω, έχουμε κόσμο στην εστίαση.
3: Είναι πολύ δράμα, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Να κάνω κάτι εδώ, λόγω να μην δίνουν πολλά χρήματα τα ξενοδοχεία μέσα στις κουζίνες σε αυτά, έχουν φέρει τη Σάρα και τη Μάρα, τέλος πάντων. Και να ξέραν τη δουλειά πάει...
1: Δεν την ξέρουν.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί...
3: πας να κάνεις τη δουλειά, να βάλεις άτομα και μας καθυστεράνε πιο πολύ από ό,τι...
0: Αυτό με ανησυχεί που λες, Φώτη, διότι πλέον οι τουρίστες δουλεύουν πάρα πολύ με τη βαθμολογία.
3: Διαβάζω κριτικές εξειδικεύσεις.
0: Αυτό λέω, δουλεύουν πάρα πολύ με τις βαθμολογίες.
3: Μιλάμε, τρώνε κράξιμο της αρκούδας.
1: Και μιλάμε τώρα για καλά ξενοδοχεία, δυνατά ξενοδοχεία.
3: Για πετάστρα μιλάμε.
1: Για αλακάρτ, έτσι, που ο άλλος έχει απαιτήσεις, δεν είναι τα εστιατόρια
3: και όλα αυτά. Κοίταξε, τα αλακάρτ άρχισαν να πεθαίνουν σιγά-σιγά, όλα είναι... All inclusive,
1: μπουφεδάκος και
3: ναι,
1: δόξα του
3: Θεού. Τα παίρνουν όλα από εκεί, ρε Μαράγδα.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν θέλω να πω πιο πολλά, είναι πολλά, αλλά άμα δοθούμε κατηδίαν, θα σας τα πω όλα χαρτί και καλαμάρι. Το τι γίνεται.
1: Ναι. Τα ξέρουμε, μέσα στη δουλειά είμαστε κι εμείς αυτήν τη συγκεκριμένη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, παιδιά, να είμαστε λίγο λογικοί, είναι πάρα πολλές οι κλίνες στη Χαλκιδική εκτός all inclusive, γι' αυτό και δουλεύουν όλα τα μαγαζιά. Μην είμαστε δηλαδή τα μαγαζιά, αλλά είναι τίνκα.
3: Μακάρι να δουλεύουν τα μαγαζιά, γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν πολύ χρήμα.
0: Δουλεύουν χρόνια τώρα.
3: Κάνουν αγορές ποιοτικές.
0: Όντως.
3: Ποιοτικές αγορές, γιατί εγώ πήγα σε μια ταβέρνα, έχει από το χωριό μου μια κοπέλα και στη Νέα Φόγκια. Είναι συνήθως το κύμα.
1: Ποια λες. Μπράβο.
3: Ναι.
1: Φοβερή.
3: Εντάξει, φίλε, τώρα ο άνθρωπος αυτός έχει ψάρι ακριβά μεν, αλλά όποιος πάει για ψάρι εκεί θα το ευχαριστηθεί.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να πάρεις και όλο τον κατάλογο. Παίρνεις μια μεγάλη ψαρούκλα και μια σαλάτα.
3: Και
1: τρως ποιότητα.
3: Αν θες να πας ψάρι όπως λέγατε προχθές με 50 ευρώ τα άτομα και 100, εντάξει.

0: εβδομάδα ξεκαθαρίσουν το τοπίο.
1: Κοίταξε,
0: δηλώσανε. Έτσι δηλώσανε.
1: Πολλά παιδιά, ας πούμε, ο Χρήστος γράφει.
0: Ειδικά ναι. ο Μάτος ειδικά είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε χτες για να ξεκαθαρίσουμε θέμα προπονητή και παιχτών, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν.
1: Σωστό.
0: Γιατί αργήσαμε ήδη. Έτσι δήλωσε ο Μάτος.
1: Και έτσι είναι. Και κάνε και εσύ σκέψη με
0: τα βραζιλιάνικα μέσα για τον Μάτος,
2: ναι.
0: τον κάνουν ύμνους για αυτό που έγινε στον ΠΑΟ.
2: Τώρα δηλαδή, ή παλιά.
0: Θέση, ναι, τώρα.
2: Α, τώρα για τη θέση που...
0: Χθεσινά ρεπορτάζ από βραζιλιάνικα site,
2: ναι,
0: για τον Μάτος. Και ειδικά από τη Βάσκο Νταγκάμα.
2: Συμπαθείς πολύ μου ο Μάτος, πάρα πολύ συμπαθείς. Και θυμάμαι τον Μάτος.
0: Ήταν και παιχταράς, ήταν και τύπος
2: ωραίος. Τον Μάτος θα θυμάμαι σαν παίχτη ο οποίος
0: έβγαζε... Το βλέμμα το σε κάνει, ναι, λίγο.
2: Ναι, έβγαζε κάστανα από φωτιές. Είναι η ειδικότητά του να βγάζει κάστανα.
0: Ειδικά κάτι κεφαλιές, σκήνες,
1: Φωστή, το Κονσέι Σάο, πώς τον ακούς?
0: Μια χαρά,
1: γιατί...
2: Κονσέι Σάο.
1: Κράτα.
2: Γεια σου, Φωτή.
0: Βασικά μπορούσα να πάρω και ένα δίδυμο, παλιό γνώριμο, με Ίδιτς και Γκαρσία, αλλά αυτό το βλέπω λίγο στεναρό σενάριο.
2: Πολύ δύσκολο, ναι.
0: Δύσκολο πάρα πολύ.
2: Τα φιλιά μας, γεια σου, Φωτάρα.
0: Τις ώρες, παιδιά, ναι. Πληρώνουν, στον πάνω, γιατί...
2: Δεν πληρώνουν. Να είσαι καλά.
0: Αυτό είναι, για. Άντε, τσάου.
1: Φιλιά, πάμε και στους άλλους ακούσουμε.
2: Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλά στον.
3: Ακούγομαι.
2: Καμπάνα.
1: Βεβαίως.
3: Okay. Επειδή σ' άκουσα πριν που σχολιάσετε το θέμα των Πανελλαδικών, ναι. Λίγο πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι τα θέματα των Πανελλαδικών υπάρχει σκοπός που υπάρχει πάντα και ένα δύσκολο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλα εύκολα.
1: Για να ξεχωρίσουμε.
3: Θα ήταν δύσκολο. Ναι. Θα μπαίνει, φανταστείτε το πιο απλό. Στις σχολές ιατρικής, τι θα μπαίνει.
2: Ναι, ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Έτσι είναι.
3: Και δεν θα βγαίναν ποτέ προφανώς, ή άμα βγαίναν δεν θα έπρεπε να έχουν βγει.
2: Ναι.
3: Οπότε είναι λογικό και έτσι πρέπει να είναι.
2: Βέβαια, να πω λίγο κάτι. Ότι ο μαθητής ο οποίος προετοιμάζεται για να γράψει 18 και 19 και τα λοιπά για να πει στις σχολές ιατρικής, πρέπει να γράψει αυτά τα νούμερα, έτσι. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Αυτός
3: 19-20.
2: Ωραία, 19-20. Ναι, ναι, τέλος πάντων, 18,5 και πάνω. Γιατί στη Θράκη μπορεί να πει και με 18,7. Αλλά λέω εγώ τώρα ότι αυτός ο μαθητής είμαι σίγουρος ότι μπαίνει για να τελειώσει τη σχολή.
1: Έτσι,
2: εγώ
1: έτσι,
2: φοβάμαι,
1: έτσι.
2: Φίλε, τον μαθητή ο οποίος γράφει 12 και 11 και 13 και πάει να πάρει ένα χαρτί και θα ταλαιπωρηθεί 5 χρόνια, 7, 8, 10 α πούμε κτλ. Και αυτό θα πάρει το χαρτί, δεν ξέρει και το αντικείμενο μετά. Δεν μπορεί να το ασκήσει το επάγγελμα.
3: Εκεί θέλω να καταλήξω ακριβώς ότι ο λόγος που υπάρχουν και τα δύσκολα θέματα είναι για να γίνει ένα διαχωρισμός μαθητών που θα μπουν σε αυτές τις πολύ ψηλές σχολές. Αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε δυστυχώς στην τετραετία τη γνωστή που μπαίνανε τα πάντα με 6. Γιατί μπήκαν με 6.
2: Παιδιά, μπήκε στο μαθηματικό Σάμου, μπήκε φοιτητής επί ΣΥΡΙΖΑ με 8,2.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να
2: στο μαθηματικό.
3: Μπαίνανε με 6,5 παιδιά σε σχολές.
2: Ναι, θεολογικές και τέτοια.
3: Ξέρετε κάτι, χαλάσαν τις σχολές.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, υπάρχουν σχολές καλές, οι οποίες δεν είναι. Μπορείς να κάνεις πραγματάκια και έχει ωραία με τα ψυχιακά μετά. Οι οποίες όμως καταστράφηκαν.
2: Έτσι.
3: Γιατί μπήκαν τα πάντα μέσα.
1: Ναι. Και ξέρετε κάτι.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλες οι σχολές έχουν να δώσουν. Αν ασχοληθείς πραγματικά, σοβαρά, γίνεις γνώστης.
2: Ναι.
1: Άσε που μπορείς να μεταπηδήξεις και σε κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, να το ψάξεις σωστά. Συμφωνώ απόλυτο ότι πρέπει η αριστεία να επιβραβεύεται.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Και όντως, εκείνο που. Όταν βλέπω θέματα που δυσκόλεψαν τους μαθητές, είναι να. Εκείνο που ψάχνω εγώ πάντα σαν δημοσιογράφος να δω, δεν είναι η δυσκολία.
2: Εντάξει.
1: Είναι να μην
2: εγώ
1: είναι
2: μια μέρα με...
1: θέματα που μπερδεύουν.
2: Με
1: να
2: ανθρώπους...
1: τελειώσω τη θέση. Να κλείσω.
2: Ναι, να μην...
3: Αν μου επιτρέπεις, επειδή είμαι η κόρη μου, έδωσε ιατρική. Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Δεν μπερδεύει κανένα παιδί το οποίο διαβάζει, δεν μπερδεύεται.
2: Ο διαβασμένος δεν μπερδεύεται.
3: Δεν μπερδεύεται το διαβασμένο.
2: Ο αδιάβαστος μπερδεύεται.
1: Μπράβο, από εκεί και πέρα.
2: Τι να κάνουμε, δεν τον μπερδεύουμε, τον αδιάβαστο.
1: Καταρχάς, καλή επιτυχία στο παιδί.
3: Δύσκολο.
2: Πρέπει για το διαβασμένο παράδειγμα να προσπαθούμε. Όχι για τον αδιάβαστο.
1: Άρα, εγώ αυτό σου λέω ψάχνω.
3: Ότι πρέπει να υπάρχει το δύσκολο το θέμα.
2: Βέβαια.
3: Αν δεν πρέπει το παιδί να μπει, δεν πρέπει να μπει.
2: Έτσι.
1: Φυσικά.
3: Μιλάμε για σχολές οι οποίες είναι η ζωή των ανθρώπων μας. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι να είναι. Το κακό είναι ότι υπάρχουν σχολές άλλες, οι οποίες ήταν άξιες σχολές και τις κάναμε πάτωμα. Παιδιά, γίναν πάτωμα οι σχολές.
2: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα.
3: Κοίταξε, υπάρχει αυτή στο ΔΠΑΕ, στη Σύνδο.
2: ΔΠΑΕ,
3: έτσι,
2: ναι.
3: Έχει οικονομικές σχολές, οι οποίες είναι γίνεσαι, τραγικό. Ναι, δηλαδή,
2: πας και γίνεσαι μετά
3: λογιστικό.
2: Ανοίγεις λογιστικό γραφείο και αυτό.
1: Δεν ξέρω να ξέρω.

0: πραγματικά.
1: Το ανέκ, παιδιά, το ανέκδοτο το ένα και ένα, ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το ανέκδοτο το ένα και ένα. Λέει πόσο κάνει ένα και ένα. Και λέει ο άλλος, τον λέει το καθηγητής ο μαθητής, πώς κάνει και λέει ο άλλος, λέει δύο. Όχι, το λέει 11, γιατί τα βάζουμε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή το ανέκδοτο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα,
2: ναι,
1: ότι
2: ναι,
1: τα παιδιά μπαίνουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν και να ξεχωρίσουν πράγματα.
0: Πρέπει όμως μια μέρα με ανθρώπους σαν και εσένα να ανοίξουμε μια κουβέντα εδώ στην εκπομπή, γιατί μπορούμε με τη Σμαράγδα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί καθυστερούμε τόσα χρόνια το επόμενο σύστημα, το οποίο θα υπηρεσχύσει στη χώρα μετά από 20-30, της απευθείας εισαγωγής στις ανώτατες σχολές και της ξεκαθαρίσματος μέσα εκεί,
2: μέσα
0: στον πρώτο κύκλο, όπως γίνεται παντού. Γιατί το καθυστερούμε, γιατί μήπως είναι η παραοικονομία που έχει δίπλα
2: σίγουρα
0: του όλο το σκηνικό αυτό, η δευτεροβάθμια.
2: Σίγουρα και αυτό.
1: Γιατί τα πανεπιστήμια είναι κράτη, είναι κράτη εν κράτη, πρώτο να ξέρετε, Βρετανίες. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχουμε δομήσει μια Ελλάδα, παιδιά, η οποία υπάρχουν μέρη, όπως η Πάτρα,
0: ναι,
1: τα οποία ζουν από τους φοιτητές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι λάθος προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι λάθος, γιατί μπορεί να ζει η Πάτρα από τους φοιτητές, αλλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ζουν τα παιδιά τους εκεί και ματώνουν.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καταστρέφονται.
1: Έχουμε φτιάξει ένα κράτος το οποίο.
2: Παίρνουμε κάτι ωραίο και το καταστρέφουμε από μόνοι μας.
0: Τι ωραίο, Μαργκής.
2: Θα σου πω.
1: Από το στρατό, παιδιά, ο στρατός. Τι έκανε ο στρατός τα χρόνια. Κάναμε στρατόπεδα σε μέρη που δεν υπήρχε τίποτα
2: για να πάει λίγο κόσμο. Ναι,
0: για την
2: αποκέντρωση.
0: Και μετά εμείς
1: δεν. Ο άλλος πήγαινε, καθόταν δύο χρόνια. Δεν δημιουργούσε συνθήκες οικονομία.
2: Αλλά δημιουργείς μικροοικονομία με την έννοια των εμπόρων. Δηλαδή ο άλλος θα πάει να επενδύσει σε καταστήματα.
0: Για ρωτά λίγο στη Λίμνο τους επιχειρηματίες, Μαράγδα, γιατί έχεις λάθος. Για ρωτά λίγο στη Λίμνο, είναι τώρα ευχαριστημένοι που πάμε όλοι, ή παλιά πριν 25 χρόνια που ήταν μόνο στρατός. Για ρωτά τους. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Αλλά άλλα χρόνια. Εκείνο το πρόβλημα με εμάς είναι ότι αργούμε όπως αργεί ο ΠΑΟΚ.
0: Μας τυπάνε καμπάνες.
2: Στο να κάνουμε μεταρρυθμίσεις πραγματικές. Δηλαδή άλλες εποχές.
0: Καλά, και ο ΠΑΟΚ ελληνική ομάδα δεν είναι.
2: Άλλες εποχές. Μιλάμε τότε, είχαμε πόσους λόγους σε ένα στρατόπεδο και τώρα δεν μπορούμε να μαζέψουμε.
0: Γενικώς είμαστε τη καθυστέρηση, Μαράγδα.
2: Μια
0: παρακαλώ.
2: Σειρά.
0: Καλημέρα, τι
2: για
0: ήταν
2: να
0: αυτό.
2: Πάει, το
0: κουτάλι μα τύπησε, τι μα τύπησε αυτό. Καμπάνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Α, εσύ είσαι.
2: Α, εσύ
3: είσαι. Εγώ είμαι. Εγώ με αφορμή το παιδικό τραγουδάκι θα είμαι σύντομη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τα παιδιά ξέρετε ότι αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ναι.
3: Και τους δίνουμε μουσικά όργανα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, λοιπόν, το αγαπημένο τους είναι οι μαράκες.
0: Οι μαράκες.
3: Βέβαια,
0: μαράκες.
3: Σε αυτή την ηλικία, φέτος εγώ τα δίχρονα, το ρο δύσκολα προφέρεται.
0: Ναι.
3: Και όταν τη ζητάνε, φανταστείτε πώς.
0: Φαντάζεσαι να είσαι ρηρίκος.
3: Το ρο βάλε λάμδα. Θέλουμε, τι θέλετε. Και χαίρομαι εγώ αμέσως. Και κάτι άλλο τελευταίο, έχουμε μια γιορτούλα τώρα.
0: Ναι.
3: Εμείς θα κάνουμε ένα καλωσόρισμα.
0: Ναι.
3: Η ατάκα στο τέλος του χορευτικού μας που θα πούνε δύο πιτσιρίκια, ποιο θα είναι?
0: Άριο λέ. Πάνω από ώρα.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωραίο.
3: Καλημέρα,
0: γεια σου, Ελενίτσα. Ελενίτσα,
2: παιδιά.
0: Ναι, μα το ζει η Ελένη, παιδιά.
2: Το
0: αγαπάει. Μακάρι όλες οι. Όσοι σε γνωρίζουν τουλάχιστον, έτσι ήταν.
2: Ναι,
0: αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο, γιατί έχει να κάνει μια πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία. Έτσι. Η Ελένη διαχειρίζεται παιδιά από 2,5-3 χρονών έτσι, μέχρι 6-7.
2: Και κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Και πολύ είπα 6-7. 2,5 μπορεί να. Μια φορά μου είχε πει ότι είχε ένα. Πριν. Δύο. Καλά, λέω. Τι κάνει αυτό. Λέει, έρθει και κοιμάται.
2: Τι να κάνει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Κωστή.
4: Γεια σας, παιδιά. Καταρχήν, να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Ότι η ομάδα ξεκινάει από τον πρόεδρο, όχι από τον προπονητή.
0: Σωστό.
4: Έτσι, εμείς
2: τι αλλάξουμε πρόεδρο.
4: Δεν έχουμε πρόεδρο. Δεν έχουμε πρόεδρο.
2: Έλα τώρα, εντάξει, υπερβολές.
0: Γιατί υπερβολές?
4: Πώς υπερβολές?
2: Δεν
4: αν υπήρχε
2: έχουμε
4: πρόεδρος, θα έβγαζε μια δήλωση και θα έλεγε συνεχίζουμε με το τίμ Λουτσέσκου.
0: Έτσι.
4: Τελεία.
0: Πρώτο. Παράγραφο. Όπως έκανε η ΑΕΚ, έτσι, η οποία χθες ανακοίνωσε ο κύριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε με τον Νίκολιτς, κάναν αγκαλιές, χειραψίες και ανακοινώσαν τη συνεργασία με την
4: κουσίνα. Αυτές οι ιστορίες, φέρνω πρώοι παίκτες κτλ. Είναι από αυτές Γεωργίτσα. Είδε τάχνει στα μάτια.
2: Εσύ τι φοβάσαι, τι φοβάσαι?
4: Τίποτα, ότι οι άνθρωποι είναι άσχητοι, πολύ απλά.
2: Για τον.
4: Ποιο μας είπε ότι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο Μπάτος ή ο Κωσεϊσάο ή ο.
2: Ο Κωσεϊσάο πλέον έχει πολύ βιογραφικό.
4: Λέω τώρα τυχαίο τον πατά. Δηλαδή κάθε χρόνο τελειώνουν, σταματά την καριέρα τους δεκάδες χιλιάδες και γίνονται δύο.
2: Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται όμως, ρε παιδιά. Κάποια απορροφούνται και πετυχαίνουν.
4: Όχι, πες μου λίγο, ποια σου ομάδα.
2: Πολλές περιπτώσεις πετυχημένων προπονητών που ήταν παίχτες πριν.
4: Αλλά αυτοί δεν είναι προπονητές. Ναι, μιλάει.
2: Οκ.
4: Ήρθε ήρθε για να κάνει τη δασπίδα όπως την κάνει και ο Λουτσέσκου.
2: Κοίτα, και ο Μπέκαμ ένα καλό σουτ είχε. Εντάξει, ένα καλό φάουλ και είναι και πρόεδρος ομάδας. Δεν τα ξέρεις αυτά και το τι εξέλιξη έχουν από πίσω και το τι δουλειά κάνουν, το τι σεμινάρια παρακολουθούν.
4: Όχι με τις γλώσεις του τις ποδοσφαιρικές.
2: Δεν γίνεται να μην είσαι καλός επιχειρηματίας για να κρατήσεις έτσι πράγματα. Κάποιοι θα διαπρέψουν. Ένας ποδοσφαιριστής κάποια στιγμή πρέπει να κάνει ένα άλλο επάγγελμα.
4: Συγγνώμη, το γεγονός ότι αγόρασε μια ομάδα τον κάνει προπονητή, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Όχι ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Οι
4: άνθρωποι αυτοί ήρθανε για να βάλουν πλάτη.
0: Τέλος
4: πάντων. Και να πω και κάτι ακόμα για τις πανελλαδικές.
2: Ας δώσουμε χρόνο.
4: Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνει. Μπα δεν καταλαβαίνεις. Αυτό κάνει. Προτσάει το τενεκεδάκι προς τα κάτω, θα κερδίσει, θα φτάσει τα Χριστούγεννα. Τι να κάνουμε, φέραμε δύο legends της ομάδας, δεν τα κατάφεραν, πάμε στο επόμενο. Και έτσι κάπως περνάνε τα χρόνια.
2: Να πω κάτι για τις πανελλαδικές.
4: Κάτι για τις πανελλαδικές. Παιδιά. Αν μπουν στο πανεπιστήμιο αυτοί που αξίζουν, πρέπει να κλείσει το 90% των σχολών. Ναι. Ακόμα και με αυτά τα γελία θέματα, το 50% των μαθητών στο τρίτο πεδίο και στο πρώτο πεδίο, και στο, δηλαδή την παλιά πρώτη δέσμη και τέταρτη, το 50% των μαθητών γράφει κάτω από
2: βάση. Κάτω από βάση,
4: φοβερό. Καταλάβατε. Ναι. Καταλάβατε. Τι συζητάμε τώρα.
0: Δεν συζητάμε. Απλά
4: το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό.
0: Ακόμη μια φορά είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δυστυχώς.
4: Ακριβώς. Ναι. Δεν φταίνε ούτε οι σχολές. Δηλαδή, αυτό που λέμε, τα μπαίνανε και τα γινόταν το ξεκαθάρισμα. Παιδιά, τα μισά τα τμήματα είναι για κλείσιμο.
0: Εδώ θα διαφωνήσω, Κώστα, μαζί σου, διότι έχω ακούσει επί σειρά ετών Πριτάνης, οι οποίοι προστατεύουν αυτό το μοντέλο. Με αρχικό το Γιάννη το Μιλόπουλο. Του Απιθύτα.
4: Μεγάλα τα μαγαζιά, δεν Κώστα.
0: Μεγάλο μαγαζί είναι το Απιθύτα.
4: Αυτό λέω, στα μεγάλα τα μαγαζιά.
0: Αυτό σου λέω, ναι, ναι. Εγώ επί σειρά Πριτάνης.
2: Σας λέει για σχολές, ας πούμε, ρε παιδί μου, που θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται.
4: Για στη Δυτική Μακεδονία.
0: Προστατεύουν όμως οι Πριτάνης αυτές τις σχολές. Αυτό λέω στον Κώστα και τους εισακταίους που θέλουν. Προφανώς γιατί από το Υπουργείο Παιδείας ανακεφάλι παίρνουν λεφτά, Σμαράγδα. Το ξέρεις αυτό.
2: Ωραία, αλλά είναι.
0: Γι' αυτό θέλανε τόσα χρόνια τους αιώνιους φοιτητές. Γιατί παίρνανε λεφτά ενώ δεν είχαν έξοδα οι Πριτάνης.
2: Καταλήγουμε όμως πάλι στα ίδια και στα ίδια ότι με κάποιες παλιές πρακτικές.
0: Κλείσε.
2: Κρατάμε δέσμια τη χώρα, ρε παιδί.
0: Α, σώπα καλέ. Ναι. Μα προοδευτικό λέγεται αυτό το σύστημα.
2: Δεν λέγεται προοδευτικό αυτό.
0: Επίσης.
2: Το σύστημά μας πρέπει όλο και πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Να μπει σε άλλες ράγες.
0: Πόσο κάνει
2: είναι παλιό, παλιακό.
0: 7 και, 12, 7 και 5 πόσο κάνει προοδευτικά.
2: Γιατί, τι κάτι έχει στο μυαλό σου.
0: Πόσο κάνει.
2: Να τα βάλω δίπλα-δίπλα, 75, τι.
0: Εσύ, άμα σου πω καθαρά, α πούμε, κάνει πρόσθεση. Πόσο κάνει 7 και 5.
2: Τι πόσο κάνει.
5: 5 χρόνια κύριο Σύπρας. Και 7 χρόνια κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
2: Βάζει και τη φετινόρες τώρα που πάμε στα προεκλογικά. Μη το λες έτσι και μου απομονώνεις. Εξυπνάδες.
0: 7 και 5, 7 και 5, 13 παιδιά. Πάμε κύριε Νίκο. Είσαι φάρος φωτεινιός. Φωτεινός είναι.
2: Η Αιτζίαν όμως σε πάει επιτέλους και η Καρία. Και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς. Σχεδόν καθημερινά με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Εδώ διαβάζω κανένα δύο μηνύματα.
2: Α, τώρα μου βγαίνεις από κόκκινο.
0: Είναι ακριβώς είμαστε, ακριβώς. Δεν ακούγεται κάπως να γίνει σύσκεψη ψηλή κορυφής μεταξύ Σαββίδων, Βιερίνια, Μάτος, Λουτσέσκου. Νιώθω ότι δεν θα συνεχίσει, λέει ο Τάσος. Μέχρι 4 ετών μετά αρχίζει η υποχρεωτική εκπαίδευση, λέει η Ελένη, τα παιδάκια που διαχειρίζεται. Η Κατερίνα λέει: έχετε καταλάβει ότι το 2ωρο δεν είναι πλέον αρκετό, έτσι. Πρέπει να εισηγηθείτε 3ωρο την επόμενη σεζόν.
2: Άρη Κατερινάκη. Ξέρεις πόσες φορές το λέμε: έχουμε, ξέρεις πόσα έχω στην ατζέντα. Καμιά 6-7 θέματα που δεν είπαμε.
0: Καλημέρα, ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ η ομάδα, λέει ο Γιάννης Οντοκ, είναι σχεδόν έτοιμη, ενώ οι υποχρεώσεις ξεκινάνε τον Οκτώβριο. Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε μεταγραφές, ενώ οι υποχρεώσεις ξεκινάνε σε 1,5 μήνα.
2: Μάλιστα.
0: Ο Στέλιος λέει: πάντως, Αταμάν, ένα αμυντικό που είχε, λέει, είχε που μ' αρέσει ο Καλατζάκης και δεν τον έβαλε χθες πάνω στο φούρνια να του πάει στο τζαμπουκά. Δεν έχει μάθει, λέει, μαθήματα τον Ξανθό που έβαζε το Λυπηρίδη και έσβηνε τους πάντες. Και μου στέλνει και ένα Ιαπωνέζο.
2: Τώρα κρίνουμε τον Αταμάν μετά από τόσα χρόνια.
0: Όχι, καλό είναι ο Αταμάν. Για το κοουτσάρισμα, το χθεσινό. Όταν κρίνουμε ένα προπονητή, δεν κρίνουμε όλη την πορεία.
2: Ναι,
0: κρίνουμε το χθεσινό του κοουτσάρισμα. Μπορούμε να το κάνουμε. Τα Καγιούκι Κοζάκι μου στέλνει εδώ πέρα Ιάπωνας μοναχός που φυλάει, λέει, την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Το ήξερες εσύ αυτό?
2: Όχι.
0: Ναι. Τακαγιούκι Κοζάκι. Έχουμε Ιάπωνα μοναχό. Τι είναι, νίντζα? Τον βάλαμε φιλέρι. Έχει και αστεράκια, πετάει.
2: Τέλειο.
0: Το μοιάζει λίγο.
2: NBA Knicks Spurs Χρήστο 111-115. Τρίτος τελικός, μείωσε σε 2-1 τη σειρά το Σαν Αντώνιο.
0: Ναι.
2: Που μας ρώτησες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα όπως πάντα.
0: Πάρα ό,τι
2: διαβάσαμε, διαβάσαμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Έρχονται τρεις ώρες.
0: Κύριε Χρυσούλα, ήρθε, γύρισαν από οι νούσες, πήγανε χείο. Μπάστε. Χρήστος, όπα. Κεράσια. Τι έγινε, Μαράγδα.
2: Τι.
0: Καλό, το πιο ωραίο μήνυμα, παιδιά, το άφησα και το τελευταίο. Από το Μάικ από τη Γερμανία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και λιγότερους πνιγμούς, διότι το 25 περισσότερα από 400 άτομα πνίγηκαν στην Ελλάδα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάικ.
0: Φοβερό.
2: To the point.
0: Πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Γεια
2: σας. Έρχονται.
0: Αύριο στις 6.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφών 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Μετροπολής. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
22: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
21: Είστε έτοιμοι?
23: Άντε μπράβο. Rap and Cool.

0: Για να ξυπνάει λίγο η πόλη, για να ξυπνάμε λίγο, Ερμάνος μου, στα 15 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool, το δικό σας σοου, με ραπ εδώ, ο οποίος κλείνει πόρτες, ανοίγει θερμοσύμφωνες. Τι έγινε αυτό εκεί, γιατί έβγαλε δε, και το air condition, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ξέρω εγώ, υγράθηκε.
0: Υγράθηκε το air condition, καλό είναι αυτό.
1: Γιατί,
0: υγρασία θέλουμε, δεν θέλουμε ξηρασία.
1: Γιατί να... τι. Λειτουργεί τώρα αυτό.
0: Λειτουργεί, βλέπεις τι, άμα δεν λειτουργούσε τι θα...
1: Ζέστη εδώ μέσα.
0: Εντάξει, αυτό θες να πεις ότι είσαι θερμός άνδρας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Κάτσε βρε άνθρωπε, κάτσε πάνω κάτω. Λοιπόν, Χάρη Μανουλίδη έχουμε. Επομένως όλο το team στο πόδι, με γκάλο, με κίνηση, με όλα τα συναφή. Και βεβαίως επέστρεψε ο Άσωτος, έτσι. Έχει βάλει τον Εμίλιο Δευτέρες να του κάνει το ρεπό για να φτιάχνει τριμέρα. Και μια χαρά λειτουργεί το ερκοντήσιο, πέσωνα. Άιντε, μύρλα, γκρίνια, έλα, μια χαρά είναι. Πάνε. Αυτό είναι τέτοιο για τα μαλλιά σου. Αυτό το βάζουν συνήθως οι γυναίκες.
1: Το... Τη Δήμου είναι.
0: Μπορεί να το ξέχασε, ναι.
1: Ξέχασε.
0: Για να κάνουν κότσο τα μαλλιά
1: του. Ξεχνάει το παγούριο.
0: Ποιος?
1: Ο Μπούζος με το ποδήλατο.
0: Ποδήλατο, Μπούζος δεν είναι για εδώ. Είναι για Ολλανδίες, είναι για Αυστρίες.
1: Όπου όταν τους βλέπω στον δρόμο.
0: Δεν είναι για Ελλάδα.
1: Με πιάνονται για
0: όλα. Τα μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια. Μυρμηγκιάζεσαι.
1: Πήγα να φάω το βράδυ.
0: Απάς πάλι να φας.
1: Στην πόλη.
0: Ναι. Καλά, δεν είπατε τρώμε βράδυ. Ποιο τρώει, ποιο έσκασε.
1: Σκάει με τίποτα ποδήλατο ένα.
0: Ποιο.
1: Άσχετο.
0: Ένα, ναι. Ναι.
1: Είχε ένα πισινό, 10 στρέμματο.
0: Ο άνθρωπο προφανώ θέλει να κάνει μια σκηνή, να χάσει κάτι το πισινό.
1: Να πάει να τρέξει.
0: Να πάει να τρέξει. Λοιπόν, θε να δω μια καλημέρα, μια που σε βλέπω εγκρίνια μύρλα σήμερα σε κάποιον.
1: Τι να δώσει
0: καλημέρα. Μια καλημέρα ζεστή, πού θε να δώσει.
1: Ζεστή κιόλα.
0: Ναι, μια καλημέρα έτσι, από την καρδιά σου μέσα έτσι. Να...
1: Στον Τζον Βασιλακάκη και στον Λάμπρο Σαρόπουλο.
0: Α, του γιατρού.
1: Ναι.
0: Δεν σε ξεχνά. Σε έκανα περδίκι τώρα.
1: Δεν ξεχνάω
0: ανανίζεις,
1: τίποτα.
0: Δεν ξεχνά.
1: Δεν ξεχνάω ότι πέρασε, ούτε δεν ξεχνάω ότι.
0: Αυτή είναι η διαφορά σου από το μέσο Έλληνα. Ο μέσο Έλληνα ξεχνάει την επόμενη μέρα. Εσύ δεν ξεχνά με τίποτα.
1: Ά, δεν ξεχνάω.
0: Αυτή είναι η χαοτική διαφορά σα, έτσι. Δηλαδή, ο μέσο Έλληνα, εχθέ, άμα του πει, α, το ξέχασα κιόλα.
1: Το ξέχασα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: όπως,
0: χρόνια πολλά, ναι.
1: Όπω.
0: Ναι.
1: Και όταν παρουσιάζονται διάφορα στη δουλειά πλέον. Είτε εδώ, είτε στο ίντερνετ, είτε στην τηλεόραση, οπουδήποτε ρε παιδί μου, παρουσιάζεται ένα θέμα.
0: Σε εμάς, στην εργασία μας, στο χώρο.
1: Στο χώρο εργασία μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Τι εννοείς δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Δεν αγχώναμε.
0: Α, δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείς. Ναι. Φυσικά. Εγώ το άγχος το έχω αποβάλει ευτυχώς, γιατί πιστεύω θα είχα θέματα. Εδώ και καμιά πενταετία. Πραγματικά το έχω αποβάλει, γιατί κατάλαβα από μέσα μου ότι θα είχα θέματα. Τέλος, μηδέν, ανέσυτος. Ανέσως. Δεν πάει να γκρεμίζεται ο κόσμος ανέσυτος. Οκ, θα το κάνουμε, θα το δούμε. Ανέσυτος.
1: Ναι, αλλά όταν πάει ο Γιαννούλης, άνθρωπος στον Ολυμπιακό προχθές, ίδρωσες να πούμε.
0: Έλα, ρε, ίδρωσα. Έλα, ίδρωσα. Και θα δώσουμε το ρεπορτάζ. Ακούστε το για να το πείτε τουλάχιστον σωστά. Ναι, ακούστε το για να το πείτε τουλάχιστον σωστά.
1: Να το πείτε από εδώ, ναι.
0: Ναι, ακούστε το, αλλά να το πείτε σωστά όμως. Μην. Γιατί.
1: Σε κολλάει ο Βαραγιάννης έξω.
0: Ο Βαραγιάννης είναι να με κολλήσει, ρε φίλε. Πού να με κολλήσει ο Βαραγιάννης.
1: Σε κολλάει για το Γιάννη.
0: 7 χρόνια εδώ πέρα, 6-7 χρόνια με έχει δει να σηκώνω. Double AT του, μέχρι να δει ένα σηκώνω πρωτάθλημα στην έδρα του. Δεν έχει κερδίσει όσα χρόνια με εδώ στο παλατάκι. Δεν με έχει κερδίσει στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ είναι Α2
1: ανέβαινε. Αλλά...
0: Πού να με κολλήσει ο Βαραγιάννης.
1: Ναι, αλλά τι κερδίζει αυτός.
0: Τι κερδίζει.
1: Στις εκλογές.
0: Αν είναι σε εκλογές, κερδίζει.
1: Σε εκλογές κερδίζει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι κάτι στα πολιτικά.
1: Δεν μπορεί να σε κολλήσει.
0: Δεν μπορεί να με κολλήσει.
1: Κολλάει
0: δεν είναι κάτι.
1: Κολλά τη Σμαράγδα.
0: Τη Σμαράγδα την κολλάει εδώ κάθε μέρα, είναι και βγάζει και βιντεάκια, κάνει ράνι. Αλλά πού να με κολλήσει τώρα στα αθλητικά, Βαραγιάννης.
1: Ότι του πες ότι έκλαιγε για το Φούντα και λέει και εσύ κλαίγε για το Γιαννούλη. Αυτό σε είπε.
0: Κάτσε να δούμε τελειώσει του Γιαννούλη, γιατί του Φούντα έκλεισε. Του Γιαννούλη δεν τέλειωσε ακόμα. Μπορεί να τελειώσει, μπορεί να μην τελειώσει.
1: Υπάρχει ελπίδα δηλαδή.
0: Βέβαια υπάρχει ελπίδα.
1: Υπάρχει ελπίδα.
0: Θα τα πούμε στην πορεία όμως. Θα τα πούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί εμείς όταν λέγαμε ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη έχει μεγάλο ζόρι στον ΠΑΟΚ, πριν από 20 μέρες, οι άλλοι λέγανε έχει τελειώσει τον ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε βγει και λέμε, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα διαβάζετε. Έχει ζόρι μεταγραφή, δεν είναι κλεισμένη.
1: Δηλαδή, ότι διαβάζουν τα περισσότερα είναι παραμύθια με άλλα λόγια.
0: Είναι με χρονοκαθυστέρηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με το τι είχαν ακούσει, είναι με 15 μέρες πίσω.
1: Λέγεται ταυτότητα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ταυτότητα. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος.
1: Ο Κύριλλος.
0: Ο Κύριλλος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κανένα Κύριλλο εκτός από του
1: Λεσόντου. Ξέρω μια εκκλησία Κύριλλο
0: που Κυρίλου έκανε. Κύριλλο και Μεθοδίου.
1: Έκανε μια κομπίνα εκεί πέρα και
0: τότε. Α, έκανε. Εσύ την έκανε.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω κομπίνα που δεν ανήκω σε αυτό το σώμα. Εγώ μπορώ να κάνω κομπίνα αλλού. Κάνα μια κομπίνα και πέρα.
0: Έκασε στον κλάδο του.
1: Ένας Μητροπολίτης.
0: Ωραίος καφές.
1: Έφαγε κάνα 2 εκατομμύρια από έναν.
0: Μόνο.
1: Υποψήφιος Μητροπολίτης.
0: Τι γίνεται σε αυτόν τον κλάδο, φίλε. Σε αυτόν τον κλάδο, επειδή δεν σε ακουμπάει κανένας και σε πιάνει, γιατί λέει ότι γέρο, θρησκεία, ιστορία.
1: Το πιάσανε.
0: Α, το πιάσανε τελικά,
1: Τη πήρε λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν θα γίνω, λέει, Μητροπολίτης, οπότε θα έχω εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και δώστε με, λέει, λεφτά να μπορέσω να το κάνω. και μετά δεν έγινε, ας πούμε, κτλ. Και τον κάναν μήνυση, άλλοι, γιατί τους έφαγε τα λεφτά. Εγώ με τον Μητροπολίτη.
0: Ναι.
1: Αφού τους έφαγε τα λεφτά, είναι μάγκας. Μεγάλος μίστης.
0: Μάλιστα.
1: Να προσέχανε οι άλλοι, γιατί τα δώσανε.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Τα δώσανε για να έχουν αλυσφαιρίσει με δουλειές. Τι θέλω εγώ να κάνω με τον Εφραίμ. Τα ίδια θέλω να κάνουν κι αυτοί. Δηλαδή πονηροί, όπως κι εγώ.
0: Α, είσαι πονηρός. Το δέχεσαι τουλάχιστον.
1: Φυσικά, που δεν είμαι στο κλάδο.
0: Θα σε κλείσω ένα ραντεβουδάκι να πάμε βατοπέδι. Έχω τις άκρες εκεί τα φιλαράκια
1: που μόνο να κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Α, μόνο έτσι. Δεν θες να πας, δηλαδή.
1: Να χάσω τον χρόνο μου, έτσι όχι.
0: Τι να χάσω χρόνο. Εγώ πήγα ηρέμηση ψυχούλα μου, ρε.
1: Έχασες τον χρόνο.
0: Συγχωρέθηκα κιόλα, μηδένισα τις αμαρτίες μου. Ναι, ναι. Ξαναβγήκα πάλι για να αρχίσω.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, θα πω κι εγώ να συγχωρεθώ για μαζί.
0: Λοιπόν, Κύριλλος, έχεις κανένα άλλο Κύριλλο εκτός των Δεσπότοφ? Εγώ το μυαλό μου, όταν ακούω Κύριλλος, στο μυαλό μου πάει στον Κυρίλη Δεσπότοφ.
1: Έχω ένα φίλο στην.
0: Το λένε Κύριλλο.
1: Έχω ένα φίλο στην. Πώς το λένε, στη Μητρόπολη.
0: Ναι. Παπάς.
1: Παπάς είναι. Παπάς, Κύριλλος. Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στο
0: φίλο. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εσύ έχεις. Παγκόσμια μέρα παλαιών αρχείων, γιατί τα κρατάς σε χαρτιά, σε εφημερίδες, σε books.
1: Θα πεταχτούν,
0: σε...
1: μόλις πεθάνω θα πεταχτούν.
0: Θα καούν ή θα πεταχτούν?
1: Εγώ θα καούν, αυτά θα πεταχτούν.
0: Αυτά στα σκουπίδια, ναι. Θα το μαζέψει ο Δήμος.
1: Μόλις θα δουν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Περιτάνει, δεν μας είναι χρήσιμα πια.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει. Η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Γι' αυτό και όποιος πάει στο Χονγκ Κονγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Το μέρος είναι, θυμίζει πάρα πολύ Βρετανίλα, Ευρώπη. Έχουν αφήσει το στίγμα τους πάρα πολλοί Βρετανοί στο Χονγκ Κονγκ. Είναι ένα ξεχωριστό κρατήδιο, α το πω έτσι, ρε παιδί.
1: Το Χονγκ Κονγκ.
0: Ναι, είναι, εντάξει, εκεί καζίνα, ιστορίες, κακό είναι.
1: Και εμείς κρατήδιο, ξεχωριστό είμαστε.
0: Δεν είμαστε εμείς, όχι.
1: Τι είμαστε, μας ανήκει τίποτα.
0: Πώς,
1: μας ανήκει η Αμερική 400 χρόνια.
0: Τι 400, η Αμερική και πόσα η Τουρκία, άλλα 400-800 που είμαστε τελικά, για να ξέρω.
1: Λες για το Χονγκ Κονγκ.
0: Ναι, το νίκιασε για 100 χρόνια.
1: Πώς
0: παίρνουν, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός παίρνει το
1: γήπεδο
0: για 50 χρόνια. Η Αγγλία το 1898 νίκιασε εκείνο την κουκίδα, τέλος πάντων, το Χονγκ Κονγκ, εκείνο το λιμανάκι, τι είναι, τέλος πάντων, όλο 100 χρόνια.
1: Και εσένα σε νίκιασε η Αμερική, εμένα.
0: Νικιασμένοι μας. Νικιασμένοι, εντάξει. Άρα το τραγούδι της Κοκκίνου πάει παντού.
1: Τι λέει η Κοκκίνου?
0: Το τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Για το νοικιασμένο σπίτι που βάζει και λέει. Α, της Λιόλιου, της Λιόλιου, ναι. Της
1: είσαι διαβασμένος, ναι. Αλλά στα...
0: Ναι, στα αθλητικά. Εντάξει, τώρα με Κοκκίνου πώς μου ήρθε τώρα, γιατί έβλεπα χθες λίγο μπάσκετ και είδα τον Μπόχρη, μου πήγε συνδυμικά εκεί. Λοιπόν,
1: ο Μπόχρης τα είχε με την Κοκκίνου.
0: Τα είχε πολλά χρόνια άνθρωπος, παλιά, όχι τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1976, κύπελο Ελλάδας, Νέα Φιλαδέλφια, και ο μεγάλος τεράστιος Βάσια οδηγεί τον Ερακλή στην κατάξυση του κυπέλου στα πέναλτι 6-5. Ο κανονικός αγώνας έχει λήξει 4-4. Ματσάρα.
1: Τι κομπλεξική ομάδα είναι ο Ερακλής.
0: Ναι.
1: Ήταν 4-2 το μάτσι, δηλαδή 10 λεπτά να λήξει και τους ισοβαρίζει.
0: Κάνα 4-4.
1: Ναι. Αρχικόμπλες, θα το κάνω.
0: Αλλά το πήραν όμως, φίλε. Το πήραν όμως.
1: Το πήραν, η ομαδάρα είχαν.
0: Ναι, γιορτάζει ο Δεσπότοφ, λέει, αλλά εμείς δεν το θέλουμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα εμείς δεν το θέλουμε.
1: Μην το εύχεστε.
0: Ναι, καμιά φορά πιάνω και τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι η ομάδα μας football manager ή εμείς να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε.
1: Όχι, μην του λέτε χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Μια χαρά παιδί ο Κύριλλος. Πάρα πολύ καλό παιδί, για όσο το γνωρίζει. Πάρε τώρα που και πέρα τα
1: πράγματα. Αφού δεν τον θέλουν.
0: Φέτος είχε το θέμα με το δάχτυλο, τον ταλαιπώρησε μήνες. Έπρεπε από την αρχή να το κάνει επέμβαση. Το έσαινε, έπαιζε με αυτό το θέμα και φάνηκε σε πολλά
1: παιχνίδια. Ποιος φταίει τώρα εδώ, ο γιατρός και ο Κύριλλος?
0: Μπορεί και δεν ξέρω, ας πω τώρα. Αυτά είναι πράγματα πολύ προσωπικά. Αλλά το παιδί, ναι, μπορεί να μην έλεγε πάμε με αντιβίωση, πάμε έτσι. Ο Δεσπότοφ έχει αυτό το πρόβλημα με το δάχτυλο από τον Οκτώβριο. Και το σένει όλη τη χρονιά. Μέχρι που έφτασε στο αμήν και λέει δεν μπορούμε να παίξουμε.
1: Γιατί δεν το εγχειρίζετε τώρα?
0: Έπρεπε να το κάνω. Το έκανε τώρα. Τι να σου πω.
1: Τώρα τι θα το κάνω τώρα.
0: Το έκανε τώρα. Να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν.
1: Αφού δεν το θέλετε, θα φύγει.
0: Ποιο το είπε αυτό?
1: Δεν θα φύγει ποτέ το Δεσπότοφ.
0: Έχει συμβόλαιο με τον Πάκο με ένα χρόνο.
1: Α, μα εντάξει. Άμα είναι να παίξει μπάλα.
0: Έχει συμβόλαιο. Αν έρθει πρόταση, αν έρθει κάποια διαφέρουσα, το συζητάει ο Πάκο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τζόνι Ντεπ, ηθοποιάρα, 1963, παππούδια σε γι' αυτός. Έτσι τον έχουμε συνδυάσει με την Καραϊβική, πώς το λένε.
1: Πάει, 63. Πειρατές
0: Καραϊβικής.
1: Μεγάλος ο προστάτης τώρα.
0: 63.
1: Χτυπάει τον ροδόγο κίστη.
0: Δεν είπες ότι έχει φτιάξει ιατρική καινούριο προστάτη, βάζει εκεί, πώς το λένε.
1: Αν έχεις λεφτά, τι θες κάνεις.
0: Ναι, και φτιάχνεις προστάτη παιδικό και βαράς αβέρτα.
1: Έχει ένα μηχάνημα, ρε παιδί.
0: Αυτό λέμε, ανόρθωση, πώς το είπες. Εντάξει, ναι, ναι. Κανένα δυο στη γειτονιά που πάω το σκυλάκι μου βόλτα, με ρωτάνε αυτό, λέμε τον μπροστά, τι λέει ο ραπ που είπε. Λέω, παιδιά, δεν τα ξέρουν.
1: Πήρα το αφήστε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται.
0: Βγάζω το σκυλάκι μου βόλτα, με βρίσκουν ηλικιωμένοι, μου λένε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι, εσύ πες, πρέπει πρώτον να δώσεις λεφτά για να το φτιάξεις. Πολλά.
0: Αυτό με ρώτησαν, πόσο πάει το μαλλί.
1: Και το δεύτερο, και όταν φτιάξει, ας πούμε, προστάτης, επειδή είσαι 800 ευρώ το μήνα, το έχω αυτός.
0: Ναι.
1: Πώς θα βρεις γυναίκα στα 67 χωρίς λεφτά να κάνεις.
0: Άμα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των 800 ευρώ, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που έχουν φροντίσει να έχουν 800.000.
1: Πού τον είδες αυτό να. Έξω από κάνα προποτζήτικο στην Τούμπα, δύσκολα θα έχει εκατομμύρια.
0: Έλα,
1: με καμιά σαγιονάρα γλιστερή.
0: Να πάει
1: με καμιά σαγιονάρα γλιστερή ο Παοξής. Θέλει να φτιάξει τον προστάτη ο Παοξής με 800 ευρώ με τη σαγιονάρα. Με τη σαγιονάρα τη γλιστερή να πούμε. Την καφέ εκείνη, 400 κιλά η μία να πούμε. Κατάλαβες.
0: Τι κατάλαβες, δεν είναι το Παοξής όμως αυτός που με το ρώτησε.
1: Πήγε έξω από το προποτζήτικο, έπαιζε εκείνο, πας και πάρει κανένα κοσάρικο να πληρώσει. Τα σούπερ μάρκετ.
0: Κράζει τώρα. Καλημέρα, γιορτάζει και η Αγία Θέκλα σήμερα. Επίσης, ο συγκεκριμένος που το πες Μητροπολίτης ήταν μοναχός του Γρηγορίου στο Άγιον Όρος και το διώξαν ο άνθρωπος είναι ψυχάκιας. Ο φίλος μας, ο Ελπιδοφόρος, ο οποίος πάντοτε μας ενημερώνει για τα καθέκαστα γύρω από την εκκλησία.
1: Ναι, πάντα
0: έχουμε και εκκλησιαστικό.
1: Πάντα δικαιολογεί αυτός ο φελός ο Ελπιδοφόρος.
0: Μου λέει, όσο με κράζει, εγώ τόσο πιο πολύ θα συνεχίζω να τον αγαπάω. Έτσι λέει.
1: Αυτό με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, τι ναι. Ο άνθρωπος βγάζει αγαθή καλή ψυχή.
1: Ενώ ο συμμαθητής μου, ο Χάρης ο Μπέλιος, όταν αρρώστησα. Μου είπε, είδες τι έπαθες για να μην πιστεύεις, λέει. Είδες τι έπαθες. Εν τω μεταξύ, αυτός έχει μια αρρώστια σαν το μαραγκό.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, δες, ναι.
1: Του λέω, καλά, ρε φίλε, εσένα ο Θεός, εμένα ο Θεός σου με κάνει καλά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μέχρι στιγμής. Εσένα γιατί, αφού είσαι καλός άνθρωπος, μιλάμε. Αυτό είναι κακός. Ο άλλος είναι καλός ο Ελπιδοφόρος. Δηλαδή, όσο τον πάω κόντρα, αυτός με αγαπάει πιο πολύ.
0: Ναι, ακριβώς. Σε εκνευρίζει.
1: Αυτό με είναι εκνευριστικό. Δεν με κάνει κάτι να με πει καμιά κακή κουβέντα να με φτιάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, να τελειώσουμε την ατζέντα. George Stephenson σας σήμερα γεννιέται το 1781. Είναι ο πρώτος μηχανικός της ατμομηχανίας.
1: Σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Ανακάλυψαν πράγματα, ήταν πιο μπροστά από την εποχή τους.
1: Μπράβο.
0: Άφησαν στίγμα.
1: Εμείς δεν ανακαλύψουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Ξεστή, επειδή κάτι από το μέλλον πρέπει να ανακαλύψουμε. Τα πρόλαβαν οι άλλοι προηγούμενοι όταν γεννήθηκαν. Τι α πω, δεν γεννήθηκε το 1500, τότε εκεί που είχε αναγέννηση και κάθε μέρα είχαμε και μια ανακάλυψη.
1: Δεν μπορεί να ανακαλύψουμε τίποτα.
0: Και τι να ανακαλύψουμε, σκέψου κάτι να ανακαλύψουμε. Μια ανακάλυψη. Ποιο θα μπορούσε να ήταν από εδώ πέρα εφευρετή να ανακαλύψει κάτι καινούριο.
1: Ο Βαραγιάννης.
0: Ο Βαραγιάννης, τι θα ανακάλυψε. Τι θα ανακάλυψε.
1: Ένα άλλο μικρό που είναι μεγάλο. Ένα άλλο μεγάλο που είναι, είναι μικρό. Ναι. Ανακάλυψη.
0: Ανακάλυψη. Λοιπόν, τεράσιος Charles Dickens σήμερα. Πέθανε το 1870. Μεγάλος Άγγλος μυθιστηριογράφος.
1: Δεν το θυμάται ούτε η μάνα του.
0: Έλα ρε, Charles Dickens. Άντε ρε τώρα, δεν το θυμάται η μάνα του και εσύ τώρα.
1: Ο Charles Dickens.
0: Έχει αφήσει στίγμα και αυτό στο χώρο του.
1: Τι έκανε, μόλι, τι έκανε αυτός.
0: Τι έκανε.
1: Μυθιστορήματα.
0: Μυθιστορήματα. Ναι, αλλά ήταν από τους πρώτους.
1: Έχει ανακαλύψει πράγματα, άλλος έχει ανακαλύψει ιατρικά θέματα.
0: Ξέρεις τι έχει πει ο Charles Dickens.
1: Τι είπε ο Charles.
0: Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας.
1: Αυτό το διάβασες εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Να, τα έχει βγάλει τώρα εδώ πέρα.
1: Αυτό πρώτη φορά το διάβασες.
0: Όχι. Α, τώρα στο λέω, στο αναφέρω.
1: Αφού το λέει εκεί μέσα.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ, αφού έχει τη βιογραφία του. Λέει, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας.
1: Όχι, λάθος κάνει.
0: Γιατί.
1: Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο αντίπαλός μας.
0: Ναι, τον αντίπαλό μας, πρόσεξε τον αντίπαλό μας, τον ξέρεις. Ναι. Ξέρεις ότι είναι απέναντί μας και είναι αντίπαλός μας. Ναι. Τον εαυτό σου πρέπει να μάθεις πρώτα για να μην σε κάνει κακό.
1: Τεμπέλανος
0: ο Charles Dickens. Όχι, είναι βαδιστόχαστο αυτό που είπε, μην νομίζεις.
1: Τεμπελοστόχαστο.
0: Έλα ρε, τώρα, μην τον τρως τον Charles Dickens τώρα.
1: Τεμπελοστόχαστο
0: είναι. Και Ζορ Σαρί, σαν σήμερα.
1: Ο Σαρί που έχει την καμπέλα στην καμπάλα, ποιο Σαρί.
0: Όχι, ο Σαρί του Πάου που θα πάει. Α, δεν το συζητήσαμε αυτό καθόλου. Και οι πιτσιρικάδες θα πάνε φέτος στην προετοιμασία.
1: Δεν έχετε λεφτά και θα βάλετε τους πιτσιρικάδες.
0: Γιατί του λες αυτό κάθε μέρα, κάθε φορά.
1: Με πιάσανε μισθαντικοί και μου λέει.
0: Α, σε πιάσανε και σε είπαν τι να λες. Α, εντάξει.
1: Λέει ότι δεν έχουν λεφτά αυτοί.
0: Καλά, οι μισθαντικοί δεν είναι πάω για μένα. Όσοι είναι μισθαντικοί και όσοι είναι σαβηδικοί, δεν είναι πάω. Δηλαδή, ο ένας λέει: εμένα δεν ασχολούμαι ξανά με το ποδόσφαιρο, μόνο με τον μπάσκετ και χαρές. Αυτό είναι πάω τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πάω τώρα. Ο Γιαλατζή, δεν ασχολούμαι ξανά με το ποδόσφαιρο, μόνο με τον μπάσκετ. Αυτό είναι ΠΑΟΚ τώρα. Όσο είναι αυτό ΠΑΟΚ, άλλο τόσο είναι και ο Μαρινάκης. Ακριβώς.
1: Πόσα παιδιά θα ανεβάσετε τώρα.
0: Όπως κάθε χρόνο, πέντε.
1: Πέντε.
0: Ναι. Εκ των οποίων οι δύο τρεις είναι γνωστοί.
1: Χαίρετε ο Λουτσέσκο γι' αυτό, ε.
0: Φυσικά, πέρσι τα παιδιά πληρώνουν 2,5 εκατομμύρια το χρόνο από τις ακαδημίες, ναι, για να ανεβάσει παιδιά, να τα αξιοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πες, δεν ανέβασα Χατσί Δημήθου και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Τώρα όμως.
0: Τι τώρα θα ανεβάσει.
1: Ποιον είναι.
0: Σαρή Ντούγκα. Συν τον Μπέρδο που μεγάλωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, συν τον Μπέρδο που μεγάλωσε.
1: Αυτό τον αριθμό του Τουρσουρί θα τον ανεβάσουν ποτέ.
0: Του χρόνου είναι αυτός.
1: Αυτός του χρόνου.
0: Δηλαδή πραγματικά όταν βλέπω και διαβάζω, γιατί εντάξει γελάω με τα social, είπαμε, έχουν τρυπώσει ο κάθε πουθενάς. Έχει πάρει ένα παρατσούκι.
1: Αχ, γιατί τους κατηγορείς τους ανθρώπους.
0: Γιατί φυσικά τους κατηγορώ επώνυμα.
1: Γιατί.
0: Όχι ανώνυμα.
1: Ποιο, συγκεκριμένα.
0: Επώνυμα. Εγώ βγαίνω κάθε μέρα εδώ πέρα. Βγαίνω με όνομα, επίθετο 30 χρόνια και μιλάω συγκεκριμένα. Ούτε αόριστα, αλλά όταν διαβάζω. Εγώ δεν ξανασχολούμαι με το παδό σου. Τι δεν ασχολούμαι με το παδό σου. Δηλαδή, τι είσαι, ο παδό τη νίκη, ο παδό τίτλου.
1: Και έτσι, ναι.
0: Δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν είναι στα καλύτερά τη, οι οπαδοί τη Watford, τη West Ham δεν την υποστηρίζουν.
1: Γίνονται σαν και εσά με τον Βουλινό, γιατί.
0: Σου λέω αυτό για μένα δίνουν, δεν είναι πάω.
1: Πώς δεν είναι πάω.
0: Δεν είναι πάω. Όταν λένε, εγώ σταματάω να υποστηρίζω γιατί δεν κάνουν μεταγραφές.
1: Δηλαδή, ο Κλαδά δεν είναι πάω.
0: Ο Κλαδάς είναι παλίκαρος, δεν τη μιλάς
1: τώρα. Τότε έκανε από εκεί.
0: Ο Κλαδάς είναι παλίκαρος, άστο μην το βάζεις.
1: Α, τώρα τα γυρνάς, το βάζεις, εμείς σε κάνουμε το δάχτυλο.
0: Ποιο δάχτυλο, εμένα ο Κλαδάς είναι παλίκαρος, μην το βάζεις τώρα με τους νέους παοξίδες του πληκτρολογίου που δεν πατάνε γήπεδο.
1: Όχι, γιατί κάναν τότε ένα αγώνα για να φύγει ο Βουλινός, αυτό λέω.
0: Καλά, είχαν τις δικές τους κόντρες τότε.
1: Εσύ πήγαινε στο τηλεφωνικό.
0: Εγώ πήγαινα, εγώ ήμουν 15 χρονών, 14
1: χρονών. Έπρεπε να σε βρει ο Κλαδάς, σε κάνει με το δάχτυλο, αλλά τι ο κάνει.
0: Μπορεί και να
1: με.
0: Εγώ πήγαινα, φίλε, γιατί εκείνη την δεκαετία ήμουνα βασικός εκεί, θύρα 4. Τι να κάνουμε, πιτσιρίκι, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αυτό το πράγμα δεν ασχολούμαι. Δεν με νοιάζει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Δεν μπαίνουμε, δεν κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν είσαι ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, αλλά δεν είσαι ΠΑΟΚ. Τι δηλαδή, είμαστε ΠΑΟΚ μόνο στα πανηγύρια. Δεν είναι έτσι.
1: Όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα το 1993 εδώ πέρα, είχατε χιλιάτομα και άλλοι.
0: Μέσα ήμουν. Με το Λαγωνίδι, 2-2. Ναι. Μέσα ήμουνα.
1: Μέσα
0: ήμουνα. Εντάξει, αυτό υπήρχε απογοήτευση, δεν σημαίνει.
1: Τελείωσε και τώρα μπορεί να γίνει όλο απογοήτευση. Τον απαγορεύουμε την απογοήτευση των άλλων. Δηλαδή,
0: λοιπόν, εγώ σήμερα θα αποκαλύψω και ένα όνομα.
1: Πέτο.
0: Γιατί βλέπω να μην προχωράει το θέμα του Γιακουμάκη.
1: Ναι.
0: Θα αποκαλύψω ένα σέντερφορ που αποσχολεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα το αναφέρω στην πορεία. Όπως θα αναφέρουμε ακριβώς τι γίνεται και στο ρεπορτάζ του Γιαννούλη σήμερα, όχι τι έγινε όταν πριν 15 μέρες.
1: Σήμερα, ε.
0: Ναι, σήμερα. Τι έγινε. Χθες το βράδυ έκανα ρεπορτάζ. Ψάχνουμε.
1: Πάλι είδα.
0: Πάλι τηλέφωνα. Ναι, πάλι. Και να πάρω τον Άουξμπουργκ, τεχνικό διευθυντή, να μάθω από την άλλη πλευρά.
1: Ακόμα εδώ είναι ο.
0: Ναι, είναι εδώ με την οικογένειά του για διακοπές.
1: Και τον έχετε ζαλίσει τα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, ψοκύπελο πες του. Πρέπει να παίζουν δύο, οπότε πρέπει 6 νέοι. Γιατί δύο παίζουν, δύο μπαίνουν, συναλλαγή.
1: Ξέρουμε τις αλλαγές, ρε φίλε. Εσύ θα μας πεις τώρα πρωί-πρωί τι αλλαγές έχουμε με τους δύο.
0: Φίλε μου, καλέ, δεν έχει σχέση με το κύπελο. Κάθε χρόνο πάω, εφόσον είναι ένα εργοστάσιο ακαδημιών, πρέπει να ανεβάζω.
1: Θέλει να πει ένας λόγος παραπάνω τώρα. Αυτό θέλει
0: ένας λόγος παραπάνω, αλλά είδες που όλοι σκέφτονται και βλέπουν το δέντρο, αλλά δεν βλέπουν το δάσος. Δηλαδή θα ανεβάσω εγώ παίχτες για το κύπελο και όχι γιατί έχω κάνει ολόκληρη ακαδημία.
1: Άμα δεν ήσουν εσύ, ρε Κάπτεν Κούλ, να πούμε να τον ανοίξει τα μάτια, πώς θα γίνει άλλο. Θα ανοίξει τα μάτια και δεν σα άκουγε να πούμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι το 80% εκεί έξω που μας ακούει, δυστυχώς, ή διαβάζει, ή γράφει, ή κάνει, δεν έχει ιδέα από το άλλο.
1: Καλά, τώρα μην τη
0: δεν έχει. Το μόνο που έχει είναι να βλέπει το ποδόσφαιρο στην τηλεόραση και να λέει, α, αυτό είναι καλό, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο.
1: 14 χρόνια χωρίς τη σπουδαία Ζορ Σαρή. Αυτή ήταν η
0: κατάσταση. Ναι, Ζορ Σαρή, εκεί ήμασταν ακριβώς.
1: Ζορ Σαρή, το
0: 2000.
1: Ναι, αυτή μάλιστα.
0: Δεν έχει διαβάσει Ζορ Σαρή καθόλου. Ζορ Σαρή.
1: Το παράδοση του παιδιού διάβαζα.
0: Μπράβο, μπράβο, Τίνο.
1: Ζορ Σαρή, ναι.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι.
1: Θέλησε.
0: Όχι, θέλω, πρέπει. Θα είναι ενάρετο το.
1: Ενάρετο.
0: Ενάρετο. Θα είναι βγαλμένο από τα βάθη του Άγιου Όρου.
1: Από τα βάθη τη
0: Μονέ. Ναι. Και έχουμε μετά καπάκι να έρθουμε να δούμε τι γίνεται.
1: Μπράβο, μπράβο το Μητσοτάκι που έδωσε στους Μητροπολίτες αύξηση μεγάλη.
0: Τους έδωσε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τους έχει τους καλές σχέσεις. Θέλω να χαλάσει τώρα με την Εκκλησία.
1: Όχι.
0: Με τον Παπαδαριό, τα χαλάς. Τα χαλάς, δεν τα χαλάς, άμα είσαι τέτοιο πόστο.
1: Εγώ χαλασμένος είμαι και είμαι
0: αυτά. Εσύ είσαι διαρκώς χαλασμένος με αυτούς, εντάξει, αλλά αν είσαι στην κυβέρνηση, τα χαλάς με ένα βασικό πυλώνα της κοινωνίας μας.
1: Εγώ αν ήμουν κυβερνήτης.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους έδινα άλλες 30.000 ακίνητα κρατικά να έχω μόνιμα στην εξουσία πάνω να είμαι.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, αλλά εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μαντάτα για Γιαννούλη.
1: Θα διαβάσω για ένα μήνυμα.
0: Διάβασε τι γίνεται με το Center For. Ευρωλίγκα, τι παίζει, ανανεώσεις. Νίκολιτς, ανανέωση, πρέπει να το συζητήσουμε. Έλα, διάβασε το μήνυμα. Ναι, τι θες.
1: Να βάλουμε ένα quiz, λέει ένα φίλο εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι ο πιο μεγάλο παπατζή,
0: ναι.
1: Ο Charles Dickens, ο Hans Christian Andersen, ναι. Ή ο κόκκινο.
0: Σταμάτα, ρε παπά. Λέγε, τι μήνυμα θα διαβάσει ο μπαγάσα. Τι μήνυμα, λοιπόν. Πες το να μην κρινιάζει για τους νέους του ΠΑΟΚ. Ένας λόγος που λιγορεύονται κάτω στην Αθήνα το φίλο του το Βαγγέλη είναι και αυτός. Εσύ λιγούρα θα μιλήσει.
1: Πειράζει που έχω φίλους αξιόλογους και εργατικούς.
0: Θα κάνουμε τραπέζι στη βδομάδα, κάτι μου είπες. Θα φτιάξουμε ένα τραπέζι.
1: Πρόσχε, γιατί το αφεντικό ακούει.
0: Α. Όχι, εσύ με είπες, ρε φίλε.
1: Εσύ είπα εκτός αέρα.
0: Α, εκτός αέρα, εντάξει. Λοιπόν, κομψότατο, ενάρετο, μπαμπάτσικο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να πάρουμε τα ρεπορτάζ το 1-1 με τη σειρά. Είδα και Μάνου Χατζάκη μήπως μας κάνει ένα refresh τατουάρι. Θα δούμε ποιος ποδοσφαιριστής Τζιρόνα είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Και βεβαίως μπάσκετ. Θα τα πούμε μαζί χθες. Είδαμε την τρίτη αναμέτρηση του El Toxico. Έτσι εκεί που γίνεται χαμός, παιδιά. Δηλαδή πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ευτυχώς έρχονται πάω και Άρης λίγο να διαλύσει αυτή την τοξικότητα. Τώρα θα πάρουμε και εμείς όμως κομμάτι, να ξέρετε, είμαι σίγουρος. Να έτσι, να αλλιώς, να αλλιώτικα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrospo.gr ή στα social του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta.gr 360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Σμαράγδα Μπασάκου τώρα το κορίτσι μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη στον Εβάν Φρουνιέ. Έκανε το 2-1 στις νίκες και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Basket League στον επόμενο αγώνα. Η EuroLeague συνεδριάζει με αντικείμενο τον χάρτη της σεζόν 26-27 και το μέλλον της Μονακό με τον ΠΑΟΚ, την Μπεσίκτα, την Μπαχτεσεχήρ και τη Χάπολη Ιερουσαλήμ να εξετάζονται για πιθανό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς και βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της παραμονής τον Νίκο Περσίδη και Κλήφο Μωρούνι. Ο Άρης συμφώνησε με τους Λιντέλ, Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου μαζί με το πλάνο ανακαίνησης του Αλεξανδρίου. Ο Ηρακλής ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λορέντσο Ινσίνιε στο ποδόσφαιρο, αξιοποιώντας την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με 48 ομάδες κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη με το Εστάντιο Αζτέκα να φιλοξενεί αγώνες και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
16: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
17: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
18: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
20: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
21: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
22: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
23: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
24: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
26: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
27: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
25: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: νησιά, μου στέλνουν εδώ μηνυματάκια. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 11. Με ραπ που ζωγραφίζει τον Καποδίστρια. Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Καποδίστρια.
0: Είδες πως τον έπιασα. Έχεις ταλέντο, ρε Μπαγάσα μας. Έχεις ταλέντο, θα μπορούσε να είσαι σκητσογράφος.
1: Δεν το έχω ταλέντο μεγάλο.
0: Σκητσογράφος θα μπορούσε να είσαι, χάρη μου. Έτσι, είναι. Τι κάνεις, καλημέρα.
2: Κοιτάει και το κλιματισμό λίγο, άμα δουλεύουν όλα. Ομαλά.
0: Θα μπορούσε να κάνεις και κλιματιστική τέτοια, να φτιάχνεις τα κλιματιστικά.
2: Περιζήτη τι είναι τώρα, δεν να βρεις κλιματιστά.
1: Και εγώ διέτα τώρα.
0: Σου είπα κάτι, επειδή και εγώ ξεκίνησα τώρα λίγο, δύο μήνες λίγο να
1: σπάσω. Βλέπεις.
0: Εσύ είσαι καλά ακόμα.
1: Βάλω,
0: το πρωί. Δεν γίνεται να λες κανείς διέτα και να αρχίζει να τρως ψάντουις, κρουασάν, υδατάνθρακα.
1: Κρουασάν με γαλοπούλα.
0: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Τι να φάω?
0: Αυγό, βραστό. Πάρε ένα αυγουλάκι. Αυγουλάκι, ούτε κουλούρια ούτε τίποτα. Αν θες να χάσεις τώρα για αυτούς που είναι normal, όπως ο του Χάρης, εντάξει. Αλλά αν θες να χάσεις όπως και εγώ, και το πρωί τίποτα, μόνο αυγό, αυγουλάκι.
1: Για πες ρε Χάρη.
0: Υδατάνθρακα.
2: Εγώ τώρα σου πω, έχει δίκιο ο Νικόλας, γιατί όταν τρώμε το πρωί υδατάνθρακα, μετά δημιουργεί έτσι επιπλέον όρεξη. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, θα συνεχίζει να θέλεις να φας. Οπότε δεν έχει.
1: Σιροκάρπι να τρώμε λίγο.
2: Εντάξει,
0: σιροκάρπι μπορεί να φας, ναι.
1: Λίγο, μια χούφτα.
2: Άμα το συνδυάσει και με ένα φρουτάκι μαζί. Είσαι κούκλος και ένα αυγό, όχι ένα, φάει δύο-τρία και πάρα σε πιάσουν.
0: Τώρα γιατί σηκώνες πάνω κάτω?
1: Ήδρωσα.
0: Άντε πάλι.
2: Έλα, κάνε λίγο βάθη.
0: Τι είναι αυτός,
2: ρε παιδιά. Κωστή, έλα κάτσε εδώ που χτυπάει το κλιματιστικό.
0: Σηκώνεται, κάθεται, δηλαδή τα έχω που τα έχω όλα που το στόμα σου δεν λαλάει γρήγορα.
1: Ο καφές με κάνει σε υπερδιέγερση.
2: Α, είσαι σε υπερδιέγερση.
0: Υπεδιέγερση. Για πάμε ρε Χάρη, δώσε λίγο κίνηση
2: να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Εκεί όπου όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό θα συναντήσουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, καθώς και γενικότερα σε όλο το μήκος του επικρατούν χαμηλές ταχύτητες. Αυτά είναι τα πιο μελανά σημεία, όπως και με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος εδώ πέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούν να κατέβουν από τα Πεύκα με χαμηλές ταχύτητες το κάνουν, ενώ στο κέντρο της πόλης οι παραδοσιακές μας δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες θα μας απασχολήσουν. Αρχικά η Τσιμισκή και η Γνατία με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο ισχύει για Βασιλή Σόλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, 28 Οκτωβρίου. Γενικότερα. Αυτή τη στιγμή η Κωστή μου δεν βλέπω κάπου που να μην έχει. Δηλαδή η Κωνσταντίνου Καραμαλή
0: είναι στα ζήκα κόκκινα, τώρα.
2: Παραλία.
1: Μια ώρα.
2: Παραλία χωρίς προβλήματα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πηγαίνει πάντα καλά. Και προς την Καλαμάρια. Έχει γενικότερα σε όλη την πόλη. Είναι η ώρα που αυτή τη στιγμή λίγο λειτουργούν κάποια πράγματα καλύτερα. Υπήρχε χτες ένα περιστατικό στο οποίο στον περιφερειακό, λόγω των ατυχημάτων που είχαμε με τις καρότσες με τα αυτοκίνητα, ένα παιδί κόντεψε να χάσει τις πανελλήνιες. Γιατί είχε κλωβιστεί εκεί και χρειάστηκε η αρρωγή της αστυνομίας για να μπορέσει να φτάσει στο εξεταστικό κέντρο. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές.
1: Καλά τώρα. Φλωρογκάλο πίνακα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει, ρε φίλε. Τις γυναίκες στην εμινόπαυση που σκάνε κάθε τρεις και λίγο και σηκώνται. Ξεφυσάνε, κάνετε τέτοια. Αυτό με θυμίζει.
1: Και ποιος είπε ότι εγώ δεν έχω.
0: Α, είσαι άνθρωπος. Αντρική εμινόπαυση. Τι τραβάω. Παιδιά, τώρα όσο κάνουμε να ξέρετε, σηκώνεται, πάει, περπατάει. Τώρα θα ζεσταθείς έτσι που πας και περπατάς, ρε. Τι παιδίλικας είναι αυτός.
2: Πάνε στο ζου και στείλε από εκεί κανένα.
0: Πάνε στο ζου, πάνε στο ζου λίγο να πάρεις λίγο αέρα.
2: Λοιπόν,
0: ξεφυσάει σαν τη θεία μου την Παρίτσα. Αχ, συσταίνομαι Νικουλιό μου. Σαν τη θεία από την Παρίτσα.
2: Σε όλα τα σόγια υπάρχει πάντως μια θεία Μαρίτσα.
0: Εμείς έχουμε το πιο το ραπ. Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές, επειδή σήμερα έχουμε και σημαντικές εξελίξεις, τουλάχιστον αναμένεται να έχουμε για την EuroLeague. Και το ερώτημα που θέτουμε στο κοινό είναι ποιο ομάδα της Θεσσαλονίκης, τι θα συμβεί με τις ομάδες της πόλης στη EuroLeague. Θα καταφέρει.
0: Ναι, σήμερα έχουν ένα συνέδριο σημαντικό,
2: ναι,
0: για να δουν τι θα κάνουν
1: εδώ
0: με
1: θα
0: την.
1: Θα πέσουν οι μάσκες.
0: Δώσε, ρε, άνοιξε, ρε, και εσύ εδώ, άσον άνοιχτο. Άστον ανοιχτό εδώ τώρα, έχουμε που έχουμε πάνω κάτω, δηλαδή.
1: Γιατί με κλείνει αυτός?
0: Γιατί σε
2: για να μην μικροφωνίζει.
0: Γιατί είσαι και εσύ το μικρόφωνο, το έχεις κάνει λευγέ ταχυτήτων, γι' αυτό. Ρε εσύ, τι τραβάς.
1: Εδώ θα πέσουν οι μάσκες.
0: Ναι, ναι, ο Αχιλλέας είναι πιο εύκολος, ρε φίλε, στην εφηβεία. Δηλαδή, φοβερά πράγματα.
1: Περνάω εφηβεία.
0: Όλα τα περνάς μαζί, δεν περνάς εμβία. Ναι.
2: Λοιπόν, άντε πάλι, πίσω για τα καράβια. Λοιπόν.
0: Σήμερα λοιπόν έχουν ετοιμάζωξη για να δουν αν θα κρατήσουν τη Μονακό ή όχι.
2: Ακριβώς.
0: Αν δεν την κρατήσουν,
1: αν τότε. Αν δεν την κρατήσουν τώρα, τι γίνεται αν δεν την κρατήσουν?
2: Εκεί θα δούμε, Κωστή μου.
0: Υπάρχουν 4-5 ενδιαφερόμενοι.
1: Για να μάθουμε.
2: Λοιπόν, μεταξύ αυτών, ναι, και ο ΠΑΟΚ που γράφτηκε χθες ότι είναι υποψήφιος για να πάρει τη θέση της. Ωστόσο, εμείς αυτό που ρωτάμε το κοινό είναι το τι πιστεύει ότι θα γίνει με τις ομάδες της πόλης και την EuroLeague. Θα καταφέρει να μπει μόνο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
2: Θα καταφέρει να μπει μόνο Άρης? Δεν θα καταφέρει κανένας από τους δύο να μπει.
1: Αφού είναι ένας να μπει, ρε παιδιά.
2: Ένας. Εντάξει, γενικότερα ένας. Ρε παιδί μου,
0: μπορεί
2: το λέμε.
0: Κανένας μπορεί να μπει η Χάπολο Ιερουσαλήμ. Ή μπορεί να μπει η

0: Ναι.
1: Είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται, ναι. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Ναι, ή θα μπουν και οι δύο. Τέσσερις επιλογές για το κοινό.
1: Εσύ τώρα, αν θες ίντριγκα και να γίνει χουλιά μας, πρέπει να μπει ένας από τους δύο στην πόλη μας. Να γίνει εδώ.
2: Ποιος θα είναι αυτός?
1: Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Εσύ αυτό θες τώρα.
2: Εγώ θέλω να
1: κάνω.
2: Θέλω να κάνω.
1: Να μπει ο ένας από τους δύο.
0: Έρε, και να σε δω του χρόνου κανένα κόρτ.
2: Ποιος έχει δυνατότητα.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι γιατί και οι δύο μίλησαν. Φαντάζομαι να πει κανένα Άρης, τι έχω να ακούσω από τον Βαραγιάννη.
2: Γιατί να μπει ο Άρης δηλαδή. Εσύ έχει τον Προύχοντα. Εσύ έχει τον Άρχοντα. Εσύ έχει το δυνατό.
1: Έχει τον Σιάο, έχει τον Αντετοκούμπο που πάει φωνάζει Άρης, Άρης στο Πριγκιπάτο.
2: Εσύ το χωνεύετε τον Αντετοκούμπο?
1: Εγώ πάρα πολύ, συμπαθώ.
2: Οι παοξίδες, οι φίλοι σου τον χωνεύουνε?
1: Εντάξει, σαν τι να τον χωνεύω. Σαν προσωπικότητα σου λέω ότι συμπαθώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα, όχι από τα Τάρταρα, κάτω από τη γη. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Άρχοντα.
2: Και γιατί το βρίζετε τη μανούλα στο. Στο...
1: όχι αυτό, να το αδερφό του. Γιατί κάτι έγινε.
2: Ίδια μανούλα φάση. Έχουνε.
1: Ναι, βρε αγόρι μου. Εδώ ο άλλο έβριζε τον πατέρα του, τον αδερφό του που πήζε μπάλα και έβριζε τη μάνα του την ίδια.
2: Παοξή ήταν κι αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν παοξή, άλλη ομάδα ήταν. Άστο, όλα παοξίδε τα κάνουν. Με έχει γανιάσει με αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα μια που πήγε στο μπάσκετ και έχουμε λίγο χρόνο γιατί στο ποδόσφαιρο θέλω να πούμε έχουμε πολλά. Έχουμε
2: καλά.
1: Πολλά.
2: Πάντο λαό.
1: Γιατί?
2: Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και έχουμε 5 λεπτά. Να πούμε λίγο τι έγινε. Καταρχάς, είδες καθόλου χθες μπάσκετ? Είδες το τελικό, το ελτόξικο?
2: Περίμενα την Τζέρι στο.
1: Α, στα μάξι.
2: Να έρθει με το κτέλ.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Νίκη του Ολυμπιακού.
2: Κάθισε εκεί με όλους τους Πακιστανούς, να πούμε.
1: Α, πάρε όλα εκεί.
2: Πάρε, ναι, κάθε, σε ένα παγκάκι.
1: Πώς καθίσατε, θα το δείτε λίγο το μάτς.
2: Με τους Πακιστανούς.
1: Γιατί, θα είμαστε τι. Μια ομάδα όλοι.
2: Είχαμε ένα σπασμένο εκεί στο.
1: Άντε πάλι. Άντε πάλι.
2: Γελάει ο άλλος.
1: Τι να κάνει.
2: Ψέματα γιατί να πω.
1: 31,2 τι είναι αυτά. Η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Α, τους έκανε προσπέραση ο Τσίπρας τους άλλους.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ανδρουλάκηδες, Καρισιανούς, ιστορίες τους πέρασε.
2: Αυτός βγήκε τέταρτος.
1: Ναι, τέταρτος είναι εδώ. Είχε έρθει. 31,2 λέει σε νέα δημοσκόπηση.
2: Κοντός είμαι.
1: Σαν εσένα. Στο ύψος. 1,75.
2: Κοντός.
1: Κανονικούλη, τέλο πάντων.
2: Κοντό κοιλιά έχει.
1: Ω, μια χαρά είναι ρε άνθρωπο. Τι κοιλιά είναι, μια χαρά. Η τηλεόραση παχαίνει. Μια χαρά είναι.
2: Τα πουκάμισα απ' έξω έχει.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άσον τώρα τον
2: άνθρωπο. Στενή όμοι.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο να τελειώσουμε τα μπασκετικά.
2: Δεν ξέρει αν μιλάει.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Εμένα μου άρεσε γιατί είναι πολύ απλό, πολύ προσιτό. Δεν το παίζει δίθεν. Μια χαρά είναι.
2: Τι να το παίξει.
1: Παναθηναϊκό φουλ.
2: Πήρε το πασό και το πέθαρε, το διέλυσε μαζί με την κόρη του γεννηματάνα.
1: Όλα στη ζωή κάνουν ένα κύκλο. Αυτό δυστυχώς τον κύκλο του Πασόκ τον έχει λάβει σε λάθος timing, σε λάθος στιγμή.
2: Άντε, ρε,
1: την ώρα που κλείνει ο κύκλο.
2: Άσε με να κάνουμε τώρα. Θες να με βάλεις σε μένα αρχηγό του Πασόκ τώρα?
1: Σε ένα Πασόκ. Εμένα, ναι. Αφού τους βρεις, τι να σε βάλουν αρχηγό του Πασόκ.
2: Θα ξεχάσουν σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα το ξεχάσουν, ναι.
2: Θα βγάλω ένα λόγο.
1: Μπαγάσας, ναι.
2: Θα τους διαλύσω όλους.
1: Λαέ της Ελλάδος,
2: Η Θεσσαλονίκη νοσεί. Τα κονδύλια πάνε στην Αθήνα. Εγώ θα είμαι μαχητής για να φέρω τα λεφτά εδώ. Να δουλέψουν τα εργοστάσια μας. Η σύνδοση πνοσή. Θα του λέω παραμύθια,
1: ναι,
2: να πούμε.
1: Θα τους, καλά, αυτό θέλει ο λαός. Παραμύθια. Θέλει φούμαρα έτσι. Με ταξωτές κορδέλες. Είναι να το έχεις.
2: Τα σωματεία.
1: Το βασικό
2: βάλλονται.
1: Χρειάζεται να έχεις το παπατζηλίκι και σε
2: τα
1: αυτή
2: σωματεία
1: δουλειά, ναι.
2: Βάλλονται.
1: Ναι.
2: Η εργατική τάξη είναι.
1: Τώρα τι μας κάνεις, τον Παπαδρέου, ναι. 30.
2: Αυτός δεν ξέρει να μιλήσει.
1: Λοιπόν,
2: πάει στην Τούμπα. Κάνε τον Πάοξ εκεί με του Πάοξίδε.
1: Μα δεν είναι Πάοξ, είπε άνθρωπο, εδώ είναι Παναϊκό.
2: Έρχεται εδώ, ξερογλύβεται με τον Πάοξ.
1: Αλλά λέει συμπαθώ. Λοιπόν, Κούλο Άρης θέλει να μπει με την κατάκτηση του Eurocup σε Euroleague. Όχι από σπόντα. Αυτό το ακούω και από κάποιου άλλου. Και ποιο σου λε ένα ότι θα πάρει στο Eurocup?
2: Αν το πάρει.
1: Μιλάμε για υπόθεση εργασία. Δηλαδή στο Eurocup θα υπάρχουν άλλε 3-4
2: πέντε. Εσεί με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε σαν Πάοξ?
1: Όχι, αυτό το ακούω γενικώ από φίλου Αγιανού. Εμεί λέει πάμε με πρόγραμμα, με πλάνο να πάρουμε το Eurocup. Ναι. Ποιο σου λέει ότι θα το πάρει?
2: Ναι, αυτό ο στόχος.
1: Υπάρχουν άλλες 5, 6, 7 ομάδες που θα είναι στο ίδιο level.
2: Ωραία.
1: Μία από αυτές θα είναι και ο ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο ίδιο level θα είναι.
2: Εάν δεν το πάρει
1: ο ΠΑΟΚ. Ποιος μου λέει ότι θα το πάρει σίγουρα?
2: Αν το πάρει ο Άρης και δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με ποιο τρόπο θα μπει?
1: Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ζωηρό στο κομμάτι να μπω από πλάγια αν μπορέσω.
2: Πάλι πλάγια θα μπει.
1: Ναι, να εκμεταλλευτώ την συγκυρία και να χωθώ.
2: Με ποιο τρόπο?
1: Φεύγει η Μονακό και να μπορέσω να μπω εγώ. Να κάνω ένα πράγμα.
2: Θα πληρώσει.
1: Ναι, φυσικά να πληρώσει. Ρε.
2: Πόσο?
1: Όλα στη ζωή έτσι γίνονται. Έτσι, όλα στη ζωή έτσι γίνονται. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Άμα να πληρώσει.
1: Μπαίνει αυτό που έχει το μεγαλύτερο γήπεδο, λέει ένα φίλο. Καλά, δεν το ξέρω αυτό αν ισχύει η φάνη μου. Αν μπαίνει αυτό που έχει το μεγαλύτερο γήπεδο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πληρεί όλο το πακέτο πάντω. Ναι. Ναι, γιατί Μονακό έπαιζε Ευρωλίκα με γήπεδο 3.000 θέσεων.
2: Σαν ενώ εσύ έχει μεγάλο.
1: Εγώ έχω 8.500 κόσμο χωράει το παλατάκι. Το οποίο θέλουν να το μεγαλώσουν πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ποτέ με την. Είναι φοβερό, με το αεραστέχνη. Είναι φοβερό,
2: δηλαδή. Και δεν κάνα καινούριο τέλης.
1: Του λέω πάλι θα δημιουργηθεί. Πότε θα το κάνει, μέχρι να το κάνει θέλει 5 χρόνια.
2: Σιγά με θέλει 5 χρόνια.
1: 4 χρόνια, 3.
2: Πάρε ένα μπαλόνι για το φουσκό σου.
1: Α, θα κάνει γήπεδο 5.000. Τώρα μιλάμε να κάνει γήπεδο.
2: 7-8 να
1: κάνει. Τι, άμα κάνει γήπεδο, κάνει 15 τώρα. Για να είσαι μέσα στα κόλπα. Τι 7-8. Έχει 9, θα το κάνει 7-8.
2: 9 έχει.
1: Πόσο, 8.500. Άμα με του καθήμενου με αυτού, με αυτό 10 χωράει το παλατάκι.
2: Εγώ άμα ήμουν και είχα τόσα λεφτά.
1: Ναι.
2: Θα έκανε ένα γήπεδο και το έλεγα το Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Πάρε την ανάγκη να σε πληρώνει τώρα το νερό και το ρεύμα, γιατί δεν έχει σέντ. Και άστο εκεί να κάθεται. Κάνε καμιά συνευλία με του Ντουράν Ντουράν. Πα και το γεμίζει να πούμε. Ναι. Θα τον έλεγα εγώ.
1: Okay.
2: Αν με πάει κόντρα να πούμε. Εδώ μα φάνε κόντρα και είμαστε απένταροι και τσακωνόμαστε. Για φαντάσου να είχαμε τα λεφτά του Μιστακίδη. Τι θε κύριε Δημοκράτη, θα τον έλεγα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Πάντω δεν λύνεται αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά με τον αεραστέχνη που στην αρχή θεωρούνταν και φαινόταν ότι ήταν κάτι πολύ απλό αυτονόητο. Πόσα θε, πάρτα, τελειώσαμε να κάνουμε. Έλα που δεν είναι έτσι όμω.
2: Ναι, τα βρήκε τώρα ο αεραστέχνη με την άλλη τη μεριά.
1: Με τον Πάουκ τα έχει βρει τώρα στο άλλο κομμάτι του γηπέδου ποδοσφαίρου. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Τώρα εδώ μιλάμε για τον μπάσκετ. Έτσι, το οποίο μπάσκετ είπαμε σήμερα, μια που πιάσαμε τα μπασκετικά. Ναι. Σήμερα είναι αυτή η σύσκεψη, τέλο πάντων, να δουν τι θα γίνει.
2: Ωραία, ωραία.
1: Ο Πάουκ χθες. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ο Πάουκ χθες ανανέωσε τον Περσίδη πάρα πολύ καλά.
2: Μεγάλη παίκτρια.
1: Τι μεγάλη παίκτρια.
2: Μεγάλη παίκτρια.
1: Τιμιότατο Έλληνα, είπαμε, δεν ψάχνουμε του Έλληνε πάρα πολύ. Και ανανέωσε και τον Ομορούγη. Για τον οποίο εντάξει υπάρχει μια δικαιολογία.
2: Τον Μωρούγι δεν τον έκρατε.
1: Υπάρχει μια δικαιολογία. Ναι, εμένα δεν με τρελαίνει ο Μωρούγι. Θεωρώ εντάξει για να είναι 7ο-8ο ψηλό να μπαίνει να βγαίνει στο ρόστερ. Οκ. Okay. Έτσι το παλικαράκι βελτιώθηκε
2: καμιά
1: πάρα
2: πολύ. Καμιά μεταγραφάρα κάνατε στο μπάσκετ.
1: Όχι, περιμένουμε.
2: Α, και εκεί περιμένετε.
1: Περιμένουμε να τελειώσουν κάποια πρωταθλήματα για να ανακοινωθούν. Ναι. Έτσι.
2: Γιατί σα βλέπω και εκεί δεν σε βλέπω ζωηρό να
1: πω. Πώς είμαι ζωηρός, έχω τελειώσει το ρόστερ στο μπάσκετ.
2: Τι ρόστερ έχει κάνει.
1: Έχει κλείσει εδώ.
2: Με τον, πώς θέλουμε, με τον Ομορούγιο.
1: Ομορούγιο θα είναι, εντάξει, okay, δεν πέταξε τη σκούφια του ο Παοξής, αλλά το παλικαράκι το βλέπουν σαν project. Του λέει είναι 23-24 χρονών, μπορεί να βελτιωθεί.
2: Έτσι θα πάρετε την Ευρωλίγκα με τον Ομορούγιο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Ομορούγιο. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν είναι να μπει Ευρωλίγκα, θα χρειαστεί και τον και στον 8ο ξένο σου να κάνει upgrade.
2: Και τον Έλληνα, πώς το λέει που ανανεώσατε.
1: Ο Έλληνα είναι ο Περσίδης που είναι εθνική Ελλάδος.
2: Και ο Σοβράν Περσίδης που είναι.
1: Περσίδης, ναι. Περσίδης. Είναι εθνική Ελλάδος. Πρέπει να έχουμε Έλληνες. Πρέπει να πάρουν στο ρόσερ 8 Έλληνες.
2: Δηλαδή είναι Στάλο Περσίδης.
1: Όχι, είναι ρολίστας. Όπως και ο Μωρούγι είναι ρολίστας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί οι δύο θα παίρνουν. Ξέρω εγώ, ο Μωρούγι δεν μπορεί να παίρνει 5 λεπτά στο
2: παιχνίδι. Ναι.
1: Τι ναι. Άμα είσαι κάποιο μάτς που ο ένας είναι ξεκουραστεί.
2: Τέτοιους ανανεώσατε.
1: Αυτή η ανανεώση ήταν αυτή τη κατηγορία.
2: Και τότε τι χρειάζεται την πάει μερική. Το ίδιο πράγμα να πούμε. Αρχούν και οι άλλοι.
1: Έταξε κάποια θέματα, ναι, και κάποιες ανανεώσεις. Δηλαδή, αυτή η ανανέωση, σου την κάνω ποδοσφαιρικά τώρα, μια που μου το συγχαίρει.
2: Και στο συγχαίρει.
1: Για μένα δεν υπάρχει αυτό. Είναι σαν να ανανέω στο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ένα παίχτη που είναι αμφισβητούμενο, τον ΟΣΔΟΕΦ.
2: Ναι.
1: Και δεν πετάνε τη σκούφια του.
2: Μάλιστα.
1: Δεν πετάνε τη σκούφια του. Δηλαδή, χθες
2: είδα
1: ανακοίνωση ο Μωρούγι, εγώ μπήκα να χαβαλέω.
2: Δεν κερνάζει ούζο στο καφενείο.
1: Δεν κερνάζει. Οι μισοί λέγανε αν είναι δυνατόν, οι άλλοι μισοί λέγανε είναι πρόσπεκ, οι άλλοι μισοί λέγανε θα δούμε μήπω στην πορεία, οι άλλοι λέγανε είναι ο 8ο ξένο. Ό,τι γίνεται και σωμοδό.
2: Ο άλλο ο ψηλό που. Το έπαιζε με την κερκίδα φίλος ο γέρος που τα είχε με τη φίλη μου. Έμεινε.
1: Άχι με φίλο. Ο Μπέβερλι.
2: Ο Μπέβερλι.
1: Δεν είναι ψηλός ο Μπέβερλι. Όχι, ο Μπέβερλι έφυγε.
2: Έφυγε ο Μπέβερλι.
1: Έφυγε ο Μπέβερλι. Και εκεί πήρε ο Πάουκ το Χάτζινς που είναι παιχτάρα.
2: Άντε τώρα,
1: ένα 80, αυτός
2: άντε τώρα βρει να βρει Έλληνα να ικανοποιηθεί αυτή τώρα.
1: Εντάξει, γιατί υποτιμά του Έλληνε.
2: Τι να κάνετε, ρε, γαριδάκια να πούμε.
1: Θέλω τα καρφώματα του Ομορούγι και είναι καλός βολές. Αλήθεια λες ότι ο Ομορούγι είναι πάρα πολύ καλός πάνω από το Στεφάνι, αλλά είναι μονοδιάστατο το παιχνίδι του. Και όντως για ψηλός είναι εύστοχος. Αυτό είναι προφανώς ο Τρικέρι. Τον είδε, λέει, είναι άγουρος ακόμα, αλλά άσον εδώ πέρα τον έχουμε, ρε παιδί μου.
2: Είναι κάτι... σίκο, ρε και άγουρο.
1: Εγώ ακούω πάντοτε τους ειδικούς. Έτσι. Άσε, κάτι θα είδε. Κάτι άσε, θα είδε.
2: Τους ειδικούς έχει στα μάτια τα μπυρμπυλωτά, τα στρόγγυλα. Δεν στον ειδικό, αρτά.
1: Αν με ρωτά, εγώ θα έπαιρνα καλύτερο του μόνο.
2: Αυτό σε ρωτά.
1: Καλύτερο θα έπαιρνα.
2: Σε τσιγκλάω τώρα.
1: Μπορεί στην πορεία να το αλλάξει ο Πάουκ. Θα έπαιρνα καλύτερο. Ειδικά αν είναι να μπει σε Ευρωλίγκα.
2: Δηλαδή, με άλλα λόγια, εμεί για να χαρούμε αν είμαστε Παοξίδες, πρέπει να μπει ο Ιούλιος μέσα να πούμε.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Αν πρέπει να μπει ο Ιούλιος. Αυτά με τα μπασκετικά.
2: Ναι.
1: Ο Άρης και αυτός είναι σε αναμονή κάποιων μεταγραφών του.
2: Ποιον αρέ, με τον Πουλιανίτη θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ο Πουλιανίτης είναι στην κατηγορία Περσίδης. Πρέπει να έχεις και κάποιους Έλληνες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έχουν παίχτες που είναι Έλληνες που δεν παίρνουν. Δηλαδή π.χ. αλλά είναι ανώτεροι παίχτες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Λαρετζάκης, ο Καλαϊτζάκης. Αυτοί είναι παίχτες που είναι για να συμπληρώνουν το ρόστερ.
2: Αν
1: και μου αρέσουν εμένα και οι δύο αυτοί. Μια χαρά είναι.
2: Ο Λαρετζάκης και ο Σιφάκης.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν,
2: έχουμε κάτι άλλο.
1: Έχουμε πολλά από την μπάλα.
2: Μπάλα, ε.
1: Έχουμε εξελίξει θέμα Γιαννούλη που είμαστε σήμερα, όχι πριν 10 μέρες.
2: Τι εξελίξει, τι Γιαννούλη, αφού.
1: Τι αφού.
2: Ο μάνατζερ ο Παναγιωτάκης είναι κολλητός με τον Μπουτόταυλο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό και του πρόχνει κάτι στο Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Γι' αυτό είναι δηλαδή επειδή εσείς δεν δίνετε λεφτά.
1: Όλο θα στο πω συνδυαστικά. Δεν είναι ότι δεν δίνουμε. Δίνουμε μέχρι ένα σημείο.
2: Όσο.
1: Ότι αργήσαν να δώσουν, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το είχαν το δεδομένο.
2: Αυτό εδώ τσιγκουραράσο εκεί τη άλλη κατεβαίνει από τη Χαλκιδική.
1: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Αυτή είναι στιγμή επαγγελματίε. Ούτε... Θα τα πούμε μετά.
2: Μετά, μείνετε εδώ.
1: Θα πούμε και πού χτυπάει ο ΠΑΟΚ στη θέση του Φόρ. Γιατί η υπόθεση για Κουμάκη φαίνεται ότι δεν θα απασχολεί στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώ.
2: Το μύθο μέσα.
1: Είναι πάρα πολλά. Ο μύθο θα είναι σαν πρώτα μάτσα.
2: Εκτό
1: αν ο ΠΑΟΚ προλάβει και πάρει αυτό το σέντερ φορ.
2: Βα το μύθο, ρε, βα το μύθο, ρε. Σκιστεί στα γκολ, ρε.
1: Ναι.
2: Πεχτάρα να πούμε.
1: Πεχτάρο,
2: αλλά...
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Αλλά.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Άλλο ένα χρόνο προετοιμασία, άλλο χρόνο... αλλά αυτό που
2: άντρεψε
1: θα
2: κιόλας...
1: συζητήσουμε αμέσως μετά,
2: ναι,
1: και με προβλημάτισε είναι ότι χθες το πρώτο meeting με Μάτος Βιερίνια, Γιώργο Σαββίδη, Νίκο Σαββίδη, Ιβάν Σαββίδη και Γκοντζάρεβα.
2: Δεν έλειπε ο Λουτσέσκο.
1: Έλειπε ο Λουτσέσκο. Έτσι. Άρα είναι ξεκάθαρο στα μάτια όλων μας και στα αυτάκια. Ότι ο Λουτσέσκο είναι αιωνούμενος.
2: Πάμε να πιούμε
1: δεν
2: καφέ.
1: Δεν γίνεται να λείπει ο στρατηγός.
2: Πάμε να πιούμε καφέ με τη Χρύσα Μάρα.
1: Χρύσα Μάρα. Δεν γίνεται να λείπει, ναι, ο στρατηγός. Άρα, ναι, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση να κάνουμε τον προπονητή.
2: Δηλαδή τώρα, ναι, τον έχουν γραμμένο ο Βιερίνια και ο Μάτος, θα πούμε, και ο άλλος, ο Γιώργος, θα πούμε.
1: Ναι, ο Γιώργος, ο Νίκος, ναι, ο οποίος έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο, ναι, πλέον. Πάρα πολύ ενεργό ρόλο.
2: Και ο άλλος είναι ακόμα διακοπές.
1: Ο άλλος έχει πάει διακοπές.
2: Βουτάει εκεί στα νερά. Ε.
1: Άρα γίνεται προεργασία και στο θέμα του προπονητή. Δεν έχουν πάρει.
2: Άρα κάνουν αυτή η ομάδα χωρίς τον Λουτσέσκο.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τι?
1: Δεν κάνουν ομάδα.
2: Τι?
1: Έχει γίνει προεργασία με Λουτσέσκου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Έχουν δοθεί κατευθύνσεις.
2: Ναι.
1: Ξέρουν τι και πώς. Αλλά δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν αν ο Λουτσέσκο θα είναι αυτός που θα συνεχίσει.
2: Κατάλαβα.
1: Ή θα είναι κάποιος άλλος προπονητής. Πάντως αυτό με τον Κοσιεσάο, σαν φήμη έχει φουντώσει. Σαν φήμη. Γιατί εγώ όταν ρωτάω από πού το πήρες εκεί, από πού δεν μαθες, τον είδα στο Πατοκαράς. Στείλ μου μια φωτογραφία, του λέω.
2: Ναι.
1: Στείλ μου.
2: Τι παπαράτσι.
1: Όπως, ναι, όπως το Σάββατο,
2: ναι,
1: που έμαθα ότι είναι ο Μάτος εδώ, ο άλλος μου στείλε σέλφι. Τον ήταν
2: με
1: μαζί.
2: Τις παντόφλες ήταν.
1: Ναι. Ο άλλος μου στείλε σέλφι.
2: Τις παντόφλες.
1: Άρα είναι εδώ ο Μάτος το Σάββατο. Άρα τα, μια χαρά τα είπα.
2: Αυτό προτάθηκε, παρακαλούσε.
1: Δεν είναι αυτό προτάθηκε. Αυτό είναι δικό σου. Ο Πάοκ είχε και άλλους τεχνικούς διευθυντάδες.
2: Πήρε το δικό του παιδί.
1: Προτίμησε έναν που θα ξέρει τον Πάοκ από έναν ο οποίος, ναι, με θα έχει βαρύτερο βιογραφικό, αλλά θα έρθει εδώ κάθε 2-3 μήνες να χάσει χρόνο.
2: Προτίμησε κάποιον λαοφιλή, αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Όλα μου λένε. Όλα μου λένε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε θέμα Γιαννούλη, θέμα center for, θέμα προπονητή στα του ΠΑΟΚ αμέσως μετά. Αλλά πρώτιστα να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφαλεία φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
8: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς παραδέχτηκε πως ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Οι αρχές εντοπίζουν πιθανούς συνεργούς του 37χρονου έχοντας ταυτοποιήσει έναν εκ των δύο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής της οργάνωσης που δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκτός από το Ισραήλ. Τουρκική παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στην κατεχόμενη Κύπρο δέχτηκαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια και τους υπουργούς Γαλλίας και Ολλανδίας για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Η Τουρκία παραδέχτηκε πως απογειώθηκαν F-16 από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα και κάνει λόγο για παραβίαση του δίθεν εναέριου χώρου του ψευδοκράτους. Σε τεντωμένο σκηνή, ακροβατή και κυρία στη Μέση Ανατολή, μετά τη σοβαρή ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και τις εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις. Μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές χαμηλώνουν τους τόνους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση. Πληθαίνουν τέλος οι σεισμικές δονήσεις, με ακόμη μία να σημειώνεται χθες το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπη που σημειώθηκε η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ την περασμένη Κυριακή. Η νέα δόνηση είχε μέγεθος 4,1 και ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Είχα πει.

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
3: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
5: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
4: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
5: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση. Κίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
23: Αν είναι μες στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
23: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
23: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
23: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Όταν το πάμε μια χαλαλή βολτίτσα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις, πηγαίνεις για fuel card, κληρώσεις στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξέγνιαση τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις λοιπόν μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκης.
1: Και ξέρεις άμα πάρει.
0: Τι να πάρει.
1: Πάω στην Ευρωλίγκα. Άμα τη βάλει ο Τέλης. Δεν φωνάζουν οι παοξίδες.
0: Τι θα φωνάζουν.
1: Και τη Ροστόφ! Και τη Ροστόφ!
0: Α, καινούργιο είναι αυτό.
1: Ναι. Και τη Ροστόφ!
0: Δύσκολο το βλέπω πάντως. Μακάρι να γίνει, θα είναι για έναν παοξί πολύ πληγωμένο. Γενικότερα συνολικά.
1: Αχ, άμα με μιλάς για παοξί πληγωμένο.
0: Είναι. Είχε δύσκολη χρονιά. Περίμενε τα 100 του χρόνια λίγο διαφορετικά και είναι μέσα στη διχόνοια, μέσα στην πίκρα.
1: Δεν πειράζει. Και βουγιουκλάκι στα γενέθλιά τη πέθανε.
0: Εντάξει, ναι. Και εμένα θα μου λείψει ο Μπέβερλι, αδερφούλη.
1: Τη φίλη μου να δεις πως θα τη λείψει ο Μπέβερλι.
0: Ναι.
1: Άντε βρες μετά λευκό να ικανοποιηθείς.
0: Ναι. Άντε πάλι, εσύ τα ίδια πάλι. Τα ίδια. Λοιπόν, για μπάσκετ δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά αυτός είσαι. Έτσι. Δεν το είδες ομάδα.
1: Κουρασμένος ήταν ο Παναθηναϊκός. Πτώμα.
0: Κουρασμένος, φωνάζει στο τέλος για μια φάση, πήρε τεχνικές ποινές ο.
1: Αυτό είναι λαϊκισμός του.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν συνέχεια μπροστά.
1: Λαϊκισμοί του γκρίζου λύκου.
0: Συνέχεια μπροστά είχε ένα Φουρνιέ καταπληκτικό που έβαλε καμιά τριανταριά πόντους θες. Και απορώ γιατί ο Αταμάν δεν έβαλε καθόλου τον Καλατζάκη πάνω λίγο μπάσκετ, τον μπερδεύσει, μπάσκετ τον μαγκώσει. Έτσι τώρα, αν θες να κάνουμε και λίγο σχόλια.
1: Τι να κάνει ο Αταμάν, ρε. Ο Αταμάν έχει πάθει εγκεφαλικό.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος δεν παίζεται. Βάλε ένα σκυλί πάνω του να τον μαγκώσει.
1: Πού να δει τα μάν του μάνα αυτό.
0: Πάντων ένα μάν του μάνα.
1: Που τα ξέρει τα μάν του μάνα αυτό στην Τουρκία που τα.
0: Πολύ καλό ο Γκραντ και ο TJ Σόρτ για τον Παναθηναϊκό. Παρά λίγο να το φέρουν το μάσα ίσα κάποια στιγμή. Υπάρχει ένα φάουλ βέβαια ξεκάθαρο σε μια κομβική φάση και να είναι το πιο τέλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Η διαφορά είναι στου 5-6 και αντί να κερδίσει βολές ο Παναθηναϊκός βγαίνει ευθυνδιασμό καλάθι ο Ολυμπιακός και τελειώνει το μάτς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όπως το είπα, 3-1 Ολυμπιακός, 3-2 τώρα θα δούμε αν θα κάνει.
1: Μας πάσει έδρα,
0: ναι.
1: Πότε είναι αυτό.
0: Μεθαύριο, πότε είναι τώρα. Μεθαύριο είναι. Χθες πάντως έσπασε την έδρα και η Σαν Αντώνιο μέσα στην Νέα Υόρκη. Είχε χάσει τα πρώτα δύο μάτς στην έδρα τους και τώρα πήγε ο Γουέμπι. Η παιχτάρα αυτή και έσπασε την έδρα στην Νέα Υόρκη. Λοιπόν,
1: εσείς καμιά έδρα θα σπάσετε.
0: Εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάτσε, έχω έναν, με έχει ζαλίσει.
1: Τι θέλει
0: αυτό. Κάθε μέρα στέλνει, βγάλε αυτό το τραγούδι. Ο ίδιος, είναι ένας παππούς. Ο ίδιος. Ρε αγόρι μου, δεν θα το βγάλουμε το τραγούδι. Άμα κάθομαι να ακούω
1: παππούς,
0: τον καθένα σας.
1: Για να δω τον άνθρωπο.
0: Αυτός εδώ. Ένας, αυτός εδώ. Βγάλ το.
1: Αριστερά είναι.
0: Ναι, βγάλ το.
1: Κατάθλιψη έχει.
0: Βγάλ το. Δεν θα το βγάλω, ρε. Τώρα με, δηλαδή πραγματικά πιστεύεις ότι είμαι ένας άνθρωπος που να μου πει κάποιος κάτι θα πάνε το κάνω. Είσαι τρελή. Τελείωσε, λειτουργώ ακριβώς ανάποδα. Ακριβώς ανάποδα. Βγάλ το. Θα το έχουμε εδώ για 10 χρόνια. Μην με ζαλίζεις. Άμα το ξανασύρεις το μήνυμα, θα σε μπλοκάρω, αδερφέ. Αλήθεια σου λέω.
1: Μην είσαι τόσο αυστηρός.
0: Όχι, δεν είναι, γιατί δεν είμαι αυστηρός. Αφού κάθε μέρα βλέπει ότι δεν τον απαντάω. Βγάλ το, κάθε μέρα το πρωί. Βγάλ το.
1: Εγώ θα το κάνω άλλο.
0: Εντάξει.
1: Θα βγάζει φωτογραφία ένα μέρος του σώματός μου.
0: Ναι.
1: Και θα πω το έβγαλα. Για το στείλω.
0: Για να μην ξέρω το φίλο. Φίλε, δεν ασχολούμαι ρε, εσύ με τρολάκια και με ανώνυμες σελίδες. Δεν ασχολούμαι. Α, του κάνουμε διαφήμιση. Το κάθε πουθενά που παίρνει και κάνει. Άμα ανοίξω λογαριασμό τη Λορέν για σκυλάκι, θα έχει περισσότερους ακόλουθους από το κάθε τυχαίο που ανοίγει μια σελίδα και δηλώνει σε αυτή τη σελίδα πάω Κάρης Ηρακλής. Δηλαδή κάπου όπα. Σιγά με ασχοληθώ εγώ με τον κάθε πουθενά τώρα που ανεβάζει κάνει ράνι. Αξία να δώσουμε τώρα. Λοιπόν, άσε το έχουμε εδώ πέρα. Κουλάσε, άσε το τραγούδι.
1: Έλα, βρε πελάτε εσύ.
0: Κράτα το.
1: Έλα.
0: Βρε, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή τώρα έχει γίνει τσισμωδός. Ο καθένας παίρνει μια σελίδα και δηλώνει κάτι. Δηλώνει, ξέρω εγώ, ο Φούφουτος.
1: Άμα τα έχουμε καλά μαζί του, όμως γράφουμε.
0: Με κανένα δεν τα έχουμε.
1: Ο Ψύχρας, ο Ρετρό.
0: Όχι. Με το Ρετρό έχουμε πάρα πολλές αντιθέσεις, αλλά ο άνθρωπος τον ξέρω, τον γνωρίζει. Τον Ψύχρα τον ξέρω 25 χρόνια. Πλάκα με κάνεις. Άλλο να ξέρω προσωπικά ποιος είναι και όταν κάνει κριτική να το συζητήσουμε. Και άλλο τώρα αυτοί είναι παλί, ρε. Τώρα έχουν βγει φιντάνια καινούρια με μισοδοσία κανονική.
1: Όπα, αυτό είναι καταγγελία.
0: Το καταγγελία είναι φυσικά. Ας να το διαψεύσω
1: κάποιο. Κάτσε ρε κουλιανέ τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, να με κάνεις.
1: Δηλαδή τώρα εσύ αυτό που λες είναι οξύμορο.
0: Γιατί οξύμορο.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει ένα που έχει 50 φίλους και τον δίνω άλλο λεφτά. Τότε μα τι έπρεπε να μα δίνουν.
0: Εμάς άρα... δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν, φίλε. Τώρα πλάκα μας κάνει. Πώς θα μας ακουμπήσουν εμάς?
1: Κάτσε,
0: πλάκα
1: ρε,
0: με κάνει. Πώς μπορούν να μας ακουμπήσουν?
1: Πώς μπορεί τον άλλο?
0: Πώς δεν μπορώ. Ο άλλος, φίλε, μπαίνει ανώνυμα. Ανώνυμα. Και εμείς και... είμαστε επώνυμοι εδώ πέρα.
1: Ένα παραπάνω. Δηλαδή, εμείς κάνουμε 5 ώρες ραδιόφωνο και δεν μας έδωσε κανένας τίποτα, δεν μας είπε. Και θα δώσουν σε αυτούς που κάνουν.
0: Προφανώς έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να μας δώσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν παίρνουμε. Τόσο απλά πράγματα είναι. Γι' αυτό λέμε κάθε μέρα ότι γουστάρουμε με το ονοματεπώνυμό μας και με τη δύναμη της γνώμης μας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Το κάθε τυχαίο, ο οποίος παίρνει ένα ψευδώνυμο και βάζει κάτι ένα τέτοιο, μπορεί να τον ελέγχεις. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πάμε τώρα. Να σου κουνάνε το δάχτυλο ή άμμο στο πόδι. Αυτά είναι τα χειρότερά μου. Να μου λένε τι να κάνω και να μου ρίξουν άμμο στο πόδι.
1: Τι πόδι?
0: Να μου ρίξει άμμο στο πόδι.
1: Γιατί?
0: Στη θάλασσα δεν μπορώ.
1: Ναι. Γιατί κορυδεύετε εμένα
0: που... Αυτοί οι φίλοι, για να καταλάβεις, ναι, πληρώνονται σαν ανώνυμοι. Ναι. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Αυτό θέλουν. Οι ανώνυμοι σου λέει, α, κερδίσουμε λίγο κάτι. Βγαίνουν, κάνουν μια σελίδα, τους ακολουθούν όσους. Άμα κάνω ένα group τη Λορέν και γράψω το σκυλάκι μου Λορέν, θα έχει περισσότερους ακόλουθους. Τι συζητάμε τώρα?
1: Κάντε να πάρουμε κανένα μεροκάμα.
0: Εγώ δεν θέλω έτσι μεροκάμα. Λοιπόν, πάμε. Πες τώρα, Νικόλα, γιατί έχουν γυρίσει στο μυαλό με κάθε πικραμένους. Παιδιά, δεν ασχολείστε με αυτούς. Τους διαγράφετε, τους κάνετε delete και τελείωσε ιστορία.
1: Πάρε μάτι την Τζένι Βερλόπες.
0: Θα ασχολείστε. Την είδα την ταινία προχθές με την Τζένι. Είναι ωραία ταινία, ωραία κωμωδία. Θα ασχολείστε μόνο με όσους έχουν όνομα και επίθετο. Τόσο απλά πράγματα. Για να ξέρετε τι γίνεται κιόλας. Λοιπόν. Ειδικά στον κόσμο το social, γιατί μέχρι το Γενάρη αυτή η μαγιά. Μετά θες να κράξεις, θες να ράνεις, όνομα, αφημί, ταυτότητα. Κάθε σου ενέργεια θα τιμωρείται κιόλας. Να
1: είναι...
0: δω πόσο μάγκες είναι αυτοί.
1: Αυτό φασισμός.
0: Όχι, γιατί φασισμός.
1: Φασισμός.
0: Δεν μπορεί ο καθένας να βρει.
1: Για μελέχει
0: να σηκωφα... Όχι, να σε ελέγχω. Γράψε πράγματα που ισχύουν. Δεν μπορεί να σηκωφαντεί εσένα, Ραπτόπουλε, π.χ. τα παίρνεις.
1: Και τι έγινε?
0: Και, δεν είναι έτσι και τι έγινε, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι και τι έγινε. Λοιπόν, πάμε.
1: Πολύ πάμε. Πολύ ευαίσθητη γίναμε όλοι. Παίκτες, προπονητές, δημοσιογράφοι, παραγωγοί.
0: Όχι, κάτσε, όχι, θα αφήσω τον άλλο να περνάει τις κόκκινες γραμμές. Πλάκα με κάνεις. Σόπερ μεγάλε, άμα είναι να έρθω να πετάω και πέτρες στο σπίτι σου.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τι δουλειά. Η δουλειά που κάνουμε θα μας βρίζουν.
0: Ωραία, και εγώ αυτούς θα τους κάνω τον ανάλογο, την ανάλογη διαχείριση. Πλάκα με κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα με κάνεις, Ρετίνο. Όχι, θα τους αφήσουμε να έρθουν στο σπίτι μας να πετάνε πέτρες από κάτω.
1: Το κάνω και αυτό.
0: Εντάξει, και τι σημαίνει, τι είναι καλό αυτό?
1: Λοιπόν, κάνω το ΠΑΟΚ και
0: επίσκεψη. Πάμε λίγο, πάμε λίγο.
1: Η επίσκεψη στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε λίγο σαν του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε, ναι.
0: Είπαμε χθες να ξεκινήσουμε από τα. Έγινε η πρώτη σύσκεψη εποχή Μάτος Βιερίνια με την οικογένεια Σαββίδη Απαρτία.
1: Μάλιστα.
0: Νίκο Γιώργο Ιβάν και Μαρία Γκοντζάρβα.
1: Η Γκοντζάρβα τι τη θέλανε, αφού τη βάλανε.
0: Ως οικονομικό σύμβουλο. Δεν ασχολείται πλέον με τα αγωνιστικά.
1: Τι τη βάλανε, τι χωρίζει, λάθος που τη βάλανε εκεί.
0: Τι λάθος, ξελάθος αυτό έγινε.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Τι τη βγάζει, δεν τη βγάζει, κύριε Σαββίδη, ναι. Τι την έχει εκεί πέρα τότε. Να ξέρει εκεί τα οικονομικά του ένα τ' άλλο.
0: Εσύ, η Γκοντζάρβα είναι το πιο παλιό στέλεχος του Σαββίδη. Το αφήνεις έτσι, πλάκα με κάνεις.
1: Και το
0: κάνεις. Μα αυτήν ήρθε εδώ πέρα.
1: Και λοιπόν.
0: Τι και λοιπόν, την έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Ίσα εκεί πέρα.
0: Ίσα,
1: στην κουζίνα.
0: Ίσα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εντάξει.
1: Στην κουζίνα okay. Του Μακεδονία Παλάς.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Mm. Ναι. Ναι. Η πρώτη αιτία οπαδικής βίας είναι αυτά οι σελίδες, λέει. Πες τώρα. 42% αύξηση εξαιτίας αυτών των σελίδων που προκαλούν και δημιουργούν βία. Παλιά, λέει, είχαμε τις εκπομπές των συνδεσμητών σε τέτοια από όλα τα ραδιόφωνα. Τώρα έχουμε αυτούς, λέει, στο διαδίκτυο. Είναι Μάλιστα. Πρόβλημα. Είναι φύρα, ρε παιδί. Πώς το πούμε. Είναι πρόβλημα.
1: Κάνουν ραντεβού αυτοί μεταξύ
0: του. Αυτό σου λέει είναι πρόβλημα. Αυτές οι ψεύτικες σελίδες με ανώνυμα που έχει με τέτοιο καθένα πετάει συκοφαντή, λιδωρή μέχρι να του πάρει κανένα δικηγόρο σαν μπάριζα.
1: Και τι του κάνει.
0: Δεν σου κάνει, τους πάρει ένα σπιτάκι. Να δούμε μετά, θα παρακαλάνε.
1: Πώς είναι έτσι,
0: δεν πειράζει. Τι έκανες, φίλε, για ποιο λόγο είναι αλήθεια αυτά που είναι.
1: Δεν θα σκοτώνουν 6 χρόνια, βγαίνουν έξω.
0: Άλλο είναι αυτό, ρε φίλε. Διαπληρώσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί,
0: αφού δεν με αφήνεις, ρε φίλε.
1: Έκανε ο Μάτος ραντεβού με τον Βιερίνια.
0: Το πρώτο. Και έλειπε ο Λουτσέσκου.
1: Τι είπανε.
0: Δεν ήμασταν εκεί. Είναι σαν να λέγω τώρα, ήμασταν εκεί.
1: Τι είπανε.
0: Προφανώς συζήτησαν τα θέματα οργάνωσης της ομάδος. Ναι. Τι θα κάνουν, πώς θα πορευτούν.
1: Ναι.
0: Έλειπε ο Ζενεράλ. Άρα σημαίνει ή δεν τον φώναξαν στο Skype. Λούτσι, δεν τον φώναξαν. Αν τον φώναξαν, λέγαμε τελείως το θέμα του προπονητή. Τρίτη σήμερα. Σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις για κάτι. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά κάτι θα έχουμε σήμερα.
1: Τι θα
0: από πάει πάω. Δεν ξέρω. Μπορεί να ανακοινωθεί το εμπορικό τμήμα. Μπορεί να ανακοινωθεί το μάρκετινγκ. Μπορεί να ανακοινωθεί το γήπεδο. Μπορεί να ανακοινωθεί το προπονητικό. Έχουμε ακόμα πολλά.
1: Το μάρκετινγκ δεν μας νοιάζει και πολύ.
0: Όλα μας νοιάζουν.
1: Όχι.
0: Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ εξοξεύστηκε γιατί πήρε μάνατζερ από το NBA. Πώς δεν μας νοιάζουν.
1: Δεν μας νοιάζουν.
0: Και ανέβασε τα έσοδα της ομάδας κατά 30-40%.
1: Αυτή την περίοδο στους Παοξίδες δεν τους νοιάζει.
0: Από τη στιγμή που ο Παοξής ασχολείται με τα λογιστικά, πόσα έδωσε, πόσα δεν έδωσε, ναι, θα πρέπει να τον νοιάζει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Όποτε θέλει μας νοιάζει.
1: Όποτε θέλει τον κάνει λογιστή, όποτε θέλει τον
0: κάνει. Αυτό σε λέω, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ δεν ρωτάς πόσο έδωσε, τι δεν έδωσε, τι δεν έκανε. Ωραία, έσοδα δεν θέλεις. Εφόσον ο κάθε Παοξής γίνεται και λογιστής, θα πρέπει να ασχοληθεί με όλα.
1: Θα το παλώσουμε, δεν είναι το Παοξής τώρα.
0: Όχι, εγώ σου λέω τα δεδομένα.
1: Καλά πρέπει να κάνει.
0: Λοιπόν, το θέμα του προπονητή είναι αυτό που καίει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκου είναι σε μία βάρκα.
1: Όχι, δεν σε μία
0: βάρκα.
1: Όχι, σε μία βάρκα. Ναι. Δεν τον γουστάρουν.
0: Δεν τον γουστάρουν κάποιοι, όχι όλοι.
1: Τι κάποιοι.
0: Κάποιοι είναι.
1: Άμα το γουστάριζε ρε φίλε. Στην παρέα τον βάζανε.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι υπέρ του.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε φίλε.
1: Άμα είναι ο Σαβίδης, ο γιος του. Ο άλλος ο γιος του. Ο Μάτος με τον Βιερίνια.
0: Δηλαδή ο Μάτος και ο Βιερίνια, εσύ λες, δεν τον γουστάρουνε.
1: Τότε γιατί δεν τον πήραν τηλέφωνο.
0: Αυτό λέμε. Μπορεί να κάνουν πρώτα μία σύσκεψη να πάρουν απόφαση. Το λέμε. Ναι. Τώρα για το Κοσιεσάνο, στο Πόρτο Καράς δεν βγαίνει από πουθενά.
1: Ναι, πού είναι.
0: Στο Πόρτο Καράς δεν είναι πάντως.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Για να λέμε πράγματα που ισχύουν. Στο Πόρτο Καράς πάντως δεν είναι.
1: Δεν στο Πόρτο Καράς.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Αν ήταν, θα είχα ενημέρωση και θα το βλέπαν. Δεν υπάρχει εκεί. Έτσι.
1: Και λοιπόν, πού είναι.
0: Δεν είστε όλες οι σελίδες το ίδιο, ναι, γιατί όλες οι σελίδες δεν είστε το ίδιο. Γιατί κάποιες σελίδες ασχολείστε πραγματικά με τον ΠΑΟΚ. Όταν κάποιες σελίδες ασχολούνται με πρόσωπα και καταστάσεις, φαίνεται ότι είναι στημένες. Άλλο να ασχολείσαι με την ομάδα, να λες, να κάνεις, να ράνεις. Αλλά όταν βλέπεις ότι ασχολούνται με πρόσωπα, σημαίνει ότι είναι από κάπου κατευθυνόμενες και πληρωμένες από κάπου.
1: Κάνει λοιπόν, ΠΑΟΚ τέτοια πράγματα.
0: Δυστυχώς.
1: Πληρώνει και
0: έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το ξέρω, ρε παιδιά. Κουλ πέτυχα μια συνέντευξη ενός μηχανικού, ο οποίος έκανε ανάλυση για το γήπεδο της Τούμπας, πώς θα γυρίσει κάθε και θα γίνει υπογειοποίηση κλεάντους. Οπότε γίνεται δουλίτσα. Α, τώρα το καταλάβατε ότι γίνεται δουλίτσα. Εγώ σας λέω κάτι, υπομονή εδώ και μήνες. Περιμένετε, στο τέλος θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Τι τέλος. Θέλει να πει ο ποιητής.
0: Ότι όντως έχουμε πραγματάκια για το γήπεδο. Χαίρο πολύ.
1: Υπογειοποίηση, άμα δεν πάρετε το Μητσοτάκι να σας κάνει καλά μια δουλειά να πούμε.
0: Αυτά είναι. Ας την
1: υπογειοποίηση.
0: Τα εξωτερικά. Το θέμα είναι να γίνεται δουλειά. Άστα τώρα, αυτά το Μητσοτάκι.
1: Θα αρχίσετε να λέτε. Θέλουμε και εμείς υπογειοποίηση.
0: Λοιπόν.
1: Από το κράτος, γιατί το πούμε. Ναι, θα αρχίσετε να κλαίτε.
0: Κούλι, παροχηδία προκαλούν και εκπομπές στα YouTube. Σαφέστατα, Μάκη μου, εννοείται. Δεν το είπαμε. Είπαμε κάποιες σελίδες οι οποίες είναι πραγματικά να πάει εισαγγελέας και να τους μαζέψει όλους. Και σαφώς γίνονται.
1: Άμα πάει ο εισαγγελέας να μαζέψει όλους.
0: Πλέον, άμα πρέπει να δώσει αφημή στοιχεία, τελείωσε.
1: Θα πάνε έξω από το Μητσοτάκι, θα βαράνε τις πόρτες, να πούμε.
0: Καλά, όλα ο Μητσοτάκι θα προλάβει τα κάνει όλα. Λοιπόν.
1: Μια χαρά Μητσοτάκι.
0: Ναι, μια χαρά Μητσοτάκι.
1: Γιατί σε πειράζει.
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέμα. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, κανένα απολύτως θέμα δεν έχω. Τώρα, θα του πάω και επομένως εωρείται το θέμα του προπονητή.
1: Εωρείται.
0: Εωρείται. Δυστυχώς. Βέβαια, κάποιος θα μου πει πέρσι ο Νίκολς 15 Ιουνίου πήγε στην ΑΕΚ. Ο οποίος Νίκολς θα το δούμε μετά, ανανέωσε μέχρι το 29. Μπαμπαμπ.
1: Ο Λουτσέσκου τι λέει για όλα αυτά.
0: Ο Λουτσέσκου είναι διακοπές αυτή τη στιγμή. Ούτε καν στη Ρουμανία είναι.
1: Και πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζουν την ομάδα.
0: Άδεια έχει, ρε φίλε.
1: Και τι έγινε, και εγώ μπορώ να έχω άδεια και να με καλέσει στο σκάι.
0: Το σχεδιασμό της ομάδας,
1: ναι,
0: τον κάνει πάντοτε ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Και απλά μετά συζητάει και με τον προπονητή και όλοι μαζί μετά εισηγούνται στο αφεντικό, θέλουμε αυτόν, αυτόν και αυτόν.
1: Εμένα αυτό, εμένα αυτό δεν μου ήρεσε.
0: Τι, δεν σου.
1: Δεν μου ήρεσε.
0: Δεν σου γύρισε.
1: Δεν μου ήρεσε, δεν μου άρεσε.
0: Α, δεν σου ήρεσε. Ρε συμίλα να καταλαβαίνω τώρα, έχουμε και καινούργια αργό τώρα.
1: Εμένα αυτό δεν μου ήρεσε.
0: Δεν, δηλαδή, ήρεσε.
1: Δεν μου ήρεσε γιατί, πώς κάνεις κύριε, χωρίς τον προπονητή σου, έστω.
0: Στο τέλος. Λέω, εάν είμαστε ένα βήμα πίσω στον ΠΑΟΚ. Είμαστε ένα βήμα πίσω. Επιλέγουμε ποιον θα έχουμε. Θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα θα μάθουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου ή όχι. Αν ρωτάς την άποψή μου, γιατί εγώ έχω το θάρρος εδώ επώνυμα κάθε φορά και μιλάω πάντοτε επώνυμα και με το θάρρος γνώμη όπως το κάνω 30 χρόνια. Έτσι. Η περίοδος είναι κακή να αλλάξεις προπονητή.
1: Γιατί?
0: Γιατί ρε φίλε, εδώ πήραμε τεχνικό διευθυντή το Βιερίνη και το Μάτζο για να κερδίσουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα ερχόταν ξένος.
1: Αν δεν γουστάρει ο πρόεδρος.
0: Αν δεν γουστάρει ο πρόεδρος, να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα, να φέρουν προπονητή αυτήν την εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Ναι, μην το πάμε και το λιβανίζουμε. Και ο προπονητής που θα έρθει θα πρέπει να ξέρει και πράγματα αρκετά.
1: Θα του φέρουν, ναι, ναι, τον καινούργιο προπονητή τις μεταγραφές. Ο Βιερίνια με το Μάτζο και τους άλλους. Και αυτοί είναι, πάρτους.
0: Ναι.
1: Μετά αυτός, άμα δεν πάει καλά, θα πει δεν ήταν δικοί μου οι παίκτες. Και θα κάνουμε λαϊκή κατανάλωση τις εκπομπές. Θα περάσει ο χρόνος, θα πάρουμε την ακροματικότητα, θα πέφτουν τα λεφτά να πούμε τις διαφημίσεις.
0: Εδώ μου λέει ο Πάο Κρέτρο, το φιλαράκι, τον έχω γνωρίσει το συγκεκριμένο, όπως έχω γνωρίσει και τον Ψύχρα, όπως έχω γνωρίσει και τον Οπτασία, όπως έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο.
1: Αυτοί παίρνουν λεφτά από κανένα παράγοντα.
0: Κούλ μου λέει να αξίζει πάρουν και δημοσιογράφου που πληρώνουν να κάνουν ανώνυμες σελίδες.
1: Ναι.
0: Δεν το αφισβητώ, μπορεί να υπάρχουν και αυτοί. Γι' αυτό λέω, Θανάση μου, γι' αυτό το λέω.
1: Θανάση μου.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αφημί. Όνομα, επίθετο και βγάλω ποιο θες.
1: Αυτό τώρα πάω γρέτρο, έχει δική του σελίδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτό τα παίρνει από πουθενά.
0: Ωραίο είναι.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Ωραίο είναι, μια χαρά. Κάνει κριτική και σου μένει και σου δε. Μια χαρά είναι.
1: Παίρνει από πουθενά, Φράγκα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα πράγματα σαν να μου λες τι έκανε χθες το βράδυ στο κρεβάτι του. Δηλαδή αυτό λέω. Δηλαδή, μπορεί να πει τέτοια πράγματα. Αλλά ότι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Και κάνουν μπαμ αυτές τις σελίδες.
1: Εσύ τα λες, εγώ ακούω.
0: Εσύ ακούς, ναι, εγώ ακούω. Λοιπόν, Κούλε, εσείς πώς γνωρίζετε ότι δεν ήταν χθες ο Λούτσης στο Skype? Χαιρετισμούς από Γιώργο Στοχόλμη. Αυτή την ενημέρωση έχουμε πάρει, ότι δεν ήταν.
1: Από τον Λουτσέσκου, φίλε. Πήραμε
0: την αυτή την ενημέρωση. Ο Λουτσέσκου είναι σε διακοπές του άλλου. Έτσι.
1: Στεναχωρέθηκε, λες?
0: Μπορεί να χαλαστεί, αλλά επειδή αγαπάει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ και τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Και έχει συμβόλαιο, τι να σου πω. Λοιπόν,
1: αυτό το κλάσιμο.
0: Καλά τα λέει. Πολλοί και οι δημοσιογράφοι λέει cool, κάνουν σελίδες. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή, και παιδιά, θα αφήσουμε λίγο
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Εντάξει, κατηνιαζόμαστε εδώ πέρα. Ναι. Λέει μέσα στον κόσμο ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι και σελίδες οι οποίοι παίρνουν.
0: Λέω, ρέτρο. Εγώ λέει δεν τα παίρνω, αλλά άμα έχει ο ραπ Κονέ να μα πει να τα πώ θα πάρουν. Σου τη λέει τώρα,
1: σου κάνω μάθημα, φίλε, να τα πάρει, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή λένε αυτοί στον ΠΑΟΚ ότι τους ταΐζουν δεξιά και αριστερά τις σελίδες. Εσείς, πάω περηφάνεια να πούμε.
0: Πάντως ο Σέρβιο ξεκίνησε.
1: Ξεκατηνιάζεστε να πούμε.
0: Την καριέρα του με 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και πλέον έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Για ποιον λέει?
0: Για τον Κωσίσαο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει φτάσει στα 3,5.
1: Αυτό τον τρελό.
0: Γιανούλη.
1: Θα τον έπαιρνε στον Πάκο τον τρελό αυτό.
0: Τον Κωσίσαο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι το ιδανικό αντίβαρο.
1: Μάλιστα.
0: Για το ιδανικό.
1: Και 35
0: Γιαννούλης και μεταγραφές σε δύο κομβικές θέσεις, τι και πώς, center for και half, με λεπτομέρειες, κάποιες λεπτομέρειες θα δώσουμε στον κόσμο, γιατί θέλει να μάθει και πράγματα.
1: Πες μας τώρα που παραθερίζει ο Λουτσέσκου, να ξέρουμε.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Έλα, ρε,
0: δεν το ξέρω.
1: Πού είναι, Ευρώπη, Ελλάδα, πού.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Πού έχει πάει,
1: Μήκονο,
0: αυτό. Δεν ξέρω πού
1: έχει
0: πάει.
1: Έχει.
0: Πάντως έχει φύγει από τη Ρουμανία, έχει πάει διακοπές.
1: Oh.
0: Λοιπόν, με Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε σήμερα και όσο περνάνε οι μέρες και ώρες, μάλλον θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Θα βρει τα 5 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα για τα 5 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ.
1: Τότε τι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι το πλαφόν μας είναι εκεί στα 3 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη.
1: Αφού 5 ζητάει ο άλλος και δεν πέφτει.
0: Θα δούμε τώρα θα γίνει. Υπάρχει και η θέληση του παίχτη. Θα τα πούμε μετά. Όπως και για το τι παίχτες ψάχνει και από πού και από ποια αγορά σε δύο κομβικές θέσεις ο ΠΑΟΚ και το έχει προχωρήσει αρκετά.
1: Στόπερε.
0: Το στόπερ είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά πλέον ψάχνει πάρα πολύ από ό,τι έχω μάθει, 100% αυτό, 99,9, στο center for, γιατί θεωρεί ότι του Γιακουμάκη δεν πρόκειται να προχωρήσει.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Καλό αυτό.
0: Ακριβώς από απέναντι. Ακριβώς απέναντι από την ουσία.
1: Αμερική
0: θα από πάει. Αμερική, ναι. Άντε να το πω κι αυτό.
1: Στο MLS.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Τέτοιο θα πάρει.
0: Αλλά είναι Ευρωπαίος παίχτης. Λοιπόν, και στα χαφ.
1: Και μεγάλη ηλικία.
0: Και κύψα. Όχι, δεν είναι καθόλου μεγάλη ηλικία. Εσύ τώρα πετάζα ότι να είναι, αλλά δεν είναι μεγάλη ηλικία. Μια χαρά είναι. Καθόλου. Είναι κάτω από 30. Mm. Κάτω από 30. Και υπάρχει και ένα χαφ Αφρικανός, άτε να τα πω, ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ γιατί σου λέει με ΜΕΙΤΕ, δεν ξέρω πώς θα με πάει, που έχει πάνω κάτω τα ίδια στοιχεία. Έτσι.
1: Εγώ γιατί βλέπω το Μύθου βασικό του χρόνου?
0: Γιατί είναι παιχταράς. Μύθου είναι παιχταράς.
1: Θα πάρετε σέντερφορ καλύτερο από το Μύθου.
0: Ο συγκεκριμένος, αν είναι
1: φορ,
0: αυτός,
1: και μου βγει ο
0: αν
1: Μύθου.
0: Καταλήξουν
1: εγώ
0: εντέλει,
1: με Μύθου είμαι, να ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ, αν καταλήξουν, ναι, για να το τελειώσουμε για να πάμε σε break.
1: Μπράβο.
0: Αν καταλήξουν στον, ναι, συγκεκριμένο, γιατί, ναι, είναι, ναι, ναι, ένας, ναι, από τις δύο τρεις περιπτώσεις που είναι καλύτερος ο Μύθου.
1: Είναι καλύτερος,
0: ναι, είναι καλύτερος. Αυτή η στιγμή είναι καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό, επιστρέφουμε, συνεχίζουμε τα ρεπορταζιακά μας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη στον Εβάν Φουρνιέ. Έκανε το 2-1 στις νίκες και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Basket League. Στον επόμενο αγώνα, η EuroLeague συνεδριάζει με αντικείμενο τον χάρτη της σεζόν 26-27 και το μέλλον της Μονακό με τον ΠΑΟΚ, την Μπεσίκτας, την Μπασετσεχή και τη Χάπολη Ιερουσαλήμ να εξετάζονται για πιθανό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς και βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της παραμονής τον Νίκου Περσίδη και Κλήφο Μωρούνη. Ο Άρης συμφώνησε με τους Λιντέλ, Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου μαζί με το πλάνο ανακαίνισης του Αλεξανδρίου. Ο Ηρακλής ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λορέντζο Ινσίνιε στο ποδόσφαιρο, αξιοποιώντας την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 με 48 ομάδες κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη με το Εστάντιο Αζτέκα να φιλοξενεί αγώνες και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
16: αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56. Πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
20: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
21: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
20: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
21: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
23: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
25: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
26: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
25: Της Βέχρο φυσικά.
26: Μπερδεύτηκα.
25: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
26: Φύγαμε.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
27: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και ejectionservice.gr.
28: Λύσαξες.
30: Τι έπαθες?
31: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
30: Ταυτότητα έχεις?
31: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
30: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
31: Έχω.
30: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
31: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
32: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
33: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλή.

0: Ναι, για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορεί να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο, ας πούμε, για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Και παρεμπιπτόντως, αν ποντάρεις η Winmasters στο πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που θα βάζει ο παίχτης της επιλογής σας. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας, Μετρόπολης 95 και 5.
1: Χάρη
0: έχουμε εδώ,
1: Κώστα,
0: Νίκο. Για γκάλοπ, για κίνηση και να τελειώσουμε επιτέλους με τα θέματα του ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο και στον Νίκολιτς, αλλά πρώτα έχουμε το θέμα του Γιαννούλη που δεν
2: έλα, είναι. Έλα μωρέ, του Νίκολιτς
3: λοιπόν,
2: εύκολα
0: θα
2: είναι.
0: Μισό.
3: Λοιπόν, μισό. Κάτσε, είσαι και γρήγορος. Είσαι και γρήγορος. 0% σε 5 δεύτερα έκανες. Λοιπόν.
2: Γουστάρω τους κινητήρες. Άμπαρθ.
0: Ναι, είσαι πολύ γρήγορος σε αντίθεση με κάποιες διοικήσεις που είναι αργές.
3: Ναι, είναι με την παλιά την
0: ώρα.
3: Πάμε να δώσουμε το τι συμβαίνει στην κίνηση των δρόμων, πώς είναι η κυκλοφορία των οχημάτων. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή λοιπόν με κατεύθυνση τα ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις μετά το ύψος της Τριανδρίας, ενώ αντιθέτως όσοι κινούνται με κατεύθυνση τα δυτικά θα δουν τα προβλήματά τους στο ύψος των 40 εκκλησιών αλλά και στο ύψος της Πολύχνης. Στο κέντρο της πόλης βελτιωμένη εικόνα σε Τσιμισκή και Εγνατία, υπάρχουν ακόμα τα προβλήματα που είχαμε και νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τη Βασιλή Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και σε ορισμένα σημεία στη Λαμπράκη και στο ύψος με τη Διαγόρα τα περισσότερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, μια κανονική Τρίτη για τους φίλους οδηγούς. Πάμε και στο γκάλοπ με άρωμα EuroLeague. Νάτος. Και Θανάσης από κάτω να έχουμε και υπόκριση.
0: Ρε εσύ, λες, περιμένουμε το Champions League στην πόλη μας, Εντώνη. Λες να δούμε πρώτα EuroLeague.
3: Devotion.
2: Εγώ λέω πρώτα θα φύγει ο Λουτσέσκου και μετά θα δείτε EuroLeague.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα αυτό τι σχέση έχει το ένα με το άλλο όμως.
2: Τι πρώτα θα δείτε.
0: Μιλάμε για μπάσκετ. Εσύ λες για προπονητή τώρα.
2: Μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Οι Αργιανοί λένε πρώτη θα το κάνουμε.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε.
2: Είναι Ευρωλίγκα. Πιο πολλές πιθανότητες λέει να έχουμε εμείς. Γιατί έχουμε να πάρουμε τον τίτλο. Μία στις 7 πιθανότητες, 20% πιθανότητες.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
2: Και ο ΠΑΟΚ
0: έχει. Άρα το ίδιο.
2: Θες τελικό ΠΑΟΚ άρεις και.
0: Πού. Τι πού.
2: Σε ποια χώρα.
0: Όπως το κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Θα έχουν μετά το ελτόξικο της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε και εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Κάτω εκεί δεν βλέπεις, γίνεται σε κάθε παιχνίδι.
3: Χαμούλης, ναι.
0: Λοιπόν,
3: πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε για τους.
2: Θα γουστάρω.
0: Εσύ
3: εδώ γουστάρεις τώρα, ναι. Πριν μπουνε.
0: Τοξικότητα, φουλ, εδώ χαμόζα.
3: Εδώ γουστάρεις τώρα.
0: Εδώ βλέπω σοβαρούς και έτσι να τρελαίνονται.
2: Παιδιά. Οι τοξικοί πουλάνε τώρα, σοβαρά μιλάω.
0: Πουλάει η τοξικότητα.
3: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε προς
2: τιμάς. Αυτή μας πληρώνει.
3: Για τους μη τοξικούς.
2: Η αγαθότητα δεν πληρώνει.
0: Δεν μιλάω για αγαθότητα, υπάρχει και ισορροπία.
2: Υπάρχει και
0: μέσο.
3: Λοιπόν, για τους μη τοξικούς, Κωστή, έχουμε τέσσερις επιλογές. Λοιπόν, θα μπουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκη στην Γυρολίγκα. Θα τα καταφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ, η πρώτη επιλογή. Θα τα καταφέρει μόνο ο Άρης, η δεύτερη επιλογή. Δεν θα τα καταφέρει κανένας εκ των δύο. Ή τελικώς θα έχουμε αυτό που συμβαίνει και στην Αθήνα. Τελικώς. Αυτό που συμβαίνει θα είναι και οι δύο.
0: Και οι δύο φέτος δύσκολα να είναι.
3: Είναι μια
0: επιτυχία. Ή ένας ή κανένας που είναι το πιο πιθανό για μένα.
3: Είναι μια από τις επιλογές που έχουμε.
0: Ένας θα είναι φέτος. Τώρα σε
3: Βέρμα, αφήνουμε την ψήφο μας και σε μια ώρα λέμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Οκ, είπαμε. Είναι καλό αυτό.
2: Τέλεια.
0: Δηλαδή, όλα τα
2: συνδυάζει. Τα περνάνε σιγά-σιγά για τα μηνύματα. Τέλεια.
0: Όλα τα συνδυάζει.
2: Ναι.
0: Μια παρουσίαση των στελεχών μας δεν θα γίνει, λέει. Να μας μιλήσει ο Βιρίνια, ο Μάτος. Ο Καρυπίδης ήταν τεχνικός διευθυντής 7 χρόνια και δεν ακούσαμε ποτέ τη φωνούλα του. Όχι να ακούσουμε κοτσομπόλιο. Οργανόγραμμα θέλουμε. Όταν το επικοινωνικό κομμάτι είναι άφατο, είναι επακόλουθο να λέει ότι θέλει ο καθένας και σε λίγο καιρό θα θεωρηθούν ακόμα και αυτοί οι θρύλοι μαριονέτες. Καλή χρυσή, αλλά αν δεν έχουν ενεργό ρόλο, τι να τους κάνουμε.
2: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και αυτοί το ρίσκο.
0: Διάβασα του φίλου μας του Δημήτρη. Έτσι.
2: Ναι, παίρνουν και αυτοί το ρίσκο, μήπως απομυθοποιηθούν. Ή να γίνουν ήρωες ή να απομυθοποιηθούν. Το πιο πιθανό.
0: Ποιες θα είναι αρμοδιότητες, ρε κουλ, δεν μας ενημέρωσε κανένας. Παιδιά, ο ένας είναι τεχνικός διευθυντής, τι δεν καταλαβαίνετε. Και ο άλλος είναι αθλητικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής είναι ο ΣΕΟ μιας επιχείρησης.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Και ασχολείται με όλα και το αγωνιστικό.
2: Ποιος είναι ο ΣΕΟ εδώ.
0: Ο Μάτος είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 2. Τέλος, εκτός της διοίκησης που είναι ο Σαββίδης με τους γιους του. Είναι το νούμερο 2 ο Μάτος, τέλος πλέον.
2: Το Βιρία που τον έχουμε, τρίτο να.
0: Τρία, νούμερο 3, από κάτω.
2: Τι διαφορά έχει ο Μάτος με τον Βιερίνια?
0: Ότι ο αθλητικός διευθυντής ασχολείται και με άλλα θέματα εκτός αγωνιστικού, που είναι επίσης σημαντικά για τη λειτουργία της ομάδας.
2: Πώς δηλαδή?
0: Π.χ.
2: Ποιος θα μείνει στο

0: Δωμάτιο με ποιον?
1: Αυτά τα κανονίζει συνήθως ο τεχνικός, ο γενικός αρχηγός που να τα κάνουν.
0: Εντάξει, πέφτει πιο κάτω. Ναι.
1: Αλλά το ποιο θα κλείσει π.χ. τα αεροπλάνα, τα ξενοδοχεία σε ποιο αθλητικό, τα κανονίζει ο αθλητικός διευθυντής.
0: Στις μεταγραφές ποιο έχει λόγο?
1: Και οι δύο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και οι δύο.
0: Ιεραρχικά?
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Μαζί συνεργάζονται γιατί είναι τεχνικός διευθυντής ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι δικό του πόσο. Π.χ. ας πούμε η Augsburg.
0: Ναι.
1: Όπου κάποιοι μπορεί να νομίζαν ότι ήταν χωριό, αλλά οι άνθρωποι είναι αιώνες μπροστά. Έχει δύο τεχνικούς διευθυντές. Ο ένας είναι με το οικονομικό κομμάτι. Και ο άλλος είναι με το αθλητικό κομμάτι. Έτσι. Εμείς με αυτό που μιλάμε είναι στο οικονομικό κομμάτι. Και λέει μάγκες, λοιπόν, για να πάμε και στο θέμα του Γιαννούλη, να το τελειώσουμε, να ξέρετε τι γίνεται σήμερα.
0: 4 είναι με 1,8.
1: Δεν υπάρχει 4. Δεν υπάρχει 4. Είναι 5 εκατομμύρια.
0: Τότε δεν μπορείτε να τον πάρετε. Τι κάνουμε κουβέντα.
1: Αυτά τα 4 τα βγάλαν κάτω από την Αθήνα για να γλυκάνουν. Είναι 5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: 5.
0: Ε, άρα τι συζητάμε.
1: Αυτά ζήτησε.
0: Γιατί συζητάμε.
1: Περίμενε να σα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα βγάλαν από κάτω στην Αθήνα να χρυσώσει το κάτω. Είναι 5 εκατομμύρια.
0: Άρα δεν πέφτουν.
1: Όχι απλά δεν πέφτουν, τώρα θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, η Augsburg είχε βγει και πέρσι στην αγορά με 5. Πήγε κάποια στιγμή η Μπενφίκα, τα θεώρησε αρκετά. Λέει, όχι, οι 5 είναι πολλά, μα μου ζητού. Πέρσι.
0: 5.
1: Πέρσι. Και φέτος λέει Γιαννούλη 5.
0: 5.
1: 5. Έτσι. Ο Πάου κινήθηκε αργά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ο Ολυμπιακός πόσα δίνει?
1: 5.
0: Εσείς?
1: Θα σου πω τώρα πόσα δίνει ο Πάου. Γιατί ανέβηκε από το 1,5 που ήταν στην αρχή, γιατί ο Πάου είχε συμφωνήσει όλα με τον Γιαννούλη.
0: Πήγε 3.
1: Πήγε 3, ναι.
0: Πήγε 3.
1: Άρα... κάποιο πόνους. Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο 5.
0: Ναι.
1: Ακούστε τα για να τα πάρετε, παιδιά. Δεν είναι μόνο 5. Είναι και 1 εκατομμύριο συν πόνους. Συμμετοχές, αν πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, αν. Δεν είναι 5. Είναι 5 συν σχεδόν άλλο 1 εκατομμύριο με τα πόνους.
0: Πληρώσει ο Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου είπε ο Στρέλ.
0: Ο Στρέλ ποιος είναι?
1: Αυτός που μιλάω, που με είδες ανάκοντας.
0: Ναι.
1: Αν θέλει ο Πάου, γιατί οι άλλοι λέει του χειρίστηκαν το θέμα πάρα πολύ καλά.
0: Αν θέλει ο Πάου τι?
1: 5,25. Για να είμαι σωστός με τους άλλους. Έτσι λειτουργούν οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Για να είμαι σωστός, γιατί εμείς είπαμε 5 και ήταν 5. Για να σπάσει αυτό και εμείς να έχουμε όφελος, μόνο αν πούμε ότι είδε μια πρόταση παραπάνω. 5,25 μου λέει χαρακτηριστικά.
0: Οπότε πού είναι το θέμα?
1: Τώρα θα σου πω.
0: Άρα πάμε 3 με 5,25.
1: Ναι, εσύ κοιτάς μόνο το κομμάτι Πάο Κάουξμπουργκ. Ολυμπιακός Augsburg.
0: Ναι.
1: Και μάνατζερ Augsburg.
0: Αυτά κοιτάω.
1: Ναι. Υπάρχει και το θέμα που είναι το πολύ βασικό, Γιαννούλη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Εάν ένας παίχτης στυλώ στα πόδια και μου λαρώσει και λέγω, παιδιά, δεν θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω.
0: Έλα,
1: έχω συμβόλαιο.
0: Ωραία, παίξει την Augsburg.
1: Okay. Δεν θέλω.
0: Πολύ ωραία. Έλα, παίξει σε εμάς.
1: Λοιπόν, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι στεναχωρημένος και δεν παίζω καλά.
1: Φυσικά, μα θέλω, δεν έχουμε δει να χαλάνε μεταγραφές έτσι.
0: Μισό λεπτό. Θα
1: λοιπόν,
0: τους πει ο
1: Γιαννούλη. Να πούμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, άρα ο Γιαννούλης τώρα με άλλα λόγια απειλεί την Augsburg.
1: Όχι, δεν απειλεί. Εγώ
0: θα έρθω πάνω να παίξω.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: δεν θα είμαι αυτό και δεν μπορώ. Και εγώ περίοδο.
1: Γιατί πρώτη φορά τα βλέπεις αυτά.
0: Τι περίοδο έχει ο Γιαννούλης?
1: Πρώτη φορά τα βλέπεις.
0: Δεν
1: έχεις δει παίχτες να στυλώνουν τα πόδια τους και να λένε. Λοιπόν, μόνο ένας, βέβαια, για να το βάλουμε και στη σειρά, για μένα αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει, γιατί βγήκαν κάτι σάλιες, μάλιες, κράζουν, κάνουν ραν. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει το Γιαννούλη, δεν τον καταφέρει να τον πείσει, είναι μεγάλη υποκειμενική ήττα για τη διοίκηση Σαββίδη.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Σου παίρνει ένα δικό σου παίχτη, Ολυμπιακός. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο
0: Ολυμπιακός. Αν πάει στον Ολυμπιακό.
1: Αν πάει.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι Augsburg. Αν πάει στην Augsburg, δεν είπε κοινωνική.
1: Δεν είναι, όχι. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως. Αν ο Γιαννούλης ήθελε να πάει στο Ολυμπιακό, η μεταγραφή θα τέλειωνε το Σάββατο την ώρα που με έβλεπε σε μένα να κοκκινίζω. Θα είχε τελειώσει εκεί την ώρα. Εκεί την ώρα, Σάββατο θα είχε τελειώσει η μεταγραφή.
0: Και γιατί δεν έγινε?
1: Γιατί προφανώς ο Γιαννούλης κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Το παλικάρι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, αλλά ξέρει ότι.
0: Δεν θέλει να μείνει, θέλει να πάει.
1: Ναι, θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ από ό,τι έχω μάθει έχουν πιάσει τον Γιαννούλη και περιμένουν τώρα να γίνει και η κουβέντα. Οι γύρω-γύρω παίχτες, συμπαίχτες του, συγγενείς, περιβάλλον. Του λένε εσύ.
0: Το κάνανε Μαραντόνα τώρα το Γιαννούλη.
1: Εντάξει, αφού τυχαίνει, αφού καμιά φορά στη ζωή συμβαίνει
0: τώρα
1: και αυτό.
0: Τώρα θα αρχίσω να τα παίρνω ανάποδα με τον Γιαννούλη. Μα τα έχει κάνει.
1: Στη ζωή συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Το φέρνουν έτσι συγκυρίζει.
0: Αριστερό μπακ είναι.
1: Ναι, το φέρνουν.
0: Με τρελαίνει τώρα με τον Γιαννούλη και αρχίζει και τα παίρνω να πούμε.
1: Εντάξει,
0: και
1: εγώ χθε κάποια στιγμή
0: πήγα. Να και τα παίρνω Γιαννούλη και ο Γιαννούλη. Μα τα έχετε κάνει τσουρέκια με τον Γιαννούλη να πούμε.
1: Και είπε ότι τα 5 εκατομμύρια είναι too much. Παρεξηγήθηκα από κάποιους κακοπροαίρετους.
0: Too much.
1: Ναι, η Μπενφίκα δεν τα έδωσε πέρσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ είμαι ο πρώτος που θέλει να έρθει ο Γιαννούλης.
0: Εσύ θα έδινε μόνο 5 εκατομμύρια να έρθει ο Γιαννούλης. Εσύ, άμα είσαι καλά οικονομικά, θα τα έδινε. Εγώ δεν θα τα έδινε. Άντε να μην τα πάρω στο κρανίο.
1: Μην τα παίρνει στο κρανίο.
0: Δεν θα τα. Θα παίρνει ένα άλλο. Τι τον έχετε εκεί το.
1: Θέλω να πω.
0: Το μάτο και το βίνε. Βρέμε ένα αριστερό μπακ.
1: Θέλω να πω ότι με 5 εκατομμύρια.
0: Αν το κάναμε σύραλ το Γιανούλη.
1: Μπορεί να βρει ένα Γιανούλη στα 25 του.
0: Άντε μα τα κάνετε τσουρέκια με τον Γιανούλη.
1: Μην συγχύζει. Μην συγχύζει. Λοιπόν. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει σήμερα.
0: Και είπε με την θεία του και μίλησε με την γιαγιά του και μίλησε με τον μάνατζερ. Και ο μάνατζερ είπε με τον άλλο.
1: Κάτι
0: μα τα κάνετε τσουρέκια να πούμε.
1: Φίλο με τον Μαρινάκι.
0: Εγώ άμα ήμουν στην Άουσμπουργκ, δεν θε να πει. Κάτσε στην Άουσμπουργκ. Και άμα δεν παίξει καλά, θα έχει και μαστίγωμα.
1: Δεν έχει, δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Τι να το κάνει.
0: Τι να το κάνω.
1: Εσύ τον παίχτη το χάνει μετά η ομάδα. Το χάνει. Και συνήθω γίνονται τα χατήρια των παιχτών. Έτσι. Λοιπόν, όσο αργεί, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο Γιανούλη, αυτό που τον κρατάει το Γιανούλη εδώ πέρα είναι ο περίγυρος.
0: Αμάν.
1: Τόσο απλά. Και η συζήτηση, η κουβέντα που θα κάνει με Μάτος και Βιερίνια.
0: Και τι θα κάνει
1: μπορεί
0: ο Μάτος.
1: Μπορεί να γίνει και σήμερα.
0: Θα βγάλει διαμέρισμα ο Μάτος να του δώσει από την τσέπη.
1: Δεν είναι όλα τα οικονομικά. Ναι, μπορεί να του πούνε ρε εσύ Δημήτρη αυτό, αυτό και αυτό. Εμείς ανεβάζουμε την πρόταση στα 3 εκατομμύρια. Κάνε και εσύ δουλίτσα με την Άουγκβουρ.
0: Πόσα παίρνει ο Γιανούλης.
1: Τι πόσα παίρνει.
0: Κόψε και εσύ κάτι τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, okay. Σου λέω τώρα πώς είναι τα δεδομένα.
0: Να κόψει άλλο, κόψει
1: και εσύ. Παρουσία Βιερίνια
0: Μάτος.
1: Όπου ήταν συμπαίχτες. Η παρουσία Βιερίνια Μάτος σίγουρα και τον ίδιο έβαλε και του λέω τώρα θα είμαι σε ένα οικείο.
0: Προπονητής πάλι του πει δύο κουβέντες στο Γιανούλη.
1: Προπονητής είπαμε ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δυστυχώς πρέπει να τελειώσει το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ξαναλέω.
0: Άρα ο Γιανούλης δεν ξέρει και ποιο προπονητή θα έχει τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Σαφώς άμα είναι με Λουτσέσκου θα είναι ακόμα καλύτερα. Μαζί του έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει double, έχει άλλες σχέσεις. Τώρα μαθεί κάποιο καινούριο που κάτσε ο καινούριο θα με βάλει γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τρία αριστερά εξτρέμ εκεί. Μπορεί, αριστερά μπακ, μπορεί να κάνει ο καινούριο Ανθέο και να πει: εμένα μου αρέσει ο Τέιλορ. Αυτόν θέλω βασικό. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Yeah.
1: Μ' αρέσει και ο Σάντζε, είναι project. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Επομένως, το ξαναλέω: οι πιθανότητες είναι.
0: Φάγαμε 20 λεπτά τώρα για τον Γιανούλη.
1: Τι άσου, δεν θέλουν το ρεπορτάζ.
0: Εντάξει.
1: 85-15 να πάει στο Ολυμπιακό, το 15 που τον κρατάει είναι.
0: Επειδή έχω κάτι, ναι. Κάτι παοξίδες άπαρθε στο μυαλό.
1: Γιατί
0: έχει το ιδέα, παρατήστε, πάτε να παίξει αριστερό μπακ, μα ζαλίζετε. Αυτό θα πει. Άντε, δεν μπορεί να βρείτε ένα αριστερό μπακ. Ο Μάτος εκεί από τη. Ποια χώρα είναι ο Μάτος.
1: Δεν είναι μόνο. Ο Μάτος Βραζιλιάνος είναι.
0: Δεν παύρει ένα Βραζιλιάνο Μάτος, θα πούμε. Τι ήρθε εδώ με την παντόβλα. Τι ήρθε εδώ με τη γύφτη και την παντόβλα. Με κάνει τι να με δείξει ότι δεν γνωρίζει. Φέρε με ένα αριστερό μπάκρε Μάτος, θα πούμε.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι ο Πάπα δεν πρέπει να το χάσει ο Γιανούλη. Τόσα χρόνια ο Σαββίδης έχει χάσει παίκτη από τον Ολυμπιακό.
0: Και τι έγινε, μωρέ.
1: Αν ήταν επικοινωνιακή.
0: Άσε μας, μωρέ, ήταν επικοινωνιακή. Τα έχει κάνει πλακάκια με τον Ολυμπιακό. Με και το, το Σαράτσι στείλατε κάτω τώρα, μα τρελάνετε τώρα. Πήρατε την ΕΠΟ. Πήρατε την ΕΠΟ παρέα τώρα και οι φίλαθλοι σας θέλανε να κάνουν κοινό μάτς με κόσμο τώρα και συμπειράζει ο Ολυμπιακός. Πουλάμε τώρα παοξιλίκι τώρα στους παλιού. Δεν έχετε
1: μίσος. Ο Γιανούλης μπορεί να φύγει του χρόνου ελεύθερος από την Augsburg.
0: Τι να κάνει ο Γιανούλης.
1: Του χρόνου άμα περάσει, τότε μπορεί να φύγει ελεύθερος, να χάσει και τα λεφτά.
0: Του χρόνου μπορεί να έχουμε πεθάνει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή έτσι λειτουργούν οι μεταγραφές, έτσι έχει η κατάσταση. Αν δεν ήταν ο Γιανούλης και ήταν οποιοδήποτε άλλος παίχτης, ο Γιανούλης είχε πάει τώρα στο Ολυμπιακό. Τόσο απλά.
0: Εντάξει.
1: Το κρατάει ο ίδιος γιατί εντάξει, είναι, νιώθει ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Το
0: νιώθει ΠΑΟΚ, δεν νιώθει
1: ΠΑΟΚ. Του είναι γύρω,
0: σου λέει πάω 40 χρονών, με πάρω και με ένα τεχνικό διευθυντή.
1: Γιατί δεν μπορώ να τον πάρω και στο Ολυμπιακό, άμα το πει έτσι. Ολυμπιακός είναι ομάδα που κάνει. Μετά την
0: εκεί έχει άλλα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εδώ
1: επειδή θέλω να είμαι τίμιος και είπα κάτι νωρίτερα, ο Φορ, που ασχολείται ένας, ο Πάουκ με τον Γιακουμάκη δεν θα βγάλει άκρη.
0: Ωραία, πάει
1: θα πάει αργά το γράμμα.
0: Θα πάει στο
1: άρα
0: MLS.
1: Ψάχνει center for
0: στο MLS.
1: Και αυτό που ψάχνει από το MLS.
0: Το MLS και MLS. Ναι.
1: Όπως ψάχνει και Χαφ, ο οποίος είναι Αφρικανός.
0: Αφρικανέ, Αφρικανέ.
1: Έλα να κάνουμε κονέ.
0: Δε σε το κέντρο μου, μόρε.
1: Και αγωνίζεται σε ένα από τα 5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Μ' αρέσουν οι Αφρικανοί που παίζουν Χαφ.
1: Στα Χαφ. Και εγώ Αφρικανό μόνο στα Χαφ παίρνω.
0: Αφρικανό να πάρω στα Χαφ να τρέχει.
1: Και ίσως και εξτρέμ εγώ θα πάρω Αφρικανό. Χαφ και εξτρέμ.
0: Αφρικανό δεν παίρνω.
1: Δεν παίρνω φόρ εκτός αν είναι ο Ντρογκμπά, εξαίρεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πίσω δεν παίρνω.
0: Στοπέρ.
1: Ναι, δεν παίρνω.
0: Δεν παίρνω.
1: Δεν παίρνω, όχι. Αν και υπήρχαν εξαιρέσεις.
0: Μεταξύ
1: αλλά...
0: Αφρικανού και Πόντιου, ποιον προτιμάς.
1: Πόντιο.
0: Μιχαηλίδη, τώρα ακούει ο Μιχαηλίδης και τέντωσε το αυτί του. Το Μιχαηλίδη.
1: Να πω και κάτι τελευταίο για τον Γιανούλη.
0: Ναι.
1: Εάν η μεταγραφή δεν κλείσει ως την Παρασκευή στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Έχω μια ενημέρωση, αυτό θα πρέπει να το τσεκάρω ξανά, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί άλλο, γιατί καταλαβαίνει και αυτός ότι πάει να μπλέξει. Δηλαδή Παρασκευή ίσως να είναι και deadline. Γι' αυτό λέμε ότι όσους περνάνε οι μέρες, σου λέει κάτσε ρε φίλε, έχουμε συμφωνήσει με την Άουγκσμπουργκ. Σε δίνουμε όλα τα λεφτά. Δεν θα κλείσεις.
0: Ρε Γιανούλη, έτσι και έρθει στον ΠΑΟ και δεν παίξει καλά, τι έχει να τραβήξει.
1: Oh, εσύ ψοφάς για τέτοια.
0: Άρα,
1: ναι, γιατί άμα πάει στον Ολυμπιακό άμα... με 5 συν ένα μπόνους. Το ξαναλέω.
0: Ας το, ναι, κυνηγήσει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Αν δεν σε νοιάζει για
0: εκεί. Δεν κολλάω.
1: Εδώ είναι που λέμε ότι πρέπει. Τι κάνεις, ακολουθείς την καρδιά σου, ακολουθείς το συνέστημα ή ακολουθείς το μπακαγιόκο. τι κάνεις.
0: Τον Μπακαγιώκο.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και όταν σταματήσει την μπάλα και ασχοληθεί με τις ακαδημίες.
1: Άρα θα έχει προέκταση τον Μπακαγιώκο.
0: Συνεργασία με τον Μπάουκ. Αυτός είναι πονηρός. Μην τον βλέπεις που δεν μιλάει και είναι με τα μάγουλα μέσα, να πούμε. Σαν τον πώς το λένε, τον Άγιο Θαλάποντα. Ας το τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ τα έργα. Σου λέει αυτός.
1: Να σου πω κάτι. Για μένα ο Γιαννούλης έχει άλλα 5 χρόνια. Πόπ να παίξει. Γιατί είναι στεγνός σε σωμάγουλα.
0: Και έχει άλλα 40 χρόνια μέχρι να πεθάνει μετά.
1: Χτύπα, εντάξει, άλλο. Εγώ λέω τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει 5, έχει άλλα 4 top level.
0: Έχει άλλα 40-50 χρόνια για να φύγει από τη ζωή. Εκείνη τα 50 χρόνια θέλει να είναι εδώ κοντά να κάνει δουλειά με τον Πάο.
1: Αυτό.
0: Σου λέει,
1: και γιατί να στιγματιστεί όπως στιγματίστηκαν κάποιοι άλλοι. Γιατί εδώ θα είμαι. Εδώ είναι το σπίτι μου. Γιατί κάποιοι άλλοι που είναι παουξίδες πραγματικά έτυχε να αναγκαστούν να φύγουν και είναι ακόμα και τώρα στιγματισμένοι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Τι κατάλαβε. Επειδή είναι χαζός ο Σαλπικίδης και δεν ξέρει να μιλήσει.
1: Λοιπόν. Πάμε σε κομψό.
0: Θα του μιλάω στο Σαλπικίδη, ρε Σαλπικίδη. Τι έγινε τότε.
1: Ο Γιαννούλης λέει δεν επηρεάζεται από τον αδερφό του που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σαφέστατα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που του λένε πάνε ρε, είναι καλά, κάνε ράνε. Έτσι, αλλά το θέμα είναι
0: ότι ο Γιαννούλης αύριο μεθαύριο θα κάνει ακαδημίες. Ο αδερφός του εδώ πέρα είναι.
1: Μόνο στον πάγκο. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Γιαννούλη. Το παλικαράκι δέχεται τρομερή πίεση από παντού.
0: Α, το τσαμένο,
1: από το μάνατζερ,
0: το
1: τσαμένο, από τον Ολυμπιακό, το από τσαμένο, την οικογένειά του, από τους συμπαίκτες.
0: Α,
1: από
0: το τσαμένο, θα πάρει ένα 100, το τσαμένο.
1: Να γινώσουν παίξεις και εσύ να τάπαινες ρε μάγκα.
0: Α, δεν το τσαμένο.
1: Σαν κάποιους άλλους, αχ πάει διακοπές κάτω.
0: Αχ, δεν θα
1: δουλεύει το πρωί στο βράδυ και δεν κάθεται να σκρολάρει όλη μέρα πάνω από ένα κινητό.
0: Α, το τσαμένο, το τσαμένο. Παίρνει ένα 100 κύριε τσαμένο. Ρε, μας ακούς αθρακορυχία, ρε!
1: Σιγάρα αθρακορύχια, εσύ.
0: Μας ακούνε στα κρεοπολία, βρε!
1: Νικόλα, όταν σ' ακούω να μιλάς για πολιτικά, είναι σαν να μιλάω εγώ με τον κόκκινο για μπάλα. Λέει ένας φίλος που προφανώς δεν είναι.
0: Πότε μιλήσαμε.
1: Τι είπα, εγώ είπα, δεν ασχολούμαι, παιδιά.
0: Ποιος πόστας είναι.
1: Συνειδητή που θα μας πάει στο σπάλα, δεν θα μας πάει στο σπάλα.
0: Ενώ εσύ που έχεις 17% το Τσίπρα που σε διέλυσε πριν από 10 χρόνια, είσαι.
1: Ναι.
0: Και έχεις βγάλει την Καριστιανού με 15%. Η οποία. Εσύ ξέρετε πολιτικά εσείς. Βγείτε από εδώ, ρε. Εσπάκηδες. Εσπάκηδες.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Άντε, μια γλώσσα δε. Τι μηχανή είναι αυτή. Τι φωτοβολίδα είσαι, αγόρι μου. Τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει όλες και όλους. Όταν πας μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λες ρε φίλε, εδώ είμαστε. Καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας, στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις στις κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, όλα αυτά μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, for all της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 τόσο για λόγους πολιτικής συνέπειας όσο και γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται στο τέλος της συνταγματικής τους θητείας, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και μέσα στο καλοκαίρι να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα να γίνει μια συλλογική συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων, τόνισε ο Νίκος Παπάς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενημέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως οι διαπραγματεύσεις οδηγούν προς μία πολύ καλή συμφωνία, με την οποία θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στη μία η ώρα το μεσημέρι, διαμαρτυρόμενοι για τις δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών. Στη 1:30 στη Θεσσαλονίκη, οι εκπαιδευτικοί θα διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ζητώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση. Πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς Μύκονο, Τίνο και Άνδρο με 283 επιβάτες και 60 μέλη πληρώματος προσέκλουσε σε προβλήτα στη Ραφίνα, ευτυχώς δίχως να σημειώνονται τραυματισμοί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
16: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
22: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
21: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλό πραγματάκι. Έλα, έλα, ξεκινάς να μιλάς από το διάδρομο, ρε άνθρωπε. Ραδιόφωνο 50 χρόνια κάνεις και ξεκινάς να μιλάς απ' έξω και περιμένεις να ακουστείς.
1: Κάνω το image μέγε του.
0: Τι να κάνεις, ο άλλος πήγε στην πιτζάδικο και πήρε λεμονάδα. Τι θες τώρα.
1: Και την πλούσια 10 ευρώ.
0: Δηλαδή, τι image μέγε.
1: Έχει εμένα,
0: έχει
1: εμένα.
0: Έχει φτιάξει ένα τέτοιο μέχρι κάτω το κουβάλα.
1: Λες και είναι. Όσοι είμαστε κοντοί, ρε, το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν αφορά ψηλέ κάλτσε και μαθή παντελόνι μέχρι το γόνατο. Α, είμαι κομμενιάρη, λέει. Τι κομμενιάρη, λέει. Πήγε, λέει, σε μένα στην υποδοχή. Μπορώ να σου φέρω όλη τη φάντα να πούμε να στείλει. Και εσύ πλήρωσε 10 ευρώ τη λεμονάδα. Και κοίταζε μόνο. Το τουλάχιστον αυτό πήγε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο ΑΕΚ και μετά ανοίξουμε και γραμμές.
1: Να πει το αφεντικό να το κρατήσει. Ποιον? Πέρα από το εξάμεινο.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι πλέον με τίποτα άλλο. Όταν ασχολιόμουν, έχω κάνει τις εγγύσεις μου. Η Τάνια ήταν εδώ, ο Χάρης είναι εδώ. Άτομα τα οποία ήταν σοβαρά και εξελίξιμα και αποδείχτηκε στην πορεία.
1: Χάνει η επιχείρηση που δεν κάνει την ουρά, να ξέρει.
0: Εντάξει, οκ, okay. Αυτό είναι ένα άλλο
1: να
0: κομμάτι.
1: Να κουνήσει την ουρά πέρα δόθε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι δικό μου με τον Τζαπαύλου. Έτσι, τα έχουμε πει, τα έχουμε συμφωνήσει, τελείωσε τώρα.
1: Πάει και το For Transit.
0: Ναι.
1: Θα πάμε κανένα ταξίδι, θα κάνουμε κανένα.
0: Πάμε κατά φωνή. Πε σου λέει να αφήσει οικολογίε να πάμε τουλάχιστον να δούμε κανένα μάτσο στο Λονδίνο. Ψήνουμε. Θέλει να μα πάει κάπου τώρα ο άνθρωπο. Εφόσον δεν τώρα... κάθεται. Δεν κάθεται. Τώρα όχι. Τώρα αφού έχουμε Μουντιάλ, ένα μήνα έχουμε εκπομπέ. Εδώ, ράδια, τηλεοράσει.
1: Μουντιάλ που γίνεται.
0: Μουντιάλ Αμερική, Μεξικό, Καναδά.
1: Να πάμε καμιά Αμερική.
0: Εκεί να πάμε και να γυρίσουμε. Εδώ έχουμε και το ράδιο. Τον Αύγουστο που θα έχουμε και τις άδειές μας κάποια στιγμή και ταυτόχρονα αναγκαστικά και δεν έχει ακροματικότητες, μπορούμε να πεταχτούμε ένα τρίμερο Λονδίνο να δούμε κανένα ωραίο ματσάκι Chelsea, ξέρω εγώ, West Ham έπεσε. Όχι. Chelsea Leeds.
1: Leeds.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, Λονδίνο να το φτιάξουμε, Κωνσταντίνε. Θέλει ο άνθρωπος να μας πάει κάπου, ρε παιδί μου.
1: Δεν μας πάει πουθενά που θα έχει κουβάνει σε καμία κουβά.
0: Δεν έχει τέτοια εκεί.
1: Δεν έχει τέτοια,
0: δεν έχει τέτοια εκεί. Στο Λονδίνο και είναι και όλα πανάκριβα, να ξέρεις. Έχει, αλλά είναι πολύ ακριβά.
1: Και δηλαδή, γιατί να πάμε στα ακριβά και να μην πάμε πουθενά.
0: Πάμε να δούμε μπάλα, ρε φίλε.
1: Εμείς, μπάλα.
0: Μπάλα να δούμε τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τα άλλα τα έχουμε φάει με το κουτάλι. Τι είμαστε, στον άλλο που πάει στην ψάρια να πάρει λεμονάδα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 12 ευρώ τη λεμονάδα πλήρωσε.
0: Που λέει ένα πράγμα παίζας μόνο. Center for που κοιτάζει ο Πάουκ, είπαμε MLS.
1: Πλήρωσε τη φάντα για Τζόνι Μαύρο.
0: MLS και είναι κολτζής. Ναι, είναι κολτζής, το έχει. Λοιπόν.
1: Ποιος είναι κολτζής, center for, δεν
0: είναι. Ναι, είναι κολτζής όμως, είναι κολτζής.
1: Και παίζει το... στο MLS παίζει.
0: Ναι.
1: Σε σιγά το πρωτάθλημα που παίζει.
0: Έχει παίξει και σε άλλα στην Ευρώπη που ήταν πολύ καλός.
1: Ναι. Και γιατί πήγε στο MLS αν δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί το τάσκασαν.
1: Α, το τάσκασαν.
0: Το τάσκασαν.
1: Και θα έρθει τώρα να οικονομήσει εδώ. Σε εμάς εδώ.
0: Στην τελευταία του
1: σε εμάς θα οικονομήσει εδώ τώρα.
0: Εντάξει. Καλή ηλικία είναι πάντως. Λοιπόν,
1: ο Λουτσέσκου είναι ενημερωμένος.
0: Ο Λουτσέσκου πρώτα θα πρέπει να ενημερωθεί για το τι και πώς.
1: Ναι, γιατί...
0: Στο τέλος θα του πάνε, ναι. Γιατί.
1: Βλέπω
0: να ξέρετε
1: μύθου.
0: Τι γίνεται. Στο τέλος του Λουτσέσκου.
1: Μύθο ετοιμάσου.
0: Ναι, στο τέλος του Λουτσέσκου θα τον πάνε. Έχουμε καταλήξει σε αυτόν και αυτόν. Ποιον θες. Στο τέλος. Για να συμφωνήσουν όλοι μαζί,
1: ναι.
0: Και να πάνε μετά να πούν στο Σαββίδι Ιβάν αυτόνα χάστα πέρτονα.
1: Ναι.
0: Όπως κάνει π.χ. η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα, ο οποίος τον ανανεώνει. Άλλα 3 χρόνια και τον Νίκολιτς άλλα 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχουν βρει συνταγή επιτυχίες κάτω στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν μπερδεύονται, ταιριάξαν οι χημίες τους, βγάζουν γούστα και η ΑΕΚ συνεχίζει να πανηγυρίζει ένα πρωτάθλημα και το καλοκαίρι ξεκίνησε και με μεταγραφή και με προοπτικές. Είναι αυτή τη στιγμή το ακριβώς ανάποδο από τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί ρε ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα, δεν είναι συμβούλιο εχθές το.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω άλλο όμως τώρα.
1: Δηλαδή δεν έγινε οργάνωση, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι συζητήσαν τώρα.
1: Τώρα επειδή λείπει ο προπονητής, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο παράξενοι.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν μετά τον Νίκολιτς που τον πήγε μέχρι το 29.
1: Και αυτό μην το λες. Μπορεί ο Μίνικος να μην πάει καλά και
0: καλά,
1: τον
0: διώξουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αλλά εμείς εδώ πέρσι. Ξέρεις
1: για πότε αποδομείται ένας άνθρωπος.
0: Εύκολα, στο δευτερόλεπτο. Εδώ τον ίδιο τον Χριστό αποδόμησαν, φίλε. Πλάκα με κάνει.
1: Καλά, τα ήθελε κι αυτός.
0: Ναι, εντάξει, τα ήθελε, ξε, τα ήθελε.
1: Τα ήθελε κι αυτός.
0: Εγώ σου λέω ότι έχουν αποδομήσει τον Χριστό. Σταματάει κουβέντα εκεί. Άρα τα περιμένεις όλα από τους ανθρώπους. Αυτοί είμαστε.
1: Το Χριστό τον αποδομήσαν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και δεν ακολουθούν αυτά που λέει ο Χριστός. Δηλαδή τι να πω.
0: Λοιπόν, Κέρι Μπάλτα η ΑΕΚ. Και Ριμπάλτα,
1: τον αύξησε το μισθό, ρε μαθά.
0: Εντάξει, άμα πάει καλά και άμα φαίνει καλούς παίχτες.
1: Τον αύξησε το μισθό, ε.
0: Βέβαια και ο Ηλιόπουλος θα σκάει. Κράκ, τι θες, Βάργα, 4. Τι θες, Ζουμκόφ, 5. Πάρτα.
1: Το δικό σου το βλέπω λίγο ζορισμένο.
0: Τα είπαμε αυτά, ρε φίλε. Τα κεφάλαια τα έχουμε πει. Δεν το συζητάμε.
1: Πότε σταματάει ο πόλεμος.
0: Αυτό λέμε. Όταν σταματήσει, τότε να δω όλοι αυτοί που βρίζουν, κράζουν, ράνουν, τι θα λένε μετά.
1: Οπα, το τι, κάτι.
0: Έτσι πάει. Ξέρεις, θα κάνουν μετά, σαν τις αύρες. Εγώ δεν είναι, εγώ ήμουνα έτσι, θα λένε. Δηλαδή, πραγματικά αυτή είναι η χειρότερη ράτσα ανθρώπων. Εγώ ήμουνα έτσι. Τους, δεν μπορώ τους αχάριστους και τους ναμπιόριδες. Δεν τους μπορώ καθόλου. Εγώ δεν έλεγα, εγώ ήμουνα, να ξέρεις, δεν ήμουν από αυτούς που πετούσα χολί και πέτρες. Γιατί κατάς μου τρέχεις τώρα ξενήλας.
1: Βρωμάει ρούβλι εδώ μέσα.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν το μύρισες. Τα μυρίζει και τα χρήματα, ρε φίλε.
1: Του Μιστακίδη μυρίζουν άλλο.
0: Δολάρια.
1: Δολάρια.
0: Α, ντόλαρς.
1: Ναι. Τι προτιμάω εγώ.
0: Εσύ τι προτιμάς. Και ξέρω. Ρούβλια και δολάρια και σε μια χαρά.
1: Μια μίξη. Πάω στο ανταλλακτήριο και δεν έχω πρόβλημα.
0: Ρουβλοδόλαρο, ε!
1: Είναι το καινούριο νόμισμα στους παοξίδες, το ρουβλοδόλαρο.
0: Ρουβλοδόλαρο.
1: Ναι. Ρουβλοδόλαρο.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σ' άρεσε.
1: Ο Ροστόφ! Και το Ροστόφ! Και το Ροστόφ!
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με το θέμα της ΑΕΚ.
1: Έτσι, που το πήραμε πολύ επιφανειακά. Πήρε μια...
0: Ναι, πώς, ναι, αυτό σου λέω. Γι' αυτό ναι. Σου λέω. Αφού με γυρίζει την κουβέντα συνέχεια, θες να κάνεις χουλιαμά και να κάνεις κουβέντες που κάνουν στα social και οι σελίδες που κάνουν χαβαλέ.
1: Τι, και το Ροστόφ, και το Ροστόφ λένε.
0: Ναι, οκ. Okay. Για την ΑΕΚ όμως τώρα ήμασταν. Ναι. Πώς τη βλέπεις αυτή την τριπλέτα, Ηλιόπουλος, Νικόλιτς και Ριμπάλτα.
1: Μέχρι το πρώτο κακό αποτέλεσμα μπορεί να χαλάσει την τριπλέτα.
0: Ναι.
1: Okay. Στη Μεσόγειο, που είμαστε Μεσόγειος λαός,
0: ναι, ένα-δύο είναι... στραβά αποτελέσματα. Είναι... Άρα όλα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα.
1: Και εγώ μπορεί να κάνω νούμερα και να μην κάνω μια φορά και να με βρίζουν. Και καλά θα κάνουν.
0: Λέει...
1: Όπως εγώ βρίζω τους άλλους, θα βρίζω και αυτοί σε μένα. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ που θα πω γιατί είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο. Λέει, πες, θα λέω κι εγώ.
0: Ναι. Πάω κρέτρο. Α, και από όλα τα παιδιά που γνωρίζει. Γιατί
1: πάω ρέτρο από πού τα παίρνει, ρούβλια παίρνει ή δολάρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είπε ότι.
0: Εγώ σελίδες... γνωρίζω τα παιδιά, τα ξέρω. Καλά, με τον Ψύχρα τον ξέρω 25 χρόνια, μα έχουμε κάνει και διακοπέ. Αυτό που κάποιο.
1: Αυτή είναι ένα από του δύο είναι μισθαδικό.
0: Και τον πάω κρέτρο έχω γνωρίσει, ένα καφεδάκι γρήγορο το έχουμε πιει. Και τον Οπτασία. Αυτό ο οποίο με έχει ενθουσιάσει από αυτά τα παιδιά και για τι γνώσει του.
1: Κάτσε, τι πάω κρέτρο, όνομα.
0: Είναι ο τρελογιατρός.
1: Όνομα επίθετο έχει ο πάω κρέτρο. Ναι. Πώς το λένε, όνομα επίθετο.
0: Το ξέρω το όνομα του.
1: Πες το.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι. Γιατί δεν χρειάζεται και θέλει του άλλου να λένε τα ονόματά του. Ναι, πες το, για.
0: Αυτό κάθε. Είναι πολλά χρόνια, έχει δείξει ποιο
1: είναι. Ρεπέξε μπάλα, λοιπόν, πώς λένε.
0: Λέει όμως τώρα. Ο στο λιμάνι λέει τα έργα ξεκίνησαν πάντως.
1: Πώς.
0: Ήρθαν μηχανήματα, γίνονται μπαζώματα σε προβλήτα 6. Πέφτει χρήμα εκεί. Οπότε δεν νομίζω να είναι θέμα ρευστότητα, αλλά προτεραιότητα.
1: Όπα, ο μισθαδικό βγήκε.
0: Εγώ θα πω ότι άλλη επιχείρηση, άλλη εταιρεία λιμάνι, άλλη ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί
0: να τα μπερδεύουμε.
1: Γιατί οι άλλοι.
0: Είναι άλλη. Πώς θα κάνουμε. Δηλαδή, κάνει εδώ ο Αδρώνης ένα ραδιόφωνο, είναι μία εταιρεία.
1: Ναι.
0: Ο Μακεδονικός είναι άλλη.
1: Ναι, αλλά ο Μακεδονικός.
0: Είναι άλλη. Που τον είναι επίσης. Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα δείξει το στόμα μου τώρα. Και η εταιρεία βοηθάει την άλλη τώρα.
0: Λοιπόν,
1: και ερχόταν ο Μαλεζάς εδώ να πάρει το μισθό κουνάμενο, σουνάμενο. Άσε ρε τώρα μια χαρά είναι. Άμα έχεις εταιρείες μπορείς να πηγαίνεις από τη μια στην άλλη.
0: Α, μπορεί να κάνεις τις.
1: Να είναι μια ζημιογόνα να
0: πηγαίνεις. Τσαλιμάκια σου.
1: Βέβαια, τσαλιμάκια, άμα έχεις
0: επιχειρηματίες. Άρα λέει εδώ το φιλαράκι μας ότι χρήματα υπάρχουν. Αυτό λέει. Δεν υπάρχουν για τον ποδόσφαιρο όμως. Αυτό λέει. Υπάρχουν.
1: Είσαι μισθαδικός, φίλε.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω να πω τα 70-75 εκατομμύρια που χρειάζεται να πάω κάθε χρόνο για να λειτουργεί η ομάδα και να μην χρωστάει ούτε ευρώ, ποιος θα δίνει.
1: Γιατί δεν παίρνει έσοδα ο ΠΑΟΚ.
0: Παίρνει κάθε χρόνο πάνω από 70-75.
1: Μπορεί να βάζει από την τσέπη του άνθρωπο.
0: Αυτό λέμε. Ναι. Παίρνει κάθε χρόνο 70-75, γιατί τόσο είναι όλο το κοστολόγιο για όλα. Παίχτες, διοικούντες, παράγοντες, παρατρεχάμενους, γήπεδα έξω. Είναι γύρω σε 75 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει όλα ο ΠΑΟΚ πίσω, πιστεύεις. Εγώ δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Με αυτό λέω.
1: Δεν είπε ο πρόεδρος θα το κάνει αυτόνομο τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό. Μα αυτή είναι και μεγάλη επιτυχία γίνει. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό.
1: Τι λέει Ολυμπιακά.
0: Πάμε και στον Ολυμπιακό λίγο.
1: Λυκόγιανη βλέπω. Άμα δεν πάει Γιαννούλης. Λυκόγιανη.
0: Ναι, ο Λυκόγιανης είναι μια προοπτική όπως το ανέφερες. Δεν ξέρω ποιος το ψιθύρισε, αλλά ισχύει.
1: Είναι η πρώτη προτεραιότητα, έχω μάθει.
0: Εάν, και όπως σας είπα, ότι αν δεν τελειώσει του Γιαννούλη μέχρι Παρασκευή, ο Ολυμπιακός θα πει φτάνει.
1: Θα πάρει το Λυκόγιανη. Ναι, εμένα δεν με τρελαίνει ο Λυκόγιανης. Προτιμώ τον Γιαννούλη για να είμαι ειλικρινής. Είναι καλύτερος παίκτης ο Γιαννούλης τώρα.
0: Ο Γιαννούλης είναι το καλύτερο
1: Είναι μοντέρνο μπακ, ανεβαίνει απάνω.
0: Είναι μπακ στην Ελλάδα.
1: Τέλος. Έχει ταχυδυναμικότητα, τέχνη, μπαίνει μέσα στα δεκάρια, πάσες πετάει
0: ο
1: κάτω.
0: Γιαννούλης
1: λίγο στο μαρκάρισμα.
0: Είναι Ζάξ. Το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα. Τέλος. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας.
1: Και περνάει και τον Τσιμίκα τώρα.
0: Οριακά πέρασε και τον Τσιμίκα.
1: Οριακά, ναι. Οριακά.
0: Γιατί και ο Τσιμίκα τώρα με την
1: πεχτάρα. Όχι ρε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Πεχτά, αυτοί οι δύο πεχτάρα.
0: Αν ήμουν να πάω και γινόταν τέτοια κέντρα, θα πήγαινε πού μέρα να παίρνα τον Τσιμίκα.
1: Πόσα εκατομμύρια θέλει.
0: Δεν ξέρω, θα βρίσκα τρόπο.
1: Γιατί να με βρει
0: τρόπο, δεν με νοιάζει. Όταν θέλει κάτρε, φίλε, τρυπά τείχο. Τέλος, εγώ έτσι λειτουργώ.
1: Τι να τρυπήσετε, για όρτι με το πουλί σα δεν μπορεί να τρυπήσετε.
0: Αυτό το κάνουμε
1: τι τρυπήσετε, να μου τρυπήσετε.
0: Ισχύει αυτό που λες ότι.
1: Κάντε ένα αερανό.
0: Γιατί ο φίλο ο Λυκόγιαννης, ο Λυκογιάννης.
1: Λυκόγιαννης, ναι.
0: Στην Πολόνια φέτος είχε μειωμένο ρόλο. Μπαίνει και ελεύθερο κι αυτό από ό,τι γνωρίζω. Μπορεί να κάτσει. Παίζει και στόπερ αν χρειαστεί.
1: Ναι, τρίτο στόπερ αριστερό παίζει. Σε 3-5-2.
0: Παίζει και στόπερ αν χρειαστεί. Και σε τετράδα αν χρειαστεί παίζει. Τον έχει βάλει η Μπολόνια ενίοτε, αλλά σε τριάδα παίζει τέλεια. Έτσι. Είναι ένα παίκτη που μπορεί να αποσχολεί στο Ολυμπιακό, ο οποίο έχει πάρει το Μαθαίο.
1: Το Μαθαίο, ναι.
0: Το Μαθαίο.
1: Ναι.
0: Και ο Μαθαίο, ρε.
1: Μαθαίο λέγεται.
0: Έχει πάρει το Μαθαίο. Να βλέπει εδώ τώρα τα πρωτοσέλιδα εδώ, Γιαννούλη, τον βλέπουν κόκκινα. Είπαμε. Αν δεν ανακοινωθεί κάτι σήμερα, αύριο, σημαίνει ότι η μεταγραφή θα αρχίσει να μπλοκάρει.
1: Θα πάρει, λέει, το Λυκόγιαννη.
0: Γιατί σε χαλάει ο Λυκόγιαννης, 31 χρονών είναι.
1: Πόσα θέλει ο Λυκόγιαννης, από πού, είναι ελεύθερος ο Λυκόγιαννης.
0: Νομίζω δεν έχει άλλο χρόνο, πρέπει να έχει μια οψιόν μήπως και τον ανανεώσει η Μπολόνια.
1: Η Μπολόνια,
0: εκεί παίζει.
1: Χάλασες κι εσύ.
0: Ποιος.
1: Που τα λες σαν τον κόκκινο, Μπολόνια.
0: Μπολόνια.
1: Μπολόνια κύριε.
0: Α, Μπολόνια, α, Μπολόνια.
1: Μπολόνια, τι είσαι, Σιμίτης, να πούμε.
0: Λοιπόν, πέρσι έπαιξε λίγο. Ναι, έχει τελειώνει το συμβολαιό του.
1: Τώρα φέτος.
0: Τελειώνει το συμβολαιό του, καλά θυμόμουν.
1: Πάρτε το.
0: Είναι χωρίς ομάδα. Ελεύθερος.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Λυκόγιαννης? Είναι 30.
0: Ο Λυκογιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Τον πειράζει, εγώ που είπα Μπολόνια. Ναι, είναι 32.
1: 32?
0: Στα 33. Τον Οκτώβριο γίνεται 33. Όπως και ο Γιαννούλης τον Οκτώβριο.
1: Παίρνω 800, εγώ τον κλείνω. Δώσε μου ένα αεροπλάνο. Μια αεροσύνη.
0: 800 συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο. Το χρόνο.
0: Εύκολα, εύκολα. Εντάξει, έμπειρος είναι.
1: Είναι και πυριώτης.
0: Πυριώτης, αυτό σου λέω, ναι. Αν δεν τον κλείσει, λοιπόν, ο Λυκογιάννης τον Οκτώβριο γίνεται 33. Ο Γιαννούλης τον Οκτώβριο γίνεται 31.
1: Ήδη εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια θα είχαν πάρει ένα οτοπιάγκι άμπαρ θα πάρει.
0: Α, λες ότι αν δεν κλείσει ο Γιαννούλης.
1: Τώρα θα τον είχα κλείσει.
0: Δεν θα παίρνει στο Τζιμίκα.
1: Θα τον έκανα κουβέντα. Μπορεί να του δίνα και ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, έλα πως είσαι.
1: Αφού σε μπάτου δίνα και ένα εκατομμύριο.
0: Και καλύπτει και το στόπερ.
1: Για το γλυκάνο, να μου παίξει και
0: ο
1: τρίτο στόπερ.
0: Το φιλαράκι που είναι τσιμί, τσιμί, τσιμί, τσιμί, your love. Άλλος ένας τριαντάρης. Τριαντάρησαν αυτοί όλοι, έτσι.
1: Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς, ρε. Αυτοί οι τριανταρίσαν.
0: Ο Τσίμι έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Αυτό το καθιστά
1: πολύ. Αυτό το καθιστά πολύ.
0: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Βέβαια, αν δεν το δώσει τώρα η Λίβερπουλ, μένει ελεύθερος.
1: Αν δεν το δώσει.
0: Χάρη τον έχει αυτό, ναι, του Ντούρι.
1: Έχει αυτό παράτησε το Μίτογλου του Ντούρι. Σου λέει τι να ασχοληθώ τώρα με ραπανάκι αφού εγώ.
0: Έχει πολλή δουλειά εκεί τώρα. Έχει κουλιεράκι.
1: Και εσύ ρε Μίτογλου, τι πήγε εκεί να πούμε. Ναι. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο μια μέρα τον Πασκάλ. Του λέω.
0: Ναι.
1: Εσύ αυτό ο Φουκάλα τον έχουν κάνει. Βοήθα λίγο.
0: Ναι.
1: Για το Μίτογλου. Γιατί ο πατέρα του είναι φίλο με τον Μούχαλη. Εντάξει, το Μούχαλη είναι
0: ένα μάθημα. Ο Σντοεφ κάνει διακοπέ στην Κέρκυρα πάντω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε να ανέβασε και να. Στην Κέρκυρα.
1: Μεγαλώνει κεφάλα του να πούμε.
0: Ναι, το ότι είναι στην Ελλάδα για διακοπές σου λέει κάτι.
1: Ναι, μου λέω ότι θα το φορτωθώ στην πλάτη άλλο ένα χρόνο εγώ εδώ πέρα.
0: Λες, ε. Πάντως ο Πάκου ψάχνει χαφ.
1: Ναι, να ψάχνει. Αφρικανό, Γεωργιανό, ότι χαφ να τρέχει.
0: Και νομίζω ότι είναι από τη Γαλλία ο χαφ.
1: Και γιατί
0: και
1: δεν παίρνετε.
0: Είναι Αφρικανός.
1: Εγώ άκουσα ότι χτυπάει και τον Τριάντη.
0: Ο Τριάντης όσοι έχουν ματάκι, εγώ πέρσι φώναζα για τον Τετέ.
1: Εγώ φωνάζω για τον Τριάντη.
0: Ναι,
1: δίπλα στο
0: Ζαφύρι. Και φωνάζω,
1: δίπλα στο Ζαφύρι και ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Τριάντης είναι ο τέλειος αντιμιετέ κινέλληνας. Βέβαια, ο Τριάντης έδωσε 2,5 εκατομμύρια για να τον πάρει από τη Σκωτία η ομάδα του MLS.
1: Ναι.
0: Άρα προφανώς και η ίδια θα θέλει 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω τι θα θέλει.
0: Συμφωνώ.
1: Άμα έχω Κωνσταντέλια δεκάρι στα καλά του.
0: Ναι.
1: Τριάντη πιο πίσω να βγαίνει κιόλα.
0: Και Ζαφύρι.
1: Και Ζαφύρι έχω μια τριάδα χαφ καταπληκτική. Παίρνω και τον Αφρικανό. Κρατάω και τον Οσντοεφ. Και με μέλι γάλα.
0: Έχεις κι άλλους όμως, έχεις και Καμαρά.
1: Κρατάω και τον Καμαρά.
0: Πώς θα κρατήσει, 8 χαφ θα πάρεις.
1: Γιατί τι με κάνει. Να το δώσω τον Καμαρά, βγάλω κανένα πιτσιρικά. Βγάζω τον πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Παίρνω τον Πουλιοτόπουλο, του λέω Νίκολα Σκέιτς, έχουμε κανένα 18 χρονών εκεί πέρα 19 να βγάλουμε. Ο Νίκολα Σκέιτς θα πιάσει το σακούλι, μπαμ, θα μου βγάλει ένα χάφ από μέσα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα γιατί μιλάμε για μεταγραφολογία στο Ολυμπιακό, τον Τσάπρα δεν τον πρόλαβε.
1: Ποιον?
0: Ολυμπιακός.
1: Τον ήθελε όμως.
0: Τον ήθελε, κάργα τον ήθελε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός είπαμε βγήκε στην αγορά με Μαρούλη.
1: Ναι.
0: Αλλά του τον πρόλαβε άλλος τον Τσάπρα και ασχολείται με τον Βίχο τώρα.
1: Ο Βίχος είναι αριστερός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ασχοληθεί με τον Βίχος. Το ξαναλέω.
1: Κάτσε, Βίχος.
0: Το ξαναλέω. Η υπόθεση Γιαννούλη ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Η πιθανότητα είναι πάλι υπέρ του Ολυμπιακού. Το ξαναλέω. Δηλαδή, άμα αύριο ανακοινώσει, θα πω εντάξει.
1: Ωραία.
0: Είναι 80-20 όμως. Είναι 85-15. Δεν είναι 99-1 όπως ήταν το Σάββατο που με είδε έτσι.
1: Σε είδα έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει μια παραμάνα χάρη.
0: Ναι.
1: Καρφίτσα, έχει καμία καρφίτσα. Φέρε μου μία.
0: Γιατί τι θες να σκάσεις.
1: Να μου κάνε τα μέζια αφού μου τα φουσκώσανε με αυτό το
0: αφού
1: Γιανούλη.
0: Αφού βίντεο για το Γιανούλη έκανες ρε Παγάσα.
1: Εντάξει άλλο.
0: Ρε Παγάσα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ρε βιντεάκι στο TikTok για το Γιανούλη έκανες ρε. Αφού ψοφάς ρε φίλε.
1: Έλα,
0: αυτή τη στιγμή είναι το πιο εμπορικό θέμα, ξέρεις γιατί.
1: Τα αγαπάω τα παιδιά.
0: Αγγίζει πάω και Ολυμπιακό.
1: Τους κράζω αλλά τους αγαπάω.
0: Αυτά τα παιδιά είναι υπέροχα σου.
1: Τους κράζω αλλά τους αγαπάω.
0: Αυτά τα παιδιά είναι υπέροχα.
1: Ξέρεις γιατί μου βγαίνει αυτό, ε.
0: Γιατί.
1: Γιατί κράζω τους ποδοσφαιριστές, τους νέους.
0: Ναι.
1: Έκανε ψυχογράφημα η αδερφή σου.
0: Εσύ πήγες εκεί και αντί να κάνεις ψυχογράφημα έκανες μπουκαρίσματα σε άλλες ασθενείς. Έτσι και τις έλεγες. Παιδιά, αυτό που είπες δεν υπάρχει στον πλανήτη. Έτσι μια γυναίκα την οποία την έχει βρει πρώτη φορά στη ζωή του και λέει σου πω ένα μυστικό. Το μυστικό βέβαια μετά από τρία λεπτά το έμαθε όλο το μαγαζί και όλη η πόλη. Τι μπορεί να της είπε ο Ράπε, παιδιά, γυναίκα η οποία ήταν εκεί στην ψυχοθεραπεία, το group therapy, τι μυστικό μπορεί να της είπε, ρε φίλε.
1: Τα θέλε.
0: Τι μυστικό μπορεί να της είπε η γυναίκα που την έχει γνωρίσει πρώτη φορά. Έτσι, έχει πέντε λεπτά εκεί, κάνει η αδερφή μου χωρίζει σε γκρουπάκια διάδες και λέει να πει το ένα σε ένα μυστικό σε άλλο. Τι μπορεί να της είπε ο ράπ της κυρίας αυτής. Δεν μπορώ να το πω.
1: Δεν λέγεται.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Τρία λεπτά την ήξερε. Ναι, τι μπάλε μπίπ. Δεν μπορώ.
1: Τι μπίπ να βάλει.
0: Δεν μπορώ να το πω ούτε καν. Ούτε καν το αφήνω στη φαντασία των ακροατών, αλλά έχει πολύ σεξουαλικό περιεχόμενο μέσα. Τι μπορεί να της είπε. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Και μην φανταστείτε εσχρό σεξουαλικό, είναι που δελεάζει τη φαντασία της γυναίκας αυτό. Λες, όπα ρε φίλε. Τι μπορεί να της είπε. Τι μπορεί να της είπε γυναίκα που τη γνώρισε 5 λεπτά νωρίτερα σε ένα group therapy μαζευτήκαμε εκεί για να κάνουμε ένα παρτάκι τέλος πάντων.
1: Φαντάσου σε group therapy.
0: Ναι.
1: Τον Γκουλιανό. Το Ραπτόπουλο και τον Κρεοπόλη.
0: Άστο, άστο. Έχω κάνει τον Κρεοπόλη. Εγώ για να κάνω λίγο.
1: Εσύ του λέει. Έχουν κάνει πολλά πράγματα. Αλλά το αυτό που ήθελα να κάνω να κάνω τον γυμναστή και δεν μπόρεσα. Αχ, η ψυχούλα μου ο γυμναστής. Ο Κρεοπόλης, η ψυχούλα του έχει αυτό. Πρώτη φορά βλέπω.
0: Πρώτη φορά
1: σε καλά, Κρεοπόλη.
0: Πώς το είπε, εγώ πρώτη φορά σε καλά. Για κάνω...
1: Εγώ πρώτη φορά σε καλά. Ρε, εσύ θα πληρώσουμε, θα τα κάνω, δεν ξέρω τι γίνεται. <γιατί.
0: laughs> Αγαπάμε μου, χαλή.
1: Φύγαμε εμεί.
0: Φύγαμε εμεί, τα κάνουμε.
1: Στα καλά αυτά πληρώνει ή δεν πληρώνει. Ξέρω όλο, Σάββατο εγώ πήγα ποτέ σε καλά. Βρώμα Κρεοπόλη του λέω.
0: Ο Τσίμι θα μείνει στη Λίβερπουλ φέτος. Ναι, τελευταίο χρόνο. Θα πρέπει να δει τι θα κάνει. Α, την είπα τη Βίκη σε επόμενη, δεν τα χάνω. Λέει, δεν τα χάνω αυτά. Βίκη θεάρα, αδερφή μου. Ναι. Λοιπόν, κομψό, παιδιά. Κομψότατο. Και επιστρέφουμε, ανοίγουμε και γραμμές. Κάναμε και ένα σουσού με τα κουτσομπολιά, τα μεταγραφικά στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ λένε ότι είναι πολύ κοντά σε χαφ. Την ΑΕΚ πλέον δεν την πιάνεται, παιδιά. Μπαμπαπ, ενεργεί, εκτελεί, τον φέρνει. Έτσι γουστάρουν άπαντες, να ξέρετε. Ούτε σύριαλ, ούτε μύριαλ, ούτε τίποτα. Τώρα, χθες το βράδυ πάλι κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, κομψό και επιστρέφουμε ενάρετο διαφημιστικό, έτσι θα γαλιάσει η ψυχούλα μας και επιστρέφουμε με γραμμές.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη στον Εβάν Φουρνιέ. Έκανε το 2-1 στις νίκες και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Basket League στον επόμενο αγώνα. Η EuroLeague συνεδριάζει με αντικείμενο το χάρτη της νέας σεζόν και το μέλλον της Μονακό, με τον ΠΑΟΚ, την Μπεσίκτα, την Μπαχτσεσεχήρ και την Χάπολ Ιερουσαλήμ να εξετάζονται για πιθανό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς και βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της παραμονής των Νίκου Περσίδη και Κλήφο Μωρούνη. Ο Άρης συμφώνησε με τους Λιντέλ, Μοκόκα, Ντιμητρίεβιτς, Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου μαζί με το πλάνο ανακαίνιση του Αλεξανδρίου. Ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λορέντζο Ινσίνε, αξιοποιώντας την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 με 48 ομάδες κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη, με το Εστάδιο Αζτέκα να φιλοξενεί αγώνες και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 486.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις, πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν ολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά λοιπόν από Δευτέρα ως Πέμπτη 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξέχνιαστη τις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε τελική ευθεία, ναι.
1: Μια ποτέ. Φορά δεν με πήγε στο καζινό, όχι για να φάμε που πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου μια
0: ποτέ.
1: Φορά. Θέλω να πάω μια φορά έτσι για εμπειρία, ρε παιδί.
0: Ναι, θα σου πω. Θα σου πω.
1: Να πάρω καμιά πέντε λεπτά.
0: Ναι, ναι, θα πάρει μπορεί να χάσει. Θα σου το πω.
1: Α τα χάσω.
0: Όσο ήμουν ελεύθερο, δεν έχω πρόβλημα να, και με του ακροατέ εδώ. Όσο ήμουν ελεύθερο, πήγαινα τακτικά. Όχι συχνά, τακτικά. Μπορεί να πήγαινα δύο φορέ την εβδομάδα, α πούμε. Εντάξει.
1: Δεν έχω αυτή την
0: με το που παντρεύτηκα.
1: Έγινε κύκνο.
0: Έγινα κύκνος και σε αυτό το κομμάτι.
1: Έλε, κουλιά, ναι.
0: Και η Τζέννη επειδή με είχε ζαλίσει, πάμε ρε εσύ, πάμε, πάμε μια φορά, μια φορά, μια φορά, πάμε. Την πήγα μια φορά, κερδίσαμε ένα χιλιαρικά και φύγαμε. Α, μετά το φάγαμε, ναι. Αλλά...
1: Είσαι κανένα ξενοδοχείο.
0: Ναι, έκανα μετά δώρο. Το
1: παίζει εραστή, δηλαδή στην γυναίκα σου.
0: Εντάξει, τα κάνει και αυτά, ρε φίλε όλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι σου λέω μέχρι όσο είμαι ελεύθερο, πήγαινα. Δηλαδή καμιά φορά, άλλο δεν πάω να έχει και ωραίο εστιατόριο. Έχει πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Πάμε να παίξουμε, να φάμε.
1: Στον πρόλογο τι έκανε με τη Τζέννη. Θα με πάρει μια φορά.
0: Θες να πάμε μια φορά, πάμε.
1: Εγώ και εγώ. Black back.
0: Black back.

0: Καλημέρα,
1: σας,
0: καλημέρα. Σας. Τι λέτε, τι λέει, τι κάνετε.
2: Γιώργος από Γιάννα, τι κάνετε.
1: Έλα, Γιώργαρα, Γιώργος. Έλα, ρε, Γιώργαρα.
0: Θα βγάλουν αυτοί εκεί.
1: Αν ήταν όλοι ακροατές σαν τον Γιώργο, νομίζω θα ήμασταν ένα βήμα.
0: Θα βάλουν αυτοί στην αναστροφή τίποτα, τουλάχιστον μη χαθεί άλλος άνθρωπος. Ο τελευταίος ήταν ο οικονόμου, το παλικάρι.
1: Άστο, άστο.
0: Πλαντάξαμε στο κλάμα για το παλικαράκι να πούμε. Άστο. Θα βάλει τίποτα εκεί ο Δήμαρχος ή ο κοινοτάρχης, ποιον έχετε εκεί, δεν ξέρω τους ανθρώπους.
2: Κώστα, δεν είναι μόνο στα Γιάννα, είναι παντού, φίλε. Το θέμα είναι ότι είμαστε κακοί στην οδηγική συμπεριφορά όλοι μας.
0: Και να φανταστείς, και να φανταστείς λοιπόν, ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν πριν 30 χρόνια, να έχεις υπόψη.
2: Ναι, φαντάσου.
0: Φαντάσου τι γινόταν παλιά,
2: Παλιότερα, άστο, δεν υπήρχε.
0: Άστο.
2: Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα η οποία είναι πολύ δύσκολη, παιδιά.
0: Άστο να πάει. Για πάμε στα δικά μας.
2: Είναι
0: στα δικά
2: μια
0: μας.
2: Λέξη, θρήνος.
1: Θρήνος, θρήνος, θρήνος.
0: Δεν το παλικαράκι.
1: Δεν
0: μιλάς. Καλό παιδάκι, τι να πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε, Γιώργο, έλα. Πάμε γιατί από ένα λεπτάκι θα θέλω σε 1,5 για να πούμε αυτά που
2: θέλω να πω λίγο, ναι. Θέλω λίγο να πω για αυτό που λέμε για το Λουτσέσκου.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχει φαγωθεί ο κόσμος γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει να κάνει μια ανακοίνωση. Εγώ ξέρω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια ότι όποιος πρόεδρος λέει ότι στηρίζω τον προπονητή.
0: Το διώχνει μετά.
2: Μια εβδομάδα τον διώχνει.
0: Ναι, ναι.
2: Να βγει ΠΑΕ και να πει τι. Ότι ο προπονητής μας είναι ο Λουτσέσκου. Βγήκε εδώ και δύο φορές ο άνθρωπος και είπε ότι εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
1: Δεκτό, Γιώργο. Γιατί χθες δεν ήταν έστω τυπικά σε αυτό
2: γιατί
1: το meeting.
2: Γιατί οι ομάδες όταν έχεις κάνει ένα σχεδιασμό και επειδή ξέροντας ότι ο Λουτσέσκου έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο και προσωπικά αλλά και με την ομάδα, όταν έχεις κάνει μια προεργασία που φαντάζομαι την έχουν κάνει.
1: Έχουν
2: κάνει. Συγκεκριμένη στιγμή ήταν μια σύσκεψη η οποία ήταν διοικητική καθαρά. Με τα στελέχη, με τον πρόεδρο και τα στελέχη τα κεντρικά.
0: Μόνο που ήταν η Κοντζάλεβε εκεί αποκλείται να ήταν ο Λουτσέσκου.
2: Έτσι. Και από τη στιγμή που έχουν αυτό το κομμάτι, θεωρούν ότι πρώτα πρέπει να βάλουν το κομμάτι, το διοικητικό, πώς θα εξελιχθεί το όλο το κομμάτι και το μεταγραφών εξελίσσεται.
0: Άρα δεν βλέπεις κάτι περίεργο εσύ.
2: Εγώ το βλέπω, αυτό είναι έτσι λειτουργούν τα μεγάλα κλαμπ.
1: Ωραία.
2: Ο προπονητής δίνει κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα.
0: Ωραία,
1: οι υπέδες δεν τα τρέχουν όλα. Αλήθεια λες.
0: Καλημέρα μας. Να σε καλά.
2: Όπως και ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Κρατάμε μικρό καλάθι γιατί οι κεφαλιές που θα φάμε θα είναι μεγάλες. Και φέτος και του χρόνου. Και το λέω γιατί είμαι και μπασκετικός. Είμαι με τον Νίκο. Πηγαίναμε στο ΠΑΟ Κάρι στα παλιά.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θέλουμε δύο χρονάκια τουλάχιστον για να μπορέσουμε να μπούμε στο κομμάτι πρωταθλητισμού και στο να μας εμπιστευτούν παίκτες και να έρθουν στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Επόμενος.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το παιδί, ρε. Καλώς να.
0: Έχεις 40 δευτερόλεπτα, λέγε.
3: Γιατί το κουμπαράκι σου, ρε, είναι κομματική για την κάρτα. Παίρνουμε δύο φορές, στις δύο εβδομάδες μια φορά στην πρωινή εκπομπή, ρε. Γιατί, ρε.
1: Άσον τώρα, πάνε, πες αυτά που θες.
0: 10 δευτερόλεπτα.
3: Όσο αναφορά. Όσον αφορά και το καζίνο και από Πάπη και από τα άλλα τα φρουτάδικα από απέναντι από το πεζοδρόμιο περνάω. Το μεταξύ όταν θα πάτε στο καζίνο θα δώσετε την πόρτα, είναι το φλαράκι μου δουλεύει η πόρτα στο καζίνο. Ο Νίκος ο Χτιστός θα το δώσετε πολλούς χαιρετισμούς. Ο Νικόλας είναι ένας Χτιστός, ένας περιπισάκι καλό παιδί, επικοινωνιακός, με πολεμικές τέχνες, με πολλά κιλά.
0: Κόψτε να ευχαριστώ.
1: Δεν βγήκε τίποτα.
0: Όλοι, σαν τον κόκκινο, θέλουν να δείξουν ότι ξέρει τον μπράβο εκεί πέρα. Ναι.
1: Κι άλλος εδώ λέει κούλε, δεν ασχολούνται λέει, οι προπονητές με αυτά. Λέει, εντάξει, οκ. Okay, δεκτό, το ακούω. Ο προπονητής είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Τι χερούλη.
1: Απ' τη σκύλα σε χάριβδη.
4: Και τι χερούλη, πήγε στο καζίνο και πήρε αυτά, λέει.
1: Αυτό έγινε το 2014.
0: Κόψε τον, έπεσε το μάτι του. Μπορεί να τον πιάσει κανένα πρωτοκέφαλο στο κουλιανό.
1: Το 2014 έγινε αυτό, παιδιά.
0: Έπεσε το μάτι του. Κοίταξε, μην πάτε και πάτε κανένα λάθο.
1: Έπαιξα το νούμερο του γενεθλίου μου και μου έκασε δύο φορές. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, το 2014 αυτό έχει γίνει. Πριν από 11-12 χρόνια.
0: Εμένα που παίξει το γούρι με τον γενεθλίου.
1: Τελευταία φορά που πήγα ήταν τότε.
0: Πήγα να φάω εκεί στη Διαγώνιο, στη διάβαση που είναι.
1: Πα εκεί γιατί.
0: 10 η ώρα το βράδυ να πούμε διπλοπαρκάρο, μπαμ 30 ευρώ κλίση. Πότε
1: την έφαγε.
0: Μα δεν τον πήρα χαμπάρι, έξω.
1: Πάλι καλά, γιατί τελευταία παίρνουν και διπλώματα, παίρνουν και πινακίδες και μετά δεν μπορείς να πάρεις πίσω.
0: Θα οδηγάμε χωρίς δίπλωμα.
1: Ποιο το πρόβλημα. Θα μας πιάσουν όμως, τελείωσε. Παίρνουν και το αυτοκίνητο σε πάνω.
0: Το αυτοκίνητο δύσκολο να το πάρουν.
1: Τώρα, άμα βγάλουμε καμιά κυρία Σοφία, τελειώσαμε, έτσι.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι.
5: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Το σοβαρό
1: φαίνεται. Πάμε, ναι.
5: Βασίλης από Πειραιά.
1: Έλα, ρε Μπιλ, έλα, γουρ μου.
5: Παιδιά, να σα πω. Επειδή ακούω την εκπομπή σας πιο πολύ ιντερνετικά και τα λοιπά.
1: Ναι.
5: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ εσείς έχετε πουλήσει ήδη τον Γιαννούλη στον

0: τον Ολυμπιακό. Εδώ πέρα η δική μας είναι πολύ κάτω την μπάλα.
1: Δεν έχει τελειώσει το θέμα 100%. Αυτό είναι βρήκα σήμερα.
0: Απλά ακούγοντας τις εκπομπές τις τελευταίες δύο μέρες, λέω πολύ σιγουριά ότι τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει το θέμα γιατί ο Γιαννούλης δεν έχει δώσει το OK.
0: Ναι, ακριβώς. Και εκτός από αυτό, ο Ολυμπιακός έχει και μια ιδιαιτερότητα.
2: Δεν ακούγεται γιατί μπορεί, αν δεν πάει ο Γιαννούλης στο Ολυμπιακό, μπορεί και
1: να είναι επικοινωνιακό. Ήδη έγινε ένα με τον Ουνάι Λόπεθ, με τον Χαφ.
2: Ναι. Ήδη γίνει και δεύτερο.
0: Στη διοίκηση του Ολυμπιακού κοιτάνε πάρα πολύ, όταν παίρνουν ειδικά Έλληνες, το background.
1: Ναι, αλήθεια λες.
0: Και το τι έχουν κάνει πρόσφατα. Ο Γιαννούλης πρόσφατα ήταν σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚτζής. Έτσι. Να σας θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Παπασταθόπουλο με 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή υπεραξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του δώσε
1: πολλά παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω από αυτό που του πρόσφερε η ΑΕΚ, του έδωσε ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι και σε δύο χρόνια 2 εκατομμύρια. Εάν θέλει έναν παίχτη, θα τον πάρει δηλαδή με αυτή την έννοια. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός για μένα, ενώ μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά, δεν νομίζω ότι το θέλει 100% τον παίχτη.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, πολύ καλά τα λες αδερφέ, έχει τους άλλους δύο αριστερά μπακ. Βέβαια, μαθαίνω ότι τον Ορτέγκα, τον Ζαχαρούνα τον πουλήσει.
0: Δεν υπάρχουν, και θα πουλήσουν και οι δύο.
1: Και οι δύο, ναι, ναι. Ένα-ένα θα γίνει. Ναι, ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Αν δεν προχωρήσουν για Γιαννούλη, θα πάει στον Βίχο.
0: Ναι, εγώ πιο πολύ βλέπω Τσάπρα Βίχο πακέτο.
1: Ο Τσάπρας μάλλον τον πρόλαβε άλλους από ότι αν έμαθα σωστά χθες αργά το βράδυ. Μάλλον τον πρόλαβε άλλους.
0: Αυτά είναι, ξέρεις πώς πάνε αυτά.
1: Ξέρω αυτά. Αλλάζουν αναώρες αυτά. Φυσικά αλλάζουν και ο κόσμος το πρέπει να το καταλάβει. Α, είπες αυτό. Ναι, αλλά έχουν γίνει 1000 ραντεβού.
0: Ακριβώς.
1: Τηλέφωνα, έπεσαν χρήματα
2: είπες
1: παραπάνω.
2: Είπες πριν 4 μέρες αυτό. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πάντα.
1: Ω, μπορεί να γίνει χαμός. Ναι. Ναι, φυσικά.
2: Και σου μένει ο άλλος ο ακροατής. Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Ωραίος Ολυμπιακός. Μ' άρεσε. Ωραίος. Κατασταλαγμένος, σοβαρός, στιβαρός, με ίδιο τόνο. Καλημέρα. Επόμενος.
2: Ναι.
1: Έλα, γκροπ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γκρόπ.
1: Καλημέρα,
2: Γκρόπ.
3: Καλημέρα. Τον Σεϊσάου, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 3 μέρες στο Πόρτο Καράς.
1: Έτσι λέτε εσείς. Εμένα δεν μου βγαίνει από πουθενά ότι είναι στο Πόρτο Καράς. Μπορεί να είναι αλλού, αλλά στο Πόρτο Καράς δεν είναι.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
3: Πάντως, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι μια εβδομάδα πριν λέει στηρίζουμε τον προπονητή και μετά από μια εβδομάδα τον αποχαιρετάμε, είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο.
1: Εντάξει, συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
3: Λογικό είναι, αφού δεν βγαίνει ΠΑΕ να ανακοινώσει κάτι, ότι μάλλον θα έχουμε.
2: Η ΠΑΕ θα σου πει: έχουμε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχω κανένα λόγο να πω τίποτα. Τα ονόματα που βγαίνουν δεν είναι δικά μας, είναι απαλού, τελειώσαμε.
3: Όχι, όχι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
2: Άλλο
1: ζωή. Είδε χαμό στα social. Cool, γιατί δεν μας λες, λέει, ποιο το πρόβλημα του Παναδικού, τον Τσάπρα. Θα το μαρτύρησα. Νομίζω τον πρόλαβε ο Παναθηναϊκός. Αν ισχύει το τηλέφωνο που είχα χθες αργά το βράδυ, νομίζω τον πρόλαβε.
2: Συνειδητοποιημένος πάλι χθες.
1: Για το θέμα του Γιαννούλη. Τι να κάνω, το παοξάκι μας το αγαπάμε. Καλημέρα, ναι.
2: Αχ, το παοξάκι μας θα κλάψω.
1: Έλα, γκρο,
2: καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, Κωστή μου, μπορείς να κάνεις τα δύο σου θέλω σε ένα. Αν πας στο καζίνο, θα φύγεις τρέχοντας το 0% σε 2 δευτερόλεπτα. Οπότε θα τα πετύχεις και τα δύο.
1: Γιατί το λες αυτό?
4: Εντάξει, συνήθως εσύ ο μεσόρος είναι ότι χάνεις.
1: Χάνεις, ναι. Ναι, αλλά άμα κερδίσεις καμιά φορά,
2: δεν ξέρεις τι.
1: Το θέμα είναι όταν κερδίζεις να φύγεις. Αυτή είναι η μαγιά.
4: Μην κάτσε να τα αφατήσεις.
2: Εγώ δεν θα πάω να κερδίσω. Πάω για την εμπειρία. Μια φορά να πάω.
4: Για την εμπειρία χρειάζεται.
2: Δεν έχω πάει ποτέ να παίξω μια φορά.
4: Θα σου βγαίνει το άλλο.
2: Να δω πώς είναι.
4: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για τον Πάκο, παιδιά, και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν μεταγραφές, δεν θέλω να ακούω ανακοινώσεις. Είναι όλα λίγο κουραστικά. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει δομή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Αυτά προσπαθούν να αλλάξουν τώρα.
4: Αλλά μετά από μια χρονιά η οποία είναι αποτυχημένη βάσει των ιδίων που έχουν βάλει τους στόχους, που είχαν βάλει τους στόχους και αποτύχανε, δεν βάλαμε εμείς ότι θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Βάλαν και οι ίδιοι τους στόχους.
1: Όσο είναι ο Ιβάν Σαββίδης εδώ, πάντα πήγε πρωτάθλημα.
4: Ναι,
1: δεν έχει.
4: Πλήρη αποτυχημένη χρονιά δεν είναι κινήσεις αυτές που ζούμε σήμερα. Δεν μπορώ να ακούω μεταγραφές από τον Ηρακλή, από τον Άρη, δεν έχω τίποτα με τις ομάδες.
1: Ποιες μεταγραφές άκουσα από τον Ηρακλή και Άρη?
4: Κινήσεις ακούγονται, δεν γίνεται.
1: Ποιες μεταγραφές άκουσα από τον Ηρακλή και Άρη, ρε φίλε?
4: Δεν γίνεται όμως καμία κίνηση να μην υπάρχει στον πάγκο μετά από μια χρονιά από τη σημερινή.
1: Σου είπαμε, είναι μαζί σου ότι έχει αργήσει το θέμα, αλλά είμαστε σε φάση ανοικοδόμησης αυτού και από την αρχή.
4: Θα κλείσουμε 15 Αύγουστο.
1: Πέρσι η ΑΕΚ 15 Ιουνίου πήρε τον προπονητή, ρε φίλε. Τι να σε πω εγώ τώρα. Λουσί, τώρα με λες 15
4: Αύγουστο. Δεν είσαι ΑΕΚ. Πάω, είσαι. Είναι άλλο τον άλλο.
1: Εντάξει, εντάξει. Έγινε πρόβλημα. Να είσαι καιρό. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Γκρόμπε. Λοιπόν, Γκάλοπ.
1: Γκάλοπ, χάρη δίπλα μα για να πάμε να κάνουμε και γυμναστική. Έχουμε προπόνηση τώρα.
5: Λοιπόν,
2: τι προπόνηση κάνετε?
1: Έχω προπόνηση.
2: Με γυναίκες κάνετε προπόνηση?
5: Όχι. Όχι.
1: Καθόλου γυναίκες. Πάμε, κάνουμε προπόνηση.
5: Περίεργο.
1: Δεν κοροδεύουμε τον κόσμο.
5: Αρένων.
1: Ναι. Μόνο άντρες και λίγοι κιόλας.
5: Έχει και γυναίκες, αλλά σε άλλα τμήματα. Ναι.
2: Δεν μπορεί
1: και μάλιστα
2: να έχει...
1: και αθλητές, ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι και τους έχει κάνει ο Πασχάλης εκεί. Τούμπανο.
2: Ναι. Τους αφήνουν οι ομάδες, γιατί παράνομο είναι αυτό.
1: Έξτρα. Η προπόνηση.
2: Τι έξτρα.
1: Δεν κάνουν έξτρα προπόνηση.
5: Δεν κάνουν βάρη και τέτοια. Κάνουν και πιλάτες και άλλες ενδυναμώσεις.
2: Βρε το μαντράχαλο τώρα μου κάνει πιλάτες τώρα. Ποδοσφαιριστής. Δεν λέω για το Χάρη.
1: Χάρης κάνει πιλάτες.
2: Θα είμαι εγώ παίκτης αλφαδικής και κάνω πιλάτες.
5: Οι παίκτες πρώτης εθνικής είναι αυτοί.
2: Τι είμαι ρε γκόμενα, είμαι να κάνω πιλάτες.
5: Εγώ ξέρω τουλάχιστον, δύο τερματοφύλακες που κάνουν.
1: Μα πρέπει να είναι ελαστική, άσε να λέει, είναι απαρχαιωμένος. Πρέπει να έχεις ελαστικές κινήσεις.
2: Το βάλω κάτω από την εστίαση, κοπέζε το πιάτο στην γραβάτα.
1: Ναι, σηκωπέζε, τα μούτρα σου.
5: Λοιπόν.
1: Οι πιλάτες βοηθάνε στο να μπορείς να είσαι έτσι. Κρακ, κρακ, κρακ.
5: Δεν βλέπετε τώρα εσείς, αλλά
1: δεν βλέπετε, αλλά το δείχνω.
2: Λοιπόν. Πάμε να βρουν καμιά κόμενα και πάει στις πιλάτες τώρα.
1: Δεν πάει έχει, στις πάμε πιλάτες. Μια ώρα να γυμναστούμε ρε φίλε.
2: Μια
1: δεν
2: ώρα μόνο κάνετε.
1: Μια ώρα, μια ώρα προπονήσεις.
2: Συγκρισίως.
1: Τι θα κάνω, πάω όλη τη μέρα τρέχοντας.
5: Εγώ πάντως, επειδή ο Κωστής όταν πηγαίνει, τυχαίνει στους διαδρόμους εκεί πέρα να τρέχουν και φιλαράκια μου, όταν κατεβαίνει ο Κωστής, ο διάδρομος είναι ολοκένουργιος.
1: Πάμε, ταράν.
5: Πάει, κάνει. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. Τι θα κάνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Euroliga? Θα μπει μόνο ΠΑΟΚ?
1: Ναι, γιατί σήμερα έχουμε σύσκεψη.
5: Άνα, μπράβο, ναι. Θα μπει μόνο Άρης, δεν θα μπει κανένας ή θα μπουν και οι δύο? Κωστή μου, ποια θεωρείς λοιπόν εσύ ότι είναι η λιγότερο δημοφιλής απάντηση?
2: Ότι θα μπουν και οι δύο.
5: Έτσι λες?
1: Εγώ λέω ότι, είναι, ότι θα μπουν και οι δύο. Okay. Α, και εγώ αυτό λέω, ότι είναι πιο, η χειρότερη.
5: Λοιπόν. Το θα μπει μόνο Άρης με 7% είναι στην τελευταία θέση.
2: Από τι ακροατήριο έχουμε.
1: Και αμέσως.
2: Τι είναι άπολη βρωμά εδώ μέσα.
1: Κάτσε. Πρώτο λέω ότι θα είναι να μην μπει κανένας.
5: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, το ότι θα μπει μόνο Άρης είναι τελευταίο με 7%.
1: Μάλιστα.
5: Το ότι θα μπουν και οι δύο ακολουθεί με 11%.
1: Εγώ σχετικά, αυτό θα βάζα τελευταίο γιατί δεν γίνεται.
5: Ναι. Σχετικά κοντά. Και τώρα έχουμε ντερμπάκι στο ότι μόνο ΠΑΟΚ ή κανένας εκ των δύο. Το κανένας εκ των δύο με 39% είναι στη δεύτερη θέση, ενώ ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την EuroLeague είναι στην πρώτη με 43%.
2: Βρώμησε Κορδελιό εδώ μέσα.
1: Ναι, ναι, μένει.
2: Βρώμησε Νικόπολη εδώ μέσα.
1: Νικόπολη.
2: Ανοίξτε τα παράθυρα, φέρτε τα Άζαξ.
5: Η Λιγούπολη.
1: σήμερα θα γίνει αυτή. Να δουν αν θα κρατήσουν τη Μονακό. Αν κρατήσουν τη Μονακό, δεν τίθεται κανένα θέμα.
2: Μονακό.
1: Ο Μονακό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν. Καλοί ή κακοί. Πάντοτε εσείς μας κρίνετε, μας εξολογείτε. Αύριο πουρνό, rap and cool, λίγο μετά τις 8. Με Καζαμπάκα, Θανάσιο, Πάντοτε Σαντέξ. Έρχονται πλακοτελήσεις αμέσως τώρα. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου θα κάνουν θράψη πάταγο πάλι. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι, à bientôt! Έλα κοντά μου, ομάδα,
6: για πάντα. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων και των δικηγορικών συλλόγων. Πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 για λόγους πολιτικής συνέπειας και γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται στο τέλος της συνταγματικής τους θητείας, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε κοντά να πετύχουμε μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση για τουλάχιστον μία εβδομάδα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αισιοδοξώντας για μία πολύ καλή συμφωνία. Τέλος, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, με μία γυναίκα και έναν άντρα να μεταφέρονται τραυματίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
25: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
26: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
27: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
28: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Για χαραντάν σε όλο τον κόσμο είναι η εκπομπή Πλάκα τέλος με την υποστήριξη της B365. Ο Θανάσης Καζαμπάκας ως άσχετος, και επειδή προφανώς δεν ακούει την εκπομπή μας όταν έχει ρεπό, και καλά κάνει.
4: Έτσι, να του τα λες.
3: Μου έκανε ένα μπούλινγκ και που είπε: είσαι σε καφενείο και λες για χαραντάν. Άκου χθες την εκπομπή και πώς ξεκίνησε,
4: ναι,
3: για να καταλάβεις.
4: Εντάξει, ναι. Αστείε. Βέβαια από το χθεσινό φτάσαμε στο για χαραντάν. Είναι άσχετος ο Θανάσης. Εγώ μου αρέσει αυτή η ανάγνωση. Δηλαδή την αγοράζω. Αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να ακούγανε και χθες το πρωί και σήμερα το πρωί, μην τους βγάλουμε και αυτούς τρελούς.
3: Ναι.
4: Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ λέω ότι είναι και άσχετος ο Θανάσης και ότι δεν είναι και εντελώς άστοχο αυτό που είπε. Αλλά ποιος τώρα, άσε τώρα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Όχι.
4: Όχι, όχι. Αυτό θα έχει συνεχίσει να γυρίζει ο κόσμος κτλ.
3: Έτσι. Γιατί να τον αλλάξουμε τον κόσμο.
4: Ναι, για χαραντάν. Δεν μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο δηλαδή.
3: Καλό στα παιδιά.
4: Διατυπώσαμε, Θανάση, χθες μία ένσταση για το γεγονός ότι...
3: Διατύπωσες.
4: Διατύπωσα. Μία ένσταση για το γεγονός ότι ο Γιώργος έχει το για μένα κακό συνήθειο να λέει με στόμφο, δίτη, να πούμε, διαγγέλματος καλημέρα σε όλο τον κόσμο στις 11 και 10, που όλος ο κόσμος μπορεί να είδε, είναι μια μέρα μετά από εμάς. Αλλά και από εκεί μετά άρχισε ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να παραλάβουμε και κατέληξε στο σημερινό για χαραντάν. Δηλαδή σου λέει έτσι είστε, δεν θέλετε καλημέρα, εγώ θα λέω για χαραντάν. Αυτό δηλαδή 24 ώρες που το δούλεψε, το επεξεργάστηκε, τελικά ο υπολογιστής το έβγαλε όταν πάτησε το enter αυτό.
3: Μπράβο.
4: Αύριο να δούμε τι θα μας επιφυλάσσει. Αύριο νομίζω ότι δεν έχουμε.
3: Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, ναι.
4: Μεθαύριο.
3: Μεθαύριο.
4: Αύριο να πούμε ευκαιρία το θύσεις ότι επειδή υπάρχει, θα γίνει γενική συνέλευση της ΣΥΕΜΘ. Υπάρχει μια στάση εργασίας ώστε τα μέλη της ΕΣΕΜ να μπορούν να δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση της Εργασίας. Νομίζω είναι 11, τι ώρα?
3: 13. Και ο Μπούζος την κλείτωσε. Και ο Μπούζος δεν είχε εκπομπή.
4: Ναι, εντάξει. Ακούει και ο κόσμος τον Μπούζο την κλείτωσε. Λέει αυτή έτσι είναι. Έτσι, αυτό κάνουν τώρα. Έτσι το, αφού τους έχει στάση εργασίας. Θα πάμε, Θανάση. Θες να σε πάρουν μαζί μας? Θες να σου στείλω τέτοιο οπτικό ακουστικό υλικό ότι ήμουν εκεί, έδωσα το παρόν? Εντάξει, άντε τώρα. Βάλαμε τώρα στη φύλακα από το κεφάλι μας.
3: Μπράβο, σωστό. Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που ο Γιάννης Πάγκος έχει ποστάρει μια φωτογραφία του Σομαλού διαιτητή, ο οποίος ο άνθρωπος ονομάζεται ο Μάρ Αρτάν.
4: Έτσι που τον είδες.
3: Το μεσαίο δεν το διαβάζω. Αμπτουλκαντήρ δεν διαβάζω.
4: Αφού μόλις το διάβασα.
3: Ο Μάρ Αμπτουλκαντήρ Αρτάν. Αυτό μου θύμισε Γιώργο Μίνος. Η καμπάλα, πώς τον έλεγε. Μαχμούτ Ραχμάτ Σαχμάτ Καμπάλα.
4: Λοιπόν, έτσι το δωμάτιο μου, τι να κάνουμε.
3: Το παλικάρι αυτός εδώ είναι ένας διαιτητής και μάλιστα αναδείχθηκε το 2025 κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική. Επιλέγει να είναι ανάμεσα στους 52 διαιτητές στο Μουντιάλ. Από την Τουρκία ταξίδεψε στο Μαϊάμι και στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα. Τον χαρακτήρισαν και μάλλον τον υποχρέωσαν να γυρίσει πίσω και γίνεται ένας ψιλοχαμός και με τη FIFA αλλά και με
4: καλά, η FIFA δεν κάνει κανένα χαμό. Η FIFA έσκυψε, γονάτισε και φίλησε το χαλάκι του Τραμπ. Δεν
3: πρώτη
4: έκανε
3: φορά είναι.
4: Τώρα θα πάμε ότι έκανε χαμό ή δεν έκανε χαμό. Ναι. Δεν ξέρω αν έκανε την πρώτη φορά. Αλήθεια.
3: Εγώ διάβασα ότι υπάρχει διαμαρτυρία της FIFA. Εντάξει, ο χαμός δεν είναι ότι παίρνω το Μουντιάλ αλλού και δεν
4: παίζουμε.
3: Είναι υπερβολική έκφραση χαμός.
4: Μα δεν έκανε τίποτα. Τι χαμό να κάνει η FIFA. Ναι. Δηλαδή, η FIFA, δηλαδή η Σομαλία επί Τραμπ ανήκει στις χώρες που ο Τραμπ δεν δίνει βίζα.
3: Ναι.
4: Και αυτό το παιδί, γιατί εντάξει είναι και 34 χρονών, δεν είναι. Έχει χρόνια μπροστά του, μπορεί να πάει και σε άλλα μουντιάλ αν συνεχίσει να είναι έτσι σε αυτή την... Τον θεωρούν κορυφαίο διαιτητή στην Αφρική, δεν έχω κανένα παιχνίδι να σφυρίζει. Δεν έχω άποψη δηλαδή, αλλά για να λένε κορυφαίο. Ένα κορυφαίο ήταν. Τι να κάνουμε, και έκανε 34 μαζί του πάμε. Και επειδή η Σομαλία είναι στις χώρες που δεν δίνει βίζα, ο Τραμπ, γιατί κάποια στιγμή κάτω στα σχόλια γράφανε ότι υπάρχουν πολλοί Σομαλίδες στις ΗΠΑ. Αυτοί μπήκανε πριν τον Τραμπ.
3: Πριν τον Τραμπ.
4: Πρόλαβαν, μπήκανε και
3: δεν μπορούν να βγουν.
4: Αυτόν δεν τον βάλανε. Είναι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, πώς να σου το πω, δηλαδή, είναι ένα ακόμη τραγελαφικό το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα όλα όσα έχουν γίνει ήδη στο παγκόσμιο κύπελο, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει σέντρα 11 από ό,τι είναι, ναι, μεθαύριο το βράδυ στις 10. Σέντρα. Και ο Σομαλός γύρισε πίσω. Η FIFA έβγαλε μια ανακοίνωση και που λέει ότι της ουσίας είναι ανακοίνωση ποντίου Πιλάτου, νύπτει τα χέρια της. Εν πάση περιπτώσει λέει να αυτή είναι η πολιτική, εμείς αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να επισέλθουμε κτλ. Αν όμως, γιατί τον αφήσατε τον άνθρωπο, καταλαβες. Δηλαδή δεν βγήκε χθες αυτή η απαγόρευση του Τραμπ για τη Σομαλία γενικώς, τι τον αφήσει τον άνθρωπο. Και μπορεί να δίνει και συνεντεύξεις πριν φύγει να μίλησε στο Μετρόπολη στη Σομαλία και να είπε ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Κάθε άνθρωπος το ξέρω εγώ, το ονειρεύεται αυτό. Και γιατί, να του είπανε το γνωστό, δεν μπαίνεις.
3: Και
4: δεν
3: γιατί μπαίνεις. Η FIFA δεν είναι λίγο, πώς το λένε, να έχει άμεσα τα ανακλαστικά και να τον πει πήγαινε στον Καναδά. Πήγαινε στο Μεξικό. Σφύριξε δηλαδή παιχνίδια εκείνων των ομίλων. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αμερική.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, εγώ σαν σκέψη το κάνω. Γιατί δεν του λένε ρε παιδί μου, πήγαινε παλικάρι μου στον Καναδά ή πήγαινε στο Μεξικό και σφύριξε εκεί, σε εκείνα τα μάτια τη φάση των ομίλων.
4: Έβλεπα στο μεταξύ. Σωστό είναι αυτό, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Μπορεί να έχει ήδη απαντηθεί δηλαδή. Αν ψάξουμε το ρεπορτάζ, μπορεί να έχει ήδη απαντηθεί. Αλλά τώρα να.
3: Όχι, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν θα σφυρίξει κανένα μάτσο. Okay. Ότι γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει δηλαδή
4: παραδείγματο. Θα μπορούσε να σφυρίξει μάτσο από το Μεξικό.
3: Ναι, πάνε στον Καναδά.
4: Εκεί που μένει το Ιράν δηλαδή. Γιατί το Ιράν μένει στο Μεξικό ενώ θα παίζει στο Λος Άντζελες.
3: Ναι.
4: Σου φεύγουν... λέει και ο άλλος ένα τσιγάρο δρόμος είναι, δεν είναι μακριά. Εμείς που έχουμε πάει δηλαδή, και μιλάω για την από εδώ πλέον. Έχετε πάει, μήπως έχετε πάει Καλιφόρνια?
3: Όχι.
4: Όχι αυτό. Έχεις πάει ή δεν έχεις πάει?
3: Όχι, όχι.
4: Δεν έχει τρίτη απάντηση.
3: Όχι, δεν έχω πάει. Όχι.
4: Εντάξει.
3: Έχεις πάει?
4: Βέβαια. Έχω πάει τώρα. Αφού όταν ήρθα, κάνω εκπομπή στο Μετρόπολο, μου λέει ο Παύλος την τέτοια. Από ταξίδια λέει πως είμαστε, λέω ελάχιστα. Έχει πάει Καλιφόρνια, λέω ναι, ναι. Πώς λαμβάνεις.
3: Ναι.
4: Ήτανε προαπαιτούμενο. Δεν ξέρω εσάς πώς σας πήρανε. Τέλος πάντων, η Καλιφόρνια με το Μεξικό είναι δίπλα. Το Λος Άντζελες, επειδή είναι και νότια Καλιφόρνια, κάτω-κάτω, είναι ακόμη πιο κοντά. Τώρα που μένει το Ιράν από το Μεξικανικό εδάφος, κάπου εκεί κοντά θα μένει, θα μπαινοβγαίνει.
3: Ναι.
4: Θα ανανεώνει τη βίζα του. Γίνεται ένα πανηγύρι σε πολλά επίπεδα στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Τώρα διαβάζω για παράδειγμα ότι μπήκε Ουσμπεκιστάν και Ολλανδία.
4: Και χώρα. Το φιλικό είναι αυτό.
3: Ναι. Και έγινε λέει ένας χαμός λέει. Τους κράτησαν λέει 4-5 ώρες τον
4: έλεγχο. Τους Ουσμπέκους.
3: Τους Ουσμπέκους.
4: Όχι τους Ολλανδούς.
3: Τους Ολλανδούς υποπεράστε.
4: Τους Σενεγαλέζους.
3: Ναι.
4: Τους κατεβάζανε. Τους κάνανε κανονικό έλεγχο. Πώς να σου πω ρε παιδί μου. Σαν να έχεις κάποια πληροφορία ότι...
3: Έχεις κάτι πάνω.
4: Ναι, στην αποστολή αυτή δεν λέω να μην γίνεται έλεγχος, ρε φίλε. Εννοείται, είναι 48. Άμα βάλεις κάτω τον αριθμό μόνο των παικτών που θα είναι στο Μουντιάλ, πλην των συνοδών, πάμε για 2.000 άτομα. Δεν λέω να μην γίνεται έλεγχος, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Αλλά είναι τα μέτρα και πώς το λένε και τα σταθμά, διαφορετικά τα κριτήρια. Έτσι, δηλαδή. Και είναι, σου λέω, ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Έβλεπα μία ανταπόκριση, ένα ρεπορτάζ για το Sky Sports ενός Άγγλου. Από εκεί την έστειλε την ανταπόκριση. Ο οποίος Άγγλος διάλεξε, ο δημοσιογράφος, να μεταφέρει προς τα έξω δύο, λέει, βασικές ενστάσεις που κάνουν, λέει, ανάστατο τον κόσμο σχετικά με αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το ένα, λέει, είναι τα πολύ ακριβά εισιτήρια και τα πόσα χρήματα θα πρέπει να διαθέσει κάποιος για να ταξιδέψει κιόλας, αλλά και για να βρει εισιτήρια για το Μουντιάλ. Και το δεύτερο, είπε ο ευαίσθητος Άγγλος, και καλά έκανε, δεν θέλω να το κοροϊδέψω αυτό, είναι ότι αυτό το Μουντιάλ υπάρχουν, λέει, μελέτες και εκθέσεις που το κατατάσσουν στο πιο ρηπογόνο ποτέ του πλανήτη. Δηλαδή ότι αυτό το Μουντιάλ θα μολύνει τον πλανήτη όσο κανένα άλλο. Οκ, okay, την άκουσα, την είδα την ανταπόκριση, το είδα το βιντεάκι δηλαδή, και λέω μπράβο. Το πρώτο μου ήρθε στο μυαλό είναι, κοίταξε, λέω, θα άρρωσα από εκεί να τα λέει αυτά και τα λοιπά. Okay.
3: Πάνω στο πρωί.
4: Μετά,
3: ναι, για πες. Όχι, πες νόμιζα.
4: Και μετά διαβάζω ότι του την έχουν πέσει και λέω ότι την πέσαν του ανθρώπου. Έδωσε, ας πούμε, αυτή την ανταπόκριση και πήγανε και του λένε γιατί δυσφημίζει το παγκόσμιο κύπελο. Του την πέσανε για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. του την πέσανε και του λένε ότι από όλα στο συμβαίνω στο παγκόσμιο κύπελο, εσύ διάλεξε να μας πεις ότι τα σκάνδαλα, γιατί έτσι τα χαρακτήρισε, ας πούμε, είναι οι τιμές των εισιτηρίων και οι μόλις του περιβάλλοντος, που είναι και αυτές, δεν βλέπεις τι γίνεται τριγύρω.
3: Ναι.
4: Και του την πέσανε για αυτό το λόγο. Ναι. Και λέω, αμάν.
3: Σωστό.
4: Άλλη ανάγνωση κι αυτή.
3: Εδώ τις προάλλες είχα διαβάσει ότι είναι εντολή, λέει, ότι θα απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο ακόμα και σε έναν που έχει εισιτήριο, αν έχει μαζί του νερό.
4: Ναι.
3: Όχι για λόγους ασφαλείας. Θα το αγοράζεις μέσα από το γήπεδο. Κατάλαβες τι λέω.
4: Δηλαδή,
3: εγώ μπορεί να έχω το ποτήρι μου, όχι πλαστικό να κάνω. Δηλαδή, να έχω, ρε παιδί μου, ένα ποτήρι πλαστικό νερό.
4: Ναι.
3: Ποτήρι, ρε φίλε.
4: Ναι.
3: Και θέλω να μπω στο γήπεδο. Δεν θα με αφήνω, λέει, να μπω μέσα.
4: Ναι. Αυτά κατά τα άλλα, όταν ναι. αρχίζει να κυλάει μπάλα, βέβαια, από τις 11 του μηνός και τα λοιπά.
3: Θα τα ξεχάσουμε όλα.
4: Βέβαια. Θα μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Όποιοι ξενυχτήσετε, θα ξενυχτάς, λες.
3: Ναι. Όχι, αλήθεια. Εντάξει, δεν θα είμαι από όλα τα ξημερώματα. Απλά το πιο ρηπογόνο μπορεί να είναι αυτό το Μουντιάλ. Το προηγούμενο ήταν το πιο αιματοβαμμένο, έτσι. Δηλαδή, οι σκλάβοι οι οποίοι χάθηκαν στο Κατάρ δουλεύοντας ακόμα και το μεσημέρι και πεθαίνανε από θερμοπληξίες και τα λοιπά, δεν υπάρχει, έτσι. Απλά για να γίνει εκείνο το Μουντιάλ και να βγει ο Ινφαντίνο και να πει ευχαριστούμε Κατάρ γιατί μας προσφέρατε όλο αυτό το πολύ ωραίο πράγμα.
4: Το πρώτο που θα είναι ξημερώματα, δηλαδή τώρα 11 Ιουνίου το βράδυ, σέντρα στις 10, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το βλέπεις ή δεν το βλέπεις αυτό?
3: Ναι, να δω Σάντσες.
4: Θες να δεις, θα είναι και βασικός.
3: Βασικός. Εγώ θα το δω, η Κουτσαρόβα θα το δει.
4: Κουτσαρόβα, μαζί θα το δείτε.
3: Ναι, φαντάζομαι να βάλει κανένα γκολ, καμία assist. Τλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλιν την κουβέντα, νομίζω.
4: Με τον Σάντζε τον ίδιο.
3: Α, όχι, στον Ball Day την κάναμε προχθές. Κοίταξε, κάθε παίκτη αγοράζει.
4: Ball Day, να πούμε, βγαίνει στον αέρα κάθε.
3: Παρασκευή 3 ώρα το μεσημέρι.
4: Κάθε Παρασκευή. Τώρα, ναι. Ποιο περιμένει ως την Παρασκευή. Ναι. Δώσε λίγο τυράκι.
3: Όχι, την Παρασκευή είπε.
4: Που πέρασε.
3: Ναι, λέω Μάτος ανακοινώνεται από την ΠΑΕ. Ανακοινώθηκε την επόμενη.
4: Το είπαμε στο
3: Καστανάρας. Καστανάρας, Πετροτός. Ο Καστάνης, ρε. Όπως ο Γιώργος είχε πει από τις 22, από τις 22 Μαΐου. Μπορείς να το βουλώσεις λίγο να μιλήσεις.
4: Μου πάει και τρομακτικά
3: αστείο. Ναι, από τις 22 Μαΐου.
4: Και στη φουφού του Καστανάρα. Τώρα αφού μου φάει και αστείο.
3: Πάμε
4: στο φίλο, πάμε. Όχι, έχουμε Γιώργο Καστανάρα με τη φουφού στη 250. Γιώργο.
3: Πώς πάνε... Να διαβάσουμε λίγο μηνύματα. Υπομονή,
4: γιατί
3: Γιώργο.
4: Γιατί βαράζει, Γιώργο. Γιατί βαράζει,
3: Γιώργο. Γιώργο.
4: Συμβαίνει κάτι φοβερό, έκανες ένα αστείο πετυχημένο.
3: Ναι, ναι, έτσι το λέω. Καστανάρα το λέω.
4: Καστανάρα το λες. Αυτός πώς σε λέει.
3: Γιωργάρα.
4: Γιωργάρα.
3: Συνήθως με λέει Βόδι. ποτέ. Λοιπόν, απλά ο Γιώργος το είχε βγει και στο Μετρόπολης και είχε πει ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι είτε έχει προταθεί είτε σκέφτονται για λέω Μάτος.
4: Ναι.
3: Από τις 22 Μαΐου.
4: Μπράβο.
3: Προχθές στην εκπομπή μαζί με τον Κώστα είπαν ότι ο λέω Μάτος θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.
4: Ωραίο.
3: Εντάξει, ότι είναι πάρα έλεγες, πολύ κοντά.
4: Ωραία, και για Σάντζες λες λοιπόν θα είναι βασικός, θα κάνει βασικός, άμα γίνει. Βασικός, αφού μέχρι τώρα βασικός είναι.
3: Γιάννη, ο Σάντζες έκανε
4: και πάλι. Και Σάντζες.
3: Ο Σάντζες όταν έκανε προχθές δηλώσεις, ναι, είπε ότι δεν θέλω να αγχώνομαι. Ότι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εθνική. Δεν είπε ότι έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
4: Γιατί να αγχώνεται.
3: Να αγχώνεται για το μέλλον του.
4: Ποιο μέλλον του, συμβόλαιο έχει.
3: Αυτό ακριβώς λέω.
4: Να ήταν άνεργος, γιατί να
3: αγχώνεται. Αυτό ακριβώς.
4: Δηλαδή,
3: αλλά
4: άλλο,
3: δεν είπε αυτό.
4: Στα 15,
3: δεν είπε αυτό. Έχω τον
4: Αντζέ. Το είπε ή δεν το είπε, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, είπε, λέει, δεν θέλω να αγχώνομαι, λέει, για το μέλλον μου, ναι, γιατί εσύ. Έχουμε την εθνική.
4: Ναι.
3: Δεν είπε έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τι είναι αυτά που λέτε. Και λέει, ο ατζέντη μου είναι αυτό ο οποίο θα χειριστεί τι προτάσει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι και αυτό στην άκρη του μυαλού του σκέφτεται τον επαναπατρισμό του, αν τελικόν υπάρξει πρόταση καλή.
4: Μπορεί να το ζητήσει κάποιο από την Αγγλία. Γιατί επαναπατρισμό.
3: Γιατί αβέρτα μιλάνε για μεξικάνικες ομάδες.
4: Okay,
3: εγώ
4: okay.
3: Σου λέω λοιπόν ότι αυτό εγώ δεν το κακίζω. Αν ο Σάντζε ναι. κάνει ένα πρωταθληματάρα στο Μουντιάλ και έρθει η ομάδα και του πει: εγώ δίνω 4-5 εκατομμύρια ευρώ,
4: Πάρτονα.
3: Μπορεί ο Πάοκ να πει: ναι, αγόρια μου, πάρτε τον.
4: Ωραίο.
3: Κατάλαβε τι λέω.
4: Μαζί
3: δεν το κακίζω. Δεν λέω πάει να πουλήσει το Σάντζε. Αλλά ότι υπάρχει θέμα Σάντζε υπάρχει από την άποψη ότι ο ίδιο πάλι είπε προχθές. Ότι εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με το μέλλον μου γιατί θέλω να προσιλωθώ στην εθνική μου ομάδα. Και αυτό το χειρίζεται ο ατζέντης μου.
4: Ωραίος.
3: Εκεί λες, ρε παιδιά, τι βλακίες λέτε. Έχω ένα, προχθές ήρθα στον ΠΑΟΚ, έχω συμβόλαιο. Τι μπούρδες είναι αυτά που λέτε. Κατάλαβες γιατί το λέω.
4: Άρα 10 η ώρα την Πέμπτη το βράδυ Μεξικό Νότια Αφρική. Και το πρώτο, για να φτάσω να το καταλήξω, το πρώτο ξημερώματα με τον Αργυρό είναι. Δηλαδή 5 ξημερώματα Παρασκευής. Νότια Κορέα, Τσεχία.
3: Άσος από εδώ ως τη Νότια Κορέα.
4: Να πούμε είναι ίδιος όμιλος αυτό, έτσι.
3: Μεξικό. Άντε ρε, αλήθεια.
4: Το ήξερες αυτό?
3: Φυσικά.
4: Ωραία. Για έναν που δεν το ήξερε, γιατί φαίνεται ότι το ξέρατε όλοι, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία είναι ένας όμιλος. Άρα εδώ τι βλέπουμε.
3: Νότια Κορέα πρώτη, 8 απόδοση. Παίξτε το.
4: Εμείς το παίξουμε φυσικά, αφού είσαι σίγουρος, παίξτε το.
3: Λοιπόν,
4: Τσεχία, κάτσε ρε Γιώργο. Ρε, Γιώργο. Ρε, εσύ δεν είπα. Τρεις φορές θέλω να πούμε στην Τσεχία να παίζει την ταρίδα. Έκοψες τρεις φορές και μετά λες πάμε. Να πάμε, άντε να πάμε.
3: Ωραία, διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 χάρη στον Εβάν Φουρνιέ. Έκανε το 2-1 στις νίκες και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα Basket League στον επόμενο αγώνα. Η EuroLeague συνεδριάζει με αντικείμενο το χάρτη της νέας σεζόν και το μέλλον της Μονακό, με τον ΠΑΟΚ, την Μπεσίκτα, στη Μπαχτσετσεχίρ και τη Χάπολ Ιερουσαλήμ να εξετάζονται για πιθανό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς και βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της παραμονής των Νίκου Περσίδη και Κλήφο Μωρούνη. Ο Άρης συμφώνησε με τους Λιντέλ, Μοκόκα, Ντιμπριντίεβιτς, Μπίριτς και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά την παρουσίαση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στις 15 Ιουνίου μαζί με το πλάνο ανακαίνισης του Αλεξανδρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ηρακλής ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λορέντσο Ινσίνιε, αξιοποιώντας την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με 48 ομάδες κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη, με το Εστάντιο Αζτέκα να φιλοξενεί αγώνες και τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αργύρι, μην τρέχεις! Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
25: Oh, τι έπαθες?
26: Έσπασα το τζάμι τη μπαλκονόπορτα. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
25: Ταυτότητα έχεις?
26: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
25: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
26: Έχω.
25: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
26: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
27: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Χθες ο Τραμπ πήγε και είδε Νίκ Σπέρς. Και έφαγε πολύ γιούχα.
2: Τι είδε? Όχι, όχι, sorry. Συγγνώμη, παιδιά. Ακούσατε κι εσείς. Όχι. Εντάξει, εντάξει. Γιώργο, συγγνώμη. Πήγε και είδε Νίκ Σπέρς.
1: Ναι. Τρίτος τελικός του NBA.
2: Τώρα μιλάμε.
1: Ανάμεσα στους Νίκς και στους Σπέρς.
2: Εντάξει,
1: έφαγε τη γιούχα.
2: Δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι είδε κάτι σε καλωδιακή πλατφόρμα. Νίκ Σπέρς. Αλήθεια σου.
1: Έφαγε τη γιούχα.
2: Και ησύχασε.
1: Και ησύχασε και στο τέλος σχολιάζει και για την αντίδραση που είχαν αρκετοί φιλαθλοί.
2: Ναι.
1: Καθώς τα εισιτήρια εκεί είναι 8.000 και πλέον. Έχουν πάει στο Θεό.
2: Περίμενε τώρα. Τέλος πάντων.
1: 8.000. Όχι. Η τιμή του είναι 8.000 δολάρια το εισιτήριο.
2: Το ένα εισιτήριο. Να δω Νίκ Σπέρς.
1: 8.000 δολάρια.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, υπάρχει, εντάξει, υπάρχει, υπάρχει.
1: Κατά τον Τραμπ, δικαίωμα σε έναν αγώνα μπάσκετ, ακόμα και αν αυτός αφορά στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, έχουν μόνο οικονομικά εύρωστοι. Απάντησε λέγοντας: μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημιδωρεάν να το βλέπεις στην τηλεόραση, έτσι είναι η ζωή.
2: Σοβαρά.
1: Ναι. Και αυτό, φίλε, μου ήρθε καπάκι με τον τεράστιο, τον παλίκαρο, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος πριν από μερικές μέρες, σε συνέντευξή του, είπε: είσαι πάμπτωχος. Ναι, είσαι στην Αθήνα.
2: Αν πληρείς αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Πρέπει να, αν είσαι
1: λέμε
2: πάμπτωχος.
1: Για τα ακριβά, ρε παιδί. Ότι είναι πανάκριβα όλα.
2: Κάνεις το κουτάκι δίπλα. Κλικ.
1: Πάμπτωχος. Ναι. Ναι. Είσαι πάμπτωχος. Ναι. Είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο. Να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή.
2: Και είναι και θάλασσα.
1: Μόλις θα διάβασα αυτό του Τραμπ, λέω: ρε φίλε, κάτι μου θυμίζει αυτό. Δηλαδή που λέει ο άλλος: υπάρχει τηλεόραση.
2: Δηλαδή... Ο Άδωνης γιατί δεν δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα?
1: Ναι.
2: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ έχω παράπονα από το εσύ. Ναι. Από το κέντρο αυτό. Και πάει, ας πούμε, ο εκάστοτε υπουργός σε επικοινωνική παράτα.
1: Ναι.
2: Μπαίνει μπροστά και λέει: εγώ απολαμβάνω τις υπηρεσίες που μου παρέχουν εδώ. Ελάτε κι εσείς. Θέλετε να σας μετρήσω θερμοκρασία? Έχετε πυρετό? Να σας ρίξω μια ένεση? Να σας δώσω λωτό? Να ξεχάσετε οτιδήποτε? Γιατί δεν πάει πρώτος ο Άδωνης? βάζοντας τη διαπασόν καρβέλα καλοκαιρινές διακοπές στο Φάληρο εκεί στο, που έλεγε, έτσι δεν λέει ο καρβέλας ο στίχος, ναι. Δεν λέει μέσα ο Άδωνης,
3: θυμίζοντας,
2: ναι, κάτι λέει που ο Άδωνης, ρε παιδί μου, ο καρβέλας στο στίχο,
3: ναι ρε αγόρι μου, στο,
2: τι, ναι, ρε, αγόρι. Στο καλοκαιρινές διακοπές μέσα δεν έχει ένα στίχο που λέει ο Άδωνης,
3: ναι,
2: ναι. Ωραία, αφού λοιπόν έχουμε τον Άδωνη, καλοκαιρινές διακοπές, έχουμε τον άλλον Άδωνη, τον υπουργό, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά ώστε να πάει ο Άδωνης να βουτήξει αντιλιακό κτλ. Γιατί ο Άδωνης δεν είναι φτωχός.
3: Είσαι πάμπτωχος, είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα στο Φάληρο. Να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα. Ανοίγεις το παράθυρό σου και είναι χαρά Θεού στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν ανοίξω το παράθυρό μου, θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ πληρωμένος. Μπορεί να έχω δηλαδή και τη μακαρονάδα δίπλα μου ή καινούργια παπούτσια στα παιδιά μου. Απλά ανοίγω το παράθυρο και χορταίνω. Δηλαδή, ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, είναι και θάλασσες αυτές, όπως καλή ώρα είπε ο Άδωνης, ναι. Παλιό Φάληρο είμαστε τώρα. Ή εδώ Θερμαϊκός. Ναι. Αυτό ο Φάληρο, ναι, που ανεξάρτητα από το αν αξίζει να κολυμπάς ή όχι, βουτάς. Γιατί επιπλέει τόσο άλλο. Δεν υπάρχει, δεν έχει από πάνω η θάλασσα, ναι, αυτό το προστατευτικό. Το οποίο κάποιοι το λένε μόλυνση, ας το πούμε. Ναι. Αλλά εσύ επιπλέει χωρίς άγχος. Δεν ξέρω, λέει, δεν έφερε τα μπρατσάκια μου. Βούτα, δεν βουλιάζεις.
3: Ερώτηση παγίδα.
2: Το φυτοπλάκτο δεν ξέρω αν το είδατε στο Θερμαϊκό.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
3: Ερώτηση παγίδα. Ναι. Πρόλαβες να κάνεις μπάνιο στο Καραμπουρνάκι, Αρετσού.
2: Στο Καραμπουρνάκι, Αρετσού.
3: Ναι.
2: Δόκτε Βιλ που λέει εκεί πέρα.
3: Πού είναι το φερινό σινεμά, ρε φίλε, που ήταν κάτω εκεί, σε εκείνη την περιοχή κάτω. Δεν σου πάω περίεργα.
2: Στη Χαβάη τώρα, την παλιά τη Χαβάη.
3: Όχι, δεν ξέρω, όχι, το Μαϊάμι ήταν.
2: Συγγνώμη.
3: Σου βάζω, ρε φίλε, και σου λέω εκεί ισυχά, κάπου που ήταν.
2: Ισυχά.
3: Ναι.
2: Κάτω. Όχι.
3: Όχι.
2: Γιατί πρόλαβες εσύ. Τα ίδια ηλικία μας.
3: Είχε πάει εσύ θεία πρόλαβες, μια φορά, μια-δυο φορές.
2: Μέχρι πότε κολυμπούσαν σε αυτές τις θάλασσες.
3: Ο Διαμαντής, το φιλαράκι μας.
2: Ναι.
3: Ο Διαμαντής, ρε.
2: Το ξέρω, κατάλαβα.
3: Με τον Κιμπόκο.
2: Κολυμπάνε και τώρα.
3: Κολυμπάνε τώρα και πάνε. Και τώρα κολυμπάνε.
2: Λέμε τώρα για το αναψυκτήριο της Καλαμαριάς.
3: Μπράβο, ναι, εκεί κάτω. Αλλά σου λέω Καραμπουρνάκι, εγώ πρόλαβα να κάνω.
2: Δεν κολυμπάνε, μήπως δεν κολυμπάνε, απλά κάνω λιοθεραπεία.
3: Αφού μπαίνει μέσα, ρε, και το φωνάζει. Έλα, ρε, μέσα. Γερετίζοντα τον Διαμαντή. Και στον Κιμποκάκο.
2: Εκεί πέρα, όντως κάνω κάποιοι. Και τώρα που μιλάμε, μπάνιο στο αναψυκτήριο της Καλαμαριάς κάτω.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα έμπαινα. Όμως, εδώ να πω κάτι.
3: Ανάμεσα... Άμα πνιγόταν μια 25χρονη Σουηδέζα και έλεγε βοήθεια, θα έμπαινε ή δεν θα
2: έμπαινα. Είναι ο. Το θέμα εδώ.
3: Εδώ τώρα,
2: αυτό,
3: ναι,
2: δεν,
3: ναι,
2: έχει,
3: ναι,
2: να κάνει, ναι, Γιώργο, με τη Σουηδία.
3: Ξέρω, δεν ξέρω, μπάνιο.
2: Θα φωνάζω μετά μαζί, θα φωνάξω μαζί σου για να μας ακούσει κάποιος. Υπάρχει αυτό το μικρό κομμάτι ανάμεσα στο παλιό το Λάλας, για να μην πω όπως λέγεται τώρα το μαγαζί και κάνουν διαφήμιση. Στη Σοφούλη. Ανάμεσα σε εκείνο, στο Λάλας και στο διπλανό, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Doc DeVille. Εδώ στη Σοφούλη, Doc DeVille, δηλαδή Doc DeVille δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι στα γαλλικά θα σημαίνει.
3: Ελληνικά δεν είναι πάντως.
2: Δεν είναι, όχι.
3: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι. Και κάνουν μπάνιο εκεί και μια μέρα.
3: Από 75-80 και πάνω.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι για πιο μεγάλη ηλικία. Αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι.
3: Ναι, ρε φίλε, εγώ τους αγαπάω.
2: Ναι. Και πήγα μια μέρα, όχι για να.
3: Με μαγιό.
2: Όχι για να βουτήξω. Πήγα με το μηχανάκι, το άφησα και πλησίασα εκεί που σκάει το κύμα. Φίλε, τράβηξα βίντεο για να το δείχνω μετά σε όλους όσοι θα με κορόιδευαν, αν τους έλεγα ότι αυτή η θάλασσα εμένα μου θύμισε την καλύτερη θάλασσα της Χαλκιδικής. Και μόλις μου έλεγε ο άλλος μετά από μισή ώρα, έλα ρε, άσε μας, άλλο θέμα. Λέω, πάρ το βίντεο σου.
3: Ναι.
2: Μιλάμε, φίλε, γαλαζοπράσινα Καραϊβικής στη Σοφούλη.
3: Γαλαζοπράσινα, μήπως ήταν χρώματα, τίποτα, ρε Γιάννη.
2: Εσύ.
3: Λίματα,
2: έβλεπες, δηλαδή ήθελα πραγματικά. Εκείνη την ώρα λέω, γιατί δεν φορούσα μαλλιό, θα βουτούσα.
3: Άντε, ρε.
2: Τώρα σου μιλάω. Doc DeVille.
3: Doc DeVille.
2: Για αγρίου και εδώ δεν χρειάζεται. Ο Άδωνης δικαιώνεται.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ.
2: Λέει εδώ Διονύσης, λέει... για τον Άδωνη.
3: Ναι.
2: Είναι καφέ, λέει ο Άδωνης.
3: Α.
2: Κάτσε λίγο. Ο Άδωνης που μνημονεύει ο Καρβέλας.
3: Ναι.
2: Σιγά, Διονύση. Τον μνημονεύει κιόλα ο, ναι, Καρβέλα.
3: Πάμε στον Άδωνη.
2: Που μνημονεύει.
3: Μισό λεπτό, ρε.
2: Ο Άδωνης που μνημονεύει ο Καρβέλας στις καλοκαιρινές διακοπές είναι το ίδιο καφέ με αυτό που τραγουδάει η Άλκης Πρωτοψάλτη που λέει πάμε στον Άδωνη για καφέ.
3: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που συχνάζουν.
2: Ήταν, δικιά, λέει, ναι, καφέ, ναι, ναι, στην πλατεία της Νέας Μύρνης πάντως, ναι, χαμηλά στο τελείωμα της πλατείας.
3: Αχα.
2: στην αντίθετη πλευρά από αυτή που σε οδηγεί στο γήπεδο του Πανιωνίου. Τώρα δεν ξέρω εγώ από την περιοχή. Αυτά που λέει ο Διονύσης, αυτά διαβάζω, φαντάζομαι τα λέει σωστά.
3: Εν τω μεταξύ, τώρα ήθελα να σου το πω αυτό.
2: Ξέρεις εσύ από Νέα Σμύρνη. Δηλαδή όχι. Την πλατεία. Τι είπες?
3: Όχι. Νέα Σμύρνη, φίλε, εντάξει, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ Πανιώνιος πήγαινα. Στην Αθήνα, όταν έμενα, την απέφευγα γιατί δεν μπορούσα να βρω πάρκινγκ.
2: Άρα δεν ξέρεις από πλατεία.
3: Πλατεία τη μεγάλη την ξέρω.
2: Αυτό σου λέει πλατεία. Ναι. Ήταν, λέει, το Άδωνης. Στην αντίθετη πλευρά της πλατείας από αυτή που σου οδηγεί στο γήπεδο του Πανιωνίου.
3: Οκ, okay, εντάξει. Εν τω μεταξύ, τώρα ήθελα να σου πω μια φορμή που λέμε, ρε παιδί μου, άμα είσαι πάμπτωχος μπορείς να πας στο Φάληρο ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί τώρα έχει μια σειρά που γίνεται χαμός, γιατί είναι, χρεώνουν και την ξαπλώστρα κτλ.
2: Στο Φάληρο.
3: Πιο κάτω, ρε παιδί μου. Ναι, χαμός γίνεται.
2: Πριν φτάσει, ας πούμε, που λένε στον Αστέρα.
3: Στη Γλυφάδα, πριν φτάσει στα Αστέρα, όλα αυτές οι περιοχές έχει πλέον.
2: Άτε, ρε.
3: Ναι, δηλαδή μπορείς να πας να κάτσεις με την πετσέτα σου.
2: Uh-huh.
3: Αλλά άμα θες να πας να πάρεις, ρε παιδί μου, δύο ξαπλώστρες. 25 και 25-50. Ναι. Γεια σας.
2: Καθημερινή. Και ο Μπρελίτσα.
3: Και λέει, διαβάζω ένα. Και λέει, πήγαμε, λέει, μπράβο σας, λέει, συγχαρητήρια, τις ξαπλώστες δεν τις χρεώνεται. Έχει πάει ο σερβιτόρος εκεί, τις ξαπλώστες δεν τις χρεώνεται. Λέει, πόσο θέλετε για τους δύο καφέδες, 50 ευρώ. Δηλαδή, ναι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσεις.
2: Ωραίο είναι αυτό, μου έδωσε την αφορμή λίγο και το κλείνουμε. Έκανα ένα follow-up σε αυτό με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος παρεπτόντως εδώ αυτό που άνοιξα τώρα, ένα αμερικάνικο τι είναι, λέει ότι έχει γενέθλια την Κυριακή, γίνεται 80 χρονών. Για να το γράφει έτσι θα είναι, ξέρω. Να. Για να το είναι φετινό αυτό, φετινό είναι. Άρα 80 χρόνια την Κυριακή ο Τραμπ. Είναι

0: Και ότι στείλαμε έτσι με αυτό το ξεκάθαρο τρόπο μήνυμα στο Μητσοτάκη για να μας πάει ακόμη ψηλότερα. Έτσι. Δηλαδή, άμα.
1: Ο Λευτέρης λέει εκεί που λέει ο Γιώργος δεν είναι καραμπουρνάκι, είναι κρίνη. Το καραμπουρνάκι είναι σε Θεμιστοκλή Σοφούλη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, εγώ εντάξει, είπα ρετσού και καραμπουρνάκι, μπορεί να έκανα εγώ λάθος.
0: Όχι, μπορεί.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, είχα κάνει μπάνιο και στα δύο μέρη. Εντάξει, πιτσιρίκι.
0: Καραμπουρνού. Καρά, νομίζω είναι κάτι με μαύρο.
1: Μαύρο, κάρβουνο.
0: Το μπουρνού, μπουρού.
1: Ήτανε τότε.
0: Το αυτό κάτι.
1: Που δουλεύανε το κάρβουνο, ρε παιδί μου, το οποίο χρειαζόταν.
0: Α, κάρβουνο, ναι, του μπουρού, ναι, μπουρνού.
1: Ναι. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ρε Πάγκο, α, τα διαβάσαμε τα μηνύματα.
0: Όχι, δεν τα διαβάσαμε. Όχι, τα διαβάσαμε. Δεν θυμάμαι.
1: Α, καλημέρα στο φίλο μας, το Μάνο, το DJ. Καλημέρα στο Γιώργο, υπομονή Γιώργαρε. Ο Άγγελος λέει.
0: Γράφει ακροατής, υπομονή Γιώργο.
1: Ναι.
0: Το βλέπω, αλλά.
1: Για χαραντάν, λέει, χαχαχά. Εντάξει, το εξηγήσαμε. Τι να
0: όχι,
1: κάνουμε.
0: Με τον Καζαμπάκα να διαπραγματευτεί. Γιατί ναι. Μέχρι και ο Ανέστητο, ο Ευαίσθητο, ο Καζαμπάκα, τον κλώτσισε το για χαραντάν.
1: Ο Αντώνης είπε: περίμενα να είσαι θετικός. Εγώ νόμιζα. Έχει απάντηση από κάτω. Και λέω: κάποιος φίλος του Πάγκου τον επιτέθηκε τώρα για να το σκίσει τον Αντώνη. Ναι. Και γράφει: ναι, ο Πάγκος ο θετικός. Χαχαχα. Λοιπόν.
0: Τρώμαξα. Σηκώθηκα όρθιος. Νόμιζα ότι κάποιος μπήκε. Τι έγινε τώρα.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, απλά διάβασα τώρα κάτι και λέω τι έγινε, ανακοινώθηκε από κάποια είπα. Ομάδα, κόλλησα λίγο. Όχι, δεν έχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη, το λέω αυτό γιατί...
0: Τι άμα είχε, δεν το ξέραμε εμείς, ναι, να διαβάσουμε τους άλλους.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Γιατί κόλλησα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι, κόλλησα λίγο. Εντάξει, είναι κάτι. Μπορεί να είναι, ρε φίλε, Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Γιαννούλη. Κόλλησα. Που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Αυτό να πίστεψε με κάποιος να μας το στέλνει. Ναι,
1: εντάξει, ρε
0: παιδί μου,
1: εντάξει.
0: Δεν μας σκέφτεται κανείς.
1: Κοίταξε, τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, εγώ θέλω να πω 2-3 πράγματα. Έχει πει δυνατά ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι μπαίνει στη διαδικασία να προσφέρει στην Augsburg πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα, όταν έγινε αυτό γνωστό, αρχίζω και διαβάζω και σε blog και σε δηλώσεις, δεν αναφέρομαι σε οπαδούς. Εντάξει, και 30 και 31 χρονών να δώσει 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ δεν λέει για 30χρονο. Εδώ τώρα.
0: Εννοούμε τώρα ομάδα και παίχτη ή μόνο.
1: Μόνο στην Augsburg.
0: Εξακολουθώ να λέω γιατί το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, ότι θεωρώ ότι αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
1: Ωραία.
0: Μια... Όχι πάρα πολλά για να τα δώσεις. Δεν πιστεύω ότι η Augsburg ζητάει αυτά τα λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αυτό, τέλος.
1: Το ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό λένε ότι έχει φτάσει ο Ολυμπιακός στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και δίνει τα διπλάσια. Εγώ να στο αντιστρέψω λίγο αυτό και άμα θες το συζητάμε.
0: 5 εκατομμύρια και για τους δύο.
1: Ναι.
0: Εγώ το.
1: Όχι,
0: το πιστεύω.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Δηλαδή και συμβόλαιο παίχτη και ομάδα.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Αλλά όχι μόνο.
1: Ο ΠΑΟΚ όταν συμφωνούσε με τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε μια συμφωνία, όχι στα χαρτιά. Άμα είχε αποτυπωθεί στα χαρτιά, ο ΠΑΟΚ θα ήταν αφεντικό. Αν δεν μπορούσε κιόλας ο Γιαννούλης να υπογράψει, αφού έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ο Γιαννούλης έλεγε ότι εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ και ότι έχω συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Προφορικά δηλαδή ότι αν τα βρούμε την Augsburg.
0: Για πότε λες και ο
1: τώρα, πρόσφατα, πριν από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Δημοσίως το είπα αυτό. Καλά, ρωτάω για να.
1: Δημοσίως δεν έχει πει κάτι. Αυτό που έλεγε δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Άλλο θέλω να σου πω το εξής. Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ και για επικοινωνιακούς και όχι μόνους λόγους επιστρέφει. Μακάρι θα πω.
0: Επιστρέφει εγώ. Ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη διαπραγμάτευση. Και ναι. Λέει στην Augsburg, μάγκες, πάρτε 2,5 από στους ομίλους του Europa League να πάρετε και άλλο ένα 1,5 και έτσι να τον κλείσει. Έχοντας σύμμαχο και τον παίκτη. Εκεί τι θα λέμε τότε, ότι για ένα 30χρονο, 31 χρονών η Augsburg έπιασε κότσο τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν λέω,
1: λέω για σένα. Άκουμε λίγο να το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Απλά από χθες όλος τυχαίως από χθες και με το που βγήκε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά του, στο Γιαννούλη,
0: ναι.
1: Γιατί προσφέρει τα χρήματα τα οποία ζητάει ουσιαστικά η Augsburg, έχουν βγει οι πάντες και λένε ότι για 30-31 χρονών δεν χρειάζεται να δώσει αυτά τα χρήματα. Και η ερώτησή μου είναι εξής. Αν ο ΠΑΟΚ τελικά τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Για επικοινωνιακούς και όχι μονολόγους, ουσιαστικούς θα πω εγώ. Γιατί παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή σε θέση που χρειάζεται. Τι θα λέμε, ότι η Augsburg έπιασε κότσο τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπράβο. Αν ο ΠΑΟΚ τελικά δεν τα δώσει αυτά τα χρήματα, δικαίωμά του και κρίνει ότι αυτά τα χρήματα δεν θέλω να τα δώσω.
0: Ναι.
1: Τι θα λέμε, ότι ο Ολυμπιακός πιάστηκε κορόιδα από την Augsburg. Εκεί θα την πάμε δηλαδή το επικοινωνιακό κομμάτι. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο μάγκας γιατί γλίτωσε από την Augsburg τα χρήματα τα οποία ζητούσε και τα έδωσε το κορόιδο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.

0: Αλλά το πιο βασικό για μένα είναι το άλλο. Εγώ να πάω για την, πώς το λένε, οικονομία της κουβέντας και να πω ότι 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δίνεις π.χ. στην Άγκσμπουργκ για τον Γιαννούλη. Πολύ ωραία. Γιατί συμφώνησες μαζί του? Γιατί τον πήρες σύμμαχο? Δεν ξέρεις ότι ο Γιαννούλης είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Άγκσμπουργκ? Δεν ήξερες ότι μιλάμε για μια γερμανική ομάδα η οποία δεν πρόκειται να χαρίσει ποδοσφαιριστή αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά? Και το δεύτερο και πιο σημαντικό για μένα.
1: Καλά, τώρα αυτό, η απάντηση σε αυτό όμως.
0: Το δεύτερο πιο σημαντικό για μένα.
1: Εύκολη.
0: Ναι, εύκολη. Το δεύτερο
1: δεν έκανε κάτι κακό σε αυτό.
0: Όχι, δεν έκανε. Αλλά ήσουν προετοιμασμένος για μια διαπραγμάτευση. Είχες αποφασίσει ότι θα μπει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, εγώ το προσπερνάω το Γιαννούλη και τον κάθε Γιαννούλη. Μια μεταγραφή δεν ολοκληρώνεται, ολοκληρώνεται. Ας πάει στον Ολυμπιακό, ας πάει στην Κόβεντρη, οπουδήποτε αλλού. Εσύ, αυτά τα χρήματα τα οποία ήσουν διατεθειμένος να προσφέρεις στην Augsburg, μαζί με το συμβόλαιο του Γιαννούλη,
1: ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να σου βάλω και 1 εκατομμύριο ευρώ το συμβόλαιο του Γιαννούλη, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα τα διαθέσεις την επόμενη εβδομάδα σε έναν ανάλογο ποδοσφαιριστή άμα τον βρεις?
1: Ναι,
0: εκεί είναι το στοίχημα. Όχι ότι δεν αγοράζω το Γιαννούλη γιατί για το Γιαννούλη είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Εγώ σου λέω μπορεί να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ και να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν τυχόν δεν συμβεί αυτό, θα δω εγώ την επόμενη εβδομάδα μεταγραφή στον ΠΑΟΚ 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι με την έννοια και το επικοινωνιακό και το ουσιαστικό. Λέμε για παράδειγμα, και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ, εγώ είμαι μαζί του ρε παιδί μου, ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω ρε φίλε 5 εκατομμύρια ευρώ στο Γιακουμάκι και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ωραία. Άμα τα έδινε, θα τον έκλεινε. Τι πάμε τώρα, πάμε για 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά για φόρ. Θα τα δώσει, ή θα πάω να βρω μια λύση θεωρώντα ότι όπω μου βγήκε ο Γερεμέγεφ σπαθί με αυτά τα χρήματα και ήταν πολύ καλή μεταγραφή, θα πάω να βρω έναν ανάλογο Γερεμέγεφ, αλλά κάτω από εκατομμύριο και πιθανώ ελεύθερο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια. Υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία και τα συγκοινωνούντα δοχεία συγκεκριμένη περίπτωση με αφορμή το θέμα του Γιαννούλη. Δεν είναι το αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει ή όχι το Γιαννούλη. Δεν είναι το αν θα δώσει 4-4,5 εκατομμύρια τα οποία επαναλαμβάνω δίνει ο Ολυμπιακός. Που δεν είναι κορόιδα. Κάτι βλέπουν στο Γιαννούλη, έστω και στα 30 του. Έχει να κάνει με το ποια θα είναι η δική σου πολιτική από εδώ και πέρα στο μεταγραφικό. Δεν ακουμπάμε ποδοσφαιριστή που αγγίζει 3-3,5-4 εκατομμύρια ευρώ και πάμε να πάρουμε κάτι πιο φτηνό. Γιατί πολύ απλά μπορεί αυτή τη στιγμή να μην θέλω να διαθέσω χρήματα και αυτό εδώ αφορά το ότι ας εξασφαλίσω πρώτα τα έσοδα από το Europa League ή από το Conference League και μετά θα κάνω κινήσεις όπως κάνω κάθε καλοκαίρι. Αλλά το να απαξιώσω εγώ από τώρα το Γιαννούλη και να λέω από χθες και συντονισμένα ότι εντάξει 30 και 31 χρονών θα δώσω εγώ 4 εκατομμύρια στην Augsburg, εγώ θα σας απαντήσω Ολυμπιακός γιατί να τα δώσει.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός μπορεί να τα δώσει, Γιώργο, γιατί τα δώσε και για το. Πώς το λένε το άλλο με την κοτσίδα που είπε και στον ΠΑΟΚ, το Χαφ, Όσκαρ Γκαρσία. Πώς λέγονταν το παιδί? Όχι, Όσκαρ.
0: Ο Σέρτζιο
1: Ολιβέιρα.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό ο
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, Σέρτζιο Ολιβέιρα. Να τα δώσε, δεν ακούμπησε. Δεν είναι κριτήριο για μένα το γιατί τα δίνει ο Ολυμπιακός ή δεν τα δίνει ο ΠΑΟΚ. Κριτήριο πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Θα πω ότι καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και πρώτα πήγε στο Γιαννούλη. Εννοείται πρώτα πήγε στο Γιαννούλη. Αν δεν πήγαινε πρώτα στον παίχτη, όπως συνήθως κάνουν οι ομάδες, και αν δεν πήγαινε πρώτα στον παίχτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο παίκτης έχει συναισθηματικό δέσιμο και με τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, αλλά και το πέρασμα στον ΠΑΟΚ, φίλοι αυτά και τα λοιπά, πέλκας, κολλητή, δωμάτιο μαζί, τα πάντα, ό,τι θες, από όπου να το πιάσεις. Αν λοιπόν δεν πήγαινε πρώτα στον ΠΑΟΚ, θα ήταν και λάθος διαπραγματευτικό.
0: Πολύ καλά το πήγε ο ΠΑΟΚ. Πού
1: αλλά λίγο να προλάβαινε.
0: Όχι, όχι, το βουλώνω. Πολύ καλά απλά το πήγε ο ΠΑΟΚ.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα Είναι 12.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Την τελευταία της πνοή άφησε μία 70χρονη γυναίκα στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με τα λύκα μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο ακόμη ένας άνδρας. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, με τη ζημία να εκτιμάται πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι επικοινωνούσε και συνεργάζονταν με δύο Παλαιστίνιους οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στην Κύπρο. Είμαστε κοντά να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση για τουλάχιστον μία εβδομάδα, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξώντας για μια πολύ καλή συμφωνία. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν πάντως ανασταλεί, ένταση δεν έχει υποχωρήσει, μιας και το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταφτα.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Φύγετε από τη μέση.
3: θέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ! Injection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες!
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα.
21: Ένας θείος.
23: Ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
25: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
26: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
25: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
28: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
29: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
27: άλλαξε το.
29: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
30: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
31: Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Μαμά!
0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Προηγουμένως σας έλεγα ότι εγώ δεν αποκλείω ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει με μια καλύτερη πρόταση για το Γιαννούλη, και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι πράγματι ο ΠΑΟΚ θέλει να το παλέψει ως το τέλος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα στην Augsburg και 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Νομίζω ότι ο μπόνους έχει να κάνει με το όχι την επίτευξη των στόχων του Γιαννούλη, πόσα παιχνίδια θα παίξει, οτιδήποτε άλλο. Μπορεί αυτά τα χρήματα να τα δώσει άμεσα άμα ο ΠΑΟΚ μπει σε ομίλους του Europa ή τέλος πάντων στο League Face. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ επέστρεψε, ανέβασε την προσφορά του 3-1. Έχει σύμμαχο τον Γιαννούλη που είπαμε ότι είναι και πολύ σημαντικό. Αλλά ο τελικός λόγος ανήκει στην Augsburg για το αν θα κάνει δεκτό και το θέλω του Γιαννούλη. Έτσι, από τη στιγμή που ο Γιαννούλη θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλά επεισόδια. Ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι επέστρεψε με μια βελτιωμένη πρόταση. Δεν πρόκειται να ανέβει άλλο. Υπάρχει πρόταση του Ολυμπιακού, υπάρχει και μια πρόταση από την Κόβεντρη. Αλλά ο Γιαννούλης είναι αρνητικός στο να επιστρέψει στην Premier League. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και δει στον ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένα θέμα με ανοιχτή παρένθεση, το οποίο μένει ανοιχτό. Όπως ανοιχτό, στην παρούσα φάση.
1: Τελείωσε με Γιαννούλη πριν φύγει.
0: Ναι, ναι, sorry.
1: Θα πήγαινε σε άλλο θέμα.
0: Σε άλλο, ναι.
1: Ωραία, Γιαννούλη, να πω δύο πραγματάκια μόνο. Το ένα είναι τι. Μικρόφωνο, να κατεβάσουμε μικρόφωνο. Το ένα είναι ότι επειδή δεν έχει καμία σχέση το τώρα με το πριν δύο χρόνια και τα όσα είχαν ακουστεί για το Γιαννούλη τότε και το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων. Και αυτό κάνει τεράστια τη διαφορά στην υπόθεση. Τότε ο Γιαννούλης δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τέλος. Δηλαδή λένε όλοι, συγγνώμη, διαβάζω, δεν το λένε όλοι, διαβάζω ότι η ευκαιρία χάθηκε τότε που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον πάρει ως ελεύθερο. Καμία ευκαιρία δεν χάθηκε τότε. Ο Γιαννούλης δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα τότε. Ήθελε να συνεχίσει και δικαιώθηκε που συνέχισε στην Bundesliga. Ένα αυτό, άρα καμία ευκαιρία δεν χάθηκε τότε. Μείνε, πολλές φορές γίνονται στις διαπραγματεύσεις λάθη από τις ομάδες, timing κτλ. Αλλά όχι τώρα, δηλαδή να τα βλέπουμε και όλα λάθος. Ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε τότε λάθος, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ποιες ήταν αυτές οι ομάδες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον? Νομίζω ο Ολυμπιακός δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
0: τότε. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε, γιατί είχε, δεν είχε πάρει και τον Κυριακόπουλο τότε. Και
1: Άρα είχε εκδηλώσει. Έτσι,
0: ναι.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι αν αυτά τα λεφτά τώρα που βγαίνει από το ρεπορτάζ που είπε και τα λοιπά, αυτή είναι μια κανονική προσφορά του ΠΑΟΚ προς την Augsburg. Γιατί μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ προφανώς ήταν κοντά με τον Γιαννούλη, ήταν εύκολη συμφωνία μαζί του, οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια συμφωνία ή όχι 100%. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο για συμφωνία. Και ο ΠΑΟΚ με όχημα τη συμφωνία με τον Γιαννούλη λέει: πάω να πιέσω και την Augsburg. Να την πιέσω την Augsburg, αλλά να την πιέσω δίνοντάς της λιγότερα από αυτά που θέλει, αλλά αξιοπρεπώς λιγότερα. Μην πάω και της πω: Augsburg, κοίτα.
0: Τα βρήκαμε με τον παίχτη.
1: Ναι, τα βρήκαμε με τον παίχτη. Πόσα, 10. Πάρε ένα για θα σου μείνει ο παίχτης αμανάτη. δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι μια πιο κανονική,
0: ισχύει πιο κανονική πρόταση αυτό. Και προσφορά. Επαναλαμβάνω, η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι η τελευταία 3-1. Η Augsburg είναι αυτή η οποία θα τα βάλει κάτω και θα πει να ικανοποιήσω και το θέλω του ποδοσφαιριστή ή όχι, εγώ θέλω να πάρω περισσότερο όσο γίνεται περισσότερα χρήματα, επομένως πάω σε άλλη ομάδα. Αυτά σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ λίγο, εντάξει, είχαμε και την σύσκεψη του Μάτος με τον Βιερίνια, παρουσία, τηλεδιάσκεψη με τον Ιβάν Σαββίδη, παρουσία και το γιο του και της κυρίας Γκοντζαρόβα. Ξέρω ότι αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι, δεν έπρεπε να καλέσουν και τον Λουτσέσκου ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι πάντως, παιδιά, ότι δεν έχει κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ας κλείσει και αυτό να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Όχι να συγχάσει το κεφάλι μας από την άποψη, αμά να μείνει ο Λουτσέσκου σον και καλά. Να πάρουν μια απόφαση τι θέλουν να κάνουν με τον προπονητή. Σίγουρα, και σας το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι η προεργασία έχει γίνει γενικότερα για τα μεταγραφικά. Και εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είχαμε την ανακοίνωση του Μάτος, είχαμε ανακοίνωση του Βιερίνια που έκανε κλικ στον κόσμο, γιατί είναι δύο δικοί του άνθρωποι. Απλά πρέπει να στηριχθούν. Και νομίζω ότι παράλληλα με το θέμα Γιαννούλη, το οποίο ενδιαφέρει, πρέπει λίγο να τελειώσει και το θέμα του προπονητή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αληθεύει ότι υπήρξε ομάδα ξανά από τη Μέση Ανατολή, από τη Σαουδική Αραβία, η οποία θέλησε να προσεγγίσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή έρθει κάποια στιγμή και αποφασίσει, γιατί μόνο ένας αποφασίζει, και αυτός είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ότι θέλω να χωρίσουν οι δρόμοι μας, να πάω να βρω έναν άλλο προπονητή και να το προχωρήσω, προφανώς και μετά θα έχουμε συζητήσει για τη λύση του συμβολαίου του. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έγινε το ραντεβού και με τον Λουτσέσκου χθες. Μπορεί να γίνει σήμερα, μπορεί να γίνει αύριο και να τελειώσει το θέμα. Γιατί ακόμα υπάρχουν οι σκέψεις για το αν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κινηθεί για άλλο προπονητή ή όχι. Σε κάθαρα πράγματα αυτά. Εντάξει. Θα το ξαναπώ και ίσως με χαρακτηρίστε κάποιοι γραφικό. Είναι 9 Ιουνίου, ο ΠΑΟΚ 23 θα κάνει την πρώτη προπόνηση, δηλαδή σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Υπάρχει χρόνος για να τρέξουν πάρα πολλά θέματα και να τα τρέξει και ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν φυσικά και τα όπλα για να τρέξουν συγκεκριμένα πράγματα, και αναφέρομαι σε ένα μπάτζετ το οποίο ο ΠΑΟΚ θα το χρησιμοποιήσει για να ενισχυθεί εκεί που θέλει και σε πρώτη φάση, την πρώτη προπόνηση 29 Ιουνίου στην Ολλανδία, ο όποιος προπονητής είναι εκεί να αισθάνεται ασφαλής για τα παιχνίδια των προκριματικών και συνέχεια να έρχονται και άλλες ενισχύσεις.
1: Την ίδια ώρα να πω, επειδή είπες για 9 Ιουνίου και καλά κάνεις και ρίχνεις και τη ματιά στο ημερολόγιο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει ανακοινώσει επέκταση συνεργασίας με τον προπονητή Νίκολιτς. Όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι έτοιμη να ανακοινώσει επέκταση συνεργασίας με τον Ριμπάλτα. Και θυμίζω ότι στο μεσοδιάστημα η ΑΕΚ έδωσε και κάποια εκατομμύρια για να πάρει τον Ουκρανό, τον Εξτρέμ. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο το όνομά του, αλλά θέλω να πω ότι ενώ είναι πρωταθλήτρια, δεν σου λέει κάτσε, κάθομαι στις Δάφνες, να εξαποστάσω λίγο. Δώσαμε, ας πούμε, μια μάχη, την κερδίσαμε. Παράδειγμα, γίνονται κινήσεις οι οποίες έχουν ορθολογηθεί. Εγώ δεν λέω ότι επειδή ο χρόνος είναι άλλος τους πιέζει και μπορεί ήδη να γίνονται προεργασίες σε διάφορα θέματα, εγώ το βάζω όχι ως αντιπαράθεση, ως κομμάτι του ρεπορτάζ. Ανάμεσα και μεταξύ, ρεπορτάζ μεταξύ ομάδων που τρέχουν στην ίδια ταχύτητα, έχουν τους ίδιους στόχους, είναι στο ίδιο επίπεδο κτλ. Αυτό.
0: Αλλά έχουν και άλλο κίνητρο σε πρώτη φάση για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι, στο πώς κινούνται, ρε Γιώργο, τι.
0: Όχι, μπορεί αυτό που λέω να είναι χαζό, αλλά έλα λίγο στην άκρη του μυαλού σου, βάλε λίγο στην άκρη ότι ναι, πάνω στο τραπέζι υπάρχουν 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τη ΑΕΚ, το Champions League. Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για έναν προπονητή, ο οποίος είχε πει, θυμάσαι, όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, είπε ότι για να πας στο Champions League θέλεις ένα δυνατό ρόστερ.
1: Ναι,
0: εγώ δεν σου λέω ότι αν η ΑΕΚ έχανε το πρωτάθλημα δεν θα έπαιρνε ο Ηλιόπουλος τον Ουκρανό. Αλλά τώρα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί έχουν πάνω στο τραπέζι 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν μόνο με έναν αποκλεισμό. Να περάσουν δηλαδή στην επόμενη φάση. Και έχοντας εξασφαλίσει και ομίλους του Europa League, το League Face. Δηλαδή στην ΑΕΚ, προφανώς, και επειδή πήραν το πρωτάθλημα, δεν είπαν είμαστε καλά με το ίδιο ρόστερ, θα το ξαναπάρουμε. Αλλά έχεις μπροστά σου 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θες να τα διεκδικήσεις. Και αν δεν το καταφέρεις, ξέρεις ότι έχω πάρει έναν-δύο παίχτες, όπου είτε από τα εισιτήρια διαρκείας, είτε από τα τηλεοπτικά, είτε από την πορεία μου στο League Face του Europa League, αν δεν τα καταφέρω, θα τα βγάλω αυτά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Εντάξει, για το συγκεκριμένο θέμα λέω. Το ΠΑΟΚ και στον Παναθηνά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το μαξιλαράκι. Τα μαξιλαράκια τα έχουν τρεις ομάδες. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει στο League Face.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι για μένα το ίδιο σοβαρό κίνητρο είναι όταν εμένα με ρίχνει κάποιος από την κορυφή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και θέλω εγώ να επιστρέψω. Μπορεί να μην έχει τα εκατομμύρια που έχουν. Και το άλλο κίνητρο είναι φυσικά τώρα. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για πενταροδεκάρες. Αλλά κίνητρο το ένα, κίνητρο το άλλο. Βαφτίζεις κίνητρο το. Και προχωράς. Είπες επίσης 9 Ιουνίου, σήμερα συμπληρώνονται 5 δεκαετίες από το μοναδικό κύπελο του Ηρακλή, τον τίτλο 9 Ιουνίου 1976. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα από τα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Τι κάνουν και οι τίτλοι. Λένε, ας πούμε, τίτλοι κάνουν τις ομάδες. Φυσικά κάνουν τις ομάδες και λείπουν οι τίτλοι από τις ομάδες που δεν τους έχουν και τα λοιπά και τα λοιπά. 50 χρόνια, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, και είναι και ένα καλοκαίρι, μια 50ετία επιστροφής του Ηρακλή στις μεγάλες κατηγορίες.
0: Από την άλλη, λες όμως, κοίταξε να δεις τώρα μια ομάδα, έτσι. Αυτό τώρα που λένε ότι εμείς δεν γίναμε για τους τίτλους ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς και ισχύει.
1: Τότε, αλλά βέβαια, σε εκείνη την εποχή δεν το ξέραν αυτοί που. Θέλω να πω ότι σε εκείνη την εποχή είχε πιο συχνά δηλαδή τίτλους ο Ηρακλής, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Ή συμμετοχές σε τελικούς, αυτά και τέτοια.
0: Απλά λέω ότι δεν είχαμε αυτήν την απουσία οπαδών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Από πού?
0: Από τον Ηρακλή. Δηλαδή δεν πήρε τίτλο στο μπάσκετ ή στο βόλι, εντάξει. Δηλαδή δεν τον κράτησαν οι επιτυχίες οι αγωνιστικές. Και παραμένει αυτή η συσπήρωση. Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Α, ότι δεν έφυγε.
0: Ναι, δηλαδή στο βάθος του χρόνου δεν χάθηκε το.
1: Καλά, οπαδοί χάνονται, ρε παιδί μου.
0: Χάνονται με τον ένα με τον άλλο.
1: Γιατί αν δεν είναι η ομάδα ή οποιαδήποτε ομάδα σε πρώτο επίπεδο, σε πρωταγωνιστικό. Απ' την άλλη όμως λες ότι αυτοί που είναι ή αυτοί που γίνονται ή αυτοί που κάνουν αυτούς που έρχονται.
0: Ναι, αυτό.
1: Βρίσκουν κι άλλα.
0: Έχει μια δεξαμενή. Βρίσκει κάτι, ρε φίλε. Απλά το να λέμε ότι δεν έγινε από τους τίτλους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι ή ότι δεν πρέπει να απαιτήσω τίτλους ή ότι δεν πρέπει να προσπαθήσω να πάρω τίτλους.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή δεν είναι η ομάδα εκείνη που λέει ότι για παράδειγμα εμένα μου αρκεί να παίζω στη μεγάλη κατηγορία και να βλέπω για παράδειγμα τις ομάδες, να βλέπω ντέρμπι στο σπίτι μου και ας μην πάρω ποτέ τίτλο.
1: Να διαβάσω τώρα μιας που τα λέμε αυτά ένα πρωινό δημοσίευμα από Ιταλία για Insigne. Λορέντσο Insigne. Λίγο πολύ φαντάζομαι ότι γνωρίζετε βλέποντας το ρεπορτάζ στην επικαιρότητα ότι είναι μια η προσπάθεια του Ρακλή να φέρει στην Ελλάδα τον σπουδαίο Ιταλό. Έτσι στα 34. Βλέποντας τριγύρω, πριν διαβάσω το ρεπορτάζ που για μένα έχει ενδιαφέροντα όσα αναφέρει, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Βλέπω τριγύρω ότι και ο Ηρακλής προσπαθεί να το βάλει σε μια σωστή διάσταση το θέμα. Δηλαδή, ναι, μεν θα περιμένουν να εισπράξουν και ποδοσφαιρικά πράγματα από τον Insigne. Λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή. Απ' την άλλη όμως είναι και ένα όνομα που άμα έρθει μπορεί να κινήσει και άλλα πράγματα τριγύρω, από διαρκείας ρεπορτάζ εξωτερικού, ξέρω εγώ, φανέλ, δεν ξέρω οτιδήποτε, έτσι. Οπότε, γιατί πάντα το τι, σε τι κατάσταση θα είναι ένας τέτοιος παίχτης είναι ένα ερωτηματικό, έτσι, αλλά όλα φαίνονται στο γήπεδο. Όλα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό που λέγεται προσπάθεια του Ηρακλή να αποκτήσει τον Insigne. Γράφει λοιπόν σήμερα, πρωινό είναι αυτό, pescarasport24.it. Διαβάζω με μία...
0: Τι να φάω. Μπανανίτσα ντόλ. Μπανανίτσα ντόλ. Μπανανίτσα ντόλ θα φάω.
1: Βέβαια, να φας μπανανίτσα ντόλ.
0: Μια που είπες το ίτ, ρε Γιάννη, ξέρω ότι το ίτ είναι το ιταλικό. Απλά να πω ότι η παρέα μαζί μας είναι σήμερα και οι μπανάνες ντόλ. Και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι το πλέον θρεπτικό φρούτο αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.
1: Και ενεργειακό σνακ και τα λοιπά.
0: Το ΙΤ λοιπόν είναι ιταλικό εδώ τώρα γιατί είναι το Ισταλί. Ναι, sorry.
1: Ναι, ναι, pescarasport24.it. Ξένες σιρήνες γράφει ηχούν για το Λορέντσο Insigne, όχι από τη Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ, αλλά από την Ελλάδα. Η φήμη προέρχεται από τον διάσημο διεθνή δημοσιογράφο μεταγραφών Ρούντι Γκαλέτι. Μέχρι εδώ, αυτές οι τρεις πρώτες σειρές είναι λίγο πολύ γνωστές. Είναι το δημοσίευμα του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, του Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος ήρθε και αυτός από την πλευρά του και από την Ιταλία αυτή τη φορά να γράψει, να επιβεβαιώσει τα όσα ακουγόταν όλη αυτή την περίοδο από την Ελλάδα και βέβαια και στο metrosport.gr, Γιάννης Τσερβίνης κτλ. Συνεχίζει όμως εδώ το Pescara Sport, όπου Pescara, βέβαια να πούμε, η Pescara είναι η τελευταία μέχρι τώρα ομάδα του Insigne αφενός. Αφετέρου ήταν και η πρώτη του ομάδα. Όταν ο Insigne γύρισε, όταν επέστρεψε στην Ιταλία, ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του κάποια στιγμή, λέει, με πήρε η Νάπολη τηλέφωνο και περίμενα, λέει, μέχρι τελευταία στιγμή μήπως γίνει κάτι. Με λαχτάρα, λέει, να φορέσω αυτή τη φανέλα της αγαπημένης μου ομάδας και γι' αυτό, λέει, προσφέρθηκα να παίξω εκεί με τον κατώτατο μισθό 1500 ευρώ το μήνα. Σαν να τους έλεγε, ρε παιδί μου, άμα θέλετε να πληρώσω κιόλας, που βάζουμε
0: σωστό, ναι,
1: στο κοινό ταμείο. Αλλά δεν έγινε κάτι με την Νάπολη. Πήγε στην Pescara που έχει τη σύνδεση της πρώτης ομάδας κτλ. Και τα τελευταία ρεπορτάζ έλεγαν εδώ από την Ιταλία ότι αν ο Insigne δεν βρει κάτι άλλο που περιμένει και από Σέρια και από πρώτη κατηγορία, τότε ο ίδιος, λέει, δεν είχε πρόβλημα να πάει να παίξει με την Pescara και στην τρίτη κατηγορία με σκοπό να την επαναφέρουν στη Β'. Αυτά όμως είναι κάποια ρεπορτάζ 24 ώρων, δηλαδή αυτές τις ημέρες, για να ξαναγυρίσω στο Pescara Sport.
0: Νομίζω ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Λούκας Πέρεθ για να ανεβάσει τη Λακορούνια. Δηλαδή είναι συναισθηματικά δεμένοι κάποιοι.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Γράφει λοιπόν εδώ Pescara Sport, προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε, ναι, λένε εδώ οι συνάδελφοι. Τα νέα της χθεσινής ημέρας αφορούν την επαφή μεταξύ του ατζέντη του παίχτη Αντρέα Νταμίκο και του Ηρακλή, ενός συλλόγου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος συνεργάστηκε με την Νάπολη και τα λοιπά, λέγεται ότι είναι ο κύριος λόγος της συμφωνίας που προς το παρόν έχει τον αέρα μιας πρότασης, αλλά είναι πιθανό να εξελιχθεί θετικά τις επόμενες 10 ημέρες. Γράφουν, επαναλαμβάνω, στο Pescara Sport. Συνεχίζουν. Ο Ματσάρι ήταν ο πρώτος προπονητής του Λορέντσο στην Νάπολη, στην πρώτη κατηγορία μετά τη θητεία του στην Πεσκάρα. Οδήγησαν Ματσάρ και Εσίνερ, για να μην το διαβάζω όλο, να πάω στα ουσιαστικά. Οδήγησαν Νάπολη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και απευθείας πρόκριση ομίλου του Champions League. Ινσίνιε τότε 21 ετών, 5 γκολ, 7 assist σε 37 αγώνες. Και συνεχίζουν στο Πεσκάρα Σπορ και γράφουν, πάνω λίγο πιο κάτω, η είδηση έλαβε ευρεία δημοσιότητα στην Ελλάδα με ευρεία αναφορά στον τύπο. Και όχι μόνο, λέει, στα ρεπορτάζ του Ηρακλή. Η φημολογία έγινε γρήγορα γνωστή ως η βόμβα του Ισίνιε. Ωραία, τι γράφω στο Πεσκάρα, η βόμβα. Μάλιστα, λέει, χθες το πρωί κυκλοφόρησε η φήμη ότι μετά την Αφραγκολέζε. Εν τω μεταξύ είναι αυτή η ομάδα.
0: Αφραγκολέζε.
1: Είναι η ομάδα που θέλει τον Ισίνιε, λέει, τα Αφραγκολέζε. Είναι το όνομά της.
0: Φαντάζεσαι.
1: Και εγώ νόμιζα ότι κάποιο.
0: Κάνει τον Μπάμια Φραγκολέζα, να βάζαμε τίτλο.
1: Ναι, αλλά με τι λεφτά. Φοβερό όνομα για ομάδα. Βέβαια στην Ιταλία το αφραγκο τέτοιο δεν σημαίνει τίποτα.
0: Μήπως είναι θηγατρική του Αφαλαφούτσου που λέγανε Αφραγκολέζο.
1: Έτσι είναι το αφαλιμέντο. Δεν είναι. Λέω στην Ιταλία αφαλιμέντο. Αφραγκολέζε. Λέει λοιπόν εδώ ότι μετά την Αφραγκολέζε.
0: Πήγε στην Πατηρολέζε.
1: Ναι, και ενδιαφέρον άλλων ομάδων από σέρια, από β' κατηγορία και για Πεσκάρα. Αυτό θα, ο παίχτης, λέει, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα στην Νάπολη για μια εκδήλωση, και η πλευρά του παίχτη, λένε, είπανε ότι θα χρειαστούν άλλη μια εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες, για να αξιολογήσουν όλες τις προσφορές και να λάβουν την απόφασή τους. Αυτό φρέσκο πρωινό ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτά που γράφουν στο Πεσκάρα. Εγώ αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι αυτό το διάστημα μιας εβδομάδας 10 ημερών που βγαίνει από την πλευρά του παίκτη, αφενός αφετέρου το ότι ήταν χθες αυτή την εκδήλωση στην Νάπολη.
0: Εσύ τι ψυχάνε εμείς.
1: Δεν ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο. Τι, δεν ξέρεις δηλαδή. Μπορεί, ρε παιδί μου, την πρώτη φορά που μπορεί να του πει κάποιος κάτι του Ινσίνιε για Ελλάδα, να πει δεν θέλω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Να ακούσουμε λίγο Ινσίνιε, έτσι λίγο να ακούσουμε τη φωνούλα του. Είναι η δηλώση που είχε κάνει όταν είχε πάει στην Πεσκάρα, στην παρουσίασή του και τα λοιπά, που είχε γίνει ένας ψιλοχαμός εκεί με αυτόγραφα, φωτογραφίες, τα πάντα. Και τα όσα είχε πει τότε στους δημοσιογράφους, αυτό είναι το Μάρτιο. Νιώθω καλά, λέει, για βάλτε τα επόμενα λίγο, ακούσουμε ιταλικά, μας φτιάξει μέρα με τα ιταλικά.
2: Io sto molto molto bene, e mi sto mettendo a disposizione del mister, poi giustamente decide il mister come e quando essere utilizzato. Io ti ripeto, sto bene, spero solo che arriva presto questo momento per dare una mano ai miei compagni. No, sicuramente ho trovato, al di là della classifica, un buon gruppo, dei buoni calciatori, soprattutto dei bravi ragazzi, e subito.
1: Λέει εδώ, Ινσίνιε, λέει, προφανώς αναφερόμαστε στην κατάστασή του, νιώθω πολύ καλά. Μίλησα και με τον προπονητή, τα βρήκα, λέει, μια ομάδα που παρά τη βαθμολογική της θέση, γιατί είπε σκάρα τα τελευταία. Βλέπω ότι έχει ένα γκρουπ με καλούς παίχτες.
2: Ora bisogna essere più concreti e cercare di fare ogni partita contro qualsiasi squadra risultato.
1: Λοιπόν, αυτά, εντάξει, οκ, okay, λέει, εντάξει, περιπτώσει αναφέρεται τότε στο στόχο της εποχής, ότι αν υπομονώ, λέει, πότε θα αρχίσουμε να παίζουμε, να μπαίνουμε, λέει, στα παιχνίδια με την Πεσκάρα, θα πρέπει να είμαστε, λέει, πιο συνεπείς σε αυτό που κάνουμε, πιο ακριβείς, για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Βέβαια, η Πεσκάρα μετά δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία, αλλά οκ, okay, λίγο ακούσαμε.
0: Πάντως τη δουλίτσα του την έκανε. Δηλαδή στο μισό τη σεζόν που αγωνίστηκε, ναι, και μέχρι να πάρει μπρος, έπαιξε ότι είναι ενεργός, καλά.
1: Ναι. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: AutoVision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 573-78.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
25: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
24: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αναλαμβάνουμε και λέμε, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του στην Augsburg 3-1, περιμένουμε την απάντηση της Augsburg ή αν θα επιμείνει στα χρήματα τα οποία ζητά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με χθες, αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει τα δημοσιεύματα για τον Ολυμπιακό, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ όλοι γράφανε μία ανάσα από το Γιαννούλη. Επίσης, να διαβάσω λίγο δύο μηνύματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Εκεί λέει στην ΠΑΕ πρέπει να σοβαρευτούν επιτέλους, αντί να κυνηγάνε παίκτες εκτός μπάτζετ της ομάδος Γιαννούλης, να βρουν καλούς εντός δυνατοτήτων. Η πρώτη μέρα προετοιμασίας πλησιάζει και εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Για μένα, φίλε, καλά κάνουν και κυνηγάνε μέχρι τέλος το Γιαννούλη, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής.
1: Ποιος το λέει αυτό, φίλος?
0: Ο φίλος ο Γιώργος. Το μήνυμα του Γιώργου είναι το εξής. Ναι. Εκεί στην ΠΑΕ πρέπει να σοβαρευτούν επιτέλους, αντί να κυνηγάνε παίκτες εκτός μπάτζετ της ομάδος Γιαννούλης, να βρουν καλούς εντός δυνατοτήτων. Η πρώτη μέρα προετοιμασίας πλησιάζει και εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Ναι. Καλά κάνει ο ΠΑΟ και κυνηγάει ως το τέλος το Γιαννούλη, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ναι, η πρώτη μέρα πλησιάζει, αλλά έχεις κάνει πράγματα με προεργασία και δεν θα με χαλάσει αν ανακοινωθούν και στις 20 του μηνός αυτές οι μεταγραφές. Ας έχουμε λίγο θετική σκέψη, και αυτό δεν είναι να βάζω κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα. Το λέω εγώ, ο οποίος έχω κάνει κριτική, απλά λέω ότι δεν χρειάζεται να ισοπεδώνουμε όλα. Και θέλω να διαβάσω και το μήνυμα του Παναγιώτη. Παιδιά, όσο δεν πέφτει χρήμα και δεν κάνει η ομάδα το επόμενο βήμα να φέρει έναν προπονητή κλάσης Βαλβέρδε, αυτά θα συζητάμε κάθε τέτοια εποχή. Εκεί θα είσαι τρίτος, άντε καμιά φορά δεύτερος. Εγώ δεν. Να σου πω λίγο κάτι. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, συμφωνώ μαζί σου ότι χρειάζεται να πέσει χρήμα, γιατί το χρήμα μιλάει, όχι σπατάλι. Χρήμα να κινηθείς, να κάνεις μεταγραφές. Θα φάνει στην πράξη. Για μένα το κριτήριο δεν είναι και το ποιο όνομα προπονητή θα φέρεις, αλλά πώς θα το στηρίξεις. Δηλαδή, για να φέρεις ένα τέτοιο προπονητή, για παράδειγμα, που λες Βαλβέρδε, σημαίνει ότι θα του κάνω όλα τα θέλω. Είναι κάτι το οποίο
1: συγγνώμη, αυτό είναι λίγο υποτιμητικό για το Λουτσέσκου, ρε παιδιά.
0: Για να το.
1: Sorry. Εντάξει, λέω για το φίλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να έρθει ο Βαλβέρδε και να έρθει ο Βαλβέρδε και να πούμε, ας πούμε, καλώς.
0: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον double.
1: Και μετά δηλαδή πρέπει να είναι ο Βαλβέρδε για να γίνουν ποδοσφαιρικά ορθολογικά πράγματα. Δηλαδή το Λουτσέσκου τον έχουμε, ας πούμε.
0: Και γιατί να μην κάνω αυτά τα οποία θα ζητούσε ο Βαλβέρδε να τα κάνω και στο Λουτσέσκου? Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Και αυτό είναι η μόνη ερώτηση, δεν έχει υπάρχει άλλη. Ναι. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου τι είναι, κανένας μαθητευόμενος μαγός ή του Κασίδη το κεφάλι? Για κάποιους μπορεί να μην είναι παιδί Βαλβέρδε, αλλά για κάποιους μπορεί και να είναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δηλαδή. Και αν δεν είναι, η διαφορά τους δεν είναι χαοτική, ώστε να λες ότι θα έρθει ο αυτοκράτορας και θα του κάνω ό,τι θέλει, ενώ τώρα που έχω τον υπηρέτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα? Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Όχι το μήνυμα, η
0: σκέψη.
1: Η ερμηνεία, ας πούμε. Αν έρθει ο Βαλβέρδε, τι θα.
0: Πάντως,
1: θα εντάξει. Τρέχουν όλοι δηλαδή. Ενώ τώρα με τον Λουτσέσκου δεν θα τρέχουν όλοι.
0: Εντάξει, με τον Λουτσέσκου λίγο να τελειώσει το θέμα με τον ένα ή τον άλλο
1: ότι
0: τρόπο.
1: Παραγνωστήκαμε δηλαδή, με τον
0: Λουτσέσκου. Μη φύγει και δηλαδή παραπάνω από την Πέμπτη το θέμα. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γιάννης μπορεί να γκρινιάζει για ό,τι θέλει, αλλά άμα πούμε εμείς κάτι για ένα συντριβάνι της πλάκας που κοστίζει 4 εκατομμύρια, τότε απαγορεύεται.
1: Πού?
0: Δεν είχε πει για την Κατερίνη τότε, ρε παιδί μου. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Κολονία, ότι φτιάξαν μια πλατεία, ένα συντριβάνι που κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ στην Κατερίνη.
1: Φίλε, εγώ είπα πολύ απλά σε εκείνο το θέμα τώρα, γιατί ότι η εκπομπή δεν υιοθετεί, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι κόστησε 4 εκατομμύρια. Έχει αποδείξει ότι κόστησε 4 εκατομμύρια. Τι το επαναφέρει τώρα το θέμα? Και το...
0: Εγώ απλά είδα ρεπορτάζ.
1: Και εγώ λέω ότι αυτός απέναντι εκεί που τον βλέπω εγώ έχει καταχραστεί.
0: Σωστό έχει πει αυτό. Απλά... Άλλο το καταχράζω, άλλο το κοστίζει.
1: Πού το ξέρω εγώ ότι κοστίζει?
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έκανα μία βόλτα στα site της Κατερίνης και πέφτει πολύ κράξιμο. Δεν μιλούν για 4 εκατομμύρια, αλλά πέφτει πολύ κράξιμο. Δηλαδή για αυτή την πλατεία τα χρήματα τα οποία δόθηκαν. Και λέει καλημέρα Γιώργο και στον Γκρινιάρη Στρουφάκη δίπλα σου και σε έχει φωτογραφία. Ο Γιάννης ποτέ
1: δεν γκρινιάρει. Αυτό είναι ο Γκρινιάρη.
0: Αυτό είναι. Αυτό δεν βλέπει.
1: Τι να δω.
0: Τον είδε στο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ίσως ο καλύτερος. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι.
0: Ρυθμό και σκόρ, λέει.
1: Το καλύτερο παιχνίδι. Τα άλλα δεν ήταν τόσο καλά. Αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Το είδα, ρε, αλλά οκ, okay, τι.
0: 61-18 λέει βολές στα δύο παιχνίδια.
1: Στο σεφ.
0: Ναι, στο σεφ.
1: Οι βολές στο σεφ. Αυτό που είπε ο Σερέλης.
0: Ναι.
1: Ναι, οι βολές στα παιχνίδια τα δύο στο σεφ. Όχι στα δύο back to back.
0: Αχα, με το... Κατάλαβα. 61-18.
1: Αλλά. Εντάξει.
0: Πω, τι έχει να γίνει, ρε φίλε, τώρα.
1: Πού, σε ποιο.
0: Αύριο. Έτσι, λύσα, λυσασμένη. Δηλαδή, τ' αρέσει όλο αυτό. Όχι, καλά το σχολείο σας και χθες.
1: Εντάξει, το είπα και χθες, ρε φίλε. Τώρα εμείς με άνεσε εδώ τα βλέπουμε όλα να είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τα κακό σκήμενα τα βλέπουμε εύκολα. Άμα μας έρθουν εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη αυτά, μακάρι να ξεφύγουμε από αυτό, αλλά δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, δεν είναι.
0: Ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δηλώσεις του Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι η επιστροφή μου στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για πολλούς λόγους. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και μόνο αυτή η σύνδεση είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για μένα. Παράλληλα, η ευκαιρία να αγωνιστώ σε ένα σύλλογο με τέτοιους φιλάθλους, να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και να δουλέψω δίπλα σε έναν έμπειρο προπονητή, είναι μια κατάσταση που κάθε παίκτης θα ήθελε να βιώσει. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ενθουσιασμός μου είναι πολύ μεγάλος που όλα αυτά τα βρίσκω στον ΠΑΟΚ. Και θέλησα να πει δύο πράγματα και για τον Μπαζίνα, γιατί συναντήθηκα στην εθνική ομάδα.
1: Τον νέο παίκτη του ΠΑΟΚ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Όταν μια χώρα παράγει νέα ταλέντα, οι μεγαλύτεροι παίκτες έχουν την ευθύνη να τα στηρίζουν και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους. Ο Μπαζίνας είναι το μέλλον. Άρα παράλληλα είναι ένας παίκτης που έχει ήδη τα προσόντα για να προσφέρει σημαντικά πράγματα στο παρόν. Αυτά δήλωσε ο Μπαζίνας, ο οποίος.
1: Όχι ο Μπαζίνας.
0: Ο Μήτρου Λόγκ για τον Μπαζίνα, ο οποίος λέει θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 1.
1: Ο Μήτρου Λόγκ.
0: Ναι.
1: Ή ο Μπαζίνας.
0: Ο Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ.
1: Φανέλα με το νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Σε μπάσκετ. Σου έρχεται. Άλλο.
0: Κόρφα τι φόρουσε. Όχι, όχι.
1: Κόρφα, το έχω για 10. 10
0: ήταν λάθος. Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Καλά, η εποχή τότε αποκλείεται να είχε.
0: Δεν
1: να είχε τώρα φανέλες ό,τι να είναι. Η εποχή τότε ξέραμε όλοι και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ συγκεκριμένα νούμερα τώρα.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Ένα.
1: Το ένα.
0: Το ένα, το μοναδικό παράξενο ήταν ότι το φορούσε ο καφέ στο ποδόσφαιρο. Λέμε
1: εντάξει, δεν είναι καφέ, ο Σβάλντο Αρντίλε στην τότε να νομίζω.
0: Ποιο Αρντίλε, για τον καφέ μιλάμε τώρα.
1: Και για τον καφέ μιλάμε. Αλλά σε μπάσκετ ένα στην Ελλάδα φοράει κανεί.
0: Τώρα μην με βάζει να ψάχνω. Να βάλουμε τους ακροατές. Ναι, δεν θυμάμαι, ειλικρινά σου λέω, για το ένα.
1: Αυτό το... Εντάξει, NBA σίγουρα θα έχει, αλλά δεν έχει και μπασκετικούς σε... Πού να πάρουμε τώρα το... τους παίρνουν τηλέφωνο τους μπασκετικούς. Νούμερο ένα.
0: Στο ποδόσφαιρο...
1: Για να το φοράει μάλλον επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Απλά ξέρεις τι είχα παλιά την εντύπωση. Ότι δεν μπορείς να φοράς νούμερο στη φανέλα που δεν... Που όταν δείχνει ο διαιτητής την παράβαση.
0: Δεν μπορεί να σχηματίζει με τα δάχτυλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μπορεί. Τώρα σχηματίζουν διψήφιους αριθμούς με τα δάχτυλα οι διαιτητές. Δηλαδή σου λέει έκανε το φάουλ το 24. Δηλαδή δείχνουν, ναι, μπορούν να το δείξουν. Και παλιά το 12, ας πούμε, που φορούσαν οι παίκτες, το δείχνανε μπουνιά και 2.
0: Ναι.
1: Έτσι, 12. Δεν μπορούσε να φοράς, ας πούμε, δεν μπορούσε να φοράς 3. Γιατί για να μπορεί να δείχνει το 3, όταν δείχνει το 3 ο διαιτητής στη γραμματεία, να μην μπερδεύεται με το νούμερο φανέλας. Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο έτσι που το λέω.
0: Το τρίποντο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α.
1: Δηλαδή τώρα το 1, βέβαια τώρα δεν έχουμε μία βολή.
0: Τεχνική ποινή.
1: Ναι, αλλά δεν δείχνει.
0: Αν ναι, δείχνει.
1: Δείχνει το τάφ,
0: ναι, ναι.
1: Και μετά πας και βαράς τη βολή.
0: Ναι. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό.
0: Άρα για να το πείτε το ένα επιτρέπεται. Ναι, τώρα δηλαδή τι θα πούνε, αδερφέ.
1: Μην τελειστεί ο Πάουξ. Γιατί εμφανίστηκε ο Μήτρου Λόγκ με το έλα.
0: Στο ποδόσφαιρο συζητούσαμε ποιον θα βάζαμε κορυφαίο του Άρη τη χρονιά. Μέσα από τη Super League ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Αθανασιάδης.
1: Ναι, αυτό γνωστό. Ναι, από χθε.
0: Και επίσης από χθε κυκλοφορεί μία φήμη. Το λέω τώρα σαν φήμη, όχι καφενιακή. Κάπου το διάβασα ότι δεν υπάρχουν transfer φήμες. Πώς το λέτε στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πασχαλάκης για Άρη. Δεν ξέρω πόσο μπορεί
1: πρώτο,
0: να
1: πρώτο, επειδή είπες για Αθανασιάδη,
0: ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι με Αθανασιάδη και Ηρακλή. Η συμφωνία θεωρείται δεδομένη και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αυτό λες που έγινε στην επίσημη στο σελίδα της Super League.
0: Ναι, που κάθε εβδομάδα, όχι κάθε εβδομάδα, τρεις μέρες, ανά τέσσερις μέρες, κατά σειρά παίρνουν αλφαβητικά.
1: Λοιπόν, είναι ένα ακόμη, ας πούμε, πώς να σου πω, παράσιμο, δεν παράσιμο. Τώρα ο Άρης, ας πούμε, δεν είχε μια πολύ καλή σεζόν, αλλά ο Θανασιάδης κατάφερε σε αυτή τη μέτρια σεζόν του Άρη να βγει πρώτος. Παρετούντος το 1-2 είναι και η λογική. Δηλαδή, όντως ο Ράτσιτς, που είναι νούμερο 2 στις προτιμήσεις. Έκανε και αυτός μια πάρα πολύ συνεπή σεζόν. Πολύ συνεπή σεζόν.
0: Επίσης το εντυπωσιακό είναι ότι τρίτος πρόλαβε να αναδειχθεί ο Γκαρέ. Ο οποίος δεν έπαιξε όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για παράδειγμα προσπέρασε ποδοσφαιριστές. Που, δηλαδή για παράδειγμα ρε παιδί μου ο Μωρόν έκτος και καταεδρωμένος με 5,8. Ο Αθανασιάδης συγκέντρωσε το 31,37%, ο Ράτιτς το 23,11% και ο Γκαρέ το 12,68%. Αυτοί είναι οι τρεις που έχουν διψήφιο αριθμό. Όλοι οι άλλοι είναι μονοψήφιο.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είναι σωστά. Η συμφωνία του Θανάση με τον Ηρακλή θεωρείται δεδομένη. Πρώτο, δεύτερον, είναι επιβεβαίωση αυτό το αποτέλεσμα της εφορίας της καλής σεζόν που έκανε ο Αθανασιάδης.
0: Ναι.
1: Και είναι και λίγο, αν θέλεις, πώς να σου πω, μέσα. Εγώ θυμίζω ότι ο Αθανασιάδης ήταν ο τερματοφύλακας του Άρη στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, στο οποίο εγώ θα πω ότι θα μπορούσε να βγάλει τον γκολ που δέχτηκε, θα μπορούσε δηλαδή να το αποκρούσει. Και μετά ο Άρης μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, πόσο, άλλαξε τρεις τερματοφύλακες. Δηλαδή τους έβαλε όλους.
0: Ναι.
1: Και τον Αθανασιάδη, και τον Διούδη, και τον Μάικιτς. Και μετά ήταν βασικός ο Διούδης, ο οποίος είναι τερματοφυλακάρα για μένα, έτσι. Επίσης, ναι, πολύ καλός τερματοφυλάκας. Μετά όταν έβαλε, πιστεύω, στο παιχνίδι Πέλου με τον ΠΑΟΚ, που έκανε καλό μάτσο ο Αθανασιάδης, εκεί άρχισε να ξεπερνάει, ας πούμε, το Διούδη στην προτίμηση. Αλλά επειδή πες για Πασχαλάκη, θα πω εδώ πολύ απλά, ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και Διούδη.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα που εδώ μιλάμε για τον Αθανασιάδη που βγήκε καλύτερο τερματοφύλακα τη σεζόν, η ψηφοφορία δηλαδή για τον Άρη, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει το Διούδη, που είναι ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Ναι. Τώρα, αν ας πούμε ο Πασχαλάκης πάει στον Άρη, τι να σου πω.
0: Όχι, λέω σαφή, ναι, ακούστηκε.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Πες ευχαριστούμε τον Τάσο.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο.
0: Ρογκαβόπουλος, ρε, το νούμερο 1 στην Εθνική Ελλάδος φοράει.
1: Ναι.
0: Και στον Ολυμπιακό ο Ντιλικίνα.
1: Αυτό, ο Γάλλος, ο playmaker.
0: Ένα φοράει και αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, μάνι-μάνι μας βοήθησε ο Τάσος και μας είπε για δύο περιπτώσεις. Θα σταματούσες τη φάση εκεί με τον Ρογκαβόπουλο. Θα το βάζες δηλαδή το καλάθι.
1: Δεν μπορώ.
0: Πολύ πινελίκη
1: παίχτη. Α, ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Ο παίχτης, φίλε, πού να το ξέρει εκείνη την ώρα.
0: Αφού τον βλέπει κάτω να πέφτει να.
1: Εντάξει, εγώ πέφτω κάτω. Τι είναι, ο παίχτης.
0: Πάντως γίνεται πολύ σούσουρο για αυτή τη φάση. Το λέω, ρε παιδί, με επιτρώει πολύ κράξιμο. Εντάξει, τώρα.
1: Τι έπρεπε να σταματήσει τη φάση.
0: Δεν ξέρεις εκείνη.
1: Όχι, μα πώς το ξέρει αυτός για να σταματήσει τη φάση.
0: Καλά, όλα τους ενοχλούν. Δηλαδή από όλα πιάνονται. Τώρα, άμα διαβάζεις από χθες τι γίνεται, από τους ένας και τους άλλους, λες καλύτερα να κλείσω το ίντερνετ ή να μην ασχολούμαι μαζί τους. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει και Περσίγη και ο Μωρούγη μέσα στις επόμενες ημέρες. Χθες ενημέρωσε και επίσημα

Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, θα το μάθουμε εντός ημέρας, γιατί σήμερα είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Το πιο πιθανό πάντως είναι να μείνει Μονακό, γιατί νομίζω ότι το πριγκιπάτο εκεί βοήθησε με 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει εγγυημένο budget πάνω από 25 εκατομμύρια η Μονακό για τη νέα σεζόν.

0: Τώρα αφήσαμε πολλά στην άκρη μισοτελειωμένα. Τέλος πάντων, άρα επιτρέπεται να φοράς το νούμερο στη φανέλα, διαλέξτε ελεύθερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τον λέγαμε για το ρεπορτάζ του Άρη, για τον Αθανασιάδη, για τους τερματοφύλακες και τα λοιπά. Στον Άρη, ο οποίος με Μιχάλη Γρηγορίου και το μεταγραφικό σχεδιασμό και την αναμονή των χρημάτων από τον D&D. Εδώ θυμίζω ότι κοντά στα 5 εκατομμύρια περιμένει ο Άρης από τον D&D. Και όπως καταλαβαίνει κάποιος, είναι ένα ποσό πολύ καλό τώρα για να κινηθούν τα πράγματα.
1: Αυτό μπορεί να προστεθεί και σε μια ενδεχόμενη πόλη στο Μωρόν.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Μωρόν δεν ήταν βασικό σε κανένα από τα παιχνίδια του play-off. Δηλαδή, ο Μωρόν δεν τελείωσε τη σεζόν βασικό στον Άρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαγράφεται η προσφορά του Ισπανού επιθετικού στην ομάδα του Άρη και τα όσα έχει κάνει τις δύο πρώτες σεζόν, αυτή ήταν η τρίτη, αλλά δεν είναι, δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι, πρόπερσι το καλοκαίρι, δηλαδή στο τέλος του προηγούμενου σεζόν, να λέει κάποιος ότι ξέρεις, δίνει ο Άρης το Μωρόν, μιλούσε για ξεπούλημα, ας πούμε, κλπ. Τώρα μπορεί να έχει οριμάσει στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη ιδέα. Και από τη στιγμή που θυμίζω και ο Καντεβέρε τελείωσε καλά τη σεζόν ως 9, ναι, ως center four, αλλά και ο Κουαμέ, ο οποίος, ενώ ο Γκαρέ, γιατί έλεγες πριν για τον Γκαρέ, είναι δανεικός στον Άρη, ήταν δανεικός στον Άρη, ο Κουαμέ είναι παίχτης του Άρη, δηλαδή τον έχει αγοράσει, επιθετικός. Τα 5 εκατομμύρια του D&D, και να πω εδώ παρεπτόντως ότι η ομάδα του D&D στη Σαουδική Αραβία, η Αλντρίγια δηλαδή, είναι αυτή που κέρδισε την άνοδο από τη Β' κατηγορία στην Α.
1: Και γι' αυτό πήρε και τον πόνους ο Άρης.
0: Ναι, και την κέρδισε την άνοδο με βασικό της αντίπαλο. Ο τελικός δηλαδή, το ένα εισιτήριο παίχτηκε με την ομάδα του Πουλούρη. Δηλαδή η ομάδα του D&D στον τελικό κέρδισε την ομάδα του Κουλούρη.
1: Άντε ρε.
0: Αν δηλαδή εμείς θέλουμε, λέμε το, δηλαδή που λέμε να πετυχαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, αν έβγαινε ο Κουλούρης, έπαιρνε την άνοδο, δεν θα έπαιρνε άνοδο η Αλντρίγια.
1: Οπότε, και τα λεφτά ο Άρης.
0: Και τα λεφτά ο Άρης.
1: Ναι.
0: Όταν ολοκληρωθεί το deal και επισήμως δηλαδή και τα λεφτά έρθουν, σίγουρα θα μιλάμε για μία, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, εγώ λέω για το συγκεκριμένο, έτσι, θα μιλάμε για μία πολύ πετυχημένη κίνηση εδώ της διοίκησης του Άρη, του Καρυπίδη, και το ότι δίνει, παίρνει τον D&D έτσι όπως τον πήρε από το πουθενά, από το άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ένα παίχτη από τον οποίο μπορεί να πάρει μέχρι και 5 εκατομμύρια. Θυμίζει δηλαδή λίγο περίπτωση Πάλμα. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις τις οποίες μπορεί εύκολα να βάλει κάποιος στη μία πλευρά της ζυγαριάς και να πει ότι αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, έφερε ο Άρης έναν άγνωστο Πάλμα από τους Ονδούρες και πήρε από αυτόν 5 εκατομμύρια. Το λέω έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Φέρνει έναν άγνωστο D&D από τη Σενεγάλη και παίρνει από αυτόν, ας πούμε, άλλα 5 εκατομμύρια. Σύμφωνοι, υπάρχει αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, το αντίβαρο στο ότι κάποτε είχε πει, ας πούμε, ο Καρυπίδης ότι εγώ, ας πούμε, δεν θα δίνω βάρος, ας πούμε, στην Ακαδημία ή στα τμήματα υποδομής, γιατί εγώ μπορώ να φέρω, ας πούμε, έναν Πάλμα και να τον. Δεν πάει έτσι, γιατί στο μεσοδιάστημα, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν βγήκαν. Π.χ. Σαμόρα. Εντάξει. Αφενός. Αφετέρου, είναι πολύ σημαντικό να παράγεις παίχτες. Δεν το συζητάμε. Να δίνεις βάρος και στα τμήματα υποδομής, στην Ακαδημία. Καλό είναι, δηλαδή, θέλω να πω, να υπάρχει μια ευρεία, μια προσέγγιση σωστή των πραγμάτων. Υπάρχουν και αυτά τα καλά, υπάρχουν όμως και οι άλλου είδους ανορθογραφίες που εμπόδισαν τον Άρη, ειδικά αυτή τη σεζόν, να είναι ανταγωνιστικός. Δηλαδή, ένα συνεχές

0: Άλλαζε συνέχεια ομάδες επί της ουσίας ο Άρης. Άλλαζε ρόστερ, αυτό το λέω. Ερχόταν παίχτες, φεύγαν παίχτες. Ένας και δεν μπόρεσε, ας πούμε, να σταντάρει, να έχει κορμό. Αλλάζαν προπονητές, όλα αυτά.
1: Σωστό.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή του Ντιαντί είναι τρομερό deal. Τρομερό. Και κόστος στον Άρη μηδέν, ας το πούμε. Και του δίνει τόσα εκατομμύρια.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχουν και τα άλλα τα οποία δεν μπορεί. Με Ντιαντί τα σκεπάζει όλα και λες τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Έτσι. Υπάρχουν και τα κακώς κείμενα, ας το πούμε έτσι.
1: Ο Χρήστος μας βοηθάει αυτό που σου έλεγα προηγουμένως για το αν θα σταματούσε τη φάση. Τη λέει με τον τραυματισμό ρε του Ρογκαβόπουλου.
0: Ναι.
1: Και λέει παιδιά, στην ίδια φάση πέρυσι με τον Μιλουτίνοφ που έπαθε σοβαρό τραυματισμό, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε τη φάση. Σταμάτησε τη φάση, γι' αυτό γίνεται δώρος.
0: Δηλαδή μα, κάτι... Δεν το θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στο Βασίλη τον Παύλο που μου στείλε μήνυμα. Το είπαμε, Βασίλη, φιλέ, για το ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση νέα βελτιωμένη στην Augsburg για 3-1 για τον Γιαννούλη και περιμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό που σας έλεγα, Γιάννη, νωρίτερα λίγο να το κλείσω, γιατί διαβάζω και το θέμα μέσα από το Χάρη Μανουηλίδη. Σήμερα στο Μονακό, οι μέτοχοι της διοργάνωσης, Euroleague δηλαδή, αναμένεται να ψηφίσω για τη συμμετοχή της Μονακό ή όχι. Αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι το Πριγκιπάτο χορήγησε στη Μονακό δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει το 2/3 του μπάτζετ και τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καλυφθούν από επενδυτές που έχουν ήδη βρεθεί και μάλιστα ένας από αυτούς είναι και ο Τζαμάλ Μάσμπερ, πρώην άσος του NBA. Το διαβάζω το ρεπορτάζ μέσα από το Χάρη Μανουηλίδη και το Metrosport.gr, γιατί επαναλαμβάνω ότι σήμερα γίνεται η σύσκεψη για το τι θα γίνει με την Μονακό και είπαμε ότι σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, Καραδοκή και η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ και η Χαποέλ.
0: Αλλά... Έχει κάνει ανάρτηση ο Ηρακλής για να το προλάβουμε λίγο και αυτό πριν κλείσουμε στον επίσημο λογαριασμό του στα social media με μια σύνθεση φωτογραφιών από, από τις πανηγυρικές στιγμές της κατάκτησης του κυπέλου, μια μέρα σαν τη σημερινή 50 χρόνια πριν. Πολύ φωτο, έτσι που τις βλέπει κάποιες φωτογραφίες, Ήταρο Αλφα Κλής Ηρακλής, δηλαδή Ήτα.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν ένα από τα συνθήματα της εποχής που είχε τα δικά της συνθήματα. Και φωτογραφίες από δημοσιεύματα τύπου των εφημερίδων, τρομερή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη τότε. Αρχικά νομίζω ένα γλέντι στα μπουζούκια στην Αθήνα. Ναι, με Μενιδιάτη, Αντί Κόκοτα, κάτι. Μετά η υποδοχή στη Θεσσαλονίκη, τρομερό μάτς, από τους καλύτερους τελικούς που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που κρίθηκε στα πέναλτι. Τρομερό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ηρακλής είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στα πέναλτι και πήρε το κύπελο. Αυτά. Και οι ανώτερες σχολές Δέλτα μαζί με τον Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Τα χαιρετίσματά μας στον DJ το Μάνο μας, αρκεί DJ καλημέρα σου και να δηλώνεις το παρόν, να είσαι καλά. Το παρόν εμείς και εσείς θα το δηλώσουμε και πάλι στο Τσιτσίρ Μεζέ. Επιλέξτε Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύοσμο, Super Duper μαγαζί και ίδιες γεύσεις, ίδια εξυπηρέτηση, ίδιες τιμές και Καραολί και Δημητρίου είπαμε 9 στον Εύοσμο το ένα μαγαζί. Το άλλο μαγαζί φυσικά είναι Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο για απίστευτο φαγητό, για μεζεδάκια και στο τέλος σβήνουμε και με γλυκά χειροποίητα των παιδιών εκεί. Χαιρετίσματα στον Ιωσήφ, στο Θάνος, όλα τα παιδιά εκεί που είναι πάνω από το κεφάλι σου πάντα με την καλή έννοια για να σε εξυπηρετήσουν και να μην σου λείψει τίποτα. Και εμάς δεν θα μας λείψει τίποτα παραπάνω από το να σας πούμε μια καλησπέρα. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε Βίτζι, ευχαριστούμε Καζαμπάκα, ευχαριστούμε Χατζηγεωργίου, φυσικά ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Εμείς θα τα ξαναπούμε, παιδιά, την Πέμπτη. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Την τελευταία της πνοή άφησε μία 70χρονη γυναίκα στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τα διοδεία των Μαλγάρων στη διασταύρωση των Ευζώνων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρωση του αυτοκινήτου Μενταλίκα μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματία στο νοσοκομείο ο σύζυγός της, ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία. Το αποτύπωμα των 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και αυτά είναι απάντηση σε όσους είπαν ότι αυτά δεν γίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κοζάνη, με τη ζημιά να εκτιμάται πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι επικοινωνούσε και συνεργαζόταν με τους δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στην Κύπρο. Εξαιρετικά εύθραυστη τέλος παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλη επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
23: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
22: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
24: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Oh. Τι έπαθες?
31: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
30: Ταυτότητα έχεις?
31: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
30: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
31: Έχω.
30: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
31: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
32: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
33: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
34: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
33: Της Βέχρο φυσικά.
34: Μπερδεύτηκα.
33: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
34: Φύγαμε.
33: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
35: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
36: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
35: Τώρα 1-1 και στο eFood Market.
36: Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συνένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταφήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories Μετρόπολης 955, Gallop to the point εκεί για σας. Το Gallop πάνω σε αυτό το thriller που παίζεται τις τελευταίες ώρες και είναι άγνωστο πότε θα πέσει το αγράμματα τέλους. Το μπάσιμο η ρελάνς του ΠΑΟ κόντρα στον Ολυμπιακό με αντικείμενο ποιος θα πάρει το Γιαννούλη από την Augsburg. Ο Ολυμπιακός προσέφερε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η Augsburg τον έχει κοστολογήσει στα 5. Οι εφημερίδες στον Πειραιά γράφουν σήμερα ότι η μεταγραφή κλείνει εντός μιας-δύο ημερών. Και τελευταία στιγμή πριν από λίγη ώρα, μία σφίνα κόντρα ρελάνς του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσφέρει 3,1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg για τον Γιαννούλη. Και θα πει κάποιος, αντιλαμβάνομαι, ναι, 3 εκατομμύρια, καλά μας το λες. Όταν μου λες όμως 3 συν 1, τι θέλεις να πεις ποιητή? Συν 1, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με τις συμμετοχές του Γιαννούλη. Αν ο Γιαννούλης πιάσει ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, τότε τα εκατομμύρια γίνονται 4. Αν δεν πιάσει τις συμμετοχές για χύψιο μεγαλόγους, τότε τα εκατομμύρια παραμένουν στα 3. Άρα μια πολύ σκληρή κόντρα, ένα πολύ δυνατό brand affair ΠΑΟΚ Ολυμπιακού με αντικείμενο το Γιαννούλη, η προσφορά του ΠΑΟΚ 3-1 στην Augsburg, η προσφορά του Ολυμπιακού 4,7 στην Augsburg. Και θα ρωτήσει κάποιος, μα όπως μας τα λες, αυτό έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει. Γιατί να έχει τελειώσει? Γιατί ο Ολυμπιακός δίνει περισσότερα, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ πάνω από τον ΠΑΟΚ στους Γερμανούς. Τι είναι όμως αυτό το οποίο κάνει πραγματικό θρίλερ αυτή τη μεταγραφή? Η εκφρασμένη επιθυμία του Γιαννούλη να παίξει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. ΠΑΟΚ, Γιαννούλης τα έχουν βρει σε όλα. Το κόστος της ετήσιας αποζημίωσης Γιαννούλη κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα σημαίνει ότι ο παίκτης ψηφίζει ΠΑΟΚ.
1: Τώρα είναι η ώρα, ο διαιτητής να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί καθυστερήσει, θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Πάτσε τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες! Έχει αναπνοή! Είναι ζωντανός! Έχει σφιγμό! Στο 86! ΠΑΟΚ Κασουλάδα Πρωτισλάβας! 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη! Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα! Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά! ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη! Και πλέον όλη η τούμπα στο πόδι! Αυτό που λέγαμε! Ψάχνουμε το σφιγμό! Ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο! Τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη! 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ! Και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα! Πρέπει να το βάλει τον γκολ ο κόσμος! Έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή!
3: Στο 87, στο 88, 3-2 ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Λοιπόν, ο Γιαννούλης, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια με τον ΠΑΟΚ και έχει συμφωνήσει σε όλα, είναι εκφρασμένη η επιθυμία του να έρθει στην Τούμπα. Άρα έχουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος προσφέρει περισσότερα στην Augsburg. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προσφέρει 3-1 λιγότερα από τον Ολυμπιακό και με προϋπόθεση το συν 1 να συνδεθεί με περισσότερες παρουσίες Γιαννούλη στην ομάδα. Και εδώ απόλυτος καταλύτης, γιατί η υπόθεση θα είχε τελειώσει προπολού υπέρ του Ολυμπιακού, έρχεται να σταθεί ο ίδιος ο Γιαννούλης, ο οποίος ψηφίζει ΠΑΟΚ Δαγκωτό. Δεν το λέω εγώ, το έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ο αδελφός του, ο Κώστας Γιαννούλης, μιλώντας εδώ στην εκπομπή.
4: Ο αδελφός σου τι λέει, Άουγσμπουργκ θα γυρίσει πίσω?
5: Κάποια στιγμή θα γυρίσει ο αδελφός μου, είναι σίγουρα.
4: Θέλει, και να σου πω κάτι, είχα δίκη για ΠΑΟΚ, ότι μήπως γίνει κάτι και επιστρέψει η Έρτσι Ντούμπα που ήταν εδώ.
5: Εντάξει, η ομάδα του ανέδειξε τον ΠΑΟΚ, σίγουρα εκεί έχει μια καλή σχέση. Κάποια στιγμή θέλει να γυρίσει αυτός. Προς το παρόν όχι, είναι καλά εκεί, πάει καλά, η ομάδα είναι, πάει αρκετά καλά φέτος. Έχει και την εθνική που θέλουν να μπουν και στο, να περάσουν για το Μουντιάλ. Είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Όταν επιλέξει αυτός και θέλει, φυσικά και να γυρίσει.
4: Πιστεύεις ότι αν επέστρεφε, θα επέστρεφε στον ΠΑΟΚ, αν επέστρεφε Ελλάδα?
5: Τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι, από την αλήθεια. Πιστεύω ναι.
4: Ότι αν επέστρεφε ο Δημήτρης στην Ελλάδα, θα επέστρεφε στον ΠΑΟΚ?
5: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχετε όλα τα δεδομένα, την πρόταση του Ολυμπιακού, την πρόταση του ΠΑΟΚ, την εκφρασμένη επιθυμία του Γιαννούλη, τη συμφωνία του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ. Το ερώτημα για σας είναι πλέον ξεκάθαρο. Μάχη Ολυμπιακού ΠΑΟΚ για το Γιαννούλη. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα τον ντύσει στα χρώματα του συλλόγου του, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Ποιος θα νικήσει σε αυτή τη μάχη, Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ? Instagram stories, Μετρόπολης 955, τον κάλο που είναι εκεί σας περιμένει, πάρτε θέση. Νομίζω πλέον όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή παρτίδα σκάκι πάνω στη σκακέρα, με τα πιόνια να μετακινούνται, και όταν λέω πιόνια έχουν να κάνουν απλά και μόνο με τις οικονομικές προσφορές. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό το σενάριο, το οποίο ήρθε να φουντώσει τις φήμες και να ρίξει νερό στην παραμονή ημί του Λουτσέσκου, καθώς έχουν πάρει φωτιά τα social media. Ακούω επαΐοντες και μη, γνώστες και ημιμαθείς, ημιμάθεια περισσότερες φορές είναι χειρότερη από την άγνοια, να υποστηρίζουν ότι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.
6: Στην Τούμπα για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά πάσα του Ίβης για τον Αναστασάκο. Έκοψαν στην άμυνα επέκταση του Ολυμπιακού. Ντούντου αφήνει για τον Τζεβλάκοφ. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0. Από το έξοχο γκολ του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, έπειτα από το λάθος στην άμυνα από τον Μίχαλ Τζεβλάκοφ, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο ημίωρο.
0: Λοιπόν, τον Κονσεϊσάο δεν μπορεί να τον ξεχάσει κανείς στην Τούμπα. Από τα αγαπημένα παιδιά, όμως από την πραγματικότητα μέχρι τα σενάρια, τι συμβαίνει, υπάρχει μία απόσταση. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ σε λίγο από Γιώργο Καστάνη για το τι συμβαίνει με τον Κονσεϊσάο. Ήταν στο Πόρτο Καράς, όχι δεν ήταν στο Πόρτο Καράς. Όχι εμφανίστηκε στο Μακεδονία Παλάς, όχι δεν εμφανίστηκε στο Μακεδονία Παλάς. Και καθώς είμαστε μια κλειστή κοινωνία και καθώς τα social media είναι ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης του καθένα, να διατυπώνει ελεύθερα απόψεις, σκέψεις, πληροφορίες, ο καθένας θα πρέπει να εμπιστεύεται αυτό το μέσο το οποίο του προσφέρει αξιοπιστία και φερεγγιότητα. Πάντως, αν πει κανείς το βάλει ως σενάριο εργασίας και πει ότι θα πρέπει, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κονσεϊσάο, αν τον ήθελε ο Ιβάν Σαββίδης, θα έπρεπε να κάνει μια οικονομική υπέρβαση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου είναι ο πλέον ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Το κόστος αμοιβής ετήσιας αποζημίωση του Λουτσέσκου μαζί με τους συνεργάτες του πλησιάζει, και συνεργάτες μαζί, όχι μόνο ο Ρασβάν, τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο Κονσεϊσάο πριν φύγει από την Αραβία έπαιρνε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μίλαν ήταν κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν ο Σαββίδης θέλει τον Κονσεϊσάο, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει, γιατί ο Κονσεϊσάο είναι πολύ πιο ακριβός από τον ακριβότερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αυτό που είναι σήμερα, το Ρασβάν Λουτσέσκου. Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη σε λίγο, και επίσης από τον Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος θα μας φωτίσει λίγο τη διαδρομή του Κονσέισαο και πάνω απ' όλα τις αποδοχές του Κονσέισαο. Γιατί μπορεί να θέλεις κάποιον, αλλά από δίπλα έχει αυτός πλέον μία τιμή. Αν εσύ δίνεις 2 και αυτός παίρνει 7, πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα. Γεφυρώνεται. Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη, Γιώργου Μάτζιο σε λίγο. Μάτος Βιερίνια έπιασαν δουλειά από χθες το βράδυ. Σύσκεψη με Ιβάν, Νίκο, Γιώργο και Μαρία. Ένας μεγάλος απώντας. Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα εδώ είχαμε μία σύσκεψη χωρίς αυτόν. Ο Λουτσέσκου δεν θα έπρεπε να είναι παρόν. Όσο τέτοιου είδους συσκέψεις γίνονται χωρίς τον Λουτσέσκου, όσο περνούν οι μέρες, τόσο παγιώνεται αυτή η αμφιβολία που ακούει στο ερώτημα, θα είναι και τη νέα περίοδο ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Εδώ υπάρχει, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, μία αμοιβαία δυσαρέσκεια. Μία αμοιβαία δυσαρέσκεια Λουτσέσκου από τη μία, Σαββίδη από την άλλη. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με αυτά που διαβάζει, βλέπει, ακούει, όλα όσα του μεταφέρουν από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Τα σενάρια για τον Παούνοβιτς, τον εκλέκτορα της Σερβίας, όχι τον Ταλαλέλια και εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται τον Ρώσο, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η δυσαρέσκεια του Λουτσέσκου. Όμως δυσαρεστημένος είναι και ο Σαββίδης. Άρα εδώ έχουμε μια αμοιβαία δυσαρέσκεια Λουτσέσκου-Σαββίδη. Γιατί είναι δυσαρεστημένος ο Σαββίδης? Για τα αποτελέσματα πέρσι με κλασικό τελευταίο το ναυάγιο το αγωνιστικό στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δυσαρέσκεια Λουτσέσκου για τα σενάρια και όλο αυτό από το οποίο καλλιεργείται. Δυσαρέσκεια Σαββίδη για τα αποτελέσματα και το περσινό ναυάγιο στο φινάλε. Αυτά ο Λουτσέσκου, αυτά ο Σαββίδης. Ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ? Σας θυμίζω στο γκάλο που είχαμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης εδώ πριν από λίγες μέρες. Ο κόσμος ψηφίζει 68 περίπου τις 100, περίπου 7 στους 10 ψηφίζουν υπέρ της παραμονής του κορυφαίου καλύτερου ever προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για να κλείσουμε με τον ΠΑΟ, ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει λίγο, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται με τον Τάισον? Θέλει να μείνει. Θα μείνει. Ο Σντόεφ είναι σε διακοπές. Θα μείνει. Γιακουμάκης, θα πληρώσει ο ΠΑΟ τη ρήτρα? Τι γίνεται? Γιώργος Καστάνης έχει απαντήσεις και για τον Τάισον και για τον Σντόεφ και για τον Γιακουμάκη. Πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα.

0: Ευρωλίγκα με μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα και εδώ η ευσεβής πόθη, τα σενάρια, οι ψήθυροι, το παρασκήνιο, όλα μαζί έχουν πάρει φωτιά. Η συνεδρίαση για την επόμενη περίοδο, η οποία πρέπει να έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει στις 2 το μεσημέρι και εδώ, καθώς υπάρχουν ομάδες που δηλώνουν αδυναμία, ανοίγει ένα, θέλετε να πείτε παράθυρο, θέλετε να βάλετε μια χαραμάδα μικρή ελπίδας και αισιοδοξίας για τον ΠΑΟΚ με το ερώτημα, θα μπορούσε να χωρέσει από τη χαραμάδα και να φωνάξει παρόν ο ΠΑΟΚ του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Λοιπόν, θα το δούμε αυτό σε λίγο, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ πολύ κρίσιμο θέμα. Νομίζω είναι ένα πολύ καυτό καλοκαίρι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Καθώς λέω για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ θα έχουμε λίγο αργότερα πάρει Τρικαλιώτη. Από τη μία είναι η επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη στον Άρη την επόμενη Δευτέρα. Υπάρχει όμως επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Νέα ομάδα, μεγάλη ομάδα, σημαίνει γήπεδο. Η πολιτεία είναι έτοιμη να δώσει στον Άρη το Αλεξάνδριο για 49 χρόνια. Του λέει πάρτο δικό σου, έχει τη χρήση εσύ για τα επόμενα 49 χρόνια. Ο Άρης λέει όχι, όχι, δεν θέλω για 49 χρόνια. Εγώ θέλω για 10 χρόνια, να το πηγαίνουμε 10 πλας 10 πλας 10 πλας 10. Γιατί ενώ η πολιτεία λέει στον Άρη πάρτο για 49, ο Άρης λέει όχι, μη με δεσμεύεις για 49, εγώ θέλω μόλις για 10. Και στο πίσω μέρος όλων υπάρχει αυτή η ελπίδα, η προσδοκία, αν θα μπορούσε ο Άρης να κατασκευάσει ένα δικό του γήπεδο. Μέχρι να συμβεί αυτό, ο Άρης σχεδιάζει μια αναβάθμιση και αύξηση χωρητικότητας του Palette Sport, του Αλεξάνδρου Μελάθρου, με πλάς 1000 θέσεις. Πάρει Τρικαλιώτης για το γήπεδο στο βάθος και την αύξηση των θέσεων στο παλέ, αλλά και το Σπανούλι που πλησιάζει τη Δευτέρα με την επίσημη παρουσίασή του, θα μας τα πει ο Πάρης λίγο αργότερα. Ηρακλή θέλω, θέλω Insigne, θέλω Insigne, γιατί αυτός ο Ιταλός έχει βάλει φωτιά, φωτιά sus Kianolevkus.
1: Attenzione ai movimenti di Marcelo che va alle spalle costantemente di Caicon quando il Real ha in possesso palla.
2: 1-2 Insigne cerca il pallonetto. Rete! Rete incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio.
1: Non era partito bene, ma qui ha fatto una rete straordinaria, guardando il pallone è riuscito a vedere anche la posizione di Keylor Navas fuori dall'area piccola.
0: L'area piccola le o Giorgio Strangeli sono Italon, e do Και λέω γύρω στάζει τον θα πάει εμπρέσια με τον Άρη, πρέπει να τον κάνουμε λίγο training εδώ στα Ιταλικά. Λοιπόν, για τον Insigne θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Ηρακλής, ακούσατε χθες το ρεπορτάζ εδώ από την εκπομπή, ο οποίος ετοιμάζει το Ηρακλής TV, που μαζί με το Παναθηναϊκός TV θα ενσωματωθούν στην τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Και εδώ υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση. Από τη μία ο Μαρινάκης με την πλατφόρμα τη δική του και από την άλλη ο Αλαφούζος με την πλατφόρμα τη δική του. Ο Ηρακλής ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, αυτό είναι ξεκάθαρο, διαλέγει στρατόπεδο. Και εδώ αυτή η κόντρα Αλαφούζου-Μαρινάκη επεκτείνεται όχι μόνο στο τηλεοπτικό γίγνεσθε, αλλά περνάει και στην Super League, εκεί που ποιος θα διεκδικεί στην Προεδρία? Θα ξαναείνε ο Μαρινάκης? Θα θελήσει ο Αλαφούζος να κατέβει πρόεδρος στη Super League? Ή θα υπάρχει κάποιος άλλος? Σας θυμίζω τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος είπε εγώ, το παιδό στην εκπομπή, είμαι υποψήφιος εκτός αν θελήσει κάποιος άλλος. Θα είναι ο Αχιλέας Μπέος ο επόμενος πρόεδρος στη Super League? Μαρινάκης
3: αυτό
0: τελειώνει η θητεία του.
3: Θα αποφασίσουν οι συναδελφοί μου, εγώ.
0: Εσείς τι λέτε?
3: Θα θέσω τον εαυτό μου επίσημα από εβδομάδα μετά το τελευταίο συμβούλιο, ναι, και την επικύρωση της βαθμολογίας, mm, στη διάθεση των συναδέλφων μου. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουν αυτοί.
0: Άρα έχουμε υποψηφιότητα Μπέου, λοιπόν.
3: Αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω, αν έχω την εμπειρία, αν είμαι ικανός.
0: Καλά, ο πιο παλιός από όλους είστε.
3: δεν λέει τίποτα. Αν έχω όμως και την ικανότητα και αν μπορώ να σπάσω αυγά, ναι, και αν μπορώ να πάω να διεκδικήσω πράγματα. Αυτά
0: έστω να σπάει αυγά, ο Μπέος είναι μέτρης αυτό. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Άρα υποψήφιος Μπέος για την προεδρία της Super League.
3: Δεν σας το λέω, αλλά δεν είμαι επίσημα, έτσι.
0: Τι θα πει δεν επίσημα, αυτό
3: επίσημα
0: το λέτε.
3: Επίσημα θα το πω στο Συμβούλιο του Συνεταιρισμού την ερχόμενη εβδομάδα που θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση και η επικύρωση της βαθμολογίας.
0: Ναι. Λοιπόν, καθώς όλο το παρασκήνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μάλλον το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν παίζεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές, έχει πάρα πολύ χοντρό παρασκήνιο. Παρασκήνιο υπάρχει παντού. Εδώ όμως το ξεπερνάμε. Είμαστε οι βασιλείς ή οι σκοτεινοί πρίγκιπες του παρασκήνιου. Πολύ παρασκήνιο για το τι συμβαίνει πίσω από την κόντρα Μαρινάκη Αλαφούζου. Πώς ο Ηρακλής ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, όλο το ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θεμαίδη. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 5378.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
3: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
20: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το ξέρω, η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Το ξέρω, πάμε σε ένα θρίλερ με άγνωστο χιτσκοκικό φινάλε. Θα πάμε λίγο αργότερα στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται, τι λέει ο Ολυμπιακός για το μπάσιμο του ΠΑΟΚ στην υπόθεση Γιαννούλη. Θα πρέπει να πάμε στη Γερμανία να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από εκεί με την Augsburg. Εδώ υπάρχουν τέσσερις πόλεις. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Γιαννούλης και η Augsburg. Από τους τέσσερις οι οποίοι μπορεί να μεταβάλλονται, οι δύο παραμένουν ακλόνητοι. Ακλόνητοι είναι ο Γιαννούλης, ο οποίος ψηφίζει ΠΑΟΚ και έχει δώσει τα χέρια με τον ΠΑΟΚ, και ακλόνητη παραμένει και η Augsburg, η οποία αυτή τη στιγμή ζητάει 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτοί που κινούνται και πρέπει να κινηθούν είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη όμως με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες εδώ και πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ωραία το έθεσες. Όχι το τελευταίο. Η τελευταία φράση σου δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Επειδή είχε διάβολο μέσα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά το έθεσες ωραία, διότι τώρα το ενδιαφέρον δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρουμε τι ισχύει. Έχουμε αναλύσει τα δεδομένα, θα τα επαναλάβουμε πολύ σύντομα. Το ενδιαφέρον πηγαίνει στην Γερμανία, στο Augsburg. Περιμένω, θέλω να πιστεύω μέσα στα επόμενα 20 λεπτά, ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Μπράβο. Από τη Γερμανία, για να μάθουμε πώς αντιδρά η Augsburg, η διοίκηση της Augsburg. Περισσότερη βέβαια από ό,τι μαθαίνω σε πρώτη φάση είναι σε διακοπές. Πώς αντιδρά σε αυτή την πρόταση, την νέα πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ προς τη γερμανική ομάδα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Γιαννούλη. Ναι. Εκ νέου. Ναι. Βάζω τα δεδομένα πολύ σωστά, τα επαναλαμβάνω όπως τα έθεσες και εσύ.
0: Τάχει.
1: Πρώτον, ο ΠΑΟΚ είχε θέσει μια προσφορά ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για τα δικαιώματα του παίκτη. Την ίδια στιγμή ο Γιαννούλης είχε συμφωνήσει και έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό. Κάνει μπάσιμο Ολυμπιακός και δίνει περίπου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων του Πειραιά, 4,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 5 που ζητάει η Augsburg. Ο ΠΑΟΚ, βλέποντας ότι το θέμα τρέχει, γιατί ναι, από τη στιγμή που ναι, κάνει πρόταση μια ομάδα, οποιαδήποτε, είναι Ολυμπιακός, ήταν και η Κόβεντρη, μέσα σε 3 ημέρες, maximum, αυτό λέει ο νόμος της αγοράς, πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση από την Augsburg. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ ότι εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός, καλός εννοούμενος, γιατί και άλλες ομάδες.
0: Ακούει και Μετρόπολης με τον Γκάλο.
1: Το χθεσινό Γκάλο ήταν καταλυτικό. Το 80% χιλιάδων ανθρώπων που ψήφισαν εδώ στο Μετρόπολης για το αν πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει μπάσιμο για το Γιαννούλη ή όχι, το 80% είπαν ναι, να κάνει μπάσιμο για το Γιαννούλη. Και ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μπάσιμο για το Γιαννούλη. Και δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ, 3 συν 1 για την ακρίβεια. Αυτό διέρευσαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τις τελευταίες 2 ώρες. Τα 3 εκατομμύρια στάνταρ, το 1 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους, λογικά ανάλογα με τις συμμετοχές που θα κάνει ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και η δεδομένη συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια. Άρα το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει τώρα η Augsburg. Θα πει ναι, όχι απλά στην πρόταση του ΠΑΟΚ, αλλά στα θέλω του ποδοσφαιριστή που ο ποδοσφαιριστής θέλει ΠΑΟΚ. Εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Συνήθως. Λέω, συνήθως οι ομάδες που έχουν τα δικαιώματα ενός ποδοσφαιριστή, δεν θα πω τη λέξη, δεν θα πω υποκύπτουν, αλλά συντάσσονται με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή που αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο. Άρα, εάν ισχύσει η λογική και ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, η Augsburg θα συνταχθεί με τα θέλω του Γιαννούλη και θα συγκλίνει προς την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Εάν σχόλησε με,
1: ναι, υπάρχει εδώ μια περίοδο, μια οικονομική διαπραγμάτευση που βέβαια μπορεί να συνεχιστεί.
0: Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Το συμβόλαιο του Γιαννούλη πότε ολοκληρώνεται, Γιώργο?
1: 2028.
0: Άρα
1: το καλοκαίρι
0: έχει,
1: του 2028.
0: Άρα 2 χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό
1: η Augsburg έχει τη δυνατότητα, άμα θέλουν και οι Γερμανοί είναι κοινικοί στις απόψεις τους, να πούνε, να στυλώσουν τα πόδια, να πούνε δεν δεχόμαστε τα χρήματα που δίνει ούτε μία ούτε άλλη ομάδα. Αυτά είναι τα δικά μας τα θέλω, τα 5 εκατομμύρια. Όποιος δεν τα καλύψει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουν το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Έχουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτό το ισχυρό θέλω του Δημήτρη Γιαννούλη που είναι και καταγεγραμμένο και ο οποίος μάλιστα, αν έχω σωστή πληροφόρηση, πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο νησί του Αιγαίου Πελάγους και απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές. Ξεκούρασε, αλλά παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είναι απαραίτητο.
0: Λοιπόν, το γκάλωπ για σας, Instagram stories Μετρόπολης 955. Ποιος θα πάρει τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό για τον Γιαννούλη? We'll be right back. Γιώργος Καστάνης θα μας πάει λίγο αργότερα στη Γερμανία, γιατί από εδώ τα έχουμε πάρει ώρα. Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Γιαννούλη. Το μόνο που μένει προς διευκρίνηση είναι τι σκέφτονται, τι λένε οι Γερμανοί.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε έναν συμπαίκτη του Γιαννούλη, του Δημήτρη Γιαννούλη, στον Ατρόμητο. Τέλης Καρασαλίδης μοιράστηκε 37 παιχνίδια έχοντας συμπαίκτη τον Γιαννούλη στον Ατρόμητο και είναι τώρα στη γραμμή. Τέλη, τι κάνεις? Ο Τέλης πήγε πανσεραϊκό τώρα.
1: Καλά, τι κάνεις,
0: φίλε, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Είσαι καλά,
1: καλά
0: γερός. Μας φέρνεις κανένα νέο, πήρες κανένα τηλέφωνο τον Δημήτρη να του πεις: Δημήτρη, τι γίνεται, ρε φίλε, πού πας, τα μαθαίνουμε τελευταίοι? Ρώτησες τίποτα?
1: Με τον Δημήτρη δεν μίλησα τελευταία. Τον αδερφό του πέτυχα,
0: ναι,
1: και ξέρω ότι ξέρετε κι εσείς.
0: Δηλαδή
1: ότι είναι στο προσκήνιο, είναι στο προσκήνιο κάποιες φωτάσεις και περιμένουν. Αυτό.
0: Δεν το ρώτησες πού θα πάει τελικά?
1: Όχι, όχι, δεν το ρώτησα. Δηλαδή, αυτά είναι προσωπικά και ξέρει ο ίδιος τι είναι το καλύτερο για αυτόν.
0: Και πες, και αν το ρωτούσα, σιγά να μην σας το έλεγα. Σωστά.
1: Εντάξει, ίσως. Δεν, αλλά, δεν το ρώτησα κιόλας, αλλά η αλήθεια αυτή είναι.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό θα μιλήσει ο ίδιος.
0: Ναι, ο οποίος θέλει ΠΑΟΚ, μας το είχε πει ο αδελφός του εδώ στην εκπομπή με τον οποίο μίλησε εσύ, ότι θέλει να επιστρέψει και αν επιστρέψει θα πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ξέρει το περιβάλλον, το γνωρίζει και ο ΠΑΟΚ, το ποιος είναι ο Δημήτρης και ο Δημήτρης στον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, εκεί γαλοχύθηκε, εκεί πέρασε τα καλύτερα του χρόνια. Και θεωρώ ότι φυσικά και ο ΠΑΟΚ θα έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα, όπως είπα και πριν, το προσωπικό του όφελος το ξέρει ο ίδιος καλύτερα από όλους.
0: Ναι. Και σε αυτό
1: θα πάρει και την τελική απόφαση.
0: Ναι, και σε αυτήν την περίπτωση το παίζει ρόλο και το συνέστημα, δεν παίζει τέλει για τον Δημήτρη. Δηλαδή, αν το συνέστημα λέει ΠΑΟΚ να πας καπαλού, είναι λίγο.
1: Φυσικά παίζει ρόλο και το συνέστημα, αλλά από τη στιγμή που δεσμεύεται και με συμβόλαιο, δεν είναι όλα τόσο απλά. Έχει και η ομάδα του τον πρώτο λόγο.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή
0: αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι όλοι απαιτήσεις και τα ναι.
0: Αν ήσουν εσύ Άγκσμπουργκ και ερχόταν ο Δημήτρης και σου έλεγε «Συγγνώμη, εγώ θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ», αυτό το λαμβάνει υπόψη η ομάδα?
1: Φυσικά θα το λάβει υπόψη, αλλά αυτό καμιά φορά είναι και boomerang.
0: Τι εννοείς?
1: Όταν ξέρει κάποιος ότι θέλει να φύγει πολύ, μπορεί να ανεβάσει και πιο πολύ τις απαιτήσεις, γιατί για να σε πιέσει και σένα να φέρει μεγαλύτερη πρόταση.
0: Τέλει. Είδες λοιπόν μία οπτική των πραγμάτων που εμείς δεν την πιάσαμε. Λες δηλαδή ότι πάνω στη δική σου επιθυμία μπορεί να πατήσει η Augsburg και να σκληραίνει τη στάση της διεκδικώντας περισσότερα.
1: Βεβαίως. Μπορεί να πει ότι από τη στιγμή που θέλει να φύγει, εγώ ικανοποιούμαι με αυτό το ποσό. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πιο ελαστική. Βέβαια τώρα αυτά είναι όλα υποθετικά και δικά μας θεωρητικά σενάρια.
0: Θεωρητικά δεν είναι καθόλου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν,
1: ναι,
0: και είναι
1: υποθέσεις, ναι,
0: βάσιμες υποθέσεις εργασίας. Αυτό είναι. Βάσιμα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι σενάρια ακριβώς επιστημονικής φαντασίας όλα αυτά. Αυτή
1: ακριβώς
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και έχει πολλά να προσφέρει ο Δημήτρης ακόμα. Νομίζω ότι, πες μου κάτι, είναι στη διαθέση με τον Τζιμίκα, Γιαννούλης ή Τζιμίκας?
1: Επειδή και οι δύο είναι εξαιρετικοί οι ποδοσφαιριστές και είναι και πολύ καλά παιδιά και μας κάνουν
0: αλήθεια είναι
1: που μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό, εγώ έχω προσωπική σχέση και με τους δύο, οπότε δεν θέλω να μπω σε αυτή τη σύγκριση, αλλά για εμένα ο Δημήτρης είναι εντυπωσιακός παίκτης, εντυπωσιακό παιδί για να είσαι στα ποδητήρια, απαραίτητος για κάθε ομάδα και πόσο μάλλον για ελληνικές,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι ευχής έργο να τον έχεις στην ομάδα σου. Είναι σε πολύ καλή ηλικία και αγωνιστικά, ό,τι και να πω εγώ είναι περιττό, γιατί όλοι έχουμε εικόνα από την εθνική, από τις ομάδες του, από τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε δηλαδή τις ικανότητες του. Δηλαδή είναι εκπληκτικός.
0: Εσύ είσαι εκπληκτικός με φοβερή ροή λόγου. Τι κάνεις, πες. Α, προσέξτε τώρα. Εγώ πάω να σε βγάλω από τις λούμπες, μου στέλνουν μήνυμα, λέει Γιαννούλης ή Μπάμπα.
1: Για εμένα δεν υπάρχει δίλημα, να σου πω την αλήθεια. Πολύ ποιοτικός φωτοσφαιριστής ο Μπάμπα. Αλλά τα συν που θα σου δώσει ένας Δημήτρης Γιαννούλης, νομίζω δεν μπορεί να στα δώσει ο Μπάμπα. Είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο κι αυτός, αλλά είναι όπως και είναι φυσιολογικό πιο ανέμελος. Ο Δημήτρης ξέρει τι σημαίνει να χάνεις ένα μάτσο που θεωρητικά δεν θα έπρεπε. Ξέρει τι σημαίνει να διεκδικείς ένα τίτλο με

0: Είναι φίλος.
1: Αστείευομαι τέλει. Αστείευομαι τέλει.
0: Το τόνισα μας, μιλάμε και για δύο πολύ ποιότητα.
1: Αστείευομαι. Λοιπόν, όχι, είσαι, μου αρέσεις πάρα πολύ. Πες μου λίγο με το συμβόλαιο σου τι κάνεις του Παναθηναϊκού.
0: Εμείς είχαμε μια δύσκολη χρονιά φέτος με τα σκαμπανεβάσματά μας. Πήγαμε να το σώσουμε στο τέλος. Δυστυχώς εκεί λυγήσαμε. Οπότε δεν καταφέραμε να χαμογελάσουμε στο τέλος. Εμένα προσωπικά το συμβόλαιό μου ολοκληρώθηκε. Και τώρα, να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να σωθούμε και να σταματούσα κάπως έτσι. Υπάρχει τώρα μια πρόθεση και από τις δύο πλευρές να πάμε για κάτι καλό στη Β' Εθνική και για να πετύχουμε την άνοδό μας. Αλλά όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα, δηλαδή σε συζητήσεις.
1: Έχει σκεφτεί να γίνεις μάνατζερ, τεχνικός, αθλητικός διευθυντής όταν τελειώσει την καριέρα σου, προπονητής ίσως?
0: Δεν έχω σκεφτεί κάτι από αυτά, απλά θα ήθελα οπωσδήποτε να μείνω στο χώρο, από οποιαδήποτε σκοπιά δω στην πορεία ότι μου ταιριάζει. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ δηλαδή να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι αυτό, είτε σε υψηλό είτε σε πιο ερασιτεχνικό. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια να προσπαθήσω να βοηθήσω, ας πούμε, τη νέα φουρνιά που έρχεται από πίσω.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι το έχεις. Πίστεψέ με, θα έχω στο μυαλό μου ένα καλό Τέλη Καρασαλίδη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος, το περιεχόμενο, οι σκέψεις, ο τρόπος έκφρασης. Δεν είναι ούτε οριοποίηση ανυπαρξίας, ούτε κενά περιεχομένου τα λόγια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι Τέλη, νομίζω πρέπει να σκεφτείς τι θα κάνεις μετά. Δεν ξέρω, προπονητής, αλλά θα μείνεις εκεί. Κάτι πρέπει να κάνεις εκεί να προχωρήσεις αυτό που δείχνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τέλη. Θα τα ξαναπούμε, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι.
0: Και καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τέλη Καρασαλίδη. Για χαρά, προχωράμε.

0: Λοιπόν, Κονσεϊσάο να πάμε με Γιώργο Μάτζιο, αλλά πρώτα άνοιξε μας το δρόμο.
1: Στην Τούμπα για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά πάσα του Ίβης για τον Αναστασάκο. Έκοψαν στην άμυνα επέκταση του Ολυμπιακού. Ντούντου αφήνει για τον Τζεβλάκοφ. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0. Από το έξοχο γκολ του Σέρτζο Κονσεϊσάο, έπειτα από το λάθος στην άμυνα από τον Μίχαλ Τζεβλάκοφ, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο ημίωρο.
0: Λοιπόν, Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Γιώργος Μάντζιο στην γραμμή. Τα σενάρια πάω για Κονσεϊσάο. Όμως, για να δεις ένα σενάριο μπορεί να αποδειχθεί αληθινό, θα πρέπει λίγο να το ψάξεις. Και όταν θέλεις να πάρεις κάποιον στο ποδόσφαιρο, έστω και για προπονητή, πρέπει να λες ποιο είναι το κασέ του και αν εγώ μπορώ να καλύψω αυτό το κασέ. Θα ακούσετε τώρα ότι το κασέ του Κονσεϊσάο είναι πολλαπλάσιο του ακριβότερου προπονητή σήμερα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα, για να κάνεις ένα σενάριο αληθινό, θα πρέπει πρώτα να κάνεις μια πολλαπλάσια οικονομική υπέρβαση. Πώς και γιατί, ο Γιώργος έχει τις απαντήσεις. Έλα, Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Κονσεϊσάο είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο προπονητικά όνομα. Ήταν και μεγάλος ποδοσφαιριστής, το εκμεταλλεύτηκε όταν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα πριν από καμιά 15ετία περίπου. Σε μικρές ομάδες στην Πορτογαλία, ξεκίνησε ουσιαστικά από την Μπράγκα το 14-15 το καλό του φεγγάρι. Τότε βέβαια ήταν το ξεκίνημά του με 500.000 ευρώ στην Μπράγκα, ακολούθησε την Κιμαράες με 750. Πήγε στην Αν στη Γαλλία όπου έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έκανε το μεγάλο ξεπέταγμα και τις πολλές επιτυχίες με την Πόρτο που έμεινε για 7 χρόνια και έφτασε να παίρνει και 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην καλή την τελευταία ανανέωσή του. Και μετά την Πόρτο έγινε το μεγάλο step up, αν μπορώ να το πω προπονητικά, με τη Μίλαν να κλείνει τον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή Κονσεϊσάο, αρχικά για ένα εξάμηνο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και με οψιόν 3,5 εκατομμύρια το χρόνο εφόσον ανανέωνε.

0: Τελικά δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον ίδιο στη Μίλαν, οπότε 3,5 εκατομμύρια έμειναν στο σιρτάρι. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε την άλλη τη ΧΑΤ να ξοδέψει το υπέρογκο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για να το κλείσει για διετή συμβόλαιο, αλλά και από εκεί αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από την Σαουδική Αραβία, αφού οι δύο ομάδες, οι δύο μάλλον πλευρές, δεν τα βρήκαν για να ανανεώσει και το δεύτερο χρόνο του συμβολέου. Οπότε το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν όντως, Γιώργο, 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ πολύ μεγάλο. Εντάξει, ξέρουμε στη Σαουδική Αραβία ότι οι άνθρωποι.
1: Πώς έπεσε, Γιώργο, ξαναπέστε λίγο, σε παρακαλώ.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: 10 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο συμβόλαιο, okay.
0: Ναι.
1: Και το είναι προηγούμενο, ας αφήσουμε τους Άραβες απ' έξω, οι οποίοι πλέον σε πετροδόλαρα. Πάμε στο προηγούμενο, στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, στην Πόρτο έχει πάρει μέχρι και 5 εκατομμύρια ευρώ στην τελευταία του ανανέωση.
1: Πόρτο 5 εκατομμύρια, χρόνια, μάλιστα.
0: Ναι, ξεκίνησε. Ωραία. Πιο χαμηλά και πήγε 5. Στη Μίλαν το είπαμε, 1,5 για το εξάμηνο, 3,5 το χρόνο, αλλά δεν χρειάστηκε να ανανεώσει, οπότε τα 3,5 έμειναν στο σιρτάρι. Και πιο πριν, στο ξεκίνημά του, είπαμε Μπράγκα, Γκυμαράες και Νάντ από 500.000 μέχρι 1,5 εκατομμύριο.
1: Να κρατήσουμε στην Πόρτο που έπαιρνε 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα ο Σαββίδης έχει
0: αυτή τη στιγμή. Και έκανε και πιο πολλές επιτυχίες, Γιώργο, γιατί είναι και μια 7 ετία, πήρε πρωταθλήματα, έπαιξε Champions League, είναι και παιδί της Πόρτο. Είχε πολύ καλή σχέση και με τον συγχωρεμένο τον πρόεδρο της Πόρτο, τον Πίτο Ντακώστα. Και νομίζω ότι εξαργύρωσε και αυτή την παρουσία που είχε εκεί. Και είναι και ένα όνομα το οποίο έκανε γκέλ γενικά στην Ευρώπη. Προφανώς για κάποιον που πάει στη Σαουδική Αραβία το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ότι πάει για τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που λένε πάω να γνωρίσω έναν πολιτισμό και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Όλοι πάνε στη Σαουδική Αραβία.
1: Όλοι πάνε για τα χρήματα.
0: Για τα χρήματα πάνε.
1: Του κόστου του τραπεζικού του λογαριασμού.
0: Ο Γιώργος Δόνης ανέλαβε την Εθνική Σαουδικής Αραβίας. Γιατί το ανέλαβε? Επειδή αγάπησε τη χώρα ξαφνικά.
1: Καλά, αυτός έχει και ένα μουντιάλ μπροστά. Αυτό από μόνο του αρκεί.
0: Είναι μια πρόκληση, ναι, είναι και εθνική ομάδα. Πες είναι, ναι, αλλά. Ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, κρατάω αυτό που είπες. 5 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο συμβόλαιο εκτός Αραβίας. Στην Αραβία 10 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί καλό το σενάριο. Αλλά εδώ υπάρχει ένας πύχης. 10 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να υπερβεί τον πύχη ο Σαββίδης για τον Πάο και τον Αφέρ του Κρουσενσάου. Και αν δεν είναι 10, η τελευταία του παρουσία στην Ευρώπη με την Πόρτο είναι στα 5. Ο Λουτσέσκου παίρνει σχεδόν το 1/3. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη όμως, να δούμε τώρα πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα, τα σενάρια. Όχι τον είδα τον Κωνσεσάο στο Πόρτο Καράς, όχι εγώ τον είδα έτρωγε ψάρι στα Μουδανιά και πάει λέγοντας.
2: Τον είδες?
1: Εγώ όχι, λέω.
2: Έτρωγε ψάρι?
1: Εγώ όχι, λέει ο κόσμος. Άμα μπεις μέσα, τι γράφει ο καθένας, ναι.
2: Κοίτα, για να είμαστε λίγο πιο έτσι συγκεκριμένοι, υπήρξε επικοινωνία μέσω τρίτου προσώπου με τον Σέρτζιο Κονσέισαο. Για να δούμε όλες αυτές οι φήμες, οι πληροφορίες μέσω των social media που γράφονται, αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. Αυτό το οποίο μας μεταφέρθηκε είναι ότι ο Κονσέισαο είναι εκτός Ελλάδος. Δεν είναι στην Ελλάδα. Και επίσης, μάλιστα, ανήρθησε και μια φωτογραφία, νομίζω σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ, αργά, όπου βρίσκεται μαζί με την εγγονούλα του.
1: Έχει εγγόνια 26.
2: Έχει εγγόνια 26.
1: Πώς εγγόνια 26 και έχει εγγόνια.
2: Νεότερος από εσένα.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη χαρά. Έχουν τη χαρά.
1: Εγώ νόμιζα ότι εγώ είμαι νεότερος.
2: Όχι, δεν είσαι νεότερος από εσένα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι και ο ίδιος διέψευσε αυτές τις φήμες, οι οποίες ανέφεραν ότι ήρθε στην Ελλάδα ή στη Χαλκιδική και κάνει διακοπές και πάει λέγοντας.
1: Άρα αυτό το βάζουμε στις φήμες, δεν ήρθε.
2: Άρα αυτό το βάζουμε στη γωνία. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα οικονομικά δεδομένα τα ανέλησε ο Γιώργος, ο Μάντζιος, ναι, και νομίζω ότι αποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Αυτά. Άρα δεν υπάρχει, εσείς αυτό κρατάτε που μας μεταφέρει ο Γιώργος Καστάνης, δεν ήρθε ποτέ το τελευταίο διάστημα εδώ Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, ο Κωνσέισαου. Διαφημίσεις, ή φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματισμό.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ναι.
24: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
23: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
25: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
26: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
27: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
26: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
25: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
28: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Χελαφάρμ. τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Αν είσαι επιχειρηματίας, το ξέρω, ψάχνεις έναν τρόπο να εξελίξεις την επιχείρησή σου, όμως χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα. Πώς θα το κάνεις αυτό? Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να κερδίσεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Να κερδίσεις δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και να έχεις μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής, επικοινωνίας αλλά και πολλά άλλα. Οπότε, για να κερδίζεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, για να μάθεις τι μπορείς να κερδίσεις. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, ακούσατε χθες εδώ στην εκπομπή πως έρχεται ο Ηρακλής να πάει στην πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Αλαφούζος με το Παναθηναϊκός TV. Και έχουμε από τη μία Αλαφούζο, από την άλλη Μαρινάκη. Ένα brand affair, το οποίο μπορεί να βρει και τρόπο έκφρασης ακόμα και στις εκλογές της Super League 1. Εδώ ο Ηρακλής έρχεται να διαλέξει Αλαφούζο. Κυριάκος Στομαίδης, πάμε να μας βάλει λίγο στο παρασκήνιο όλο αυτού που παίζεται και ακούσαμε, σας θυμίζω, και τη δήλωση Μπέου, ο οποίος έλεγε: εγώ θέλω να κατέβω υποψήφιος πρόεδρος για τη Super League. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Κοίταξε, την είχα ακούσει τη συνέντευξη που σου έδωσε ο κύριος Μπέος.
0: Παλιά.
1: Αλλά συνήθως ο κύριος Μπέος είναι λαγός. Ναι. Λαγός ήταν προδιετίας. Ενδεχομένως ο λαγός να είναι και πάλι.
0: Ναι.
1: Μην απορρίψετε αν για την προεδρία της Super League δούμε υποψήφιο τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτό είναι σε
1: κάθε περίπτωση. Ναι, κοίταξε, ο κύριος Ηλιόπουλος, εφόσον θα κατέβει,
0: ναι,
1: θα έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν κατεβαίνει. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε πώς διαμορφωθούν οι συμμαχίες.
0: Ναι.
1: Στο τηλεοπτικό πεδίο όμως, αυτό που ανέφερες, πράγματι ο Ηρακλής δείχνει ένα ενδιαφέρον για την πλατφόρμα Αλαφούζου,
0: ναι,
1: η οποία θα ανέβει και στην Νόβα και, και στην Κοσμοτέ,
0: ναι,
1: και σε πρώτο χρόνο φιλοδοξεί να είναι εκεί ο Παναθηναϊκός φυσικά,
0: ναι,
1: κατά δεύτερο λόγο ο Ηρακλής, και βλέπουμε στη συνέχεια τι πρόκειται να γίνει, γιατί τα αθλητικά γεγονότα είναι και πολλά κιόλας, δεν είναι ένα και δύο, και τα ανοιχτά αθλητικά γεγονότα προσκόλληση είναι πολλά και ενδεχομένως μπορούν να φιλοξενηθούν σε μια πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στις συνδρομητικές.
0: Κυριακό, άρα μιλάμε για μια πλατφόρμα streaming, παράδειγμα όπως είναι το Netflix, όπου επάνω θα μπορεί να φιλοξενεί το Παναθηναϊκός TV, το Ηρακλής TV και όλοι όσοι θέλουν να προσχωρήσουν.
1: Πρώτο χρόνο,
0: ναι?
1: Σε πρώτο χρόνο αναγκαστικά θα φιλοξενηθεί από την Nova και την Cosmote. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να αυτονομηθεί. Αλλά όταν η Cosmote και η Nova έχουν μαζί πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε ότι σε πρώτο χρόνο και η πρώτη επιλογή είναι αυτή. Στη συνέχεια,
0: ναι,
1: θα υπάρξει αυτονόμηση,
0: ναι,
1: και θα μεταβληθεί σε ένα pay-per-view, αλλά αυτό μένει μεριονέστε που λέμε. Ο Ηρακλής έδειξε ενδιαφέρον, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει συμβόλαιο, είναι από τους νεοπότιστους που δεν έχουν συμβόλαιο και φαίνεται ότι η πρόταση του κ. Αλαφούζου προς τον κύριο Μαρβαθιώτη είναι καλύτερη από αυτήν που του κάνει, που του κάνουν τα συνδρομητικά.
0: Ναι. Άρα, Κυριάκο, εδώ ο φίλος του Ηρακλή ή του Παναθηναϊκού δεν θα πληρώνει κάτι έξτρα. Έχει Νόβα, έχει Cosmote, συνεχίζει να βλέπει από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, στην πρώτη
1: εγώ τώρα
0: φάση.
1: Θα είναι, ναι, εγώ τώρα θα είναι αυτονομημένο και θα είναι pay-per-view.
0: Α, μετά πάμε σε pay-per-view. Βλέπεις να προσχωρήσει κάποιος άλλος σε αυτό που κυοφορεί ο Γιάννης Αλαφούζος?
1: Ναι, ασφαλώς. Αυτό φιλοδοξεί, διότι αυτή τη στιγμή η Περκάπιτα έχει κάνει συμβόλαια με ομάδες,
0: ναι,
1: μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια τετραετίας, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα συμβόλαια είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν είναι μόνο η Super League. Η Super League νομίζω ότι είναι το μικρό πακέτο, υπάρχουν και μεγαλύτερα πακέτα, διεθνή πακέτα ποδοσφαιρικά, τα οποία ενδεχομένως να απασχολήσουν τέτοιου είδους πλατφόρμες, που άλλωστε είναι και το μέλλον της τηλεόρασης, ξέρεις. Πλέον η τηλεόραση σιγά σιγά μεταβάλλεται σε τηλεόραση, σε πλατφόρμες, σε συνδρομητική, σε live streaming, mm-hmm, και όχι μόνο στα αθλητικά, απλώς τα αθλητικά ήταν πάντα ο μπροστάρης αυτής της εξέλιξης,
0: ναι,
1: της τηλεόρασης.
0: Κυριάκο, είχες πει εδώ, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις Αλαφούζου Ιβάν Σαββίδη. Αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί είναι σχέσεις οι οποίες περνούν από 40 κύματα ανάλογα με τα συμφέροντα. Αν είναι επάλληλα, είναι μαζί. Αν συγκρούνται, είναι απέναντι.
1: Και Αλαφούζο Μιστακίδη.
0: Και Αλαφούζο Μιστακίδη επίσης, ναι. Αυτό ναι. Τώρα, καθώς μιλάμε για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αυτή η καλή σχέση σε αυτό το momentum, το timing, μπορεί να μεταφέρει τον ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα Αλαφούζου?
1: Σε αυτή τη φάση όχι.
0: Όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω δεσμεύεται.
0: Ναι.
1: Δεσμεύεται στην Νόβα. Αλλά σε φάση υστερότερη, ας καλώς και ναι. Εδώ δεν υπάρξει μια ευρύτερη συμμαχία και σε επίπεδο λίγκας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, είτε η ΑΕΚ είτε ο ΠΑΟΚ για να προσχωρήσουν σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο τηλεοπτικό εγχείρημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια συμμαχία και στη Λίγκα. Mm-hmm. Όπως το παρόν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, για τους δυο τους μιλώ,
0: mm-hmm.
1: Δεν είναι και στην καλύτερη φάση, δεν είναι στη φάση του 15,
0: mm-hmm.
1: Ούτε καν του 17. Εντάξει, είναι σε μια φάση που περάσαν από 1000 κύματα. Έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Ερώτηση, καθώς έχουμε μπροστά και τις εκλογές στην Super League, ο ΠΑΟΚ, αν έχεις γνώση, ο ΠΑΟΚ είναι με Μαρινάκη ή με Ηλιόπουλο?
1: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στον Αλαφούζο. Πιο κοντά είναι στον Αλαφούζο.
0: Και ο Αλαφούζος?
1: Οι σχέσεις Σαββίδη Αλαφούζο είναι πολύ καλές. Και ο Αλαφούζος είναι, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη. Μιλάει και με τον κύριο Ηλιόπουλο, αλλά με τον κύριο Μαρινάκη υπάρχει μια αντίθεση η οποία δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε ότι πέρασε από μια καλή περίοδο, αλλά πλέον η κριτική που ασκείται από τον Ολυμπιακό προς τον Μάκη Γκαγκάτση αλλά και προς ανθρώπους του ΠΑΟΚ αρχίζει να γίνεται σφοδρή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι να κάτσει κάπου τον Ιούλιο η σκόνη,
0: mm-hmm.
1: θα δούμε πολλές και ετερόκλητες συμμαχίες. Πρέπει να περιμένουμε. Είπα προηγουμένως για τον κύριο Ηλιόπουλο, γιατί πράγματι υπάρχει μια πληροφορία,
0: mm-hmm.
1: ότι ο κύριο Ηλιόπουλο ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Λίγκας, αλλά δεν το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος.
0: Ναι, άλλωστε είναι τόσο πληθωρικός και τόσο δραστήριος και ενεργός που νομίζω ότι δεν θα έλεγε όχι να του δοθεί μια τέτοια θέση. Να είναι δηλαδή ο επόμενος πρόεδρος, ο διάδοχος του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Προεδρία της Super League.
1: Μόνο εφόσον συμφωνήσουν οι δύο μεγάλοι. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Αλλιώς δεν πρόκειται.
0: Αν
1: ούτε ο Αλαφούζος πρόκειται να κατέβει εάν δεν έχουν συμφωνήσει οι τρεις τους.
0: Να. Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και μια παρέμβαση εισαγγελέα. Θα τα πούμε τον Κυριάκο Θωμαϊδη μετά τις 2:30 ξανά. Πάμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, σε λίγο, Γιώργος Καστάνης. Για ποιο λόγο δεν ευωδόθηκε η συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ζήση Βρίζα? Παρουσία του Βρίζα, η οποία εντάσσονταν σε αυτό το κύμα αλλαγών προσώπων, κατανομής ρόλων, φύγε εσύ, έλα εσύ, πάνε εσύ λίγο πιο αριστερά, έλα εσύ λίγο πιο δεξιά, σε ένα νέο οργανόγραμμα. Ο Βρίζας του έγινε πρόταση, αρνήθηκε την πρόταση, πήγε στο ΑΠΟΕΛ, όμως τι συνέβη, γιατί ο Βρίζας αρνήθηκε την πρόταση και είπε ναι στην πρόταση του ΑΠΟΕΛ, σε λίγο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη για εσάς που είστε περίεργοι.

0: Δεν ξέρω αν κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει αλλού. Μπορεί να φτάσει μέχρι το Κάιρο, να πάει στις πυραμίδες. Νείλος, εκπληκτικό μουσείο στο Κάιρο. Είναι μια πόλη του Κάιρου που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Αν το μυαλό σας αρχίζει να τρέχει, παράδειγμα και φτάσετε Κάιρο, μην ανησυχείτε, γιατί η Aegean από το Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο, για να συνεχίζεις και να ονειρεύεσαι και να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπορείς να μπεις τώρα στο aegeanair.com για να κλείσεις θέση. Λοιπόν, προχωράμε. Να μείνουμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Έχουμε, από τη μία έχουμε Μάτος Βιερίνια, έχουμε την υπόθεση του Γιαννούλη. Ο Βρίζας είπε όχι, μας τα πει ο Γιώργος Καστάνης σε λίγο. Πάμε σε Αλέξη Αλεξίου, που φόρεσε με επιτυχία τη φάνελα του ΠΑΟΚ, είναι στην γραμμή. Να μας πει τι αίσθηση έχει από όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως το γεγονός ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου ή όχι τη νέα χρονιά. Κανένας δεν μπορεί, Αλέξη, να πάρει όρκο. Εσύ παίρνεις, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο. Νομίζω ότι θα παραμείνει. Σκέψου, Γιώργο, ότι έχει 11 μέρες για να ξεκινήσει προετοιμασία. Mm-hmm. Και η λογική λέει ότι θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο το ίδιο ακούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα παραμείνει.
0: Θα παραμείνει, λες.
1: Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Έχεις την αίσθηση ότι θα παραμείνει. Βέβαια, να σου
1: πω, γιατί...
0: ναι, μόνο κακό κάνει όμως αυτό που κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Μόνο κακό γίνεται. 11 μέρες έχει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Λουτσέσκου. Ξέρει την ομάδα, ξέρει τα αποδυτήρια, ξέρει τον κόσμο, ξέρει τα πάντα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρει ο Σαββίδης.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπες. Η είδηση, ξέρεις που είναι, στο ρήμα που χρησιμοποίησες. Είπες δεν θα το ρισκάρει. Άρα τον Αλεξίου είναι ρίσκο το να αφήσει το Λουτσέσκου ο Σαββίδης, σωστά?
1: Και βέβαια, αν ήθελα, ας πούμε, να το κάνει, μπορεί να το κάνει εδώ και καιρό. Δηλαδή να έχει βρει ήδη τον προπονητή, να τον έχει φέρει εδώ, να μάθει να τα κάνουν τον προγραμματισμό. Αυτά όλα για να γίνουν, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, σε μια μεγάλη ομάδα θέλει προγραμματισμό.
0: Ναι. Άρα αυτό, θα είναι μια επιλογή ρίσκου αν το κάνει, αν τολμήσει, ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο ήδη προγραμματίζει τα πάντα. Δηλαδή ξέρει και τον κορμό της ομάδας, ξέρει τα πάντα. Πιστεύω ότι το ακούμε κάθε χρόνο αυτό, φεύγει, μένει. Νομίζω ότι θα μείνει 100% πιστεύω.
0: Τελειώσαμε. Δεν θα ρισκάρει ο Σαββίδης, λέει ο Αλεξίου, να αφήσει τον Λουτσέσκου. Πες μου την άποψή σου για Βιερίνια και Μάτος, οι οποίοι ενεργοποιούνται. Ο ένας τεχνικός, ο άλλος αθλητικός διευθυντής.
1: Κοίταξε, ο Βιερίνια είναι γενικός αρχηγός, μπορούμε να πούμε τη λέξη. Θα είναι μες στα αποδυτήρια, το ξέρει καλά, ξέρει δηλαδή τα αποδυτήρια, ξέρει τα παιδιά. Πριν ένα χρόνο έπαιζε κιόλας. Θα είναι ένας γενικός αρχηγός που θα είναι στις προπονήσεις μαζί με τον προπονητή, στις αποστολές. Νομίζω ότι είναι και βαρύ το όνομα του Βιερίνια και πιστεύω ότι ξέρει και τον ΠΑΟΚ κιόλας. Mm-hmm. Ξέρει και τα αποδυτήρια. Mm-hmm. Τώρα για τον Μάτος. Η αγορά που πιστεύω ότι την γνωρίζει είναι της Βραζιλίας. Ήταν και στη Βάσκο Νταγκάμα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς παίχτες στη Βραζιλία που μπορεί να φέρει 2-3 έτσι αξιόλογους και καλούς. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και οι δύο, ξέρουν τον ΠΑΟΚ, ήταν παίκτες, φορέσαν τη φανέλα. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα πρέπει να οργανωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία σε 11 μέρες.
0: Ναι, σωστό. Το Γιαννούλη,
1: και πρέπει να ξέρουμε.
0: Ναι, ποιος θα είναι. Το Γιαννούλη τον είχες παίκτη, δεν τον είχες, το Γιαννούλη παίκτη. Για λίγο.
1: Ναι, τον είχα στον Πιερικό.
0: Ωρε φίλε.
1: Ξεκίνησε να παίζει αριστερό half extreme. Ναι. Από τη μία πλευρά, από την άλλη τη δεξιά έπαιζε ο Μιστακίδης.
0: Ποιος Μιστακίδης?
1: Που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ο Μιστακίδης. Ναι, σωστά.
1: Ναι, και οι δύο, ένας αριστερά, ένας δεξιά. Και τον Γιαννούλη, Γιώργο, δεν σου κρύβω ότι είχα μιλήσει τότε μαζί του και πιτσιρικάς και τον γύρισα σαν μπακ.
0: Εσύ τον έκανες μπακ?
1: Ναι, για να μπορεί να έχει χώρο.
0: Και τον προπονητικό πατέρα του Γιαννούλη, Αλεξίου, τον έκανε μπακ.
1: Για να μπορεί να, γιατί από εκεί τον είχα πει έχεις χώρο να βγαίνεις, είχε πολλά τρεξίματα και είχε και πιο ελεύθερο χώρο για να κατεβαίνει την πλευρά. και νομίζω έκανε καριέρα μέχρι στιγμής, ναι, σαν αριστερό μπακ, είναι σε όριμη ηλικία. Μακάρι να τον πάρει. Ο Πάουκ έρχεται με εμπειρίες, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα τα ξαναπούμε. Κρατάω αυτά που μας είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου. Γεια σου, Αλέξη. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε εδώ. Έρχονται και αλλαγές στον ΠΑΟ και αλλαγές προσώπων. Είχαμε τον Μάτος μαζί με τον Βιερίνια. Είχαμε την αποχώρηση του Καρυπίδη και οφορούνται κι άλλες. Θα τις μάθουμε σιγά-σιγά. Βρίζας τελικά αντί για τον ΠΑΟ πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Πάμε γρήγορα. Γιώργος Καστάνης εδώ. Τζόρτζ.
2: Πρέπει να μιλήσουμε για τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Ναι.
2: Και το γεγονός, γιατί είναι κάτι που δεν έχει υποθεί, mm-hmm, δεν έχει αναφερθεί,
0: ναι,
2: για το γεγονός ότι ο κύριος Λουτσέσκου έχει επικοινωνία από χθες ακόμη και με τον Λεωμάτος και με τον Ανδρέ Βιερίνια. Και από κοινού ουσιαστικά καθορίζουν την επόμενη δράση.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω σχεδιασμό, γιατί ο σχεδιασμός γίνεται από τους δύο τεχνικούς διευθυντές, καθηλικούς διευθυντές, σε συνεργασία με τον προπονητή, αλλά συμμετέχει ενεργά, υπάρχει μια αγαστή συνεργασία σε πρώτο βαθμό, αυτό πληροφορούμαστε. Για τον κύριο Λουτσέσκου, με βάση τα όσα είπε και ο Λέξο Αλεξίου πολύ εύστοχα,
0: ναι,
2: θέλω να πω ότι ουσιαστικά ζούμε ένα ντεζαβού, δηλαδή το ίδιο κλίμα που υπήρχε τον περασμένο Ιούνιο, mm-hmm, όταν και συζητούσαμε πάλι εάν θα μείνει, εάν θα φύγει, παρότι είχε συμβόλαιο, mm-hmm, σε ισχύ με τον ΠΑΟΚ, και τότε υπήρχαν πάρα πολλοί στον ΠΑΟΚ, μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως το ίδιο ισχύει και τώρα, που δεν θέλουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και έκαναν εισηγήσεις, mm-hmm, στον Ιβάν Σαββίδη για να τον διώξει από τον ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα. Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά. Το είπαμε και τις προάλλες στο Μετρόπολης, το είπαμε και στην εκπομπή Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ουσιαστικά συμβαίνει και τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Αλλά ανεξάρτητα από την τελική απόφαση, που θα τη γνωρίζουμε σε λίγες ημέρες, την τελική απόφαση αναφορικά, ναι, με τον, ναι, ναι, προπονητή, ναι, ναι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου συμμετέχει στον σχεδιασμό για την νέα χρονιά. Οι πρώτες προτεραιότητες του δίδυμου,
0: ναι,
2: γιατί σαν δίδυμο λειτουργεί, ναι, Βιερίνια με Μάτος, είναι πρώτον να προχωρήσουν τις συζητήσεις με τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Mm. Αυτό είναι το ορθό και το λογικό. Συμβαίνει σε κάθε ποδοσφαιρικό οργανισμό. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουν και σε κινήσεις με βάση τις λίστες που έχουν στα χέρια τους για την ενίσχυση της ομάδας σε συγκεκριμένες θέσεις που πονάει. Γιατί πράγματι ο ΠΑΟΚ πονάει και θέλει ενίσχυση. Να πούμε εντάχει τι συμβαίνει με Τάισον και ο Σδόευ για να το ολοκληρώσουμε.
0: Βεβαίως,
2: μπράβο. Λοιπόν, για τον Τάισον πληροφορούμαστε ότι η εισήγηση που θα σχηματιστεί θα είναι θετική,
0: ναι,
2: για να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, για τις απολαβές, τις αιτήσεις, δεν ξέρω ακόμη με απόλυτη βεβαιότητα να πω. Προφανώς θα είναι λιγότερες. Θα του προταθεί δηλαδή να μείνει στον ΠΑΟΚ για ένα ακόμα χρόνο με λιγότερες απολαβές. Αυτή είναι και η άποψη, mm-hmm, της σημερινής τεχνικής ηγεσίας, δηλαδή του κυρίου Λουτσέσκου. Mm. Εάν αλλάξει το καθεστώς και αν φύγει ο κύριος Λουτσέσκου, κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή δεν είναι το χειροπιαστό, είναι η παραμονή του κυρίου Λουτσέσκου,
0: ναι,
2: τότε ο Τάισον μένει. Ο Σδόεφ, για τον Σδόεφ πληροφορούμαστε,
0: ναι,
2: ότι στη διαπραγμάτευση που έχει γίνει και η οποία θα συνεχιστεί, ο Σδόεφ ζητάει να εισπράξει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο,
0: ναι,
2: τα ίδια χρήματα που εισέπραξε και αυτή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Επί της ουσίας, δηλαδή τη σεζόν 2025-2026. Περίπου δηλαδή ένα ποσό της τάξης του ενός εκατομμυρίου πλάς, mm, κάτι. Mm. Τα ίδια χρήματα ζητάει και τώρα. Είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Πάμε για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν, ναι, παίκτες που ενδιαφέρουν. Ο,
0: ναι,
2: Γιακουμάκης.
0: Ναι.
2: Τι συμβαίνει, ναι, με τον Γιακουμάκη. Mm. Η Κρούζα Ζουλ αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Γιακουμάκη εκ νέου με τη μορφή δανεισμού ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Το ερώτημα είναι ότι θέλει να τον δώσει κάπου αλλού.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ από το Μεξικό. Αλλά οι αιτήσεις απολαβές του Γιακουμάκη ανέρχονται σε 2.800.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό το ποσό, το ερώτημα είναι ποια ομάδα ετησίως μπορεί να το καταβάλει, να το,
0: ναι,
2: πληρώσει.
0: Ναι.
2: Η ομάδα που θα καταβάλει αυτό το ποσό θα κάνει και δικό της το Γιακουμάκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει και από το ευρύτερο περιβάλλον, αλλά και από το Μεξικό, όπου υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το story το οποίο αναφέρθηκε και σε μέσα ενημέρωσης του Μεξικού. Αυτά για τους τρεις παίκτες, δηλαδή Τάισον Οσδόε Βιακουμάκη και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το σημερινό προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Νομίζω ότι πήραμε όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάθε ρεπορτάζ αποτελεί μια ακτινογραφία τη στιγμή. Είναι σαν να φωτογραφίζεις κάτι. Ό,τι βλέπεις ισχύει για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
23: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
27: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος εγώ?
30: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
31: Και injectionservice.gr.
30: Λύσαξες.
27: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
32: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
27: Και νομική προστασία?
32: Προστασία, αλλά νομική.
27: Και η απαλλαγή?
32: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
27: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
32: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
33: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
34: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Προσέξτε, γιατί αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Πληρώνεις ήδη, άρα ας κερδίζεις και περισσότερα. Πώς θα το πετύχεις? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom πετυχαίνεις. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώσεις έξυπνα και να απολαμβάνεις πάντα περισσότερα. Οπότε μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business, για να το ανακαλύψεις. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον Άρη στο μπάσκετ. Εκεί που έχουμε τη Δευτέρα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, όμως υπάρχει κάτι ακόμα που πραγματικά εξάπτει το ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με το Αλεξάνδριο. Σας θυμίζω την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο η παραχώρηση του Αλεξάνδριου Αθλητικού Μελάθρου στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια. Και να, και ενώ ο Βρούτσης, η πολιτεία λένε στον Άρη, ορίστε, πάρτο για τα επόμενα 49 χρόνια, ο Άρης λέει, όπα, εμείς δεν θέλουμε για τα 49 χρόνια. Θέλουμε 10, και αν τελειώσει η δεκαετία, πλάς 10, πλάς 10. Άρα, ο Άρης δεν θέλει δέσμευση για 49 χρόνια, θέλει να το πάει βήμα-βήμα. Και αυτή η προσέγγιση του Άρη στην πρόταση που βάζει στο τραπέζι ο κύριος Βρούτσης, δημιουργεί αμέσως την αίσθηση, αυτό που έχει ο Αριανός στο πίσω μέρος του μυαλού του, την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Είναι αλήθεια, το Άρης βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας εποχής, τη σηματοδοτεί η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, και ένα γήπεδο είναι όχι ένα απόσπαστο κομμάτι, είναι το εφαλτήριο για την εκτόξευση σε μια νέα εποχή, όχι μόνο για τον Άρη αλλά για όλες τις ομάδες. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη όμως, που έχει το ρεπορτάζ και έχει πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καυτό καλοκαίρι και για τον Άρη, για τους φίλους του στο μπάσκετ τουλάχιστον, οι οποίοι χαμογελούν και περιμένουν τα καλύτερα που είναι μπροστά. Πάρη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Πραγματικά καυτό καλοκαίρι για τους φίλους του Άρη και την οικογένεια του Άρη γενικότερα. Είναι σε μια έξαρση, ας το πούμε, δημιουργίας και οράματος και φιλοδοξιών για την επόμενη μέρα. Ναι, το αγωνιστικό είναι φυσικά αυτό που είναι πάνω απ' όλα και μπροστά από όλα, είναι η βιτρίνα που λέμε, αλλά έχει πολύ καυτό και το ζήτημα, όπως ανέφερε σωστά, και το γηπεδικό ζήτημα. Τη Δευτέρα, που θα είναι και η συνέντευξη τύπου της Sky Ares μαζί με την παρουσία.
0: Δεν μάθαμε ακόμα την ώρα, δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα ακόμα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ τυπικό. Νομίζω θα είναι γύρω στις 12 με 1 η ώρα, νωρίς το μεσημέρι. Συνήθως τέτοιες ώρες επιλέγονται ούτως ή άλλως για αυτές τις παρουσιάσεις.
0: Θα τη δώσουμε δηλαδή live, από τη στιγμή που θα υπάρχει live streaming από την Sky Ares, θα τη δώσουμε live εδώ από το Μετρόπολη 95,5 για όλους τους φίλους του Άρη, για να ακούσουν αυτές τις εξαγγελίες στην αυγή μιας νέας εποχής. Έλα Πάρη.
1: Και πέρα από την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη, που θα έχει φυσικά το δικό της ξεχωριστό χρώμα και ενδιαφέρον, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται με το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Εδώ και ένα μήνα περίπου, το έχουμε αναφέρει ούτως ή άλλως εδώ μέσα από το Μετρόπολη 95,5, την πρόθεση του Άρη να το κάνει δικό του και να εκμεταλλευτεί όλο το Αλεξάνδριο και τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες, το υπόγειο που υπάρχει, που είναι τεράστιο. Το υπόγειο είναι έκταση σαν το όλο το Αλεξάνδριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο χώρος για να εκμεταλλευτεί και αυτό. Τον περιβάλλοντα χώρο επίσης, μαγαζιά εστίασης να δημιουργηθούν, ναι, η μπουτίκ, το μουσείο, όλα αυτά. Και ο Άρης το θέλει όχι αυτό που γίνεται συνήθως, όπως έγινε και με το ΣΕΦ και γίνεται και με τα Ανοϊώσια, το γήπεδο της Άγιας 49 χρόνια, όπως είπε σωστά, αλλά να το σπάσει ανά δεκαετίες. 10, ναι. 10, 10 συν 9 χρόνια. Που αυτό δείχνει πως στις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη και της ιδιοκτησίας, γιατί από εκεί θα έρθει όλο αυτό, είναι η δημιουργία ενός νέου γηπέδου. Αρχικά έχει, ναι, απορριφθεί το σχέδιο να δημιουργηθεί γήπεδο δίπλα στο Αλεξάνδριο, που υπάρχει μια έκταση, ναι, δεν γίνεται αυτό να συμβεί, ναι, αλλά δεν αποκλείεται το να δημιουργηθεί σε κάποιο άλλο σημείο. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε, ναι, νομίζω θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι του Άρη την Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου και για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι όντως πάρα πολύ ζεστό και καυτό, γιατί δημιουργεί φυσικά και τις προϋποθέσεις στο να μπει ο Άρης και στην Ευρωλίγα, εκεί που είναι ο στόχος του.
0: Κοιτάξτε, και το Σπανούλη λίγοι το πίστευαν και όμως έγινε πράξη. Βέβαια το project του γηπέδου είναι ένα πολύ υψηλότερο διακύβευμα, αλλά όλα γίνονται πράξη. Μέχρι να συμβεί αυτό, ο Άρης σχεδιάζει αύξηση χωρητικότητας κατά 1000 θέσεις. Σωστά, Πάρη?
1: Σωστά. Σωστά. Δηλαδή από τις 5.200 που είναι αυτή τη στιγμή το Αλεξάνδριο, μαζί με την πτυσσόμενη κερκίδα που έχει σχεδιαστεί να μπει και έχουν γίνει όλες οι στατικές μελέτες και όλες οι απαραίτητες προεργασίες, ναι, από την ΚΑΕ Άρης, με τις εταιρείες, με τους υπεύθυνους που το χτίσουν όλο αυτό, θα αυξηθεί το Αλεξάνδριο κατά 1000-1200 θέσεις, συν κάποιες εξτράς δηλαδή που θα μπουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας βέβαια, έτσι να το πούμε, το γήπεδο για να μπει ο Άρης στην Ευρωλίγκα, αλλά σαφώς αν δημιουργήσει ένα γήπεδο περίπου 6.500 θέσεων θα είναι σίγουρα ένα πιο ελκυστικό πακέτο και με όλη την αναμόρφωση, την ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό που θα λάβει το γήπεδο, το οποίο είναι 60 ετών και θα είναι σαφώς ένα ισχυρό bonus αυτό και για τον Άρη, μαζί με το πάρα πολύ δυνατό brand name που κουβαλάει ο οργανισμός. Για τον Σπανούλη να αναφέρουμε πως υπάρχει η περίπτωση, εντάξει, για να είναι Δευτέρα εδώ ο άνθρωπος, ή θα έρθει τη Δευτέρα το πρωί ή μπορεί να έρθει και την Κυριακή. Και είναι στον αέρα βέβαια ακόμα όλο αυτό, το αν θα γίνει και κάποια υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη. Είναι αυτό κάτι που θα το αποφασίσει προφανώς η ΚΑΕ Άρης μαζί με τον ίδιο τον Σπανούλη. Δηλαδή αν δοθεί μία ώρα άφηξη του Σπανούλη π.χ. στο αεροδρόμιο την Κυριακή, τότε νομίζω πως ο κόσμος του Άρη θα είναι εκεί για να τον αποθεώσει, οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Δική μου άποψη είναι αυτή τώρα. Ναι. Πιστεύω ο Βασίλης ο Σπανούλης ο ίδιος θα αποφύγει το να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Λες πάντως ότι αν διαρρεύσει τι ώρα έρχεται ο Σπανούλης στο αεροδρόμιο, θα έχουμε υποδοχή, θα ζήσουμε στιγμές αεροδρομίου δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι νομίζω το οποίο αν θέλει να θα το διαρρεύσει είτε ο ίδιος ο Σπανούλης που δεν θα το κάνει, είτε η ΚΑΕ Άρης. Οπότε είναι στα χέρια των ανθρώπων του Άρη ούτως ή άλλως για να δώσουν την ώρα άφηξής του. Γιατί ή την Κυριακή θα είναι εδώ, είπαμε, ή την Δευτέρα. Αν Δευτέρα είναι προγραμματισμένη ούτως ή άλλως η συνέντευξη τύπου και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα το δούμε μέσα σε επόμενες ημέρες. Αναμονή για λίγο ακόμα, αλλά σίγουρα ο κόσμος του Άρη θα ήθελε να είναι εκεί για να τον αποθεώσει και να του αποδώσει και τις τιμές που του αρμόζουν.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και για τον μπάσκετ του Άρη και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έχουμε σήμερα τη συνεδρία στις 2 της Ευρωλίγκα. Στον ΠΑΟΚ αρχίζουν, σκέφτονται, σου λέει, μήπως μπορούμε. Υπάρχει μια χαραμάδα, δεν λέω παράθυρο, χαραμάδα αισιοδοξία ότι μπορεί η ομάδα να μπει. Όλα θα τα δούμε αυτά. Πάρη μου, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
1: Όχι, απλά ήθελα να προσθέσω κάτι. Βλέπουμε τώρα και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που φέρνουν ένα νέο αέρα και ένα νέο ρεύμα στο ελληνικό μπάσκετ, μια αισιοδοξία. Σε αντίθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τα παρατηρούμε την τελευταία εβδομάδα με τους τελικούς, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, και είναι πολύ άσχημο να συμβαίνουν όλα αυτά. Και βλέπουμε λίγο την διαφορετική όψη των πραγμάτων, πώς ο Άρης προσπαθεί και ο ΠΑΟΚ να ανεβάσουν το ελληνικό μπάσκετ και το κάνουν ουσιαστικά μέσω διαφημίζοντας με τις μεταγραφές τους και τις αφήξεις στις ομάδες τους. Αλλά την άλλη πλευρά δυστυχώς βλέπουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Γιανακόπουλοι, Αγγελόπουλοι, να ρίχνουν το επίπεδο με το δικό τους τρόπο μένοντας τα εξωαγωνιστικά. Είναι λυπηρό, αλλά είναι και μια πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ, Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Προχωράμε, έρχεται μια είδηση, θέλω λίγο να τσεκάρουμε κάτι. Έρχεται είδηση από την πληροφορία από την Αθήνα για τη μάχη με τον Γιαννούλη, με τον Ολυμπιακό, να αποσύρει το ενδιαφέρον του. Είναι μια εξέλιξη κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Μέχρι να το διπλοτσεκάρουμε λίγο, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς λίγο να με πας μέχρι Λορέντζο, Ινσίνιε και Ηρακλή.
2: Durante tensione i movimenti di Marcelo che va alle spalle costantemente di Cajón quando il Real ha in possesso palla.
3: 1-2, Insigne cerca il pallonetto! Rete! Rete incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio!
2: Non era partito bene, ma qui ha fatto una rete straordinaria. Guardando il pallone è riuscito a vedere anche la posizione di Keylor Navas fuori dall'area piccola.
0: Λοιπόν, piccola, και πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη και μετά θα έχουμε και το αντίο. Το έχεις, Κωνσταντίνε? Για δώσε μου και το αντίο, σε παρακαλώ, στον Λορέντζο.
4: Grazie mille, grazie di cuore al nostro capitano, grazie a Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!
0: Έτσι θα φωνάζει ο Γιάννης Τσερβίνης στα γκολ του Ινσίνιε στο Καφτατζόγλιο. Γιάννη, άρα καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μακάρι. Μακάρι να. Αν και αυτός που ακούγεται ο εκφωνητής της Νάπολη είναι ένας Κλασικός για όσους παρακολουθούν τα παιχνίδια της Νάπολη, έτσι ασκεπής πάνω, δεν είναι χωρίς μαλλιά. Και πραγματικά γκαρίζει στα γκολ της Νάπολη. Δηλαδή έχει, είναι πολύ βροντόφωνος και δημιουργεί μια φοβερή ατμόσφαιρα μαζί με τους οπαδούς της Νάπολη.
0: Ωραίος είναι. Ναι.
5: Θα βρεθεί κάποιος αν έρθει ο Ινσίνε και εδώ στον Ηρακλή για να πάρει το μικρόφωνο, να λέει το όνομα του Ινσίνε και να φωνάζει ο παδί του Ηρακλή. Αρκεί να έρθει.
0: Ναι, Αρκεί να έρθει.
5: Ναι, αρκεί να έρθει. Αυτό που προκύπτει όσον αφορά το Λορέντζο Ινσίνε και από τα ιταλικά ΜΜΕ, γιατί αναγκαστικά το βάρος πέφτει και εκεί στην Ιταλία, ναι, εκεί ναι. Είναι ο Ινσίνε στην Νάπολη, είναι ότι εξετάζει κάποιες προτάσεις ακόμα που έχει από ομάδες κυρίως της Καμπανίας, δηλαδή κοντά στην Νάπολη,
0: ναι.
5: Και η Πεσκάρα φέρεται ότι είναι διατεθειμένη να θέλει να τον κρατήσει. Βέβαια η Πεσκάρα του χρόνου θα αγωνίζεται στη Σέρια Σε, γάμα εθνική. Δεν νομίζω
0: ότι
5: ο Ινσίνη ότι έχει στα τελευταία χρόνια που έχει ποιοτικά να παίξει ποδόσφαιρο να παίζει στη γάμα εθνική της Ιταλίας. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι σε μια εβδομάδα το αργότερο θα έχει απαντήσει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει pressing και από τον Ηρακλή και πολύ περισσότερο από τον Βάλτερ Ματσάρη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί επιτυχημένα, τον θεωρεί μεντορά του, πατέρα του, δεύτερο πατέρα κτλ. Είναι γνωστά αυτά, μην τα ξαναλέω και κουράζω. Αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής Γιώργο έχει αρκετές πιθανότητες, ίσως πολλές, να πείσει τον Ιταλό εξτρέμ να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Κοντά είναι η Θεσσαλονίκη από την Ιταλία. Το Ματσάρι θα έχει προπονητή. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο θα έχει όσον αφορά τις απολαβές του. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά συν ο Ηρακλής να δώσει στον Ινσίνε. Και δεν είναι μόνο ο Ινσίνε, είναι και ο Αλέσιο Τσέρμπιν. Αυτός κάνει και ρήμα με το δικό μου το επίθετο. Εκεί θα έχουμε θέμα. Ο οποίος αγωνίζεται στην Νάπολη. Και επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ηρακλή. Είναι παίκτης της Νάπολη, πέρυσι έπαιξε στην Κρεμονέζο ως δανεικός και έχει γίνει πρόταση και στον 27χρονο δεξιό εξτρέμ προκειμένου να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αγωνιστεί με τον Ηρακλή. Τα πάντα πάντως, Γιώργο, έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση της αδειοδότησης από τον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο έχει ταλανίσει πάρα πολύ, έχει κουράσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια τον κόσμο του Ηρακλή, έχει πληγώσει τον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι πόσες φορές πήρε ο Ηρακλής αδειοδότηση τα προηγούμενα χρόνια, με ξέρεις την περσινή χρονιά που την πήρε σε δεύτερο βαθμό. Πέρασε χθες, εξετάστηκε μάλλον ο φάκελος της ΠΑΕ Ηρακλής χθες από την Επιτροπή Αδειοδότησης. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι, και τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι ότι υπήρξε πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον μετέφεραν στους ανθρώπους του Ηρακλή και στους δικηγόρους του Ηρακλή οι άνθρωποι της Επιτροπής. Σε αντίθεση με την Καλαμάτα, όπου έχει αναπτυχθεί μια φημολογία από χθες, ότι δεν θα πάρει άδεια η Καλαμάτα σε πρώτο βαθμό, θα προσπαθήσει να το κάνει σε δεύτερο βαθμό. Αυτή είναι η σειρά δηλαδή, ο Ηρακλής να πάρει την αδειοδότηση. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα πρέπει να υπάρξει ανακοίνωση επίσημη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία ανακοίνωσης των αρκετών, των νουκο λίγων μεταγραφικών κινήσεων παικτών που έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Ηρακλή για τη νέα χρονιά.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Γιάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σημαίνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Περιμένουμε. Η αδειοδότηση είναι τυπική διαδικασία. Περιμένουμε τώρα τις βόμβες, όπως μας έχει προειδεάσει ο Γιάννης, να σκάνε η μία μετά την άλλη. Και ενώ στον Ηρακλή υπάρχει ένας πυρετός μεταγραφών, θα έλεγα ότι στον Άρη πραγματικά δεν κουνιέται φίλο ή κουνιέται Γιώργος Στράτζαλ. Τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Βέβαια, από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε τουλάχιστον το δεύτερο, που θα είναι και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, 21 Ιουλίου θα αναχωρήσει η αποστολή και θα δοθούν και τα δυνατά φιλικά που θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι. Μέχρι τότε, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να έχουν γίνει βασικές κινήσεις. Αυτή είναι η επιθυμία του Μιχάλη Γρηγοριού, όπως εκφράστηκε και στον Θόδωρο Καρυπίδη και στον Ρουμπέν Ρέγγες. Το πιο πιθανό, το έλεγα και χθες, ότι θα πάμε σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις αποχωρήσεις που θα υπάρξουν και από το αν θα έρθει κάποια οικονομικά συμφέρουσα πρόταση για κάποιον ποδοσφαιριστή του ρόστερ, όπως για παράδειγμα είναι ο

0: συμβόλαιο ή να πάει σε μια λύση δανεικού. Οπότε θα ψάξει τερματοφύλακα ο Άρης. Δύο στόπερ τουλάχιστον, αριστερός μπακ, αμυντικό χαφ, εξτρέμ αριστερό, δεκάρι πίσω από τον επιθετικό, γιατί και ο Αλφαρελά δεν θα συνεχίσει στους κυτρινόμαυρους. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίζουν να κλείνουν ένα-ένα. Ναι. Παρότι δεν πιέζει ο χρόνος τον Άρη φέτος με αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι όπως πέρυσι για παράδειγμα. Αντιλαμβάνεις ότι όταν η ομάδα θα πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, αντιλαμβάνεις ότι ο Γρηγορίου επιθυμεί να έχει σχηματοποιηθεί ως ένα βαθμό το ρόστερ του, έτσι, ειδικά το βασικό ρόστερ, το βασικό πλάνο όπως το σκέφτεται για την αγωνιστική σεζόν. Οπότε σιγά σιγά καλό είναι να πατήσουν γκάζι οι άνθρωποι του Άρη.
1: Ναι. Άρα θέλουμε γκάζι και μέχρι στιγμής πηγαίνουμε
0: με χειρόφρονο.
1: Με χειρόφρονο. Μπενβενούτι, ο Γιώργος Τράντζαρης ξεκίνησε τα ιταλικά γιατί ο Άρης πάει προετοιμασία στην Μπρέσια της Ιταλίας. Λοιπόν, μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Λοιπόν, σας δώσαμε την πληροφορία από την Αθήνα, η οποία βλέπω ότι αρχίζει να ανοίγει σιγά σιγά, την έχουμε επικαιροποιήσει και από αλλού. Εδώ ο Ολυμπιακός κάνει πίσω για τον Γιαννούλη. Η διαρροή του Ολυμπιακού λέει ότι ο Γιαννούλης καθυστερεί να απαντήσει στον Ολυμπιακό, οπότε ο Ολυμπιακός αποσύρει το ενδιαφέρον του για Γιαννούλη. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει μόνος του για τον Γιαννούλη. Θα τον πάρει? Εδώ όταν λέω παίζει μόνος του δεν υπάρχει δεύτερος, αλλά για να τον πάρει ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Augsburg. Για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καταθέσει μια προσφορά που θα ικανοποιεί τους Γερμανούς. Αυτή τη στιγμή η προσφορά του ΠΑΟΚ είναι 3 συν 1 εκατομμύρια ευρώ. Το συν 1 έχει να κάνει με έναν αριθμό συμμετοχών τον οποίο θα πρέπει να πιάσει ο Γιαννούλης. Άρα είναι 3 συν 1 υποαίρεση, αλλά τις φαντάζομαι τις συμμετοχές θα τις πιάσει ο Γιαννούλης. Πλέον το ερώτημα είναι αν η Augsburg που ζητούσε 5 εκατομμύρια δέχεται να πει το ναι στον ΠΑΟΚ. Άρα κρατήστε ήδη στη τελευταία στιγμή από το παιχνίδι διεκδίκησης του Γιαννούλη, βγαίνει ο Ολυμπιακός, μένει μόνος στο ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί είχαμε μια παρέμβαση εδώ εισαγγελέα για τους απλήρωτους ποδοσφαιριστές. Μία από τις τεράστιες πληγές και έχει πολλές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κυριάκο μου, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα Γιώργο, και όπως αποκάλυψε χθες την τηλεοπτική δίκη ο Χρήστος Μπούρμπος, οι οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα μισά είναι δεδουλευμένα. Ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών, ο κ. Λιπερόπουλος, προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και ελέγχει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για ποιο λόγο τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για οφειλές προς ποδοσφαιριστές μένουν στο ράφι και δεν πληρώνονται ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Σε καμία ευνομούμενη χώρα δεν υπάρχουν τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν εκτελούνται. Και βέβαια αναζητεί τις ευθύνες ο κ. Εισαγγελέας στην ΕΠΟ και αλλού, σε οποιονδήποτε άλλον που θα θεωρήσει υπεύθυνο. Ήδη καλεί τους πρώτους μάρτυρες.
1: Μπράβο. Επιτέλους, Κυριάκο, πιστεύεις θα προχωρήσει η ιστορία?
2: Γρήγορα.
1: Ναι, γρήγορα.
2: Μετά από μηνύσεις των πρώην ποδοσφαιριστών και πάρα πολύ γρήγορα έτρεξε η ιστορία σε μια εισαγγελία όπου είναι προϊστάμενος πια, θα τον θυμάστε, ο κ. Αριστίδης Κορέας, που είχε κάνει το περίφημο πόρισμα για την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Αυτή και μια τελευταία εξέλιξη από την Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Τώρα, λοιπόν, όλοι ψάχνουμε πώς θα πληρώνουμε τα ίδια και πώς θα παίρνουμε περισσότερα ή να απολαμβάνουμε περισσότερα ανάποδα και να πληρώνουμε λιγότερα. Αν θέλετε να το κουμπώσετε όλο αυτό, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχείρηση, σίγουρα σταθερό έχεις, σίγουρα εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο, η Cosmote σε καλεί να μπεις στο Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου, αλλά και

0: πολλά άλλα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, για να μάθεις περισσότερα και να κερδίσεις περισσότερα. Πάμε γρήγορα, έχουμε ραντεβού με ταμείο, πρέπει να ρεφάρουμε. Μιχάλης Βραζιλιάνος, Bet Show.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, τι κάνεις φίλε, την αγάπη μου, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαστε μια χαρά, περιμένουμε πώς και πώς να αρχίσει
0: το Μουντιάλ. Πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση μέρες. Πρώτα. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ το Γιαννούλη, τι λες, ναι ή όχι?
2: Πιστεύω ναι.
0: Πιστεύεις ναι. Και αυτό ναι. Το που πιστεύεις εσύ, ναι, έρχεται να κουμπώσει πάνω στο 77% που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τον Ολυμπιακό στη μάχη διεκδίκησης του Γιαννούλη, το 77%, και δώσαμε βέβαια και την είδηση πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Άρα εσύ λες, ναι, παίρνει ο ΠΑΟΚ του Γιαννούλη. Okay.
2: Βέβαια έσπρωξε τον ΠΑΟΚ να σπρώξει ακόμη κανένα 2 εκατομμύρια με αυτή την κίνηση, να ενδιαφερθεί για τον Γιαννούλη. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι, γιατί όταν ενδιαφέρεται μια μεγάλη ομάδα από την ίδια χώρα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ, για τον ίδιο παίκτη, ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να κάνει μια καλύτερη βελτιωμένη πρόταση και αποχωρεί ο Ολυμπιακός, ναι, πάει να πει ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ, η δεύτερη, θα εισακουστεί κατά πάσα πιθανότητα, απλά ο ΠΑΟΚ έχει αναγκαστεί να βγάλει κάτι
0: περισσότερο. Άρα σε κάνει ο Ολυμπιακός, λες, να ματώσεις οικονομικά.
2: Έτσι όπως έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, πάνε 200 άλλες φορές σε ανάλογες περιπτώσεις, έτσι είναι αυτά στα σωματεία. Παίζονται αυτές οι περιπτώσεις.
0: Για να δούμε, θα πει Άουξμπουργκ βέβαια. Εσύ λες ματώνω, αλλά μπορεί να πούνε άλλοι, συγγνώμη, αλλά δεν ματώνεις αρκετά. Θέλουμε κι άλλο αίμα.
2: Αλλά από τη στιγμή που θέλουν Ήφη και Γαμπρός Γιώργο, δηλαδή πάω και Γιαννούλης, δύσκολο για την Άουξμπουργκ να πει όχι, άντε να βγάλει και κάτι ακόμη ψηλά περισσότερα. Μάλιστα. Όπως έγινε και με το Ζαφίρι.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν, στα δικά μας.
2: Περιμένουμε 2 μέρες ακόμα για να έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ. Σήμερα η στήλη μου έχει ανέβει ήδη στο betshow.com. Να μπουν τα παιδιά να ρίξουν μια ματιά και τις υπόλοιπες στήλες των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από τη Β' Ισπανία σήμερα στις 10 η ώρα. Μιλάμε για ημιτελική φάση ανόδου. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Αλμερία Καστελιών. Θα πάρουμε την ισοπαλία. Καλή ψυχή, ημίχρονο άσο τελικό. Είναι πολύ μεγάλες οι αποδόσεις. Μου προξένησαν εντύπωση. 3,70 και κάτι πληρώνει η ισοπαλία. Οπότε παίρνουμε την ισοπαλία. Την καλύπτουμε με χ ημίχρονο άσο τελικό. Πιστεύω θα είμαστε μια χαρά, Γιώργο. Την αγάπη μου, καλό κλείσιμο εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Ήμασταν σούπερ, νομίζω, εκεί που έπρεπε με την ισογραφία. Δεν φεύγετε. Μετρόπολης μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πάντα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
3: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
5: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
4: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
5: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
21: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
22: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
29: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
28: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
30: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
28: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 κοινό, το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε στην σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις του πλήθους με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά ποιον άλλον του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνολογίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στο Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είχαμε απόσυρση του Ολυμπιακού από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη.
1: Ναι, το είχα μάθει χθες το βράδυ, εγώ, το απόγευμα μάλλον. Είχα κάνει εκπομπή στο ΑΡΤ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Καθιστώσει.
0: Λες, το έμαθα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Να το δεχτώ.
1: Και το πρωί το είπα.
0: Περίμενε. Το ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Και δεν αμφιβάλλω για την πληροφορία.
1: Καλά, τώρα το αμφιβάλλει, θα φάμε την εκπομπή. Ναι.
0: Βγαίνει ο πρωταθλητής σήμερα με πρωτοσέλιδο και λέει 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη, τα δίνει όλα ο θρύλος για την μεταγραφή.
1: Εσύ, ελληνικά μιλάω.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλητής είναι εφημερίδα ή site.
0: Εφημερίδα.
1: Οι εφημερίδες είναι, ρε φίλε, προ Χριστού να πούμε. Αυτός μπορεί να το έγραψε χθες το βράδυ.
0: Βρε μαζί σου.
1: Τι μαζί μου, τα, για εφημερίδες θα ασχολούμαστε.
0: Υπάρχει καμιά... Το ήξερες εσύ.
1: Υπάρχει ένας άνθρωπος νορμάλ που να διαβάζει εφημερίδα.
0: Λέω κάτι περίεργο.
1: Βέβαια.
0: Ποιο είναι το περίεργο?
1: Αυτό είναι site ή εφημερίδα?
0: Έχει και site.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό που διαβάζεις είναι...
0: Είναι καθαρά οπαδική εφημερίδα.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό που διαβάζεις είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδας.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα με, από χθες μέχρι σήμερα μπορεί να σκοτώθηκαν 50 και να γεννήθηκαν 200. Εσύ το πρωτοσέλιδο...
0: Υποτίθεται ότι το πρωτοσέλιδο βγαίνει στις 12 το βράδυ.
1: Ποιο βράδυ, ρε, από το βράδυ μέχρι το πρωί που μπορεί να πεθάνουν 50 και να γεννηθούν 200 τώρα με το πρωτοσέλιδο.
0: Μαζί σου. Εσύ λες το ξέρεις από το απόγευμα.
1: Μου το έπανε, ρε, εσύ στην εκπομπή.
0: Μαζί σου.
1: Τι μαζί μου, το είπα, Αβραμίδη, χθες το απόγευμα λέει ο Ολυμπιακός αποσύρεται γιατί είναι επικοινωνιακό το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Παοξή, τον Γιαννούλη, πότε θα πάει στον Παοξή. Είναι επικοινωνιακό, οπότε αποσυρώμαστε. Χθες το είπε ο άνθρωπος.
0: Αμφισβήτησα την πηγή σου.
1: Ρε, ποια πηγή μου, άλλος το είπε, εγώ το είπα. Ο συνάδελφος μου.
0: Αμφισβητώ τον συνάδελφό σου.
1: Αφού το είπε,
0: αυτοί δεν ξέραν τίποτα.
1: Τι είναι αυτοί, ρε.
0: Που βγάζουν τον κόκκινο πρωταθλητή. Που είναι
1: το πρωταθλητή, μπορεί.
0: Δεν έχω κάτι με τον
1: άντε ανθρώπους. Πάλι τα ίδια, κόλλησε πάλι στη λάσπη.
0: Γιατί κόλλησε, ρε φίλε.
1: Χωρίς 4x4 να το βγάλει τα μάξι. Ρε, αυτό είναι εφημερίδα, ρε.
0: Και.
1: Η εφημερίδα, η εκπομπή έγινε 6 με 7,5. Το ξέρω. Μπορεί να άκουσε το φίλο 8. Αυτό. 9. Και σήμερα διαβάζει εσύ εφημερίδα.
0: Δεν διαβάζω εφημερίδα.
1: Ρε, πεθάναν 300, ρε. Ας την εφημερίδα, μην διαβάζεις ρε πρωτοσέλιδα. Παλιά διαβάζα πρωτοσέλιδα. Το TV 100, κυρίες και κύριοι, πριν 30 χρόνια διάβαζα πρωτοσέλιδα. Ας το.
0: Δεν μου λες. Το πρωί όταν σηκώνεσαι.
1: Το πρωί όταν σηκώνομαι. Καταρχήν σηκώνομαι σε δόσεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μοιάζει εμένα, ναι.
0: Λοιπόν, Λοιπόν. Την χάνει να ανοίξει ποτέ την τηλεόραση, να δει κάποια πρωινή εκπομπή για ενημέρωση.
1: Όχι, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
0: Σου έχει τύχει στο παρελθόν να παρακολουθήσει.
1: Ναι, όχι, όχι. Εγώ εδώ 6 χρόνια τηλεόραση. 7.
0: Μόνο αγώνες.
1: Ούτε σπίτι βλέπω. Άχρηστη είναι τηλεόραση.
0: Μόνο αγώνες.
1: Ούτε σύρια, ούτε τίποτα.
0: Έχει ενημέρωση για το πώς γίνονται οι ενημερωτικές εκπομπές το πρωί.
1: Τρελώσαι, ρε. Βάζω το.
0: Ανοίξει ενημέρωση, λέω. Ανοίξει εικόνα.
1: Κοκκινάκου να δει τώρα.
0: Έχουν μια θεματολογία.
1: Ένα κατούριμα πριν το ξύπνημα, 6 και 4. Μα θες να σου πω τι κάνω.
0: Ακούω.
1: Ρίχνω ένα κατούριμα να πούμε, αφού θες να μάθεις τι κάνω. Και από 6 και 4 μέχρι και 25, διαβάζω τι, τι, πώς και τα λοιπά.
0: Ωραία. Από 6, διαδίκτυο.
1: Από 6 και 25 μέχρι 7 και 20 κοιμάμαι. Μία ώρα.
0: Ωραία.
1: Και μετά σηκώνομαι. Πλέον τα δόντια, κάνω τα αυτό και τα λοιπά. Και φεύγω. 7,5 ώρα είμαι εδώ.
0: Ωραία.
1: Ξαναμπαίνω εδώ πέρα το πρωί. Δεν μ' αρέσει τηλεόραση. Τηλεόραση θα κάνω. Ποιο νορμαλ άνθρωπο βλέπει τηλεόραση σήμερα. Και ποιο νορμάλ άνθρωπο παίρνει εφημερίδα 1 ευρώ να δώσει να πάρει εφημερίδα. Πρέπει να είναι τρελό.
0: Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν διάφορα ένθετα.
1: Ναι.
0: Με ειδήσει από
1: εδώ. Ποιες εκπομπές, για ποιες μιλάμε.
0: Όλες. Πρωινές.
1: Οι πρωινές. Τα χθεσινά νέα διαβάζουν το πρωί.
0: Ρε. Δεν είπα όχι. Έχουν ρεπόρτερ έξω. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από διάφορα μέρη.
1: Τι γίνεται ένα εκεί.
0: Αν γίνεται κάτι, είναι δουλειά.
1: Αυτό που θα γίνει ατζέντα τη ημέρα. Ναι, δουλειά.
0: Τι ρεπόρτερ. Εμείς δεν έχουμε το Στεφανί. Ο οποίος ό,τι γίνεται βγαίνει και μας ενημερώνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι συνέχεια με μια κάμερα και ένα μικρόφωνο όπου συμβεί κάτι να τρέξει να ενημερώσει και να
1: συνήθως 7 και 4 που ξυπνάω.
0: Από τα χαράματα.
1: Από τα, δεν υπάρχει κάτι. Μετά γίνεται. Το μπουνίδι πέφτει μετά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Άμα γίνει το προηγούμενο βράδυ θα το πει 7 και 4 το πρωί.
0: Ναι, ρε, μπορεί να γίνει κάτι εκεί την ώρα.
1: Ο γάμο, τι να γίνει, ρε, εκείνη την
0: ώρα. Στο διατάφτα.
1: Ναι.
0: Μέσα στα υπόλοιπα έχουν και τα αθλητικά.
1: Μάλιστα.
0: Λένε 5 αθλητικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια είδηση, ένα κανάλι να μην την πει και να πει κάποια άλλη. Όλες μα όλες διαβάζουν πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων.
1: Μάλιστα, είναι ηλίθι. Και όποιος ακούει.
0: Δεν το λέω για να αντιπαρατεθούμε, δεν να υπάρχει λόγος.
1: Ρε, εδώ τρέχει ο χρόνος βολίδα, ρε. Ποια...
0: Εννοείται.
1: Ποια πρωτοσέλιδα θα δω το πρωί των εφημερίδων, ρε. Πρέπει να είσαι τρελός, ρε. Άλλο, παρακάτω. Τέλος πάντων, ο Γιαννούλης τώρα, για να το πιάσουμε, γιατί μας έχετε κάνει τσουρέκια με τον Γιαννούλη.
0: Εγώ
1: από το πρωί, εγώ και τον Γιαννούλη. Μου έρχεται και στη φάτσα, σαν ιεροκήρυκας εκεί, σαν παπάς καθολικός. Σαν καθολικός πάτερ είναι.
0: Γυμνασμένος, αδύνατος.
1: Βράσε μέσα, του περάσει ένα μανδύ από πάνω, πώς που βάζει τους, τους παπάδες, σαν καθολικός πάτερ. Με έχετε τρελάνει το πρωί. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να τον πάρει.
0: Καταρχήν, επειδή επιμένεις.
1: Ναι.
0: Να πω πρώτα κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό από το Γιαννούλη.
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ θα το πω γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό από το Γιαννούλη.
1: Γιατί παίρνει μεταλλική φωνή.
0: Γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό.
1: Γιατί είναι πιο σημαντικό.
0: Αυτή είναι η φωνή μου, ρε Σικοστή. Δεν είναι τόσο ηλίθια σαν τη δική σου.
1: Γιατί είναι σημαντικό.
0: Η δική σου φωνή είναι ηλίθια, τι έκανε.
1: Βρέχει με ηλίθια φωνή καριέρα, έκανε. Κοκκίδε ή τα χάλια. Σπεράσε με μένα τώρα. Διάβασε. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου. Ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σημειώστε παρακαλώ, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε σε ποιον μπορεί να χρειαστεί και πότε. Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για αίμα μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς. Για αιμοπετάλια, επειδή η διαδικασία είναι λίγο πιο χρονοβόρα, η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο ΑΧΕΠΑ.
1: Τι χρονοβόρα είναι.
0: Το να δώσει αιμοπετάλια κρατάει περίπου από μισή ώρα μέχρι μία ώρα.
1: Μάλιστα. Ενώ αίμα.
0: Το αίμα αμέσως, πάμε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μόνο στο ΑΧΕΠΑ για αιμοπετάλια, για όποιον έχει τη δυνατότητα, για όποιον θέλει να δώσει αίμα, Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου. Ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
1: Ωραίος. Περαστικά να τον ευχηθούμε τον άνθρωπο, να είναι γερός.
0: Ταχεία να το ξεπεράσει. Η πιο ωραία ευχή. Έχω πει τα τελευταία χρόνια είναι το περαστικά.
1: Να είναι προσωρινό αυτό που περνάει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, καταρχήν το απέσυρε το αναγκασμένος.
1: Τι θα πει αναγκασμένος. Όχι, δεν το αποσύρω.
0: Τελειώσω.
1: Ναι, τελειώσω. Εγώ δεν αποσύρω.
0: Καταρχήν δεν είμαι ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το πράγμα γιατί τώρα σε κάθε εκπομπή.
0: Δικαίωμα μου να
1: δηλαδή,
0: λέω θέλω.
1: Και εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αλλά τους δεν πρέπει να μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν είμαι
0: μαθαίνω,
1: ασιανός, αλλά λέω για την εκκλησία.
0: Μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε την πρότασή του.
1: Mm.
0: Πάνε εκείνα τα 2,5 που ακούγαμε maximum και πάει λέγοντας. Η νέα πρόταση που βγαίνει, δεν είμαστε εκεί, είναι 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο μπόνους συμμετοχών. Από τη στιγμή που πλησιάζει τόσο κοντά στο τάλιρο που ζητάει η Augsburg. Και από τη στιγμή που αποσύρεται ο Ολυμπιακός, γιατί όπως λένε οι ίδιοι δεν μπορούν να περιμένουν, δεν του δίνουν πίστοση χρόνου και το θεωρούν προσβλητικό το να περιμένουν τόσο πολύ.
1: Δεν το θεωρώ προσβλητικό, το θεωρώ επικοινωνιακά λάθος να περιμένουν τον Γιαννούλη, επειδή ο Γιαννούλης είναι
0: πάλι. Λέμε με άλλα πράγματα.
1: Και κλαίει με μαύρο δέκα.
0: Το λέμε με άλλα λόγια.
1: Το ίδιο πράγμα
0: λέω. Με άλλα λόγια. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Γιαννούλης.
1: Είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτή.
0: Και για τον Γιαννούλη.
1: Τώρα για τον Γιαννούλη θα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Και ίδιο.
1: Ο Γιαννούλης μπορεί να τα πάρει από την Άουσμπουργκ, να κάτσει άλλο ένα χρόνο εκεί, να κάνει τον περιπατητή.
0: Υγεία να έχει καταρχήν.
1: Ρε, θα έχει υγεία, άσε με τώρα να ολοκληρώσω. Ο Γιαννούλης, το μόνο που μπορεί να κάνει, να κάνει το στεναχωρεμένο, να πει ότι εντάξει, δεν θα παίξω και καλά, νοχελικός θα είμαι εκεί κτλ. Μπας και ξεκουμπιστεί από εκεί πέρα και φύγει και έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το πρόβλημα, το μεγαλύτερο, δεν το έχει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης και ένα χρόνο να μείνει
0: από εκεί. Ο ΠΑΟΚ του χρειάζεται.
1: Δεν το χρειάζεται. Αφού αποσύρεται ο Ολυμπιακός, επικοινωνιακά. Το αυγό στον πισινό το έχει ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Και αν εμφανιστεί άλλη ομάδα.
1: Αν εμφανιστεί άλλη ομάδα, θα πούμε ότι εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Σήμερα που μιλάμε και δεν εμφανίστηκε άλλη ομάδα, είναι ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ.
0: Για να βελτιώσει την πρότασή του.
1: Βρε, αν δεν τον πάρουν
0: τώρα. Προφανώς το έχει αντιληφθεί. Αυτό που λες.
1: Κάτσε ρε κόκκινε.
0: Το έχει αντιληφθεί.
1: Κάτσε ρε κόκκινε. Αν πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα είχαμε με άριστα το 10 το γκρινιαρόμετρο στο 3. Τώρα θα είναι στο 10 το γκρινιαρόμετρο. Εάν δεν τον πάρουν τώρα, αυτό σε λένε. Τώρα θα αρχίσουν οι ουρακοτάγκοι να φωνάζουν. Ενώ αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, θα λέγανε εντάξει, θα φωνάζανε πάλι, αλλά όχι με τόσο ηχόχρωμα στη φωνή του. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Το οξύμορο, ξέρει.
1: Ποιο είναι το οξύμορο.
0: Ότι μιλάμε για τον Δημήτρη Γιαννούλη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήγε ένα δανεικός από τη μία ομάδα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπανε ότι είναι ένας παίκτης πολυθεσίτης και ικανός να προσφέρει τα μέγιστα.
1: Πολυθεσίτης γιατί είναι.
0: Είναι αριστερό μπακ.
1: Αυτό είναι μόνο. Αριστερό μπακ.
0: Είναι αριστερό εξτρέμ.
1: Όχι.
0: Λάθος κάνεις.
1: Έχει παίξει βασικός αριστερός εξτρέμ σε πολλά παιχνίδια να το ξεκινήσουν.
0: Όταν γύρισε στον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: έπαιζε σε πάρα πολλές θέσεις. Και γκολ έβαζε και γουίνγκ.
1: Βρε, ελληνικά σε μιλάνε. Αρναούτογλου, ελληνικά σε μιλάνε. Έχει ξεκινήσει.
0: Εγώ με το όνομά
1: σου. Πάλι τα ίδια. Το ξεκίνησαν άλλη θέση εκτός από αριστερό μπακ καμιά ομάδα. Να το ξεκινήσουν.
0: Όχι και.
1: Τότε πώς είναι πολυθεσίτης.
0: Είναι fullback.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Τι σημαίνει είναι πολυθεσίτης.
0: Είναι fullback.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Ένας παίκτης.
1: Θα σε πάω στον Παλίγια ιδιαίτερα. Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, ο Ντίνος ξέρει μπάλα.
1: Εσύ δεν ξέρεις. Και ξέρεις τι σημαίνει πολυθεσίτης.
0: Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και υπηρετεί πολλά πράγματα.
1: Άλλο είναι αυτό ρε κόκκινε την ώρα του μάτια.
0: Πρέπει να το ξεκινήσει.
1: Ξέρεις, θα πει πολυθεσίτης.
0: Δηλαδή ο Ρομπέρτο Κάρλο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε ποτέ εξτρέμ.
1: Μπακ αριστερό ήταν.
0: Ξεκίνησε από τα εξτρέμ.
1: Όχι.
0: Έπαιξε και εξτρέμ.
1: Όχι.
0: Τι λες.
1: Όταν ανέβαινε απάνω.
0: Κατά συνθήκη έπαιζε και
1: εξτρέμ. Δεν μπορώ με αυτό.
0: Στη διάρκεια του αγώνα.
1: Όλοι οι μπακ ανεβαίνουν, ρε κόκκινο. Και ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει και ο Βαγιανίδης.
0: Ο Σνάουτσερ ανέβαινε.
1: Ο Σνάουτσερ είναι παλαιολιθικός.
0: Αυτός που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα, ο Κένι, μπορεί να κάνει σέντρα ή να
1: κάνει. Ανεβαίνει, ρε κόκκινο. Εξτρέμ ανεβαίνει.
0: Κάνει κάποια σέντρα.
1: Αμάρε κόκκινο. Αμάρε κόκκινο.
0: Μόνο τρεξίματα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει είναι πολυθεσίτης. Καρκίνο θα με βγάλει. Θα με ξαναξυλίσει τον ουρητήρα. Πάλι θα τρέχω σε αυτό.
0: Θα αφήνω μόνο.
1: Ρε, άλλο σε μιλάνε. Ξέρεις τι σημαίνει είναι πολυθεσίτης.
0: Πολύ καλά.
1: Πολυθεσίτης είναι να πει Γιαννούλη σήμερα θα παίξει εξτρέμ και μπακ θα παίξει ο Λίνο. Πολυθεσίτης σημαίνει Γιαννούλη θα παίξει τρίτο σέντερ μπακ ή σέντερ μπακ σε τετράδα γιατί μας λείπει ο τάδε. Πολυθεσίτης, ποιος ήταν στον ΠΑΟΚ ο μεγαλύτερος πολυθεσίτης που πέρασε από τον ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Που τον έχουν βάλει σε 8 θέσεις, ξέρεις.
0: Όχι ο Σκαρτάδος.
1: Ποιος Σκαρτάδος. Ποιος Σκαρτάδος. Να τον βάλουν back, να τον βάλουν stopper, να τον βάλουν
0: forward,
1: να τον βάλουν half, να τον βάλουν αριστερά.
0: Πρέπει να γυρίσουμε δεκαετία.
1: Σε 9 θέσεις ποιος έπαιξε στον ΠΑΟΚ, παίκτης. Σε 9 θέσεις. Ο Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Έπαιξε τόσο πολλές.
1: Ποιος
0: έπαιξε stopper, έπαιξε half.
1: Back δεξί, αμυντικό half, for.
0: Έπαιξε βόρ.
1: Ό,τι θες έπαιξε. Όποτε να πούμε ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα. Ρώτα τον αφού.
0: Ρε εσύ είσαι αμφισβήτησα. Σε ρωτάω.
1: Αυτό σημαίνει πολυθεσίτης για να σου δώσω να καταλάβεις. Πολυθεσίτης σημαίνει θα σε βάλω σήμερα αριστερό εξτρέμ. Θα παίξει σήμερα δεκάρι, οχτάρι. Θα παίξει μπακ αριστερό. Τώρα την ώρα του μάτς ο κάθε παίκτης δεν είναι δεμένος. Αλλάζει θέση, πάει εξτρέμ, πάει χαφ, γυρίζει δεκάρι.
0: Την ώρα του αγώνα αλλάζουμε.
1: Την ώρα του αγώνα και ο μπακ γίνεται εξτρέμ, μπορεί να γίνει δεκάρι. Τι μας λες τώρα. Πολυθεσίτης είναι. Άστο να φτάνει με το. Γιανουλιάσαμε σήμερα. Πάμε παρακάτω. Φτάνει. Γιανουλιάσαμε.
0: Πώς το λέγανε τον παικταρά που του είχε δώσει τηλέφωνο και μη είχε φάει.
1: Είχα δώσει εγώ σε ένα παικταρά το τηλέφωνο το δικό σου.
0: Ένα συγχωρεμένο, ρε. Μεγάλος παίκτης.
1: Συγχωρεμένος. Πέθανε κιόλας δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Που έπαιζε σε όλες τις θέσεις που έπαιζε. Ο μεγαλύτερος παίκτης που δεν και τραυματοφύλακας είχε παίξει. Από τη Δράμα, πώς ήταν.
1: Δεν θυμάται το Λουκανίδη αυτό.
0: Το Λουκανίδη, το Άκη το Λουκανίδη. Γιατί εσύ δεν θυμάσαι το όνομά σου, ρε. Και στο θυμίζουμε.
1: Και πειράζει. Η Ρωσιλία είναι αυτό.
0: Που για 30 δευτερόλεπτα θυμήθηκα το Άκη το Λουκανίδη.
1: Καταρχήν το τηλέφωνο που όταν τον έδωσε είχε Αλτσχάιμερ, Θεός χωρέστανα. Και σε πήρα τηλέφωνο.
0: Σκέψου τι κοπρόσκλε σου.
1: Ναι.
0: Και παραμένει.
1: Και τι να κάνω εγώ.
0: Είχε Αλτσχάιμερ και τούτο τηλέφωνό μου.
1: Και τι να κάνω, με δίρε. Αυτό ήταν και χειροδύναμο.
0: Δηλαδή φοβήθηκε την φάση ξύλο και με αντιτόπισε το πρόβλημα αλλού.
1: Αυτό εσύ είναι... αρέσει να μιλάς με γέρους. Με τη μάνα μου, με τη θεία, με τον Λουκανίδη. Εσύ αρέσει να μιλάς με γέρους. Πάρ' τον λοιπόν, τότε στον το τηλέφωνο να σε πάρει να σε μιλήσει. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκι.
0: Την αλλάζει την ιστορία πως το βολεύει πάλι.
1: Ναι.
0: Όπως
1: ο εντάξει, βολεύει. Είναι αναγκασμένος ο ΠΑΟΚ να τον πάρει τώρα.
0: Δηλαδή, αν, τον πάρει,
1: αν δεν πάρει, τον πάρει, θα ακούσουν πινελίκι εκεί πέρα. Ενώ αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, θα ακούγανε πάλι χαμηλοφόνος. Εντάξει, τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Τώρα που ο Ολυμπιακός κάνει αυτή την κίνηση.
0: Οι πιθανότητες ποιες είναι για να πάρει τον Γιάννουλη.
1: Ο ΠΑΟΚ 90%. Δεν μπορεί να κάνουν τώρα αλλιώς. Αυτοί τώρα μπορεί να σκάψουν καμιά σπουλιά, βρουν λεφτά, να πάνε τον πάρουν. Δεν τους μένει χρόνος για κάτι άλλο. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα είχα ένα άγχος μέχρι εδώ απάνω. Μέχρι ταχυκαρδία θα είχα, μέχρι αυτό που. Πώς, μέχρι η καλπική μαρμαριγή θα με πιάνε. Από το στρες.
0: Αφού να φας τη γλώσσα.
1: Αφού τη γλώσσα. Γιατί. Δεν πεθαίνεις από τη μαρμαριγή, πετάς εκεί την ένεση και γλιτώνεις.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Μιλάς για πράγματα που δεν γνωρίζεις.
1: Είναι απλά αυτά. Το έχω κατούρισε από το πλάι τώρα, στη Μαρμαριγή θα κολλήσω.
0: Από τα αυτιά έβγαινε.
1: Α, είδες λοιπόν. Οπότε λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση των παραγόντων του ΠΑΟΚ, θα είχα τέτοιο στρες, τέτοιο άγχος, που θα έλεγα το Σαββίδι.
0: Τι θα γίνει, θα πουλήσει λιγότερα διαρκεία αν δεν έρθει ο Γιάννουλης.
1: Ρε, θα αρχίσει η γρίνια, δεν θα.
0: Εγώ ρωτάω.
1: Θες γρίνια, εσύ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εσύ και εγώ και οποιοδήποτε.
0: Εδώ ρε, ήταν σίγουροι.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ήσουν σε άλλη πόλη.
1: Ποιο ήταν σίγουρο.
0: Σε άλλη χώρα.
1: Ότι τι.
0: Ότι δεν είχε συνέστηση του τι συμβαίνει.
1: Τι, παιδί μου, πες μου, τι.
0: Εδώ ήταν σίγουροι ότι επειδή κλείνει ο ΠΑΟΚ τα 100 χρόνια θα πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Έχασε έξω το Champions League.
1: Λίγα
0: με κανονική αυτοκίνηση.
1: Λίγα ακούστηκαν.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, τι.
0: Έχασε το κύπελλο από τον Όφη.
1: Λίγα ακούσανε. Τα χάσε όλα, ναι. Δεν πήγε στο Champions League, ναι. Ωραία. Τι, δεν είχε γκρίνια.
0: Και το συγκρίνει αυτό που έγινε με την περίπτωση ενός παίκτη που.
1: Α, δηλαδή λες, άκουσε να δεις. Υπάρχει μια γκρίνια όλο τον χρόνο και ξεκινάει η νέα χρονιά με γκρίνια πάλι. Δεν είναι καλό. Το συγκρίνω, ναι. Εγώ το συγκρίνω. Έτσι όπως το έκανε ο Ολυμπιακός, έκανε μαγιά τώρα. Άφησε το αυγό στον πισινό του ΠΑΟΚ. Και θα πάρει και το Λυκόγιαννη με λιγότερα.
0: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ. Που για μένα ο Λυκόγιαννης δεν είναι Γιαννούλης. Σαν μπάλα. Ο Γιαννούλης για μένα είναι.
0: Μισόλου.
1: Τον έβλεπα και στην Άρμπουργκ. Ανέβαινε, κατέβαινε φρέσκος. Γινόταν εξτρέμ, γινόταν δεκάρι. Πάσε.
0: Όσο περνάει και όλο βελτιώνεται.
1: Δεν ξέρω, το παιδί κάνει καλή ζωή και είναι καλός αθλητής. Δεν έχει χάσει ταχύτητα.
0: Πάντα γυμναζόταν.
1: Δεν έχει χάσει έκρηξη, δεν έχει χάσει. Στα μαρκαρίσματα, εντάξει, με άριστα το 10 δεν είναι. 10
0: ο Τσιμίκας, ναι. Έχει πέσει. Ο Γιαννούλης δεν έχει πέσει.
1: Πού έχει πέσει,
0: ο Τσιμίκας.
1: Σε ποιο κομμάτι έχει πέσει.
0: Ο Τσιμίκας, ρε φίλε, δεν. Ενώ στην αρχή όταν πήγε στη Λίβερπουλ.
1: Εννοείς δηλαδή στα γραπτά, εννοείς στα νούμερα, αυτά που μετράτε.
0: Η απόδοση του, όχι, ρε, εγώ δεν πάω μετά.
1: Α, δεν πα. Εντάξει, σωστό. Και εγώ δεν πάω.
0: Έχουμε την εικόνα
1: του. Ναι, πιο κάτω ο Τσιμίκας.
0: Ο Τσιμίκας.
1: Πιο κάτω, ναι, 30.
0: Είχε γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ. Τελευταία δείχνει βελτιωμένος. Πάνω πει ότι του δουλεύει.
1: Ο Γιαννούλης πιο πάνω.
0: Είχε ένα διάστημα που είχε πέσει πάρα πολύ. Και αν έβαζε δίλημα Γιαννούλη Τσιμίκα, έλεγε Γιαννούλη.
1: Δεν είναι μηχανές οι παίκτες. Ούτε άνθρωποι όλοι μηχανές.
0: Δεν είπε κανείς όχι.
1: Κάποιος θα πέφτει, την άλλη.
0: Δεν να... είπε κανείς όχι.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί 30 χρόνια, με συγχωρείς, 15 χρόνια να είναι ο καλύτερος παίκτης. Θα έχει και πτώσει ο άνθρωπος. Θα έχει και ντεφορμάρισμα, θα έχει τραυματισμό, θα έχει ψυχολογικό.
0: Δεν τον πήραν τα χρόνια.
1: Να έπαθε κάτι, Θεός φυλάξει ένα συγγενής του. Πολλά είναι στη ζωή.
0: Δεν τον πήραν τα χρόνια. Ναι. Απλά ο ένας είχε πτώσει και ο
1: άλλος. Πάντως για να καταλήξουμε, ναι. Και ο άλλος είχε σταθερή πορεία. Ναι, ωραίος, πολύ ωραίος. Το αυγό στον πισινό του ΠΑΟΚ στο θέμα Γιαννούλη τώρα.
0: Και το, όχι, εγώ το θεωρώ τερατούργημα αυτό που κάνεις. Και το συγκρίνεις με την απώλεια εξόδου του Champions League.
1: Ναι.
0: Παύλα τίτλου.
1: Ναι.
0: Με το, και το κύπελο.
1: Ναι.
0: Το συγκρίνει.
1: Γιατί είναι μια συνέχεια γεγονότων δυσάρεστων.
0: Άλλο αυτό.
1: Τι άλλο αυτό.
0: Άλλο. Το σώζεις.
1: Γιατί το σώζω.
0: Λες ότι έφερε.
1: Το timing και είναι αυτό.
0: Συνεπακόλουθο το οποίο.
1: Ο Παοξής τώρα ξέρει τι θέλει.
0: Ξέρω τελείως.
1: Έφερε το Μάτος λέω και το Βιερίνια. Δεν τη έκανε κλικ μεγάλο. Αν και τα παιδιά είναι πολύ καλά.
0: Είναι
1: γιατί δεν του έκανε, ναι. Γιατί δεν του έκανε κλικ. Γιατί κάποιοι παοξίδε που βλέπουν το μυαλό του και ξέρει τι λένε. Μπορεί να του φέραν αυτοί βορρά στον κόσμο που είναι αγαπητοί και να
0: του πείτε προ τον
1: μπράβο. Έχει και παοξίδε που
0: δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι, τον πήρε το Χαριστέα εκεί. Να πούμε εντάξει, ναι, κάτι τέτοιο. Άραγε που λέει.
0: Με το Βιερίνια, άραγε, δεν το πει τίποτα.
1: Ναι, άμα αρχίσει ο Πάο και δεν πάει καλά, Βιερίνια τι έγινε, το ένα τάλο τον αποδομεί. Σε δύο χρόνια, στη θέση που είναι ο Βιερίνια, ξέρει πώ αποδομείται. Πανεύκολα.
0: Τον έχω για πολύ ευθύνη.
1: Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι υγιεί παοξίδε και σκεπτόμενοι λογικά και με μυαλό καλό λένε. Εμεί, καλή κίνηση αυτή, αλλά περιμένουμε τα άλλα. Αν στα άλλα, τώρα, σήμερα, αύριο. Και ο Ολυμπιακός πανέξυπνα επικοινωνία και λέει ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλουμε, για χαρά.
0: Αυτή
1: επικοινωνία κερδίζει. Θα πάρω το Λυκόγεν. Πάρα πολύ ωραία. Αν και εγώ θα ήμουν καλύτερο παίκτη εκεί. Αν ήμουν ο Μαρινάκης, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας.
0: Έχει και δεξιά πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να κλείσει τις τρύπες. Άκουσε με λίγο. Τώρα.
0: Αν είναι δεξί μπακ. Το έχει πιο μεγάλη ανάγκη σήμερα που μιλάμε. Γιατί έχει ορτέγκα αριστερά.
1: Τι πειδά κουβέντε τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αν ήταν δεξί μπακ, θα έκανε πίσω.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει. Πριν κλείσουμε το ημίωρο, θα σου πω, ο Παοξής τώρα μα το ρωτήσεις, θα σου πει, αν πήγαινε στον Ολυμπιακό θα στεναχωριόμουν. Αν δεν τον πάρω και πάει στην Άουσμπουργκ, τότε θα, η μία μου θα είναι στεναχώρια επικοινωνιακή. Έλα ρε, δεν μπορείς να τον πάρω τον παίκτη.
0: Αλλά θα πω, αφού δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, όλα καλά.
1: Τώρα αν δεν τον πάρει, αν δεν τα βρουν στα 500...
0: Γλυκένει κάπως το πράγμα.
1: Δεν γλυκένει καθόλου. Πικραίνει περισσότερο αν δεν τον πάρει τώρα. Τώρα θα μπει στο μυαλό του Παοξή. Έλα ρε, δεν έχουμε λεφτά να τον πάρουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε μισό εκατομμύριο, 800 χιλιάρια. Βρήκαμε 12 για τον Ζαφίρι και δεν μπορούμε εδώ. Εκεί θα πάει το μυαλό του Παοξή. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά με κοιτάς περίεργα να μου.
0: Είδα πρωτοσέλιδα, είδα ανακοινώσεις.
1: Ράσερετε, έχει πρωτοσέλιδα.
0: Αναλύω όλα τα δεδομένα.
1: Βρε, γύρναμε στην πόλη να μυρίσεις την πόλη να πούμε.
0: Δεν είναι μόνο πόλη, ολόκληρη χώρα.
1: Πάρε στην Καβάλα, στη Δράμα δεν μα στέλνουν μηνύματα. Εγώ πήρα 80 μηνύματα το πρωί.
0: Διάλειμμα.
1: Άλλα 80 θα πάρω τώρα.
0: Κόψε κανένα μήνυμα.
1: Γιατί?
0: Κόψε κανένα
1: μήνυμα. Πόσες αιτήματα φιλίας έχεις κάθε μέρα?
0: Αρκετά.
1: Πόσα δηλαδή έχεις?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν τα μετράς?
0: Αρκετά.
1: Πόσα έχεις?
0: Σου επιτρέπει μέχρι 1000, σβήνω.
1: Ρε, πόσα έχεις?
0: Σου επιτρέπει μέχρι 1000.
1: Άλλο σε ρωτώ, εσύ πόσα έχεις?
0: 10-15.
1: Εγώ έχω 1000.
0: 1000 κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Ρε, 1000 έχω τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω.
1: Αμάρε κόκκινε. Δηλαδή, μπαγιάτεψες να πούμε.
0: Προσπίδε 1000 κάθε μέρα.
1: Σαν μπαγιάτικο. Εσύ λες αρνάκι στο
0: έχεις
1: φούρνο
0: είσαι. Έχεις 1000 αιτήματα. Και πώς το επιτρέπει αυτό?
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
7: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμασταν ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
9: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Σόουρου με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
9: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τις κακομοίρες γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Mark Botcher γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσω το τηλέφωνο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να σας χρειαστεί. Είναι στη δική σας διάθεση 24 ώρες το 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Αν κλειδωθείτε και στο σπίτι, έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, με τρόπο 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll για κάθε μέρα.

0: Μάθατε λοιπόν τελευταία νέα για τον Δημήτρη Γιαννούλη, για την απόσυση του ενδιαφέροντος από τον Ολυμπιακό και τη μεγαλύτερη πρόταση την οποία κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Οπότε να μένετε να δούμε να ολοκληρώνεται αυτό το σύριαλ.
1: Ναι, το πισινό είναι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τώρα, οι παράγοντες. Αυτό είναι η περιεραίωση ατμόσφαιρα. Και αν ανοίξει γραμμές.
0: Θα ανοίξουμε σήμερα γραμμές.
1: Όταν θα ανοίξει γραμμές θα δεις τι θα σου πούνε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ.
0: Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, μπάσκετ δεν σε ρωτάω.
1: Δηλαδή, άμα μπει στην Άουσμπουργκ ή πάει σε μια γλυκή. Θύμησε μου ποια είναι, δεν θυμάμαι που τον θέλει.
0: Τον θέλει η Κόβεντρι.
1: Κόβεντρι.
0: Ανέβγε.
1: Ναι. Αν δεν τα βρούνε δηλαδή για 500, 800, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσα είναι, θα έχουν θέμα. Θα έχουν θέμα επικοινωνιακό. Θα αρχίσει να φωνάζουν οι μισθαδικοί, μα, θα γράφουνε. Δεν είναι. Και δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ένας περιμένει τον άλλο να κάνει το λάθος αυτή. Κατάλαβες τι γίνεται στον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί εγώ που ζω.
1: Δεν λέω ότι δεν ζεις εδώ. Αν δεν το κάνει τώρα αυτό εδώ, θα αρχίσουν. Αν δεν ήταν ο Μιστακίδης, εντάξει. Τώρα είναι η μισθαδιακή να πούμε.
0: Μισθακιδική.
1: Αυτή εδώ πέρα τέλος πάντων. Θα αρχίσουν τον Πινελίκη να πούμε και θα γίνει το κουτρούλι το πανηγύρι. Αυτή είναι η ιστορία. Πάμε παρακάτω.
0: Μπάσκετ δεν ξέρω αν είδες καθόλου.
1: Όχι, δεν είδα. Είδα κάποια στιγμιότυπα στα τετράλεπτα, πεντάλεπτα που.
0: Δικαιολογημένα παραπάνω του Παναθηναϊκού από τη Διευθυνσία.
1: Γιατί τι το κάνανε.
0: Ειδικά στο τελευταίο σφύριγμα υπάρχει φάουλ.
1: Για ένα σφύριγμα.
0: Με ρώτησες και απαντάω.
1: Μακάρι στη ζωή μου.
0: Αλλά.
1: Κόκκινε. Κάνε μια ανατέλεια. Κάνε μια ανατέλεια. Μακάρι στη ζωή μας όλοι να μας αδικήσουν ή να αδικήσουμε εμείς άλλους μόνο μία φορά ή δύο. Μακάρι. Γιατί δεν μας αδικούν μόνο εμάς και εμείς αδικούμε ανθρώπους.
0: Από την
1: ιστορία.
0: Από την άλλη όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν παίζω στοίχημα στο μπάσκετ. Πιστεύω
1: πώς και.
0: Δεν παίζω στοίχημα στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη. Και έχω λόγο που δεν παίζω.
1: Γιατί δεν παίζεις.
0: Το πω μετά.
1: Στον αέρα.
0: Στον αέρα.
1: Ωραία, πες το μετά στον αέρα γιατί δεν παίζεις.
0: Δεν έχω να κρύψω κάτι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς πραγματικό Έλληνα διεθνή. Ποιος μιλάει τώρα, δεν κατάλαβα. Ποιο τι μιλάει. Τα δικά του λάθη τα βλέπει.
1: Εγώ πατριώτης
0: το
1: δεν είμαι.
0: Είχε βγάλει,
1: άκου,
0: το ότι είχε βγάλει το σόρτς άχρηστο. Το ότι είχε κάνει σκουπίδι τον το Μίτογλου. Τον είχε κάνει ράκο ψυχολογικά και δεν έπαιζε. Και τώρα
1: ποιος θέει που τον έκανε ράκο.
0: Ο ίδιος.
1: Όχι. Ο Μίτογλου που δεν τον πήρε στο γραφείο, κλειδώσει την πόρτα και να του πει τι έγινε, να του κάνει ένα διάλογο. Έτσι δυναμικά μπαίνουν οι φάσεις σε τέτοια θέματα. Κλείστε την πόρτα.
0: Δεν είναι όλοι χαρακτήρες το ίδιο.
1: Τότε, κοίταξε να δεις. Ή θα έχεις ψυχολογικά ή θα είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν υπάρχει.
0: Εγώ
1: έχω ψυχολογικά τώρα επειδή ο προπονητής μου θα με κάνει.
0: Εγώ το
1: πω, θέλει να σε δω. Να είμαι ο Μίτρογλου, παιχταράς. Μπορεί να σε δω λίγο στο γραφείο σου.
0: Δεν είναι τώρα με έντονο διάλογο.
1: Δεν το είπα δε ότι θα γίνει κάποιο. Θα κλειδώσει και θα του πω. Θα βγούμε μετά από. Εγώ αποφασίζω. Εγώ το έχω το κλειδί, θα του λέγα. Γιατί δεν με κάνει εκείνο και τ' άλλο. Ξέρεις πως θα με φερόταν μετά. Σαν κυρία.
0: Πιθανόν.
1: Άντε μπράβο.
0: Πιθανόν και όχι.
1: Δεν νομίζω. Πιθανόν. Γιατί δεν είναι θρασίδηλος ο Αταμάν.
0: Θεωρώ
1: ότι θρασίδηλος
0: είναι. Το να δεχθεί τεχνική ποινή δεν παίζει στο στοίχημα.
1: Άσε με μωρέ. Έπρεπε να τον διώξει τον Κρίζο Λύκο τώρα εδώ και καιρό. Και επικοινωνιακά.
0: Βλέπεις πως.
1: Έλα τώρα τον Κρίζο Λύκο τώρα μου το φέρατε εδώ πέρα να μου κάνει προπαγάνδα για τον Ερντογάν. Τον Κρίζο Λύκο.
0: Βλέπεις αυτόματα πως σκέφτεσαι.
1: Τι σκέφτομαι.
0: Όχι άδικα. Λες τον Κρίζο Λύκο μου κάνει προπαγάνδα τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που,
1: δεν φτάνει που χάνει.
0: Όχι. Ναι. Το ψωμί. Χάνει.
1: Χάνει.
0: Και τώρα τι
1: υπάρχει. Ποιο φταίει γι' αυτό.
0: Κάτσε. Εδώ υπάρχει τώρα.
1: Ποιο φταίει γι' αυτό, μωρέ.
0: Ο ίδιος.
1: Όχι, δεν φταίει ο ίδιος. Ο άλλος που το παίζει πατριώτης, θα πούμε, που τον έχετε και το χαϊδεύετε. Ποιο
0: το χαϊδεύει.
1: Το Γιαννακόπουλο. Το χαϊδεύετε. Ελά και τι καλό και θα ήθελα να βγω μαζί του. Πώς είναι Γιαννακόπουλε να πούμε πατριώτη εσύ.
0: Άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Φαρμακά να πούμε πατριώτη.
0: Άλλο είναι το
1: πρόβλημα. Για πες μας.
0: Αν κερδίσει Τετάρτο Ολυμπιακός, καταλαβαίνει τι έχει γίνει.
1: Τι έχει γίνει. Θα τον πάρει μέσα εκεί.
0: Φιλέ.
1: Τον πήρε να πούμε.
0: Πήρε την Ευρωλίγα,
1: μέσα εκεί.
0: Θα το πάρει και το πρωτάθλημα στο σπίτι του.
1: Γιατί να μην το πάρει. Τι θα γίνει.
0: Για άλλε θέσει όμω, φίλοι του Πάνα, για ρωτά λίγο το φίλο στον Καρατζαφέρη πώς θα αισθανθεί, αν θα βγαίνει από το σπίτι.
1: Λες με 60 σπίτι ο Καρατζαφέρης θα έχει κανένα πρόβλημα. Άμα χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Α,
1: παρά τα μερικό
0: και
1: μετά τώρα θα έχει τώρα.
0: Για τον οπαδό του Παναθηναϊκού.
1: Ποιο είναι
0: ένα όνομα να πάει.
1: Έχει μια σκασίλα ο Καρατζαφέρης τώρα, άμα θα χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ρώτα τον οπαδό του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχει άλλα να λύσει ο άνθρωπο.
0: Α, το Καρατζαφέρη. Ρώτω τον παδό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Πώς θα αισθανθεί.
1: Ναι, πώς θα αισθανθεί.
0: Πολύ άσχημα.
1: Εάν είσαι μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο.
0: Ο παδός, ρε φίλε.
1: Ναι, ο παδός. Για να είσαι ο παδός, κάποιο πρόβλημα έχεις.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ναι, ο παδός θα στεναχωρηθεί πολύ.
0: Ο παδός στεναχωριέται.
1: Ναι, έχει προβλήματα όμως.
0: Μου πήρε την Ευρωλίγα μέσα στο σπίτι μου, παίρνει και το πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Πλάκα μας θα κάνει. Το πάμε στην αδερφή του Κουλιανού να το κάνει συνεδρία. Ή στην Στέφου κάτω που έχω τη Σοφία. Να την πάμε κάτω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Βρήκες και δεύτερη ψυχολόγο.
1: Εδώ και χρόνια. Όχι για μένα, για άλλους. Αυτή είναι φίλη μου.
0: Πού να τολμίζει να πει ότι είναι για σένα.
1: Εγώ και εδώ έχω μοιραστεί με τον κόσμο όλα μου τα θέματα, όλα μου τα προβλήματα. Και αν πήγαινα δηλαδή θα είχα πρόβλημα να το πω. Τι είμαι σαν και εσάς που άλλα λέτε μπροστά, άλλα λέτε πίσω από την κάμερα. Έχω κανένα τέτοιο θέμα εγώ.
0: Αυτά είναι δικά σου.
1: Κατάλαβες.
0: Και επειδή ρωτάτε γιατί δεν παίζω μπάσκετ. Θα σου πω.
1: Για πες με, γιατί δεν παίζω κουμπάρι.
0: Καταρχήν το πιο έξυπνο στοίχημα είναι το μπάσκετ.
1: Ναι. Το τι δεν το παίζεις. Επειδή είμαι βλάκας πες. Και είναι το στοίχημα έξυπνο.
0: Παίζω βλάκα.
1: Μα εσύ το είπες τώρα προηγουμένως.
0: Το πιο
1: έξυπνο. Δεν παίζω μπάσκετ λέει. Γιατί
0: το
1: είναι
0: έξυπνο. Το πιο έξυπνο στοίχημα είναι το μπάσκετ. Μάλιστα. Είναι 50-50.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν με καλύπτουν οι αποδόσεις πρώτον και δεύτερον. Αν έχει προσέξει, λέει. 1,90 ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός με 10 πόντους διαφορά.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
0: Οι odds makers, αυτοί οι οποίοι βγάζουν τις αποδόσεις.
1: Αυτοί τι είναι οι odds makers.
0: Έτσι λέγονται. Οι άνθρωποι που βγάζουν τις αποδόσεις.
1: Οι μπουκαδόροι. Στην Τούμπα μπουκαδόρους τους βλέπω. Εκπολιτίστηκες, πήγες στο φούλ και έμαθες άλλη γλώσσα. Μπουκαδόροι είναι. Μπουκαδόροι λέγονται. Οι
0: bookmakers. Μπουκαδόροι είναι οι εταιρείες.
1: Μπουκαδόροι. Ναι, οι μπουκαδόροι, ναι.
0: Είναι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω επιστήμονες.
1: Τι θα ήταν, είναι η ειδικότητά τους βέβαια, φυσικά.
0: Έχει πριν χρόνια, πριν εμφανιστεί το στοίχημα, παίζει Απόλλων Πατρών Ολυμπιακός.
1: Πότε έγινε αυτό δηλαδή.
0: Δεκαετία του 90.
1: Μάλιστα. Και εσύ το θυμάσαι.
0: Δεν ξέρετε, δεν ξαναπέξα στοίχημα μπάσκετ.
1: Α, τότε σου είναι κουσούρι να πούμε. Ψυχολογικό.
0: Δεν κουσούρι, φίλε, όχι. Είπα, δεν ξαναπέζω μπάσκετ. Το ποιο θα κερδίσει, τον έβρισκα. Τη διαφορά δεν μπορούσα να βρω.
1: Εκείνη η γοήτεια.
0: Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ενώ ήταν διαφορά 8 πόντι, λέω παράδειγμα. Αυτός δεν κάνει αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια που έχει μια επίθεση και έχουν μεγάλη διαφορά και αφήνουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει, δίνουν τα χέρια, συγχέρει ο ένας τον άλλο και τελειώνει.
1: Τις κρυάδες, τις μπασκετικές, ναι.
0: Έκανε βόλτες κάτω από το καλάθι, δεν έβαζε καλάθι και τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπήκανε οι πόντι που χρειαζόμουν για να πιάσω στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Και όλο με δουλεύει. Επίτηδες το κάνει.
1: Πού να ξέρω ότι εσύ έπαιξε στοίχημα με 10 πόντους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το ξέρω.
1: Ναι, πού να το ξέρει ο ανθρωπάκος.
0: Για
1: ναι.
0: Το παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και όλο δεν ξανασχολούμαι. Άλλοι ασχολούνται. Και καλά κάνουν. Επειδή με ρώτησε, σου απαντάω.
1: Τέλειωσε. Πάμε παρακάτω. Το έκλεισε το θέμα. Πάρα πολύ καλά. Ωραία.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Έγινε ένα γεγονός, όχι πρώτη φορά, δεύτερη.
1: Πού?
0: Σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Με ένα παίκτη ο οποίος είχε κερδίσει συμπάθεια όλων μας πριν από 5 χρόνια. Όταν είχε πάθει το καρδιακό επεισόδιο και αναγκάστηκε να βάλει απεινιδωτή. Τα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα της Ιφιλίου,
1: ναι,
0: δεν δέχονται ένας παίκτης ο οποίος βάζει βηματοδότη.
1: Φυσικά πότε το δώσω εγώ. Εγώ στη δουλειά μου δεν τον έπαιρνα.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Δεν δέχονται να παίξει ένας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν.
1: Εγώ υπάλληλο στο γραφείο δεν τον έπαιρνα. Θα πάρουν ποδοσφαιριστή. Έχεις δίκιο.
0: Να τελειώσω.
1: Τελείωνε, ναι, συμπληρώνω εγώ.
0: Ο παίκτης αυτός κλήθηκε πάλι. Γιατί έκλεινε τις 150 συμμετοχές στην Εθνική Δεμάδα της Δανίας και πάλι έπαθε, δόξα τω Θεώ δεν έπαθε το χειρότερο, έπαθε ζημιά την ώρα του αγώνα.
1: Ωραία. Τι είναι το πρόβλημα.
0: Φίλε, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν το καταλαβαίνει.
1: Μπορεί να πεθάνουμε στο γήπεδο, αυτό θέλει να παίζει με τον κίνδυνο, αυτός γουστάρει έτσι. Πόσο άλλος ανεβαίνει στο Everest, θα πούμε, και στις χιονοθύελες. Ο άλλος έχασε νεφρό από καρκίνο, παίκτης Α εθνικής, τώρα θα πάει από Β Α. 24 χρονών, το χειρούργησε ο. Δεν λέμε ονόματα γιατί δεν είναι. Είναι το ιατρικό απόρριτο. Το χειρούργησε ο Σαρόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Λάμπρος. Μου λέει ένα παιδαράς. Και τι κοιλία, έχω τρελαθεί, λέει.
0: Και το βγάλει. Βρήκε όγκο.
1: Βρήκε όγκο, ο οποίος ευτυχώς δεν ήταν πολύ επιθετικός, αλλά ήταν μεγάλος. Δεν μπορούσε να το αφαιρέσει, ας πούμε, και να σωθεί το νεφρό.
0: Έπρεπε να αφαιρέσει.
1: Άμα είναι κάποιοι πόντι, ξέρω εγώ.
0: Με ένα νεφρό ζει.
1: Με ένα νεφρό ζει, κόκκινε. Αλλά δεν πα box, δεν παίζει μπάλα. Δεν κάνεις βάρη 100 κιλά πάγκο.
0: Όταν φτάσεις εκεί, ναι, υπάρχει θέμα να ζήσεις.
1: Ναι. Αυτός θα παίξει μπάλα.
0: Το επιτρέπουν οι γιατροί. Τι σου είπε ο Σαρόπουλος.
1: Αν το επιτρέπουν οι γιατροί.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Οι γιατροί λένε καλό είναι να σταματήσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτός θα παίξει. Παίρνει την ευθύνη μόνος. Δική του είναι η ζωή. Και ο άλλος που έβαλε τον απεινιδωτή, ο άνθρωπος.
0: Απεινιδωτή.
1: Απεινιδωτή. Θέλει να παίξει μπάλα γιατί έτσι γουστά.

0: μπορεί να παίξουν την μπάλα. Δεν έχουν
1: ειλικρινά, μπορεί να ακουστεί βαρύ, τον λυπόμουν. Έλεγα, αγόρι μου, αφού δεν μπορείς. Δεν υπάρχει κάποιος κοντά του από το περιβάλλον του, από την οικογένεια, να τον πούνε εσύ, μήπως ήρθε καιρός.
0: Εγώ γουστάρω να παίξω.
1: Να που δεν μπορεί.
0: Ο καθένας.
1: Και να που είναι και
0: ο καθένας, η ζωή είναι δική του.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Η πίστη είναι δική του, δεν το κατηγορούμε. Η ζωή είναι
1: μα
0: δική του.
1: Δεν κατηγορώ.
0: Όχι, όχι. Κοίταξε. Επειδή έγινε ένα θέμα με τον Κωνσταντίνα και πήρε μια παρεξήγηση, είπα κάτι εγώ. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν παίκτη που. Είμαι προσεκτικός.
1: Θέλω να το μοιραστείς, γιατί
0: όχι, όχι.
1: Δεν ξέρω γιατί μιλάς.
0: Ξέρω ο κόσμος. Δεν κατηγόρησα εγώ τον παίκτη γιατί αυτό. Μάλιστα τον επένεσα για κάποια άλλα πράγματα. Εξωαγωνιστικά. Ο πατέρας μου λέει: δεν κάνω χημειοθεραπεία από κάποια στιγμή. Θέλω να πεθάνω, δεν γουστάρω. Λέω: θα πας να κάνεις. Όχι, λέει: αφού θα πεθάνω. Τι Μάρτιο, λέει: τι Ιούνιο, τι. Ωραία. Και έτσι πέθανε. Δικαίωμά του δεν ήταν. Εννοεί. Το πάρω από το χέρι, ολόκληρο γορίλα, τον πάω τώρα να τον κάνω χημειοθεραπεία. Δεν γουστάρω, λέει: θα πεθάνω. Τώρα τι μήνα θα πεθάνω, λέει. Άντε και πήγα και 6 μήνες. Και τι έγινε, λέει, η ζωή είναι αυτή. Να φάω δεν μπορώ, να πιω δεν μπορώ, να κάνω σεξ δεν μπορώ, ταξίδια να κάνω δεν μπορώ. Τι ζόλι. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Κοινικότατος ήταν, δεν ήταν. Σκληρός τύπος.
1: Δεν το κατηγορώ.
0: Του λέω μην πας. Ωραία. Μάρτιο σταμάτησε, Ιούνιο πέθανε. Θα το πω γιατί, γιατί και θα ζω. Τι να πω τον άλλο με ένα νεφρό, μην πας. Άμα γουστάρει. Ή ο άλλος, ξέρω εγώ, το παλικάρι ευτυχώς σώθηκε με απειδηνωτή. Γουστάρει. Τώρα άλλο προπονητής τον βάζει, παίρνει και αυτός το ρίσκο του. Εντάξει. Αλλά όταν σε βάζει να παίξεις ο προπονητής, σε θεωρεί πολύτιμο. Εγώ άμα έρθω εδώ με απειδηνωτή.
1: Βραβεύτηκε πρώτον τον αγώνα για τις 150 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Αυτό δεν είναι, αυτό δηλαδή δεν είναι έγινε κατάκτηση ζωής αυτό το πράγμα γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι μια νίκη γι' αυτό, ναι, ένα, ότι υπέρτηκα το στόχο μου και να δώσει δεν και παράδειγμα. Είναι. Δηλαδή αν σταματούσε Γρηγόρη. Ή αν το άλλο το παιδί με τον ένα εφρό σταματήσει που δεν το ξέρουμε και δεν θα το πούμε ποτέ γιατί είναι απόρριτο. Απλά το λέμε σαν γεγονός.
1: Ιατρικό απόρριτο.
0: Είναι ιατρικό απόρριτο. Αν θέλει ο ίδιος να το πει, δεν έχει υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί δίνουν παραδείγματα. Εγώ ξέρεις πόσα παραδείγματα πήρα από ανθρώπους που είναι υπερήλικες και δουλεύουν, ας πούμε, σαν τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, για παράδειγμα, που μου λένε εμένα. Που μου λένε εμένα στα 90. Πόσο είναι να δεις,
1: το 94.
0: 92 χρονών. Το 34 είναι 92. Με τη Μάρο Κοντού μαζί. Συνομήλικη. Και μου λένε εμένα στα 57-58, έλα μωρέ, κάνεις πολλές εκπομπές, αφαίρεσαι καμία. Όχι, θα προσθέσω. Όταν βλέπω τον άλλον.
1: Είναι άλλο το ένα και άλλο το
0: άλλο. Τι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έχεις παίξει θέατρο. Εγώ πήγα τον είδα στα 89 του χρόνια, στα 90 του, τον είδα τον Κωνσταντίνο.
1: Και τώρα βρω να δώσω.
0: Ο Βουτσάς κορόιδευε.
1: Ο Κωνσταντίνο.
0: Άκουρε, ναι.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Κορόιδευε ο Βουτσάς.
1: Και πρέπει να δώσω μια παράσταση εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Το Βουτσά πήγα τον είδα στα 85. Κορόιδευε. Δεν μπορούσα να μιλήσει. Ο άλλος.
1: Έκανε κάτι άλλο πέρα από κωμωδία ο Βουτσάς. Δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Έπαιξε το ένα τάγκ στο κρεβάτι μου και γελούσαμε με τη δραματική ταινία.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι, όχι, δεν έπαιξε.
1: Ο Κωνσταντίνος έχει παίξει πολύ ρόλο.
0: Άλλο αυτό δεν έχει σημασία με αυτό που λέμε τώρα. Σου λέμε ότι ο ένας πήγαινε περιοδία και σερνότανε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κάνει. Δεν άκουγε τι έλεγε. Ενώ ο άλλος πήγα και τον είδα, τον Κωνσταντίνο, 90 χρονών. Έπαιξε ένα 20 λεπτό. Το έργο ήταν, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα. Έπαιξε 20 λεπτά, έκανε τον υπέρετη, σύρθηκε κάτω, κυλήθηκε στο έδαφος, σηκώθηκε πάνω. Πρέπει να είσαι και γυμνασμένος. Τι κάνει αυτός,
1: το λέει ψυχή.
0: Και μου λέει, άλλο σε μένα κάνεις πολλές εκπομπές, σταμάτα τη μία. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Άρα σου δίνει κίνητρο άλλος.
1: Εννοείται.
0: Σου δίνει κίνητρο άλλος.
1: Αρκεί να μπορείς.
0: Τώρα άλλος είναι 79 χρονών και είναι ο γυριότερος προπονητής, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα. 79 χρονών. Ο πιο γυριότερος προπονητής. Στην εθνική δεν θυμάμαι ποια.
1: Ποια είναι στα διάβαση.
0: Κοίταξε πια να διάβαζε τώρα, αυτά τα ξέρει ο Μάτζιος, δεν θυμάμαι την εθνική. Αυτός. Δίνει κίνητρο σε έναν 65 προπονητή που λέει: έχω ακόμα αφού είμαι υγιής. Άμα με πάρουν οι εταιρείες και με θεωρήσουν ότι είμαι πολύτιμος. Ξέρεις τι είναι ωραίο να σε θεωρούν πολύτιμο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Χθες
0: είναι. Άρα ο Έριξον που και ο άλλος με τον νεφρό, μην τους κατηγορείτε. Αυτοί δίνουν παραδείγματα σε άλλους. Μας δίνουν θάρρος εμάς.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Υποθετικό.
0: Πώς.
1: Αλλά δεν ήθελε πολύ να γίνει.
0: Ποιο.
1: Υποθετικό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Πήγε τα 150 παιχνίδια. Έπαιξε.
0: Ναι, και μπορεί να πέθαινε.
1: Αν τελικά πέθαινε.
0: Θα πέθαινε ευτυχισμένος.
1: Ο προπονητής δεν θα αισθανόταν ενοχές.
0: Όχι. Αφού υπέγραψε να παίξει, η Μαρινέλα, αν πέθαινε εκεί έπρεπε να πεθάνει. Κανονικά. Η Μαρινέλα ήταν άτυχη.
1: Καλό είναι να φεύγουν εκείνη την ώρα.
0: Εκεί έπρεπε να πεθάνει. Το Λόραντ κακώς τον παιδεύανε.
1: Με τον πατέρα μου το πέρασα.
0: Το Λόραντ στην Τούμπα τον παιδεύανε 20 λεπτά. Ο άλλος λέει, άκου τώρα

0: τευτιές που λένε 10 δευτερόλεπτα. Διαβάζω τώρα στο Facebook.
1: Όσο δεν ήμουνα
0: λέει 20 λεπτά νεκρός, άκου τώρα παραμύθι. Ήμουνα λέει 20 λεπτά νεκρός και δεν φαντάζεστε λέει τι είδα. Ρε ψεύτη. Άμα είσαι 20 λεπτά νεκρός και σε παραφέρουνε, είσαι ανάπηρος. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Είσαι καθυλωμένος. Δηλαδή, άρα δεν πέθανες. Είχες σφιγμό. Στο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, δεν ήρθες. Άστονα να φύγει.
1: Μένει κουσούρι.
0: Πράστο να φύγει εκεί που σου λέει.
1: Σου είπα κάτι, μένει κουσούρι.
0: Μένει κουσούρι. Ο Κόκοτας είναι έτσι ο άνθρωπος.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο γιος του Σταμάτη.
0: Ο γιος του Σταμάτη. Έπαθε. Του Καραμιτιλίου ο γιος. Πέθαναν και οι δύο. Αυτός που έφαγε τα λεφτά από τη μάνα μου, ο εργολάβος, ναι. Έκανε πονηριές.
1: Παιδεύονταν πόσο καιρό.
0: Το παιδί, φίλος μου, παιδικός. Πονούσε το στομάχι.
1: Δεν πήγαινε στο γιατρό.
0: Δεν το στομάχι, το στομάχι. Του λέγανε εσύ τι στομάχι. Αυτό είναι. Πάνε δες λίγο την καρδιά σου. Μια, δυο, τρεις. Πάθαινε εμφράγματα. Σαν τον Λόραντο να πούμε που δεν πήγαινε στο γιατρό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 45, όχι μεγάλος. Συνομήλικος. Ρε πάνε στο γιατρό, παθαίνει ένα γερό, έρχεται ο ψηλός με τον κοντό μετά από 10 λεπτά. Ο ψηλός με τον κοντό, τους ξέρεις. Εκαβίτες από τους καλύτερους. Ή καλύτεροι, όχι από τους καλύτερους.
1: Δεν σταματάνε με τίποτα.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα. Θα έχει τους χαιρετισμούς μας. Τον πλακώνουν έστω. Ήρθε μετά από 25 λεπτά, τον φέρανε. Ήτανε 10 χρόνια, 12 χρόνια φυτό. Πέθανε ο άνθρωπος.
1: Ταλαιπωρία για τον ίδιο
0: και τη μάνα του. Άστον να φύγει. Άστον.
1: Άκου τώρα ειλικρινά γιατί μου ιδέα το μυαλό. Ο Αταμάν λέει δίκιο για τους Έλληνες διεθνείς του Ολυμπιακού. Ούτε ο Πανικολό έπαιξε στις Ανίδες, λέει. Φίλε, ο Πανικολό είχε πρόβλημα με τη μέση. Αν δεν ξέρεις.
0: Ποιο Παπα-Νικολάου, δεν κατάλαβα. Τι λέει.
1: Ο Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: είχε πρόβλημα με τη μέση.
0: Πότε?
1: Χθες.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε.
1: Γι' αυτό δεν έπαιξε.
0: Εντάξει,
1: το ξέραμε. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Εντάξει, περαστικά του κι αυτό.
1: Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα.
0: Θα ανοίξει μια γραμμή, ρε.
1: Γιατί φάγω.
0: Μουστάρι.
1: Ναι, μου κάνει.
0: Έχει κανένα κοινωνικό, να πούμε πολιτικά. Κοίταξε, μεταγραφές.
1: Είχε κάτι.
0: Ναι. Θέλω να το συζητήσουμε μετά. Για δώσε μια ιδέα πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι από εδώ, από Αμερική.
0: Η Αμερική.
1: Θα τα ακούσουμε μετά.
0: Αμερική.
1: Ας πάμε στο Μπάσμπι.
0: Μπάσμπι.
1: Ναι. Έτσι το φωνάζουμε.
0: Το δέχεσαι να σε λέει Μπάσμπι. Έχετε οικειότητα να πούμε ή.
1: Δεν το έβγαλα εγώ.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν το έβγαλα εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μπασμπάρελα. Στην τελευταία της πνοή άφησε 70χρονη γυναίκα στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με Νταλίκα μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματία στο νοσοκομείο ο σύζυγός της που θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγιωγίου της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία. Αυξημένες κατά 5,7% είναι οι τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται αύξηση 6,4%, στην Αθήνα 5,2% και 6,9% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Νεκροί βρέθηκαν στο Λόγκο Αιγίου, μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, εντοπίστηκαν στο σπίτι τους σε λίμνη αίματος και ανακρίνεται από τις αρχές ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης ως ύποπτος της υπόθεσης. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, με τη ζημιά να εκτιμάται πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ιράν και οι Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
21: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Μητέα,
27: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
30: Μάλιστα.
0: Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
29: άλλαξέ το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από ποιον άλλον, από τον Κοσμάογλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, άρτιο προσωπικό, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου, γιατί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, έχουμε το γνωστό ψυχίατρο, τον καλό φίλο της εκπομπής και ο παδό του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αριστίδη Κάζη, ο οποίος παρεμβαίνει, δεν ξέρω γιατί.
1: Άνοιξε και γραμμές μετά εσύ.
0: Μετά. Μίλησες μαζί του. Έχεις μιλήσει.
1: Με πήρε στο διάλειμμα, μου λέει πρέπει να βγω να μιλήσω πώς πρέπει. Να, για τον ΠΑΟΚ θέλει να πει. Όπως είπε, το καημό είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Να μιλήσει.
1: Μικρομέτωχος είναι, το πετάνε έξω.
0: Δεν μπορώ να το αρνηθώ.
1: Ναι. Πες τον.
0: Καλησπέρα κύριε Κάζη.
2: Καλησπέρα. Εγώ θέλω να σας πω πώς διοικείται ένα πρότυπο μιας ομάδος και ένα πρότυπο μιας κλινικής. Δηλαδή πώς μια κλινική νοσοκομιακή είναι περίπου στα ίδια μοτίβα που είναι και μια προσφυγική ομάδα. Όταν, ας πούμε, εγώ είμαι διευθυντής κλινικής, ήθελα να επικεντρώσω το ενδιαφέρον της νευρολογικής κλινικής σε τρεις κατηγορίες, ας πούμε, νοσημάτων. Την επιληψία, παραδείγματος χάρη, τη στήριξη κατά πλάκα και αυτή την ALS που είναι της μόδας.
1: Και λοιπόν, με άλλαξε τα φώτα. Εμένα με τρύπησες από 200 μεριές για να βρεις το θέμα.
2: Λοιπόν, θα σου πω για την ALS. Λοιπόν, τότε κάθομαι, βλέπω ποιοι είναι υποψήφοι, ποιοι έχουν, ας πούμε, εντρυφεί σε αυτά τα θέματα και βρίσκω, ας πούμε, τρεις γιατρούς, ο οποίος είναι για την επιληψία, ο άλλος είναι ειδικός κλίνης καταπλάκας και ο άλλος είναι για την ALS. Από εκεί και πέρα, με το ποιους θα συνεργαστούν αυτοί, θα είναι δικό τους θέμα. Θα τους αναθέσουν, δηλαδή, ελευκό να βρουν τους συνεργάτες τους και να προχωρήσουν την έρευνά τους. Γιατί από εκεί και πέρα αυτοί θα ελέγχονται. Δεν θα τους βάλω εγώ με ποιους υποχρεωτικά θα συνεργαστούν. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και στον ΠΑΟ, παραδείγματος χάρη.
1: Δηλαδή, έχουμε,
2: ας πούμε, δύο σκάουτερ. Ο ένας σκάουτερ θα είναι για την Ελλάδα, θα είναι ο Κωστίκος, ο οποίος θα ενδιαφέρεται να αναλάβει όλη την ελληνική επικράτεια και το σύνδεσμο με τις ακαδημίες, και ο άλλος θα είναι, ξέρω εγώ, Βιερίνια, ο οποίος ασχολείται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, και γενικά παγκοσμίως. Αυτοί θα επιλέξουν τους συνεργάτες τους με τους οποίους θα κάνουν την έρευνά τους και θα ψάξουν να βρουν, και όχι ο Σαββίδης θα βάλει σε αυτούς και δικούς του ανθρώπους εδώ και δικούς του εκεί, ώστε να μην μπορούν να συνεργάζονται απόλυτα και να αποδίδονται οι ευθύνες και που πρέπει. Γιατί αν εμένα έρθει και με βάλει, είμαι εγώ Βιερίνια, και με βάλει μάλλον τρεις ανθρώπους δικούς του, εγώ μπορεί να μην συνεργαστώ με αυτούς.
1: Οπότε,
2: εγώ θα έχω την ευθύνη.
1: Οπότε το μοντέλο αυτό δεν σ' αρέσει.
2: Το μοντέλο αυτό που είναι τώρα δεν μ' αρέσει, όχι. Θέλω, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν επικεφαλή στο σκάουτερ, αυτοί να επιλέξουν τους συνεργάτες τους. Γιατί άκουσα ότι πήρε και δύο άλλους από την Αθήνα και τα λοιπά, οι οποίοι κάνουν, λέει, σκάουτερ και τα λοιπά. Αυτοί εδώ δεν ξέρω ποιοι είναι και δεν ξέρω αν θα συνεργάζονται και αν θα συμπίπτουν τα χρόνια τους με τον Κωστίκο ή με τον Βιερίγια, κατάλαβες?
0: Ο Κωστίκος, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα συνεχίσει.
2: Κακός.
0: Εμείς δεν...
1: Καλά, εδώ δεν θα μπορεί να συνεχίσει ο Λουτσέσκου τώρα.
2: Κοίταξε, εκείνο το πίθανο να σα πω ότι έτσι σου
1: ξέρει τι μου είπανε σήμερα, τέσσερι παοξίδε στο γυμναστήριο. Καλύτερα να φύγει, λέει. Ό,τι ήταν το δώσει, το έδωσε ο Λουτσέσκου. Και να μείνει, και να μείνει, λέει, λένε αυτοί οι παοξίδε 35, πιτσιρικά 30 χρονών. Λέει, και να μείνει, δεν θα δώσει αυτά που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι άδειο πια.
2: Για να μην είμαστε φανατικοί,
1: ναι.
2: Μπορεί.
1: Καλύτερα λέει να βγει τώρα.
2: Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά ναι. με την προϋπόθεση αυτή. Αν φέρουν άλλο πολιτή, αυτή τη χρονιά θα τη βγάλουν από τη μέση. Δηλαδή η χρονιά που μας έρχεται.
1: Καλά τώρα. Αν είναι να διώξουν τον Λουτσέσκου, έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και ένα μήνα. Είναι μεγάλο λάθος. Εάν διώξουν 10 Ιουνίου, 15 Ιουνίου τον Λουτσέσκου, είναι μεγάλο λάθος. Έγκλημα. Αν το διώχνανε 25 Μαΐου, θα τους έλεγα μπράβο, μάγκες. Σωστό. Εντάξει, οργανωθείτε, κάντε ράντε. Αν το διώξουν τώρα, είναι λάθος.
2: Να παίρνει ένα, άμα παίρνει ένα καινούργιο πολιτή, να του έλεγε τι
1: θέλει. Το timing δηλαδή είναι λάθος, όχι η κίνηση. Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα φέρνουν καινούργιο, αυτή τη χρονιά τη διαγράφουμε.
1: Ναι.
2: Και δεν βλέπω σου να γίνεται πρόοδος αυτό το θέμα. Δηλαδή εξακολουθεί το παλιό το μοντέλο, αυτό το οποίο είναι πούμε, το ρωσικό το μοντέλο, το οποίο έχει, ας πούμε, είναι πολύ προσωποκεντρικό. Ένα να έχει όλες τις εξουσίες. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει οι εξουσίες να διανέμονται στους κατωτέρους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη και λογοδοτούν. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Τι είναι ρε κόκκινε τουρτού.
2: Και άλλες φορές που έφερε τεχνικούς διευθυντές δεν τους έβγαλε, δεν τους έβγαλε γνώμη.
1: Πέτα τώρα από το παράθυρο, ρε. Τι σφυρίζει το
2: κάτω. Δεν τους έβγαλε γνώμη τους τεχνικούς διευθυντές που έφερε μέχρι τώρα. Κανένας του δεν άξιζε. Γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
2: Ωραία, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε.
0: Εμείς δεν ξέρω ότι υπάρχει ειδοποίηση όταν υπάρχει. Υπάρχει πυρκαγιά στο Φίλιρο.
1: Και επειδή υπάρχει πυρκαγιά στο Φίλιρο, πρέπει να σπάσουν τα αυτιά τα δικά μου, δηλαδή.
0: Έρχεται ειδοποίηση αυτόματα.
1: Τι είμαι εγώ, ρε πυροσβέστη, για να με έρθει η ειδοποίηση.
0: Έρχεται σε όλα τα κινητά.
1: Τι να κάνω, πάω στο φωτιά, εγώ τώρα να φύγω από εδώ να πάω. Τι να κάνω.
0: Όταν υπάρχουν.
1: Με τρομάζει ο κάθε εφελό, δηλαδή.
0: Όταν γίνεται, ναι, σεισμό.
1: Και τι αμεσώσει.
0: Είναι καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεται ειδοποίηση.
1: Ο σεισμό, άμα γίνει και μετά, τι να την κάνω την ειδοποίηση.
0: Πριν...
1: Σκοπός είναι να μου ήρθε η ειδοποίηση πριν να σηκωθώ να φύγω. Χάτσε ρε φίλε τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Γίνεται ένας σεισμός και γλιτώνεις.
1: Γίνεται
0: ένας σεισμός και γλιτώνεις.
1: Το πιο πιθανό να γλιτώσεις.
0: Ωραία. Και έρχεται τσουνάμι.
1: Και έρχεται
0: τσουνάμι.
1: Από πού να έρθει το τσουνάμι, από την Κατερίνη. Πώς θα έρθει τσουνάμι, δηλαδή.
0: Έρχεται τσουνάμι.
1: Πώς θα έρθει τσουνάμι, δηλαδή.
0: Οπουδήποτε δεν ανάγκη να είσαι εδώ, είσαι κάτω Εύβοια.
1: Είμαι στην Εύβοια και θα έρθει τσουνάμι.
0: Είσαι Πελοπόννησο.
1: Πότε έγινε τσουνάμι στην Πελοπόννησο για να γίνει και τώρα.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Τσουνάμι στην Πελοπόννησο. Έχει καταγεγραμμένο τσουνάμι στην Πελοπόννησο. Πότε έγινε. Άντε πάλι. Πάει εκπομπούλα. Εντάξει, έγινε, άστο. Εντάξει, ναι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: γιατί ναι, είσαι φελός.
1: Ναι, εγώ είμαι φελός. Τώρα σπάσανε τα αυτιά μας και τρομάξαμε τυρ, επειδή δύο φελοί βάλανε φωτιά τα χόρτα στο Φίλιρο. Πρέπει να σπάσει το αυτί το δικό μου τώρα, δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Σεισμός.
0: Το 1956 στην Αμοργό.
1: Τι έγινε στην Αμοργό.
0: Λοιπόν, είχε γίνει ένα σεισμός 7,7.
1: Πού είναι η Αμοργός, δε.
0: Στο Αιγαίο Πελάγος.
1: Που δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω στην Πελοπόννησο είναι αμοργός.
0: Λοιπόν, έγινε αυτή και μάλιστα έφτασε μέχρι τον
1: Κορυφιακό. Πού να ξέρει που είναι η αμοργός αυτό.
0: Στις Κυκλάδες είναι.
1: Και τι σχέση έγινε η Πελοπόννησο με τις Κυκλάδες, θα πούμε.
0: Έφτασε μέχρι την Κόρινθο, το λένε το τσουνάμι.
1: Και τι, τους ειδοποίησαν με αυτό και σώθηκαν.
0: Τότε δεν είχαν.
1: Τι έστειλε, ποιος ήταν τότε.
0: Δεν είχαν τότε.
1: Και τώρα που είναι, τι θα σε σώσει δηλαδή, τουρ.
0: 7,725. Σε ύψος 25 μέτρων έφτασε.
1: Μάλιστα. Και πέθανε κανένας.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει. 53 άτομα.
1: 53 άτομα με,
0: ναι,
1: με 7,7.
0: Ναι.
1: Καλά, δώσε ένα μήνα. Σκοτώνονται με μηχανάκι 63 άτομα.
0: Ποιος διαφωνεί. Λες αν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Και σου λέω ορίστε. Έγινε.
1: 25 μέτρα τσουνάμι τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα μέτρα, 25 μέτρα.
0: Με δουλεύεις, δε.
1: Είναι 25
0: μέτρα. Μια πολυκατοικία τι ύψος έχει.
1: Δεν τη μέτρησα να πούμε.
0: Κοντά στα 15 μέτρα.
1: Πόσο είναι 15 μέτρα?
0: Κοντά στα 15 μέτρα.
1: Μάλιστα. Και τώρα είναι σωστό αυτό που μας έκαναν τώρα. Μιλούσε ο Κάτσης και βαρούσε ένα μικταρτάρ. Δεν πάω να το βάλω στο αθόρυβο.
0: Εδώ δεν χτύπησε και εδώ στο αθόρυβο ήταν.
1: Και πώς είναι αθόρυβο και βαράει να πούμε.
0: Πού να ξέρω.
1: Αυτό είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν πρέπει. Δεν γουστάρω να ακούω τι.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Δες το λίγο.
1: Ναι. Τι.
0: Είναι κλειστά όλα.
1: Τώρα που είναι κλειστά δεν θα βαρέσει.
0: Εννοείται, χτυπούσε, ενώ ήταν κλειστά.
1: Είμαι αντίθετος. Άμα γίνει σεισμός, είναι τελείως άχρηστο.
0: Στη φωτιά, ναι. σε πλημμύρες, χτυπάει. Σε καταρακτώδη βροχή.
1: Και σε σώνει, ε. Μάλιστα.
0: Ρε φίλε, είναι...
1: Σε στήρα αυτό εδώ. Λέω Μητσοτάκης, φύγε μπελά από μένα, εγώ το λακαμά τον... Ναι, εγώ τον ειδοποίησα, τυρ-τυρ-τυρ.
0: Το έχω σκεφτεί.
1: Έλα ρε κόκκινε τώρα, θα με σώσει ο ήχος τώρα να πούμε.
0: Δεν είναι ήχος.
1: Είναι. Τρομακτικός ήχος.
0: Και ειδοποιήσει και σου λέει πού.
1: Πού.
0: Πού θα χτυπήσει το γενικό φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Κακό είναι.
1: Στο σεισμό τι θα με έρθει, θα με πει μισή ώρα πριν που θα χτυπήσει.
0: Θα σου πει για τσουνάμι, δεν σου λέει ότι θα
1: γίνει. Α, μετά το σεισμό. Η πιο άχρηστη επιστήμη.
0: Πυρκαγιά.
1: Άκουσε να δεις εμένα.
0: Πλημμύρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατακτώδη βροχές.
1: Αυτά τα δέχομαι.
0: Ανεμοστρόβιλο.
1: Ναι. Τα δέχομαι όλα.
0: Και σου λέω για το σεισμό, μετά το σεισμό, αν υπάρχει επερχόμενο τσουνάμι. Μάλιστα.
1: Μετά το σεισμό, κόκκινη είναι αργά μετά το σεισμό. Και όσοι.
0: Δεν αμαρτία,
1: αυτή την επιστήμη την οποία εγώ δεν τη δέχομαι είναι αυτή η σεισμολογία να
0: πω.
1: Κατάλαβες. Πρώτα γίνεται ο σεισμός, πέφτει το σπίτι και μετά λέει πόσα ρίχτερ ήταν. Χαίρομαι πολύ από το κούνημα. Μπορώ και εγώ να καταλάβω πόσα ρίχτερ ήταν. Ανάλογα το κούνημα δηλαδή.
0: Το 2010 ή το 2011.
1: Ναι. Άμα είναι κούνημα μωρών είναι 6 ρίχτερ. Άμα είναι κούνημα άλλο είναι 7 ρίχτερ. Άμα είναι κούνημα άλλο είναι 5,5
0: ρίχτερ.
1: Άμα είναι κούνημα βολιάκο είναι 5,8 ρίχτερ. Θα με πει εμένα από το κούνημα. Εγώ από το κούνημα.
0: Ποια είναι η πιο. Ναι, από κούνημα τα ξέρει.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
0: Το κουνά καλά.
1: Εκεί στο Αγενόρο και εσύ το κουνά καλά.
0: Ποια είναι η πιο σμογενή περιοχή του πλανήτη.
1: Ποια είναι πιο?
0: Η πιο σμογενή.
1: Μου φαίνεται το Σαν Φραντζίσκο. Μου φαίνεται.
0: Όχι.
1: Ποιο είναι?
0: Η Ιαπωνία.
1: Κάπου εκεί είναι. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Οι άνθρωποι ενώ τεχνολογικά έχουν κάνει τέτοια έργα ώστε να εμποδίζουν. Σου λέει πόσα μετά χρειάζεται να κτίσουμε, ρε παιδί μου, κάτι προκειμένου να μην ερωτηθούμε. Σου λέει 15 μετά. Το κάνει 25.
1: Ναι.
0: Και το 11,
1: ναι.
0: ενώ το είχαν κάνει 25 μέτρα, πέρασε από πάνω.
1: Ναι.
0: Και χάθηκαν πόσοι άνθρωποι.
1: Όταν ο κεντρικός άξονας τυχής έκανε κρακ τότε. Τότε δεν ήταν.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Τότε δεν ήταν που έκανε κρακ ο κεντρικός άξονας.
0: Θες να γελιοποιήσεις την κουβέντα.
1: Τι να την κάνω.
0: Θυμάσαι.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Επειδή δεν έγινε στο σπίτι σου γι' αυτό.
1: Ναι. Γιατί εσένα σε ενδιαφέρει.
0: Βλέπω...
1: Πλακώσατε τις ρετσίνες με το ψηφίδι και αρχίσατε και φιλοσοφούσατε. Έγινε σεισμός, πόσα εκατοστά φύγαμε από τη γη. Πάρε στα θέματα, μωρέ. Πάρε γραμμές. Πάρε γραμμές, ρε ηχολήπτη μου, λέγε. 2-31-0 όλα 90. Σεισμολόγος λέει. Πρώτα γίνεται ο σεισμός. Μετά σου λέει πόσα ρίχτερ είναι, τον πιάνω Καραμαλή τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, του λέει μην πεις ότι θα πάνω από 6,5 γιατί τα πρόβλημα.
0: Το 2011 έχει γίνει.
1: Ναι. Ακακούς, σεισμολόγοι τώρα. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Καραμαλής, δεν λέμε ονόματα, του λέει όχι πάνω από 6,5 ρίχτερ γιατί
0: 9,1
1: θα πληρώνει η πολιτεία. 9... Άσε με μωρέ να πω τα δικά μας τώρα, 9, ρίχτερ τώρα. Άσε άμα γίνει εδώ το πούμε. Άσε.
0: Το τσουνάμι ήταν 40,5 μέτρα.
1: Μάλιστα. Όσα...
0: Το άλλο το τσουνάμι στην Ταϊλάνδη που είχε φάει σε 3-4 χώρες που είχαν χαθεί. Πόσοι άνθρωποι, το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Καλέστε λίγο τον Στεφανή να τον βγάλουμε. Τι έχει να πει?
1: Για να πει ότι δεν θα πει για τη φωτιά. Φυσικά. Πόσα νταμάρια ήτανε.
0: Άκουσες.
1: Ποιος φελός άφησε τίποτα χόρτα να καίγονται.
0: 40,5 μέτρα.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Δεν έχει με την ανθρώπινη, με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος.
1: Καλύτερα.
0: Στην Ελλάδα ήταν το 2004. Τον ειδικό
1: κύκλο. Βγάλτε τον να πει τον άνθρωπο, να τελειώνουμε. Βγάλτε τον.
0: Εντάξει.
1: Για καλό δεν θα πάρει ο Στεφανής. Δεν θα πει γεννήθηκε ένα παιδί 8 κιλά. Ξέρω εγώ, με γαλανά μάτια.
0: 227.000 άνθρωποι, 898 έχασαν τη ζωή του στον Ινδικό ωκεανό από το τσουνάμι. Σε 14 χώρες.
1: Ωραία. Πάρτε τον Στεφανή.
0: Χρήστε
1: τι γίνεται στο Φίλο και άσε την Ταϊλάνδη τώρα.
3: Με το που φύσηξε, παιδιά, καλησπέρα. Με το που φύσηξε πρώτη φωτιά.
0: Στο Φίλο.
1: Α, στο ρεκόρ, αυτό ήταν.
3: Πίσω από τα κημητήρια, σε ένα ρέμα ξεκίνησε. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική γιατί είναι δασόδη. Ξέρα χόρτα καίει, αλλά έχει χαμηλή βλάστηση, αλλά έχει κοντά.
1: Και είναι η χόρτα, κάνω σκοριά τη εκεί και η χόρτα τίποτα, κάτι τέτοιο.
3: Κώστα, δεν ξέρω από πού πήρε ακόμα, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία.
1: Τίποτα, κάνα χωρικό έτσι. Ναι.
3: Χαμηλή βλάση ή κάτι ίσως να πέταξα, δεν ξέρω.
1: Κάνα χωρικό, κάνα τσιγάρο.
3: Στο ρέμα είναι κοντά στο δρόμο που συνδέει το Φίληρο με μια άλλη περιοχή. Για την ώρα είναι 11 οχήματα της πυροσβεστικής.
1: Α, γερή πυρκαγιά.
3: Ναι, είναι για να την προλάβουν, είναι και καλή, είναι ισχυρός και ο αέρας. Έχει σηκωθεί και ένα αέριο μέσο.
0: Δύο καναντέρ που έχουν στείλει φωτογραφία τώρα.
3: Έτσι. Έχει σηκωθεί και δεύτερο προφανώς είχα την ενημέρωση.
1: Άμα σηκώδε και η Κασκαντέρ.
3: Είναι ο αέρας δυνατός και αυτό ανησυχούν οι θύνοντες, για να μην ξεφύγει από εκεί, και έχουμε άλλα θέματα για την ώρα. Όσο και στην Ρεματιά υπάρχουν, είναι και πιο πολλές οι πιθανότητες να τη σβήσουν. Αν βγει από εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να εξαπλωθεί. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η δύναμη και τα εναέρια, προκειμένου να την εγκλωβίσουν όπως να είναι στην γλώσσα και να τη σβήσουν ουσιαστικά εν την γενέση της. Θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά τα αίτια και την εξέλιξή της σε λίγο.
1: Ωραία. Πολύ καλά.
0: Το καλύτερο είναι το μήνυμα που μου θέλει ο φίλος.
1: Ποιος φίλος?
0: Λέει Γρηγόρη, ευτυχώς το. Την περίοδο 1981-85 δεν είχαμε κινητά.
1: Γιατί, τι θα γινόταν το 81?
0: Θα βαράγανε όπου πήγαινε ο Αντρέας για συγκέντρωση από το σεισμό που γινόταν από τον κόσμο που μάζευε. Έξυπνο μήνυμα. Έξυπνο.
1: Αλλά πωλείτε ακόμα εκείνα τα χρόνια της αλλίωσης του χαρακτήρα σας.
0: Ο φίλος λέει τη σβήσανε κιόλας, μένει εκεί κοντά.
1: Ωραία. Άρα δεν έχει τίποτα το ρεπορτάζ έτσι συγκλονιστικό να είναι.
0: Το σημαντικό είναι ότι δεν έγινε κάτι κακό.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ.
0: Άκουλικο. Εμένα αυτό που.
1: Άμα γινόταν κάτι κακό, είπε... να μην γίνει ποτέ.
0: Εν τη ρήμη του λόγου είπες κάτι το οποίο δεν το είπες. Δεν λέω ότι το είπες κατά λάθος. Το οποίο το πιστεύω.
1: Ότι.
0: Για να είναι καλυμμένοι, δηλαδή τους λέει ο μετεωρολόγος Δραυγόπουλος, ότι παιδιά, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπω και σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ωραία.
0: Θα έχουμε.
1: Καλύφθηκε ο Μητσοτάκης με αυτό.
0: Να τελειώσω. Θα έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού
1: γιατί
0: θα πέσουν και πολύ φτάχνουμε. Βαράει ένα 112, όπως λέγεται. Του λέει είμαστε καλυμμένοι. Βλέπεις ένα ψουλόβρο, δεν γίνεται τίποτα. Λέει και τρία παιδιά βαράει. Του λέω εγώ είμαι καλυμμένος. Το χτύπησα.
1: Σωστό.
0: Όλα καλά.
1: Αυτό είπα.
0: Εγώ το χτύπησα.
1: Ωραία.
0: Πάντως από το να μην ειδοποιούν καθόλου και να κλαίμε για την απώλεια ανθρώπων άνευ λόγου και αιτίας.
1: Κομμάτια το ότι γίνει... μπορεί να γίνει συνωστισμός εκεί και να τσαλαπατηθούν και να κάνουν, δεν το σκέφτεσαι. Να βγουν όλοι μαζί σαν τους κανίβαλους εκεί και να τραχαίνουν.
0: Αυτό, αυτό που λες είναι κάτι άλλο.
1: Τι κάτι
0: είναι
1: άλλο.
0: Είναι σχεδιασμός.
1: Δηλαδή θα γίνει μια κρίση και θα βαράνε και τα κινητά.
0: Αυτό είναι σχεδιασμός.
1: Θα αρχίσουν να τσιρίζουν οι παλαβές. Α! Γιατί στη ψυχραιμία δεν μπορεί να δεις από.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Το σεισμό του 78 που ζήσαμε και οι δύο.
1: Παιδάκια ήμασταν.
0: Γιατί, μικρά παιδιά ήμασταν.
1: 10 χρονών ήμουν εγώ.
0: Έντονα το ζήσαμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το ζήσαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν κινητά? Όχι.
1: Όχι.
0: Φεύγανε σαν τρελοί άνθρωποι με τα αυτοκίνητα.
1: Είχαν μυαλό για να φύγουν.
0: Κοιμηθήκαμε στον Άγιο Θεράποντα οι περισσότεροι.
1: Εγώ πήγα στο Βότσι, στη θεία μου τη Στέλλα. Πιο.
0: Κοιμηθήκαμε όλοι σε εκκλησίες, σε σχολεία, σε οπουδήποτε έξω. Αλλά όχι στο σπίτι.
1: Ιούνιος ήταν, τι θα παθαίναμε.
0: Είπα εγώ ότι πάθαμε κάτι. Λέω, ήτανε κάτι το οποίο το ζήσαμε έντεκα. Έντονα. Έγινε κάτι.
1: Ναι, έγινε.
0: Τι.
1: Μας ξεγέλασαν.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ο σεισμολόγος με τον Καραμαλή.
0: Όχι ο σεισμολόγος.
1: Ο σεισμολόγος.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Το θυμάμαι
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό έγινε για τις αποζημιώσεις.
1: Όχι. Το 6,5 που ήταν 6,8.
0: Από το 6,7.
1: 6,5 δήλωσαν.
0: Το 6,7 γύρει αποζημιώσεις.
1: Ναι. Πήρε ο Καραμαλής τηλέφωνο και το κάνανε 6,5.
0: Δεν ξέρω ποιος πήρε τηλέφωνο.
1: Ας το πω εγώ, Εθνάρχης. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος Εθνάρχης. Πρώτον. Δεύτερον. Ο σεισμολόγος που μας ξεγέλασε. 24 Μαΐου πιο μπροστά είχε γίνει ένα σεισμός 5,7 Ρίχτερ. Και έλεγε αυτός.
0: Ότι είναι ο κύριος
1: σεισμός. Ότι είναι ο κύριος σεισμός. Άρα δύο φορές μας πιάσανε κορόιδο. Το κατάλαβες, κόκκινε. Άντε, μπράβο.
0: Αν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι πολύ καλά.
0: Τότε...
1: Ήμουν μωράκι, παιδάκι ήμουν, αλλά θυμάμαι πολύ καλά.
0: Η παιδί. Πρώτη μέτρηση που είχε έρθει. Ήτανε 6,8 από το.
1: Ιταλικό
0: από
1: το πλοίο.
0: Από τη Στοκχόλμη.
1: Και το πλοίο εδώ έξω.
0: Από τη Στοκχόλμη.
1: Ναι.
0: Από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τη Στοκχόλμη. Από εκεί. Και μετά έγινε ό,τι έγινε.
1: Νουδού είχαμε τότε πάλι. Πάλι νοθή έγινε.
0: Σύμπτωση.
1: Σύμπτωση.
0: Πάμε σε
1: διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Το Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
16: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
18: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
16: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Οι γραμμές βλέπω ότι είναι οι περισσότερες κατελημμένες. Το 2310 και 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Έχει μία γραμμή ελεύθερη. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, για τις μεταγραφές τώρα, ναι. Στον ΠΑΟΚ, με βλέπω πιο πιθανό να δούμε τον Άι Βασίλη τα Χριστούγεννα παρά να πάρουμε κάποιο παίχτη.
0: Πιο πιθανό.
1: Πιο πιθανό να δούμε τον Άι Βασίλη, λέω, τα Χριστούγεννα, παρά να δούμε κάποιο παίχτη.
0: Γιατί το λες?
1: Μα κοίταξε, να σου πω κάτι. Ήδη έχει ξεκινήσει, σε λίγες μέρες έχουμε την προετοιμασία. Μια ομάδα η οποία από τα Χριστούγεννα και μετά έχει τα προβλήματα. Το βλέπω και δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν ακούμε. Το μόνο που ακούσαμε ήταν τις δύο που κάναμε, το Μάτρος και το Βεερίνια. Εσωτερικές είναι στα γραφεία. Εμείς θέλουμε να δούμε παίχτες. Θέλουμε να δούμε τώρα ανθρώπους. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα της εταιρείας, ο οποίος που έχει πολύ καλά κάνει να βάλει το Βεερίνια και το Μάτρος, δύο έμπειρους σε αυτά τα πόστα. Από εκεί πέρα όμως παίχτες δεν έχουμε δει. Μας πρίξαμε τον Γιαννούλη τόσες μέρες. Έτσι ο Γιαννούλης, αλλιώς ο Γιαννούλης. Ποιος Γιαννούλης, ποιος θα φάει 3 εκατομμύρια από τον Γιαννούλη? Ας μου κάνει και τόσο παίχτης, αλλά μας πήξαμε τον Γιαννούλη. Προφέρετε παίχτες να μου βάλω, να κοιτώσετε 2-3 παίχτες να ξέρουμε τι γίνεται. Ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Ναι, γιαννουλιάσαμε με τον Γιαννούλη, φτάνει.
1: Γιαννουλιάσαμε. Φτάνει. Όπου είναι ο Γιαννούλης, έφαγε ο Γιαννούλης.
2: Έκανε κακά ο Γιαννούλης, πήγε στην παραλία Διονυσίου ο Γιαννούλης, πήγε στην παραλία Κατερίνη ο Γιαννούλης. Καλός παίχτης είναι, καλός παίχτης είναι, καλός παίχτης είναι, αλλά πήρε στο Μάτος τον Βιερίνια. Φέρε μου ρε Μάτος, θα πούμε από τη Βραζιλία ένα Γιαννούλη να πούμε. Άντε μας έχετε πρίξει να πούμε. Σωστό.
1: Σε λίγες μέρες κυρία προετοιμασία, παίχτες δεν έχουμε ακούσει. Πότε περίμενε το 15, άκουσαν το Τάμα.
2: Σωστός. Σωστός, επόμενη γραμμή. Σωστός, σωστός. Λέει, μ' αρέσει ο Μάτος και ο Βιερίνια. Όντως, καλή κίνηση τη ΠΑΕ, μπράβο. Αλλά θέλουμε γρηγοράδα. Κοίταξε. Είμαστε μερικοί τύποι. Εγώ είμαι πολύ γρήγορος. Καμιά φορά από τη βιασύνη μου, βέβαια, πέφτω σε λάθη, έτσι. Αλλά μ' αρέσει η ταχύτητα. Αποφάσεις γρήγορα. Αυτά πολλές φορές στην μπάλα πρέπει να είσαι γρήγορος. Δύο πράγματα πρέπει να κάνεις αργά.
0: Να τρως και να κάνεις σεξ.
2: Το είπες. Εσύ τα κάνεις όλα αργά.
0: Είναι θέμα εμπειρίας.
2: Μπράβο. Επόμενη γραμμή.
0: Κάτι έμαθες.
2: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Γιώργος από Λονδίνο.
2: Καλώς.
3: Θέλω να πάρω.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, πάρ' τα κουνούπια, γιατί ήρθε το καλοκαίρι και έχουν αρχίσει και έχονται στο σπίτι μου πάλι και οι μύγες. Άσα τα υπόλοιπα, επειδή δεν τα πειράζεις εσύ, έχουν αρχίσει και έχονται σε μένα.
2: Εγώ δεν σκοτώνω μύγα. Δεν σκοτώνω κουνούπι, δεν σκοτώνω κατσαρίδα, δεν σκοτώνω ποντίκι, δεν κάνω τίποτα.
3: Και έρχονται σε μένα. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, επειδή άκουσα κάτι που είπες, εντάξει, εκεί στο κόκκινο, το οποίο είπες για το Πασόκ, είπες, πώς το είπες, ναι, κάτι είπες για το Πασόκ, του Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι.
2: Η αλλίωση του χαρακτήρα του Έλληνα, ναι, η αλλίωση.
3: Ναι. Ναι. Είναι γεγονός, πραγματικότητα, επί Ανδρέα Παπαδρέου δεν επιβιώναν οι φελοί. Ενώ επί το νέου συστήματος τώρα που υπάρχει το καινούριο, όλοι αυτοί οι τύποτες που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, δυστυχώς επιβιώνουν. Αυτό είναι πραγματικότητα. Επί Ανδρέα Παπαδρέου αυτοί δεν επιβιώνανε. Επιβιώναν οι αξιόλογοι. Επί Ανδρέα Παπαδρέου, πρόσεξε τι λέω. Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι.
2: Καλά. Έχουν μπει και στο δημόσιο πολύ άχρηστοι επί Ανδρέα Παπαδρέου, τώρα μην λέμε.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι τότε είχαν μπει και πολύ άχρηστοι, ενώ τώρα μπαίνουν μόνο άχρηστοι.
2: Σε αυτό δεν διαφωνώ.
3: Διαφορά.
2: Ναι.
3: Έτσι. Πάει και αυτό. Ένα τρίτο άκουσα. Εκεί με ακούει ο κόκκινος κόκκινο, με ακούσει ή είσαι εκτός προγράμματος?
0: Πολύ καλά.
2: Ακούει.
3: Ναι. Γιατί είπατε για τον μπάσκετ θα είναι, λέει, Ολυμπιακός. Αυτό που έκανε στο μπάσκετ στο Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα να χάσει, η ιστορία το έγραψε. Ήρθα στο εξοχικό και το δικό σου το σπίτι νοικιάστηκε.
2: Καλά τώρα, άμα του κάνει και αυτή τη μαγιά του και το κάνει 3-1 τώρα, είναι...
3: Το σπίτι νοικιάστηκε, ναι. Όπως νοικιάστηκε και τη ΣΑΕ, και περιμένω να φτιάξει και το Βοτανικό για να νοικιάσω άλλο ένα ακόμα. Στο
2: Νάτα, νάτα, νάτα, λοιπόν, νάτα, νάτα.
3: Και για να τελειώσω.
2: Νάτα.
3: Φίλε, κοκκινά, άκουσε με κάτι. Οι δηλώσεις του Αταμάν είναι ατυχείς, όχι γιατί αν έχει Ολυμπιακός Έλληνες παίκτες, αν παίζουν ή όχι. Είναι ατυχείς γιατί κατακρίνει που σηκωθήκαν οι ελληνικές σημαίες σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα που παίζαν δύο ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται.
3: Αυτό είναι το
2: Έλα ρε τον Γκριζολίκο τώρα μου κάνει και προπαγάνδες μέσα εδώ. Και τον ανέχεται ο Τράκης να πούμε. Τον ανέχεται ο Τράκης να πούμε. Έλα. Εντάξει.
3: Αν έχει λοιπόν παίχτες ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΙΑΕΚ, οποιοδήποτε ο Πανιόνιος, είναι άλλη συζήτηση. Και αν κάποιος προπονητής, ο οποίος είναι Τούρκος Γκρίζος Λύκος, όπως λέει εκεί ο συγκεκριμένος Λαυτόπουλος, και έχει δίκιο, μαζί του είμαι, ο Κώστας, κάθεται και κάνει σχόλιο και λέει μη σηκώνετε ελληνικές σημαίες, μη σηκώνετε, πού είναι να μη σηκώσουμε ρε, στον Περέα μέσα. Δεν είναι Αθήνα, μέσα στην Ελλάδα να σηκώνουμε ελληνικές
2: σημαίες. Πήγε ρε άπλητε πες τον από εδώ. Καλά τα λες, καλά τα λες.
3: Κόκκινα μ' ακούσεις εκεί ρε,
0: Γιώργο, θες να κάνεις την ηλικία, λες, εγώ το έδωσα πρώτος, δεύτερος έρχεσαι.
2: Το Γιώργο.
0: Δεύτερος έρχεσαι.
3: Ρε φίλε.
0: Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός και... Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός και το Τάσιρα.
3: Φίλε, δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις του στυλ ότι προσπαθούν και να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που ακούω, οι οποίοι λένε δίκιο έχει, μωρέ, δεν πες και κανένα.
0: Ποιος έχει δίκιο, φίλε, πλάκα μου.
3: Και ελληνικές σημαίες θα σηκώνονται και εθνικοί ύμνοι θα τους ακούτε και θα κάθεσε και προσοχή. Τουλάχιστον στον Πειραιά, αταμάν, θα ακούσει τον εθνικό ύμνο χωρίς να είμαι ούτε δεξιός, ούτε φασίστας, είμαι Έλληνας, ρε. Και απαγορεύω εγώ να έρχεται να μου κάνει κατήχηση ο κάθε γηδοβοσκός που ήρθε από τα έγκατα της γης, που όταν άντε να μην αλλιώ να μας κάνει και σχόλια στη χώρα μας. Μπορεί να πάει ο Παντζόκας όταν πει αυτά στην Τουρκία.
0: Δεν υιοθετούμε το γηδοβοσκός.
2: Καλά, εντάξει, γηδοβοσκός. Εντάξει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Φιλιά, φιλιά, τα λέμε, τα λέμε. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λες τώρα κάνεις γηδοβοσκός να διαμαρτυρηθεί. Ναι, ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα. Επόμενη γραμμή, επόμενη γραμμή.
2: Τον έκοψες κόκκινη δημοκράτη.
0: Εννοείται.
2: Χριστιανοδημοκράτη.
0: Είπα ένα μήνα είναι εκτός.
2: Και από πότε μετράει ο μήνας?
0: Έχει μια εβδομάδα.
2: Άρα τρεις εβδομάδες έχει.
0: Άλλη τρεις εβδομάδες. Ναι.
2: Μάλιστα. Φασίστας είσαι.
0: Καθόλου.
2: Όχι. Πολύ... Σε... Έβρισε.
0: Και πολύ επίοικη.
2: Σε έβρισε.
0: Και χειρότερο είναι.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Αυτά κάνουν τα μονοπόλια, κύριε, στα ραδιόφωνα. Άμα έχει άλλα δύο ραδιόφωνα θα τον είχε γλύψει. Έλα, ναι, έλα αυτέ ναι, μου. Αυτό, από έλα. Έλα, πολιτή μου, κατάλαβες, είναι τα μονοπόλια να πούμε, κατάλαβες. Από αυτούς είναι, να πούμε. Μάλιστα.
4: Ναι.
2: Ακούμε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Θέλω λίγο, επειδή είπε και ο προηγούμενος που έλεγε για το Γιαννούλη και όλα αυτά. Παιδιά, αυτό πρέπει να καταλάβουμε στο ΠΑΟΚ, ότι εμείς έχουμε κουραστεί πλέον. Κάθε χρόνο είναι μια καινούργια ταινία η οποία είναι με το ίδιο story όμως. Κάθε χρόνο.
2: Ναι, αλλά έχεις πάρει πρωταθλήματα κύμπαλα και η κούραση ίσως να πούμε έχει και ένα καλό μασάζ να πούμε κάθε φορά.
4: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Προς Θεού. Δεν λέει κανείς όχι. Είναι, ξεκινάει η προετοιμασία, δεν έχουν ανακοινώσει τίποτε. Ούτε με νοιάζει αν έρθει ο Μάτος και αν μείνει ο Βιερίνια, αδερφέ. Κανέναν πλέον. Έχουν κουράσει. Προσπαθούν να κερδίσουν τους εντυπώσεις με όλα αυτά, αλλά δεν κερδίζουν τίποτα. Ούτε μία μεταγραφή. Ακούστηκε κάτι. Ξεκινάει. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε προπονητή. Και ποιο θα έχουμε προπονητή.
0: Έχεις προπονητή.
4: Κάθε μέρα λένε ότι δεν θα είναι.
0: Έχεις προπονητή.
2: Έχει προπονητή, αλλά έχει περάσει μια τέτοια ατμόσφαιρα ότι δεν θα έχει.
0: Δεν διαφωνώ. Έχεις όμως.
4: Κάναμε την προχθές το βράδυ, Βιερίνια, Μάτος, Κοντζάρεβα, Παπαμίκος. Ο προπονητής δεν ήταν μέσα, για προχθές το βράδυ μιλάω.
2: Ήταν και ο κύριος Σαββίδης από το Skype.
4: Μπορεί.
2: Όχι, ήταν, ήταν.
4: Τον αναιρούν μόνοι τους. Ναι. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι κάθε χρόνο όμως, θα θυμάσαι. Περιμένουν να δούνε αν θα περάσουν σε κάποιο όμιλο για να πάνε να κάνουν τελευταία στιγμή δύο μεταγραφές Γκοντζάρεβα ή να τον πιέσουν όπως πέρσι για να μπορέσει να κρατήσει τον Κωνσταντέλια και να φέρει τον Ζαφίρι γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
2: Γκοντζάρεβα. Κοντζάρεβα έχει υποβαθμιστεί, αλλά βλέπω στα ραντεβού πηγαίνει.
4: Βέβαια τώρα, από αυτό το οικονομικό αυτή είναι, εσύ Κώστα. Το οικονομικό αυτή είναι.
2: Απλά δεν μπορεί να μιλάει με μάνατζερ πια και να κλείνει μεταγραφές, να πούμε. Γιατί ο Σαββίδης, να πούμε, δεν γουστάρισε αυτά που έχει κάνει η κυρία Κοντζάρεβα. Και την έβαλε στον πάγο και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Λέω εγώ τώρα, παιδί.
4: Νομίζω πως όλοι οι παοξίδες είναι ευγνώμονες προς τον Σαββίδη. Προς Θεού, έτσι. Αλλά άμα δεν μπορεί.
2: Ανησυχούν, εντάξει.
4: Εντάξει, οκ. Δηλαδή από την άλλη μεριά άλλο σηκώνει λεφτά πιο πολλά στο μπάσκετ από ότι θα μπει στο ποδόσφαιρο.
2: Αμάν. Να τη σύγκριση. Να τη σύγκριση. Ναι.
4: Εγώ δεν είμαι ούτε σαββιδικό ούτε μισθακίδη. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ, αλλά συγκρίνει, συγκρίνει. Δεν κακό. Δεν κακό. Τα λέμε, τα λέμε, φιλιά. Τα λέμε. Δεν είναι κακό. Επόμενη. Είδε η σύγκριση αμέσω, Γρηγόρη.
0: Και πού τα λένε. Βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο θα πει.
2: Σε ποιον ρε.
0: Σε μένα, ναι. Άλλο που δεν θέλει.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα και στου δυο σα.
2: Νάτο.
0: Καλώ το Βασίλη.
2: Γεια Βασίλη.
5: Είσαστε καλά, ρε μάγκε.
2: Τώρα είμαστε, ρε.
0: Ε, λέμε.
5: Χαίρομαι. Όχι, ρε, μην απελπίζεστε. Αλλάξτε, παιδιά. Οι εποχέ αλλάξανε.
0: Δηλαδή.
5: Συνειδητοποιήστε το και δώστε μεγάλη προσοχή. Στα φαγητά πλέον βάζουν χημικά και στα τσαμπουάν μέλι με βιταμίνες. Άντε να βρει την άκρη.
2: Και τι να κάνουμε, να μείνουμε ατάιστοι, Γρηγόρη, και άπλητοι. Τι
0: έλα,
2: να
0: κάνουμε.
5: Γρηγόρη, συμφωνώ μέχρι κεραίας με τον γιατρό που έβγαλες πριν από κάνα 20 λεπτά.
0: Δεν έβγαλα μόνος του εκεί.
2: Όχι, το βγάλαμε τον άνθρωπο.
5: Εν πάση περιπτώσει, στον αέρα της εκπομπής, εκεί τον άκουσα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ μόνο με προδιαγραφές τρελάδικου μπορεί να προκόψει. Έτσι πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι τεταρτοπέμπτος. Δεν μπορεί να διοικηθεί, αυτή η ομάδα φυσιολογικά, ρε μάγκες. Είναι η ούγια τέτοια. Είναι το ύφασμα τέτοιο.
2: Η ούγια.
5: Γρηγόρη, όλα τα πράγματα, φίλε, που ομορφαίνουν τη ζωή κάνουν κακό. Δοκίμασέ τα όμως, αξίζει τον κόπο. Μην προσπαθείς να ζεις, ρε φίλε, σαν άρρωστος για να πεθάνεις υγιής. Δεν λέει τίποτα.
2: Στον κόκκινο τα λες αυτά. Ξέρω... Αυτό ζουρούφιξε στα νιάτα του. Δοκίμασε τα πάντα. Τα πάντα.
5: Ράζει τι έκανε στα νιάτα του. Εγώ τον είδα τελευταία σε μια... στο ίντερνετ. Είσαι και βαρύς, φίλε Γρηγόρη, είσαι και χοντρός. Πρέπει να κάνεις δίαιτα.
2: Ο, δεν χοντρός. Το... Χοντρός
5: βαρύς,
2: δεν
5: είναι. Είναι βαρύς. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Λουτσέσκο, είναι πιο πιθανό να δούμε τους κορκόδηλους του Αμαζονίου στην κορφή του Ολύμπου παρά να φύγει ο,
2: παρά να φύγει, ναι, ναι, ναι.
5: Ο Λουτσέσκο είναι ικανός, ο μοναδικός προπονητής που μπορεί να το κάνει, να διώξει το Σαββίδη από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης δεν μπορεί, δεν έχει τη δύναμη να διώξει τον Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο, ο Μητσοτάκης, φίλε Γρηγόρη, κυβερνάει και ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αλλά αυτό που λέει, αν βρει και ο Παπανδρέου μια γκόμενα αεροσυνοδό, είμαστε επισήμως το 1992, ρε
0: μάγκε. Επόμενη γραμμή.
2: Δεν υπάρχει πιο αντιπαθητικός άντρας από τον Σαμαρά. Δηλαδή, αν υπάρχει αντιπαθόμετρο, εκείνο το Σαμαρά δεν μπορεί να το
0: κάνει. Ποιον έχει δίπλα του,
2: ορίστε.
0: Ποιον παίρνει δίπλα του.
2: Ποιον παίρνει δίπλα του.
0: Το Βεντιζέλο.
2: Ο Βεντιζέλο είναι συμπαθητικός. Πολύ.
0: Δεν κατάλαβε γιατί το είπα. Παρακαλώ.
2: Ναι. Συμπαθέστατος. Έλα, φίλε, ναι.
6: Καλό εργαλείο.
2: Όπα.
0: Νάτος, τη Γερμανία, έλα.
2: Έλα.
6: Έλα, εγώ είμαι.
0: Τι είδες, καμιά Μαζεράτη, είδες και είπες καλό εργαλείο.

0: και στο Facebook και στο Instagram.
1: Δεν γίνεται, αφού ψάχνω και δεν βρίσκω, δεν σε βρίσκω.
0: Οι άλλοι πώς με βρήκαν δηλαδή?
2: Κατηγορίες πώς το βρίσκουν και το στέλνουν μηνύματα.
0: Ποιο φωτογραφίες δεν σου στέλνουν?
2: Γυμνές?
0: Όχι, παγιό. Ολόσωμα.
2: Για πες.
1: Ακούς, Κώστα.
2: Έλα.
1: Μία ερώτηση. Ο πρώτος που βγήκε ο γιατρός.
2: Ναι, όχι κτηνίατρος, τρελόγιατρος.
0: Καλά, σε κτηνίατρο πέρα σε πάμε.
1: Αυτό είναι ο γιατρός που σου έκανε την πρώτη επέμβαση?
2: Όχι, όχι. Εκείνος δεν βγαίνει. Όχι.
0: Είναι ο γιατρός που του έκανε την πρώτη διάγνωση.
2: Είναι ο γιατρός που με τρύπησε το χέρι και τον ασβέρκο για να βρει πού είναι το θέμα με μια μικρή.
0: Από πού χάνει.
2: Από πού χάνω λάδια. Και βρήκε μια κύλη, να πούμε, στον πέμπτο σπόνδυλο. Αλλά. Ναι, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Και τον είπε για την περίπτωση της υγείας δεν υπάρχει.
1: Δεν μου λες, Κώστα, μια ερώτηση, μια τελευταία ερώτηση. Είπες το πρωί, όταν σηκώνεις το πρωί, τι κάνεις?
2: Σηκώνομαι με δόσεις, είπα.
0: Και ξανακοιμάται.
1: Ναι, το πρώτο που πας.
2: 6:15 σηκώνομαι.
0: Νομίζω ότι πουλάει τηλεοράσεις, ρε φιλάστο.
2: Κατουράω, μετράω πόσα δευτερόλεπτα είναι το κατουράω. Σταμάτα να μιλήσει άλλο.
0: Παρακολουθεί η δίσκη, ξαναγυμάται.
2: Σταμάτα το φέλο το κόκκινο. Άκου τι κάνω, φίλε.
1: Κανονικά.
2: Κατούριμα κανονικό, ναι. 35,
0: όχι από αυτιά.
2: 35 δευτερολέπτων. Φεύγει μετά 10 λεπτά κοινωνική δικτύωση και ξανακοιμάμαι 3 τέταρτα. Και ξαναξυπνάω πάλι με ξυπνητήρι. Ναι.
1: Α, το κάνει έτσι με πρόγραμμα. Κώστα, μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Άμα σηκωνόμαστε μέσα στα μεσάνυχτα. Για κατόρημα είναι κακός προάγγελος?
2: Κακός προάγγελος είναι. Ναι, είναι κακός προάγγελος.
0: Αν γίνεται συνέχεια, ναι, αν έχεις κνωρία, ναι.
2: Κακός προάγγελος.
1: Μία φορά το βράδυ.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Μία φορά δεν πειράζει. Εγώ 6 και 20.
0: Δεν πρέπει να τρως 3 με 4 ώρες ούτε και να πιεις νερό όμως.
2: Για ποιο λόγο?
0: Ούτε καν νερό πριν κοιμηθείς.
2: Τα λέει τώρα που είναι 55-56. Όταν κατέβαζε τις μπουκάλες στα 30 δεν το έλεγε. Όταν κατέβαζε τις μπουκάλες. Τώρα στα 55 δίνει συμβουλή ο κόκκινος.
0: Μαθαίνω.
2: Όταν κατάπρε τις φιάλες σαν βενζίνη σε φορτηγό, καλά ήταν τότε. Δίνει τώρα συμβουλές.
0: Τι να κάνω. Μαθαίνουμε.
2: Ναι. Αλλά μας ακούν και 30 τώρα και λέει τι λέει αυτός τώρα.
0: Φίλε,
2: θα πιο διαφάω και να κοιμηθώ περδίκη.
0: Είπα εγώ να μην περνάει. Να μην κάνει κάτι.
2: Έλα βρε ψοφίμια τώρα.
0: Ψοφίμια είσαι και φαίνεται.
2: Ήμουν. Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
2: Είμαστε υποψήφια πτώματα. Είμαστε νεκροί με αναστολή.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
2: Α, είναι οι φίλοι μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Χαιρετώ τον κύριο Αναπτόπουλο, ο οποίος είναι πάντα αληθινός, ό,τι λέει. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο λέξεις πολιτικές. Αρχίσατε πάλι με τον Τσίπρα και τον Τσίπρα και τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πέρασε, έφαγε τα ψώνια.
0: Ούτε καν αναφερθήκαμε στο όνομά του.
2: Όχι.
3: Πούλησε τη Μακεδονία, έκανε τα μνημόνια του.
0: Η Μακεδονία πουλήθηκε πολύ πριν από τον κύριο Τσίπρα, κυρία μου.
3: Δεν πουλήθηκε κανείς για να βάλει υπογραφή. Την υπογραφή την έβαλε ο Τσίπρας. Λοιπόν, αφήστε τον στην άκρη τώρα, τελείωσε σαν πολιτικός. Πιάσανε το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι αλαζόν πολιτικός.
2: Δεν το γουστάρει μία κανένα στο Σαμαρά.
3: Δεν θα μπορείτε καθόλου να συνενοηθείτε. Αφήστε τον, τελείωσε και ο Σαμαράς. Συνεχίστε τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε μια εξωτερική πολιτική πολύ σωστή, ανέβασε την Ελλάδα. Έχουμε έναν υπέρη πολύ σωστά τη δουλειά του. Φαγωθήκαμε να πάμε να βγάλουμε άλλο, να βγάλουμε τους άλλους, τις γυναίκες που χτυπιούνται ποια θα βγει. Αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άξιζε, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, αντί να πηγαίνουμε προς το 30, κάποιος από αυτούς που δηλώνουν οι πολιτικοί, θα φτάσουμε στο 15 πίσω, θα γυρίσουμε. Νοικοκυρεύτηκε λίγο το κράτος μας. Λίγο δείξαμε νοικοκυροσύνη. Η αστυνομία μας, η οποία συγχαρητήρια, κάνει υπέροχη δουλειά. Τώρα προχθές ακόμη έπιασε τον τρομοκράτη, ο οποίος ήταν έτοιμος να χτυπήσει τουριστικό καράβι από το Ισραήλ και τόσα άλλα. Έχουμε κάποια δύναμη και κάποια εκτίμηση στο εξωτερικό. Ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεν είμαι μητσοτακική.
0: Πού να είστε κιόλας,
3: λέω την αλήθεια.

0: είναι αυτός ο οποίος μας νοικοκύρεψε λίγο. Έπειτα έχουμε δάνεια να πληρώσουμε. Βέβαια η εσωτερική μας πολιτική θέλει λίγο να την προσέξει. Να προσέξει λίγο την καθημερινότητα του Έλληνα. Να κόψει λίγο τους φόρους. Να κατεβάσει τα ενίκια. Να μπορούν τα ζευγάρια, οι άνθρωποι να νοικιάζουν ένα σπίτι, να μπορούν να ζήσουν. Να λίγο την τροφή μας, να μπορούμε να φάμε ένα φρούτο το οποίο έχει γίνει πολυτέλεια. Λίγο ναι, εσωτερικά να μας προσέξει, αλλά εξωτερική πολιτική μας αυτή τη στιγμή είμαστε δυνατοί. Ο Ερντογκάν φωνάζει, έφτασε να φωνάζει και για το Βυζάντιο ακόμη. Θα βγάλουμε κανένα Τσίπρο όπως φαγωθήκαμε και στο τέλος θα σηκωθούμε και θα βρούμε και το μισό Αιγαίο να λείπει, όπως πουλήθηκε η Κύπρος, πώς πουλήθηκε. Δεν είναι δυνατός ο Τσίπρας, δεν έχει δύναμη. Είναι αδύναμος.
1: Ποιος μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, κυρία
0: μου? Αδύναμος πρωθυπουργός.
1: Πού τα ακούσατε για τον κύριο Τσίπρα?
0: Ναι, δεν λέω, γενικά μιλάω για τον
1: κύριο. Αφού είναι τόσο δυνατός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν εφαρμόζει τα 12 μίλια?
0: Λοιπόν, άσε τα 12 μίλια τώρα.
1: Όχι, δεν με απαντάτε, κυρία μου. Γιατί δεν εφαρμόζει τα 12 μίλια?
0: Λεπτό. Μιλάω γενικά. Ο Παπανδρέου ήταν στην εξωτερική, πρόσεχε. Αλλά ο Παπανδρέου διέλυσε το ήθος του Έλληνα. Αυτά που παθαίνουμε σήμερα είναι από την του Παπανδρέου καμώματα.
1: Δεν σας τα είπα καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε η εκπομπή. Ναι. Δεν σας τα έχουν πει καλά. Ψάξτε τα λίγο. Εντάξει. Άλλοι δημιουργήσαν τα χρέη της χώρας. Γιατί φτάσανε στον πάτο. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πρωτοτό και τον Δημήτρη Μπάς Μπαρέλα. Εμείς πρώτο ο Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψηλικατζίδικα δηλαδή?
5: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2392.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
30: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
31: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
32: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
31: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
33: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
34: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
33: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
34: Και?
33: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
34: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
33: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
34: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
33: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε μέρα, παρέα μέχρι και τις 7. Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασβαρέλας, ο Μιλών Κώστας Πεδροντός, Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, ο κύριος Απόστολος Σιρανίδης σήμερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην γραμματεία η Λίλα Ιγκουλιώνη, η οποία τα έχει κάνει όλα άψογα σήμερα. Πρέπει να αποδώσω τα εύσημα, κύριε Δημήτρη Μπασβαρέλα. Καλησπέρα σε όλους σε μια εκπομπή γεμάτη ρεπορτάζ, σε μια εκπομπή που είναι απολύτως λογικό να κυριαρχεί ένα όνομα. Δημήτρης Γιαννούλης. Εξελίξεις από το πρωί. Με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει την προσφορά του προς την Augsburg 3-1 εκατομμύρια ευρώ και τον Ολυμπιακό λίγες ώρες μετά να αποσύρει την προσφορά του προς τον ποδοσφαιριστή και τη γερμανική ομάδα, διότι ζήτησε χρόνο από τον Γιαννούλη. Μάλλον ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο από τον Ολυμπιακό, δεν ήθελε να απαντήσει άμεσα. Ο Ολυμπιακός ήθελε άμεση απάντηση από τον Δημήτρη τον Γιαννούλη και μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι αν έλεγε το ναι, σχεδίαζε να τον ζητήσει να κατεβεί άμεσα, να πάει άμεσα στην Αθήνα, στον Πειραιά, για να υπογράψει. Ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο, ξεκάθαρα έστειλε το μήνυμα με τον τρόπο του ότι προτιμά τον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Το ενδιαφέρον πλέον στο ρεπορτάζ, γιατί είμαστε στην καρδιά της υπόθεσης, στην καρδιά του ρεπορτάζ, είναι πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα η Augsburg, η οποία έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή για 2 ακόμη χρόνια, και τι ακριβώς θα κάνει και ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πείσει τους Γερμανούς, μιας και έχει σύμμαχο τον Δημήτρη Γιαννούλη για να τον φέρει στην Τούμπα. Αυτό είναι το κυρίω θέμα της εκπομπής. Δεν είναι το μόνο, Δημήτρη. Έτσι, έχουμε και Ηρακλή αδειοδότηση. Έχουμε και τον Άρη, ο οποίος μας ανακοίνωσε λεπτομέρειες της παρουσίας της Πανούλη. Έτσι. Την οποία περιμένει πώς και πώς ο αριανός κόσμος. Και φυσικά έχουμε να πούμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για τον μπασκετικό ΠΑΟ, γιατί έχουμε μια συνέντευξη σήμερα που τη χρωστάμε από χθες για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, τον Χάτζιντς. Και νομίζω ότι καλό σιγά σιγά να μπούμε στα ενδότερα της εκπομπής, γιατί ο κόσμος αδειμονεί να μάθει τα νέα για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πάμε, Γιώργο Καστάνη. Πάμε, Γιώργο Καστάνη, ο οποίος πριν από λίγο έκανε μια αποκάλυψη στο metrosport.gr και νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε με αυτό, γιατί δίνει τον επόμενο τόνο, το επόμενο βήμα στην υπόθεση Γιαννούλη. Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στην Τάνια, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θα προσθέσω στην όλη κουβέντα και ένα ακόμα όνομα. Στο metrosport.gr πράγματι γράφουμε ότι ο Chief Executive Officer, ο υπονομαζόμενος CEO της Augsburg, της γερμανικής ομάδος, ο κύριος Μίχαελ Στρίελ, αυτή την χρονική περίοδο, σήμερα, εν πάση περιπτώσει, κάνει τις διακοπές του στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Και αυτό μάλιστα το εκμεύσαμε ως πληροφορία από άνθρωπο της ίδιας της ομάδος, της Augsburg. Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Γιαννούλη και ο ΠΑΟΚ επί της ουσίας στην Ελλάδα είναι ο μόνος παίκτης που τον διεκδικεί, γιατί αυτή είναι και η επιθυμία του ιδίου του ποδοσφαιριστή, του Δημήτρη του Γιαννούλη. Ερευνήσαμε λίγο περισσότερο την υπόθεση, μάθαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τον κύριο Μίχαελ Στρίελ, τον 42χρονο Γερμανό CEO της Augsburg. Και η έξτρα πληροφορία που μας δόθηκε ήταν ότι συναντάται, δεν μας προσδιορίσε ο συνομιλητής μας το πότε ακριβώς, αλλά θα συναντηθεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Με ποιους ανθρώπους του ΠΑΟΚ επίσης δεν μας διευκρίνησε. Πληροφορούμε επίσης ότι ο αρχηγός της, εκτός από τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, που κάλλιστα μπορεί να σύστησε τον κύριο Μίχαελ Στρίελ, τον CEO της Augsburg, να κάνει τις διακοπές του στη Χαλκιδική, πιερία Χαλκιδική, του είπε και επέλεξε Χαλκιδική, ο αρχηγός της Augsburg, ο Τζέφρι Χουβελιού, ο οποίος παντρεύτηκε Ελληνίδα και έχει, νομίζω, το σπίτι εκεί, το οικογενειακό του είναι στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, mm-hmm, στην Σίβηρη, είναι ένας ακόμη, αν θέλετε, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη μεσάζων, ο οποίος έψησε τον CEO της Augsburg να κάνει τις διακοπές του εκεί. Αλλά τώρα η παρουσία του στην Χαλκιδική, δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο, πιθανολογούμε, σημαίνει αυτές τις, ή μπορεί να σηματοδοτήσει αυτές τις εξελίξεις τις οποίες περιγράφουμε. Δεδομένο είναι ότι, και αυτό προκύπτει ως μορφή πληροφορίας από την ίδια την γερμανική ομάδα, ότι ο ΣΕΟ της Augsburg θα συναντηθεί με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βιερίνια, που ξέρει τα γερμανικά.
0: Ναι, και η κυρία Γοντζαρόβα, ναι, που έχει τα οικονομικά.
1: Ναι, θα δούμε. Ναι, ακριβώς, ή αν θα είναι κάποιος άλλος άνθρωπος της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο, γιατί ήταν straight η πληροφόρηση, ήταν ότι όντως θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει αυτό το θέμα να λύσει. Να λυθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση που ασκεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο Δημήτρης Γιαννούλης, στην επιθυμία του, είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη, να έρθει στον ΠΑΟΚ, να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, είναι αυτή που προφανώς πείθει και τους ίδιους τους υψηλά ιστάμενους εκπροσώπους της Augsburg. Ο ΣΕΟ είναι ο ανώτερος, ο επικεφαλής της ομάδος, ένα σκαλοπάτι κάτω από τον ιδιοκτήτη, για παράδειγμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Είναι γεγονός ότι η Augsburg ζητούσε αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε ή, εν πάση περιπτώσει, βελτίωσε την αρχική του προσφορά και έχει φτάσει στα 3+1 εκατομμύρια, το ένα με τη μορφή μπόνους. Ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ έχει δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει θέμα οικονομικής διαφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στο Γιαννούλη, εφόσον τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, και αντιλαμβάνεστε ότι περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Γιώργο, βάλε μία ανατελεία, γιατί ακριβώς αυτή την πληροφορία που έδωσες εσύ και έδωσες και το παραπάνω για το ρεπορτάζ, για το ραντεβού που θα έρχεται με τους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ, μου την είχε μεταφέρει ο Γιώργος ο Βαβρίτσας. Μάλιστα μου είπε ότι είναι μια εβδομάδα εδώ ΣΕΟ της Augsburg, οπότε πάμε στο Γιώργο του Βαβρίτσα. Έχει το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω η Augsburg έχει φροντίσει ήδη να ενημερώσει για το ποια είναι η στάση της από την ώρα που έχει αποσυρθεί και ο Ολυμπιακός, γιατί προφανώς ρωτήθηκε και από τους ρεπόρτερ. Γιώργος Βαβρίτσας από το Κίκερ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο Θεσσαλονίκη. Ναι, το επίκεντρο φαίνεται Χαλκιδική και εντάξει, είναι άλλο πράγμα το να κάνει κάποιες διακοπές εκεί και άλλο πράγμα το η ομάδα συγκεκριμένη. Με ποια ομάδα συζητάει και πώς έχουν τα πράγματα με το Γιαννούλη. Λοιπόν, η πληροφόρηση από την ομάδα τη γερμανική είναι ότι η Augsburg αυτές τις μέρες συζητάει εντατικά και με πολύ σοβαρότητα με 4 ομάδες.
0: Mm-hmm. 4.
2: Έτσι.
0: 4 ομάδες, ναι.
2: 4 ομάδες. Αν υποθέσουμε ότι μία είναι ο ΠΑΟΚ, μία είναι ο Ολυμπιακός, ήταν, είναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν άλλες δύο.
0: Mm-hmm,
2: να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, επειδή γράφτηκε και πολύ τονίστηκε και το κείμενό μας την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Αγγλική ομάδα. Και, ναι, ναι.
2: Ναι, και συνδυασμό με αυτό γράφτηκε ότι το ΚΙΚΑ έγραψε την Coventry. Το ΚΙΚΑ δεν έγραψε ποτέ την Coventry.
0: Ωραία.
2: Έτσι δεν το λέω για εσάς. Το λέω για όσους πήραν και το απόκομα. Και ενώ στο κείμενο φαίνεται ότι ξεκάθαρα δεν υπήρχε πουθενά Coventry, κάτω γράφαμε Coventry. Τέλος πάντων, η ενημέρωση που έχω εγώ εδώ και μέρες είναι ότι, και στο οποίο Κώστα νομίζω, είναι ότι τουλάχιστον μια αγγλική ομάδα έχει ευρωπαϊκή συμμετοχή.
0: Ναι, μιλάμε για ομάδα λες η οποία έχει κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και νομίζω είναι από Brighton, ναι, και πάνω. Brighton, Bournemouth και πιο πάνω.
2: Είναι διαλόγου.
0: Ναι, έχει αρκετές. Premier League έχει αρκετές.
2: Έχει αρκετές. Λοιπόν, η γερμανική ομάδα συζητάει με τις 4 ομάδες εντατικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή με καμία. Κάτι που για μένα σημαίνει ότι δεν υπήρχε ούτε χτες συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Έτσι, όταν σήμερα δεν υπάρχει, προφανώς δεν υπήρχε χτες.
0: Ναι. Αυτό μεταφερόταν, να το πω, μεταφερόταν χθες και από την πλευρά του παίκτη. Πλευρά του παίκτη ουδέποτε είπε ότι εμείς συμφωνήσαμε με τον Ολυμπιακό ή ότι συμφώνησε ο Ολυμπιακός με την Augsburg. Έτσι.
2: Έτσι. Η ομάδα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει συμφωνήσει με καμία από τις 4, συζητά και με τις 4 εντατικά. Θα κοιτάξει φυσικά το καλύτερο για τα συμφέροντά της και το σημαντικό για μένα, αν δεν έρθει η πρόταση που θα την ικανοποιεί, και νομίζω ότι προς και τις 4 έχει τονίσει ποια είναι η πρόταση που την ικανοποιεί, ο παίκτης θα μείνει στην Augsburg με την οποία έχει συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Άρα λες ότι ουσιαστικά η Augsburg λέει ότι ναι, μιλάμε, ναι, είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε διαπραγμάτευση, αλλά εμείς ορίζουμε το ποσό. Εμείς ξέρουμε, τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι αυτό το ποσό, η απέτηση της Augsburg είναι λίγο πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Ή κάπου εκεί, τέλος πάντων, στα 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν προκύπτει αυτό από το ρεπορτάζ.
2: Ναι, αυτό. Και αν τώρα το μπουν, ξέρω εγώ, λέω εγώ θεωρητικά τα δύο ομάδες σε πληστηριασμό και τα 5,5 γίνουν 6,2, δεν θα χαλάσει η διάοξο.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Έτσι πάει αυτό. Αλλά βρίσκεται με βάση αυτό που λέει ο Βάλα και δεν έχω κανένα λόγο να μην την πιστεύω, γιατί ειδικά στο κομμάτι Αγγλία που στον ελληνικό τύπο το υποτιμάμε λίγο, και εννοώ γενικά και δεν εννοώ εσάς συγκεκριμένα σαν μετροστό και μετρόπολης, αλλά γενικά. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να μπει εντελώς θεωρητικά μία από τις καλές. Θέση Brighton, θέση Brighton, θέση Bournemouth, θέση Bournemouth, θέση Aston
0: Villa. Κοίταξε, οι ομάδες είναι να τις πούμε τη σειρά. Αφήνω λογικά Arsenal, Manchester City, Manchester United έξω, που είναι η πρώτη γραμμή, Aston Villa ας πούμε. Είναι η Liverpool, ας πούμε ότι και η Liverpool, ok, παίρνει πιο ακριβούς παίκτες. Είναι τρεις ομάδες, Bournemouth, Sunderland, Brighton. Και νομίζω και η Crystal Palace που πήρε το conference και αυτή έχει δικαίωμα, δεν είναι, να παίξει ο Europa. Ναι, αυτές είναι οι ομάδες.
2: Αν μία από αυτές τις ομάδες, λέω εγώ τώρα θεωρητικά, δώσει στο Γιαννούλη αντί για 1,2-1,8 και δώσει στην Augsburg αντί για 5-7, δεν κάνει τον deal.
0: Δεν ξέρω, εδώ είναι κρίσιμη στάση του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης δείχνει, εγώ έχω την εξής πληροφορία, Γιώργο. Ο Γιαννούλης λέει ότι αν ήθελε να μείνει στο εξωτερικό, δεν θα κινούσε όλο αυτό το θέμα. Μια χαρά ήταν και στην Άγκσμπουργκ και έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ο Γιαννούλης θέλει για δικούς του λόγους να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θέλει να επαναπατριστεί, θέλει να απολαύσει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια εδώ, να είναι στη Βόρεια Ελλάδα, να είναι στην περιοχή του, να είναι στην ομάδα την οποία δέθηκε και είναι αυτή που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει και την καριέρα μετά στο εξωτερικό, να φύγει με μεταγραφή. Και γενικώς έδειξε ένα δέσιμο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δημόσια έβγαινε και έκανε συνεντεύξεις και έλεγε θα ήθελα να παίξει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω. Καμή και εκεί ποντάρει και ο ΠΑΟΚ. Εκεί ποντάρει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ.
2: Είναι, καμία αντίρρηση αυτό, αλλά παίζει Κώστα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιρνε 1,2 ευρώ, να μην πάνε σε εκατομμύρια, και του δόθηκε ευκαιρία να πάρει 1,8 ή 2.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Εγώ θέλω να πάω στα όμορφα Τρίκαλα.
3: Εντάξει, ας γίνουν αυτές οι προτάσεις, να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα.
0: Εγώ πάντως η πληροφορία λέει ότι και ο Ολυμπιακός του δίνει περισσότερα λεφτά του Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά είπε ΠΑΟΚ.
2: Όταν όμως υπάρχουν 4 ομάδες στο παιχνίδι και οι 2 είναι ελληνικές και οι άλλες 2, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι αγγλικές, στο οικονομικό.
0: Εντάξει, το οικονομικό είναι δεδομένο ότι οι Άγγλοι δεν έχουν πρόβλημα να τα δώσουν τα λεφτά. Ναι. Μάλιστα, άρα είμαστε στην αναμονή να δούμε, για μένα αυτό είναι το κρίσιμο, αν η Augsburg στην πίεση του Γιαννούλη μπορεί να δεχθεί να ρίξει νερό στο κρασί της. Εκεί είναι για μένα το κρίσιμο σημείο.
2: Η αίσθηση δική μου είναι ότι η Augsburg θέλει να πάρει τα χρήματα που έχει ενημερώσει όλους ότι θέλει να πάρει, γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα πέσει τα μήνυμα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Γιώργο Καστάνη, άκουσες και την πληροφορία που δίνει η Augsburg News Reporter, έτσι ότι είναι 4 ομάδες.
1: Είναι εναρμονισμένοι και με αυτά τα οποία λέγαμε, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου, Κώστα Πεντρωτέ, υπό την έννοια ότι η στάση, ναι, η Augsburg βάζει τους κανόνες στο οικονομικό, η Augsburg θέλει τα λεφτά, αλλά θα πρέπει να προσμετρήσει και το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής της. Ο ποδοσφαιριστής της, ο Δημήτρης Γιαννούλης, αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διατεθειμένος να παραμείνει εκεί στην ομάδα. Θέλει να επαναπατριστεί. Νομίζω ότι με τη στάση του λίγο πολύ διευκρίνησε ή ξεκαθάρισε ή φωτογράφησε. Ας το πω έτσι απλά, φωτογράφησε σε ποια ομάδα στην Ελλάδα θέλει να αγωνιστεί. Θέλει να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ. Αν ήθελε να βάλει στο παιχνίδι και τον Ολυμπιακό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν θα ζητούσε περισσότερο χρόνο στην διάθεσή του για να γίνει έτσι ένα, επιτρέψτε μου αυτή την λαϊκή λέξη, νταλαβέρι. Δεν το κάνει αυτό και αυτό πρέπει να του προσμετρηθεί. Το υποστηρίζω διότι έχω διαβάσει και από χθες διάφορα, θα πω, υποτιμητικά σχόλια για τη στάση συμπεριφορά του παίκτη. Ο ποδοσφαιριστής είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι πρέπει να του πιστωθεί το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή έχει πει τα θέλω του. Έχει υποστηρίξει τα θέλω του. Το πού θα καταλήξει η διαπραγμάτευση, αν θα τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, εάν θα ικανοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι η γερμανική ομάδα από τον ΠΑΟΚ ή αντίστροφα, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά όσον αφορά την συμπεριφορά του ιδίου του ποδοσφαιριστή, πρέπει να καταγράψουμε και να αποδεχτούμε όλοι μας, είτε συμφωνούμε είτε όχι, ότι ο ποδοσφαιριστής στήριξε μια έντιμη στάση απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο έντιμη, είναι άκρος ΠΑΟΚτσίδη και Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έδινε μεγαλύτερο συμβόλαιο και όμως ο Γιαννούλης λέει θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Μάλλον του είπε θέλω χρόνο. Εντάξει, δεν το λες έτσι. Το λες κάπως κομψά.
4: Γιώργο.
0: Αλλά ο Γιαννούλης είναι συνεπής σε αυτό που είπε δημόσια. Ότι εγώ θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ και το υποστηρίζει και με τις πράξεις του. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε τώρα.
4: Πριν
1: ρωτήσω ο Δημήτρης ο Μπασμπαρέλας μία διευκρίνηση.
4: Όχι, απλά ήθελα μόνο, Γιώργο, να πω ότι με αφορμή το παζλ το οποίο σχηματίζει ο Γιώργος Αβαβίτσας μέσω της Augsburg, έχω την εντύπωση ότι πέρα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πρέπει να είναι η Κόβεντρη, η οποία βέβαια άσχετα αν έχει πει όχι ο Γιαννούλης, και η άλλη ομάδα, παιδιά, πρέπει να είναι η ΧΑΛ.
0: Ο Γιώργος είπε ότι η πληροφορία δικιά του είναι για ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
4: Δεν ξέρω. Κάπου είχα διαβάσει για ΧΑΛ. Ότι...
0: γράφτηκαν αυτά. Ναι. Γράφτηκαν και για COVID, γράφτηκε, αλλά δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ του Κίκερ. Το δικό του ρεπορτάζ λέει ότι είναι ομάδα ευρωπαϊκή.
4: Ναι, το είπε ο Γιώργος.
0: Γι' αυτό είπα για την Brighton, επειδή η Brighton έχει και Έλληνες. Ναι. Έχει τον Κοστούλα και έχει τον Τζίμα.
4: Ναι, πιθανό,
0: δεν αποκλείται η Brighton να είναι αυτή, αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία που έχει το κίνητρο.
4: Αλλά νομίζω, παιδιά, ότι όλη η συζήτηση ξεκινάει από αυτό το οποίο λέτε, που έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη στάση του ποδοσφαιριστή.
0: Έχει,
4: για μένα αυτό.
0: Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η στάση ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να αλλάξει τα θέλω μιας ομάδας. Έχει αποδειχθεί όταν έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει διάθεση να φύγει ή μάλλον έχει διάθεση να πάει κάπου αλλού. Καταλήγουν οι ομάδες, ίσως να χρειαστεί κάποιος χρόνος, να πείθονται από τον παίκτη ότι ξέρεις, δεν έχει νόημα να τον κρατάμε εδώ, δεν είναι ευχαριστημένος, ας πάρουμε τουλάχιστον τα λεφτά.
4: Απλά δεν η διαφορά, Κώστα, όμως είναι. Άννα, μπράβο, ένα αυτό. Είναι αυτό. Και δεύτερο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι πόσα παιδιά χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα με την Augsburg.
0: Δύο.
4: Δεν έχει έναν χρόνο συμβόλαιο. Άρα η Augsburg είναι σε θέση ισχύω όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Είναι, σε όσον αφορά ναι. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε για κάτι άλλο, το οποίο νομίζω μέσω πλήρης σαφώς το είπε και ο Κώστας, ο Πετρούτος. Ποιο είναι αυτό. Όταν ρώτησα χθες το βράδυ αργά και σήμερα το πρωί δύο διαφορετικούς ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που γίνονται, πόσο θα περιμένει, ρώτησα, ο Ολυμπιακός.
4: Οπα, έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή του Γιώργου, μπορούμε να το ξαναπάρουμε.
3: Μας το είπε και ο Διονύσης ο Δελής εχθές, ναι, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει.
0: Δεν θα περιμένει πολύ.
3: Δηλαδή θα τελειώσει σε 2-3 μέρες.
0: Μα είναι, σας λέω, ποια είναι η πληροφορία. Η πληροφορία λέει ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, αν έπαιρνε το τελικό και του Γιαννούλη, είχε αποφασίσει να το κατεβάσει το απόγευμα στον Πειραιά για να υπογράψει απόψε.
4: Ναι, ναι.
0: Σήμερα δηλαδή να τελειώνει η μεταγραφή. Ναι. Αυτό ήθελε ο Ολυμπιακός.
4: Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ζήτησε ο Γιαννούλης χρόνο.
3: Εντάξει, εχθές να σου πω κάτι. Είναι. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πριν κάνουν την πρόταση την καινούρια, σίγουρα μιλήσανε με τον παίκτη του. Είπανε, περίμενε, θα κάνουμε νέα πρόταση. Σίγουρα. Νέα πρόταση.
4: Έτσι δεν είναι όλο το παζλ και όλο το.
3: Και γι' αυτό Γιαννούλη ζήτησε χρόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το
4: ρεπορτάζ. Αυτό που λέει ο Κώστας και ο Γιώργος Στάνια έχουν απόλυτο δίκιο. Όλα ξεκινούν από τη στάση του ποδοσφαιριστή.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό τον παίκτη.
4: Θέλει ακριβώς. Το είχατε πει από την αρχή όταν
0: εσύ. Αυτό το κομμάτι, εγώ παραδοσιακά το θυμάμαι, από, ειδικά στην εποχή Σαββίδη, αλλά το έκανε και από τον Ζαγόρα. Γιατί είναι η πιο safe τακτική για να πάρει παίκτη. Είναι προτιμότερο να πας πρώτα στον παίκτη, να τον πάρεις με το μέρος σου, ναι, να τον έχεις σύμμαχο και στη συνέχεια να τον βγάλεις και μπροστά και να διαπραγματευτείς με μια ομάδα.
4: Απλά το θέμα είναι
0: το κάνει αυτό.
4: Ναι, το κάνει. Το
0: και
4: κάνει.
0: Έχει πετύχει.
4: Μα το
0: κάνει
4: και με τον Γιαννούλη. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ ξέρω ότι πόσο θα πέσει κάτω η Augsburg από την αρχική τη στιγμή που είχε πει ο Γιώργος Βαβίτσας από την αρχή.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
4: Είχε πει για 5 εκατομμύρια.
0: Και να σου πω και κάτι. Πόσο πει κάτω να πάει. Δεν υπάρχει απόλυτο δείκτη. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις μια πρόταση καλή, καλύτερα από μια άλλη, και άλλο να σου πούμε να σου έρθει μια πρόταση με τα διπλά λεφτά. Και τα λεφτά παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά
4: σίγουρα.
0: Δηλαδή τώρα λέμε ότι ο Γιαννούλης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, έτσι. Δεν ξέρουμε αν έρθει μια αγγλική ομάδα και του πει πάρ' 2 εκατομμύρια τι γίνεται.
4: Ναι, φυσικά.
0: Εντάξει,
4: και αυτό είναι θέμα.
0: Πάμε σε διπλάσια ποσά.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι θα πει. Να μην είμαστε απόλυτοι. Εμείς καταγράφουμε αυτή τη στιγμή τη στάση των όλων εμπλεκομένων και αυτή τη στιγμή. Ο Γιαννούλης έδειξε με τη στάση του ξεκάθαρα ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί κανείς να πει το οτιδήποτε στον Κατερινιώτη ΠΑΟΚ. Είναι συνεπής σε αυτό το οποίο είπε δημόσια και το λέω γιατί στο παρελθόν έχουμε ζήσει πάρα πολλές ιστορίες με παίκτες που κάνανε δηλώσεις, που φιλούσαν φανέλες, που πιάναν τα σήματα και τα δείχναν στον κόσμο. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα της πράξης, είχαμε μια τελείως διαφορετική στάση δική τους. Ο Γιαννούλης, αυτό που λέει δημόσια και αυτό που έχει πει σε πολλές συνεντεύξεις, το υποστηρίζει την πράξη. Δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν έρθει μια αγγλική ομάδα και του δώσει τρελά λεφτά, οκ, εκεί δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις πάλι. Με ποια έννοια. Μπορεί να πει, ας κάτσω ένα χρόνο στο εξωτερικό ακόμα. Αλλά στην Ελλάδα, είπε ότι όταν γυρίσω στην Ελλάδα, θα ήθελα να γυρίσω για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Το υποστηρίζει και μπράβο του γιατί είναι συνεπής σε αυτά τα οποία λέει. Δεν μπορεί να πει κανείς Τίποτα στον Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι.
3: Εντάξει, όχι, δεν ξέρουμε και ποιοι λόγοι μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί να είναι σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, προσωπικοί,
0: δημόσια,
3: οι οποίοι να θέλουν να είναι εδώ.
0: Έχουμε ζήσει παίκτη να μιλάει με συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ να κλαίει και την ίδια ώρα να έχει κλείσει ραντεβού στον Πειραιά. Τα έχουμε ζήσει αυτά.
3: Βρε, εννοείται.
0: Γι' αυτό το λέω. Εδώ πέρα είναι συνεπέστατος.
3: Εγώ βάζω την Ελλάδα, ότι μπορεί ο παίκτης για δικούς του λόγους να θέλει να επιστρέψει εδώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, αν γυρίσω, θέλω να το κάνω για τον ΠΑΟΚ και με τη στάση του αυτό υποστηρίζει. Λοιπόν, να πούμε ότι καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα με τα κλιματιστικά Μιντέα από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter. Απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Μιντέα Smart Home, ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Μιντέα, εσάνεσαι σπίτι, διατίθεται από την FG Europe ΑΕ Όμιλος Φιδάκη. Πάμε διάλειμμα.
3: Ναι, πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Οι Happy Days ή τίποτα?
13: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
14: Μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο Θερμοπρόσωψης και Γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Παρασκευάς Ίκε, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
22: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
23: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
22: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
23: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
22: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
23: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
24: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
25: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
26: Oh, τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
28: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
29: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
30: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
31: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
32: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
33: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, ναι, να σας πω κάτι, παιδιά. Μαζί μας σήμερα είναι οι μπανάνες ντολ, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχε δώσει μια συνέντευξη, ήταν 11 Ιανουαρίου του 26, το φετινό έτος. Ο Γιαννουλής, το Γιάννη τον Πάγκο και το Θωμά το Μίχο που έχουν το Lego Balls στο YouTube. Και εκεί είχε ρωτηθεί για το ενδεχόμενο επιστροφή στην Ελλάδα, είχε δείξει ότι θέλει να γυρίσει κλπ. Και λέει, το καλοκαίρι που έμεινα ελεύθερο σκεφτόμουν πολύ θα ήθελα να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα να παίξω μια ομάδα πρωταγωνιστή κλπ. Δεν μπόρεσε, πήγε στη Γερμανία. Και λέει, το θέλω πιο πολύ από ό,τι το ήθελα πριν, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά όπως σου είπα και πριν, δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα 34 χρονών, απλά για να κλείσω την καριέρα μου και να πούνε, α, εντάξει, ήρθε και αυτός για έναν χρόνο. Αλλά ήθελα να μείνω κι άλλο στο εξωτερικό. Είμαι ευχαριστημένος, δικαιωμένος με την απόφασή μου. Και όταν το ρωτήσα για τον ΠΑΟΚ, είχε πει το εξής, να το θυμίσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που έχει αρχίσει να γράφεται αρκετά έντονα, γιατί γραφόταν και το Γενάρη, θυμάστε, με σταματάνε στον δρόμο όταν με βρίσκουν και δέχομαι και μηνύματα. Μου λένε έλα πίσω στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Εγώ απαντάω σύντομα. Το πόσο σύντομα είναι αυτό και αν θα γίνει δεν ξέρω, αλλά πρέπει να βγω από τη δύσκολη θέση, γιατί όταν σε σταματάει κάποιος δεν μπορώ να του λέω ψέματα, ναι έρχομαι, δεν έρχομαι. Οπότε απαντάω μια λέξη σύντομα. Και λέει, πρόσεξε τι λέει, ότι δεν ξέρει αν θα γίνει, γιατί έχει 2 ακόμα χρόνια συμβόλαιο και εξαρτάται και από την ομάδα του αυτό. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνει μεταγραφή. Δηλαδή περιγράφει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βιώνει τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή το εμπόδιο στην όλη η κατάσταση είναι η Augsburg.
0: Το Γενάρη
1: είναι η στάση
0: για αυτό το οποίο ζει τώρα.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι υπάρχει μια έκκληση έτσι για βοήθεια. Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου. Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για... Μισό λεπτό λίγο τώρα, γιατί...
0: Για αιμοπετάλια. Αιμοδοσία είναι αποκλειστικά στο ΑΧΕΠΑ, να πούμε, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης να θυμίσω ότι Μιλάνο για σιόπινγκ και ιταλικό στυλ, ή Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο η Aegean πετά απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζεις όλα από κοντά. Μπες τώρα στο aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου.
2: Να προσθέσω γι' αυτό για την αιμοδοσία που είπες πριν, Δημήτρη, ότι η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι δεν θα μπορούσε στην παρούσα φάση να είναι ένας καλύτερος συνομιλητής για τον Γιαννούλη από τον προπονητή, ο οποίος του είχε δώσει τη δυνατότητα να εκτοξευθεί στον Ατρόμητο, γιατί στον Ατρόμητο πραγματικά ο Γιαννούλης έκανε
1: πάνω
0: πολύ
1: από
0: καλή,
1: 50 συμμετοχές.
0: Πολύ καλή πορεία και ανάγκασε εισαγωγικά τον ΠΑΟΚ να τον φέρει, αν θυμάστε, Γενάρη πίσω, τη χρονιά του Double. Είχε παίξει στον τελικό μετά όταν τραυματίστηκε ο Βιερίνια και ήταν πολύ κομβική η παρουσία του Γιαννούλη σε περίοδο που ο Βιερίνια ήταν τραυματισμένος για να παίξει στον τελικό με την ΑΕΚ και να έχει ο ΠΑΟΚ έναν ποιοτικό αριστερό μπακ. Οπότε ο κύριος Νταμίρ Κάναντι, τον οποίο βρίσκουμε στην Κροατία παρότι αυστηριακό, έχει να μας πει πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Mr. Κάναντι, hello. Good afternoon.
3: Hello and good evening.
0: Yes. How are you?
3: I'm very fine. Thank you. Thank you.
0: You said to me before we make the connection that you are in Croatia. So we wait a new team there to cooperate in Croatia?
3: No, I have a small house here.
0: Ah, you have a house.
3: I'm here with my family and my kids are here. So we enjoy the time now together. In football, we don't have that many times this situation. And for this reason, I'm very happy to...
0: Okay. Λοιπόν, είναι στην Κροατία, έχει ένα σπίτι και έχει αγοράσει και έχει και τα παιδιά του, λέει, και από τα σπάνια διαστήματα που είναι όλοι μαζί, γιατί με το ποδόσφαιρο όταν ασχολείσαι δεν έχεις και το χρόνο και αισθάνεται πολύ ωραία που
1: πιστεύω,
0: είναι με την οικογένεια.
1: Πιστεύω, ότι πρέπει να είναι κάπου εκεί στις Δαλματικές Ακτές.
0: Τώρα μην το πιάσουμε, τώρα θα χαθούμε στα γεωγραφικά. Mr. Kennedy, we called you about Dimitris Giannoulis. His name is on the in every website here in Greece because it's a big transfer case this period. There was a fight between PAOK and Olympiakos. Olympiakos has withdrawn his offer, its offer to Augsburg. And now PAOK is negotiating with Augsburg, that also has some offers from abroad, to make the transfer of Giannoulis. First of all, I would like to ask you, if you know personally, if you know from Dimitris Giannoulis, his connection with PAOK, his strong connection with PAOK.
3: Oh, I don't know. I mean, we know that he growing Pauk as a young player, and also when he came in at Domitos as a young boy, he was in loan and for us from Pauk, and after 2-3 years he go back, and you see now he make a very good and great career. And yes, at Domitos was the start for him, but I really don't know if he will go back now to Pauk, or, but you see how important player he is now, not only for this club, also for Greece. And yes, I'm very happy for him that he made this career for his life.
0: Okay. Λοιπόν, το ρώτησα αρχικά αν από τη συνεργασία τους κατάλαβε το δέσιμο του Γιαννούλη με τον Πάουκ. Λέει, κοιτάξτε, εμείς τον πήραμε, λέει, πιτσιρικά του Γιαννούλη. Ξέραμε ότι είχε ανδρωθεί στον Πάουκ και ήρθε ως δανεικός από τον Πάουκ. Αυτό κάτι σημαίνει για τον Πάουκ και τον Γιαννούλη. Βέβαια, στον Ατρόμητο προσέφερε πάρα πολλά, έκανε πολλά πράγματα, εξελίχθηκε εδώ πέρα, επέστρεψε πίσω στον ΠΑΟΚ και εγώ χαίρομαι, λέει, πάρα πολύ που έκανε αυτή την καριέρα μετά, έπαιξε στο εξωτερικό και χαίρομαι να ακούω και αυτά τα μεταγραφικά νέα, γιατί είναι ένας σημαντικός παίκτης και για τον ΠΑΟΚ προφανώς που τον θέλει και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την εθνική. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στην καριέρα του. He is now 31, if I'm not wrong. What do you believe is a good age to go back, to come back to a big Greek team to play for some times, some titles here in Greece?
3: Oh, I think yes, because we watch his career. So I think it's also normal that Olympiakos and Pauk together want that he came in these clubs, and I think he can always help on the left side. I see also some games in Augsburg, because I watch all the time the German football. So I think he's a great player, and he can help both teams, especially with his experience now. He can be also leader now for the Greek national team. So you know, he is at the moment for sure one of the best players, especially in his position as a left back.
0: Το ρώτησα αν θεωρείται είναι η κατάλληλη ηλικία, το κατάλληλο timing για επιστροφή στην Ελλάδα. Λέει σαφέστατα είναι 30 στα 31, ουσιαστικά τον Οκτώβριο κλείνει 31 ο Δημήτρης Γιαννούλης. Πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και είναι πολύ λογικό, λέει, που έδειξαν ενδιαφέρον. Τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ και στην Augsburg σε παιχνίδια. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στη θέση του. Μπορεί μάλιστα στην εθνική να έχει και έναν αρχηγικό ρόλο πλέον. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, μπορεί να προσφέρει πολλά και νομίζω ότι είναι μια στοχευμένη επιλογή.
1: Κωστά, τι θα το συμβούλευε?
0: Your advice?
1: Να κάνει το πιο, θα ήταν το επόμενο βήμα του.
0: If, for example, comes an offer from Premier League, one team from Premier League, as they say, there is also one, at least one offer from Premier League, and there is the offer of PAOK, what would you advise him? To stay abroad or to come back to Greece?
3: I also read for this today special in the German newspapers that he had an offer also from Hull City. I don't know if this is true, but if it's true, I think Premier League is always one of the best leagues in the world. So I think it's always good to play in the Premier League. So I don't know what to say. I think he must to feel the club in which team he can help, in which team he can give his experience now and his qualities. I think
0: The advantage of PAOK is that with PAOK he will compete for titles. Maybe in a Premier League team he will not be in the top team, so the goals will be different. They will not be the same goals.
3: Yes, of course, but we must always see the whole package, you know. I think the Premier League is also financially very very interesting, and I think it's a lot of things. He is now 31. I think he's very, very fit. He's still, he don't have injuries in his career. He can help every team. So I think it's very important that he feels in which team he can help, in which team he can give his experience now. And I think he can give to everybody, to PAOK and to Hull City, or he goes in Olympiakos. I think he's now... how to say, a completely player, you know?
0: Yes,
3: so
0: yes.
3: I think it's for every team what will take him, they will be happy with him. I'm okay. Sure, because also his character is amazing. Always I hear very good things about him. So I think for all the teams he will be for sure... successful situation.
0: Okay. Λοιπόν, του μετέφερα την ερώτηση ο Δημήτρη για το τι συμβούλη θα του έδινε αν είχε, ας πούμε, παράδειγμα μια πρόταση από την Premier League ή από τον ΠΑΟΚ, τι να έκανε. Λέει, η Premier League είναι πάντα Premier League, αυτή είναι η αλήθεια. σου δίνει πολλά πράγματα. Βέβαια του είπε ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει ένα του που δεν θα το έχει, ας πούμε, στις ομάδες λογικά που τον θέλουν, ότι εδώ θα κάνει πρωταθλητισμό, γιατί οι top ομάδες Αγγλίας πάνε σε άλλες μεταγραφές. Λέει, είναι μια παράμετρος αυτή, αλλά από την άλλη υπάρχουν οι οικονομικές παράμετροι, υπάρχουν άλλα ζητήματα, λέει, στην Premier League, πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα. Το θετικό, λέει, με τον Γιαννούλη είναι ότι είναι χρήσιμος για όλους. Με την εμπειρία του και την ποιότητά του μπορεί να προσφέρει και εκεί. Θα μπορούσε άνετα να παίξει και στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που ταιριάζει στον Δημήτρη Γιαννούλη. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, άκουσε κιόλας για τη Χαλ που έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως, γιατί γράφτηκε στην Γερμανία. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ακούω για το χαρακτήρα του. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί με τον Γιαννούλη μου μιλάνε για έναν φανταστικό χαρακτήρα. Ένα παιδί το οποίο είναι, έχει πολύ καλή παρουσία μέσα στο γήπεδο και σαφέστατα μπορεί να βοηθήσει τους πάντες. Μπορεί να είναι χρήσιμο σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Tell us something last about his abilities. What do you think is his best characteristic?
3: Well, the offensive phase. He likes a lot to go in the offensive phase. He's always dangerous now. Also, he scored some goals now in Augsburg in Germany. Yes, I think he's very completely now. Also, of course, he play now in big teams. He learned also to work in the defense, of course. But, you know, he's a very good box-to-box player. His physical conditioning is always perfect. And I think he will be playing the next year still in the highest leagues.
0: If I remember correctly, with you in Atromitos, had made a record in assists, 14 assists in one season.
3: Yes, of course. He was for us a very important player. Nobody believed this because he came very young in this time. And we sell it Katranis, and Katranis was very unhappy. And in the end, I was very happy because Giannoulis was, in the end, a much better player. And so you see which career he has today. And yes, I'm very happy that he was as part of this and he made his career today.
0: Okay. Mr. Kennedy, thanks a lot. We wish you all the best.
3: Thank you a lot.
0: And your future choices.
3: All the best to Saloniki.
0: Thank you, bye-bye. Yeah. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση ήταν για τα δυνατά χαρακτηριστικά του στο παιχνίδι. Λέει, προφανώς, λέει, τα επιθετικά χαρακτηριστικά του Γιαννούλη είναι πάρα πολύ καλά. Στη Γερμανία, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη που σκοράρει κιόλας. Είναι πάρα πολύ παραγωγικός. Φυσικά και ξέρει να μείνεται, γιατί παίζει σε μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι ολοκληρωμένος παίκτης, όπως χαρακτήρισα και προηγουμένως. Και όταν του θύμισα ότι όταν είχε πάει στον Ατρόμητο, μαζί του είχε κάνει ρεκόρ σε ασίστ, είχε βγάλει 14 σε μία σεζόν. Λέει, η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει πολύ νέος τότε στον Ατρόμητο. Δεν πίστευε κανείς ότι θα κάνει αυτή την καριέρα. Μάλιστα, εγώ είχα ενοχληθεί που πουλήσαμε τότε τον Κατράνη και έφυγε ένας παίκτης που τον είχαμε βασικό. Αλλά αποδείχθηκε ο Γιαννούλης πολύ καλύτερος.
1: 100, ναι.
0: Έτσι. Πραγματικά κάλυψε τη θέση και αποδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής. Και έχω να πω, λέει, μόνο τα καλύτερα για εκείνον. Έτσι. Άρα, από τον Νταμίρ Κάναντι, αυτό που προκύπτει, Δημήτρη, είναι ότι ο Γιαννούλης μπορεί να πάει οπουδήποτε αγωνιστικά, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Το πιστεύω.
0: Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση είπε ότι είναι ακόμα και ότι δεν έχει και τραυματισμού στην καριέρα του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον ΣΕΟ της Augsburg. Να δούμε αν μπορεί να προκύψει καμία εντυπωσιακή πρόταση από το εξωτερικό που να αλλάξει τα δεδομένα. Η αλήθεια πάντως είναι, και εγώ κρατάω και το εξής, που σημαίνει ότι υπήρχε ένα διάβλος επικοινωνίας Γιαννούλη ΠΑΟΚ. Το να γίνει αυτή η άρνηση του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό, όχι άρνηση, που τους είπε ότι θέλω χρόνο. Δηλαδή έμεσα τους απομάκρυνε και τους έστειλε προς το να αποσυρθούν. Πότε έγινε αυτό? Έγινε όταν ο ΠΑΟΚ ανέβασε προσφορά.
2: Άρα ήταν, σίγουρα υπήρχε συζήτηση.
0: Υπήρχε ένα συντονισμός και ουσιαστικά θα είπε ο Γιαννούλης ότι εγώ ναι θα βάλω πλάτη, ναι θα αποκρούσω συσσαγωγικά τον Ολυμπιακό. Ανεβάστε και εσείς όμως για να ασκήσουμε μαζί μια πίεση στην Augsburg.
2: Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο έγινε. Ο ΠΑΟΚ επικοινώνησε με τον Γιαννούλη και του είπε: θα κάνουμε νέα πρόταση. Και μετά το μιλήσανε με τον Ολυμπιακό και είπε: ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό θέλω χρόνο.
0: Ναι, ρε, παιδί,
2: έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις.
1: Το,
2: ναι,
1: το ίδιο λέτε.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν είναι αντίθετο. Είπαμε ότι σε μία συνεννόηση γίνανε όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο ότι γίνανε χρονικά. Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτη φορά εγώ είδα φωτογραφία από Μήλο και είπα: αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει τα αλήθεια η Μήλος. Ξέρεις, αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια, τις παραλίες που μοιάζουν το πιο από το φεγγάρι, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Και τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. έως και 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε την θέση σου. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ προς το παρόν. Υπάρχει και μια υπόθεση που πρέπει να την αναφέρουμε, γιατί δεν είπαμε πράγματα, για έναν χαφ Κογκολέζο 27χρονο, τον Αντουάν Μακουμπού, που σύμφωνα με ένα site που ασχολείται με θέματα της Samsung Sport, το Samsung Haber, ο ποδοσφαιριστής, ο 27χρονος Κογκολέζος, ύψους 1,87 μέσος, απασχολεί και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, μιλάει για επίσημο ενδιαφέρον, δηλαδή μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει ήδη κρούσεις στην τουρκική ομάδα και τον έχουν πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.
1: Θέση.
0: Είναι κεντρικός μέσος, είναι και αμυντικός μέσος, παίζει και μπορεί να κουβαλήσει στα μπάλα.
1: Ψάχνει ο ΠΑΟΚ αμυντικό μέσο.
0: Ψάχνει ένα χαφ, σίγουρα ψάχνει ένα χαφ. Το θέμα είναι ότι με βάση αυτά που γράφει στο δημοσίευμα,

0: ποσό, έτσι.
1: Η καλή, η καλή είναι... περίπτωση θα φανεί από το ποσό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
2: όχι, λέω
1: γίνεται...
2: αγωνιστικά, αγωνιστικά.
0: Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Στέλιο Γρηγοριάδη, έτσι να, κάνουμε, να κάνει και ένα σχόλιο για την κατάσταση με τον Γιαννούλη που βρίσκεται στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, προέκυψε και το όνομα του Μακαμπού. Ή να πάμε πρώτα στον, πάμε πρώτα στο Χρήστο, θα μας συγχωρέσει ο Στέλιος. Να πάμε Στεφανής. Ένα λεπτάκι στον Χρήστο Στεφανή για να δούμε τι έγινε με τη φωτιά στο Φίλιο, στα Πεύκα. Έλα, Χρήστο.
3: Καλύτερα, καλύτερα είναι τα πράγματα, παιδιά. Οριοθετήθηκε, λένε, οι τελευταίες πληροφορίες, που σημαίνει ότι είμαστε κοντά στο να τεθεί υπό έστω μερικό έλεγχο. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 ήταν μεγάλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άλλωστε,
1: ήταν άμεση η επέμβαση, Χρήστο.
3: Ναι, γιατί είχε κατεύθυνση προς...
1: κατοικημένες περιοχές.
3: Έκταση, προς δασική έκταση. Ήταν, έκαιγε... χαμηλή βλάστηση όταν εκδηλώθηκε, αλλά είχε μια κατεύθυνση μέσα από το ρέμα βόρειο-ανατολική για να απειλήσει το δάσος, και αυτό ήταν που σήμανε το συναγερμό. Γι' αυτό ήταν 3 τα πυροσβεστικά, 15 τα οχήματα, πυροσβεστικά αεροσκάφη, 15 τα οχήματα, δεκάδες πυροσβέστες και πολλά τα πεζοπόρα την μέρα και εθελοντικές ομάδες. Βοηθάει και ο καιρός, ψυχάλιζε λίγο νωρίτερα, όσο να είναι και αυτό παίζει το ρόλο. Έπεσε και η ένταση του αέρα, αλλά κυρίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν αυτές που την κατάφεραν, έδωσαν τη μάχη τους και κατάφεραν να την οριοθετήσουν με απώλεια μερικές δεκάδες στρέμματα καμένης γης και αυτά χαμηλής βλάσης, ενώ επαναλαμβάνω όχι δάσος, δεν έχει κάψει δάσος συγκεκριμένη φωτιά. Όπως και να έχει, είναι η πρώτη φωτιά όμως τη σεζόν και ίσως είναι ένα προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει, μολονότι είχαμε μια σχετικά μέχρι τώρα τουλάχιστον υγρή και βροχερή άνοιξη. Βλέπετε όταν ανεβαίνουν θερμοκρασίες και υπάρχει αέρας όπως υπήρχε σήμερα, αμέσως είναι πολύ εύκολο να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις φωτιάς που μπορούν να γίνουν απειλητικές. Ευτυχώς ούτε σπίτια κινδύνευσαν, ούτε δραματισμούς είχαμε.
2: Άρα happy end. Να είσαι καλά, Χρήστο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Πάμε στο Στέλιο Γρηγοριάδη. Στέλιο, καλησπέρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι στα μεταγραφικά σύριαλ, καλά το πάει.
4: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε.
2: Για το ποδόσφαιρο με τον Γιαννούλη, αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Είναι ο ΠΑΟΚ και άλλες ξένες ομάδες. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του. Είναι σε μια καλή. Δείχνει σε έναν καλό δρόμο.
4: Δεν νομίζω.
2: Γιατί?
4: Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει μεταγραφές.
2: Α, εγώ λέω για τον Γιαννούλη την υπόθεση. Όχι, γενικά, αν το δεις συνολικά, εννοείται. Εννοείται, αν το δεις συνολικά, έχει αργήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό.
4: Αν αληθεύει ότι είναι σχεδόν διπλάσια η προσφορά του Ολυμπιακού στο Γιαννούλη, ήταν τουλάχιστον, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι θέλει πάση θυσία να έρθει στον ΠΑΟΚ.
2: Εμένα πληροφορία μου, Στέλιο, λέει ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 1,3 και ο ΠΑΟΚ του δίνει γύρω στο εκατομμύριο. Αυτό λέει πληροφορία.
0: Το σημαντικό όμως, Στέλιο, είναι χρόνο, ότι αποσύρθηκε πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί ο παίχτης ζήτησε χρόνο, όπως τουλάχιστον διέρευσε η πλευρά του Ολυμπιακού.
2: Ακόμη και αυτό όμως δεν είναι αμεληταίο, να αφήσει 300-400 χιλιάρια το χρόνο.
4: Ναι, σωστά.
2: Έτσι.
4: Σωστά. Είναι μια διαφορά καλή. Που δείχνει πάντως, θέλω εγώ να πω, επιμένω, η άρνηση του, ή μάλλον το ότι δεν απαντούσε καταφατικά στον Ολυμπιακό Γιαννούλης, και με δεδομένο ότι ήξερε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και έχει προσφορά από τον ΠΑΟΚ, δείχνει ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και να τελειώσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση αργά ή γρήγορα θα κλείσει ευνοϊκά. Τώρα, αν είναι η κατάλληλη επιλογή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και η απάντηση θα δοθεί πάνω στο χόρτο.
2: Ναι. Εντάξει, ο Γιαννούλης νομίζω ότι θέλει να παίξει. Είναι δεδομένο, γιατί είναι συνεπής παίκτης αυτό που κάνει. Το θέμα είναι αν με αυτά τα λεφτά, εκεί μπορεί να το δεχτώ σαν κουβέντα. Μπορούσες να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν άλλον παίκτη με μεγαλύτερο potential σε νεαρότερη ηλικία. Αυτό είναι ίσως ένα ζήτημα. Αυτό, αλλά ότι ο Γιαννούλης θα έρθει και θα παίξει, εγώ είμαι βέβαιος για το Γιαννούλη.
0: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένο, Στέλιο.
4: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που ενθουσιάζει. Παρόλο ότι εγώ τον Γιαννούλη τον συμπαθούσα ανέκαθεν, τον πίστευα, μου άρεσε σαν παίκτη. Μου την έδινε που παίζει ο Τσιμίκας στην Εθνική και όχι αυτός.
0: Σωστό.
4: Να σου πω, είμαι με τον Γιαννούλη, δεν είμαι, ναι. Δεν έχω καμία. Αλλά ένα 300 το χρόνο πραγματικά σε βάζει σε σκέψεις, ή το ένα, εν πάση περιπτώσει, σε βάζει σε σκέψεις και λες ότι κάλλιστα θα μπορούσε να αποκτηθεί ένας παίκτης της ίδιας αξίας ή και καλύτερης αξίας μεγαλύτερης αξίας και καλύτερης ηλικίας.
0: Ναι. Και αυτά είναι τα χρήματα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στον παίχτη, γιατί θα πρέπει να δώσει χρήματα και στην Augsburg, έτσι, γιατί είναι και τα χρήματα αυτά.

0: Οπωσδήποτε. Ναι, είναι μια παπανηρή μεταγραφή, έτσι. Δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Εκεί πρέπει να υπάρξει συμφωνία τώρα.
2: Στέλιο, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ εγκλωβίστηκε μετά την πρόταση του Ολυμπιακού και αναγκάστηκε να κάνει.
1: Να βάσει την προσφορά εννοείται.
2: Ναι, γιατί εντάξει. Άλλο να έρθει με κάποια άλλη ομάδα και άλλο να μπει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως το ότι έφτασε σε αυτή την πρόταση δείχνει ότι τον θέλει. Τώρα το θέλει, γιατί το θέλει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου το ξέρει προφανώς και σίγουρα συμφωνεί όταν γίνεται μια τέτοια προσφορά, συμφωνεί και ο προπονητής. Τώρα αν είναι ο προπονητής ο Λουτσέσκου ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ τον θέλει τέλος πάντων. Αν αναγκάστηκε να δώσει περισσότερα χρήματα πιθανότατα και αυτό να έχει γίνει. Αλλά δεν είναι λίγα σε κάθε περίπτωση τα λεφτά. Είναι μια μεταγραφή που θα κοστίσει ακριβά. Με το σκεπτικό που και ο Κώστας είπε, μπαίνει ένας προβληματισμός. Μη τυχόν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και μακροβιότερο.
1: Ναι. Εγώ νομίζω στο ίδιο πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με την Augsburg. Η Augsburg μετέφερε ότι ουσιαστικά είναι δεν κατεβαίνει από τα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι, αν μεταφράσουμε αυτό που μετέφερε ως θέση στους ρεπόρτερ, είναι αυτό. Αλλά επειδή έχουμε πολλές φορές ομάδες να λένε τέτοια πράγματα και μετά να κατεβαίνουν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σημαντικό που είναι ο ΣΕΟ εδώ, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια διαζώση σε επαφή με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να τρέξει γρήγορα η ιστορία. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπες και νομίζω με αυτό πρέπει να κλείσουμε, ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει με τον Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει τα μεταγραφικά του. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχει αργήσει προφανώς. Μα εδώ τώρα σε 10-12 πόσες μέρες είναι, θα αρχίσει η προετοιμασία.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είναι τραγικό από τη μια να λες το 90% του ρόστερ εδώ να είναι συμπληρωμένο και από την άλλη να μην έχει γίνει μισή μεταγραφή.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο. Τρομακτική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, από αύριο ετοιμάσου να κάνουμε και σχόλιο για το Μουντιάλ. Να μας πεις το τι βλέπεις.
3: Μα στην ουσία το μόνο επίσημο που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι αυτό με τον Μάτος και τον Βιερίνη. Έτσι, ναι, υπάρχει ναι. Κάτι άλλο το επίσημο όχι, που να είναι οριστικό.
2: Και οι επαφές που γίνανε μετά, ίσον και ο Σντοεφ.
1: Ούτε
3: δεν έχει κάτι οριστικό.
2: Όχι, ναι, που ήταν οι πρώτες.
1: Εδώ ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά το θέμα του προπονητή. Ακόμη δεν υπάρχει δηλαδή έτσι ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θα πω και γι' αυτό γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τη σύσκεψη που απουσίαζε σε εισαγωγικά ο Λουτσέσκο. Ωραία, Στέλιο, να είσαι καλά.
0: Αν η σύσκεψη δεν ακουμπούσε στο δικό του αντικείμενο.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τι να πάω να κάνει.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Okay,
2: ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Στέλιο.
3: Λοιπόν, πριν πάμε, δώσουμε σκυτάλη στην Τάνια. Κώστα και Τάνια, η Βικτόρια Πλιζέν δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Βέβαια, ο Λεβαδιακός δεν έχει απαντήσει ακόμη.
1: Λεβαδιακό γενικό
2: τον οποίο είπαμε, θέλει ο Παναθηναϊκός, ναι, θέλει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, αυτό λέω, Τάνια, ακριβώς ήθελα αυτό ήθελα να πω. Και βλέπεις ότι τώρα υπάρχουν και Τσέχοι στο παιχνίδι. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η φάση. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η πρόταση, η επίσημη πρόταση με 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο και διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση κοντά στη δημοτική κοινότητα Πεύκων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 οχήματα με 56 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Δήμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 70χρονη γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με ενταλίκα μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο ο σύζυγός της, που θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία. Αυξημένες κατά 5,7% είναι οι τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται αύξηση 6,4% στην Αθήνα, 5,2% και 6,9% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Νεκροί βρέθηκαν στο Λόγκο Αιγίου, μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, εντοπίστηκαν στο σπίτι του σε λίμνη αίματος και ανακρίνεται από τις αρχές ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος 54χρονης ως ύποπτος της υπόθεσης. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, καθώς όπως επισημαίνει μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας τους, είναι αυταπόδεκτο σε αρμόδιο σκεμί ότι έχουν μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον να δυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά το σκοπό για το οποίο κατασκευάστηκαν. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
19: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
18: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
20: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
28: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Lease Access.
31: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
32: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
33: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
34: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
32: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέφουμε να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζει η Under 19 της Εθνικής Ελλάδος με το Καζακστάν στην Τούμπα. Κρυαράς, Κυριαζίδης, Καινουριάκης, Αβραμούλης, Τζιόκα, Καπελάς, Μπέρδος, Ιωάννου, Αυγητίδης, Χριστόπουλος και Τσιόκος. Η 11 που επέλεξε ο Βασίλης Παπαδάκης. Επίσης να πούμε ότι στη Βουλγαρία υπάρχουν δηλώσεις του Κυρίλ Ντεσπότοφ σε σχέση με το ενδιαφέρον της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να εκπληρώσω, δηλώνει ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Οι φήμες που κυκλοφορούν ότι είμαι έτοιμος να φύγω από τον ΠΑΟΚ και να έρθω στην ΤΣΕΣΕΚΑ, αφού λάβω ένα μεγάλο μισθό και η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι έτοιμη να με πληρώσει, δεν αληθεύουν, τόνισε χαρακτηριστικά ο άσος του ΠΑΟΚ, ο Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος ακολούθησε ένα πρόγραμμα μετά την επέμβαση που έκανε στο μεγάλο δάκτυλο, προκειμένου να είναι έτοιμος κανονικά να δώσει το παρόν στην προετοιμασία. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά για τον Ντεσπότοφ, ο Ντεσπότοφ, παιδιά, αν τα βάλεις κάτω όμως και δεις τα στατιστικά του, είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολλές assist και goal, και ακόμη και ως αλλαγή νομίζω ότι είναι απαραίτητος στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να φύγει ο Ντεσπότοφ θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθεί άλλος παίκτης με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.
2: Και πόσο δίνω την αξία του, Κώστα?
1: Τώρα πλέον τον Ντεσπότοφ η χρηματιστηριακή αξία έφτασε στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν στα 8 και πήγε στα 5. Έχει πέσει κάπως, γιατί η χρονιά δεν ήταν καλή.
2: Η χρονιά του δεν ήταν καλή.
1: Εντάξει. Απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, επαναλαμβάνω, όταν.
2: Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι.
1: Όταν έρχεται από τον πάγκο, προσφέρει πάρα πολλά. Και επειδή με μεγάλη ευκολία του διώχνουμε τους παίκτες, δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατηγορία ο Ντεσπότοφ. Θα δούμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, να πούμε bananas doll σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ. Η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο.
1: Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε να μάθουμε ακριβώς το πλάνο παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Νομίζω ότι περιμένει πώς και πώς ο κόσμος του Άρη αυτή την συνέντευξη τύπου. Οπότε έχει σημασία τι θα μας πει ο Πάρης. Πάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ναι, θα έχει μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε και πώς θα είναι και η υποδοχή του κόσμου, έτσι, στο Βασίλη Σπανούλη. Και πότε μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, γιατί είναι ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο, μήπως δοθεί κάποια ώρα στην άφηξη του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή, αν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την Κυριακή, για να παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Αν δοθεί κάτι επισήμως από την ΚΑΕ Άρης ότι έχει το Βασίλη Σπανούλη στην τάδε ώρα την Κυριακή, νομίζω θα αποκληθεί το διαχώρητο στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί το νέο προπονητή του Άρη. Αλλιώς, τη Δευτέρα, στις 12 η ώρα, όπως έχει ανακοινώσει η ΚΑΕ Άρης, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και όχι μόνο, θα αναλυθεί και το πλάνο της επόμενης μέρας της ΚΑΕ Άρης και όλα τα ζητήματα που την αφορούν. Σαφώς, έτσι, η Δευτέρα 15 Ιουνίου θα είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία, όπου θα δούμε και ποιο θα είναι και το πλάνο του Άρη για την επόμενη μέρα, που θα είναι στο EuroCup, τους στόχους, τον τρόπο λήψης απόφασης του Βασίλη Σπανούλη να έρθει στον Άρη, πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Άρη. Αν και τα ξέρουμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να τα λέμε εμείς από το να τα.
1: Το ενδιαφέρον είναι τι έχει πει με το Σιάο, αν έχει μια συνεισφορά για το Κούμπο. Νομίζω αυτά είναι πιο πολύ να μας αποκαλύψουν το πλάνο που έχουν, έτσι.
3: Και το τι σκέφτεται ο ίδιος.
1: Πώς σκέφτεται να φτάσουν μέχρι την Ευρωλίγκα, που προφανώς είναι στόχος και για τον Άρη. Νομίζω αυτό έχει το ενδιαφέρον.
4: Εξ όσων γνωρίζω, είχαν επαφή ο Σιάο με τον Βασίλη Σπανούλη και βρέθηκαν και από κοντά στην Αθήνα. Είναι και κάτι που μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος την Δευτέρα, στη διάρκεια του Final Four. Γι' αυτό είχε κατέβει και ο Ρίτσαρντ Σιάο, είχε βρεθεί και με τον Νίκο Ζήστη. Και κατά πληροφορίες ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό το ραντεβού. Και ουσιαστικά εκεί πίστηκε για να αναλάβει τη θέση του προπονητή του Άρη. Και από τότε άρχισαν να τρέχουν φυσικά και όλα τα μεταγραφικά ζητήματα, και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να είναι ο Άρης μια ανάσα που να ανακοινώσει και τους 5 παίκτες που έχει φτάσει σε συμφωνία.
3: Άρα Δευτέρα Πάρη, επίσημη παρουσίαση 12 η ώρα το μεσημέρι στο Παλέ.
4: Στο Αλεξάνδριο, ναι, στην αίθουσα τύπου.
3: Στην αίθουσα τύπου.
4: Είναι και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι ότι θα υπάρχει και λίστα για δημοσιογράφους, κάμεραμάν και όλους όσους θέλουν να έχουν κάποια πλάνα. Άλλες φορές, εγώ όσο θυμάμαι, δηλαδή, Όσα χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, δεν θυμάμαι άλλη φορά με λίστα να μπαίνουν δημοσιογράφοι για μια.
2: Εντάξει, τώρα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.
3: Μια πιο επίσημη μορφή, ναι, ναι, ακριβώς.
2: Και δεν είναι μόνο από τα μέσα εδώ της Θεσσαλονίκης, θα έχει και ενδιαφέρον και από μέσα της Αθήνας. Οπότε εντάξει, Βασίλης Πανούλης είναι αυτός.
4: Ναι, και άμα είναι η Δευτέρα η μέρα που δεν θα έχει υποδεχτεί ο κόσμος τον Βασίλη Πανούλη, δεν ξέρω τι θα γίνει και έξω από το Αλεξάνδριο.
2: Σωστά, γιατί σωστά, έχεις δίκιο.
4: Και έξω από την αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να.
3: Εντάξει, πάλι μπορεί να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει αυτό που είπες. Μπορεί την Κυριακή να υπάρχει η ανακοίνωση για την έλευση αεροδρόμιο. Μπορεί να γίνει και αυτό, μένουμε και αυτό να δούμε. Εντάχει, Πάρη, έχει άλλο κάτι αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, κάτι νεότερο, ναι, μεταγραφικό.
4: Μεταγραφικό, όχι, δεν έχει κάτι, αλλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις των παιχτών να γίνουν μετά την παρουσίαση του Βασίλη Πανούλη. Δηλαδή, Δευτέρα θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης.
3: Ναι.
4: Μπορεί μάλιστα την ίδια μέρα να βγουν και τα εισιτήρια διαρκείας.
3: Ναι.
4: Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι να δούμε πώς θα κινηθεί ΚΑΕΣ αυτό το πλαίσιο. Και μετά από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι παίκτες κανονικά και επισήμως.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Σε ευχαριστούμε, Πάρη.
1: Να είσαι καλά, Πάρη.
4: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι για τον Κέντρικ Νάν ότι πάει στο κατάρνα του Ραλιτζέ, έτσι.
3: Ναι, το είδα. Οχταψήφιο ποσό.
1: Με οχταψήφιο ποσό και απέτρεψαν από το να πάει στην Τουρκία. Φοβερό αυτό με τον μπάσκετ που κάνουν μεταγραφές και εθνικές ομάδες.
3: Εντάξει, εδώ και καιρό, ρε Κώστα.
1: Πάμε σε Βασίλη Μάστορα. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο σε αυτό. Να μας πάει κατευθείαν στον Άρη, ο οποίος πραγματικά το μπασκετικό του ρεπορτάζ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλα, Βασίλη.
5: Καλησπέρα και.
3: Βασίλη, θα πήγαινε στο Κατάρ με 8 ψήφιο ποσό μου. Θα πήγαινε.
5: Θα πήγαινα πρώτα να δω τις συνθήκες διαβίωσης. Γιατί τα λεφτά δεν αγοράζουν τα πάντα.
3: Μπορεί να μην μένει εκεί όμως.
2: Να σας πω
3: μπορεί να μην μένει εκεί.
2: Ειδικά αυτή την περίοδο τώρα με αυτά που γίνονται προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν θέλουν όλοι οι παίκτες.
1: Εντάξει, για εθνική μιλάμε, ρε παιδιά. Πώς έτσι είναι το χρόνο, σιγά.
3: Αυτό λέω. Δεν θα πήγαινε να.
2: Είδες από την ομάδα του Ισραήλ ότι θέλουν να φύγουν οι παίκτες από τη Χαποέλ.
3: Άλλο Ισραήλ, άλλο Κατάρ.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά γενικότερα η κατάσταση δεν είναι καλή.
3: Δεν είναι καλή, εντάξει.
5: Ότι όλοι έχουμε την εμπειρία να καταλάβουμε ότι κάποιες χώρες και κάποιες ομάδες πληρώνουν ανάκριβα συμβόλαια για να προσελκύσουν αθλητές μεγάλου ελληνικούς. Άρα και μόνο αυτό, το γιατί πληρώνουν τόσο ακριβά συμβόλαια, διπλάσια και τριπλάσια ακόμη σε σχέση με την Ευρώπη, αποδεικνύει ότι υπάρχουν δυσκολότερες συνθήκες από αυτές που βιώνουν οι ίδιοι αθλητές σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν έχουν όμως άλλο τρόπο για να τους προσελκύσουν, έχουν μόνο τα χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι, okay, είναι ένα μεγάλο δελεάρ το να πάρεις ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Κάνεις υπομονή, τις συνθήκες δεν είναι καλύτερες, περνάει ο χρόνος και σου μένουν τα λεφτά. Τώρα να σου μείνει και το χαμόγελο μαζί, είναι κάτι το οποίο θα το ετοιμάσει για όλη τη ζωή. Λοιπόν,
3: Βασίλη, εντάχει, πάμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Ποδόσφαιρο. Για τον μπάσκετ πιστεύω ότι όλα θα αρχίσουν να τρέχουν μετά την παρουσίαση του Σπανούλη. Εκείνο που κρατώ είναι η ανακοίνωση που έκανε πριν από 2-3 μέρες η διοίκηση ΚΑΕΚ σε μια διάθεση να φρενάρει λίγο τον υπερθουσιασμό των φίλων του Άρη και με αφορμή κάποια ονόματα NBA'er που γράφονταν αθλητών της Ευρωλίγκα και ούτε λίγο ούτε πολύ η διοίκηση της ΚΑΕ είπε ότι όλα έχουν ένα όριο. Ναι, ο Άρης θα κάνει την υπέρβαση σε επίπεδο budget, κάνει την υπέρβαση σε επίπεδο coach, αλλά δεν έχει στόχο να κάνει μια ομάδα με budget Ευρωλίγκας. Κάνει μια ομάδα η οποία έχει το στόχο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα και να κατακτήσει το EuroCup που θα του δώσει το δικαίωμα την επόμενη χρονιά να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Οπότε αλλάζει η συζήτηση μετά από ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η συγκεκριμένη στόχη και μάλιστα καθ' υπέρβαση, γιατί το έχουμε πει τι άλλο ήταν το πλάνο της διοίκησης του Άρη, αλλά παρασύρθηκε προς θετική κατεύθυνση, για να μην παρεξηγηθώ, από όλο το κλίμα που επικρατούσε στο χώρο των φίλων του Άρη, γενικά σε όλη την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως τα ίδια πράγματα στο ίδιο επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Και επειδή συγκρίσαν απόφευκτες, αντιλαμβάνεστε ότι φαντάζει ο φτωχός συγγενής του Άρη αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Δεν ακούγονται ονόματα για μεταγραφές. Ακούστηκε το όνομα του Φούντα, όπου ο Άρης είχε μια τεράστια αποτυχία στη διεκδίκηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μπαίνει ένα θέμα ποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν. Εάν καταφέρει η διοίκηση να ξαλυδίσει τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών οι οποίοι είχαν σχετικά μικρή προσφορά την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, όπως για παράδειγμα ο Μωρόν, αν τελικά δεν πουληθεί, ο Γκέσεν, ο Κουαμέ, ο Καντεβέρε και ό,τι άλλο φυσικά έχει συζητεί ο προπονητής Γρηγορίου στη διοίκηση. Μπαίνει ένα θέμα που είναι η παραμονή ή όχι του Κόγκλα, δεν είναι σίγουρο από ό,τι μαθαίνω η παραμονή του Κόγκλα μετά μάλιστα και την επέμβαση που έκανε στο γόνατο που θα τον κρατήσει 7 με 8 εβδομάδες μακριά από την ενεργό δράση. Δεν υπάρχει κάτι ευχάριστο αυτή τη στιγμή όσον αφορά το αγωνιστικό της ομάδας του Άρη. Και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι περιμένει η διοίκηση να πάρει τα χρήματα από το DND για να αρχίσει να τρέχει πράγματα. Γιατί είτε φύγουν αθλητές, είτε ανανεωθούν κάποια συμβόλαια, είτε γίνουν κάποιες μεταγραφές, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το πρώτο που είναι απαιτητό είναι να υπάρχει budget. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει budget, γι' αυτό υπάρχει η κολεσιεργία, γι' αυτό δεν γίνονται πράγματα. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον θα υπάρξει budget και θα αρχίσει να λειτουργεί ο μηχανισμός για το κτίσιμο του ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα οποία θα γίνονται και όχι για αυτά που ακούγονται.
3: Αυτό το ποσό είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια από ό,τι έχω διαβάσει, Βασίλη, για τον DND και κάτι χρήματα που μπορεί να πάρει από τον Πάλμα, από τη μεταγραφή που έγινε με την Λεχ Πόσνα.
5: Έχει κάτι να πάρει, μπορεί να πουλήσει το μωρό, φαντάζομαι δεν θα στυλώσει τα πόδια όσον αφορά την οψιόν που έχει για την παραχώρηση του μωρό. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, υπάρχει και ένα προϋπολογισμένο ποσό γύρω στα 12,5 εκατομμύρια με τις συμβάσεις που έχει με την φανέλα, με το ποσοστό από το στοίχημα και ό,τι άλλο τηλεοπτικό συμβόλαιο και ούτω καθεξής. Δεν είναι, τα πράγματα νομίζω ότι είναι με σωστή διαχείριση. Μπορεί να γίνουν τώρα πράγματα, όταν λέμε πράγματα δεν είναι ο Μωάρης να κάνει πρωταλισμό, έτσι. Αλλά θα το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω κάθε φορά που συζητάμε για το θέμα Άρης, ότι εκείνο που ενοχλεί περισσότερο τους φίλους του Άρη είναι ότι δεν υπάρχει ένας ορθολογισμός όσον αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τη σύσκεψη της Ευρωλίγκα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μάθουμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Στην παρούσα φάση, και έχουμε Απόστολο Σιρανίδη μέσα, το σημαντικό είναι η αλλαγή του φορμάτ και η αύξηση του αριθμού των ομάδων. Απόστολο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς, δεν γίναμε σοφότεροι όσον αφορά τη EuroLeague. Δεν νομίζω ότι θα γίνει επέκταση των ομάδων φέτος, στη EuroLeague τουλάχιστον, γιατί στο EuroCup θα γίνει σίγουρα. Από 20 στις 32, διαφορετικό φορμάτ στην επόμενη φάση νέος όμιλος, τα νοκάουτ παραμένουν ίδια ως προς τον τρόπο διεξαγωγής, παραμένει σειρά αγώνων. Στην Ευρωλίγκα ακόμα υπάρχει ερωτηματικό για δύο ομάδες, για τη Real Madrid, η οποία...
1: Στην Ευρωλίγκα παραμένουν οι ομάδες ίδιες?
6: Οι ομάδες, ναι.
1: Ωραία. Ίδιος αριθμός δηλαδή.
6: Ίδιος αριθμός, ναι. Έγινε γνωστό σήμερα ότι τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Βιλερμπάν παραμένουν, επειδή έλυγε η άδειά τους, τις ανανεώνουν και οι δύο. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Μονακό και για την Ρεάλ. Είναι ακόμα άγνωστο τι θα συμβεί. Στις 26 του μήνα είναι προγραμματισμένο το νέο, η νέα συνεδρίαση των μετόχων. Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο, γιατί η Ρεάλ έχει δικό της διοικητικό συμβούλιο στις 30 Ιουνίου και τότε θα μπορεί να δώσει απάντηση. Ενώ
1: εντάξει, νομίζω έχω καταλάβει ότι οι ομάδες που ήδη παίζουν έχουν ένα προβάδισμα και λίγο τις αντιμετωπίζουν διαφορετικά, σίγουρα, από την έννοια ότι τις περιμένουν κιόλας.
6: Σίγουρα, ειδικά όταν μιλάμε για τη Real.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τα brand name της διοργάνωσης. Άρα, επί της ουσίας, οι σημαντικότερες αποφάσεις θα ληφθούν 26 του Ιούνιου.
6: Ναι, τότε νομίζω ότι θα γίνουν όλα. Μάλιστα. Τότε θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετέχουν. Ήδη υπάρχει συζήτηση για κάποιες wild cards, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι σίγουρο το τι θα συμβεί. Μάλιστα. Με δύο ομάδες.
1: Και νομίζω ότι και ο σχεδιασμός και του Άρη και του ΠΑΟΚ, εγώ αυτό καταλαβαίνω και το βλέπαμε, και νομίζω αυτό περνάνε και οι ομάδες κεντρικά, είναι να χτίσουν πολύ καλά σύνολα φέτος για το EuroCup, να οργανωθούν ακόμη περισσότερο και οι δύο ομάδες να λύσουν βασικά ζητήματα για να πάνε στην Ευρωλίγκα, και αυτό είναι το γηπεδικό, γιατί ξεκάθαρα πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει την κατάσταση με το γηπεδικό για να μπορείς, αφού έχεις οργανωθεί, να πας μετά να πας στην Ευρωλίγκα, όχι για να πας, ναι, να πας και να είσαι με αξιώσεις. Νομίζω αυτό φαίνεται και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ και στην περίπτωση του Άρη, ότι θέλουν να οργανωθούν σωστά, να το πιάσουν το θέμα από τη βάση, να λύσουν όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν μια ομάδα που θέλει να παίζει το κορυφαίο επίπεδο και μετά να πάνε και να παίξουν αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα, και νομίζω γιατί και αυτό θέλει και η Ευρωλίγκα, έτσι.
6: Δεν είναι θέμα μόνο το ρόστερ, οι δομές είναι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα στην προκειμένη πρέπει να λύσει το θέμα με το γήπεδο. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση ακόμα με τον Ρέστινγκ. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με το γήπεδο και αν θα προχωρήσει το πλάνο ανανέωση και πώς θα προχωρήσει. Δεν μπορείς να πας στην Ευρωλίγκα και να μην έχεις λύσει το θέμα του γήπεδου, της έδρας. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Λοιπόν, αυτά, Απόστολε, ευχαριστούμε. Να πούμε ότι στο 30 λεπτό είμαστε στην Τούμπα. Στο παιχνίδι της Άντερ 19 με το Καζακστάν δεν υπάρχει σκορ. 0-0 είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Δεν βλέπω και πολύ κόσμο βέβαια και πολύ ήλιο στην Τούμπα. Για να δούμε αν η Εθνική καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
2: Τώρα, εγώ να πω πριν πάμε σε διάλειμμα, για σένα που επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδες σε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις. Στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-88-98-79, το επαναλαμβάνω, 2310-88-98-79, ή πολύ απλά μπες στο www.nyc.gr. Και κάπου εδώ πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
12: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο μεταγραφικό μέτωπο. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια απόκτησης του Έλληνα αριστερού μπακ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μετρόπολης και του Metrosport.gr, ο δικέφαλος κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας, Μίχαελ Στρίελ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ. Στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον δικέφαλο βρίσκεται και ο Αντουάν Μακουμπού της Σαμσουνσπορ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 27χρονου Κογκολέζου αμυντικού μέσου, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Την πρόθεσή του να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ με δήλωσή του στη Βουλγαρία με αφορμή τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ο Ηρακλής κινείται στον αστερισμό του Λορέντζο Ινσίνιε. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που επέστρεψε στην Πεσκάρα τον περασμένο Ιανουάριο αναμένεται μέσα στις επόμενες 7 έως 10 ημέρες να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον της καριέρας του. Στον Παναθηναϊκό επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ετιέν Καμαρά. Βελγικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον των πράσινων για τον μέσο της Σαλερουά και επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό. Στον Ολυμπιακό, θετικές εξελίξεις καταγράφονται στην περίπτωση του νεαρού Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μίκα Μαρμόλη. Οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει συγκεκριμένη προσφορά και περιμένουν την απάντησή του, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Λας Πάλμας στα play-off ανόδου. Η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Τούμπα το Καζακστάν για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19 με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης. Η Εθνική Γυναικών θα δοκιμαστεί στις 8 εκτός έδρας απέναντι στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο της και την άνοδο στη League B. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου στο Αλεξάνδριο. Ο Νας Μητρουλόγκ εξέφρασε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στον δικέφαλο. Ο Κέντρικ Ναν θα λάβει αστρονομικό ποσό για να είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελο Μπάσκετ του 2027, απορρίπτοντας την πρόταση της Τουρκίας. Τέλος, στην Ευρώπη, η EuroLeague εξετάζει την περαιτέρω επέκταση των διοργανώσεών της, όπως επιβεβαιώθηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στο NBA συνεχίζουν τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννε Αντετοκούμπο, με τον Brian Windhorst του ESPN να υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Superstar θα επιθυμούσε να αγωνιστεί στους Miami Heat. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Watcher η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
17: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
16: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
16: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αργύρι, μην τρέχεις!
19: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
21: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ναι.
24: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
25: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
24: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
24: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
25: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
26: Έχει τσουλήθρα με νερό
27: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
31: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
32: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
33: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
34: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
35: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
36: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
37: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
38: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
37: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
38: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
39: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από τους φίλους του Άρη για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, μας ενημερώνει ο Πάρης ο Τρικαλιώτης ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 7. 7 η ώρα λοιπόν η άφιξη. Το απόγευμα η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη, πολλής κόσμος θα είναι και στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στον Αχίλιο Εξαρχό να μας δώσει λίγο μια πληροφορία που υπάρχει για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, να πούμε Κώστα ότι η εθνική μας ομάδα προηγείται πλέον με 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας του Καζακστάν. Έτσι. Και με δεδομένο ότι η Πορτογαλία προηγείται 1-0 της Σερβίας, πάμε για τριπλή ισοβαθμία στους 4 βαθμούς, παιδιά. Γιατί το Καζακστάν είχε 4 βαθμούς πριν από το παιχνίδι
1: ήτανε
2: με την εθνική μας.
1: Ήταν
2: πρώτο ακριβώς. Εμείς ήμασταν τελευταίοι. Τώρα πάμε. Γιατί η Πορτογαλία είχε και αυτή επίσης μια ισοπαλία με την εθνική μας το 0-0. Είχε χάσει από τους Σέρβους 3-1. Οπότε πάει και αυτή στους 4 βαθμούς, εφόσον βεβαίως λήξουν τα παιχνίδια έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η Πορτογαλία 1-0 τη Σερβία και η εθνική μας 2-0 το Καζακστάν. Πάμε στον Αχίλιο Έξαρχο, γιατί έχουμε ένα θεματάκι μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αχίλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ένα μεταγραφικό δημοσίευμα είναι από το εξωτερικό που έρχεται σχετικά με τον Γεράσιμο Μίτογλου, τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου, ένα όνομα βεβαίως το οποίο υπάρχει, για το οποίο υπάρχει αναφορά, έχει γίνει αναφορά και από το metrosport.gr τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή. Το νεότερο που προκύπτει είναι ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Transfer Feed, η οποία ουσιαστικά αναδημοσιεύει αυτό το δεδομένο ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό λοιπόν, ο Ηρακλής είναι διατεθειμένος να πληρώσει, μάλλον να δώσει στον παίκτη ένα ποσό, ένα συμβόλαιο με υψηλότερες αποδοχές, περίπου 220.000 ευρώ ετησίως έναντι των 160.000 ευρώ με τα οποία αμείβονταν ο ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο, δείχνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο πόσο θέλει ο Ηρακλής τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα βεβαίως να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε τα δεδομένα σχετικά με τον ποδοσφαιριστή, τα δεδομένα της συνεργασίας του με τον Ατρόμητο, καθώς δεν είναι ελεύθερος βεβαίως, έχει συμβόλαιο σε ισχύ με την ομάδα του Περιστερίου μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, γεγονός το οποίο φυσικά σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να δώσει ένα ποσό προκειμένου ο παίκτης να αποδεσμευθεί από την ομάδα του Περιστερίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Transfer Feed, το ποσό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 χιλιάδων ευρώ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο παίκτης ως γνωστόν εντάχθηκε στον Ατρόμητο πέρυσι τον Ιανουάριο, μετά από κάποια χρόνια θητείας στην ΑΕΚ. Όπως είπαμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 9 συμμετοχές στη Super League και πέτυχε και ένα γκολ. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αχίλιε.
1: Ωραία.
6: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε ότι τα δύο γκολ της εθνικής, το ένα έχει πετύχει ο Νίκος Αβραμούλης, του χορηγού μας του Δημήτρη Αβραμούλη, με κεφαλιά από λάθος έξοδο τερματοφύλακα του Καζακστάν, και το δεύτερο πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον αρχηγό, αν είδα καλά κιόλας, της εθνικής, τον παίκ του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη τον Πέρδο, ο οποίος μπήκε κατά μέτωπο, τρύπησε την άμυνα του Καζακστάν, προσποιήθηκε, σούταρε με το αριστερό. Πολύ ωραίο γκολ του Πέρδο. 0-2 στο ημίχρονο προηγείται η εθνική του Καζακστάν. Όπως είπε ο Δημήτρης, λίγο μπέρδεμα. Θα δούμε στο τέλος τι γίνεται με το ενδεχόμενο πρόκρισης. Πάμε να ακούσουμε ένα καζίνο.
2: Πάμε.
1: Πάμε σε Γιώργο Μάντζιο.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.200 ευρώ. Ακολουθεί το Caribbean Shoot Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 487.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να κάνουμε τώρα μια συνέντευξη την οποία την είχαμε από χθες, διότι χθες είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο. Θέλουμε όμως να κάνουμε μια συνέντευξη μπασκετική η οποία αναφορά και στον Χάτζινς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν καλαθοσφαιριστή που τον είδαμε φέτος με την Καρδίτσα, Λεωνίδας Κασελάκης. Λεωνίδα, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Είσαι
3: καλησπέρα.
1: Καλά.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ πολλά μαζί.
1: Λοιπόν, καταρχάς πες μας λίγο έτσι για την φετινή σεζόν τη δική σου και της Καρδίτσας, αν είσαι ικανοποιημένος, πώς θα είδες τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, να δείτε, ήταν μια σεζόν ιδιαίτερα απαιτητική. Η ομάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις απαιτητικές υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι ειδικά στον τομέα της Ευρώπης η πορεία ήταν εξόχως σημαντική και αξιοσημείωτη. Mm-hmm. Γιατί μια ομάδα σαν την Καρδίτσα έχει αντικειμενικές δυσκολίες στο να συμμετέχει σε ένα τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστική διοργάνωση. Mm-hmm. Λόγω και της απόστασης από τα αεροδρόμια, λόγω και της απειρίας ενδεχομένως, αλλά η ομάδα... από εκεί και πέρα... σίγουρα στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ένα κομμάτι,
1: ναι,
3: τη σεζόν, μέχρι ένα κομμάτι τη σεζόν, αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ καλό φίνις. Δείξαμε ότι όταν τελείωσε η Ευρώπη ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε πολύ καλύτερα και νομίζω ότι κλείσαμε σωστά τη χρονιά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα που, όπως είδαμε, ομάδες που είχαν πολύ σοβαρά budget και μεγάλα budget δεν βάλει, με στόχους πολύ ψηλότερους από την αρχή της χρονιάς που είχαν θέσει. Τελικά σωθήκαν τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι το καταφέραμε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Ναι, και ένα πρωτάθλημα που συνεχώς ανεβαίνει. Καταρχάς θα σε ρωτήσω αν έχεις κατασταλάξει και έχεις κλείσει για την επόμενη σεζόν. Πού θα είσαι?
3: Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει. Νομίζω μέσα στις επόμενες μέρες θα...
1: Με την Καρδίτσα εννοείς τώρα, έτσι, με την τωρινή ομάδα.
3: Θα δούμε, ναι. Θα το δείτε.
0: Και όχι μόνο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσει λίγο για μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον Τρέβορ Χάτζινς. Αν θυμάμαι καλά, ναι, και αν είδα καλά τα στοιχεία, τον είχες αντίπαλο με τη Λεμάν, παίξατε με το Περιστέρι απέναντί τους.
3: Ναι.
1: Τι παίκτης είναι, φαντάζομαι την είδες. Την είδες, είναι η τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Ένας παίκτης που έρθει μετά από μια τριετία στη Γαλλία και είναι ένας παίκτης για τον οποίο ακούγονται καλά λόγια. Εσύ τον έζησες ως έναν αντίπαλο.
3: Ναι, είναι ένας παίκτης σοβαρός, πολύ καλός, που ξέρει, παίζει σύγχρονο μπάσκετ και νομίζω ότι θα δώσει στον ΠΑΟΚ πράγματα πολύ ουσιαστικά στη θέση του point guard. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει και μάλλον κοντό δίπλα του, οπότε να πάει, θέλω να πω, ο coach Τρικέρι σε πιο χαμηλά ή ψηλά σχήματα αναλόγως στη θέση που θα τον βάζει. Νομίζω ότι θα δέσει πολύ καλά με τους υπόλοιπους παίκτες. Το θέμα είναι να προσαρμοστείτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι διαφορετικό. Πλέον υπάρχει πολύ τακτική, το επίπεδο είναι εξίσου, μην πω παραπάνω, πιο υψηλό από το γαλλικό πρωτάθλημα πλέον. Mm-hmm. Οπότε, και ξέρεις, είναι διαφορετική μια ομάδα θα τον πάω που θα έχει πλέον μεγάλη πίεση και προσδοκίες και απαιτήσεις φυσικά μέσα στη χρονιά, να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το συνδυασμό για να μπορέσεις να αποδώσεις τα αντίστοιχα πράγματα που απέντησες στην προηγούμενη ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι διαφορετικό πλέον το επίπεδο.
1: Όπα, να τον πάρουμε πάλι, γιατί έπεσε γραμμή. Είχε κάτι
2: σκαμπανεπάσματα
1: η επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Τώρα μας την έκανε ολοκληρωτικά. Εντάξει, θετική πρώτη εικόνα, σοβαρός παίκτης όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά σίγουρα, όπως είπε, γιατί δεν είναι λίγο σπάνια περίπτωση, που την έννοια δεν βλέπεις πολλούς παίκτες στο μπάσκετ να μένουν τριετίες σε μια ομάδα. Είχε προσαρμοστεί στο γαλλικό πρωτάθλημα, στο γαλλικό μπάσκετ. Τώρα θα έρθει σε ένα άλλο τύπου πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι Ο Λεωνίδας Κασελάκης μπορεί να μας πει και μερικά πράγματα ακόμα, μόλις τον έχει στη γραμμή ο Απόστολος Σιρανίδης, γιατί εκεί που θέλαμε να ρωτήσουμε για μερικά χαρακτηριστικά μας έπεισε η γραμμή και το χάσαμε.
2: Λοιπόν, ο Λεωνίδας πάντως είναι παρουτοκαπνισμένος από ό,τι βλέπω.
1: Είναι και Εθνική και απ' όλα.
2: Έτσι, ναι. Δηλαδή, και ΠΑΟΚ και ΑΚ και Παναθηναϊκό και Περιστέρι και Προμηθέα και Καρδίσα και Αστάνα.
1: Μα γι' αυτό είναι καλή, δηλαδή έχει την εμπειρία να κρίνει έναν καλαδοσφαιριστή.
2: Ναι, γι' αυτό, ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το έλεγα.
1: Του ζητήσαμε. Πάμε στον Λεωνίδα. Έλα, μας ακούς τώρα, Λεωνίδα.
3: Ναι, έπεσε γραμμή μάλλον.
1: Ωραία, έπεσε γραμμή, ναι, γιατί μας έκανε κάτι διακοπές. Ερώτηση, το δυνατό του σημείο, το πιο δυνατό σημείο του Χάτζινς για σένα ποιο είναι? Δηλαδή αυτό που βίωσες και εσύ ως αντίπαλο που τον είχες.
3: Κοίταξε, είναι

0: Τώρα και ο Χάτζινς έχει πάρει και τον Μπαζίνα. Έχει κλείσει και τον Καλάθι, όπως λέει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, εκεί νομίζω είναι αυτό που είπες, ότι μπορεί να κάνει διαφορετικά σχήματα ο Τριγκέρι.
1: Ναι, είναι 100% αυτό. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδείκνεται γι' αυτό το, για αυτή έτσι, την ποικιλία των σχημάτων. Γιατί θα χρειαστεί μέσα στη χρονιά, πιστεύω, πρέπει να έχει προσαρμογή στο ΦΑΤ. Ότι θα είναι καινούργια ομάδα. Και σίγουρα θα χρειαστεί να παίξει, να βοηθήσει τόσο στη θέση 1 αλλά και στη θέση 2 τώρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λεωνίδα.
1: Ναι.
2: Εδώ σε λίγες μέρες θα έχουμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο εργάστηκε στο Περιστέρι όταν ήσουν. Ναι. Πώς είδες αυτή τη μεταγραφή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα μπαμ που ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη. Αρχικό του Σπανούλη, ξέρετε, προσωπικά εγώ είχα συνεργαστεί μαζί του, έχω συνεργαστεί μαζί του με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο του πέρασε βαθιά προπονητή στο Περιστέρι.
0: Σου έκανε έκπληξη που είπε ναι? Το λέμε υπό την έννοια ότι είναι προπονητής Ευρωλίγκα, ναι. Έτσι.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, για να είπε ναι, σημαίνει ότι έχει πάρει και κάποιες εγγυήσεις ότι η ομάδα θα λειτουργεί σε ψηλότερο επίπεδο και θα έχει βλέψεις χωρίς καβάνι, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η δική του νοοτροπία είναι ότι θέλει να κατακτήσει την κορυφή, δουλεύει γι' αυτό ασταμάτητα και νομίζω ότι για να γίνει αυτό... Μόνο αυτό ήταν ο τρόπος για να δεχτεί την πρόταση του Άρη, η οποία απ' την άλλη σίγουρα ήταν, πρέπει να είναι πάρα πολύ δελεαστική. Του προσφέρει κάποια πράγματα πολύ σοβαρά.
0: Βλέπεις και τον Αντετοκούμπο ότι... δίπλα εκεί να κινείται και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα background από πίσω, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ο Αντετοκούμπο. Είναι και ο κόσμος του Άρη που, εντάξει, όταν ξέρεις ότι θα έχεις μια αρένα με 5.000 κρεμασμένους από πάνω, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό και...
0: 6.500, γιατί θα κάνει και πτυσσόμενη κερκίδα φέτος του Αλεξάνδρου Άρης, θα αυξηθεί χωρητικότητα. Ναι. Θα έχει δηλαδή περισσότερο κόσμο. Ερώτηση, Καρδίτσα Θεσσαλονίκη δεν είναι μακριά, κοντά είναι. Παίρνεις το αυτοκίνητο να έρθεις να δεις Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης? Τα έχουν άλλοι έγκλοι φέτος νομίζω.
1: Εντάξει, είναι με παιχνίδια τα οποία σίγουρα τα περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι... με ενδιαφέρον θα δούμε και τις δύο αυτές τις ομάδες να παλεύουν με τους δύο αιώνιους Αθήνας. Δηλαδή,
0: μπορεί να κοντράρουν ή ακόμα υπάρχει απόσταση? Τι πιστεύεις βλέποντας τα ρόστερ?
1: Σίγουρα υπάρχει απόσταση. Mm-hmm. Έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι διαφορετικό παίχτες από το υψηλό επίπεδο EuroCup. Ή ακόμα και ένας-δύο παίχτες από τα ρόστερ να ανήκουν στην Ευρωλίγκα σε σχέση με μια δωδεκάδα που θα ανήκει στην Ευρωλίγκα και δει στο πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι θα κλείσει η ψαλίδα και θα δούμε εκπλήξεις φέτος και θα είναι δύο ομάδες σίγουρα που ξεκινάνε από την αφετηρία της πρώτης τετράδας, ακολουθεί ενδεχομένως και η ΑΕΚ που πάντα βρίσκει τρόπο να βρίσκεται εκεί, είναι μεγάλη ομάδα και έχει το know-how, αλλά από εκεί και πέρα...
0: Μήπως ζούμε και τελικό EuroCup, εκεί θα είναι το ενδιαφέρον.
1: Τι πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, αυτό με ένα τρόπο ευρωπαϊκό στο τραπέζι θα είναι.
1: Θα ήταν κάτι καταπληκτικό.
0: Θα ήταν τρομερό για τη Θεσσαλονίκη.
1: Μα άμα συμβεί αυτό και όλα, θα φτάσουν και δύο αυτόματοι εισιτήρια στην Ευρωλίγκα τη επόμενη χρονιά. Γιατί από ό,τι μαθαίνω θέλουν να ψήσουν τις ομάδες και μέσω του EuroCup θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Θα είναι κάτι τρομερό αυτό. Μακάρι να συμβεί.
0: Μάλιστα, ωραία. Από όλους τους παίκτες που ακούστηκαν για Άρη και ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας που σου έκανε περισσότερο κλικ για αυτούς που κλείνουν μεταγραφή?
1: Καλά, εντάξει. Να βάλω και το Χεζόνι από ακούστηκε μέσα σε αυτούς.
2: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό τώρα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος από την Ευρωλίγα και από τη Ριάλ δεν φεύγει. Θα φύγει μόνο για το NBA, από ό,τι λέγεται. Εντάξει, ο Χεζόνι, άμα ήταν, θα ήταν, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι άλλη κλάση.
1: Ναι. Όλες οι κινήσεις είναι στοχευμένες. Εμένα πλέον. Εντάξει, έχω αρκετά χρόνια στα γήπεδα, δεν μου προκαλεί. Έτσι, δεν συγκινούμε με το να ακούσω κάποιο όνομα.
0: Ναι.
1: Σε μια ομάδα και σε ομάδες οι οποίες θέλουν να αναδικηθούν στη βαθμολογία και στη συνείδηση του κόσμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ εγώ βλέπω το συνολικό σχεδιάσμα και το ότι όταν υπάρχει πλάνο, και θα υπάρχει πιστεύω πλάνο και στις δύο ομάδες, έχουν ανθρώπους του μπάσκετ που πραγματικά μπορούν να σχεδιάσουν μια ομάδα σοβαρά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι θα ανεβάσει επίπεδο και όχι με κινήσει εντυπωσιάσμο. Νομίζω και οι δύο ομάδες είναι στο σωστό

0: έχουν μπει στο σωστό μονοπάτι σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι θα δούμε όμορφα πράγματα, όχι μόνο από αυτούς αλλά και από τους υπόλοιπους, γιατί ξέρετε η Θεσσαλονίκη είναι μια, είναι μια μπασκετοπούλη,
1: ναι.
0: Που ξέρετε αυτό, έχει παράδοση και μπορεί να ανεβάσει αυτό που γίνεται όλες τις ομάδες. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό γιατί ήδη βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, αλλά μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στην...
1: Να γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τώρα. Μην βλέπουμε συνέχεια τους
2: δύο. Ακόμα περισσότερο, έτσι. Ακόμα περισσότερο.
1: Και νομίζω ότι θα αλλάξει και το επίπεδο.
0: Είναι και οι από κάτω, ναι. Που θα βλέπουν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγουν. Άρα αυτό θα τραβήξει πολύ περισσότερο τους από κάτω από ότι μια άξιση του μπάζετ όπως είδαμε στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Σωστό.
0: Γιατί έχουμε συνηθίσει αυτούς τους δύο, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν τέσσερις.
1: Σωστό.
0: Οπότε,
1: εγώ πιστεύω, Λεωνίδα, θα βελτιώσει και την ατμόσφαιρα στα ντέρμπι. Γιατί αυτή η τοξικότητα στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει κουράσει πάρα πολύ.
3: Ελπίζουμε να μην γίνει τοξικότητα επί τέσσερα.
1: Αν είναι τέσσερις, δεν είναι. Σπάει λίγο, μοιράζεται. Το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο αυτό. Από την ώρα που άνοιξε ο ανταγωνισμός, λίγο αρχίζουν και γίνονται τα ντέρμπι πιο ποδοσφαιρικά, πιο αθλητικά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά θεωρώ ότι. Θα είναι πολύ όμορφο να εκτιμηθούν αυτές οι νίκες, γιατί πλέον αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη το θεωρούν και δεν λίγο δεδομένο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οι ομάδες, ενώ φέτος, νομίζω από φέτος θα σταματήσει να ισχύει αυτό και καλώς θα σταματήσει να ισχύει, γιατί πρέπει να δούμε ανταγωνιστικά έτσι, παιχνίδια και γιατί όχι και στη βαθμολογία να χτυπηθούν οι δύο.
1: Ωραία. Λεωνίδα, θα μας στείλεις ένα μήνυμα όταν κλείσεις η ομάδα, έτσι. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Λεωνίδα Κασελάκη. Τελευταία συνέντευξη μας είπε κυρίως για Τρέβορ Χάτζινς και Βασίλης Πανούλη, με τον οποίο συνεργάστηκε. Κάπου εδώ κλείνουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμο. Αμέσως μετά διάλειμμα και έρχονται Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Αρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δύο ώρο. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση κοντά στη δημοτική κοινότητα Πεύκων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 15 οχήματα με 56 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμου 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Δήμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 70χρονη γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου Μενταλίκα μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματίας ο σύζυγός της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα παραμείνει για νοσηλεία. Αυξημένες κατά 5,7% είναι οι τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται αύξηση 6,4%, στην Αθήνα 5,2% και 6,9% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σοκ στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκο, όπου ένας 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65.

0: πεντάχρονος Ιταλός, σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται ότι είναι ο δράστης. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, καθώς όπως επισημαίνει μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας τους, είναι αυταπόδεκτο σε αρμόδιους και μη ότι έχουν μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον να δυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά το σκοπό για το οποίο κατασκευάστηκαν. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Πω πω πω!
10: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
21: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι.

0: είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αθλητικό Μετρόπολης.
1: Έκτακτη επικαιρότητα.
2: Όλο και πιο συχνά εμφανίζονται καρχαρίες στις θάλασσες της χώρας μας. Στην περίπτωση που βρεθούμε στη δυσχερή θέση να συναντηθούμε με καρχαρία, απομακρυνόμαστε αργά από το σημείο χωρίς απότομες κινήσεις. Σε περίπτωση που δούμε έναν καρχαρία, πρέπει να απομακρυνθούμε. Αν είμαστε στην παραλία και εντοπίσουμε κοιτοειδές, ειδοποιούμε αμέσως τον
3: Γιώργο Μπούζο.
4: Και αυτός δεν ξέρω που κοπροσκυλιάζει.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε.
5: Ο Γιώργος Μπούζος.
6: Είναι μάλλον 7 ψυχός. Ο άνθρωπος αυτός έχει γλιτώσει από 3 φωνικές επιθέσεις. Συγκεκριμένα, ότι γλιτώσει από του Χάρου τα δόντια όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, όταν τον κυνήγησε μία μαύρη αρκούδα και όταν τον δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι.
3: Αδερφέ, όταν σε τραβάν πιστόλια και όταν είσαι 25 χρόνια στο κουρμπέτι.
6: Η τελευταία επίθεση ήταν όταν έκανε σερφ στη Χαβάη στα νερά του Ειρηνικού και ένας απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του. Ο καρχαρίας ήταν ακριβώς από κάτω του. Μάλιστα, ο καρχαρίας που ήταν περίπου 2 μέτρα κατάφερε να τον δαγκώσει.
3: Απλά πράγματα.
6: Τον περασμένο Ιούλιο, μια εκδρομή στην εξοχή παραλίγο να τον φέρει για δεύτερη φορά αντιμέτωπο με τον θάνατο. Όταν τα ξημερώματα, μια μαύρη αρκούδα του επιτέθηκε όσο εκείνος ήταν στη σκηνή του.
3: Απλά πράγματα.
6: Τέλος, την εναρκτήριο Γκαδεμιά ξεκίνησε ένα φίδι στη Γιούτα πριν από 3 χρόνια. Εκεί
5: ο Γιώργος Μπούζος
6: έπεσε σε ραντεβουδάκι με
7: 2 φαρμακερά φίδια. Τα αστραγκάλισε σφίγγοντας τα δυνατά με τα φιέρια.
3: Απλά πράγματα.
5: Το 1982 ο Γιώργος Μπούζος ταξίδευε μόνος του με καράβι. Μια νύχτα το σκάφος του βυθίστηκε πιθανόν από χτύπημα φάλαινας. Ο Γιώργος Μπούζος πρόλαβε να μπει σε μια μικρή φουσκωτή σχεδία.
8: Το χάρο με τα μάτια του αντίκριζε για σχεδόν 35 ώρες 12 μίλια από τις ακτές της Φλόριντα στον Ατλαντικό ωκεανό, όταν η μισοβυθισμένη βάρκα του παρασύρθηκε από την παλήρια.
5: Ο Γιώργος Μπούζος
8: περιτριγυριζόταν από καρχαρίες έτοιμους να τον κατασπαράξουν και το γεγονός ότι βγήκε αλόβητος.
3: Εδώ και 25 χρόνια στο κουρμπέτι και στην πρώτη γραμμή πίσω από το μικρόφωνο έχουμε κονταροχτυπηθεί με ελέφαντες, με λιοντάρια, με τίγρεις, με ποντικούς. Δεν θα φοβηθούμε ούτε τώρα.
8: Ο ίδιος κατάφερε να επιστρέψει στο πλεούμενο και έριξε ακόμα και τη μηχανή στη θάλασσα προκειμένου να κρατήσει το σκάφος στην επιφάνεια ενώ η πλώρη βρισκόταν στο νερό. Έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή κάτω από τον ήλιο ενώ στην ημιβυθισμένη βάρκα του δεχόταν τσιμπήματα από μέδουσες.
3: Απλά πράγματα.
5: Το τελευταίο που περίμεναν ο Γιώργος Μπούζος και ο Κυριάκος Θωμαίδης, οι οποίοι είχαν βγει στα ανοιχτά του Κορινθιακού κόλπου για ψάρεμα, ήταν να βρουν έναν καρχαρία στα δίχτυα τους. Μάλιστα, όταν το αντιλήφθηκαν, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια λόγω του βάρους του για να το ανεβάσουν πάνω στο ψαροκάικο. Ο μήκος 3 μέτρων καρχαρίας πιάστηκε στο ύψος της γέφυρας Ρίου Αντιρίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ηχθειοπολείο
9: στο Δημοσθένη Βαρδάκη.
10: Να δώσω τα χαιρετήματα στο φίλο
3: Γιώργο Μπούζο
10: που κάθε Σαββατοκύριακο παίρνει το βαρκάκι του και πάει για ψάρεμα.
3: Κυριολεκτικά να σου βγάλω το καπέλο.
5: Ο Γιώργος Μπούζος
11: ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν καρχαρία. Όμως προφανώς διέθεται και την ανάλογη εμπειρία, δεν έχασε την ψυχραιμία του και απλώς με το χέρι του κράτησε και απόθυσε τον καρχαρία.
3: Και ειλικρινά σας το λέω, έκλαιγε, τον έβλεπα και μου ράγιζε η καρδιά.
11: Σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται κυριολεκτικά το χαμόγελο του μεγαλύτερου θηρευτή των ωκεανών. Πόσοι άνθρωποι θα είχαν την πνευματική διάβια να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο, συναντώντας σε απόσταση μισού μέτρου έναν καρχαρία τίγρη.
3: Εδώ και 25 χρόνια στο κουρμπέτι έχουμε κονταροχτυπηθεί με τίγρης.
2: Στην περίπτωση που βρεθούμε στη δυσχερή θέση να συναντηθούμε με καρχαρία.
3: Μπούζος, Μπούζος, Γιώργος Μπούζος.
2: Σε περίπτωση που δούμε έναν καρχαρία, ειδοποιούμε αμέσως τον
3: Γιώργο Μπούζο.
12: Γιατί οι καρχαρίες φοβούνται το
3: Γιώργο Μπούζο.
13: Μια κοινωνική προσφορά.
1: Μετρόπολης 95,5.
14: Πήρες το μήνυμα?
15: Κανένα μήνυμα δεν πήρα. Ένα είναι το μήνυμα. Ο Γιώργος Μπούζος είναι ατρόμητος.
14: Δεν καταλάβει. Φενταγίν.
15: Όχι περιστερίου.
14: Όχι φενταγίν.
15: Ατρόμητος λεοντόκαρδος.
14: Ριχάρδος.
15: Άφοβος.
14: Δεν καταλάβει. Μπορεί να το χρειαστώ.
15: Άνιωθος. Τα tips, άμα συναντήσουμε καρχαρία, τι λέμε? Μπούζος, Γιώργος.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
14: Γεια σου, Γιωργάρα.
15: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
14: Γεια σου, Γιωργάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Και σε ευχαριστούμε για τα φώτα σου, έτσι.
0: Τι είναι, Γιάννη, πώς είσαι? Όλα καλά?
15: Καλά, καλά. Καλά είμαι κι εγώ.
14: Δηλαδή, και χαίρομαι που είσαι και εσύ καλά, γιατί απέναντί μας είναι και ο Θανάσης ο πολίτης.
15: Αυτός κι αν είναι καλά.
14: Και ο Εμίλος.
9: Τα ζώα! Τα ζώα! Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε! Γκρινιάζατε! Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο, σας αγαπούσα! Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κόρευαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν, λέρωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων.
15: Λέρωναν το μητρό σας.
14: Και επειδή η εκπομπή έχει κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό.
15: Μόνο ρεπορτάζ για την εκπομπή.
14: Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα.
15: Προθεσμό είναι αυτό, το είδα. Έχει όλη την Ελλάδα καρχαρίες.
14: Δηλαδή σε ποιες θάλασσες κόβουν βόλτες οι καρχαρίες. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Γιατί έρχεται καλοκαίρι τώρα, θα πάτε να βάλετε
15: τα ποδαράκια σας,
14: τα πόδια σας στη θάλασσα και να χαλαρώσετε, να δροσιστείτε.
15: Τους καρχαρίες έχουμε και τους λαγοκέφαλους, Θανάση, λαγοκέφαλος.
14: Πάρε και το λαγοκέφαλο!
15: Καταγράφηκε. Θα παίξει το βίντεο με τη χειρονομία την εσχρή που έκανε ο...
14: Σ' αρέσει
15: εδώ παρουσιάσει τη εκπομπή.
14: Ο λαγοκέφαλος αρέσει. Λαγοκέφαλος,
15: άσε το. Αυτά τις χειρονομίες θα τις ζήσει στο Instagram.
14: Δεν τίποτα στην κάμερα. Έτσι,
15: κανονικά η κάμερα γράφει.
14: Δεν γράφει τίποτα, είναι βρυγόνια. Δεν είναι τίποτα.
15: Και θα πάει και στο Εσουρού. Για να τελειώνουμε.
14: Με αυτό το έσχος.
15: Έτσι.
14: Με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος τρώγεται.
15: Όχι, είναι λέει τοξικός. Θανάση, το διάβασε σήμερα. Λέει επώδυνο θάνατο.
14: Τοξικός σε μια πρώην μου.
15: Πολύ τοξικό. Γιατί σε πίεζε.
14: Έπνιγε σχεδόν.
15: Έπνιγε. Κάποιο ερωτικό
14: παιχνίδι. Συναισθηματικά. Πολλά έχω δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο.
15: Ναι.
14: Και επειδή η εκπομπή έχει ξεκινήσει έτσι, μόνο το Μάιο έχουμε δει το θηλαστικό στην Κόρινθο, στα Λουτρά τη Ωραία Ελένη και τη Βιωτία.
15: Κόρινθο έπαιξε το ηχητικό, αν το άκουσε, είπε Κορινθιακό
14: κόλπο. Κορινθιακό κόλπο.
15: Ψάρευε ο Γιώργος Μπούζος με τον Κυριάκο Θωμαίδη, με το Βαρκάκι.
14: Σύμφωνα λέμε την ΕΡΤ, τα πιο συχνά που συναντάμε στη χώρα είναι ο Αρχαρίας που γράφει εδώ, μάλλον είναι Κάρχαρες και δεν είναι Αρχαρίας.
15: Αρχαρίας είναι Αρχάριος γι' αυτό. Είναι δηλαδή τα πρώτα του βήματα, ρε παιδί μου, στις θάλασσες. Γι' αυτό καταλαβες.
14: Ο Παπαδόπουλος.
15: Είναι κουταβάκι.
14: Είναι ο Μάκο, λέει.
15: Ο Μάκο.
14: Αυτός ο αμυντικός χάφ δεν ήταν.
15: Ο Γρηγόρης. Ξάδελφος του Γρηγόρη, του Μάκου.
14: Ο Γαλάζιος που εμφανίζεται κυρίως το Μάιο.
15: Αυτός είναι και ανώρευκος, Ηράκλης.
14: Ο Εξαβράχιος.
15: Έχει Εξαβράχιος.
14: Καλά, είσαι σε γάτα.
15: Ναι.
14: Παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και επίσης υπάρχει, λέει. Ο Γκριζογαλαίος.
15: Αυτό γίνεται και Γαλαίος Αχανάκι. Ωραίο.
14: Κάτσε αυτό, δηλαδή. Ο Γαλαίος είναι καρχαρό. Αυτό που τρώμε κάθε φορά είναι καρχαρό. Καλά μας κάνουν και μας τρώνε, ρε.
15: Καρχαροειδές.
14: Καλά κάνουν και μας τρώνε. Εμείς τους έχουμε ρημάξει, τους έχουμε.
15: Σαχανάκι, τι κάνει τόσο, κτλ. Ναι. Πολύ ωραία.
14: Δηλαδή, σοκ. Και είναι το σκυλόψαρο, λέει. Το οποίο Ιόνιο πέλαγο, Σαρονικό κόλπο, Παγαστικό, Χαλκιδική, Δωδεκάνησε και Νότια της Κρήτης.
15: Μάλιστα.
14: Και Λευκούς τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει και ο Ταύρος Καρχαρίας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι άλλο. Απλά ξεκινήσαμε έτσι. Άρα εμείς τρώμε γαλαιό.
15: Γαλαιό τρώμε, ναι.
14: Γαλαιό. Όχι γαλαιό. Γαλαιό είναι.
15: Αλαιό.
14: Είναι το αλαιό.
15: Ναι.
14: Είναι το μελέ, ας πούμε, το αλαιό. Μάλιστα. Τρίτη σήμερα. Δύο μέρες πριν το παγκόσμιο, είμαστε ανάστατοι.
15: Βέβαια.
14: Αλαιό, αλαιό.
15: Με πληθώρα αθλητικών ειδήσεων. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός.
14: Χθες είχαμε και τον τελικό.
15: Ειδικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εκεί έχουμε πολύ μπαρακακάο. Καλησπέρα στον Δημήτρη στη Γερμανία. Λέει καλησπέρα, παιδιά, τι έχουμε σήμερα.
14: Τι έχουμε, Δημήτρη, θα το πούμε εμείς.
15: Δημήτρη, κάτσε μέχρι τις 9 η ώρα, βυθίσου την πολυθρόνα σου και απόλαυσε. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σε πω.
14: Το γνωστό και ως βεντουζαριστά.
15: Ναι. Συνεχίστηκαν τα ωραία πράγματα, τοξικότητα κτλ. Έχουμε δηλώσει, έχουμε τιμωρίες. 40 έφαγε ο. 50, όχι 50 έφαγε, 50.000 έφαγε ο Μπαρτζόκας. Καμπάνα σήμερα.
14: 50.000 τι είναι, κολόνια για. Τι είναι.
15: Ναι, ένα 50.
14: Τίποτα χαλαρό. Τι είναι 50.000.
15: Σωστά.
14: Τι είναι 50.000, εσύ.
15: Ο Παναθηναϊκός μια αγωνιστική τιμωρία, αλλά την επόμενη σεζόν. 50.000 έφαγε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
14: 50.000 τι είναι και
15: τίποτα, τα πουρα. Τι είναι.
14: Ένα γκάζι μα πατήσει για να κόλλει 5.000 θέλει βενζίνη για να βγει τα πόδια με τα μάξι.
15: Μερσεντέ, εκεί που κράζει.
14: Που κράζει τη Μερσεντέ, πάει και του συμφωνίζει. Αλλά όλα το μάξι του Μερσεντέ.
15: Όλα, όλα, όλα. Δηλώσει.
14: Τι 50.000, ρε Γιάννη. Περίμενε, ρε Γιάννη.
15: 50.
14: Α ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. 50.000 και ποιο πράγμα, τι έκανε που μπήκε μέσα.
15: Ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
14: ή για, έγραψε τίποτα.
15: Περίμενα να σου πω για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, αφού έλαβε υπόψη τη ΘΕΑΒ, λέει, από αστυνομία, βιντεολεπτικό υλικό, παρατηρητές κτλ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats, ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου 2 μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς τους εξύβρισε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή του διακοπή του αγώνα για 4 λεπτά. Ναι. Άρα λέμε τάδε, επισύρει πρόστιμο 50.000.
14: Και αν δεν έχω δηλαδή καθόλου μυαλό.
15: Ναι, αυτό.
14: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι. Είναι, έπεσε βαρύ σοπέλεκι.
15: Ναι.
14: Τι είναι ρε Γιάννη.
15: 50 χιλιάρικα.
14: Τι είναι ρε, γιατί 50 χιλιάρικα ρε Γιάννη. 50 χιλιάρικα θα φάσεις 4 μέρες παξούς.
15: Και μια αγωνιστική. Παναϊκός.
14: Τις πόλεις της Φώκιας είναι που έχετε την έπαυλη.
15: Ναι.
14: Όχι. 50 χιλιάρικα θα φάσεις μια εβδομάδα στην τέτοια.
15: Ωραία.
14: Τις Φώκιες.
15: 50 χιλιάρικα ξέρεις τι κάνω ρε.
14: Παίρνεις μια κασαρόπα σήμερα.
15: Αλλάζω τα νερά συνέχεια ρε. Πισίνας.
14: Καλά, αυτό είναι πρόβλημα.
15: Μια κάνω υπερχείλησης, μια κάνω διάφορα άλλα, φώτα βάζω.
14: Να έχεις τον φώτα, LED.
15: Το βράδυ, ρε. Εσύ να φωτίζει το βράδυ. Εναλλαγές χρωμάτων. Μανώλης μπροστά μου χρειάζεται.
14: Έχει γούρνα.
15: Η δικιά μου είναι.
14: Του Μανώλη είναι ποτίστρα.
15: Του Μανώλη είναι άστο.
14: Είναι ποτίστρα, την αγάπη μας το Μανώλη. Και τι μας έτεινε, γιατί θα έρθουμε να βουτήξουμε, να ξέρεις, και βάλει και σουτζουκάκια να γίνονται. Δεν αργεί.
15: Ναι, να μας καλέσει όμως. Πρόσκληση δεν βλέπω ακόμα.
14: Καλά, θα έρθει και η πρόσκληση. Αμ' έτσι πως πας λέει, θα το δεις και
15: το πουλάκι.
14: Και το πουλάκι.
15: Το είχε πει ο Θανάσης Βέγκος.
14: Καλά εννοεί.
15: Και έχουμε δηλώσει χθες, ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος ζήτησε συγγνώμη, με το ζόρι βέβαια λίγο. Αναφέρθηκε σε ένα οπαδό της Φιωρεντίνα, που ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι αυτός τελικά ο οπαδός της Φιωρεντίνα.
14: Ποιος είναι ο... Ποιος είναι ο Μακρυμάλης τόσο... Μακρυμάλη, Μπατιστούτα.
15: Μήπως ήταν ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ξεκίνησε τη Φιωρεντίνα και μετά πήγε στη Γιουβέντους και επήλθε το μίσος μεταξύ των δύο ομάδων. Μήπως είναι ο Ρουί Κώστα.
14: Ρουί Κώστα, αχ Κώστα.
15: Τι εννοεί ο οπαδός της Φιωρεντίνας, ο οποίος έσπασε το χέρι του.
14: Εντάξει,
15: ναι.
14: Δέχτηκε δηλαδή επίθεση.
15: Ναι,
14: δηλαδή.
15: Είπε ότι στη Φυσούνα, ρε παιδί μου.
14: Κάποια στιγμή που έφευγα.
15: Ναι, κουνιέται η Φυσούνα, βρίζουν και τα λοιπά. Και ο οπαδός, ένας οπαδός της Φιωρεντίνα έσπασε το χέρι του, μάλλον στην προσπάθειά του
14: αχ,
15: να
14: Μάικα.
15: Ναι.
14: Καλή, το χτυπήσει. Έπαθε βαβά! Mm. Συμβαίνουν αυτά στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
15: Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου.
14: Έχετε ποτέ την Φυσούνα να κουνιέται πέρα δόθε σαν να γίνεται σεισμός?
15: Όχι. Όχι.
14: Και μάλιστα λέει ότι ζητάω δημόσια συγγνώμη για ένα βίντεο λέει, που το τραβήξανε
15: παρανόμως.
14: Σοβαρή.
15: Παρανόμως.
14: Ξαγιστή. Κασπάροφ.
15: Παρανόμως. Σήμερα απάντησε ο Ερικής Ανταμάν, ο οποίος είπε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο παδί του Ολυμπιακού σήκωσαν πολλές ελληνικές σημαίες. Τον πείραξε γι' αυτό. Βέβαια είπε ότι είναι δικαίωμα.
14: Περίμενε, λέει ότι έχει ελληνικές σημαίες, αλλά δεν έχει τότε να παίχτη ο οποίος να είναι Έλληνας.
15: Γιατί ζωρίζει το Ερικής?
14: Τι τον εννοεί?
15: Τι θέλει, δεν καταλαβαίνω. Έχει Έλληνες παίχτες Ολυμπιακός, αλλά δεν έπαιξαν. Έχει τον Παπα-Νικολάου, έχει τον Λαρετζάκη.
14: Μπράβο.
15: Ο Όκοφ δεν είναι Έλληνας.
14: Ναι, τι δορκάδα.
15: Εθνική Ελλάδος, παιδί.
14: Εθνική Ελλάδος, γεια σου.
15: Α, μπράβο.
14: Είναι Έλληνας, τι είναι, Ελληνότατος είναι. Τα συνοχλεί.
15: Όχι, αυτό.
14: Ποιο ζέκα.
15: Ναι. Στον Παναθηναϊκό πόσοι, δηλαδή πόσοι Έλληνες έχει?
14: Έχει,
15: εντάξει. Έχει το Μίτολ, τον
14: Τολιόπουλο, τον Σλούκα.
15: Το Σλούκα. Εντάξει, κάτι γίνεται.
14: Έχει, ρε φίλε.
15: Έχει.
14: Έχει, τι δεν έχει.
15: Έχει, εντάξει. Έχει περισσότερους.
14: Είχε και δανεικό τον τέτοιον, τον Μωραΐτη.
15: Ναι.
14: Θα γυρίσει, θα κάνει.
15: Θα φάνει με τον Τολιόπουλο και η καραμπόλα τι θα γίνει.
14: Μακάρι.
15: Αυτό περιμένει.
14: Καραμπόλα να ευνοήσει τον Άρτη Σαλονίκη. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι έχουμε 6 λεπτά που ασχολούμαστε με τον τελικό και δεν είπαμε καν ποιος κέρδισε. Αυτό είναι το μεγάλο, το δυστυχές, αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης.
15: Ναι.
14: Ότι αντί να πούμε ότι μπήκε ο Φουρνιέ και έκανε μάγια.
15: Να, ο Παναθηναϊκός λέει ότι αδικήθηκε πάλι.
14: Και έκανε μάγια. Τι ναι, έκανε θα πει μάγια. Ότι αδικήθηκε, αλλά εμείς. Δηλαδή έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που τα γύρω-γύρω, που τα πτυφούρ, που οι μεζέδες είναι πιο σημαντικοί από τον κύριο.
15: Οι μεζέδες.
14: Και υπάρχουν για να σε βοηθήσω και μπεζέδες με κρέμα. Πώς τη λένε την... πώς το λένε τον Πελεκάνο.
15: Μιχάλη, που έπαιζε στο μπάσκετ. Ο Μιχάλης Πελεκάνος.
14: Άρεσε. Καλό, ωραία, από τα καλά σου. Από τα πετυχημένα σου.
15: Τι πάει να τώρα.
14: Τι έλεγε, Νάρα.
15: Ποιο Μπελεκάνο?
14: Τι ένα, να τσιμπήσω.
15: Παγωτό. Πάρεσαι.
14: Παγωτό. Ναι. Πάρε και το χωνάκι τώρα στο διάλειμμα.
15: Έλα, μου το δώσει εσύ.
14: Για να βγούμε λίγο έξω, σου πω.
15: Γιατί πλησιάζει.
14: Μην κάνει τα χυλάκια σου έτσι.
15: Ναι, πλησιάζει, πλησιάζει τα χυλάκια μου. Α, τα χυλάκια μου.
14: Δεν θα τα κάνει.
15: Α, τα χυλάκια μου.
14: Γιατί θα έρθει τιμωρία, θα έρθει νέμεση.
15: Ναι, ναι. Ποιο θα την κάνει, εσύ θα την κάνει τιμωρία.
14: Ποιο θα την κάνει, εσύ να το ξέρει και αυτό.
15: Καλά, περίμενε όμω γιατί σε λίγε μέρε θα χρειαστεί βοήθεια.
14: Για έλατε.
15: Θα έρθουμε. Θα έρθουμε.
14: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ψάχνουμε, φίλοι ακροατέ του Μετρόπολη 95,5, ποιο ήταν ο παδό τη Φιωρεντίνα, τον οποίο αναφέρθηκε. Ο κύριος Μπαρτζόκας. Ο οποίος λέει ότι ένας οπαδός Φιωρεντίνα χτύπησε, λέει, τη φυσούνα και που έσπασε το χέρι του, λέει.
15: Ναι.
14: Ποιος ήταν ο οπαδός Φιωρεντίνα, ήταν ο Ρούι Κώστα. Ήταν ο Μπάτζιο. Ήταν ο Μπατιστούτα. Ποιος ήταν, εν πάση περιπτώσει. 9.55 γράφω, τα αφήνετε να κάνω το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε γιανουλιάδες. Θα γίνει εδώ πάλι μας ο Τσουρέκια. Όχι Ζέπελιν. Θα ταλαιπωρηθούμε. Έχει ταλαιπώρια του. Έχει χούι το ρεπάνι.
15: Ναι.
14: Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Σάρωκα το Παύλο Μάκη στο Instagram. Επιστρέφουμε και πάμε σε τελευταίο αθλητικό ειδήσεων προς όρωση.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η ώρα είναι 7.30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
22: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Αποθεωτική υποδοχή ετοιμάζει ο κόσμος του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 7. Όπως ανακοινώθηκε, η παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα στις 15 Ιουνίου στο Αλεξάνδριο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια απόκτησης του Έλληνα αριστερού μπακ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μετρόπολης και του Metrosport.gr, ο δικέφαλος κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας Μίχαελ Στρίελ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ. Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται και ο Αντουάν Μακουμπού της Samsun Spor. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 27χρονου Κογκολέζου αμυντικού μέσου. Την πρόθεσή του να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ με δήλωσή του στη Βουλγαρία με αφορμή τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ο Ηράκλης κινείται στον αστερισμό του Λορέντζο Ινσίνιε. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που επέστρεψε στην Πεσκάρα τον περασμένο Ιανουάριο, αναμένεται μέσα στις επόμενες 7 έως 10 ημέρες να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον της καριέρας του. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Transfer Feed παίρνει τον Γεράσιμο Μήτογλου κοντά στους Κιανόλευκους. Στον Ολυμπιακό, θετικές εξελίξεις καταγράφονται στην περίπτωση του νεαρού Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μίκα Μαρμόλ. Οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και περιμένουν την απάντησή του, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Λας Πάλμας στα play-off ανόδου. Η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Τούμπα του Καζακστάν για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19 και προηγείται με 4-0. Η Εθνική Γυναικών θα δοκιμαστεί στις 8 εκτός έδρας απέναντι στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της και την άνοδο στη League B. Το μπάσκετ ξανά, ο Νας Μίτρου Λόγκ εξέφρασε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στον δικέφαλο. Ο Κέντρικ Ναν θα λάβει αστρονομικό ποσό για να είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελο Μπάσκετ του 2027, απορρίπτοντας την πρόταση της Τουρκίας. Τέλος, στην Ευρώπη η EuroLeague εξετάζει την περαιτέρω επέκταση των διοργανώσεών της, όπως επιβεβαιώθηκε από το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, ενώ από το NBA συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο, με τον Brian Windhorst του ESPN να υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Superstar θα επιθυμούσε να αγωνιστεί στους Miami Heat. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Metropolis 95,5.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
23: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
24: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
29: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
30: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
0: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
30: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.

0: Αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έγινε τώρα.
1: This is him. This is him. This is not basketball.
0: Ah.
1: 23 free throws.
0: Γιατί έτσι δαγκώνει ο Αταμάν. Δεν τον αρέσει, ε.
1: This is not basketball.
0: Άμα χάνεις, δαγκώνεις. Άμα χάνεις, δαγκώνεις. Καλά, κοίταξε, η αλήθεια είναι.
1: Του technical fouls. Του technical.
0: Η αλήθεια είναι
1: for
0: ότι.
1: For me, όλοι. Όλοι for me.
0: Ότι έχουν κάτι θέματα με τη διατησία αυτή.
1: Ναι. Not the other coach. Every game, the fans of Olympiacos. No. This is not. This is same. This is same.
0: Τελειώσατε. Ευχαριστούμε, Γκίς. Τσοξεβιόρο.
1: Okay. Thank you.
0: Τσοξεβιόρο μου, Τσοκιουζέλ. Αβάς και μην χαθούμε. Καλησπέρα στο αραβούρκημα από τα κάτρακα της Γερμανίας. Φουστίτους Κερχαρίς λέει και βγάλετε λίστα για πανηγύρια. Άσε την κότα.
2: Πανηγύρια, κάτσε.
0: Ποια κότα λέει η κότα.
2: Εσένα λέει μάλλον.
0: Όχι, λέει Μιχάλη, άσε την κότα. Κότα μπορεί να εννοεί, πιστεύεις.
2: Τι σου μέρει την κότα.
0: Τη στρουμπουλή. Μια κότα στρουμπουλή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά.
2: Κάτσε, τα πανηγύρια έχουμε πιο μετά.
0: Θα γίνει και αυτό.
2: Όταν έχουμε διακοπές, θα τύψει.
0: Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, Μετρόπολη, ακούτε 95,5 όλα μέσα. Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Τσάρουπλο μαζί σα έως και τις 9 σε αυτή τη μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Απέναντί μα ήταν ένα πολίτη Εμίλιο Γαβριλίδη στο πρωτάξιο Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Λισαλέα! Για ακόμη ένα απόγευμα εδώ. Τσιμπάρικα έχει πάρει ζέστη να. Γρασίε, τι.
2: Να μπορεί κάποιο να πει παλιογρασίε.
0: Όχι, πικρίλε. Πικρίλε για να
2: ράξει. Είμαστε μεγάλοι για πικρίλε τώρα.
0: Μαγκό, θα έλεγε κανείς. Είχε όχι.
2: Όχι.
0: Έχουμε να θέσουμε πράγματα επιτάπητος. Έχει Γιαννουλιάδα σήμερα, γίνανε τσουρέτσι με κάστανο. Και θα γίνουν ακόμα, σας είπα.
2: Τι γίνεται με τη Μηδιανούλη τώρα εδώ πέρα είναι και. Α, και αυτό θα μπορούσε να μπει ένα κουιζάκι πολύ ωραίο. Μικρό, κομψό και ζουμερό.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ με τον

0: Ρεπορτάζ του Metrosport.gr, την αποκάλυψη
1: του Metrosport.gr. Εδώ θέλω.
0: Ο CEO τη Augsburg. Ο CEO. Τη Augsburg. Ο Μίχαελ Στρίελ. Είναι στη Χαλκιδική και θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ και συναντήθηκε ήδη. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Κάποιος θα πει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το Γιαννούλη, τι υπόθηκε. Όχι. Πού βρίσκεται ο CEO της Augsburg στη Χαλκιδική? Μπράβο. Σε ποιο μέρος της Χαλκιδικής?
1: Για ποιο λόγο?
0: Τρία πόδια είναι.
1: Σιγκάρτακι.
0: Τρία πόδια.
1: Σιγκάρτακι. Σιγάρε τα ξηκαλά.
0: Εδώ είμαι, εγώ εδώ είμαι. Τα δείχνω. Τρία πόδια.
1: Ναι.
0: Είναι στην Κασάνδρα, είναι στη Σιθωνία, είναι στον Άθο.
1: Κοίταξε, για να τον αυτό είναι αυτά τα μούτρα, είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα έτσι όπως τον βλέπω.
0: Εγώ τον βλέπω στο πρώτο πόδι, ψακούδι δεν είναι πρώτο, λάθος. Φλογητά.
1: Είναι στο Πασά. Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή και εγώ πιστεύω είναι.
1: Είναι στο Πασά, είναι, όχι στο Πασά.
0: Μπορεί και Διονυσίου.
1: Είναι.
0: Ζωζόπολη.
1: Το Λεοπάρ, όχι Λεοπάρ.
0: Ηράκλεια.
1: Ναι, είναι.
0: Ηράκλεια.
1: Αλλά δεν είναι Λεοπάρ όμως. Λεοπάρ είναι Λεοπάρ.
0: Όχι, είναι Καγκουάρ.
1: Λεοπάρ, αλλιώς πρέπει να λέγεται. Είναι, πώς το λένε και το μεγάλο.
0: Καλό στα Λεοπά, είναι.
2: Μακρύτερο.
0: Γουστάρισε. Καλοκαιράκι, γουστάρισε ένα Λεοπά, ε.
1: Όχι, είναι Λεοπάρ, κάπως έτσι. Είναι εκείνο που έχει το
0: Λεοζίνιο, 14 Φεβρουαρίου.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Είναι ένα που έχει πάρα πολλές ξαπλώστρες. Όχι το Σαβάνα, κάπως έτσι. Κάπως δε παιδί μου, Σαβάνα κάπως έτσι. Είναι και το Λεοπάρ, εκεί δίπλα-δίπλα. Θεωρώ ότι αυτός εδώ, έτσι όπως το βλέπω, που είναι σαν να κόβει γύρω στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, αυτό το πρόσωπο, εύκολα, εύκολα γυράς, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι πιο μακριά από τη Βεργιά. Θεωρώ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ότι δεν είναι μούτρα αυτά για Μαρμαρά. Δεν είναι μούτρα αυτά για Βουρβουρού. Δεν είναι σίγουρα μούτρα για Ουρανούπολη. Δεν μπορεί, αγόρι μου, εσύ.
0: Ούτε Έρισο.
1: Έρισο.
0: Αυτά είναι βαριά για Νεαρόδα.
1: Ωραία τα Νεαρόδα.
0: Ναι, αλλά μέχρι εκεί είναι, μέχρι Νεαρόδα.
1: Τα Νεαρόδα είναι πιο εδώ και το Νεοχώρι είναι πιο εκεί. Πιο προς το κέντρο του που με κοιτάς έτσι. Μισό λεπτό.
0: Θα πω, το παιδί είναι χαζό.
1: Κάτσε ρε φίλε, τρίτο πόδι δεν ήταν Νεαρόδα?
0: Τρίτο πόδι είναι ρε εσύ Μιχάλη, είναι τρίτο.
1: Το Νεοχώρι δεύτερο είναι. Τρίτο δεν είναι ρε παιδιά και το Νεοχώρι.
0: Υπάρχει ρε.
1: Όχι ρε, και Νεοχώρι υπάρχει.
0: Νεοχώρι και Παλαιοχώρι.
1: Κάτσε, το Νεοχώρι δεν είναι τρίτο πόδι.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Μη μου δείχνετε τα χεράκια σου.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Θα τα πελεκίσω.
0: Δεν είναι στο τρίτο πόδι ακριβώς.
1: Πού είναι?
0: Λίγο πριν.
1: Στην κούρμπα.
0: Στην κούρμπα είναι. Τρίτο πόδι παραδοσιακά.
1: Ο Μιχός.
0: Ο Μιχός. Το μη και ο Μίχος.
1: Ο Μιχός του κόλπου.
0: Με όμικρον γιώτα.
1: Ναι, ο Θωμάς.
0: Με όμικρον γιώτα.
1: Με όμικρον, ναι. Στο Μιχό του κόλπου δεν είναι τα Νεαρόδα νωρίς. Το Νεοχώρι τρίτο πόδι δεν είναι.
0: Βάλε το χάρτη να δεις αγόρι.
1: Όσοι βάλε το χάρτη, δείξε. Α, γιατί το είπες με σιγουριά.
0: Να, γιατί...
1: Ότι το παιδί είναι χαζό.
0: Πολύ... Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με σιγουριά θα το πω.
1: Σε ποιο πόδι είναι το Νεοχώρι?
0: Στο τέταρτο.
1: Σε άρεσε. Δείξω.
0: Σ' άρεσε.
1: Δείξω στον κόσμο. Τι θρασίμι είσαι. Τι χαμίνι είσαι. Χαμίνι. Σχατιά. Ο Κατημάς.
0: Ο Κατημάς.
1: Του ελληνικού ραδιοφόρου.
0: Ο
1: Κατήμας. Πού είναι το Νεοχώρι? Πού είναι μου?
2: Το Νεοχώρι.
1: Αλλά θέλει μικρόφωνο. Το Νεοχώρι.
0: Είναι εδώ, είναι το Παλαιοχώρι.
1: Και το Νεοχώρι που είναι?
0: Και το Νεοχώρι είναι.
1: Μην κοιτάς πρωτοπόδι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάπου εδώ είναι το. Να το. Νεοχώρι, Παλαιοχώρι. Εδώ.
1: Και τα Νέα Ρόδα που είναι?
0: Τα Νέα Ρόδα είναι εδώ.
1: Άρα στο Μιχό ποιος είναι?
0: Ρε πιο μικρό και μη σιγουρέ. Τρίτο πόδι. Το τρίτο πόδι ξεκινάει από την Ερυσόρε.
1: Δεν θεωρείται το.
0: Ρε.
1: Το Νεοχώρι και το Παλαιοχώρι.
0: Ναι, με την ίδια λογική ξεστή. Τρίτο πόδι ξεστή είναι ρε.
1: Χωρίς ρε.
0: Όχι, θα σε μιλάω όπως πρέπει. Όπως αρμόζει. Φτάνει μέχρι εδώ. Με έχει σκάσει.
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εδώ. Όπως κάνω κάτι ζευγάρια. Φτάνει μέχρι. Είμαι μέχρι πάνω. Μέχρι φουντό.
1: Στο αμήν.
0: Στο τρίτο πόδι με την ίδια λογική είναι και Στρατονίκη και τα Στάγυρα.
1: Γιατί τα Στάγυρα δεν είναι τρίτο πόδι.
0: Βέβαια στο μισθομηχό είναι. Είναι στη.
1: Κάτι θεωρούνται τα Στάγυρα δηλαδή. Υπηρετική Χαλκιδική. Πώς τα λένε. Τωρινή Χαλκιδική είναι.
0: Ακριβώς. Τώρα μιλήσω.
1: Τα στάγια είναι νόρδι,

0: Εκεί.
1: Όχι. Είναι παραλία, νησιώτικα. Δίπλα. Δηλαδή βγαίνει και η παραλία είναι δίπλα σου. Στα 30 μέτρα.
0: Το νεοχώρι είναι ψηλά. Το νεοχώρι είναι.
1: Ψηλά είναι και Βάβδος. Ο Βάβδος, μάλλον.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το παρατί που είναι. Στο στρατόνι δεν είναι.
1: Το παρατί. Το Τίπετ που είναι.
0: Το παιδί, πέραν το ότι είναι.
1: Είναι
0: θερασί.
1: Δείχνει μια, όχι απλά μια πιστευτή άγνοια.
0: Το στρατόνι που είναι. Το στρατόνι που είναι.
1: Το στρατόνι είναι εδώ.
0: Δεν είναι τρίτο πόδι το στρατόνι, τι είναι.
1: Βέβαια, μέσα στο τρίτο πόδι.
0: Εντάξει, το παιδί είναι κρίμα ολόκληρο.
1: Στρατονικό, το στρατόνι είναι.
0: Είναι κρίμα πραγματικά.
1: Μέσα στο τέτοιο.
0: Από εδώ και πέρα δεν σε φωνάζω Μαγκελάνο.
1: Εδώ είναι το στρατόνι.
0: Εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι.
1: Εκεί δεν βλέπω να είναι τίποτα. Δεν φαίνεται.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί, ορισμένοι εργοδότε έχουν ορισμένου τύπου και του πληρώνουν.
1: Ναι, εμεί πληρώνομαστε. Λοιπόν, εδώ είναι το στρατόνι. Σου κάνω μια ερώτηση γιατί μου λε είναι τρίτο πόδι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι το πρώτο πόδι, έτσι.
0: Ναι, το βλέπω ότι είναι το πρώτο πόδι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το πρώτο πόδι.
1: Η νέα τρίγλια, ναι, τα νέα σύλλατα τι είναι.
0: Πρώτο πόδι.
1: Βγάλτε τον κύριο έξω. Το παιδί είναι επικίνδυνο. Το παιδί είναι επικίνδυνο και συνεχίζει.
0: Δεν είναι σπαρυφές.
1: Βρίσκεται σε μια έξαρση, σε μια παραζάλη.
0: Στις παρυφές του πρώτου ποδιού δεν είναι τα σύλλατα.
1: Άλλο οι παρυφές. Δεν είναι πρώτο πόδι. Δεν είναι Κασάνδρα. Δεν είναι Κασάνδρα.
0: Πού λογίζετε, πώς προσδιορίζετε.
1: Εδώ, δεν τα βλέπεις τα χρώματα, πώς ξεκινάνε τα πόδια.
0: Πώς προσδιορίζετε.
1: Δεν τα βλέπεις εδώ, ματάκια δεν έχεις.
0: Τι δήμος είναι. Τι δήμος είναι.
1: Προποντίδας.
0: Τα σύλλατα.
1: Τι είναι, Κασάνδρας.
0: Κασάνδρας δεν πρέπει να είναι, όχι.
1: Δεν πρέπει να είναι. Πάρε το 50-50. Να καλέσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Κουμπάρο να μας βοηθήσει. Είναι στην ερώτηση των 5.000. Τώρα το Γιάννη. Γιάννη! Έλα, Γιάννη!
0: Μπαμπάκα! Θα με κάνεις γιατί! Ναι, παιδί μου, θα σε κάνω γιατί! Θα σε κάνω! Και άρα η κουβέντα από πού ξεκίνησε για να καταλάβετε πόσο καλή είναι στην παραπληροφόρηση του κόσμου και πόσο καλή είναι στο να αλλάζουν θέμα.
1: Γι' αυτό είμαστε
0: για
1: την Δημοκρατία.
0: Μου είπατε λοιπόν, ευθαρσός, χωρίς να ντρέπονται και γι' αυτό φωνάσκουν. Γιατί φωνάσκετε, θα σας φοβηθούμε?
1: Ναι.
0: Ότι το νεοχώρι δεν υπάρχει στην Χαλκιδική, είπατε.
1: Όχι, ο Θανάσης είπε δεν υπάρχει. Εγώ είπα ότι υπάρχει και το παλαιοχώρι και το νεοχώρι.
0: Μην δίνεις τον κόσμο.
1: Δίνω γιατί η κυβέρνηση έτσι θα πάρει 41%. Δίνοντας κόσμο.
0: Τι δίνεις, ρε.
1: Θα πατήσουμε επιτομάτων για να φτάσουμε στο 41% ξανά.
0: Και δεν φτάνει και πρώτη φορά.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα με νέο υφυπουργό οικονομικών.
0: Μια χαρά. Εξαιρετική φιγούρα.
1: Τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Τι, το Σουλί. Πήγε ο Σουλάρας.
1: Κάτσε να σήμερα να μιλήσω εγώ αύριο να βρεθώ με τον Ζήση να πω ότι οι επιλογές αυτές είναι.
0: Καλά, Χαλκιδική είναι σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Είναι κόκκινη η Χαλκιδική. Διαχρονικά.
1: Καλά, και μπλε που είναι δεν.
0: Δηλαδή. Η Βάβδο Σικιά Ανταρσία.
1: Ναι.
0: Σικιά Ανταρσία. Βουρβουρού.
1: Λατινοπούλου. Είναι Βουρβουρού.
0: Όχι. Η Βουρβουρού είναι κουκουέ εσωτερικού.
1: Μουλού.
0: Κουκουέ εσωτερικού.
1: Ναι.
0: Λενινιστές είναι οι.
1: Μαρξιστές, τουρκιστές.
0: Μπράβο, ναι. Μαρξιστές, λενινιστές. Ναι. Είναι στο τέτοιο. Στο τάλκο. Από το τάλκο
1: και κάτω.
0: Από το τάλκο και κάτω είναι μαρξιστές, λενινιστές. Από το τάλκο και πάνω είναι λενινιστές, μαρξιστές.
1: Τροτσκιστές που είναι.
0: Εδώ!
1: Στην Τωρόνη.
0: Εδώ, στην Τωρόνη.
1: Αυτό καταγράφηκε τώρα. Θα πάει εκεί που πρέπει.
0: Και αυτό!
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τρομερά πράγματα, ρε φίλε. Και ξανίσταμε πραγματικά. Θέλω κάπου να τα πω να με ακούσει ο κόσμος. Που ξεκινάνε με κύβδηλα επιχειρήματα για το αν υπάρχει νεοχώρι ή όχι. Που μας ακούν στη Χαλκιδική και σοκάρονται. Σοκάρονται στη Χαλκιδική.
1: Α, πες το σύντροφό σου απέναντι.
0: Σύντροφος.
1: Που δεν ήξερε το νεοχώρι.
0: Εσύ δεν το ήξερες και εσύ μαζί του.
1: Όχι, λάθος κανένα.
0: Συστρατεύτηκες προσωρινά.
1: Άμα βάλεις πάλι την κασέτα, θα εκτεθείς.
0: Συστρατεύτηκες προσωρινά.
1: Όχι,
0: και μάλιστα έλεγε, αφήνοντας αυτό το δημοσιογραφικό, γιατί εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη ράτσα. Το δημοσιογραφικό έλεγε. Ναι, για πες που είναι το νεοχώρι. Δεν έλεγε μόνος του. Το άφηνε έτσι. Αλλά ξέρετε τι, αυτή τη λάσπη στον ανεμιστήρα πέτα κάτι θα μείνει. Εδώ είμαι.
1: Όσο νεόκοπος είσαι.
0: Τα δέντρα, όλα τα πετροβολούν, είναι αυτό που έκανα να δώσει. Ρίξτε,
1: όσο νεόκοπος είσαι σαν οδηγός αυτοκινήτου.
0: Πετάξτε λάσπη.
1: Έτσι νεόκοπος είσαι και όσον αφορά τη Χαλκιδική.
0: Πετάξτε λάσπη.
1: Τη Χαλκιδική την έχουμε δουλέψει, την έχουμε γυρίσει γιατί είμαστε εκεί και γαμπροί, παύλα, πυρικοθύρες. Άρα.
0: Ναι, άρα.
1: Και φυσικά το παλαιοχώρι το έχω επισκεφτεί με τον μεγάλο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σε ένα παιχνίδι με τον Άρη Παλαιοχωρίου εκεί, Γάμα Εθνική, με όπκε, ΕΚΑΜ, ΜΑΤ να κλείνει τους δρόμους.
0: Γιατί ποιο πήγαινε.
1: Κανονικά υπήρχε απαγόρευση στα σταμάτημα, τρεις φορές εμένα, όπκε, δεν αφήναν τους φίλους του Ηρακλή να πάνε. Είναι το περιβόητο που σκάγανε ο κόσμος μέσα από τα χωράφια, από τα βουνά και
0: σας
1: τα. Ακριβώς. 0-0 το παιχνίδι, ισόπαλο.

0: Πολλοί θα είναι παραλία αυτά. Κακοπούνε παραλία. Βάζω ένα.
1: 16.000 κόσμο θα φέρω.
0: 2.500.
1: 16.000 κόσμο.
0: Ναι, 29 θα έχει.
1: Το Σαχάρα είναι. Στη Βεριά θα πάει, εκεί που ψήρισαν τον Τζάλοφ. Καλά, τον Τζάλοφ τον ψήρισαν.
0: Σαχάρα το είπε, τι.
1: Όχι, δεν είπα Σαχάρα, Σαβάνα είπα.
0: Το παιδί έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί με τα ονόματα. Σαβάνα είπε και Ριάννα. Γωμάτι.
1: Ναι, γωμάτι είπα.
0: Ναι. Εκτό αν δεν υπάρχει ούτε
1: αυτό.
0: Α, νόμιζα.
1: Και ο ψυχογειό Χαλκιδικιώτη δεν είναι.
0: Ποιο ψυχογειό, ο Θεόφιλο.
1: Ναι, την αγάπη μα, το Θεόφιλο. Όχι, ο Νίκο ψυχογειό, το δεξί μπακ που έπεσε και στην Ερακλή.
0: Πάρε τον Κώστα τη μπλε εταιρεία να μα πει, γιατί κάτι ασχολιόταν με αυτό κάποτε στο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν
1: εκείνη. Ο ψυχογειό, ο Μπαντή.
0: Ο Μπαντή είναι τέτοιο. Μαζί με Παπαστριανού είναι από ό,τι ξέρω ιερισό.
1: Μπράβο. Και ο ψυχογειό πρέπει να είναι Χαλκιδικιώτη. Και ο Μπαντής και ο Παπαστεριανός.
0: Αβραάμ Παπαδόπουλος, ναι, Κλάους.
1: Ο Ερωτόκρατος από που ήταν.
0: Ο Ερωτόκρατος. Ο Σαϊτιώτης νομίζω είναι εκεί στα Σήμαντρα τώρα που είναι.
1: Στα Σήμαντρα. Ο Ερωτόκρατος δούλευε και σε μια οικογενειακή επιχείρηση, στο σούπερ μάρκετ. Το γύρισε μετά σε την επίθεση. Έπαιζε φόρ μετά. Στον Άρη πειραμιδικό χαφ και μια δόση ήταν και πρώτο σκόρ στη Χαλκιδική. Ερωτόκρατος ήταν ο Μαρλής.
0: Για κάνεις, άμα φίλε δεν βγαίνουν.
1: Ο ψυχογιός όμως από που είναι, δεξί μπακ.
0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι τέτοιο.
1: Τα πυρκαδίκια.
0: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να είναι.
1: Τη μολοκαλύφα.
0: Στο μπαρμπουνάκι. Κάτσε, η εκδόση ψυχογιός δεν είπες τώρα. Τα βιβλία.
1: Πολύ καλό. Από τα καλά σου. Έχουν υποθεί και καλύτερα. Έχουν. Αλλά αυτό θα το κάνω embrace εγώ.
0: Αυτό.
1: Αυτή η εκπομπή θα δώσει δυνατότητα στον χώρο να εκπαιδευτεί και εσύ.
0: Μου θυμίζει τον Drex που μου έρχονται κάτι τέτοια που είναι κάτι πολύ κρύα. Το τζίτσικα.
1: Καλησπέρα στον Ανδρέα. Μιχάλη, μου είσαι λίγο αδονικός. Σε λίγο θα μας πεις πως και η Τούμπα είναι στο πρώτο πόδι και πως κάνουμε 12 μήνες το χρόνο διακοπές.
0: Εντάξει, παιδιά, μην επιτίθεσαι στο Μιχάλη. Εγώ τον επιτίθομαι, αλλά εντάξει, με μια γλυκιά έτσι.
1: Γλυκιά τι γλυκιά.
0: Αγάπη, όπως έλεγε και ο Λεβέντης ο πρώτος, εγώ σας βρίζω γιατί σας αγαπάω. Μην τον επιτίθεστε. Το παιδί έδειξε ακόμα μια φορά την αγνοιά του και επιμένει. Δεν πειράζει.
1: Με τόση γνώση, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, του χρόνου η εκπομπή πρέπει να λέγεται ChatGPT.
0: Ναι, του χρόνου δεν θα υπάρχει εκπομπή.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Τα επόμενα 2 με 3 χρόνια είναι κλειστό το συμβόλαιο.
0: Α, συμβόλαιο είναι. Με οψιόν. Ναι, του χρόνου θα το πάω.
1: Δημήτρης, γύρισα στην Στουτγκάρδη. Την αγάπη μας την.
0: Γεια σου, Στουτγκάρδη.
1: Τη μαγευτική.
0: Ο Στουτγκάρδη είχε ένα παιχταρά παλιά Βραζιλιάνο, τον Κακάου. Το
1: θυμάσαι. Κακάου!
0: Και το Γκόμες, το ψηλό το φόρ.
1: Παλκαράς. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Ψάχνω να βρούμε την πατρίδα του ψυχογιού. Όχι του Θόφλου, αλλά του Νίκου ψυχογιού. Δεξιό μπακ. Έχει παίξει και στον Άρη, έχει παίξει και στον Ηρακλή. Διάλειμμα κομψό και επανερχόμαστε. Τα είπαμε για Γιαννούλη, έτσι. Όλο το μισάωρο το αφιέρωσαμε στο.
0: Γιαννούλη, τίποτα. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Αποσύρθηκε.
0: Αποσύρθηκε. Δεν απέσυρε το ενδιαφέρον του, λέει. Άρα, ειδού πεδίο δόξη λαμπρών. Για τον Πάοκ, ανέβασε την προσφορά του.
1: Φιλάκια ρεφιχτά.
0: Τελείωσε. Όλα δείχνουν Πάοκ.
1: Κανονικά. Τελειώσατε. Λοιπόν, φύγαμε και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας, ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τι έγινε?
1: Τι έχουμε τώρα?
0: Από Χαλκιδική πάρα πολλά μηνύματα. Ο λαός της Χαλκιδικής είναι ανάστατος. Όχι απλά ανάστατος, είναι σοκαρισμένος. Mm. Ξέρετε όμως τι είναι στις 14 Ιουνίου? Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο, τη ζωή. Και είναι μια μέρα που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος τιμά έμπρακτα από το 2010 μέχρι και σήμερα, καθώς έχει πραγματοποιήσει 47 εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Γιατί πίσω από κάθε φιάλη κρύβεται μια ζωή που συνεχίστηκε, μια οικογένεια που χαμογέλασε ξανά, μια ελπίδα που δεν χάθηκε. Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα. Μια πολύ ωραία προσπάθεια και όσοι μπορούν, νομίζω κατά τη δική μου άποψη, είναι σημαντικό να το κάνουν. Χαρίζουν ζωή, όπως λέμε. Λοιπόν, 7 με 9 εδώ, η εκπομπή όλα μέσα με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Τσαρόπλο. Πλέον ο Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς τον, α. Τον Αταμάν. Εντάξει, χθες. Ωραία. Μαζί. Ήρθε αγριεμένος ο καλός φίλος Εμίλιος Γαβριλίδης. Λοιπόν, πού θες να πάμε? Τι να λέω, Γιάννη Τσερβίνη.
2: Είχαμε και αγώνα,
0: Ελλάδος.
2: Καζακστάν, Ελλάδα, 2-4. Άντερ 19. Βλέπω και φωτογραφικό υλικό. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση Μάτος Βιερίνια. Εκεί και ο κύριος Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος, πανταχού παρών.
0: Α, ήταν και ο Βαγγέλης.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Ο Βαγγέλης παραμένει.
2: Τι εννοείς παραμένει?
0: Φεύγουν πολύ, κάτι Καρυπίδης φεύγουν.
2: Όχι, νομίζω ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος παραμένει. Είναι στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Κυρίλο Ντεσπότοφ. Τον Κυρίλο. Γιορτάζει σήμερα.
0: Ο Κύριλλος, δεν είναι του Κυρίλλου είναι σήμερα, λέει.
2: Γιορτάζει Βουλγαρία δηλαδή σήμερα. Παίζει πολύ Κύριλλος στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Ο Κύριλλος και Μεθόδιος και Αλφάβητα, όλα αυτά. Εκεί έχει πολύ, πολύ ψωμί. Ισχύει. Χρόνια πολλά στον Κύριλλο. Ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ και με καμιά 8-9 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Έχει 5. Όταν ερχόταν τον πάγκο βοηθούσε. Όταν έπαιζε κανονικά ήταν.
2: Δεν βοηθούσε.
0: Ταλαιπωρία. Θα πει κανείς. Θα πει κανείς. Διαβάζουμε μηνύματα και προχωράμε γιατί έχουμε να πούμε.
2: Μηνύματα γιατί έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε και μια σχήμια, μια σχημόνια που έγινε.
0: Σχημόνια έγινε.
2: Ναι, ναι.
0: Τι έγινε, για πώς και κάνουμε σε φώτορους.
2: Έγινε ένα πέσιμο, λέει, στο σπίτι της Βάσου Τσαρούχα, λίγες ώρες πριν το τελικό. Βέβαια, γεννά ερωτηματικά αυτή η επίθεση. Γιατί διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάποιο βίντεο που να φαίνεται κάτι ή κάποιες φωτογραφίες, ότι περίπου 100 οπαδοί, δεν λέει ποια είναι της ομάδος, 100 άτομα να το πω έτσι. Βρέθηκαν έξω από το σπίτι της Βάσου Τσαρούχα με μηχανάκια. Φώναξαν συνθήματα. Έγραψαν με σπρέι στους τοίχους και αποχώρησαν. Κύριοι. 100 μηχανάκια.
0: Ναι.
2: Αν ισχύει αυτό έτσι. 100 μηχανάκια. Ναι, 100 μηχανάκια. Ναι, αυτό σημαίνει, άμα είναι και δικάβαλο, μιλάμε για μια 200, έτσι. Μπράβο. Κάπου στην Αθήνα, δεν ξέρω σε ποια περιοχή μένει η κυρία Τσαρούχα, ό,τι με ενδιαφέρει. Πήγανε. Πορεία αυτά. Φωνάξαν
0: κάτι.
2: Ναι, γράψαν στο σπίτι με σπρέι και αυτά.
0: Πώς?
2: Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, μια αστυνομία να πάει να πει.
0: Τσακάλια. Πού πάτε? Γενικά το σπίτι καθενός είναι ιερό.
2: Τι κάνει ιερό?
0: Το σπίτι, οικογένεια, καθενός είναι ιερά. Μπορεί να έχεις διαφωνίες, μπορεί χιλιαδιό, αλλά όλα τελειώνουν μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να δεχτώ μέσα στο γήπεδο να ακουστούν πράγματα και πάλι με κάποιον.

0: κάποια με κάποια δεδομένα, αλλά τώρα πας στο σπίτι του αλλού. Αυτά κανονικά παρεμβαίνει η αστυνομία. Με μηνύσεις, με τα πάντα, με ό,τι χρειάζεται.
1: Να δούμε. Θα έχουμε εξέλιξη στις άλλες μέρες.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Στις επόμενες. Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται και τα θεωρώ και πάρα πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Πάρα πολύ. Είναι και σημαία των καιρών. Και συμβαίνουν παντού. Και γι' αυτό λέμε ότι όταν συμβαίνουν να μιλάτε.
1: Σωστά.
0: Να μιλάτε. Η Vechrome είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα. Κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντα του Vechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείας και να απολαύσουν απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις του Vechrome στο σπίτι τους. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς, λάβε μέρος στο vechrome.gr έως τις 30 του Ιούνιου.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Τρίτη, 30 Ιούνιου.
0: Άσχημα.
1: Τι μηνύματα έχεις?
0: Ότι σας περιμένουμε στην Καλκιδική, ότι έχει δίκιο ο Γιάννης Μωρικού. Λένε εμένα, έχει
1: Μωρικού.
0: Κότα.
1: Α,
0: που λένε εμένα, έχει δίκιο ο Γιάννης Μωρικότα. Αν είσαι μάγκας, διάβασέ το, το διαβάζω. Υπόθηκε.
1: Σου είπαν έτσι, άμα είσαι μάγκας, διάβασέ το.
0: Γιατί είπαν τη λέξη κότα. Την αγάπη στον αδερφό Αντώνη. Που έχει μπει και στο κλίμα της εκπομπής και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εσείς μας φέρετε σε αυτή τη θέση.
1: Και εσείς θα μας διώξετε.
0: Και εσείς θα είστε και αυτοί μαζί με τον Εμίλιο που θα βάλετε πλάτη, θα τα φέρουμε. Τα έπιπλα. Έλα, κατέβασουμε ένα καναπέ. Εντάξει, επειδή δεν έχει κάνει και μετακόμιση, ζήσει και λίγο.
1: Ναι, δεν έχω κάνει.
0: Θα έλεγε κανεί και λίγο άσχετο στο κομμάτι των μετακομίσεων.
1: Όχι, πολύ άσχετο.
0: Και εύχομαι να μην χρειαστεί να κάνει. Αν και δεδομένων των αλλαγών που γίνονται και με του παχυλού μισθού που πλέον εισπράττει. Δεν θεωρώ απίθανο να σε βοηθήσω να πας προς το πανόραμα κάποια στιγμή. Μέσα στο επόμενο χρόνο. Θα μείνεις ταπεινός.
1: Αν έφευγα από εκεί που μένω από Καλαμαριά.
0: Θα πήγαινε έφος μου.
1: Θα πήγαινα Θέρμη ή Πηλαία.
0: Να πας να κάνεις τη Θέρμη.
1: Να δω το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Κοντά είναι εκεί.
0: Πηλαία να το ακούσω. Και πάλι social σε συγκεκριμένα.
1: Θέρμη θα ήθελα να μιλήσω. Να είμαι για καφέ με τους ποδοσφαιριστές. Τους ποδοσφαιριστές.
0: Μπα στην Νικόπολη. Πας πάρα στον εύωσμα από την πάνω πλευρά.
1: Πολύ ωραία, αλλά μακριά.
0: Τι μακριά, από τι?
1: Στα δικά μου τα.
0: Θα βγαίνει στον περιφερειακό και θα έρθει σε 10 λεπτά. Όσο θέλει για Καλαμαριά, άντε θέλει εδώ 5 λεπτά παραπάνω. 20, θα βάλει 25.
1: Όχι, άσε να μπει. Ας γίνει το flyover και μετά μιλάμε.
0: Αυτό το έργο πνοείς.
1: Πέρασε Κυριακή, ερχόμενος από.
0: Το έργο.
1: Αξιούπολη Κυλικής και είδα.
0: Πνοείς.
1: Να εργάζονται σκληρά και Κυριακή τα συνεργεία.
0: Ναι!
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό πρέπει να το πούμε και χωρίς ίχνος ηρωνίας.
0: Όχι, τι ηρωνία.
1: Υπήρχαν εργάτες που δουλεύανε.
0: Νυχθημερών.
1: Κανονικά.
0: Μπράβο. Και φαίνεται ότι είναι ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί και σωστά. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον φίλο του Λεωζίνιο, ο οποίος σταθερό στο ραντεβού του. Το φίλο του Αλιούτα, ο οποίος σταθερό στο ραντεβού του. Θέλει την καλησπέρα του. Γεια σου, Γιάννα μας, την αγάπη μας. Και ήσουν μέσα και στο Λεωζίνιο.
1: Όχι, και με τον Γιάννη, μέσα πέρα.
0: Με τον Γιάννη ήταν.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε υλικό.
0: Θες να πάμε σε Σπανούλη, σε Pavicic. Γιατί σκάσανε και κάτι κανόνια.
1: Τι κανόνια. Τι κανόνια. Να βαρώνε.
0: Κανονιοβολισμός. Pavicic. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί.
1: Έπαιξε τον Άρη ο Pavicic.
0: Ένα ματς στη Ρουμανία.
1: Α. Εντάξει. Θα το λεβέκι αυτός.
0: Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, θα τα διαβάσουμε όλοι. Γιατί η εκπομπή δίδει δυνατότητα ενημέρωσης στο λαό. Λοιπόν, ο Ντομαγκόι Pavicic, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βρεθεί στον Άρη, δικαίως η Pavicic λοιπόν στη FIFA προσφεύγει στο ΚΑΣ η Παϊάρης. ΤΑΣ ΚΑΣ, που έλεγε και ο Χρήστος Λιάπης. Ένα ακόμη σοβαρό εξαγωνιστικό και οικονομικό πρόβλημα καλύτερα να αντιμετωπίσει η Παϊάρης. Πριν από λίγες ημέρες κοινοποιήθηκε στους κοινωνόμαυρους η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής FIFA, η οποία δικαιώνει τον Ντομαγκόι Pavicic στην προσφυγή που είχε καταθέσει. Η FIFA δικαίωσε τον εν λόγω ποδοσφαιριστή, επιδικάζοντάς του 180.000 ευρώ για διαφορές δεδουλευμένων και δικαίωμα έξτρα αποζημίωσης με την Bayern να προσφέρει στο ΚΑΣ. Η απόφαση της FIFA υποχρεώνει τον Άρη να καταβάλει στον παίκτη το ποσό των 180.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των μισθών που είχε λαμβάνει βάσει του συμβολέου που είχε με τους κυτρινόμαυρους σε σχέση με τις χαμηλότερες αποδοχές που είχε στις ομάδες που παραχωρήθηκε ως δανεικός. Για την ακρίβεια, δηλαδή, όταν έπαιξε σε Σεράγεβο, λένε ότι το μήνα σε Σεράγεβο έπαιρνε 15.000. Τη διαφορά αυτή έπαιρνε την καλύπτει ο Άρης. Το... Αυτά λέει.
1: Και έπαιρνε το μήνα 15.000.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ναι. Εκείνο που δημιουργεί λέει μεγαλύτερο θέμα στη διοίκηση του Άρη είναι ότι η Ομοσπονδία αναγνώρισε τον Πάβιτς δικαίωμα για έξτρα αποζημίωση για την περίοδο 25-26. Παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει διαιτές συμβόλαιο στην Κροατία ως το καλοκαίρι του 27. Μαέστρο! Αβάντι! Είναι το παραδοσιακό κεός. Το ξέρεις αυτό τι χορός είναι το κρούν τα νταούλια μορεστέριο κρούν και τα βιολιά. Κρούν τα νταούλια μορεστέριο κρούν και τα βιολιά. Κρούν τα νταούλια μωρέ κρούν και τα βιολιά. Η αλήθεια είναι λοιπόν, ladies and gentlemen, είναι ότι έσκασε αυτό το πω ημιφύρμανο. Ημιφύρμανο, το οποίο καλύτερα να το διαχειριστεί η ΠΑΕΑΡΣ με το νομικό της επιτελείου, το οποίο θα κινηθεί αρμοδίως και όλα θα καταπέσουν σε μια σκευωρία.
1: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
0: Το επόμενο βήμα
1: η διαρροή.
0: Καλά, ναι.
1: Διαρροές. Διαρροή από την ΠΑΕΑΡΣ.
0: Στην Αλκμίνης. Δεν ανησυχούν στην Αλκμίνης.
1: Είναι ένα θέμα διαδικαστικό.
0: Θα λυθεί.
1: Που έχει να κάνει και με ένα μπέρδεμα που έχει γίνει με τη FIFA.
0: Πολλοί θα επιδιώξουν να το κάνουν σημεία άνθρωποι που πολεμάνε την ομάδα. Που πολεμάνε, θα επιδιώξουν να το κάνουν σημεία. Εσείς κλείστε τα αυτιά και συστρατευτείτε στην προσπάθεια που γίνεται ώστε ο Άρης να είναι πρωταγωνιστής την επόμενη χρονιά. Ταν ταραράρα, τσταν ταν.
1: Μάλιστα.
0: Και καπέλα.
1: Άρα έχουμε θέμα.
0: Θέμα. Να πούμε ότι και με τον Γκουάισον είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Πληρώνει δόση ο Άρης τον Γκουάισον. Κάτι φταλέ, κάτι μανατζερικά. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
1: Κάτω.
0: Ποιοτικός. Τι χορός είναι, πώς, τι χορός είναι να μας πει ο κόσμος.
2: Κρόντα τα όλα μοριστέριον, κρόν και τα βιολιά. Κρόντα τα
0: όλα. Τι χορός είναι, όχι το... ο Στέργιος πεισμάνεψε και τα συναφή. Ποιος είναι ο χορός? Εδώ τώρα θέλω σκυλιά της εκπομπής. Ανθρώπους οι οποίοι να αγαπούν την παράδοση, να την αγκαλιάζουν. Παραδοσιακά πράγματα, κυμπάρικα, εμπρός στην παράδοση, κατευθείαν. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας αποστολή στο 54301. Με τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
1: Μιλιέ, πάρε λίγο στο 6932 τον Κώστα του Ζαφυράκη στην ΕΡΤΡΙΑ, Κυριακή στο χωριό. Πες ότι να βγει στην εκπομπή. Να μας πει αυτός ο Κώστας Ζαφυράκης αν ξέρει.
0: Το ποιος θα μας είναι. Πει
1: ο Κώστας Ζαφυράκης.
0: Το ποιος
1: κάνει φοβερή εκπομπή.
0: Ζαφυράκης δεν ήταν εκεί μια ομάδα.
1: Ζαφυράκης ήταν στο πεζόδρομο εκεί.
0: Όχι, Ζαφυράκης Νάουσα.
1: Χάντμπολ.
0: Χάντμπολ.
1: Και βόλι, ναι, σωστά.
0: Και στο πεζόδρομο εννοείται εκεί. Καλά, έχουν ανοίξει την Καλαμαριά. Τι γίνεται, χαμός γίνεται, πανδεσία.
1: Βιντεοτενίες εκεί, ηλεκτρονικά.
0: Ρολόγια, τέτοια.
1: Ναι.
0: Ο πεζόδρομος άνοιξε και καινούριο τώρα. Που ήταν το παλιό το γυράδικο, άνοιξε ένα άλλο γυράδικο επίσης. Και πριν άνοιξε ένα μπέγγελ. Τι άνοιξε? Ένα τι άνοιξε? Μπέγγελ. Μην κάνεις έτσι το μπέγγελ.
1: Το Γιαννάρα, καλές δουλειές το Γιαννάρα.
0: Γιάννης, τι άνοιξε το μπέγγελ? Τι είναι το μπέγγελ?
1: Τι
0: κλείνει τα μάτια σου.
1: Θα δει μια φωτογραφία και θα καταλάβει πολλά.
0: Τι κλείνει τα μάτια σου, βρε.
1: Τα κλείνω να μην τα κλείσει εσύ.
0: Όχι, τι είναι το μπέικελ, δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Φαγάδικο.
0: Ψωμί.
1: Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Γιατί ξέρω ότι το θέλει πάρα πολύ. Λυσσασμένα το θέλει. Και το σύνδημα θα δοθεί από τη σκίδρα και την κρύα βρύση.
0: Ναι.
1: Τα προπύργια.
0: Ανταρσία ψηφίζει σκίδρα.
1: Τελευταία ήταν, είχε πάρει το Ανταρσία πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και. Ψάχναν να βρουν ποιοι ήταν αυτοί που ψήφισαν Ανταρσία. Τα καφενεία έγιναν μάχες.
0: Λοιπόν, καλή αρχή σε όλους όσους κάνουν μια δύσκολη. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ανοίγματα επιχειρηματικά, ειδικά και στο κομμάτι της εστίασης. Καλή δύναμη και στον άνθρωπο που είσαι εκεί στο κέντρο του πεζοδρόμου. Ξεκινά την προσπάθειά του.
1: Στον πολύπαθο πεζοδρόμο.
0: Και θα είμαστε αρρωγοί.
1: Ναι, μην φοράς, μην καρίζεις.
0: Θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε δίπλα τους.
1: Ηρέμησε.
0: Όχι, ηρέμησε.
1: Ηρέμησε εσύ.
0: Όχι, ηρέμησε. Γιατί τι είδε.
1: Δεν ξέρω.
0: Στα φαγάδια δεν έχω στηρίξει.
1: Όχι, με έχουν πει στο πεζόδρομο ότι δεν είσαι ο καλύτερος πελάτης. Έτσι έχω ακούσει.
0: Με λένε σφιχτό στο πεζόδρομο.
1: Ότι πας σε άλλα μέρη και δίνεις τα λεφτά σου.
0: Τι μου τα λιροπαγίδα, σε με θεωρούν.
1: Όχι, τα δίνεις αλλού, σε άλλες περιοχές.
0: Το που τα δίνω εγώ. Το που τα δίνω.
1: Το ξέρει.
0: Άσε να το ξέρει αυτοί που τα παίρνουν.
1: Το ξέρει. Ο μισός υλικός κόσμος Καλαμαριάς, ναι.
0: Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Και το καλό είναι ότι υπάρχει γνώση για το τραγούδι. Υπάρχει γνώση και αυτό το share. Μισό, έχουμε μηνύματα εδώ. Λέει ο φίλος, μια αλήθεια Δεν θα πείτε, κύριε, εσύ κυρίως.

0: Γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει λίγο τσίπα.
1: Ναι. Λεωζίνιο!
2: Λοιπόν.
3: Τι αλήθεια μου, για ποιον?
1: Για αυτό που λέγαμε πριν, για τα, αυτά που συζητούσαμε. Πάβισιτς, αυτό το οποίο είπαμε κλείνει, να ξέρετε ότι έσκασε και αυτό το φρυμανουά. Διαχείριση θέλει και αυτό, την, δεν ανησυχούν στην Αλκμίνη. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει και συμφωνία τριετίας με τον με το Χόγκλα. Κον Χόγκλα, μια περίπτωση η οποία φαντάζει μια, μια λύση που πραγματικά θα δώσει ανάσες. Τον περιμένουμε και τον και το Χόγκλα. Μάλλον θα ψηλομπεί και για επέμβαση για το γόνατό του. Είναι ένας παίχτης ο Χόγκλα, ο οποίος, για να είμαι δίκαιος, βοήθησε. Απλά δεν ξέρω πώς θα επιστρέψει μετά την επέμβαση. Θα είναι ένα θέμα. Περιμένουμε βέβαια να τα δούμε και αυτά.
2: Θες για Σπανούλη?
1: Κυριακή έρχεται ο Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Το βουλιαγματόρ. Το βουλιαγματόρ, το ξέρεις?
2: Ο δικός.
1: Το βουλιαγματόρ, το έχεις υπόψη σου?
2: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι δίπλα στο Εκουαδόρ.
2: Ναι, να το δω όμως.
1: Το βουλιαγματόρ.
2: Να το δω.
1: Θα το δεις και θα το ευχαριστηθείς.
2: Να το δω.
1: Και αν θα το δεις, μετά θα το επιθυμείς.
2: Να το δω.
1: Ναι. Κυριακή.
2: Κυριακή.
1: Κοντή γιορτή.
2: Παραλία.
1: Όλη. Η παραλία. Οι Έλληνες ψηφίσανε παραλία στην σημερινή εκλογική διαδικασία. Πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα.
2: Στο αεροδρόμιο, ναι, για την υποδοχή του Ισπανούλη θα πάνε τα πετσιά.
1: Τα πετσιά.
2: Και τα πιτσιρίκια. Τώρα,
1: με το
2: θεωρώ ότι η δική σου ηλικία, 35-40 πλάς,
1: ναι,
2: τώρα ο άλλος 6 ώρα το απόγευμα, Κυριακή, άμα έχει και καμιά 32 βαθμούς, να πάει αεροδρόμιο για να υποδεχτεί το Σπανούλη, το θεωρώ, ρε φίλε, too much.
0: Δεν πάει ο νου σου, Γιάννη.
2: Ναι, καλά, το ότι πάει ο νου μα. Ξέρω πολύ καλά
0: τι σου λέω.
2: Έχω γυρίσει πολύ αεροδρόμιο και ξέρω πάρα πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία.
1: Τι λες, Γιάννη? Παρόλο που φαίνεται όσα χαρτογράφη ήταν.
2: Αλλά τα πιτσιρίκια θα δώσουν το σύνθημα. Οι νεαροί δηλαδή θα δώσουν το σύνθημα στο Βασίλη Σπανούλη με το που έρθει. Δηλαδή, μόλις ανάψει ο πότος πυρσός και πούνε Βασίλη, έλα.
1: Από το φυτίλι, γιατί, ναι, κάνει και ομοιοκαταληξία με τον Βασίλη.
2: Αουαουρ, Σπανούλη γερά και...
1: Βασίλη, φυτίλι και τα ξέρω εγώ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Και την Δευτέρα... Γεια.
2: Μην το έκανε. Sorry. Τη Δευτέρα,
1: και τη Δευτέρα 12 η ώρα, συνέντευξη τύπου. Θα πάρε τη σπορ.
2: Νίκαλ σπορ.
1: Το...
2: Όχι σε ξενοδοχείο.
1: Όχι, στο Βαλέντε Σπορ θα γίνει η παρουσίαση του Βισπάν, του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση, ανυπομονησία θα έλεγα. Υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις των φίλων του Άρη, υπό την έννοια ότι βλέπουν όραμα. Στα πρακτικά θεωρώ ότι θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Θα πάει ο κόσμος. Θεωρώ ότι μέσα σε επόμενες μέρες θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο αυτή μου πεποίθηση από κάποια πράγματα, αλλά κρατάω μικρό καλάθι προς ώρας. Το βουλιαγματόρ πάντως θα είναι ένα σημείο αναφοράς. Προφανώς τη Δευτέρα στη συνέντευξη που δεν θα μπορεί να είναι ο κόσμος, δεν το συζητάμε.
2: Όχι.
1: Και δεν θεωρώ ότι χρειάζεται κιόλας να είναι στη συνέντευξη που ο κόσμος. Άλλο το αν θέλει κανείς να πάει στο αεροδρόμιο να προϋπαντήσει το Σπανούλι, να τον στηρίξει και χίλια δύο να δώσει και ένα πρώτο, το καταλαβαίνω. Απλά από εκείνο το σημείο και έπειτα είναι διαδικασία της ΚΑΕ που ακολουθείται να απαντήσει και στις ερωτήσεις. Σημαντικό, έκκληση για βοήθεια, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Λίγο την προσοχή σας, αν λέω, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για αίμα μπορείτε να δώσετε σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς, ενώ για αιμοπετάλια η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Επαναλαμβάνω. Άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια στον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για αίμα μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς. Για αιμοπετάλια η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Καλή, ναι, δύναμη στον άνθρωπο.
2: Όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Πάρουμε εγώ και τον Εμίλιε. Την επιστροφή μαζί εγώ το χρυσόστα με τον Καγκάτσι. Γιατί.
1: Μάκη!
2: Γιατί καθυστερεί η ανακοίνωση για τις αδειοδοτήσεις, η Ηρακλή και η Καλαμάτα? Τι γίνεται? Τον έχουμε.
1: Πάμε.
2: Μάκη, καλησπέρα.
1: Σώστε με.
2: Το Μετρόπολης.
1: Θα χαιρότανε. Δηλαδή πλέον αν δει Μετρόπολη είναι τρομερά χαρούμενο.

0: Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα, γιατί μου στέλνουν κάποιοι φίλοι του Ηρακλή. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση ακόμα από την ΕΠΟ. Τι. Σχετικά με τους φακέλους που ελέγχθηκαν της ΠΑΕ Ηρακλής και της ΠΑΕ Καλαμάτας. Βέβαια,
1: οπα,
0: ο Σωτήρης, ο γνωστός φίλος και συνάδελφος. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, βέβαια. Σωτήρης Γιώργουτζης, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και έκανε και μια τουρνέ εκεί έξω από το Κλειάς Βικελίδης. Νόμιζε ότι θα δηλωθεί σαν δεύτερη έδρα του. Δεν δηλώθηκε, νομίζω.
1: Όχι. Α, όχι, μπορεί.
0: Όχι, γιατί έψαχνε τώρα, λέγανε ναι, ότι ναι, για Τρίπολη, ναι, αλλά δεν το δίνει και ο Αστέρας το γήπεδο. Λοιπόν, ο Σωτήρης γράφει ότι η Καλαμάτα δεν παίρνει αδειοδότηση.
1: Ο Σωτήρης.
0: Σε πρώτο βαθμό, ναι.
1: Τον εμπιστευόμαστε.
0: Ναι, συνήθως πέφτει. Εντάξει, αυτά λίγο πολύ ξέρεις, βγαίνουν εκείνη την ώρα σου λένε έχουν ελλείψη κτλ. Η Παϊρακλής, συνομίλησα με στελέχη της Παϊρακλής, μου είπαν ότι η εισήγηση χθες που ελέγχθηκε ο Φάκελος είναι ότι θα είναι θετική.
1: Διότι ήταν, γιατί αργούμε.
0: Ναι, πλήρως ο Φάκελος, αλλά αφού είναι πλήρως ο Φάκελος, γιατί ρε παιδιά στην ΕΠΟ καθυστερείτε. Ανακοινώστε να τελειώνουν για να ξεκινήσει και ο. Να ξεκινήσουν και ανακοινώσεις επιτέλους. Έτσι, περιμένει ο κόσμος να μάθει τους παίκτες που έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηρακλή.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο μαγειρεματόρ.
0: Μαγειρεματόρ δεν νομίζω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και ούτε μπορώ να υιοθετήσω αυτή την ακραία λέξη την οποία χρησιμοποίησε.
1: Μαγειρεματόρ
0: δεν καταλαβαίνω. Αν μιλήσει ελληνικά κανονικά, μαγειρεματόρ δεν ξέρω τι εννοεί. Αν μιλάς στην Αρούμπα τώρα ή
1: αν μιλάω στο στην Αρούμπα,
0: στο Κουρασάο.
1: Αρούμπα Μπονέρ Κουρασάο, ναι, ABC.
0: Αλλά όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ο Ηρακλής θα πάρει την άδεια και θα ξεκινήσει επιτέλους την ανακοίνωση των ονομάτων που έχει συμφωνήσει.
1: Έτσι όπως μιλήσεις
0: και τώρα. Και ο Ινσίνη λέει σε καμιά εβδομάδα λέει.
1: Έτσι όπως μιλήσεις τώρα, θυμάμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηγηθεί το ποδοσφαιρικό έλεγε.
0: Όνομα μπορεί να
1: πούμε. Πράγματι. Θα καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Πράγματι, στους προστατές του Χρωστάει ο Άρης, το ρίσκο είναι να χαθεί.
0: Αγαπημένος κύριος Νίκος. Αγαπημένος κύριος Νίκος.
1: Α, το ρίσκο.
0: Που κάναμε πολλά βράδια στο μαγαζί του, σε δύσκολες στιγμές, δύσκολα ξενύχτια, άσχημα ξενύχτια, εκεί στην Ολύμπου,
1: Ισχρά,
0: σε κάτι άλλα μαγαζιά.
1: Και πάντα εκεί, ήταν, για να στρώσει το μάχη,
0: ναι, πάντα ήταν ρε παιδί μου το καταφύγιο που μας έδινε μια στασιά, μια αγάπη για τα θέματα του αγαπημένου του Άρη και τα λοιπά.
1: Το ένα ήταν του Ντίνου, το άλλο, στην Μαρτίου.
0: Μάρτι.
1: Το άλλο πώς λεγόταν εκεί απέναντι.
0: Τα άστρα, τα παλιά.
1: Ναι, πώς λεγόταν.
0: Πέρασα προχθές με τον πατέρα μου, τον έκανα μια βόλτα για να δει λίγο γιατί είχε πολύ καιρό να βγει λόγω των κινητικών προβλημάτων και. Έστριψα εκεί και μου λέει εσύ, ακόμα υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Υπάρχει, ναι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ την ονομασία. Αλλά υπάρχει το ίδιο ο πατέρας μου και λέω υπάρχει. Μόνο.
1: Έτσι κατεβαίνοντας στο δεξί σου χέρι.
0: Ρε, με το που στρίβεις. Παίρνετε τα παλιά τα άστρα.
1: Ακριβώς. Ήταν αυτό, ήταν ο Κουκλουτζάς. Ο Κουκλουτζάς είναι ανοιχτός ακόμα.
0: Νομίζω είναι ο Κουκλουτζάς, ναι. Οι Εσπερίδες.
1: Οι Εσπερίδες.
0: Που άλλαξαν, πήγαν πιο ναι, κάτω. Το αλλάξαν
1: τις και αυτό. Εσπερίδες δεν τις είχα στο μυαλό μου τόσο για πατσά, να σου πω τα αλήθεια.
0: Εντάξει, ήταν και είχε.
1: Το είχα για κάτι άλλο σε μελέτη. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα γιατί έρχεται τελευταίο αθλητικό ειδήσιο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Από θεωτική υποδοχή ετοιμάζει ο κόσμος του Άρη τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 7. Όπως ανακοινώθηκε, η παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου στο Αλεξάνδριο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια απόκτησης του Έλληνα αριστερού μπακ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μετρόπολης και του Μέτρο Σπορτ,

0: Sport.gr. Ο Δικέφαλος κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας Μίχαελ Στρίελ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ. Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται και ο Αντουάν Μακουμπού της Samsunspor. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 27χρονου Κονγκολέζου αμυντικού μέσου. Την πρόθεσή του να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ με δήλωσή του στη Βουλγαρία, με αφορμή τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ο Ντομαγκόι Πάβισιτς δικαιώθηκε στη FIFA για οφειλόμενα πάνω από 180.000 ευρώ που έχει να λαμβάνει από την ΠΑΕ Άρης. Οι κυτρινόμαυροι έχουν ήδη προσφύγει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού. Ο Ηρακλής κινείται στον αστερισμό του Λορέντζο Ινσίνιε. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν πως ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που επέστρεψε στην Πεσκάρα τον περασμένο Ιανουάριο αναμένεται μέσα στις επόμενες 7 έως 10 ημέρες να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον της καριέρας του. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Transfer Feed φέρνει τον Γεράσιμο Μίτογλου κοντά στους Κιανόλευκους. Η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19. Η Εθνική Γυναικών δοκιμάζεται αυτή την ώρα εκτός έδρας απέναντι στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της και την άνοδο στη League B. Στο μπάσκετ ξανά, ο Νας Μίτρου Λόγκ εξέφρασε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο. Ο Κέντρικ Ναν θα λάβει αστρονομικό ποσό για να είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελο Μπάσκετ του 2027, απορρίπτοντας την πρόταση της Τουρκίας. Τέλος, η EuroLeague εξετάζει την περαιτέρω επέκταση των διοργανώσεών της, όπως επιβεβαιώθηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Ενώ από το NBA συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο με τον Brian Winshorst του ESPN να υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Superstar θα επιθυμούσε να αγωνιστεί στους Miami Heat. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Metropolis 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, μίλη, πάμε. 40 λεπτά μετά στις 8. Τρέχουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όλα μέσα.
1: Δεν έχουμε σίγουρα πολύ χρόνο.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης Αρόπουλος. Γιάννης.
1: Αγιάννης Τσερβίνης.
0: Τζόνα Τζον.
1: Ζομπαζόν.
0: Ναι. Το Delaware είναι εδώ για ακόμη μια φορά. Λέει ναι, τέτοιο ήσουν ρε ρημάδι. Συχνά ζήσου λίμπου, μήπως φαγωθεί καμιά φοιτήτρια. Φαγωθεί. Δεν εγκρίνω το ρήμα από τον κύριο Θοδωρό.
1: Πώς το έλεγες εσύ,
0: φαγωθεί. Δεν μ' αρέσει αυτό το. Αλλά όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν ότι είχε κανένα δύο μαγαζιά που πηγαίναμε. Παίζανε και κάτι ροκ, κάτι τέτοια και ήταν ωραίο.
1: Πού στη Γιαννούλα.
0: Όχι, πριν.
1: Ναι.
0: Πού ήταν ο Κυρνίκος και λίγο Διαγώνια. Απορώ, απορώ το μαγαζί, μην το κάνουμε διαφήμιση. 6 γράμματα. Ρα!
1: Εντάξει.
0: Όταν είσαι λίγο ξάπλα και τα λοιπά, λες, ναι. Και εκεί.
1: Ερώτηση για Γιαννούλα, υπάρχει ακόμα.
0: Έκλεισε. Την Κασάνδρου, λες. Έκλεισε. Πέρασα πάλι βόλτα με τον κύριο Γιώργο. Βρέθηκα και από εκεί να το κάνω βόλτα.
1: Έκλεισε.
0: Το είδα και με πόνο ψυχής λέω, πάει γι' αυτό. Έκλεισε.
1: Τι λες, ρε! Από τα πολύ ωραία χρόνια στη Γιαννούλα.
0: Ναι. Δυστυχώς είχε έξω και χαρτιά και έτσι ήταν παρατημένο. Φαινότανε.
1: Άντε ρε εσύ. Ήταν δηλαδή για μένα σημείο της πόλης που έχει μια τριετία. Τι λες ρε Μίλε. Με το jukebox με τα τέτοια με τα κερματάκια που τα ρίχνες μέσα για να βάλεις το τραγούδι που τα είχε μέσα στο κουπάκι.
0: Jukebox έχει μείνει τώρα σε εμάς εκεί ανατολικά πάλι καλά. Την Όλγα εκεί στο Γιαπαπούλιο.
1: Α, ναι.
0: Στο τζουκάκι, τα ωραία.
1: Όχι, δεν
0: έχει. Που είναι βιντάζ, ας πούμε, το μέσα.
1: Πόσο γνώση.
0: Δεν έχει πάει εκεί.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι, από τι ξεκινάει.
0: Ο Νοκρός.
1: Α, ναι, πώς δεν έχω πάει. Αλλά δεν ήξερα τι έχει ζουκμπόξ.
0: Έχει.
1: Πώς δεν έχω πάει. Και σε αυτόν και σε Σοφούλη.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Γιάννουλα ήταν μια δόση εικονόσουνα και έπαιρνε σίγκαρα. Ψυχτιά, τέτοια. Έλεγε εδώ είναι. Πάρε, ναι, πάρτα, τελείωνε.
0: Ήταν πολύ
1: παρεϊστικό,
0: φιλικό.
1: Τρομερό. Τρομερό, το καλύτερο που είχε εκεί για τους γνώστες, για τους μίστες, για μένα ήταν το σηκώτη. Το σηκώτη ήταν. Εσύ τρως σηκώτη.
0: Χωρίς να υπάρχει αύριο.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια. Πάμε να διαβάσουμε το λαό ο οποίος επικοινώνησε ιδιαίτερα για το κομμάτι το τραγουδιστικό. Ζωναράδικος Ανατολικής Δρομηλιάς, λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Σωστά.
0: Μπράβο, ρε Μπάμπη.
1: Αντιστοίχως και ο Ηλίας, πες του με μαγιά, αν του βαστάει να έρθει στην πλοία. Να δω κάτι. Γεια σας φιλαράκια μου, γράφει. Γεια σου, Ηλία μου.
0: Τι άγρι είναι στην Πηλαία. Αγριάδα.
1: Φημίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Θρακιώτικο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μπαϊντούσκα γράφει. Ζωναράδικος. Την αγάπη μας στον Άλεξ, ο οποίος επίσης γράφει για Ζωναράδικο και είναι δικός μας άνθρωπος και αυτός. Και στην Σία, η οποία επίσης απαντάει σωστά ότι Ζωναράδικος είναι ο Στέργιος. Γιατί δεν μιλάμε. Κάποια στιγμή θα υποθούν κι αυτά. Τα σέβουμε στο φίλο τον Απόστολο, Ζωναράδικος. Ναι, ρε Απόστολε. Γενικά.
0: Ζόρο. Τζαμάουα.
1: Μάλλον πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Θρακιώτικο, αντρικό σουρτό, λε στα τρία χωρό. Τον έχει ερμηνεύσει καλύτερα, λίγο ο Βοητσίδης καλύτερα. Τι λε, την αγάπη μα και στο Παντοπόλιο.
0: Τόσο Βοητσίδης.
1: Ναι,
0: ο Γιάννη. Ο Μάγκη.
1: Γιάννη.
0: Υπάρχει μια πρόταση 10. Ναι. Υπάρχει μια πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Γκέντρινγκ Ναν για πενταετέ συμβόλαιο με την εθνική Κατάρ.
1: Είναι
0: για αυτό. Να πάει στο παγκόσμιο.
1: Τι είναι το συμβόλαιο με την Εθνική Κατάρ. Πώς είναι, γιατί η Εθνική Ελλάδα με κάνει συμβόλαιο στο World Cup.
0: Οι εθνικές ομάδες του μπάσκετ έχουν δικαίωμα να έχουν ένα naturalizé.
1: Ναι, το δίνουνε φταλέ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εμείς δίνουμε φταλέ σε κάποιον.
0: Οι άνθρωποι από το Κατάρ αποφάσισαν να κάνουν αυτή την πρόταση στο Kendrick Nunn. Έτσι, 10 εκατομμύρια το δίνουνε για ένα πενταετές συμβόλαιο. Άρα δύο μη το χρόνο.
1: Σε μαθηματικό μυαλό.
0: Ναι. Naturalizé, εμείς ποιον είχαμε. Όχι ο WOCAP.
1: Ποιος είναι Naturalizé.
0: Ο WOCAP ήταν Naturalizé.
1: Ούτε ο Μετρολόγκ είναι.
0: Ο Ντόρσεϊ δεν ήταν Naturalizé.
1: Είναι.
0: Ο WOCAP νομίζω ήταν κάτι με ελληνικό διαβατήριο. Ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ πληρώνεται.
0: Καθρά.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Μπορεί να μην πληρώνει, αλλά είναι naturalizé, δεν είναι ντόρσε. Τι.
1: Ναι, αλλά το πληρώνεται μου κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι Kendrick Nunn.
1: Αλλά μην εκνευρίζεσαι. Μην φωνάζεις.
0: Μην φωνάζεις.
1: Μην εκνευρίζεσαι, βέβαια. Είναι
0: Kendrick Nunn. Δεν μπορεί ο Kendrick Nunn να πάει χωρίς να παίρνει λεφτά. Είναι ο Kendrick Nunn. Να, όχι. Εδώ. Σε χαιρετάει ο
1: Kendrick Nunn.
0: Ο Kendrick Nunn.
1: Κοίταξε. Τα πέντε με φαίνονται.
0: Τι σου φαίνονται.
1: Δεν ξέρω να πληρωθεί για να παίξει μια εθνική. Πολλές φορές Πολλές φορές το κάνουν αυτό σε
0: μια εθνική, σε μια εθνική, συγκεκριμένα του Κατάρ, η οποία δεν έχει και πολλές μεγάλες προσδοκίες. Αλλά οι άνθρωποι εκεί που ηγούνται της Ομοσπονδίας λένε ότι εμείς θέλουμε το Kendrick Nine. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Και λεφτά υπάρχουν.
2: Καλά. Το σιπεί ο Αντρέας αυτό στο Καστελόριζο. Το σιπεί ο Αντρέας και πίσω του είχε την ταβέρνα στο Καστελόριζο την Κεντρική. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως και να έχει, για να κλείσει αυτό, καλή επιτυχία στον Kendrick Nine.
0: Δεν αποφάσισε ακόμα.
2: Ναι, καλά.
0: Δεν αποφάσισε.
2: Δεν αποφάσισε. Θα αποφασίσει για αυτό.
0: Θα αποφασίσει.
2: 10 χαρτιά, 2 το χρόνο.
0: 2 το χρόνο. Το χρόνο.
2: Εντάξει, εσύ τι θα έλεγε. Πέρτα, γουρ μου. Πέρτα και στον ύμνο θα ήμουν και παρόν. Δηλαδή,
0: και πόσες φορές πρέπει να πας να παίξεις, ανά πόσα χρόνια έχει διοργάνωση, ένα παγκόσμιο. Α, πάω να παίξω και 4-5 παιχνίδια. Εντάξει. Τα χαιρετήματά μας και την αγάπη μας στον κρυοπόλη της καρδιάς μας, τον Νίκο.
2: Έλα, ρε Νικόλα, και κάτω.
0: Τον Νίσο Ηρακλάκη. Πήρε και ένα δωράκι προχθές, πήγα. Πήρα πολύ ωραίο κρατικό.
2: Όντως.
0: Πήρα πολύ ωραίο κρατικό. Πήρε και ένα σορτσάκι για το γιο. Τον άφησα. Λέω από μένα δώρο από το Θείο Γιάννη.
2: Ναι.
0: Τρίτη Σάββατο λέει special φρεσκαδούρα σικοτάρα.
2: Τρίτη Πέμπτη μακαρόνια σικοτάρα.
0: Τρίτη Σάββατο.
2: Τι λες.
0: Ο Νίκος είναι ανοιχτό και σας περιμένει και σας λέει ελάτε.
2: Λοιπόν.
0: Ωραία. Πάμε.
2: Ανοίγω μάτια στο λαό.
0: Ναι.
2: 5η 11 Ιουνίου.
0: Α, ξεκινάει το Μουντιάλ. Ναι, πάμε.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ωρα.
2: Έρτεν 10.
0: 10.
2: Έρτεν 1 και έρτεν 2 σπορ.
0: Ναι,
2: σε βοηθάω και βοηθάω και το λαό.
0: Ξέρεις πολύ.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Παρασκευή. 5 ώρα το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία, Ερτένα.
0: Παρασκευή 5 ώρα, ναι.
2: 10 η ώρα, Καναδάς, Βοσνία. Τι είπες, μετά ρε.
0: Κούρασε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, ναι, συνέχισε.
2: Σάββατο.
0: Σάββατο, που ξημερώνει Σάββατο και δεν έχεις και πολύ, δεν έχεις υποχρεώσεις, δηλαδή είσαι πιο χαλαρός, ναι.
2: Σάββατο, είπα Παραγουάη, 4 το πρωί.
0: Ωραίο, δηλαδή ξημερώνει
2: Κυριακή.
0: Κυριακή, μια χαρά.
2: Και 10 η ώρα, Κατάρ, Ελβετία, δεν χάνεται.
0: Να το Κατάρ πάλι. Ωραία. Και πάμε Κυριακή που ξημερώνει για Δευτέρα.
2: Εκεί γίνεται, γίνεται χαμός.
0: Για να δούμε
2: μία η ώρα το πρωί, Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Αυτό το βλέπουμε πολύ. Γιατί είναι μία η ώρα, εντάξει.
2: Ναι. 4 το πρωί, Αϊτή, Σκωτία. 7 το πρωί.
0: Αυστραλία, Τουρκία.
2: Αυστραλία, Τουρκία. 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο. Βάλα ένα πιο ωραίο μας. 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο. Και 11 η ώρα, Ολλανδία, Ιαπωνία. Το Ολλανδία, Ιαπωνία το βλέπει. Ωραίο. Το Ολλανδία, Ιαπωνία το βλέπω. Πανάνετα.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά. Ανέβασε το λίγο να το δω. Πες μου τώρα, είσαι ο πιο φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
2: Όλα αυτά.
0: Δεν έχεις παίξει στοίχημα. Πρόσεξε. Πρόσεξε, τους λέω.
2: Όλα αυτά.
0: Δεν έχεις ρίξει ένα ευρώ. Ούτε για fan bet.
2: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση. Όχι να το πασερεί, να σε απέξω, να μην έχεις ύπνο κτλ. Να πέσεις για ύπνο, ας πούμε, στις 12, στις 12.30.
2: Ναι.
0: Και να βάλεις ξυπνητήρι στις 4 παρα 10. Να σηκωθείς, να κάνεις κανένα καφεδάκι, να πάρεις μια μπύρα για να δεις το IT Σκωτία.
2: Ουσιαστικά, θα σου πω, ουσιαστικά το Κυριακή μία η ώρα είναι το Σάββατο προς Κυριακή πρωί. Θα λεβες.
0: Α!
2: Σάββατο προς Κυριακή μία η ώρα Βραζιλία Μαρόκο. Σάββατο προς Κυριακή.
0: Έτσι εντάξει, γιατί ξημερώνει Κυριακή, οκ. Okay.
2: IT Σκωτία 4 η ώρα ξημερώνει Κυριακή.
0: Α,
2: ναι, αλλά
0: και πάλι ρε φίλε, σηκώνεσαι 4-10 Κυριακή.
2: Να δω IT Σκωτία.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
2: Είσαι τρελός,
0: αυτό.
2: Βέβαια, για να δω από τι σοφόρο τιμή στην πρώτη χώρα που αναγνώρισε την δημοκρατία.
0: Σωστά, μπράβο.
2: Θα τη δω την IT.
0: Για να τιμήσουμε και τους Έλληνες στο Port au Prince.
2: Παμένο στα χρώματα της IT.
0: Ναι.
2: Δευτέρα, ξημερώνει δηλαδή 2 η ώρα κτίρια φανταστού Εκουαδόρ. Κυριακή προς Δευτέρα ουσιαστικά. Σουηδία την Ισία το πρωί. 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήρι το απόγευμα και 10 η ώρα Βέλγιο Αίγυπτος. Νομίζω ότι.
0: Το Βέλγιο Αίγυπτος, εντάξει. Λίγο Σαλάχ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο Ουάρντα, κάτι θα.
2: Ναι. Το Τουρκία Παραγουάη που είναι ξημερώματα Σαββάτου 6 ώρα το άλλο Σάββατο. Θα το δούμε. Ναι. Θα πάρει άδεια από τη σύζυγο.
0: Πάμε σε ένα μαγαζάκι.
2: Ναι.
0: Με μπουγατσούλα και τα λοιπά. Ναι. Πρωινό, 6 ώρα. Τραβάει. Ο φίλος ο Θόδωρος συνεχίζει και λέει: να σου αρέσει αυτό το ρήμα που χρησιμοποίησε. Γιατί το άλλο δεν. Με κεφαλαία γράμματα. Ξέχασα ότι είστε μεγαλικά και πιάνω στην Καλαμαριά.
2: Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, παρατηρώ ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν και δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Λοιπόν, τώρα αυτό το τελευταίο... Τελευταίο αυτό δεκάλεπτο θα σου δώσω δυνατότητα έτσι να διαχειριστείς το λαό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και εμείς θα είμαστε μαζί αύριο στη θέση μας. Θα είμαστε μαζί αύριο στη θέση μας. Όχι, θα σου ανοίξω τα μάτια. Λοιπόν, ναι, τώρα θα σε καλύψω. Διάδωσε μας λίγο εκτός αέρα, Εμίλιε.

Πρόσεχε, μην χάσει το τρίτο πόδι, ε. Μην πας στο νεοχώρι και πεις ήρθα στο τρίτο πόδι. Και σε πάρω με τις πέτρες. Τα γάρι. Το νεοχώρι λέει στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Μιλάμε για άσχετο, επικίνδυνο άσχετο, έτσι. Λοιπόν, είπαμε για την νίκη της Εθνικής και τα παιδάκια στο K19. Μην τα αδικούμε. 4-2 και έστω στο Καζακστάν. Στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου έκανε την πρώτη τους εμφάνιση και ο Λεωμάτος μαζί με τον Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι πλέον έχουν πόστα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η Εθνική κέρδισε εύκολα 4-2, συνεχίζει κανονικά. Για τα δικά σου, Εμίλη, τα είπαμε, Αταμάν, Μπαρτζόκας και τα λοιπά, πρόστιμα, τοξικό περιβάλλον και τα λοιπά. Πότε είναι ο τέταρτος τελικός? Αύριο, ξανά τα μάνα τα ίδια. Τι σέντερ, άντε πάλι τα ίδια, εκεί, τεχνικές ποινές, διαμαρτυρίες. Τι βλέπεις, θα πηγαίνουμε σε πέμπτο game? Σε πέμπτο game βλέπει ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Μη σε κάνει σκούπα και στο T-Center. Σε πάρει και το πρωτάθλημα. Σε πήρε την Ευρωλίγκα, σε πάρει και το πρωτάθλημα μέσα στο T-Center. Πώς?

Ναι, δεν παίξατε αντίπαλοι, το σήκωσε μέσα στην έδρα σου όμως. Έτσι. Απουσιάζεις, τι να κάνουμε. Τα παράπονά σου στον κύριο Αταμάν. Παρουσίασε αυτήν την εικόνα στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Και από το 0-2 έχασε 3-2. Στον προπονητή που αποθεώνεις και δεν τον κάνεις ποτέ κριτική. Α, τους παίχτες κράζεις. Ο προπονητής δεν φταίει δηλαδή. Έτσι. Ναι, 102 πόντους έφαγες εχθές στο κεφάλι. Άμυνα με τα μάτια, εράμυνα. Πού είναι, τι παίχτες πήρε για να παίζουν άμυνα. Θα να τα βλέπετε λίγο. Εδώ σας ξυπνάω εγώ. Λοιπόν. Ναι, όχι, τις βολές. Τις βολές θα το πω, γιατί τις έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Ήταν να το πω πριν με τον Μιχάλη. Εντάξει, υπήρξε λίγο μία διαφορά στις βολές εχθές. Είχε 26-32 ο Ολυμπιακός, είχε 10-13. Δηλαδή. 13-26, όχι, δεν είναι τριπλάσιο ακριβώς. Είναι σχεδόν μισές και παραπάνω. Λέω, εντάξει, είναι 32 Ολυμπιακός, 13 ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά και εσύ δεν έμπαινες μέσα να έπαιξες πολύ με το τρίποντο. Τι να σε κάνω, να σε δίνω μια απάντηση για το τι συμβαίνει. Λοιπόν, είπαμε για τον Άρη, είπαμε για την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δευτέρα είναι η παρουσίαση. Περιμένουμε τις εξελίξεις και στον Ηρακλή, στον ποδοσφαιρικό, με το που πάρει και επίσημα την άδεια, την αδειοδότηση μετά τον έλεγχο του φακέλου, για να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις των παιχτών οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, όπως λένε, στη Μίκρα, και ο αριθμός, όπως λέγεται, είναι διψήφιος μέχρι στιγμής. Εδώ πρέπει να πω, Εμίλιο, ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολη 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45. Δηλαδή, πώς να πούμε, η Λάρισα, πιο μεγάλη πρέπει να είναι. Πιο μεγάλη είναι η Λάρισα. 150.000. 150.000 νοματέοι είναι εκεί στο νότιο μέρος της Καραϊβικής. Θα παίξει το Κουρασάο. Ωραίο το βλέπω. Έχει ωραίες παραλίες, υποβρύχιος πλούτος λέει και τα λοιπά. Ωραίο λικέρ. Από ομάδα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να δούμε. Θα παίξει και με τη Βραζιλία, το Κουρασάο. Και το Ουσμπεκιστάν. Το οποίο Ουσμπεκιστάν, πώς ξέρω να δεις τι έκανε. Πήγε η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Το έλεγα πριν στο Μιχάλη, τώρα έφυγε. Για να το συζητούσαμε. Πήγε στο Μανχάταν να παίξει φιλικό στις ΗΠΑ με

ερώτημα. Και αυτό το συζητήσουμε αύριο αυτό με τον Μιχάλη. Πρέπει να το βάλουμε, Εμίλιε. Θα γίνει το ίδιο όταν πάει να αγωνιστεί σε ένα γήπεδο στις ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Θα έχουμε έτσι ξεβρακοτέξ σε ψήρισμα, θα έχουμε σκυλιά να ελέγχουνε, ή επειδή είναι το Ουσμπεκιστάν το έκαναν αυτό οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ μπαίνει το ερώτημα, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εδώ πέρα υπάρχει και ίσως λέω, δεν το είδω, ένα ρατσιστικό κίνητρο. Έτσι, Ουσμπεκιστάν, αν και το Ουσμπεκιστάν είναι πάρα πολύ ωραία χώρα, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, και Αζερμπαϊτζάν και εκεί και Γεωργία και Αρμενία, πάρα πολύ ωραία μέρη και για να τα επισκεφτείς για διακοπές. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αύριο αυτό με τον Μιχαλάρα εδώ 7-9 στο Όλα Μέσα. Είπαμε για τον Μπάβισιτς και για τον CEO της Augsburg που είναι στη Χαλκιδική, και στείλαν και αρκετοί φίλοι μήνυμα για το που μπορεί να είναι ο Μιχάλη Στρίελ, ο Γερμανός CEO της Augsburg στη Χαλκιδική. Είναι πρώτο, είναι δεύτερο, είναι τρίτο πόδι. Αλλά δεν μας είπε τώρα στο Νεοχώρη, είναι και Στρατονίκη, είναι τρίτο πόδι. Εντάξει, το παιδί μιλάμε τώρα για μυρωδιά. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω ότι όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card, κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξέγνιαστοι τις εξόδους τους. Fuel card, κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό ήταν. Άλλη μια κολοσιαία εκπομπή, όλα μέσα. Σήμερα, πώς έχουμε σήμερα, 10, έχασα τις ημερομηνίες. 9. 9 Ιουνίου ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ και ο Μιχάλης Σαρόπουλος και ο Θανάσης Πολίτης και ο Εμίλιος Γαβριλίδης που ήμασταν μαζί. Παρεάκι, σήμερα, 3η 9 Ιουνίου. Πρώτα ο Θεός. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαστε και πάλι μαζί σας, εδώ μέχρι τις 9. Με ανάλυση της επικαιρότητας και όχι μόνο. Όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, θα εντάξουμε και την ενότητα καλοκαίρι προτάσεις για διακοπές, κυρίως σε νησιά, αλλά και όχι μόνο. Ποια έχεις πρόταση? Νησί Μαθίας, εδώ, σωστά. Και νησί Πέλλας. Ναι, και τα δύο νησιά είναι, σωστά. Μπορούν και εδώ για ορεινό τουρισμό για κάποιους οι οποίοι το καλοκαίρι δεν θέλουν θάλασσα, δεν θέλουν ταλαιπώρια, δεν θέλουν ήλιο, δεν θέλουν κούραση, δεν θέλουν μπρατσάκια, καρέκλες, ομπρέλες και τα σχετικά. Θέλουν βουνό. Έτσι. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρας, ζουμερός μέχρι τις 11. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Καλό σας βράδυ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα.

0: Scrap Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Και σε πάω και έτσι. Πάω κάρα σου.
1: Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα που λέτε τα ακροατήρια. Λέτε για τα μεγάλα θέματα, αλλά στα θέματα της καθημερινότητας πραγματικά υστερείτε πάρα πολύ. Βλέπετε, εχθές πέρασε σαν να ήταν κάτι το οποίο ήρθε και έφυγε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο κύριος Μπακογιάννης δεν είναι κανένα τυχαίο στέλεχος και αυτοί που ήταν μέσα στο κύκλωμα δεν ήταν τυχαίοι. Ήταν η αδερφή του και ο κουνιάδος του. Δηλαδή βάλατε υπεύθυνο έναν της πολεοδομίας και το σόι του πρώτο βαθμού πιάστηκε ένα κύκλωμα που έκανε, πώς το λένε, γρηγορώσιμο. Αυτό δεν είναι αστείο πράγμα.
2: Πρώτα απ' όλα, επί αυτής της κυβερνήσεως έχουν πιαστεί πάρα πολλά κυκλώματα. Και αν πιστεύουμε ότι στη χώρα αυτά τα κυκλώματα δημιουργήθηκαν αυτά τα χρόνια, τότε θελοτυφλούμε.
1: Είναι
2: κυκλώματα. Είναι κυκλώματα που λειτουργούσαν και στις πολεοδομίες. Δεν είναι το πρώτο που πιάνατε.
1: Εσύ ψηφίζετε όλα.
2: Και στις ΔΟΗ.
1: Ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Πιστεύω ότι είναι ποινικά κυκλώματα. Πιστεύω ότι είναι ποινικά. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα δεν εμπλέκεται ο Γενικός Γραμματέας σε κάτι.
3: Γιατί παραιτήθηκε.
2: Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, έτσι όπως γράφει. Δεν ξέρω.
1: Είναι η αδερφή του και ο κουνιάς.
2: Ο ίδιος εμπλέκεται κάπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
1: Αυτό θα το δει.
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι.
1: Κύριε Βρετάκο, συγγνώμη, σας βάζω σαν Γενικό Γραμματέα και η αδερφή σας και ο κουνιάδος σας είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα που λειτουργεί στις πολεοδομίες και δεν έχετε ευθύνη καμία.
2: Είπα, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
3: Μιλάμε για το ίδιο αντικείμενο.
2: Προφανώς εδώ δεν υπάρχει κάποια κατηγορία από αυτά τα οποία διαβάζουμε. Αυτή τη στιγμή
1: ακόμα
2: είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και από αυτής της κυβερνήσεως αυτά τα κυκλώματα όλα συλλαμβάνονται. Και δεν είναι τα πρώτα κυκλώματα που συλλαμβάνονται.
1: Δεν βλέπετε το πρόβλημα, βλέπετε τη δράση της αστυνομίας.
2: Δεν είναι να μην το πω ότι η αστυνομία τους έπιασε όλους αυτούς.
1: Αλλά έπιασε γαλάζια στελέχη. Δεν έχετε σχέση εσείς με τα γαλάζια στελέχη.
2: Ακούστε.

0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν βλέπουμε στελέχη, το πολιτικό και βλέπουμε το αστυνομικό.
1: Παρανομούν στελέχη από όλα τα κόμματα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπιασε και πράσινα στελέχη. Δεν σας βλέπω να λέτε τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Το είπα ότι είναι σκάνδαλο.
1: Άρα λοιπόν, εγώ δεν βάζω, χρώματα. Εγώ λέω λοιπόν ότι από όλα τα κόμματα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι. Από όλα τα κόμματα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που παρανομούν.
0: Κύριε Βρετάκου, με συγχωρείτε, εδώ πιάσατε την αδερφή και τον κουνιάδο.
2: Θα ελεγχθεί ο κύριος Μπακογιάννης. Μπακογιάννης δεν το.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υπόθεση για τον κύριο Μπακογιάννη.
2: Από όχι, πέρα... θα ελεγχθεί, δεν θα πρέπει να ελεγχθεί. Μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Το πω έτσι απλά.
3: Καταλάβατε.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του Πασόκ.
5: Δόξα το Πασόκ, ασύγκαλα το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε.
6: FM Πασόκ εκεί. Είμαι φανατικός οπαδός του Ακρόπολης.
7: Υγεία
8: μόνο
7: εσείς.
8: Ακρόπολης ακούω.
7: Δεν το συζητώ.
9: Are you ready? Are you ready now?
10: Κάνει εντύπωση η κυρία Γερνοπούλου, ναι. Το με πόση απάθεια συμφωνούσε, ας το πούμε έτσι, όσο ανέλει ο κύριος Σαρόπουλος ένα ταμείο που λείπουν 15 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι στο τέλος, αν αυτά τα χρήματα τα είχε η ελληνική κυβέρνηση και δεν υπήρχε το άρθρο 86 περί μη ευθύνης υπουργών, θα τα είχαμε εξοδέψει σε δικαστικούς λειτουργούς για να τους ερευνάνε και να δουν πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα και τι έχει γίνει. Γιατί στην τελική ανάλυση, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας είμαστε μια αγελάδα που συνεχίζουν και αρμέγουν από εμάς ασταμάτητα από ό,τι φαίνεται.
2: Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία. Μου ως απάθεια, με συγχωρείτε και μη μου αποδίδετε χαρακτηρισμούς. Και όπως είπαμε, είναι ένα ταμείο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έχει γίνει σε πολλά ταμεία στη χώρα, για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση.
10: Είδαμε τη διαχείριση μέχρι τώρα.
11: Πώς φανάρια.
10: Ποιος το είπε αυτό ότι η Ευρώπη λέει ότι οι ελεγκτές του ΕΛΚΑ πρέπει να βγουν.
2: Είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες το πώς γίνονται οι έλεγχοι κάθε φορά. Οι έλεγχοι για τις ζημίες να γνωρίζετε ότι γίνονται και ολοκληρώνονται, μπορούν να γίνουν αμέσως μετά το πέρας της ανοίξεως της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία.
10: Κυρία Βιερινοπούλου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε.
2: Βεβαίως και έχω. Είμαι από αγροτική περιοχή, γνωρίζω ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό ακριβώς είναι ο κανονισμός και το γνωρίζουμε γιατί και εμείς παρακολουθούμε τους ελέγχους.
10: Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ λέει ότι οι ελεγκτές θα βγουν να ελέγξουν όταν γίνει αναγγελία ζημίας.
12: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
13: Απορούμε δηλαδή πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπεναντίας το χλιμίτρισμα της υποληψίας. Ο Άγγελος Αναστασιάδης του Μετρόπολης. Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, κατά κόσμον Γαβριλίδης. Και φυσικά ακούει και στο Χατζηλουκούμης.
3: Καλησπέρα και σε εσένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ μου.
3: Και εγώ σας ακούω.
0: Και εμείς σε ακούμε και εμείς θα σε ακούσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε. Έχουμε πράγματα.

0: Δεν θέλω να ξεκινήσω από τη μεγάλη είδηση. Υπάρχει μια μεγάλη είδηση την οποία θα την κρατήσω όμως. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατηθώ κιόλας. Έτσι ξέρετε, καμιά φορά αυτά σε ερεθίζουν.
1: Οπα.
0: Ναι, ναι. Αλλά ας πάμε λίγο στο μέτρο του δυνατού. Αν το αντέξω, έχει καλός. Ιδάλλως θα το ξεφουρνίσω και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
2: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
1: Facebook, εσύ!
3: Ναι, όχι, το... την... με
1: έχω πέρι... Facebook, εσύ!
0: Ναι. Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
2: Τώρα το είπες καλά!
0: Πάντα τα λέω καλά, αλλά δεν σας αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ φταίω σε αυτό το πράγμα, δεν φταίω εγώ. Άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα...
2: Α, μπράβο!
0: Πώς θα γίνει τώρα, να τα λέμε... αυτά τα πράγματα και φυσικά έτσι να είμαστε επί παντός επιστητού. Τώρα να μπούμε τώρα λίγο στα αθλητικά μας, ένα γκαράκι λίγο. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα θα πρέπει να πάρουμε και εμείς μια έτσι ψηλοδόση της όλης κατάστασης, γιατί ακούω και διαβάζω κάποια περίεργα πράγματα, ρε παιδιά, ειλικρινά, εν έτη 2026 στον ΠΑΟΚ. Προφανώς κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως φανταζόμαστε όλοι μας για το πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση. Ξαφνικά βλέπουμε μια διανομή θέσεων, το ότι αν το κάνει αυτό καλύτερο, πιο ευέλικτο ή πιο αποτελεσματικό, αυτό θα φανεί στην πορεία, αν θα διατηρηθεί το σχήμα ή όχι. Πάντως όλο αυτό το οποίο βλέπουμε με τοποθετήσεις ανθρώπων εντός και εκτός ομάδας, προτάσεις να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία σχέση με το σύλλογο, απλά να έρθουν να πάρουν και αυτοί κανένα φράγκο από το Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδης είναι γαλαντόμος, δίνει δεξιά και αριστερά σε όλους, έχει ταΐζει κόσμο για να έχει την ησυχία του, όχι γιατί τους γουστάρει. Όχι γιατί τους γουστάρει. Ευχαριστώ. Πώς λέμε ότι είναι αγορασμένες πένες, εδώ υπάρχουν αγορασμένες σιωπές. Αυτό το πράγμα γίνεται, μοιράζει θέσεις παντού. Όποιον βρει λίγο καλούτσικο, ας πούμε, του δίνει και κάτι της, να πούμε ένα πράγμα. Λοιπόν, τώρα για τις τοποθετήσεις έχω πάρει θέση συγκεκριμένα. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η παρατεταμένη αναφορά ή μάλλον το όλο κλίμα το οποίο δημιουργείται, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με την υπόθεση Λουτσέσκου. Η ξαφνική αναγωγή του ονόματος Σάντος σε διοικητικό πόστο να προσφέρει τι ο Σάντος. Μπορεί να έχει άνοια τώρα, ας πούμε, όπως έχουν όλοι αυτοί που πιάνουν σε αυτή την ηλικία, έχουν και λίγο ψηλό άνοια. Ας
3: πούμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Να κάνει, να προσφέρει, φίλε, τι. Συντάξιμα, μήπως δεν συμπληρώσει τα ένσημά του να έρθει να πάρει σύνταξη από εδώ, ας πούμε. Γιατί στον ΠΑΟΚ είναι μια τακτική αυτή. Μόλις πιάσει τα 30, σε ξαναφέρουν πίσω και τη βγάζεις μπέικα, ας πούμε, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Το όχημα
0: ακριβώς. Το όχημα του ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε τις αγορασμένες σιωπές που λέμε. Έτσι σου λέει τώρα, δέστε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μετά τα 30-30 φεύγα τους έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Όχι τι προσφέρουν οι άλλοι που είναι κάτω από 30, δεν έχει σημασία, αυτό δεν το βλέπουμε. Αυτό το βλέπουμε για συντάξιμες προσεγγίσεις. Να έρθουν δηλαδή ποδοσφαιριστές, ή έρχονται ποδοσφαιριστές μάλλον, ή έρχονται παράγοντες. Τώρα ο Σάντος τι να προσφέρει, ρε φίλε. Και αφού είναι τόσο καλός στις προσφορές του, γιατί δεν πηγαίνει σε καμιά άλλη ομάδα. Και κοντά σε αυτόν, έτσι, σκάει μύτη και το όνομα του Κονσεϊσάου, φίλε. Και αυτός άνεργος. Ας του δώσουμε γι' αυτό μια θέση. Δεν ξέρω αυτό να συνδυάζονται, ας πούμε, με την τοποθέτηση Βιερίνια, ξέρω εγώ, στο πόστο του τεχνικού, αλλά ξέρω εγώ τι παίρνει ο καθένας, παίρνει ένα πόστο εκεί πέρα, πάρε και εσύ, να έχεις πάρει και εσύ, πάρε και εσύ με για το σπίτι, σαν τις πολυθρόνες είναι. Θυμάσαι κάποτε στις παραλίες που είχε κάτι καθισματάκια που ανοίγαν και κλείναν μικρά, σαν ακορντεόν, έτσι, κάτι είχε γίνει και στον πάγο. Δηλαδή ακούστηκε, ας πούμε, Βιερίνια με το Μάτος, ξαφνικά αυτή είναι, λέει, φίλη του Λουτσέσκου, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ο Σάντος και ο Κονσεϊσάου, και αυτοί οι φίλοι του Λουτσέσκου. Πολύ φίλοι, εγκάρδιοι φίλοι.

ή έχουν αποφασίσει να διώξουν τον Λουτσέσκου και θέλουν να τον εξαναγκάσουν σε κάτι τέτοιο, που μάλλον δεν το πιστεύω. Δεν τους θεωρώ τόσο αγλαούς, να τους πω κατά κάποιο τρόπο έτσι, αθώους. Ή είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον Λουτσέσκου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα οποία σήμερα δίδονται δεξιά και αριστερά, προφανώς είναι υπό τις ευλογίες του Ιβάν Σαββίδη, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του προπονητή, γιατί μέχρι χθες τα διαχειριζόταν αυτός αυτά. Έτσι. Τώρα, εάν θα υπάρξει φως στο τούνελ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν θα μάθουμε ποτέ το τι γίνεται, το πώς γίνεται και γιατί γίνεται, αυτό δεν πιστεύω ότι θα το μάθουμε κιόλας. Όπως ακούγονται και άλλα πράγματα. Και για τις μεταγραφές, ακόμα και αυτή η περίπτωση του Γιαννούλη, ας πούμε. Έτσι. Θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ωραία, πλήρωσε την ρήτρα σου και έλα στον ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο κλαπ έτσι θα κάνει, αφού θες να έρθει. Τώρα να δώσεις 3+1 εκατομμύρια και να πάρεις τον Γιαννούλη και δεν παίρνεις τον Γιακουμάκη, ο οποίος είναι πιο διαδραστικός και πιο αποτελεσματικός. Φίλε, εμένα μου βάζει λίγο ένα ερωτηματικό, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω εάν τελικά ο Γιαννούλης θα έρθει στον ΠΑΟΚ μετά την παρέτηση της διεκδίκησης από τον Ολυμπιακό, γιατί ο παίκτης ζήτησε χρόνο. Προφανώς γιατί έχει συνοηθεί κάτι με την Augsburg και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί στο άκουσμα και μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιαννούλης θα πάει στον Ολυμπιακό, εδώ άρχισε να τρέμει και ο Λευκός Πύργος. Και σου λέει, εκεί τώρα που έχουμε τέτοια πράγματα και εκεί που πάμε καλά, τάχα μου, και έχουμε ησυχία, μην ξαφνικά αυτό εδώ δικό μας παιδί, αυτά δεν θέλετε εσείς να ακούτε και να κάνετε, να επιβάλλετε, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν θα λειτουργήσει ποτέ με την ποδοσφαιρική λογική ένα κλαμπ. Αυτό σας είπα, θες Γιαννούλη να έρθει στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο κάθε Γιαννούλης, έτσι, με τον Γιαννούλη δεν έχουμε και τίποτα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αν και να τον ήξερα πάλι το ίδιο θα έλεγα, πλήρωσε τη ρήτρα σου ρε φίλε και έλα, αφού θες τόσο πολύ να έρθεις. Τώρα, ξέρω εγώ, αυτά τα 4 εκατομμύρια υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι λίγο δυσκύλιος, ας πούμε, οικονομικά, θα μπορούσαν να διοχετευτούν κάπου αλλού τα λεφτά αυτά. Αλλά φυσικά δεν θα μάθουμε ποτέ, όπως λέει και το τραγούδι, δεν θα μάθεις ποτέ. Λοιπόν, πόσοι είναι οι αναγκαίοι ποδοσφαιριστές στο να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή, τι θέλει, center for, θέλει τερματοφύλακα, θέλει center back. Εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλει, αλλά αυτοί μάλλον δεν έχουν το ίδιο σκεπτικό, προφανώς. Αλλά εντάξει, τώρα να είμαστε και λίγο ήσυχοι, γιατί θα έρθει και ο Σάντος, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρω τι θα κάνει. Το τεμ θα κάνει εκεί, θα κάνει το. Πώς το λένε αυτά τα σκιάχτρα που βάζανε στην τέτοια. Σκιάχτρο, έτσι, στα χωράφια. Ναι, να κάνει τι δηλαδή. Να προσφέρει τι. Και δεν ξέρω τώρα, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι κακούγουστο αστείο, ας πούμε. Όπως κακούγουστο αστείο είναι οι διαδραστικοί προπονητές, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή στυλ Κονσεϊσάο που ορίεται, πετάει, κάνει, ράνει, Γκατούζο. Τους θυμάστε αυτούς, τους έχει βάλει η ιστορία στο χρονοντούλαπο. Δηλαδή κάτσε άκρη. Έχει κάποιον ο οποίος είναι διαδραστικός, Εμίλια, έτσι γνωρίζεις και εσύ, επειδή ξέρεις και από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ή αν ξέρει ο κόσμος κάποιος να μας στείλει κάποιον, ας πούμε, ο οποίος κάνει αυτού του είδους τα πράγματα. Είναι δηλαδή τόσο διαδραστικός, έντονα ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω τώρα. Αν αυτά εδώ τώρα θα μου πεις, βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Ο Κονσεϊσάο, ας πούμε, θα κούμπωνε ιδανικά, ναι, στο να τιμωρήσει πολύ πιο εύκολα κτλ. Αυτά να τα βάζετε, να τα σημειώνετε, αλλά θα μην σας, δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί δεν πληρώνετε κιόλας. Έτσι θα πληρώνουν άλλοι τα μισιάτικα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και θα έπρεπε κανονικά να ληφθεί και σοβαρά υπόψη. Ας πούμε, όλη αυτή η παραφιλολογία εις βάρος του προπονητή της ομάδος δεν κάνει καλό, θεωρώ εγώ. Εκτός αν θέλουν να εξωθήσουν τον Ζαμάν Ζεβουαλιέ Λουτσέσκου, να φύγει. Αν θέλουν να τον διώξουν, πολύ ευχαρίστως να τον διώξουν, να πάει ο Σαββίδης στο ταμείο, να τον στείλει στο ταμείο, να πληρωθεί και να σηκωθεί να φύγει και να κηρύξουν την αναγέννηση του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, με το μικρό μου το μυαλό, το φτωχό, αυτό φαντάζομαι. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει το τελευταίο 48ωρο μου κάνουν μεγάλη εντύπωση και λέω σήμερα, ας προξενήσω, ας πούμε, μια τέτοια κουβέντα για να δούμε τελικά πού πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί, πού πάει αυτό το σενάριο, πού ακουμπάει και για ποιο λόγο ξαφνικά γύρε το θέμα και πώς το λένε, Λουτσέσκου και Σάντος κτλ. Δεν ξέρω αν βοηθάει σε κάτι αυτή τη στιγμή την ομάδα. Το μόνο πράγμα

0: που θέλουν ησυχία, γι' αυτό και προφανώς κινούνται προς την κατεύθυνση, είναι να μην πάει ο Γιαννούλης στον Πειραιά. Εκτός τώρα βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός θα έδινε τα λεφτά που ζητούσε η Augsburg, ο ΠΑΟΚ τα δίνει λίγο σε δόσεις Θεοδόσης Αλαζαφίρη. Δεν ξέρω τώρα που θα καταλήξουν, και φυσικά όταν παίζεις μόνος σου διαπραγματεύεσαι νομίζω και καλύτερα. Εκτός κι αν είναι μια άλλη ιστορία, φιάσκο θα προκύψει, στην οποία δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί από τη στιγμή που ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Augsburg, αυτό λίγο δυσκολεύει τα πράγματα παραπάνω, και από τη στιγμή που η Γερμανία είναι και λίγο ανένδοτη, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, για το ποσό. Έτσι λένε τώρα, αν δεν έχεις, γιατί όταν έχεις και τον Ολυμπιακό πελάτη ή ενδιαφερόμενο, έτσι, έχεις άλλη τακτική, δεν πέφτεις εύκολα. Τώρα όμως που κάνει, πώς το λένε, τώρα που έφυγε ο Ολυμπιακός από τη μέση και έμεινε ο ΠΑΟΚ μόνος του, πιστεύω ότι είναι πιο καλά τώρα για τον ΠΑΟΚ και όχι για την Augsburg τόσο πολύ. Έτσι, γιατί τη Augsburg σου λέει, στο φινάλε δεν τον πουλάω κιόλας, άμα δεν τον πάρεις, ή θα φτάσεις κοντά στα 4 εκατομμύρια, 5 τον δηλώνει αυτή, 4 εκατομμύρια πάρτα. Τώρα πώς θα τα πάρει, μια άλλη ιστορία, έτσι. Δεν το συζητάμε σε αυτό το πράγμα, είναι η συμφωνία. Αρκεί να μην πάει στον Πειραιά. Λες και αν πάει στον Πειραιά θα γίνει κάτι, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Αρκεί να μην πάει στον Πειραιά. Αυτό. Τώρα είπαμε, αυτός δεν ξέρω αν είναι ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τελικά αν υπάρχουν και άλλα πράγματα κάτω από το χαλί. Μένει να τα δούμε αυτά όλα στην πορεία. Ίσως να είναι νωρίς, ίσως να είναι και λίγο αργά. Ίσως να υπάρχουν ψαχτήρια με παίκτες, με σκάουτερς, για να βρεθεί κάτι καλύτερο από αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν. Χρειάζονται παίκτες, δεν ξέρουμε τι παίκτες θέλει η ομάδα, δεν ανακοινώνουμε τίποτα, είναι μια κλασική συνήθεια. Με αποτέλεσμα να είμαστε όλοι στο περιδιάβα, ξέρω εγώ, αυτό εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, όλο κάτι θα τσιμπήσουμε, μέχρι να δούμε πραγματικά ποιος θα καταλήξει στην ομάδα εφόσον πέσουν οι υπογραφές. Άλλο το τι λέμε και το τι κάνουμε, άλλο και το τι υπάρχει. Πάντως, τους Γερμανούς δεν τους βλέπω πολύ διαθετημένους να κάνουν πίσω. Εκτός αν ικανοποιηθούν οικονομικά, που εκεί, έτσι, νομίζω ότι είναι εύλογο εκεί να έχεις τέτοια συμπεριφορά. Βέβαια,
1: σας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Και σαν φίλοι φύγανε, να ξέρεις. Ακόμα υπάρχουν και νοσταλγοί των Γερμανών, μην νομίζεις. Όπως υπάρχουν νοσταλγοί όλων των παρατάξεων, αλλά αρκεί να τάσσεσαι εκεί που σε βολεύει. Είναι οι γνωστές δεξαμένες. Λοιπόν, θα δούμε. Έτσι, θα δούμε. Γιατί, εντάξει, στο μπάσκετ, βέβαια, στον ΠΑΟΚ εκεί υπάρχει άλλο κλίμα, άλλη εφορία, άλλη ψυχολογία, άλλη δισογραφία. Και φυσικά πάντοτε εν αναμονή των τελικών αποφάσεων, αν τελικά ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup ή θα τελικά θα επιλεγεί από την Ευρωλίγκα για την Ευρωλίγκα, γιατί δύο ομάδες ερίζουν την αποχώρησή τους κατά κάποιο τρόπο. Η μία είναι η Μονακό και η άλλη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και αυτή έχει πάρα πολλά παράπονα, ιδίως στο παιχνίδι του τελικού όπου την σφάξανε στο γόνατο. Κάτι το οποίο έγινε και με τον Παναθηναϊκό εχθές, κύριες φάσεις, σχεδόν στο ίδιο λεπτό, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, όπου πάλι δεν δόθηκε ένα φάουλο και του Μιλωτίνοφ πάνω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο παίκτης. Μαύρος, Χέις Ντέιβις νομίζω, Χέις Ντέιβις, ναι, λοιπόν. Κάτι με τον Καμπάσο, ας πούμε, που πήρε ένα φάουλο, ο walk-up, που τάχα μου δεν τον τράβηξε. Βλέπετε λοιπόν, η Εύνοια πήγε δις στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός φυσικά που είναι πιο πλήρης ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα, όχι αδερφέ λίγο το φανταστείτε, είναι μια dream team, όπως ήταν κάποτε η Real των Γαλάκτικων στο ποδόσφαιρο, που δεν πήρε τίποτα. Έτσι, όλα τα αστέρια μαζευτήκαν εκεί πέρα και στο τέλος δεν πήραν και τίποτα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, φαντάζομαι, όπως και η Real είναι από τις μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, θέλει να τη χάνει και του ανάλογου σεβασμού. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι εκτιμά η ίδια της. Γι' αυτό και αυτή παίζει τώρα το παιχνίδι. Αυτό, ξέρετε, το κρυφτό, με βλέπεις πίσω από το δέντρο ή δεν σε βλέπω, ήρθε καλά που κρύβομαι. Κάπως έτσι. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ περιμένει εν αγωνίως την απόφαση της Ευρωλίγας. Βέβαια, η δισογραφία στη Μονακό λέει ότι η Μονακό ζήτησε από το Πριγκιπάτο και προφανώς από τον Αλβέρτο δάνειο της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

0: χώρια με κάποιες άλλες διευκολύνσεις οι οποίες θα γίνουν, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό πενιντάρικο, το οποίο θα την διασφαλίζει και τη συνέχειά της και το μπάτζετ της, αλλά και τα χρεολίσια τα οποία έχει για να μπορεί να παραμείνει στην Ευρωλίγα. Δεν ξέρουμε τι θα προτιμήσουν τελικά οι γνωστοί άγνωστοι της Ευρωλίγα. Ο διακαής πόθος του ΠΑΟΚ και του Μιστακίδη, βέβαια, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, είναι να συμμετέχει βέβαια στην Ευρωλίγα. Περιμένουμε να το δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Προς το παρόν υπάρχει μια διάθεση για το EuroCup, το οποίο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα πάει για αναβάθμιση, έτσι ώστε να μπορεί να προσελκύσει και περισσότερους παίκτες και περισσότερα συμβόλαια, σημαίνει αυτό, έτσι, μεγαλύτερα budget, μεγαλύτερη διαφημιστική πίτα, να προσελκύσει κόσμο, ομάδες οι οποίες έχουν διάθεση να προσφέρουν όλα αυτά εδώ προς θέρψην του μπάσκετ. Βέβαια, όπως έχουμε την Ευρωλίγκα, θα έχουμε και το EuroCup, θα είναι κάπως σαν την UEFA, ας πούμε, ένα πράγμα πάει να κάνει, έτσι όπως είναι το Champions League, όπως είναι το Europa League, αύριο μεθαύριο θα είναι και το Conference League, όπου το μπάσκετ είναι πιο ξεκούραστο, θεωρώ, άθλημα από το ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν έχει τόσα πολλά τρεξίματα, έχει ιδιαίτερα τρεξίματα. Δεν, εντάξει, πιο ξεκούραστο φαίνεται. Άλλο να τρέξει μια μισή ώρα και να μην έχει τα δεκάλεπτα αυτά που δεν είναι δεκάλεπτα, ξέρει. Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς. Για αιμοπετάλια, η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα κατατόπους αιμοδοτικά κέντρα από όπου μας ακούτε. Είπαμε, Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Για όποιον θέλει και μπορεί, είναι στην διοικητική σας πλέον ευχέρεια. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κόμψω και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις

0: ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com. Ειδήσεις τρέχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν και εξελίξεις άρων-άρων, κυρίες και κύριοι, έτσι. Φτάνει βέβαια να μην παραμείνουν σαν φήμες. Έτσι, εγώ σας εξέφρασα την ανησυχία μου κατά κάποιο τρόπο στο ότι όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται με θέσεις, επιθέσεις κτλ. Ο κύριος άξον της ομάδος, δηλαδή ο προπονητής, μένει αμέτωχος. Δεν ακούγεται πουθενά, δεν μιλείται. Μακάρι να κάνω λάθος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει. Θα δούμε. Περιμένουμε. Αν και δεν ξέρω αν θα πρέπει να τολμήσουμε εδώ που τα λέμε κατά κάποιο τρόπο ότι με τα τελευταία γεγονότα ο Λουτσέσκου είναι πρώτης εξόδου. Και ίσως να τολμήσουμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι μη σας φανεί παράξενο αν στα επόμενα 24 ώρα ο Λουτσέσκου δεν θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, με ό,τι αν συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι...
1: They can do whatever they want, but they are liars in these situations.
0: Okay, θα το δούμε ποιος λέει και τι λέει.
1: Never, never. Έτσι.
0: Και φυσικά ο προπονητής έχει βρεθεί. Σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένας προπονητής...
1: Tell me one.
0: Σε περίπτωση... Juan Carlos λέγεται το όνομά του. Ξέρετε, αυτοί που έχουν δύο ονόματα έχουν... είναι
1: ως
0: λατινογενής. Είναι λατινογενής, να ξέρεις. Έτσι, να το ξέρετε. Το όνομά του σας το πω εγώ τώρα, είναι Juan Carlos. Αυτός ξέρω εγώ ότι είναι μιλημένος. Τώρα, αν όχι ο Juan Carlos, δεν υπάρχει ο Juan Carlos, έτσι, υπάρχει και επίθετο. Υπάρχει και το επίθετο. Αυτό είναι το όνομα, τεπώνυμο. Τώρα, πέραν το πέρα από τις φιλολογίες που μπορεί να υπάρχει, λέμε ότι αυτός είναι ο μιλημένος, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ο εραστής της προπονητικής καρέκλας του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι καλή ιονή. Έτσι, σας το είπα και στον προλόγο της εκπομπής, ότι είναι τουλάχιστον ασόβαρη η όλη κατάσταση η οποία διεξάγεται. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τελικά αν αυτά γίνονται προς το καλό ή πάλι είναι ένα, ας το πούμε κατά κάποιο, μια φωτοβολίδα, μπας και ξυπνήσει όλο αυτό το σύστημα του ΠΑΟΚ. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες λένε αυτό που σας είπα, κυρίες και κύριοι, ότι μη μας φανεί απίθανο με αυτά τα οποία ακούγονται στα παρασκήνια, ας το πούμε, μάθουμε τελικά ότι ο Λουτσέσκου μας χαιρετάει τον πλάτανο. Έτσι. Γιατί σας είπα, είναι εξαφανισμένος από παντού, θα πεις τώρα που θα γυρνώσω εδώ, όχι μόνο αυτό, ο τρόπος που διαχειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα έχουν εντύπωση ότι σου κάνει ότι είναι, ας το πω, ξένο σώμα, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι αυτό είναι προστέρψη βεβαίως και του κόσμου, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας η οποία βάλει κατά το προπονητή θεωρώντας τον υπαίτιο. Υπαίτιος είναι ο προπονητής δηλαδή και όχι όλοι οι άλλοι. Μάλιστα. Το εύκολο θύμα πάντοτε είναι ο προπονητής. Πάντοτε θα διώξεις τον ένα και όχι τους 15. Νομίζω λογικό, δεν ακούγεται κάπως έτσι. Νομίζω. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό που νομίζω το λέω κιόλας. Έτσι, με πλήρη συνείδηση των λεγόμενων μου. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τέτοιου είδους σκηνικά. Δεν ξέρω αν ανοίξουμε και τα γραμμά και τα γραφά, Εμίλιε. Έτσι, ο κόσμος δεν ξέρω τι άποψη έχει. Θα ήθελα, ας πούμε, με τον τρόπο τον οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή να φύγει ο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και ο εγγυητής μιας κατάστασης.
1: I'm crazy.
0: Εσύ crazy δεν είσαι, φίλε. Οι άλλοι είναι crazy, αλλά εσύ στήριξες τους άλλους. Τώρα ήρθε η ώρα να σε αδειάσουν οι άλλοι, γιατί. Εντάξει, τώρα, στον ΠΑΟΚ έχουμε ζήσει.
2: Δηλαδή αρχίζει και ο Λουτσέσκου και μπαίνει στο DNA του ΠΑΟΚ.
0: Άσε, εσύ κάτσε και εσύ θα φύγεις από εκεί που είσαι, να ξέρεις. Λοιπόν, Αυτά τα πράγματα, φίλε, εδώ δεν είναι σοβαρά. Να σας πω κάτι, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε 1000 πράγματα, αλλά είναι κάποιες εικόνες στον ΠΑΟΚ που σε μένουν λίγο ανεξίτηλες, που θα μπορούσε κάλλιστα να το διακομωδήσουμε σε κάποια στιγμή. Θυμάμαι Παύλο Γκαρσία να λέει δημόσια ότι, ξέρετε, εγώ μπορώ να φύγω από εδώ, αλλά μαζί με εμένα θα φύγει τα άλλα. Σε ποιο δεν το πεις αυτό, ρε? Θα δουλεύεις σε εταιρεία, και δηλαδή θα ήσουν σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό και θα έλεγες, ξέρετε, δημόσια, ότι εγώ, ξέρετε, θα φύγω από εδώ, αλλά θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Να, τι να σας πω τώρα, δηλαδή, σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρή και η κατάσταση και ο τρόπος που επικοινωνεί η ΠΑΕ με τον κόσμο της. Έτσι, αυτά νομίζω τα βλέπετε, τα ζείτε, αλλά δεν τα καυτηριάζετε, γιατί σας λέμε μην μας πούνε και τίποτα και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτά εδώ. Έτσι δεν είναι? Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, να με βοηθήσετε. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν έχουν, δηλαδή αν ισχύουν όλα αυτά, γιατί εγώ δεν σας λέω τι ακούστηκε, μιλάμε τώρα για... Τέλος πάντων, με σβηστά τα φώτα που λέμε. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρά πράγματα. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι να γίνει μια αλλαγή, δεν θα γίνει τελευταία ώρα όπως έγινε την άλλη φορά. Να γίνει τώρα, ας πούμε, να έρθει και ο Χουάν Κάρλος και να είμαστε όλοι καλά, ας πούμε. Λέμε τώρα, μπορεί να είναι ο Χουάν Κάρλος, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Πάντως αυτός είναι μιλημένος, ο Χουάν Κάρλος. Το άλλο θα το ξεφορνήσουμε εάν και εφόσον υπάρχει αλλαγή. Μάλλον θα το μάθετε ίσως πριν και. Δεν θα είμαστε εμείς στον αέρα. Ως προετοπλίστων βγαίνουν εδώ οι ειδήσεις, αλλά με φορά υπάρχουν και αυτές του είδους οι ατυχίες. Έτσι λοιπόν, η περιραίωσα ατμόσφαιρα μιλάει κατά κάποιο τρόπο για αλλαγή σκηνικού, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ακόμη στο επίπεδο που θα έπρεπε. Για τον απλούστο λόγο, δεν ξέρουμε τι εξελίξη υπάρχει στην υπόθεση Λουτσέσκου. Έτσι, αν ο Λουτσέσκου είναι ενήμερος, αν ο Λουτσέσκου θα αποζημιωθεί, αν ο Λουτσέσκου θα κάνει κάτι άλλο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χωρισμός θα είναι ήπιος, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ρήτρα εμπιστευτικότητας. Θα υπάρχουν και ρήτρες να μην συνεχίσει να είναι προπονητής στην Ελλάδα. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, τα οποία αναμένουμε λίγο πολύ όλοι μας να τα δούμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έτσι λοιπόν, η νέα είδηση η οποία υπάρχει είναι ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως να έχουμε αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ανοίξαμε τις γραμμές. Ανοίξαμε, αν τις ανοίξαμε, εσύ Εμίλια, και ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει, να το συζητήσουμε το θέμα. Πολύ ευχαρίστως, προκύπτουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Το 2310 90 90 90 είναι στη διοικητική σου ευχέρεια για να δούμε πραγματικά τελικά και ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι προς θετικό το κομμάτι και σας είπα περισσότερο παίζει ρόλο ο τρόπος. Θα μου πεις τώρα, παίζει ο τρόπος ρόλο ή δεν παίζει? Έχω την εντύπωση ότι δεν παίζει. Όταν κάνεις μια επαγγελματική δουλειά, εφόσον έχεις αποφασίσει το τι θα κάνεις, θεωρώ ότι όλα αυτά σε εμάς φαίνονται λίγο κάπως. Όταν είσαι διασφαλισμένος, γιατί θεωρώ ότι ο προπονητής σήμερα, ο Λουτσέσκου, είναι διασφαλισμένος και μάλλον είναι και κερδισμένος. Άμα φύγει και θα οικονομήσει και θα έχει το κεφάλι του ήσυχο για το υπόλοιπο της θέσης. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει μπελά στο κεφάλι του εφόσον δεν γίνεται η ομαλή διαδοχή, να το πω κάπως διαφορετικά. Τώρα φυσικά όλα είναι ρίσκο, γιατί όλοι μπορεί να ποντάρουν σε ένα νέο πρόσωπο, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες και ιδίως. Άμα θυμηθώ μια καλή περίπτωση, θυμάστε έναν Σανόγεβιτς που είχαν φέρει από τη Β' Κίνας, ή εκτός αν φέρουν κανένα από Ρωσία μεριά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, που θυμάμαι τα site του ΠΑΟΚ γενικά όλοι λέγανε, φίλε, διθύραμβους για τον Σανόγεβιτς. Δεν έχω και πρόχειρα, ας πούμε, να ψάξω να βρω κάτι πρωτοσέλιδα που υπήρχαν τότε, ας πούμε, Β' Κίνας τώρα, έτσι, στη Β' Κίνας ήταν αυτό, είχε βγάλει, λέει, Champions League την Παρτιζάν, την είχε βγάλει. Εντάξει. Και μετά τον διώξανε. Δηλαδή ήταν τόσο καλός που τον διώξανε. Τι γίνεται τώρα δηλαδή? Δεν ξέρω, σας είπα, είναι ο τρόπος που θα στηθεί το όλο πανηγυράκι αυτό με την προπονητολογία και με αυτά πορεύονται όλοι λίγο πολύ, έτσι. Λοιπόν, αυτά νομίζω έτσι είναι αρκετά για σας να πούμε, μάλλον για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Εντάξει, να κάνουμε. Τρέχει η δισογραφία, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι είναι. Εντάξει, τώρα εγώ τα μηνύματα που βλέπω εδώ είναι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Γι' αυτό και ανοίγουμε και τις γραμμές, για να δούμε και ο κόσμος το πώς το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα τώρα, ακούγεται ο Σάντος, ακούγεται ο Κωνσταντίνα, που δεν παίζουν αυτοί. Τώρα, ο Σάντος, ας πούμε, δηλαδή, όταν σου κάνουν τέτοιου είδους. Γιατί λένε ότι έχει γίνει πρόταση και δεν την αποδέχθηκε ο Φερναντάο. Λοιπόν, οκ, okay, το αποδέχτηκες. Γιατί δεν το αποδέχτηκες, ρε φίλε? Γιατί δεν το αποδέχτηκες? Δεν το αποδέχτηκες για κάποιους λόγους. Ή γιατί δεν μπορεί. Μάλλον λέει δεν τα βρήκαν στο οικονομικό. Μάλιστα. Παίζει και αυτό το σενάριο. Εγώ εκπλήσωμαι φυσικά. Μόνο και μόνο το ότι μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν με Κονσεϊσάο, με συγγνώμη, με Φερναντάο Σάντος για οικονομικό θέμα, άρα κάτι παίζει ενδεχομένως και άσχημο. Λοιπόν, Πασχαλάρα μου, αν κάνεις κριτική στο Σαββίδι, λέει ο George Best, είσαι εχθρός του ΠΑΟΚ. Αν χαμογελάς για τον μπάσκετ, είσαι με το Μιστακίδη. Συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι ΠΑΟΚ και όχι τα ονόματα. Εντάξει. Αυτό είναι μια πλευρά του νομίσματος. Εδώ, επειδή τώρα αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να τελειώσουμε σε καμία εβδομάδα την κουβέντα, το πώς διαδραματίζεται η επικαιρότητα. Όπως και να έχει, η επικοινωνία είναι το θέμα, ενδιαφέρει περισσότερο τις εταιρείες, όλους μας βασικά, και όχι η ουσία. Λίγοι άνθρωποι κοιτούν την ουσία και όσο επιτοπλίστων αυτοί είναι οι οποίοι δεν είναι και πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν θα ήθελε την ουσία. Είτε κυβερνάς, είτε δεν κυβερνάς, είτε το ένα είτε το άλλο, αυτά συμβαίνουν. Έτσι, ακόμα και στον αθλητικό χώρο που είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Έτσι, δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Οι άνθρωποι με, δηλαδή οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου με τον άνθρωπο της καθημερινότητας, δεν έχει καμία διαφορά. Έτσι, είναι ίδιοι. Τώρα, αν φεύγει ο Λουτσέσκου ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες, γιατί η παραφιλολογία έχει φτάσει στο ζενίθ. Έτσι, και εγώ σας είπα, είναι μειωτικό για τον προπονητή, για το θεσμό του προπονητή, για τον οποιονδήποτε προπονητή, θεωρώ εγώ, να έχεις προπονητή και να θες να φέρεις σε διοικητικό πόστο, υποτίθεται, σαν τι το φέρνεις. Να κάνει τι δηλαδή. Τι να προσφέρει. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, λίγο να το δούμε αυτό. Ο Χρήστος Παναγιωτήτης λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Σήμερα με θυμίζει καλοκαίρι 2019. Φεύγει ο Λουτσέσκου, όπως λένε πλέον όλα τα site. Παίκτες περιμένουμε και δεν έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Αυτή είναι η κατάσταση, Χρήστο μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Αυτό βγαίνει από την ίδια την εταιρεία, δεν βγαίνει από κάπου αλλού. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Τασιόπουλο. Σωστός ο Γιώργος. Πάρα πολύ σωστός. Καλησπέρα στον Στέλιο τον Ραμπαβίλα. Ο Κίτρινος Γκάλνταφ λέει: Το μπάσιμο που πήγε να πάρει ο Ολυμπιακός στο Γιαννούλη και μετά έκανε πίσω ήταν καθαρά τρίκ για να τον πάρει πιο ακριβά πάω. Κοίταξε, αυτό παίζει ένα κομμάτι. Το άλλο όμως κομμάτι είναι ότι ο Ολυμπιακός απέσυρε διότι ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο. Και ο Ολυμπιακός, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλα σωματεία αυτά για να πει: Περιμένω. Δεν είναι κάτι άλλο. Και αυτή σου λέει: Φίλε, θες να περιμένεις, κάτσε. Τράβα εκεί πέρα, πάνε στον πάω που θες να πας και τελείωσε. Έτσι. Αυτοί τα βρήκανε εκεί πέρα, δεν τα βρήκανε. Κάπως έτσι λειτουργούν τα κλαμπ. Άλλοι δουλεύουν με το συνέστημα, άλλοι είναι στη λογική, άλλοι είναι στις μέσες άκρες. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κύρκο. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Νικομάνη. Εντάξει, τι κάνουμε, Νίκο, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι εμείς τώρα. Δεν αλλάζουν από τη μία ώρα στην άλλη, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσουμε με τα Εμίλια. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, Σταύρος Πάκο από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Λοιπόν, ηλικία 53, άρα λοιπόν έχω ζήσει και έχω ζήσει.
0: Καλά.
3: Και προέδρου και βέβαια πολύ. Όσο αφορά το κομμάτι το επικοινωνιακό, της ΠΑΟΚ και τον κύριο προπονητή και όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται, εμένα εντύπωση δεν με προκάλεσε. Ουσιαστικά είτε ο μεγαλομέτωχος στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, το πώς χειρίζονται τις εταιρείες είναι δικό τους θέμα. Αλλά από την άλλη δεν μου αρέσει ο τρόπος που επικοινωνείται το όλο έργο. Σαν ο παδός του ΠΑΟΚ έχω μάθει αλλιώς εγώ παλιότερα.
0: Ναι.
3: Να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι στο τι θέλουμε και στο τι γίνεται. Και το Λουτσέσκο δεν αξίζει. Ό,τι έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Να δηλαδή προσφέρει λίγο άποψη.
0: Mm-hmm.
3: Από την άλλη, έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που πάει να γίνει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ.
0: Ναι, δηλαδή, και άρα, φωτογραφίζουν, συγγνώμη κιόλας Σταύρο, φωτογραφίζουν να σου πω ότι ο υπαίτιος της περσινής αποτυχίας ήταν ο Λουτσέσκου.
3: Υπαίτιοι είναι όλοι.
0: Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου δεν την πληρώσει.
3: Αυτός που πληρώνει. Αυτός που πληρώνει, δεν επέλεξε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άρα λοιπόν, αυτός που ηγείται, φταίει κιόλας για μένα. Ο προπονητής αλλάζει, ξαναλλάζει.
0: Εντάξει, υπάλληλος είναι. Υπάλληλος είναι, εντάξει.
3: Ακριβώς. Το θέμα είναι ο Πάκο να μεγαλώσει στο επικοινωνιακό του κομμάτι και να συμπεριφέρεται σαν μεγάλη ομάδα και όχι σε χωριό.
0: Ναι.
3: Εγώ έχω κουραστεί εδώ στην Αθήνα, επειδή εγώ ζω στην Αθήνα και έχω ίσως λίγο πιο καθαρή άποψη το τι συμβαίνει.
0: Καλά, σίγουρα. Όσο πιο μακριά είσαι, τόσο πιο καλά είναι.
3: Και επειδή πει στον Πάκο, τον έχουμε δει και με Ζαβαντία, τον έχουμε δει και, με Καραντήμο, τον έχουμε δει και με άλλο πιο παλιά. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα και από την ΠΑΕ. Και από την ΚΑΕ ακόμα με τον τρόπο που φύγανε ο κύριος Οικονομίδη και ο κύριος Βεζερτζής, θα ήταν άλλη στάση. Και από εκεί, γιατί εγώ βλέπω Πάκο παντού, έτσι, εγώ βλέπω τον Πάκο στον μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει,
3: όταν ήμασταν με πέντε ονοματεία όλο και όλο και δεν βλέπω και μπάσκετ τον Πάκο. Τώρα πολύ πανηγυρίζουν, τι πανηγυρίζουν δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, Σταύρο, ήσουν στην αφάνεια όσον αφορά... Αφάνεια, δηλαδή συμμετείχε σε κάτι, ξέρω εγώ, κύπελα τα οποία ίσως να σου άξιζαν, ίσως να μην σου άξιζαν, βάσει του ονόματος που έχουμε πλάσει ο καθένας μας για την ομάδα μας. Ξαφνικά έρχονται παίκτες αξίας, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να κόστιζε όλο το μπάτζετ, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ζέσταμα. Δηλαδή, εντάξει, όπως και να έχει, είναι προς τη θετική μεριά, θεωρώ εγώ.
3: Όχι, χαίρομαι για αυτό που γίνεται, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ, επειδή σου πω, όταν βλέπω ΠΑΟΚ πριν 3 χρόνια. Τώρα θα το δω ακόμα με πιο ζέση.
0: Βέβαια. Τι συζητάμε.
3: Αλλά από την άλλη, θέλω και η μεν και η δε να είναι σοβαρή όσον αφορά σε ιστορικά πρόσωπα, στις συμπεριφορές τους και να αξιολογούν
0: αυτά
3: τα τέσσερα γράμματα που λένε σωστό, και λένε και λένε διαφορετικά.
0: Σωστό. Είναι ο σεβασμός. Είναι σεβασμός. Σωστό.
3: Όπως είπες εσύ πριν, σεβασμός στο ρόλο του προπονητή.
0: Βέβαια.
3: Σεβασμό στον πρόεδρο που σου έφερε, που πήγε να χάσει προσωπική περιουσία, το διευθυντή μιλάω.
0: Ναι.
3: Σεβασμό σε κάποιους που δώσανε και τον κύριο Δεβέοπλου που έδωσε το οικόπεδο για να φτιαχτεί αυτό το κλειστό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει ο Πάκο, να αποκτήσει σεβασμό στην ιστορία του. Για να γίνει μεγάλη ομάδα πρέπει να σέβει την ιστορία σου. Μόνο αυτό το σχόλιο έχω να κάνω, Πασκάλ.
0: Να σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
3: Έλα, να σε
0: καλά. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μια ερώτηση καταρχήν, 5 δευτερόλεπτα αν γνωρίζεις. Στις εθνικές εκλογές...
0: Δεν είναι το θέμα μας αυτό.
4: Όχι, θα πάμε και στο θέμα. Πώς, μια απλή ερώτηση.
0: Εθνικές εκλογές τι είναι αυτή.
4: Όχι, ατομική υποψηφιότητα μπορεί να μπει.

0: Αφήστε το Ραζβάν. Δεν υπάρχει ούτε προπονητής ούτε τίποτα. Ο Μερτσέα είναι τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Σας θυμάστε την κουβέντα.
1: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι.
0: Και αυτό που κάνουν τώρα πάλι επιβεβαιώθηκα. Αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Ότι αυτά που έκανε μέχρι τώρα ο Μερτσέα πάει να τα κάνουν άλλοι. Και όσο για τον Φερνάντο, τον Σαρδέλα, που πέρασε για την Πανάθα να πούμε και κοντεύαμε να πάθουμε όλο εγκεφαλικό, μην τον υποτιμάς.
1: Περσί είναι 80 χρόνια, είναι η ηλικία τέτοια, δεν είναι για προπονητής ο Φερνάντο, να ξέρεις.
0: Όχι, άκουσέ με.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε για προπονητής ούτε για τίποτα. Η Πορτογαλία, όσο και αν είναι ψωροκόστη, να έχει μεγάλη κλίκα στο ποδόσφαιρο. Βλέπε Μουρίνιο, βλέπε προπονητές. Mm-hmm. Αυτό που κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μαγιά. Μέχρι τώρα το έκανε με το Μερσέα, τώρα το κάνει με τις Αρδέλες από την Πορτογαλία. Είναι πολύ χωμένοι στα κόλπα. Uh-huh. Και μανατζαρικά και διαιτησίες και με τις εταιρείες που κινείται όλο το χρήμα, να πούμε, και ξέρεις πώς.
1: Ναι.
0: Bet Store και τα λοιπά. Mm-hmm. Μην την υποτιμάτε την κίνηση αυτή.
1: Δεν πιστεύω ότι μπορεί. Να σου πω κάτι. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή υπήρχαν λεφτά, θα σου έλεγα ναι. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα δυσκύλια. Γι' αυτό σου το λέω ότι.
0: Όχι, απλώς να βγάλετε από το μυαλό σας ότι δεν τους παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους αυτές οι εταιρείες.
1: Καλά, τώρα να πω κάτι. Γιατί... Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα οι έξυπνοι είμαστε εμείς, ας πούμε, και άλλοι χαζοί. Να το πω έτσι αλλιώς.
0: Μα...
1: Πού ήταν ο Σάντος σήμερα, δηλαδή, εχθές πού ήταν ο Σάντος, πουθενά,
0: μα,
1: στα ζήτητα.
0: Οι άλλοι θέλουν και λίγο του πέσου. Είπα πριν ότι π.χ. στον Παναθηναϊκό δεν κολούσε μόνο και μόνο από φάτσα.
1: Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σου λέω σήμερα ποια είναι η κατάσταση. Πού είναι ο Σάντος, πού είναι, ρε παιδί μου, και είναι διαδραστικός, ας πούμε.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες, Πασχάλη, που έχουν αρχοντιά. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, δεν έχει σημασία. Ο φίλαθος του Παναθηναϊκού μπορεί να απορρίψει έναν μόνο και μόνο από το πώς χτενίζει τα μαλλιά του. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Όπως και στη Βασίλισσα, γι' αυτό ένας είναι ο βασιλιάς και μία είναι η Βασίλισσα. Και μια και πήγε η κουβέντα στους βασιλιάδες και στις βασίλισσες.
1: Ναι, θα πάμε για κλείσιμο όμως.
0: Ναι. Αποδείχτηκε ποια είναι η Βασίλισσα. Πώς ξεμπρόστιασε τον αγαπημένο θείασο της Ευρωλίγκας, η μεγάλη βασίλισσα στο μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο έχω πολλά με μετά να πω, αλλά στο μπάσκετ είναι όντως βασίλισσα. Και όταν βοηθιόταν, αλλά και με κόντρα, έχει πάρει κύπελα και με κόντρα διαιτησία η Ρεάλ, για όσους παρακολουθούν μπάσκετ.
1: Τώρα δεν είναι η παλιά Ρεάλ όμως.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο εντάξει, υπάρχουν πολλές ενστάσεις και τα ξέρεις και εσύ.
1: Καλά.
0: Και ο βασιλιάς αποδείχθηκε που τον πετάξαν έξω από το Final Four για να μην έχουμε θύματα.
1: Για να το δώσουν στον Ολυμπιακό.
0: Για να το πάρουν αυτοί που έπρεπε να πάρουν. Και τώρα οι τελικοί είχαν τελειώσει κανονικά χτες. 0-3 ήταν η τελική στο μπάσκετ. Για όσους βλέπουν λίγο μπάσκετ. Και είναι διαλυμένος ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, πάλι υπάρχει ένα θέμα. Με τη διαιτησία πάλι υπήρχε θέμα χτες.
0: Τι πάλι θέμα, ρε Πασχάλη. Σφαγή στο γόνατο είναι. Εσείς πάτε στην τελευταία φάση. Στην πρώτη περίοδο ο Γκραντ είναι δύο φορές δύο μέτρα μακριά από τον Φουρνιέ και ο Φουρνιέ απλώνει το χέρι για να μην τον μαρκάρει ο Γκραντ. Και οι διαιτητές τον σημαδεύουν και τον κάθονται στον πάγκο με δύο ανύπαρκτα φάουλ στο δεκάλεπτο. Για να μην έχει, παίξει να παίξει άμυνα τον Φρουνιό Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Χαίρετε.
1: Για χαρά, για χαρά. Επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
8: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλή.

0: Λίτρα με νερό
1: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Οι τρόποι επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα, παπάκι, gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε βεβαίως. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, μια ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, έτσι με την ειδησιογραφία να λέει ότι Λουτσέσκου πρώτης εξόδου με άσχημο τρόπο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αν και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ενημέρωση με Πετρωτό, με Κωνσταντίνο Πετρωτό, να δούμε τι παίζει τελικά, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, κυρίες και κύριοι, έτσι είναι βασικά πράγματα αυτά, για να δούμε τελικά αν όντως αυτό το οποίο υπάρχει, έτσι νομίζω θα το ξέρουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στο φίλο που περιμένει και αμανία μιλάμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Πασχαλή.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ποδοσφαιρική ας πούμε ερώτηση. Ναι. Θυμάστε τι λέγανε κάποτε, γιατί εγώ πηγαίνω Θεσσαλία, Αθήνα κτλ. Ξερόλης, θα πες φέτος σίγουρα η Κηφισά στάνταρ, ναι. Μετά ο Αθηνόμετος.
0: Καλά, εντάξει, ναι, λέγανε.
1: Μετά, ναι. Αυτό δεν λέγανε. Ναι. Και ο Πανατολικός, καμιά σχέση. Έπεισε ο Πανσεραϊκός με τη Λάρισα. Όπως βγήκε κλάδος και είπε, α, ο διαιτητής, δηλαδή ο διαιτητής μέσα στο παιχνίδι του μπάσκετ τώρα, ήδη τον του Φουρνιέ με αυτόν και τα λοιπά, είναι μερικοί, καλά έκανες και τον έκλεισες. Γιατί είναι μερικοί που ήταν κουτσάνες και είναι και ξερόλες. Αλλά είναι πορωμένοι, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός και τα λοιπά.
0: Πάντοτε υπάρχει αυτό στον κόσμο.
1: Ναι, υπάρχει, πώς. Δεν θυμάσαι τι λέγανε για το ποδόσφαιρο. Θα πέσει και η Φυσιά και ο
0: Πανεπιστημιακός. Ναι, ναι, τα ξέρω, το ξέρω.
1: Τους είχαν για στάνταρ.
0: Γνωστό είναι αυτό.
1: Και έπεισε η Λάρισα και αυτό. Καλησπέρα και...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε το πάρτι με τα μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, σας είπα ότι είναι. Το τι θα γίνει δεν το ξέρω, ειλικρινά. Σας το λέω, δηλαδή. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται πάντως, γιατί όλη η δισογραφία προκύπτει από την ίδια την ΠΑΕ, θεωρώ ότι δεν θα μου φανεί παράξενο, δηλαδή, αν και αύριο γνωρίζουν κάτι, μάλλον. Έτσι, από πού να τα γνωρίζουν όλα αυτά? Αυτά γνωρίζουν από τους ίδιους, οι οποίοι προμηθεύουν τις ειδήσεις για να υποθεί αυτό που είναι να υποθεί για την εξέλιξη των καταστάσεων. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ντόμινο εξελίξεων, τα οποία για να δούμε τι ακριβώς θα δούμε και με ποιον τρόπο θα το δούμε. Πάντως είναι προς το παρόν η κατάσταση, ας το πούμε, έολη. Δηλαδή θεωρώ ότι η πλευρά Λουτσέσκου μάλλον μπορεί να μην γνωρίζει και τίποτα, έτσι ούτως ή άλλως βρίσκεται αλλού, δεν είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, όχι αν ήταν εδώ ή όχι αν θα τον ειδοποιούσαν και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο, ιδίως όταν έχουν προηγούμενο.

0: προηγηθεί και άλλα πράγματα. Και υποτίθεται ότι το ρεπορτάζ έλεγε άλλα πράγματα όσον αφορά το καλοκαίρι με το που τελείωσε η, πώς το λένε, η σεζόν. Έτσι λέγαμε, τι λέγαμε όλοι, ότι και καλά συνεχίζουν μαζί, αγκαλιές, φιλιά στο Πόρτο, στο Πόρτο Καράς και δεν συμμαζεύεται. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Πέφτει από τα σύννεφα, δεν πέφτει από τα σύννεφα, αλλά μόνο και μόνο το ότι μπήκαν με στη διαδικασία πλέον και ενημερωτικά να πούμε ότι μάλλον ο Λούτσε φεύγει, θεωρώ ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, ένα από τα βασικά ζητούμενα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το θεωρώ εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε, πώς το λένε, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, πάντως εκεί πάνε τα πράγματα. Έξω και τώρα που πάλι είχαμε κάποιες κουβεντούλες, πάλι αυτό το θέμα εγείρετο, έτσι όσον αφορά την απομάκρυση Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Χαράς Ευαγγέλια σε αυτούς που δεν ήθελαν το συγκεκριμένο προπονητή, αλλά χαράς και Ευαγγέλια δεν πρέπει να λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και προπονητή έχει, αλλά δεν θα μου πεις τώρα. Θα πρέπει πραγματικά να σεβαστείς αυτή τη στιγμή τον προπονητή. Άμα δεν το θες, εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά σου, τον πληρώνεις και τον στέλνεις στο πυρ το ξότερο. Φέρνεις έναν άλλον προπονητή, είπαμε, Χουάν Κάρλος.
1: Αλλά ο τρόπος που πάει να γίνει η αλλαγή νομίζω δεν αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου και στην ιστορία που έχει γράψει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, διότι με ίντριγκες, με διαρροές, με από το περιβάλλον διαιρέται ότι θα αλλάξει ο προπονητής και με το όνομα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να έχει βγει και να κυκλοφορεί ως υποψήφιος διάδοχος του Λουτσέσκου χωρίς να έχει γίνει καμία επικοινωνία, επαναλαμβάνω, με το Ρουμάνο τεχνικό, νομίζω αυτό δεν περιποιεί τιμή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι ο προπονητής αυτός έχει πολύ καλά στοιχεία, για να μην τον ακυρώνουμε, έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει οδηγήσει την Πάφο στο League Stage του Champions League, έκανε πολύ πετυχημένη παρουσία στην κυπριακή ομάδα, τον αγόρασε η Σπαρτάκ από την Κύπρο, από την Πάφο, και τον πήρε προπονητή, βελτίωσε την εικόνα της, κατέκτησε το κύπελο φέτος, άρα μιλάμε για έναν τεχνικό ο οποίος έχει καλές προδιαγραφές. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Σπαρτάκ είχε προπονητή και τον Νίκολιτς που πήρε η ΑΕΚ. Το θέμα είναι ο τρόπος, επαναλαμβάνω, που πάει να γίνει αυτή η αλλαγή χωρίς καν να έχει μιλήσει κάποιος με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει για να έρθει ο επόμενος προπονητής. Πώς θα φύγει ο Λουτσέσκου? Θα επιδιωχθεί λύση συνεργασίας, κοινή συνενέση? Θα έρθει, θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα του και θα του πει μπορείς να φύγεις? Θα έρθει μια ομάδα και θα αγοράσει τα δικαιώματα του Λουτσέσκου? Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει αυτό, να γίνει όμορφο και μπάρικα με σεβασμό το κλείσιμο της εποχής Λουτσέσκου για να έρθει ο επόμενος τεχνικός. Και για να σου δώσω και λίγο ρεπορτάζ, Πασχάλη, όντως οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διερευνητική κρούση στον Ισπανό τεχνικό, τον Καρσέδο.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα μήνυμα. Ναι. Θα το δεις και αύριο όταν θα έρθεις. Από πότε έχω το μήνυμα, ναι, που γράφει και αναλόγως βέβαια κάποια πράγματα για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Είναι Καρσέδο, από τις 18 Μαΐου. Έχει συμφωνήσει, λέει. Ναι. Έχουν συμφωνήσει μαζί του. Έχουν κάνει μασάζ και τον πρόεδρο της Σπαρτάκ Μόσχας για να μπορεί να είναι λίγο ευάλωτος όσον αφορά και να μπορεί να... Και οι πληροφορίες έρχονται από την Κύπρο και όχι από τη Ρωσία.
1: Εγώ άκουσα σενάριο ότι η πρώτη κουβέντα έγινε αμέσως μετά τον τελικό κυπέλλου.
0: Ενδεχομένως, αλλά θέλω να σου πω, η φωνία τους ήταν στα 16-18 Μαΐου.
1: Με αυτόν δεν υπάρχει θέμα, είναι χαμηλό το συμβόλαιο.
0: Καλά,
1: υπάρχει θέληση από ό,τι φαίνεται και το ίδιο να επιστρέψει σε χώρα που έχει ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα στην περίπτωσή του, αυτό λέει η δική μου πληροφορία, είναι ότι υπάρχει ένα buyout. Λίγο πάνω από τα 500.000, ή 600 ή 700, έχω εγώ τώρα αυτό το νούμερο, ναι, είναι το buyout που υπάρχει στο συμβόλαιο του με τη Σπαρτάκ, και αυτό είναι το ζήτημα προς το παρόν. Τώρα θα πρέπει να δούμε, εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πει ότι είναι παράλογο ΠΑΟΚ να συζητάει για αλλαγή προπονητή μετά από 5 χρόνια
0: εντάξει,
1: μετά από μια χρονιά η οποία δεν ήταν πετυχημένη, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει δικαίωμα η διοίκηση να σκεφτεί σοβαρά αν πρέπει να πορευτεί με άλλο προπονητή. Δεν τη το στερεί κανείς αυτό. Απλά λέω για το πρεστίζ του ΠΑΟΚ, για αυτό που πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ, για το μέγεθός του και για την ιστορία του Λουτσέσκου, που είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, ίσως δεν πρέπει να βάζουμε τις εποχές που ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με όμορφο τρόπο, με σεβασμό και χωρίς ίντριγκα και χωρίς διαρροές και χωρίς να διαβάζουμε στα social και χωρίς να βγαίνουμε και να λέμε από το στενό περιβάλλον διαρρέεται. Εδώ υπάρχει διοίκηση, υπάρχει διοκτησία. Παίρνει απόφαση, σηκώνεται ένα τηλέφωνο, κλείνεται ένα

0: πούμε τον Λουτσέσκου και του λένε Ρασβάν, έχουμε πάρει την απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι μας, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η σχέση. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά να γίνει face to face, όμορφα και με σεβασμό. Αυτό είναι ο δικός μου ενδιασμός και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, έτσι.
1: Ο άνθρωπος παίζει 4-3-3, σφιχτό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτά που ξέραμε με Λουτσέσκου, αυτά δεν θα υπάρχουν.
0: Ναι, εντάξει, οκ, δεν με πειράζει εμένα, δεν θα μπω στη διαδικασία να τον κρίνω.
1: Καλά, εντάξει, γιατί...
0: Ο καθένας θα κρυθεί στην πράξη. Η αλλαγή για μένα ούτως ή άλλως το 70% της επιτυχίας μιας ομάδας και ενός προπονητή έρχεται από το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Ο Λουτσέσκου έτυχε να έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Όχι έτυχε, διαμορφώθηκε και σε αυτό ήταν επιτυχία της ΠΑΕΠΑΟΚ και του Σαββίδη να φτιάξει αυτή την ακαδημία και να παράξει παίκτες όπως ήταν ο Κουλιεράκης, ο Κωνσταντέλης που βοήθησαν πάρα πολύ. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη των άλλων, πήρε ένα πρωτάθλημα το 24. Έτσι. Φέτος το ρόστερ, για αυτό που πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ, να τα χτυπήσει όλα, αποδείχθηκε λιπές. Η ομάδα κλάταρε. Σαφώς είχε ευθύνες ο προπονητής, δεν το συζητάμε. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να το υποστηρίξει. Αν λοιπόν έρθει ο Καρσέδο και γίνει μια σωστή προσθήκη, είναι σωστές προσθήκες, σωστή κατανομή παικτών στο ρόστερ και δημιουργηθεί ένα ρόστερ το οποίο θα είναι αξιόλογο, γιατί όχι ο ΠΑΟΚ να μην πετύχει αυτό που πέτυχε η Πάφος και να πάει επιτέλους, όχι φέτος, του χρόνου στο League Stage του Champions League. Έτσι. Μακάρι να το πετύχει και μακάρι όντως αυτός ο τεχνικός να φέρει και κάτι μοντέρνο και κάτι καινούριο. Εγώ έχω πολύ θετική άποψη για τον Καρσέδο. Έτσι. Το λέω από την αρχή για να το βγάζω από την κουβέντα. Δεν βάζω το θετό όνομα του Καρσέδο στην κουβέντα. Απλά λέω ότι το κλείσιμο του κεφαλαίου Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει με κυμπάρικο τρόπο. Όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν παίζει σημασία. Μην θα απομακρυνθεί ο Λουτσέσκου, νομίζω έχει και αποζημίωση, έχει και.
0: Ναι, πρέπει να βρουν τον τρόπο. Πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνει προς τα έξω το όνομα και να το δίνουν τελειωμένο, ενώ δεν έχει γίνει, δεν έχει σηκωθεί να
1: κάνει. Έχει συμφωνήσει. Αυτές τις πληροφορίες που σου λένε από Κύπρο, έτσι. Έχει συμφωνήσει το 1,5 εκατομμύριο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Καρσέδο,
1: ναι.
0: Ας τον Καρσέδο, με τον Λουτσέσκου τι έχει γίνει. Αυτό σου λέω.
1: Ο Λουτσέσκου προφανώς δεν πρέπει να τον έχουν πάρει. Δεν θα πρέπει να τον έχουν πάρει ούτε τηλέφωνο, φαντάζομαι, έτσι.
0: Δεν τον έχουν πάρει. Αυτό εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα του Καρσέδο. Καλά κάνεις και προχωράς με τον Καρσέδο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να. Πρέπει να σέβεσαι για αυτό που έχει συμβεί και έχει προηγηθεί. Γιατί έτσι στέλνεις και μήνυμα στην αγορά, αν το πάρεις και από μια άλλη άποψη. Εκείνη η ένσταση είναι ο τρόπος που επιχειρεί την αλλαγή, όχι η αλλαγή από μόνη της. Την αλλαγή ίσως καλώς την κάνει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το αρνούμαι αυτό. Εγώ μπορεί να είμαι υπέρ του Λουτσέσκου, αλλά δέχομαι πολύ σοβαρά τα επιχειρήματα κάποιων άλλων που λένε ότι ήρθε η ώρα ο ΠΑΟΚ να παίξει κάτι άλλο. Σεβαστό και πολύ όμορφο και έχει διοίκηση και αποφασίζει. Ναι. Δεν θα υποκαταστήσει κανείς τη διοίκηση.
1: Η αγκαλίαση, δηλαδή πριν 20 μέρες, πόσο ήταν αυτές οι αγκαλίες που υπήρχαν μεταξύ Σαββίδη, Πόρτο Καράς και αυτά εδώ.
0: Και επίσης ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κλείσει άμεσα το θέμα, διότι σε 40 μέρες παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να σέρνεται άλλο. Είναι και αυτή η παράμετρος. Είναι και αυτή η παράμετρος. Είναι τόσο απλό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κλείνω για να γράψω.
1: Έγινε κύριε Πέτρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Ο Μύρος λέει: έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου προπολού. Η Βάνα, αν θέλει να κερδίσει χρόνο, πρέπει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του και να δούμε από εδώ και πέρα τις προθέσεις του Προέδρου και αν ο ίδιος έχει όραμα και όρεξη για την ομάδα. Είπαμε, οι φήμες που φέρουν τον Καρσέδο σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εδώ και πέρα, είπαμε, έχει πάρα πολύ δρόμο η υπόθεση. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Δασιόπουλο. Μάλλον την είπαμε στον. Γιώργο, στον Κλήμη τον Μουστακίδη, φέρτε λέει και τον Μπίσεσβαρ, θα τον φέρουμε ρε φίλε, για σου ρε Κλήμη. Για τους Παναθηναϊκούς υπάρχουν πάρα πολλά στραβά όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, έτσι.
2: Δεν πρέπει να φύγει, να το θυμώσουμε τον Λουτσέσκου.
1: Δεν πρέπει να φύγει, να το θυμώσετε.
2: Όχι, πρέπει να φύγει με έναν τρόπο καλό.
1: Καλά, αυτό, είναι, αυτό είναι θέμα διοίκησης τώρα, δεν είναι δικό μας. Ότι εμείς το πρέπει λέμε, το πρέπει.
2: Και η διοίκηση αυτά τα ακούει ό,τι λέμε. Γιατί ο άνθρωπος πρόσφερε να φύγει και πάρεις. Και ο Σαββίδης ήταν και πάρεις. Να πει τέρμα μέχρι εδώ.
1: Εντάξει, εμένα με ενοχλεί στην όλη φάση το ότι γίνεται όλο αυτό, αυτή η παραφιλολογία που γίνεται και δεν έχει ενημερωθεί ο προπονητής. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή, έτσι. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή. Έτσι, οφείλεις όμως να του πεις φίλε, ξέρεις εγώ κινούμε προς άλλη κατεύθυνση και το νου σου κτλ. Για πράγματα που έχουν συμφωνηθεί από πριν, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα. Τώρα απλά βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα μπορώ και μιλάω κι εγώ, γιατί βλέπω τι γίνεται.

0: Και κάτι άλλο. Δηλαδή όσο αργούνε θα φάμε τη χρονιά. Γιατί σε 40 μέρες...
1: τι αργούνε ρε, σιγά, σιγά. Δηλαδή άμα έρθει ο προπονητής δηλαδή, και μία μέρα πριν την προετοιμασία τι αλλάζει. Για πέρα, δηλαδή εγώ αυτό το ακούω. Συγγνώμη τώρα. Εγώ το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το έχω καταλάβει. Δηλαδή τώρα πες ότι έρχεται αύριο. Θα προπονήσει κανέναν.
0: Για μένα έπρεπε να έχει έρθει.
1: Πρέπει, σε ρωτάω κάτι, ρε άνθρωπε μου. Δεν σε ρώτησα εγώ αν πρέπει ή όχι. Σε ρωτάω, πες ότι έρχεται αύριο ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει μέχρι να γίνει η προετοιμασία.
0: Μεταγραφές.
1: Ωραία, ο προπονητής έτσι κάτι μεταγραφές. Γι' αυτό τον φέρανε, νομίζεις.
0: Όχι,
1: τότε...
0: αλλά κάποιος.
1: Βάλτε με λίγο στο μυαλό σας, βάλτε τα σε τάξη, ρε παιδί μου. Την προηγούμενη φορά που έγινε πάλι αυτό με το θέμα με τον Λουτσέσκου, σε 48 ώρες σου φέραν το Φερέιρα. Σωστά ή κάνω λάθος.
0: Σε 24
1: το στείλαμε. Δεν βλέπεις τώρα τι θες να μου πεις τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέτε ότι να γίνει γρήγορα, γιατί. Δηλαδή, άμα γίνει αργά, τι θα γίνει. Αφού δεν πρέπει, είναι νεκρή περίοδο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε να τους φωτίσω ο Θεός και να κάνουν το καλύτερο.
1: Όταν έχεις λεφτά, το Θεό τον βάζει σε δεύτερη μοίρα, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί εντάξει.
1: Money talks. Τα λεφτά μιλάνε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Οψόμεθα. Εσύ ήσουν υπέρ ή κατά. Εσύ ήσουν με τον Λουτσέσκου ή όχι.
0: Εγώ και δεν ξέρω. Δεν έχω παράπονα από τον Λουτσέσκο, γιατί αυτά που έδωσε, που έκανε, δεν τα έχει κάνει κανένας προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, γιατί είναι κορυφαίος.
0: Λοιπόν, και μακάρι... γιατί είναι τον... και να φύγει, όπως και να φύγει, εγώ θα τον έχω στην εκτίμησή μου τον Λουτσέσκο.
1: Καλά, όλοι ρε φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τέλος,
0: γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων. Αυτοί πληρώνουν, αυτοί θα αποφασίσουν.
1: Ακριβώς. Έτσι, δεν θα κάνει κανένα βήμα. Αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Απλά λέμε, η ένστασή μας είναι ότι το θέμα τάκτ που υπάρχει ενημερώνει τον προπονητή ότι ξέρεις, φίλε, εμείς θα αλλάξουμε ρότα. Να ξέρεις, όμορφα, ωραία. Τώρα. Κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν είναι ενημέρωση κιόλας ο Ταΐς Ολουτσέσκου.
0: Είναι σωστό να συζητάνε όλοι έξω ότι το Καμπόρα πρέπει να το διώξουμε από αυτή την εκπομπή. Και να μάθεις τελευταίος εσύ.
1: Εγώ δεν το μάθα τελευταίος, εγώ το ξέρω εδώ και σχεδόν 25 μέρες. Αλλά απλά δεν μιλούσα γιατί δεν ήξερα τελικά αν όντως θα τον φάνε τον Λουτσέσκου ή όχι. Θα τα δει αύριο τα μηνύματα, ο Πετρωτός θα τα δει από πότε είναι τα μηνύματα αυτά για τον Καρσέδο. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο πάλι. Το πότε το ξέρω εγώ και το πότε το κάνω δεν έχει σημασία. Παίζει ρόλο άλλα πράγματα.
0: Με τον Γιαννούλη τώρα τι γίνεται.
1: Ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον απέρριψε. Τώρα έμεινε ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Αν τα βρούνε.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Έχει συμβόλαιο με την Augsburg, έτσι έχει συμβόλαιο.
0: Ναι. Γιατί άμα κάτσει ένα χρόνο ακόμα εκεί, θα φύγει χωρίς να πάρουν μία.
1: Εντάξει, ας κάτσει. Ας βρουν κάποιον άλλον. Καταρχήν πρέπει να πάρει σε αριστερό μπακ. Με ποιους θα παίξει. Εκτός και αν αλλάξει η φιλοσοφία, έρθει ο προπονητής να πει με κάνει το ρόστερ με αυτό.
0: Δεν ξέρω αν του κάνει ή όχι.
1: Αυτό λέμε ρε παιδί, μπορεί να έρθει ένας προπονητής που λέει εντάξει, δεν με ενδιαφέρει ποιους παίκτες έχεις. Εγώ θέλω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελειώσαμε. Θα πρέπει να τα έχουν βρει αυτά για να μπορέσουν να έχουν γίνει τοποθετήσεις. Τώρα μια και το έφερες. Για να μπορούν να έχουν οι τοποθετήσεις γίνει, του στυλ ας πούμε Βιερίνια, Μάτος και μέχρι προχθές με έλεγε κάποιος είναι οι δικοί του άνθρωποι. Λέω, μην. Οι δικοί του άνθρωποι ήταν και χθες. Αλλά από τη στιγμή που παίρνουν θέσεις είναι άνθρωποι της διοίκησης, δεν είναι άνθρωποι δικοί του. Η διαφορά το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι το εξής. Μέχρι το Φλεβάρι πηγαίναμε 3-3 και στο τέλος.
1: Κλάταρη ομάδα. Ναι, το θέμα είναι γιατί κλατάρει, γιατί κλάταρει η ομάδα. Υπάρχουν οι.
0: Κλάταρε, η ομάδα κλάταρε και πολλά μας έτυχαν. Άστα, άστα.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε.
1: Τα κάνουμε. Έτσι
0: μέχρι τον Φλεβάρι έπαιζε την καλύτερη μπάλα ο ΠΑΟΚ.
1: Τι πράγμα, μέχρι τον Φλεβάρι.
0: Μέχρι τον Φλεβάρι έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, το έπαιξε 1,5 μήνα. Μην κάνουμε την τριχατριχιά τώρα. Απλά δεν μπορούσε να το διατηρήσει. Πάνω στο πικ του άρχισε να έχει προβλήματα. Σκάσανε τα παιδιά και τελείωσε.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τι είδε. Έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, σημαίνει στο τέλος. Το καλύτερο ποδόσφαιρο και το πιο αποτελεσματικό το έπαιξε τελικά η ΑΕΚ. Εσύ πες ότι δεν είναι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Από όσο αποδείχθηκε, άντεξε.
1: Βέβαια. Και έχει να την κερδίσει η ομάδα από τον, πώς το λένε, από τον Οκτώβριο είχε να χάσει.
0: στην αρχή λέγαμε η ΑΕΚ φέτος τίποτα δεν θα κάνει, τίποτα, αλλά ο Σέρβος
1: και τι να μην κάνει,
0: τα κατάφερε.
1: Ούτε δεν ξέρω. Α, στην αρχή λες τώρα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και, και στην Ευρώπη. Όλα πιθανά.
0: Στην Ευρώπη είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Για όλους είναι δύσκολα. Είναι, ναι, για κανέναν είναι εύκολο.
0: Όχι, για όλες τις ελληνικές ομάδες είναι
1: δύσκολα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι έτοιμες.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, Πασχαλή μου.
1: Να σε καλά, άνθρωπε μου. Καλό βράδυ. Να πάμε σε ένα κομψότατο και να επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για γαμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά στην διακριτική σε ευχέρεια το 2310 90 90 90, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει σχετικά με την υπόθεση που εξελίσσεται πλέον ραγδαίως με την αντικατάσταση Λουτσέσκου, ο οποίος Λουτσέσκου, παιδιά, όπως μας πληροφόρησε και ο κύριος Πετρωτός, έτσι, δεν γνωρίζει τίποτα. Τώρα, να πω κάτι. Ο κερατάς στο τέλος το μαθαίνει. Έτσι δεν είναι, Μίλια? Τι με σουφρώνεις τα τέτοια? Στο τέλος το μαθαίνει. Να, τώρα, δηλαδή, αν τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα το Ράσβαν και τον πεις εσύ, Ράσβαν, ξέρεις κάτι, πει, δεν ξέρω τίποτα. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα λυθεί, φαντάζομαι, με αγκαλιές και φιλιά. Έτσι θεωρώ εγώ, με αγκαλιές και φιλιά θα γίνει ο χωρισμός, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε όμως τι θα δούμε στην πορεία, γιατί πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα είναι ο Καρσέδο, με όλα αυτά τα οποία θα κοινωνεί πλέον ο ίδιος του, με τις νέες προδιαγραφές που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ κτλ. Να δούμε. Μόνοι. Καλησπέρα στον Θανάση τον Ανδριάδη από την Φραγκφούρτη. Νομίζω, λέει, έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ συζητήσιμη με τον τρόπο που γίνεται, γιατί οι περισσότερες μας ενστάσεις είναι ο τρόπος και όχι γιατί γίνεται, έτσι. Γίνεται γιατί θεωρούν στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι ό,τι ήταν να έχει δώσει ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις τώρα, αν έπαιρνε το κύπελο, θα λέγαμε το ίδιο? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αν ο στόχος ήταν το κύπελο και δεν επετεύθη, έτσι, αν ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και δεν επετεύθη, είναι δεύτερο ζήτημα. Είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούν να τεθούν για να δούμε τελικά γιατί αποτελεί τον αποδομπιαίο τράγο ο Λουτσέσκου. Να δούμε. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μια γνώμη. Γίνεται να ενωθούν ο Κουτσούμπας του ΚΚ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Τι να σε πω. Έχουμε θέματα σοβαρά τώρα. Ποιος Κουτσούμπας? Ο δημόσιος υπάλληλος της Βουλής τώρα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Καμόρα. Ο Βάζελος είμαι, σε φέρω μια φορά το χρόνο τηλέφωνο το καλοκαίρι.
0: Αυτή είναι τώρα η φορά, η μία τώρα για φέτος.
2: Όχι, θα σας ξαναπάρω. Συγχαρητήρια την εκπομπή σου. Σε ακούω συνέχεια, μπράβο σε όλα.
0: Να σε καλά.
2: Πήρα τώρα αυτό που έγινε με το Λούτσι. Άμα ακούει ο Αλαφούζος, θα ακούει. Ας τον πάρει, μήπως δούμε καμιά πριμέρα και πάρουμε κανένα πρωτάθλημα.
0: Δεν θα τον πάρει τώρα, μπορεί να τον πάρει αύριο μεθαύριο που θα αποτύχει, ξέρω εγώ, ο Νέλστρουπ.
2: Βρε, ας το πάρει από τώρα, να σωθούμε τώρα.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα. Αφού έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει τέτοιο ρε προπονητή. Έδειξε το τέρας τον Μπενίτεθ ο Αλαφούζος. Τι να φάει τώρα.
2: Ναι, πήρε και το κοκκινομάγουλο.
0: Ναι, τώρα πήρε ένα καινούργιο, τον Έριστρουπ. Για να δούμε.
2: Εγώ μακάρι να πάρει πάω καλύτερα, αλλά δεν βλέπω να παίρνετε καλύτερα από τον Λούτσι, από τον στρατηγό τώρα.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Θα δείξει.
0: Βάζελε, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καμόρα, ναι. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι. Εγώ.
0: Εσείς.
3: Ναι, γεια σας, Πασχάλη.
0: Για χαρά.
3: Η διοίκηση ό,τι θέλει κάνει. Κρίθηκε ο προπονητής στους στόχους που ήταν μέχρι το τέλος μέσα. Τελευταία στιγμή κάτι δεν λειτουργήσε καλά. Σε όλη την ομάδα, θέλω να πω μόνο για το Ρασβάν. Απλώς, όπως ισχύει στις ποδοσφαιρικές ομάδες, δεν μπορείς να διώξεις πολλά άτομα. Κάποιος θα
0: διώξεις. Θα διώξεις τον έναν, πάντα έτσι γίνεται.
3: Θα διώξεις τον έναν και θα... Και ίσως γύρισε και ο τροχός, αν θυμάσαι, με τον τρόπο που έφυγε ο Ρασβάν. Ας το πούμε ότι ήταν μια φουστιά, κάπως...
0: Φουστιά.
3: Στο δικό του το κεφάλι.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εάν το κρατούσε Μανιάτικο Σαββίδης μετά από 3-4 χρόνια να κάνει το ίδιο που έκανε ο άλλος, δεν το βλέπω εγώ.
3: Αποκλείται το κρατούσε ο Σαββίδης. Ο Γιωργάκης ίσως. Αλλά ο
0: Γιωργάκης, αν παίρνει αποφάσεις ο Γιωργάκης και δεν παίρνει ο Ιβάν, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
3: Αλλά δεν παίρνει, ίσως δεν παίρνει. Γι' αυτό και έκανε. Φάνηκε ότι άκουσε τον πατέρα του και δεν σταμάτησε να ασχολούταν με το θέμα. Έξω. Και δεν τον κόβηκε τόσο. Αλλά ο Λέω πώς θα φέρνει η ζωή, αν τύχει να φύγει και δεν φεύγει.
0: Κοίταξε, όχι, δεν εξυπακούεται, δεν φεύγει αποτυχημένος και τώρα θα βγει καφάλα στο άλογο. Γιατί σου λέει, φίλε, θέλετε να με διώξετε, πληρώστε με.
3: Ναι, εδώ έχουν φύγει, έφυγε, φεύγει ο Γκουαρδιόλα, φεύγει από, δεν τελειώνουν οι ομάδες.
0: Αλλά τώρα, δεν είναι τα ίδια, δεν είναι όλα τα ίδια, φαίνονται ίδια αλλά δεν είναι. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα έφυγε, έφυγε μετά από 10 χρόνια που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με τιμές ήρωα που τους έφερε 20 τίτλους, που δεν είχαν στον ίδιο μοίρα. Εσύ τώρα εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πάλι εδώ...
3: Σαν μεγέθυνση.
0: Ναι, παιδί μου, δεν είναι... το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω το εξής, ότι φεύγει. Να φύγει πρώτα και μετά κάνει ό,τι είναι να κάνεις. Τώρα αφήνεις. Τον κάνουν όλοι δαντέλα. Θα πούν τα χειρότερα και τα τέτοια κτλ. Δεν πιστεύω ότι το αρμόζει.
3: Εντάξει, αλλά αυτό. Στο τέλος, όταν θα καταλαγιάσει όλο αυτό, θα αποκατασταθεί το τι πρέπει να είναι
0: στην
3: ιστορία του ΠΑΟ.
0: Για να δούμε. Αυτό σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σημασία, γιατί... ναι, να σε,
0: ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Φίλε Βασιάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς αυτόν τον Πέτρο τον Πειραιώτη.
4: Κοιτάξτε να δεις, επειδή το θέμα σήμερα είναι άκρος ασπρομαύρο, αλλά επειδή εγώ πιστεύω ότι πάντα ένας τρίτος λέει μια πιο ψυχρή γνώμη, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Καλά έκανες.
4: Τώρα σε ό,τι αφορά τον Λουτσέσκου, άλλο καλός προπονητής, φίλε, και άλλο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών του ΠΑΟ. Ο Λουτσέσκου, φίλε Πασχάλη, εδώ και χρόνια καταχωρήθηκε στο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ και διαβοής και με τις υπογραφές της πλειοψηφίας των οπαδών του Πανθεσσαλονίκιου σαν ο πιο πετυχημένος προπονητής του Συλλόγου των Εποχών, έτσι δεν είναι? Η συγκομιδή αυτού του πιο πετυχημένου προπονητή όλων των εποχών είναι δύο πρωταθλήματα και κάποια κύπελα τα οποία στην ουσία εμείς οι Ολυμπιακοί δεν τα θεωρούμε και τίτλους. Φίλε Πασχάλη, σε αυτή την ανακήρυξη τίθεται όμως το εξής ερώτημα. Οι δυο πιο επιτυχημένοι προπονητές, πρωταθλητές του ΠΑΟΚ πριν τον Λουτσέσκου ήταν ο Μακαρίτης, ο Ρόλαντ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, ναι,
4: και ο ένας Αυστριακός επ' ονόματις Κότσικ το 85, έτσι δεν είναι?
0: Ο Βάλτερ Σκότσεκ το 85 που πήραμε το πρωτάθλημα.
4: Το 85, μπράβο. Κανείς όμως, ΠΑΟΚτζής, δεν διευκρινίζει ότι ο Λόραντ και ο Σκότσεκ γίνανε προπονητές πρωταθλητές του ΠΑΟΚ με μπάτζετ λίγο μεγαλύτερο από το παγκάρι του Αγίου Δημητρίου, φίλε πολιούχο της πόλης σας, μεγάλη χάρη.
0: Κοίταξε, για τον Σκότσεκ θα σου πω, ναι, ο Λόραντ κατάφερε να διαχειριστεί ό,τι πιο ταλαντούχο ήρθε ποτέ στον ΠΑΟΚ, σίγουρα με πάρα πολύ λίγα λεφτά, γιατί τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά. Ούτε το 85 είχε λεφτά.
4: Ακριβώς, εκεί θέλω να
0: μείνω. Αυτό είναι δεδομένο. Συμφωνούμε στο μέχρι κεραίας.
4: Εκεί θέλω να μείνω. Ενώ ο Λουτσέσκου έγινε προπονητής πρωταθλητής με μπάτζετ μεγέθους κατηγορίας Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι, μαζί και με όλες τις υπόλοιπες γαρνιτούρες του Προεδρικού Αρχηγείου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Γιατί, φίλε, είναι εντελώς διαφορετικό να παίρνεις πρωτάθλημα όταν η ομάδα επενδυτικά καίει κυροζίνη, όπως η θητεία του Λουτσέσκου.
0: Σωστό.
4: Και εντελώς διαφορετικό η ομάδα επενδυτικά να καίει κόντρα πλακή, ας πούμε.
0: Η κόντρα πλακή, ούτε άχυρο καίγανε.
4: Έτσι, ούτε άχυρο, όπως το λες ακριβώς, συμφωνώ, στις προπονητικές θητείες του Μακαρίτη, του Λόραντ και του Σκότσικ. Σημειωτέων είχε και δύο κόρες.
0: Πανέμορφες, βέβαια, ξέρω.
4: Μιλάμε για ζωγραφία.
0: Και πολύ καλά ξέρουμε. Τα ξέρουμε πολύ καλά, μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι τις παρούσεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
5: Καλησπέρα, Πασχαλή. Δημήτρης από ψηλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη, από ψηλά.
5: Τι κάνεις?
0: Παρακάτω, δεν είναι, τρώμε χρόνο, παρακάτω. Καλά είμαι, Δημήτρη.
5: Σήμερα είχα καιρό να σε ακούσω και άκουσα σχετικά όχι τόσο καλά νέα, θα έλεγα.
0: Με τον Λουτσέσκου.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Το ήξερες καιρό πριν, Πασχαλή,
0: Το ήξερα σαν πληροφορία ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι ένας καλός προπονητής και αυτός που έρχεται, για να επιλεγεί, δεν αυτό μπορεί να είναι τυχαίος.
5: Από Πάφο νομίζω άκουσα, έτσι.
0: Ήτανε στην Πάφο, ήτανε βοηθός του Έμερη. Μετά
5: το πολύ... όνομα του, για να ψάξω λίγο.
0: Καρσέδο.
5: Καρσέδο. Πασχάλη, μήπως αυτό μύριζε από την κοιλιά που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το κύπελο και είπαν ότι αφού δεν πήρε και το κύπελο, φίλε, τελειώσαμε.
5: Ναι, μήπως, αυτό λέω, μήπως ήταν από λίγο νωρίτερα, πιο πριν.
0: Εντάξει, η ιστορία θα γράψει, ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει τι έγινε το τελευταίο τετράμινο στον ΠΑΟΚ και στράβωσαν τα πάντα.
5: Θα δούμε, είδαμε.
0: Δημήτρη, καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη, χάρηκα που τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ, πρώτο τελευταίος, ορίστε.
6: Καλά, φίλε.
0: Ωραία, φίλε.
6: Δεν θα με λες με το όνομα, εγώ πλέον είμαι ο Παρολίγο.
0: Ο Παρολίγο είσαι.
6: Παρολίγο πρωτάθλημα, Παρολίγο κύπελο, Παρολίγο δεύτερη θέση. Όλο Παρολίγο.
0: Ο Παρολίγος.
6: Λοιπόν, τον πάω πολύ αυτόν τον φίλο από τον Πειραιά. Ωραίος είναι να βγαίνει, τα λέει έτσι ωραία. Να του πω και κάτι, φέτος τι κάναμε. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 3-4 φορές. Ο Ολυμπιακός πάει για Champions League και εμείς θα παίζουμε με τα χωριά της Ευρώπης.
0: Εντάξει.
6: Κρίμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει. Πάντως ο Λουτσέσκου φταίει, φέρει μεγάλη ευθύνη. Και στον τελικό και με τον Παναθηναϊκό το τελευταίο μάτσο.
0: Ναι.
6: Και δεν ξέρω τι θα γίνει, ό,τι θέλει να αποφασίσει η διοίκηση.
0: Διοίκηση θα αποφασίσει, ποιος θα εμείς θα αποφασίσουμε.
6: Μια αλλαγή χρειάζεται τόσα χρόνια. Έχει έρθει κάποιος άλλος να δούμε τι μπορεί να προσφέρει κι αυτός.
0: Για δούμε.
6: Αυτό είναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα λίγο. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
7: Νίκος από Φιλαδέλφεια.
0: Γεια σου, Νίκο.
7: Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν από δύο χρόνια και πριν ένα χρόνο για τον Λουτσέσκου ότι ο κύκλος έκλεισε.
0: Ναι.
7: Αλλά ο τρόπος που γίνεται όλο τελικά είναι, δεν ξέρω αν είναι ευχή ή κατάρα, να έχεις δύο δισεκατομμυριούχους στον ίδιο σύλλογο, σε δύο διαφορετικά τμήματα και να μην μπορούν να τα βρούνε. Mm-hmm. Αυτό νομίζω λειτουργεί την ΠΑΕ ειδικά κάτω από μεγάλη πίεση. Το να ψάχνεις προπονητή και να μην έχεις λύση συνεργασία με αυτό που έχεις, εμένα αυτό μου δείχνει. Κινήσεις αλλοπρόσαλες, σπαστικές, σε πανικό, να το πω έτσι.
0: Πανικό, γιατί?
7: Ναι. Όταν δεν ξεκαθαρίζεις τη θέση με τον προπονητή που έχεις και ψάχνεις να βρεις άλλον προπονητή και έναν προπονητή που για μένα ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι για αυτό τον προπονητή που διάλεξε. Είπαμε να πάμε σε άλλο level, όχι να κάνουμε πειράματα, μπορούμε να βγάλουμε έναν προπονητή και να τον καθιερώσουμε.
0: Ναι.
7: Γιατί εγώ βλέπω βήμα του προπονητή σε μεγαλύτερο κλαμπ.
0: Mm-hmm. Θα δούμε.
7: Δεν ξέρω. Και λίγο, δεν είμαι πάντως.
0: Θα δούμε πάντως. Εντάξει, σίγουρα.
7: Ενός ουδέτερου τα βλέπω.
0: Ναι. Για να δούμε.
7: Εύχομαι να πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
7: Αλλά εγώ προσωπικά σαν Νίκος κρατάω έτσι ένα μικρό καλάθι.
0: Καλά, πάντοτε οι αλλαγές πρέπει να κρατάς μικρό καλάθι.
7: Αλλά η πίεση υπάρχει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Φαίνεται στη διαχείριση, φαίνεται το τι κάνει ο Μιστακίδης στο ερασιτέχνη και υπάρχει μια αναστάτωση ακόμα και στους φιλάθλους. Πρέπει να ξέρεις όμως ότι η ομάδα του μπάσκετ με 10 εκατομμύρια δεν μπορείς να την κάνεις. Ομάδα ποδοσφαίρου με 10 εκατομμύρια δεν μπορείς να κάνεις.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Και πάμε σε Νίκ Μίλς, Νίκο Μελιτσακάκη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα στοιχήματά μας, έχουμε την ειδησιογραφία μας, όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε τώρα. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
8: Καλησπέρα, Πασχάλη. Θες λίγο να πούμε για το θέμα της ημέρας.
0: Δεν είναι θέμα της ημέρας.
8: Είναι θέμα της ημέρας. Μάλλον δεν είναι της ημέρας. Είναι εδώ και καιρό. Απλώς τώρα πλέον πιστεύω φτάνει στο τελείωμα. Και νομίζω ότι δεν είναι καλή στιγμή. Έχει ο ΠΑΟΚ ανοιχτά θέματα, έχει δύο μάτς μπροστά του, έχει προετοιμασίες, έχει παίκτες δανεικούς, έχει παίκτες που πρέπει να πάρει. Έχει 1,200. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για αλλαγή προπονητή. Πάει δύο σκαλοπάτια κάτω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
8: Νομίζω εγώ. Έτσι. Αν γινόταν πιο μπροστά, να υπήρχε ο χρόνος, να έρχονταν κάποιος άλλος, να έκανε το πρόγραμμά του. Ναι. Τώρα πας δύο σκαλοπάτια κάτω.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί το λες.
8: Γιατί ρε εσύ Πασχάλη, ξεκινάει η προετοιμασία σε λίγο, έτσι.
0: Και...
8: έρχεται ένας καινούριος προπονητής. Δεν ξέρει τους παίχτες. Δεν ξέρει τους παίχτες. Ξεκινάει το μηδέν. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις τα έσωθεν. Έχει τίποτα καμιά σχέση ο Μάτος Βιερίνια με αυτό το θέμα.
0: Κοίταξε, όταν γίνονται αυτές οι τοποθετήσεις, Μοιραία σημαίνει ότι έχει αλλάξει η ρότα του καραβιού.
8: Κάτι είχε, ναι, εκεί μήπως...
0: Δεν μπορεί δηλαδή...
8: Θα το συνδυάσω τώρα.
0: Πώς?
8: Προσπαθώ, δεν ξέρω, το μυαλό μου περνάει συνδυασμός δηλαδή τώρα,
0: κοίταξε,
8: δεν είναι τυχαίο.
0: Η λατινογέννηση τώρα η οποία έχει ξαφνικά προκύψει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δηλαδή Καρσέδο που ακούγεται, Ίκον Σεϊσάο, ναι. Σάντος, Μάτος, Βιερίνια, σημαίνει ότι έξω από το κάδρο είναι ο προπονητής. Αυτό είναι δεδομένο.
8: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ξαφνικά ακούω για Βιερίνια και Μάτος και ξαφνικά προκύπτει το θέμα. Το οποίο το θέμα υπήρχε, αλλά προέκυψε πιο σοβαρά, έτσι.
0: Ναι.
8: Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά είναι λάθος στιγμή. Για μένα είναι πολύ λάθος στιγμή.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει.
8: Πολύ δουλειά μπροστά του.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι λάθος στιγμή, εγώ προσωπικά. Και μια μέρα πριν την προετοιμασία. Καταρχήν, άκου λίγο. Δεν πήγανε στο περίπτερο και λένε φέρουμε έναν προπονητή. Ο προπονητής, όπως είπα και στον Πετρωτό, θα του δείξω αύριο τα μηνύματα από τις 18 Μαΐου που, από την Κύπρο, που μας λένε ότι έχει συμφωνήσει ήδη και στο ποσό και άλλα. Τέλος πάντων, που δεν είναι για τον κόσμο τώρα αυτά, δεν τον αφορά κιόλας. Τα οποία έχει συμφωνήσει. Δηλαδή, εσύ τώρα τι πιστεύεις, αυτό δεν θα παρακολουθεί. Δηλαδή, στις συζητήσεις που είχαν για να φτάσω σε ένα σημείο να συμφωνήσω, σημαίνει ότι έχω κάνει κάποια συζήτηση. Ακριβώς.
8: Ήδη έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Ναι.
8: Οπότε έτσι πως τα λέμε, το θέμα είναι.
0: Αυτό λέμε, δεν υπάρχει.
8: Απλώς είναι ένα θέμα χρόνια ανακοίνωση και μπορεί να είναι το οικονομικό στη μέση, το οποίο γι' αυτό δεν ανακοινώνεται, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, δούμε έτσι, τώρα. Πάντως, εμένα μου το δίνει η Κύπρος πώς το λένε, οριστικό. Οριστικό ότι είναι, έχει συμφωνήσει και στο ποσό και τα λοιπά και τα λοιπά.
8: Έτσι πως το λες, ο άνθρωπος έχει ψαχτεί ήδη για παίκτες, δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα τώρα προηγουμένως ότι
8: έτσι
0: ξέρεις.
8: Έτσι αλλάζει το πράγμα, έτσι αλλάζει.
0: Ναι, δεν είναι ποτέ τελευταία και τη μια μέρα πριν την προετοιμασία να έρθει ένας προπονητής, θα τους δεις την προετοιμασία τι ώρες κάνει ο καθένας, θα δει τα βίντεο, θα έχει δουλειά.
8: Έχει πόσους δανεικούς έχει πει ο ΠΑΟΚ παίκτες.
0: Ετός, 5-6-7 ναι. Πώς ήταν.
8: Δεν πρέπει να. Δεν είναι θέματα αυτά.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο όνομα. Έχει ένα ωραίο όνομα, λέω. Έχει ένα ωραίο μήνυμα το οποίο στέλνει ο Ιερώνυμος και λέει αυτό με τον κύκλο που έκλεισε για τον Λουτσέσκου μου φέρνει, λέει, αναγούλα. Είναι σαν να παίρνει μια γυναίκα, κάνει 4 παιδιά μαζί τη και τη λες ο κύκλο σου έκλεισε, τώρα θα πάρω άλλη. Ωραίο μήνυμα.
8: Ωραίο είναι το μήνυμα, αλλά μη συγκρίνετε, παιδιά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για επαγγελματισμό, μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για πολλά πράγματα.
0: Γιατί αυτά που λέει για μια γυναίκα δεν ισχύουν τα ίδια, λες εσύ. Δεν την πληρώνεις. Δεν τα πληρώνεις όλα. Δεν είναι επαγγελματική
8: και
0: σχέση.
8: Είναι επαγγελματικό συμφωνία.
0: Συνεταιρισμός είναι, βέβαια.
8: Και πιο ακριβά δεν βγαίνει. Και άμα φτάσει. Και άμα φτάσει στο σημείο και πα και στα δικαστήρια. Άστο, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Μπορείς όμως. Να το κάνεις όμως το κάνουν οι επαγγελματικές εταιρείες. Δηλαδή πεις έλα εδώ πάρε ένα 100.000 και άδειασέ με τη γωνία, πάρε το σπίτι και η διατροφή και τα λοιπά. Έτσι είναι αυτό.
8: Στο σπίτι τρως παντόφλα και στο δικαστήριο ρίχνει τα κλάματα και τρως εσύ μια διατροφή. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Κανονικά. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε καλά, γιατί η ΑΕΚ είναι ήδη δεμένη, ενισχύθηκε καλό επιθετικό πήρε μπροστά. Έχει 4 επιθετικούς έχει τώρα, δεν τους κάνει, δεν ξέρω, αλλά είναι καλό να έχει μεγάλο ρόστερ.
0: Υπάρχει η επόμενη μέρα.
8: Έχει μεγάλο ρόστερ, Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, ξεκάθαρα, ο Παθηνακός είναι ακόμα στα χαμένα. Ο άλλος θέλει να κάνει κανάλι δικό του, έβγαλαν ανακοινώσεις όλες οι ίδιες με τις απαντήσεις στο γήπεδο, δεν θα πάρει κανένας διαρκείας.
0: Κοίτας, μια χαρά κάνει ο Αλαφούζος, πολύ καλά κάνει, δεν καταλαβαίνω.
8: Συμφωνείς αυτό.
0: Βέβαια. Γιατί να μην κάνει, αφού είναι έξω από το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, να κάνει τι. Έξω από την Νόβα είναι, έξω από την Κοσμοτέ είναι.
8: Ναι, να κοροϊδεύει τον κόσμο. Πληρώνει συνδρομητικά και αυτά και ξαφνικά λες κάνω να βγω.
0: Γιατί ρε φίλε, όταν το έκανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κοροϊδεύει τον κόσμο του. Γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, θα πάει κάποια εταιρεία, θα πει τον Παναθηναϊκό, πάρε 10, 12 εκατομμύρια, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το δίνει λιγότερα από την τέταρτη ομάδα.
8: Λιγότερα.
0: Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, φίλε.
8: Και σε αυτό να σου πω κάτι. Έχεις ένα δίκιο. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί θέλουμε να μοιάσουμε σε όλα στην Ευρώπη εμείς. Στην Ευρώπη αυτό γίνεται εδώ και 30 χρόνια, έτσι. Ναι. Που έχουν οι ομάδες τα κανάλια τους.
0: Ναι.
8: Πάρα πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες. Έτσι έχουν κάνει τα δικά τους κανάλια.
0: Αυτό λέμε. Τώρα υπάρχει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Από το Super 3, για να δεις τώρα πόσες εξελίξεις έρχονται μέσα στον Ιούνιο, έτσι.
8: Έγινε, Super 3,
0: ναι, ο Super 3 καλεί όλο τον κόσμο του Άρη την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα στη Μακεδονία, στο αεροδρόμιο, να υποδεχτούν τον Σπανούλη. Βλέπεις η μία πίσω από την άλλη. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε, η αυτοκρατορία επιστρέφει. Αχα. Τζεντάι.
8: Με τον Σπανούλη επιστρέφει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Σπανούλης, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
8: Άμα δεν πάρει παίχτε, δεν πάει να έρθει ο Σπανούλης.
0: Καλά τώρα, κοίταξε, μην τρώει κόσμο τον παπά τώρα με αυτά εδώ. Ούτε για τον Σπανούλη, για τον Μπάουκ, ούτε για τίποτα. Αυτά θέλουν λεφτά. Και όχι λεφτά, θέλουν πάρα πολλά λεφτά για να αλλάξουν.
8: Και να είναι καλά και ο Ολυμπιακός για δύο προκρίσεις που πήρε ο Σπανούλης και έφτασε εκεί που έφτασε. Σε ένα άλλο θέμα. 68-61-18 οι βολές, τα φάουλ, πώς θα είδες στα δύο μάτια του Ολυμπιακού στη ΣΕΦ.
0: Έτσι όπως προβλεπόταν, Νίκο μου.
8: 61-18. Τι να λέμε, δεν πειράζει.
0: Στον ονό, κάποια στιγμή ο Μάρλο Μπράντο λέει στο δεξί του χέρι, ήθελε να φάνε έναν αρχιμαφιόζο και του λέει, κοίταξε, κάνε το να φανείς ένα ατύχημα. Όσο απλά. Και αυτό είναι ατύχημα. Δηλαδή όταν έχεις επανάληψη της ίδιας διατησίας, έχεις ευνοϊκή διαιτησία και με τη Real Madrid, σημαίνει ότι είσαι και μέγεθος, έτσι.
8: Ναι, μα και στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
8: Σε κάθαρα.
0: Είναι γιατί δεν είναι αντίπαλος του ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γι' αυτό φίλε.
8: Γι' αυτό, ναι. Και τώρα, ξέρεις τι, περιμένω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Αμερική, η άλλη ομάδα που δεν θα το πάρει, κανένα δυο θα πάρει στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
0: Όχι, τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Μας τη λέει ο Ιερώνυμος τώρα εδώ, γιατί στέλνει κι άλλο μήνυμα και λέει. Όπως λέτε εσείς, λέει στο ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα είναι μια οικογένεια. Έτσι λέμε όλα, είναι οικογενειακό το κλίμα, ξέρω εγώ, αυτά κτλ. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και η οικογένεια. Μπορούμε να ζούμε μέσα στο σπίτι 6-7 να φαίνεται ότι είμαστε οικογένεια, αλλά δεν είμαστε, γιατί τα συμφέροντά του, ο καθένας έχει τα συμφέροντά του. Εντάξει, εγώ το απλοποιώ πολύ, ρε παιδί μου, για να πάει στην παρομοίωση. Παρά σε Ευαγγέλια, άμα φύγει ο Λουτσέσκου, πάρτι θα κάνει και ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Περιμένοντας το τρίτο μήνυμα του Ιερώνυμου, συνεχίζουμε.
0: Δεν έχει τώρα.
8: Δεν έχει άλλο.
0: Όχι.
8: Οι Αμερικάνοι αυτοί το κάνανε 1-2, ε.
0: Ποιος?
8: Έχασε Νέα Υόρκη, στην έδρα της.
0: Θεωρώ ότι... Με πόση διαφορά?
8: Με 111-115 κάπου εκεί.
0: Α, λίγο μικρό.
8: Μικρή, ναι.
0: Θεωρώ ότι εάν κάνει, αν κερδίσει και το δεύτερο παιχνίδι, θα το πάρουν τελικά οι Σαν Αντώνιο, έτσι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο μέσο όρος ηλικίας που έχει εμφανιστεί ποτέ ομάδα σε τελικούς NBA, 23 χρονών.

0: Τρίτο τώρα. Αυτό είναι το τρίτο. Που έχει φτάσει στο εισιτήριο, άστο.
1: Το τέταρτο, στο τέταρτο είναι αυτό.
0: Το τέταρτο, ναι, ένα-δύο είναι. Το τέταρτο, ναι. Όχι, δύο είναι και δεν είναι Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Ναι, ρε, το ξέρω.
0: Δηλαδή πάνε να γίνει τώρα ότι έγινε Βαλένθια Παναθηναϊκός. Δύο νίκες κάνανε ναι. Η Νέα Υόρκη εκεί μέσα. Θα κάνουν τώρα διήτηση εδώ στη Νέα Υόρκη. Κοίτα, συνέχεια. Δυστυχώς δεν πρέπει να δούμε γιατί είναι ωραία τα μάτσα αυτά. Δεν πρέπει να τα δούμε, δυστυχώς. Και με... τέλος πάντων, να σας αφήσουμε το μπάσκετ.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πέμπτη κοντή γιορτή, αγώνες δεν έχει αύριο μεθαύριο.
1: Λοιπόν, η τελική του NBA είναι 2-2-1-1-1. Τέλος πάντων.
0: 2-2-1-1.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Α, δηλαδή άμα γίνει 3-2 θα παίξουν. Όχι, ρε Πασκάλη. Άμα γίνει 3-2 θα παίξουν και άλλο μάτς μετά.
1: Για να γίνει το 4, για να 4 δεν είπες.
0: Και άμα γίνει 3-3.
1: Θα πάει στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Στην Σαν Αντώνιο που έχουν το πλεονέκτημα. Ναι. Α, η ψωμί εκεί, αυτή τώρα
1: έχει μέσα. Μπει να κάνουν, οι άνθρωποι κάνουν μπίζνα.
0: 4-3 θα το κάνουν. Κανονικά. 4-3 κανονικά. Κάτι τι ήθελα να σου πω, Πασχαλή. Ένα πράγμα ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Α, επειδή βλέπω τον χρόνο και θα με κλείσει σε δευτερόλεπτα. Τώρα το κόμμα του Τσίπρα και ο Τσίπρας.
1: Νίκο, έχει πρόβλεψη.
0: Θέλω να μου απαντήσεις.
1: Έχεις πρόβλεψη. Θέλω ακόμα, δεν
0: ξέρω ότι δεν λέει τίποτα τυχαία. Σε πιστεύω εσένα. Δεν θα το ψάξω.
1: Μην το ψάξω.
0: Ότι έχει τελειώσει το Α. Mm. Α, το Α είναι ξεχωριστό.
1: Βέβαια.
0: Τι σημαίνει το Α.
1: Αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Ελληνικός αλαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Ελλάς.
0: Καλό βράδυ σε όλο το παιδί.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά.
0: Κόσμο.
1: Για χαρά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο εκτάκτως. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, μην μας γιώχνεις. Λοιπόν, θα τα πούμε εκτάκτως αύριο στις 11 το πρωί. Θα κάνουμε ένα, μια extra guest. Guest εμφάνιση θα κάνουμε. Ό,τι ισχύει για σήμερα το βράδυ ισχύει και για αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή 11-1 εγώ, 1-3 ο κύριος Βρανάς. Ο οποίος. Τι, όχι. Τι, αχα.
2: Δεν το συζητώ.
1: Ούτω ή άλλω εδώ και μα. Τι δεν είναι. Μήπως πρέπει να έρθει και πιο νωρίς εσύ κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από εμά. Τραγούδι, κανένα δύο στροφές και τρεις στροφές, δεν πειράζει. Αφιερωμένο εξαιρετικά κυρίες και κύριοι.
2: Για την κουζίνα, γιατί είμαι έτσι, καλό παιδί.
1: Έτσι, μας έστειλε μήνυμα ο Ράσβαν Λουτσέσκου και λέει: θέλω αυτό το τραγούδι. Ράσβαν, ό,τι πει.
3: Σφαγιανάκη και φύγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στα λίγα μετά τις 11. Πάμε με ιστορίες καθημερινής τρέλας προς παράνοιας πλέον. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά με Εμίλιο Γαβριλίδη σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη. Πού είναι η ατάκα, δεν την πεις? Γιατί εσείς το ζητήσατε. Δεν το είπα. Καλά. Γιατί εσείς το ζητήσατε, το λέω εγώ. Και τι άλλο ζήτησαν, κύριε Γαβριλίδη, έμαθες έτσι? Βέβαια. Να κάνουμε και μια έξτρα εκπομπή. Έξτρα εκπομπή μεγάλων αποκαλύψεων. Έτσι, και επειδή είχαμε χιλιάδες αιτήματα, θα κάνουμε και τρίτη εκπομπούλα σε μια μέρα. Αναγιά σου. Λοιπόν, ωραία. Άρα με το που πέρα από αυτή που μόλις ξεκινά, έτσι και την αυριανή, θα κάνουμε και μια τρίτη αύριο κατά το μεσημεράκι εκεί γύρω στη μία, για να δούμε άμα είναι εντάξει και τα μπουλόνια των Ραφάλ, αν θέλουν σέρβις και τα λοιπά, έτσι, του κυρίου διευθυντού. Θα υπάρχει, λέει, στάση από τους δημοσιογράφους για κάποιες ώρες, οπότε άλλο κακό να μην σας βρει. Θα πάμε μαζί. Λοιπόν, τώρα επισήμως σήμερα η εκπομπή μπορεί να είναι και 2 ώρες, λέει, και αύριο, αλλά μην χαλάσουμε και καμία επιδερμίδα στο τέλος, δηλαδή, από τις πολλές ώρες. Αλλά αν επισήμως θα δούμε τι θα γίνει. Ανάλογα. Άμα πιάσουμε κάνα θέμα από αυτά τα δικά μας εδώ, που μας αρέσουν, ξέρετε εσείς, εκεί μπορεί και να. Να. Ωραία. Ψες, κύριε Γαβριλίδη, είμαστε ένα βήμα. Ξεκίνησε να πηγαίνει η κουβέντα στις αστροπύλες. Είχαμε κάτι μηνύματα και ένα τηλεφώνημα, αλλά μετά το χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Πήγε η κουβέντα αλλού. Πιαστήκαμε με τα πολιτικά, πιαστήκαμε με τους ξεσηκωμούς, με τις επαναστάσεις που πρέπει να γίνουν κλπ. Χάσαμε μέσα από τα χέρια μας τις αστροπύλες. Εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Εν μεταξύ, έβλεπα το σαν σήμερα. Μετά τις 12 τι έχει? Αλέξανδρο Μέγα έχει. Επειδή σαν αύριο έφευγε από τη ζωή, εδώ τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει ο φάκελος εσωγήινη. Γιατί? Γιατί ως γνωστόν δεν είχε εγκλωβίσει εκείνους εκεί πέρα, πώς τους λέγανε, κάτω από την πύλη. Και τις φράγεις από πάνω την πύλη για να μην μπορούν να βγουν, και τώρα λέει πριν τη συντέλεια. Έχει μια προφητεία, λέει, πριν τη συντέλεια θα βγουν αυτά τα μπαρμπαδάκια από κάτω και θα αρχίσουν να μας κυνηγάνε. Κατάλαβες? Τα ξέρεις αυτά, κύριε Γαβριλίδη? Ναι ή όχι, τι είπες? Ναι, αυτό ελπίζω να μην τα ξέρεις. Αν και τελευταία δεν μου έρχεσαι συχνά εδώ και φοβάμαι ότι χάνουμε, έτσι, χάνουμε σημαντικές πληροφορίες και μένουμε πίσω. Κανονικά θα έπρεπε να βάζεις λιτούς και δεμένους να είσαι 3 φορές τη βδομάδα το λιγότερο εδώ πέρα. Άλλο είδηση, έτσι, αλλά κάποια πράγματα, εντάξει, νομίζω έχουν φανεί όλες αυτές τις εβδομάδες. Το γυαλί έχει ραγίσει, δεν ξέρω αν μπορεί να ξανακολλήσει. Είπαμε και χθες κάποια πράγματα. Από και πέρα περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο λίγο πολύ θα ξέρουμε που πάει το πράγμα. Αν όχι δηλαδή να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, πιστεύω ότι αύριο θα φανεί 100%. Λοιπόν, αν έχετε κάποιο σχόλιο σχετικό, μιας που είναι το θέμα των τελευταίων ωρών, ρίχνετε εδώ πέρα στις μηνυματιέρες και ό,τι άλλο βέβαια πέρα από τα αθλητικά μας, έτσι. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Πριν έρθω στα πρώτα μηνύματα, να δούμε λίγο αν και τέτοια ώρα και τέτοια εποχή τι να έχει το κουπόνι, αλλά κάνουμε ένα βλέφαρο, έτσι. Ας ρίξουμε ένα βλέφαρο για το τυπικό της υποθέσεως. Τι είναι αυτό? Αλμερία Καστεγιόν, τι είναι αυτή? Σεγούντα. Άστο. Καλά, τέλος πάντων. 1-0. Και τα υπόλοιπα είναι γυναικών, προκριματικά γύρω γυναικών, δεν πιστεύω να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οπότε ναι, δεν έχει κάτι όπως ήταν αναμενόμενο. Πάμε παρακάτω, πάμε να προχωράμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα της τελευταίας στιγμής. Μπας και είχαμε καμιά σκασιά, τίποτα. Μπαρτζόκας έφαγε, ναι, καμπάνα κι αυτός, ναι, τα γνωστά. Okay. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι πολύ καινούργιο, ούτε για το θέμα του Λουτσέσκου κάτι της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω, τώρα είναι λίγο πρόωρο να ρωτήσω πώς το βλέπετε, με βάση τις διαρροές και με βάση τις πιθανότητες.

0: που φαίνεται πλέον ότι οι περισσότερες είναι για αλλαγή σελίδας, προπονητική σελίδας στον ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπετε, αν τυχόν? Εγώ είμαι μπερδεμένος, να πω την αλήθεια, από πολλές απόψεις. Λοιπόν, για κάτσε λίγο να δούμε εδώ αν έχετε στείλει κάποια πρώτα, τι μας λέτε, και να σας πω κι εγώ δύο σκέψεις που έχω και το προχωράμε. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Νεκτάριο, ο οποίος ευχαριστεί και εύχεται και καλή συνέχεια στον Λουτσέσκου. Το θεωρεί δεδομένο μάλλον ότι τελειώνει. Ο Γιάννης, τι είναι αυτό, Παρίσι 1968, αυτά να τα δείτε όμως, πρέπει και τώρα έτσι και να τα πω εγώ. Να, μάλιστα, εντάξει, ωραία, κατάλαβα. Καλησπέρα και στον Τζέραλτ. Ήρθε η ώρα, λέει, να φύγει ο Λουτσέσκου, φτάνει, λέει, πια μας έχει κουράσει. Ο Στέφανος από Άρτα, την καλησπέρα του. Ο Άγγελος Πάοκρε και στην άλλη ζωή. Ο Κώστας λέει, αν όντως ισχύει, ευχαριστούμε τον coach για αυτά που πρόσφερε. Καλή συνέχεια στην καριέρα του. Εμείς πάμε παρακάτω με έναν coach που ελπίζουμε να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Τώρα μου στέλνετε εδώ και κάποια τραγούδια, παιδιά. Καθίστε, από τώρα νωρίς είναι. Α, δούμε αν θα βάλουμε και μουσικές. Κανονικά σήμερα είμαστε για 2 ώρες. Γιατί θα έρθουμε και το μεσημέρι, είπαμε. Θα δούμε τώρα αν θα κάτσουμε και παραπάνω ή όχι. Εντάξει, μην στέλνετε από τώρα τραγούδια. Να δούμε λίγο τι και πώς. Ένα θέλει ελληνικά εδώ, ο άλλο θέλει ξένα. Εντάξει, περιμένετε λίγο. Α, δούμε. Καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννα. Καλή εκπομπή. Και ποιο μου φύγε, ο Γρηγόρης. Από Στουτγκάρδη, 20χρονο κορίτσι, λέει, πήδηξε από τον έκτο όροφο. Πρώτες ενδείξεις δείχνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο ΚΑΤ. Τι γίνεται, λέει, αυτό με την νεολαία πρέπει να το κοιτάξει σοβαρά. Η κυβέρνηση, έρχονται εκλογές. Αντί να δίνουν αυξήσεις μαμούθ στους Μητροπολίτες, ας δώσουν, λέει, κίνητρα και λεφτά στην νεολαία. Φίλε, καλά τα λες. Με την νεολαία το πράγμα είναι. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Το έχουμε θίξει και άλλες φορές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και σε σχέση με τις αυτοκτονίες, κάπου είχα και τα στοιχεία, τα είχαμε πει μια μέρα. Υπάρχουν και χώρες που είναι πολύ χειρότερα από εμάς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση πλέον γενικότερα δεν είναι καλή. Και όχι μόνο σε επίπεδο αυτοκτονιών και σε επίπεδο ψυχικών ζητημάτων και άλλα πολλά που λίγο πολύ πιστεύω τα ξέρετε όλοι, γιατί τα βλέπετε όλοι και τα ακούτε όλοι. Έτσι πάμε σε μια εποχή λίγο περίεργη, δύσκολη σίγουρα και περίεργη, γιατί κάποια πράγματα είναι εντελώς αχαρτογράφητα. Δεν ξέρω αν η νεολαία δεν ξέρω αν ξαναπεράσει στα τελευταία πολλά χρόνια αντίστοιχη κατάσταση. Λοιπόν, okay. Κάτσε να δω λίγο αν τα έχω, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος. Αν τυχόν τα έχω κρατημένα αυτά, που δεν είμαι καθόλου σίγουρος, σε σχέση με την νεολαία εδώ πέρα που λέγαμε. Για δώστε μου λίγο 30 δεύτερα τώρα, μιας που το έδειξε ο Γρηγόρης. Γιατί βγήκαν και πρόσφατα κάποια στοιχεία που τα είχαμε αναφέρει, απλά δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Και το χαμόγελο του παιδιού είχε βγάλει κάποια έτσι πολύ, πολύ σοβαρά. Για περίμενε λίγο, μπάσκε. Λοιπόν, περίμενε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αλλά οκ. Κάτσε λίγο. Πάντως, σίγουρα είπαμε κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, έως και συγκλονιστικό. Το έχουμε πει τουλάχιστον 3 φορές. Παραδοσιακά, οι γενιές που θεωρούνταν, ας πούμε, οι πιο έτσι δυστυχισμένες, ήταν αυτές που πλησίαζαν, που ήταν λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη μέση ηλικία. Παραδοσιακά. Όλα τα πολλά, πολλά τελευταία χρόνια. Όλες οι έρευνες δείχνουν αυτό και λέγαμε, αν θυμάστε, για το γράμμα Y, το U δηλαδή, USA που λέμε, έτσι, ότι η ευτυχία, ρε παιδί μου, ξεκινάει από το πάνω αριστερό γράμμα, από το πάνω αριστερό μέρος του γράμματος Y, είναι, ακολουθεί αυτή την πορεία. Όταν είμαστε μικροί, ξέρω εγώ, παιδιά, νέοι κλπ. Έτσι, υποτίθεται ότι είμαστε αρκετά χαρούμενοι και όσο πλησιάζουμε και μεγαλώνουμε και καταλαβαίνουμε καλύτερα τη ζωή και ζούμε τα προβλήματα περισσότερο κλπ. Αρχίζει και πάει προς την κούρβα, εκεί πέρα που είναι το γράμμα το ύψιλον, κάτω, χαμηλά. Και μετά όταν περνάμε τη μέση ηλικία και πηγαίνουμε προς τα γεράματα, επειδή το έχουμε φιλοσοφήσει λίγο διαφορετικά, αρχίζει και πάλι και ανεβαίνει ας πούμε και είμαστε λιγότερο δυστυχισμένοι κτλ. Αυτό ίσχυε μέχρι πρότινος σε όλα τα χρόνια τα τελευταία, τα πολλά πολλά χρόνια τα τελευταία. Τώρα υπάρχει μια διαφαινόμενη αλλαγή που πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες βέβαια για να επιβεβαιωθεί. Η αλλαγή αυτή είναι ότι υπάρχουν κάποιες πρώτες έτσι, έρευνες που βγάζουν ότι τα παιδιά πλέον και οι έφηβοι, οι νέοι άνθρωποι τέλος πάντων, τείνουν να πλησιάσουν επικίνδυνα ή και να ξεπεράσουν τους μεσήλικες που είναι αυτοί που παραδοσιακά ήταν πάντα οι πιο δυστυχισμένοι. Γι' αυτό το είπα τώρα σε σχέση με το μήνυμα του φίλου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, δεν το έχω πρόχειρο αυτό, αλλά κάπου είχαν βγει κάποια στοιχεία γενικότερα και για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Ούτως ή άλλως, λίγο πολύ, η κατάσταση είναι ψιλογνωστή και ψιλοαναμενόμενη. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Τώρα, κάτσε να δω αν στείλατε τίποτα για Λουτσέσκου και να πούμε λίγο κι εμείς δύο κουβέντες εδώ πέρα, δύο σκέψεις. Ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό βέβαια. Τώρα αν έχουν πάρει την απόφαση, αν έχουν βρει τον επόμενο, ακούγονται ήδη, βγαίνουν διαρροές για ονόματα κτλ. Έτσι ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι, αλλά το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί. Λοιπόν, ωραία. Για Λουτσέσκου βλέπω κάποια μηνύματα ακόμα, καλησπέρες, κάποια θέματα άλλα. Δεν βλέπω πολλά πολλά να μου γράφετε. 3-4 μηνύματα είχε, ok. Λοιπόν, ωραία. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε, ας πω και εγώ δύο κουβέντες που έχω έτσι στο μυαλό. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ για την νεαρή κοπέλα που έστειλε ο φίλος. Εκ το μου είπες, 8 βλέπω εγώ. Και έπεσε λέει πάνω σε μηχανάκι και έζησε. Σοπαρ φίλε. Και είχε και τις αισθήσεις της, την πήγανε στο από 8 όροφο και έζησε. Επειδή έπεσε πάνω στο μηχανάκι. Τώρα σε τι κατάσταση θα είναι, ποιος ξέρει. Ναι. Λοιπόν, για Λουτσέσκου. Είναι κάποιες φορές, ας πω εγώ μία σκέψη δική μου έτσι που έχω και αν έχετε διάθεση λέμε και λέτε και εσείς μερικά πράγματα και βλέποντας και κάνοντας αύριο πιστεύω θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Είναι κάποιες φορές που έρχεται έτσι ρε παιδί μου η κατάσταση στη ζωή που λες ότι όσο και να σπάσω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλήξω με σιγουριά σε κάποια συμπεράσματα. Αυτό λίγο πολύ είναι που έχω αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, στο δικό μου κεφάλι, σε σχέση με την περίπτωση του Λουτσέσκου. Ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το σωστό. Λέει, αν πεις τι εύχεσαι, δεν ξέρω να σου πω. Σήμερα που μιλάμε, αν ας πούμε θα έδινα 50% πιθανότητες ότι είναι λάθος να φύγει, μπορεί να πω και άλλο 50%, άλλο ένα 50% στο ότι θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αλλά ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι τόσο πολύ τα ποσοστά. Εγώ ας πούμε είμαι στο 50-50 αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι γιατί, όχι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι, που είτε είναι στο 50-50, μπορεί να είναι στο 60-40, άλλος να είναι στο 70-30, άλλος να είναι 80-20, να φύγει ο Λουτσέσκου, άλλος να είναι στο 100%. Το θέμα είναι γιατί μπορεί να έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε ο πλέον πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ ότι ίσως θα ήταν και καλύτερο να φύγει. Είναι που δεν το θεωρούμε καλό προπονητή, φαντάζομαι όχι. Είναι που ξέρω εγώ τον ξεπέρασε η εποχή, νομίζω ούτε αυτό. Για μένα, γιατί για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω, εγώ ας πούμε που είμαι στο 50-50 όπως σας είπα, είμαι κυρίως για το λόγο ότι, εντάξει, πέρα από τα όποια κολλήματα μπορεί να έχει οτιδήποτε και ποιος δεν έχει, έτσι, είναι ότι κάπου μου δίνει την εντύπωση ότι έχει αδειάσει, ότι δεν γυαλίζει το μάτι του όπως παλιά, ότι δεν τρελαίνεται με την ήττα όπως παλιά, ότι γενικά ρε παιδί μου δεν έχει αυτό το πάθος που είχε παλιά, την πίστη που είχε παλιά. Και αυτά είναι και στοιχεία που, αν όντως είναι έτσι, περνάνε και στα αποδυτήρια, έτσι. Δηλαδή η άβρα αυτή περνάει και μέσα. Τώρα, το ζήτημα είναι, φταίει ο ίδιος, ως ποιο βαθμό? Εγώ νομίζω ότι σαφώς φταίει και ο ίδιος, αλλά ότι στο μεγαλύτερο βαθμό, για το ότι έφτασε να αδειάσει και να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως θα ήθελε, φταίει περισσότερο αυτό που έφταιγε πάντα στον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος λειτουργίας της ομάδος, του μεγαλομετόχου βασικά. Η κακή, μάλλον για το πω και πιο σωστά, η κακή πλευρά του τρόπου λειτουργίας του μεγαλομετόχου. Έτσι, η κακή πλευρά της δομής του ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει και καλή. Ο Λουτσέσκου δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Γι' αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει τώρα μόνο με το κομμάτι το τελευταίο της σεζόν αυτής. Έτσι, φαντάζομαι θυμάστε τι έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Ασκήσει ηρεμίας έκανε κάθε καλοκαίρι για να μπορεί να αντέξει τον τρόπο λειτουργίας, τα ύξεις αφήξεις, τους ρυθμούς που ήταν αργοί, τις παρεμβάσεις που μπορεί να ήταν κόντρα στα θέλω του, έτσι, κάποιες φορές μπορεί να ήταν και κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική κλπ. Αυτό το πράγμα όταν υπάρχει, και μάλιστα δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι αυτό, υπήρξαν και παραιτήσεις μέσα στα χρόνια από πλευράς του. Όχι παραίτηση, παραιτήσεις. Κάποιες μπορεί να βγήκαν παρέξω, κάποιες δεν βγήκαν. Όλες δεν έγιναν πάντως δεκτές. Γι' αυτό και έμεινε, και νομίζω ότι περισσότερο έμενε γιατί είχε το συναισθηματικό δέσιμο. Και δεν ήθελε να δώσει και πατήματα βέβαια, γιατί υπήρχε και το κακό προηγούμενο, το ότι είχε παρατήσει την ομάδα στα κρύα του Λουτρού μετά τον ντάμπλ, οπότε δεν ήθελε να δώσει και άλλο τέτοιο πάτημα, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως είχε φτάσει στο Αμίν τότε που έφυγε την πρώτη φορά μετά τον ντάμπλ, λογικά από ό,τι φαίνεται έτσι λίγο πολύ ήταν και στα χρόνια της δεύτερης θητείας, απλώς προσπαθούσε να το διαχειριστεί, προσπαθούσε να μην, ας πούμε, φτάσει το πράγμα στα άκρα με δική του ευθύνη, και επειδή και ο Σαββίδης δεν το άφηνε το πράγμα να πάει στα άκρα, η ζωή συνεχίζονταν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονταν η ζωή, νομίζω ότι τον άδειαζε. Σιγά σιγά τον άδειαζε, όπως θα άδειαζε και τον καθένα από εμάς, εάν ζούσαμε τα ίδια. Ακόμα και αν μέσα του ένιωθε ότι ήθελε να μείνει, γιατί είχε δεθεί συναισθηματικά πάρα πολύ ο ίδιος, και γιατί ένιωθε ότι χρωστάει και στο Σαββίδη ενδεχομένως και όλα αυτά, μέσα του δεν ήταν καλά. Αυτό νομίζω, δηλαδή κάνει μπαμ. Μπορεί να μην ήθελε να το βγάλει προς τα έξω, μπορεί και να μην ήθελε να αφήσει και τον εαυτό του σε έναν βαθμό. Να μην αφήσει τον εαυτό του να το νιώσει, γιατί αν το ένιωθε στο βαθμό που ίσχυε, τα αρνητικά συναισθήματα θα τον κατέκλυαν και θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Έτσι, είναι άνθρωπος ψυχολογίας, τον ξέρουμε πλέον όλοι. Δεν ήθελε το πράγμα να φτάσει στο Αμίν. Και επειδή ήταν δεμένος με την ομάδα, και επειδή ένιωθε ότι χρωστάει πολλά στο Σαββίδη, έτσι, και επειδή υπήρχε και το κακό προηγούμενο, δεν ήθελε να ξαναδώσει το πάτημα να πούνε ότι πούλησε στην ομάδα και έφυγε κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το γεγονός ότι τελικά έμενε δεν σημαίνει ότι ήταν και καλά. Δεν σημαίνει ότι μπορούσε να δώσει αυτά που θα ήθελε να δώσει. Προσωπικά δηλαδή, αν με ρωτάτε, είμαι σίγουρος ότι αν τελικά αποπευθεί, πέρα από τη στεναχώρια που δεδομένα θα τον κυριεύσει, ταυτόχρονα θα νιώσει μέσα του και ένα αίσθημα λύτρωσης για αυτά ακριβώς που είπαμε και πριν. Αυτός είναι ο λόγος, ο κύριος λόγος που σας είπα στην αρχή ότι αν με ρωτάτε θα σας έλεγα, ας πούμε, αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι είμαι στο 50-50 όσο πιστεύω ότι καλό είναι να μείνει, άλλο τόσο πιστεύω ότι το σωστό είναι να φύγει. Ακριβώς γιατί νιώθω ότι το γυαλί έχει ραγίσει και ότι ο ίδιος υπ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να είναι 100% εδώ, όσο και αν το θέλει. Υπάρχει πλέον φθορά από πολλές μπάντες. Και δυστυχώς, και πάμε διάλειμμα με αυτό, το χαρτί που λέγεται Λουτσέσκου και είναι τεράστιο, κοντεύει να καεί, αν δεν έχει καεί ήδη, εντάξει, και από δικά του λάθη βέβαια σε ένα βαθμό, εμονές ή ό,τι άλλο, αλλά νομίζω περισσότερο από τον τρόπο που έχει δομηθεί η ομάδα. Εύχομαι το νέο μοντέλο, αυτό που πάει να μπει μπροστά, να έχει άλλα χαρακτηριστικά σε επίπεδο δομής, οργάνωσης, τρόπου λήψης αποφάσεων κτλ. Γιατί αν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ή περίπου τα ίδια, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι και ο επόμενος θα καεί επίσης και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τον Λουτσέσκο. Λοιπόν, αυτά και περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα γίνει. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλησπέρα σε πάλι στα 35 μετά τις 11. Για να δούμε λίγο μερικά μηνύματα ακόμα πριν προχωρήσουμε. Που είμαστε τραγούδια εδώ. Ο Γιώργος, έχω την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου λέει πληρώνει τα λάθη της διοίκησης. Λάθη γίνονται και θα ξαναγίνονται. Το θέμα είναι να περιορίζονται. Τι λες, φτιάξε μας τη διάθεση. Α, εσύ είσαι που θες εξωγήινους. Ναι. Έχει. Ξέρεις τι έχει από τα τελευταία. Κάτσε να θυμηθώ λίγο. Όχι τίποτα μάνα μάν. Α, ναι, ο Spielberg. Έρχεται, παρένθεση τώρα σε αυτά που λέγαμε για Λουτσέσκο, επειδή θέλει θέμα με εξωγήινους. Έρχεται μια ταινία, πιστεύω το έχετε ακούσει, αν δεν τα ακούσατε το λέμε τώρα, μια ταινία με τίτλο «Η μέρα αποκάλυψης» του Spielberg. Πάλι με εξωγήινους και τέτοια. Και θέλει, λέει, μέσα σε όλα, να δείξει τις συνέπειες που θα υπάρξουν στη θρησκευτική πίστη αν τυχόν έρθει καμία, ξέρεις τώρα, καμία πιθανή, ας πούμε, αποκάλυψη ότι υπάρχουν. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν, σου λέει, τι γίνεται με το Θεό. Είναι δημιουργός των ανθρώπων μόνο ή είναι και κάθε πλάσματος στο σύμπαν, κατάλαβες. Έχει δώσει μια συνέντευξη, ας πούμε, και αφήνει κάποια τέτοια, έτσι, κάποιους τέτοιους προβληματισμούς. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει ζουμάκι. Καλά, στην Αμερική γίνεται χαμός με την ταινία πάλι, τα γνωστά. Ότι κάτι ξέρουν και προσπαθούν να μας προετοιμάσουν και τα λοιπά. Αλλά εδώ το εντριγκαδόρικο είναι το εξής. Ότι πριν κανένα μήνα, το είχαμε πει στην εκπομπή, ήταν ένας πάστορας. Αυτός ήταν πάστορας influencer από Αμερική μεριά. Και είχε κάνει αποκάλυψη και καλά ότι υπήρξε, λέει, κρυφή συνάντηση με άλλους πάστορες οι οποίοι ενημερώθηκαν από μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης τάχα να είναι έτοιμοι για μεγάλες αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί και να σοκάρουν τους πιστούς. Αποκαλύψεις για εξωγήινους και καλά. Οπότε να προετοιμαστούν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι εκεί πέρα της εκκλησίας για να δουν πώς θα χειριστούν μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει κρίση, έτσι, στην πίστη των ανθρώπων κτλ. Έτσι τα έλεγε ο influencer πάστορας πριν κάνα μήνα που τα βλέπαμε εδώ πέρα. Κατάλαβες. Και αυτή είναι και η λογική της ταινίας του Spielberg λίγο πολύ, ότι θα μπουν έτσι υπαρξιακά ερωτήματα αν τυχόν τελικά επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν. Για να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ο Νίκος λέει bye-bye. Ο Φώτης μας θυμίζει ότι υπάρχουν και μυστήριοι, μην πω καμιά λέξη τώρα, δεν χρειάζεται, που, okay, ευτυχώς δεν είναι συχνά εδώ στη δική μας την παρέα. Λοιπόν, στο καλό και να μας γράφει. Ο Νίκος ανεβάζει ένα link, τώρα δεν μπορώ να το δω. Ο Δημήτρης, τι λες? Καλικάντζαρη, ποιοι? Καλικάντζαρη. Α, για τον Αλέξανδρο που έχει, που σαν αύριο έφυγε και είπαμε κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Γιατί έχει εκεί με τα πλάσματα που τα είχε σφραγίσει, λες? Ναι, ωραία είναι αυτά, τα πιάσουμε. Ο Θοδωρής, κάτω τα χέρια από το στρατηγό. Διαφωνεί με το ενδεχόμενο να φύγει. Ο Βασίλης, μιλάτε, λέει, για ψυχολογία για κάποιον που παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή, ο εργάτης των 800 ευρώ, τι πρέπει να κάνει? Στο καλό, λέει, λοιπόν, και. Κάτσε, γιατί βγάζει κάτι μπερμπαδάκι εδώ. Στο καλό και με τη νίκη. Βασίλη, το στο καλό, αν δεν σε καλύπτει, οκ, okay, δεκτό, άποψή σου είναι, μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά αυτό που λες για την ψυχολογία, επειδή τα ακούω συνέχεια, είναι ότι πιο άκυρο υπάρχει σαν επιχείρημα. Η ψυχολογία δεν μετριέται με το πόσα λεφτά παίρνει κάποιος. Αυτή τη βλακεία την ακούω συνέχεια. Α, ο εργάτης τι να πει που πάει 6 ώρα στην οικοδομή, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα ύφους δουλειάς. Μια δουλειά που έχει πολλή έκθεση, ξέρεις, πολύ δημόσια έκθεση και που καταθέτεις ψυχή και το αποτέλεσμα της εξαρτάται από πολύ έντονα από ψυχολογικούς παράγοντες. Δεν είναι πάω, χτυπάω σφραγίδες ή πάω, κουβαλάω, ξέρω εγώ, το τσιμέντο. Δεν, παιδιά, αυτό είναι πολύ άκυρο. Ακούω ότι το λένε πολύ. Τι να πει κάποιος που παίρνει η ψυχολογία, ξέρω εγώ, είναι. Ξέρεις, η κακή ψυχολογία είναι για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Οι πλούσιοι, αυτοί που βγάζουν πολλά λεφτά, δεν μπορούν να έχουν κακή ψυχολογία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Πήρες γραμμή. Να λέμε, ρε, εσύ, για να μην περιμένουν και μας κυνηγάνε. Καλά, διαβάζω, κάνε δύο μηνύματα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμούλες σε 1-2 λεπτά και ανοίγουμε. Ο Θοδωρής, ο Ιούλιος παραπάνω λέει με τον τρόπο του ότι συμφωνεί, πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου, θεωρεί. Και ο Θόδωρος, το θέμα με την νεολαία είναι διαχρονικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα που ζούμε. Το ότι δεν ακούγαμε τόσες αυτοκτονίες ή απόπειρες δεν σημαίνει ότι δεν είχαν γίνει, απλά δεν το μαθαίναμε. Το θέμα είναι άλλο, λέει. Πολύ λίγοι γονείς θα παραδεχτούν. Κοίταξε, τα νούμερα πάντως έχουν μεγαλώσει, είναι δεδομένο αυτό. Τα νούμερα μόνο μεγαλώνουν. Και όχι μόνο σε σχέση με τις αυτοκτονίες ή τις απόπειρες. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι απλά ότι δεν μας το λέγανε. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο, λέει. Πολύ λίγοι γονείς θα παραδεχτούν ότι τα παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό. Προτιμούν να το θάψουν για να μην το μάθει η γειτονιά, λέει, και κολλήσει τη γνωστή ταμπέλα. Παρά να πάνε σε έναν ειδικό. Επίσης, η έκρηξη βίας των ενηλίκων κρύβει ένα πρόβλημα πολύ βαθύ. Γενικά, πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε όσους δεν είναι καλά, για να έχουν την άνεση να συνεχίσουν να το κάνουν, έτσι, για να συνεχίσουν να μιλάνε δηλαδή. Βάζοντας τις γνωστές ταμπέλες σε όσους έχουν κάποιο πρόβλημα, τότε το πρόβλημα μεγαλώνει. Κλείνοντας, η επίσκεψη σε ψυχολόγο μόνο καλό μπορεί να κάνει. Αλλάξτε μυαλά επιτέλους. Κοίταξε, αυτό που λες έχεις ένα δίκιο, με την έννοια ότι πέρα από το ότι υπάρχει αυτός ο φόβος, αμάν τι θα πει η γειτονιά ή οτιδήποτε, τον ψυχολόγο τον έχουμε και λίγο, ειδικά εμείς οι άντρες, λίγο ήττα. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Έλα μωρέ, τώρα που θα πάω στον άλλο να μου πει, ξέρω εγώ, για τη δική μου τη ζωή, εγώ ξέρω καλύτερα από όλους τον εαυτό μου και τέτοια. Αγκούρια, ξέρεις. Τον εαυτό μας δεν τον ξέρουμε καθόλου καλά. Είναι το μόνο σίγουρο. Είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες. Ωραία, κλείνω με τον Κώστα. Εδώ εμφανίστηκε, λέει, ούφο στον εναέριο χώρο του Καναδά και περνάει μέσα από αστροπύλη ή σκουλικότρυπα. Και εσύ ακόμα ασχολείσαι με τα τετριμένα? Είχαμε τέτοια εξέλιξη? Με ούφο και σκουλικότρυπες και αστεροπύλες. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, okay. Βλέπω τώρα και ανοίγουμε γραμμές. Αν θέλει κανείς ένα λεπτάκι, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Τώρα πιαστήκαμε αρκετά με αυτό. Θα δούμε βέβαια και αύριο. Βλέπω, ψάχνοντας λίγο, για τις αυτοκτονίες δεν πέτυχα κάτι. Αν το ψάξουμε θα βρούμε. Αλλά βλέπω για τις ψυχικές διαταραχές, παιδιά, έχουν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά. Πήραν και εξετάσανε 12 ειδών ψυχικές διαταραχές. Όλες και οι 12. Σημαντική αύξηση, λέει. Έτσι, αυτό είναι πανεπιστήμιο από Ουάσιγκτον, δεν είναι ελληνικό το, εννοείται, η έρευνα. Έτσι. Και προσέξτε λίγο, η επιβάρηση, λέει, η μεγαλύτερη, συναντάται στους νέους ηλικίας 15 με 19, επειδή μου είπατε τώρα για τις αυτοκτονίες των νέων και όλα τα υπόλοιπα. Η μεγαλύτερη επιβάρηση στα ψυχικά, στους νέους ηλικίας 15 με 19. Αυτό. Έτσι. Και προσέξτε και μια λεπτομέρεια, για να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα πάλι. Πολλές από τις χώρες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των ψυχικών διαταραχών είναι χώρες υψηλού εισοδήματος. Αυστραλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, βλέπω εδώ κλπ. Έτσι, και το ίδιο ισχύει, το είχαμε πει παλαιότερα αυτό, με τα αντικαταθλιπτικά, με τα ναρκωτικά. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο οικονομικό. Ούτε στο θέμα των ψυχικών διαταραχών, ούτε στο θέμα το εργασιακό που δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει, ούτε στο θέμα της δημιουργίας οικογένειας που δεν γεννάμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως τώρα που είπα ο κόσμος δεν πάει να δουλέψει, πάλι οι υπαλλήλους δεν είναι με τίποτα, ειδικά σε τουρισμό, εστίαση, λέει, πάρα πολλές οι κενές θέσεις. Ένα στους δύο επιχειρηματίες, ειδικά αυτοί που διαθέτουν καταλήμματα, δεν μπορούν να βρουν με τίποτα να στελεχώσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κλείνουμε εδώ για να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς. Και επειδή πάμε και για νέους, ένα 80 παραπάνω, 82% με το κινητό στο χέρι την ώρα της οδήγησης. Έτσι. Όχι ότι οι υπόλοιποι εμείς οι μεγαλύτεροι δεν το κάνουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια τέτοια στοιχεία που βγαίνουν. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει. 23 10 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πιαστήκαμε τώρα λίγο εδώ με τα διαφαινόμενα με Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο και γι' αυτό. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά. Επισήμως είμαστε 2 ώρες σήμερα, γιατί θα έρθουμε και το μεσημεράκι, είπαμε. Τώρα αν επισήμως θα δούμε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, πάμε στο φίλο τον πρώτο. Καλησπέρα, ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια.
1: Ήθελα να πω, κύριος Λουτσέσκου, τα αγκόνια του έχει λύσει και το θέμα. Εμείς που δουλεύουμε, μεροκαματιάδες που είμαστε, είναι νυχτοκαματιάδες, πώς λέγεται, για να ξέρεις, κομμάτι ψωμί που δουλεύουμε, μακωτέ.
0: Ναι, βέβαια, πολύ καθαρά.
1: Μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα θέματα που ακούμε εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, εκατομμύρια από εκεί και εμείς, ξέρω εγώ, 770, α, θα πάμε τώρα 150 εγώ για το παιδί που μας εδώ ξέρω τι λέει, ξέρω τι, ό,τι λένε. Σοβαρά ρε φίλε, μπορείτε να γλιτώσουμε. Μπράβο. Λουτσέσκου ή ξέρω εγώ, αλλά να πω ονόματα έτσι, δηλαδή μπάσκετ τώρα μας φέρανε, ποδόσφαιρο, τώρα θα έρχεται και το Μουντιάλ. Θα μας παλαβώσουνε. Και δεν ασχολούμαστε δηλαδή με το βασικό θέμα. Πώς θα φάμε εμείς και η οικογένειά μας.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λες, εσύ έχεις, γιατί εμείς το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τα βράδια, και αν σου πω εγώ τη γνώμη μου, πολύ πιθανό να το θεωρήσεις να είχαμε να λέγαμε αυτό που θα σου πω, αλλά εσύ έχεις στο μυαλό κάτι που να πεις ότι αν γίνει αυτό ρε παιδί μου, θα κάνουμε μια καλύτερη ζωή. Πιο αξιοπρεπή, με έναν κόσμο λίγο πιο δίκαιο κλπ. Έχεις κάτι στο μυαλό που πρέπει να εστιάσουμε?
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι 3 εβδομάδες τώρα. Δηλαδή έτσι θα είναι, ξέρεις, 7,5, 12,5 και θα γίνει ένα, ξέρεις, ένα τέτοιο. Όπως κάνουν οι Γερμανοί, όπως κάνουν, ξέρω καλά, ξέρεις, για να πάμε πολιτικά. Έτσι θα γίνει και εμείς θα το, ξέρεις, θα κάνουμε, ξέρεις, μόκο, πώς λέγεται. Ξέρω στα ελληνικά, εγώ Έλληνας είμαι.
0: Ναι, για το τι πρέπει να γίνει για να έρθει ο κόσμος να γίνει λίγο πιο ανθρώπινος όπως το περιγράφεις. Έχεις κάτι, ας πούμε, που να πεις ότι από εκεί περνάει, που θεωρείς ότι είναι σημαντικό, που αν γίνει αυτό θα είναι η αρχή για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Πού το προσδιορίζεις, ναι. Είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα να έρθει η σωστή κυβέρνηση.
1: Ναι? Ναι, ναι. Είναι θέμα εσωτερικό.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό που πιστεύεις εσύ είναι μέσα στο εσωτερικό. Δηλαδή εσύ είσαι, πώς σου πω, ο άνθρωπος, όπως είναι, το όν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς είμαστε, πώς σου πω. Είναι μέσα σου, είναι στο εγκέφαλο. Μην σε παλαβούν όλα τα πάντα.
0: Άρα αυτό αλλάζει με κάποιο τρόπο ή αυτοί είμαστε και τελείωσε? Και θα έχουμε έναν άδικο κόσμο, γιατί και εμείς σαν όντα δεν είμαστε φτιαγμένα για δικαιοσύνη. Γιατί ο κόσμος όπως τον φτιάξαμε είναι άδικος και θα είναι άδικος. Πώς περιμένουμε ισονομία και ισότητα και όλα αυτά που περιγράφεις και εσύ πάρα πολύ σωστά ότι θα ήθελες να υπάρχουν? Βλέπεις να έχουμε διάθεση να αλλάξουμε σαν άνθρωποι? Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, θα σου πω, συγγνώμη που σου, εντάξει, να μην σε λέω και κύριε, μου έχεις πει και δεν
0: ξέρεις. Ναι, μωρέ, στον Ενικό, έλα, πες μου λίγο και αυτό για να πάμε και παρακάτω, ναι.
1: Να σου πω κάτι, άμα θα είχαν φτιάξει αυτό το θέμα, θα μιλάγαμε τώρα, ξέρεις, live, στο ράδιο. Καταλαβες.
0: Τι πιστεύεις, ότι περνάει μέσα από επανάσταση η λύση?
1: Όχι,
0: τι?
1: Επανάσταση δεν κάνει κανένας, άστα αυτά, θα είναι παραμύθι.
0: Αν είπες ότι δεν είναι για να το συζητήσουμε με λάι τρόπο.
1: Δηλαδή εγώ εσύ που σε αυτή την ηλικία, ποιος θα κάνει επανάσταση, τα παιδιά, αφού κάνουν επανάσταση.
0: Ναι
1: παιδιά,
0: ρε παιδί μου, είπες ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στον αέρα, γιατί θα το συζητήσουμε light. Άρα πώς ακριβώς θα το φαντάζεσαι?
1: Θα το πω στον αέρα αυτό, εντάξει, μπορώ να το πω στον αέρα, θα το πω. Εμείς λέμε τώρα για τα παιδιά που τα 16χρονα, τα 15χρονα, τα 17χρονα, εντάξει. Εμείς όταν είμαστε 16 και 17 χρονών, δεν βάζουμε πίσω, ξέρεις, τα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι γεννημένος το 1976.
0: Απλά μην το ανοίξουμε πολύ, με μια κουβέντα για να μιλήσουμε κανένα δυο ακόμα, ναι. Γιατί είναι παρά 10.
1: Κοίταξε τι διαφορά υπάρχει και πώς περνάγαμε εμείς. Και χωρίς κινητά και αυτά.
0: Ναι.
1: Και τώρα προσπαθούμε εμείς να τους βάλουμε στη λύση που τα παιδιά μας έχουν τα κινητά, έχουν όλα τα πάντα, την τεχνολογία. Και τους ρωτάμε εμείς, ξέρω εγώ, γιατί είμαστε και άσχετοι, το παίζουμε μάγκες, αλλά είμαστε και άσχετοι.
0: Άρα δημιουργία, τελικά κάνουμε... το αποδίδεις εκεί, γιατί μίλησες για το εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και τώρα μου λες για την τεχνολογία και το νέο τρόπο ζωής.
1: Αυτά μας χάλασαν, κύριε Κώστα.
0: Άρα ο τρόπος ζωής δηλαδή, οι συνήθειες, το πώς...
1: Φυσικά, που είμαστε όλοι τζαμά που είμαστε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ προς το παρόν και τα ξαναλέμε μια μέρα καλύτερα. Αν θέλεις να το ανοίξουμε, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι γι' αυτό, αν θες.
1: Σας αγαπάω.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα
1: λοιπόν στην εξουσία.
0: Και στην εξουσία και παντού. Να είσαι καλά. Ορίστε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε μένα μιλάτε.
0: Γεια σας, ναι.
2: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι, ορίστε, ναι, ναι.
2: Ναι, από Αθήνα σας τηλεφωνώ.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια για το σταθμό σας. Τον ακούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Αυτό θέλατε μόνο?
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, ναι, τότε. Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Νόμιζα θέλατε να πείτε και κάτι άλλο. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Ναι.
3: Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε.
3: Δημήτρης από Λιτόχωρο.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, γεια.
3: Συγχαρητήρια εννοείται για τον σταθμό σας, αλλά περισσότερο συγχαρητήρια θα δώσω στο παλικάρι που μίλησε πριν από λίγο. Είναι στην οικία περίπου το μεγάλο μου του γιου. Λοιπόν, πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος, έχει ανησυχίες και αγωνίες. Αλλά θα τον παρακαλέσω κι εγώ να μην ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά ούτε με τα μπασκετικά.
0: Αφήστε τώρα κύριε Δημήτρη, ό,τι νιώθει, με ό,τι νιώθει θα ασχολείται. Δεν το πούμε εμείς με τι θα ασχολείται.
3: Λοιπόν, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Τη γνώμη σου για το τι θα ασχολείται ο άλλος. Πάμε να ασχοληθούμε εμείς με τι θέλεις να ασχοληθούμε.
3: Πώς πίνετε γνώμες και προτάσεις κλπ. Γιατί πάτε μου στερίστε κάτι που πάνε από εγώ τώρα.
0: Γιατί είναι δικαίωμα του καθενός με το τι θέλει να ασχοληθεί, κύριε Δημήτρη. Δεν το βάλουμε εμείς τώρα χαλινάρι.
3: Να το κάνει. Δεν το λέω επιτακτικά, το λέω συμβουλευτικά.
0: Ωραία.
3: Σαν πατέρας και παππούς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί πολλές φορές συζητάω με νεολαίους και λέω, εγώ λέει δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και θέλω συγχαρητήρια, καλά κάνεις. Να κοιτάξεις το συμφέρον σου αλλιώς. Γιατί τα οικονομάνε εκατομμύρια έτσι πως τα οικονομάνε και μπλα μπλα μπλα συνέχεια νύχτα μέρα μας έχουν...
0: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα εμείς τι λέμε, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν.
3: Για να σηκώσουμε κεφάλι, ναι. Θα πρέπει, το έχω ξαναπεί, θα το λέω σαν μαγνητόφωνο. Λοιπόν, πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να φέρει τα κλεμμένα. Έχουν ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έλα Πιερεκάκη, να τα μαζέψετε τα κλεμμένα μια ώρα νωρίτερα για να δούμε λίγο φως και μια καλύτερη ζωή στους νέους. Λοιπόν, σε ένα λεπτό ακόμα, μου δείτε ένα λεπτό.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ένα λεπτό. Έχω.
0: Ναι.
3: Έχω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μετά τη μεταπολίτευση, αυτή η δημοκρατία και ο άκρατος λαϊκισμός μας έχουν διαλύσει. Διότι υπήρχαν, ελάχιστο παράδειγμα, 546 γεωργικοί συνεταιρισμοί. Όλοι πατάκωσαν. Λοιπόν, κυβέρνησαν κάποιοι και ειδικά το ΠΑΣΟΚ μονοκόμματα 10 χρόνια και παραπάνω, να μην πω 20 χρόνια, από το 1993 τον Οκτώβριο μέχρι το τον Μάρτιο του 2004. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε, 10 και μισό χρόνια μονοκόμματα. Λοιπόν, δώσε και δώσε να μην χάσουν τις καρέκλες, γίνανε αυτά που γίνανε. Οι νέοι σήμερα αυτοκτονούν. Κλαίμε όταν ακούμε νέοι άνθρωποι να αυτοκτονούν. Άλλα 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επειδή μάθαμε για τα παιδιά μας την καλοπέραση, στην άπλα, την ξάπλα, ήρθαν και τα κινητά στη συνέχεια, ακόμη πιο μεγάλο χαλάρωμα και δημοκρατία και λαϊκισμό όπως θες πάρτο. Δεν στηρεθήκαν τα παιδιά μας, είμαστε τυχερή γενιά από τη μια, αλλά δεν σκεφτήκαμε ούτε τα παιδιά μας ούτε τα εγγόνια μας. Και επειδή σήμερα και εγώ που είμαι μισθωτός, περιμένω πότε θα βγει ο μήνας, πάνω που έκανα διευθυντή σε μια πολύ σοβαρή υπηρεσία, με επιτυχίες σε ναρκωτικά, σε λαθρεμπορεύματα κλπ.
0: Ωραία, πάμε και στο διατάφτα για να... έναν ακόμα να τον προλάβουμε για να πάμε στο διάλειμμα.
3: Υπομονή πολύ και να μην πολύ ασχολούμαστε περισσότερο του δέντρος και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Με τα εκατομμύρια που κορουμάνε άλλοι και εμάς μας πετάνε να πούμε αυτά που μας πετάνε. Να ξυπνήσουμε. Ευχαριστώ για την...
0: Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Πάντως να ασχολούμαστε και μόνο με τα προβλήματά μας και αυτό δεν είναι η λύση, έτσι δεν είναι? Αυτό μπορεί να είναι και χειρότερο. Πρέπει να υπάρχει και λίγο και μια εκτόνωση, μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη μέρα, κάθε μέρα με τα προβλήματα. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Ναι, φίλε, έλα, γεια σου. Τελευταίος για το...
4: Γεια σου, φίλε μου. Εγώ είμαι Ερακλειδέας και θα ήθελα να εκφράσω το παράπονο μου για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Μπορώ?
0: Φυσικά.
4: Ωραία,
0: αρκεί να μην αρχίσουμε να μαλώνουμε τώρα μεταξύ μας, έτσι, με έναν τρόπο λίγο.
4: Όχι.
0: Να... Έλα.
4: Δεν υπάρχει λόγο να μαλώνουμε, δεν πήρα να μαλώσω. Πήρα απλά να ρωτήσω γιατί έχετε τέτοια γκρίνια. Να φύγει ο Λουτσέσκου, να ο Κωνσταντέλιας, δε. Παιδιά, τι ομαδάρα σας έχει κάνει εκεί που χρωστούσατε, εκεί που ήσασταν για να παίζετε με την Αρναία. Ξαφνικά όλα ξεχρεώθηκαν, σας έκανε ομαδάρα, έκανε ακαδημίες φοβερές, παρακολουθώ τις ακαδημίες, μ' αρέσει μπαλίτσα εμένα. Είμαι Ηρακλής. Εμείς πέσαμε στα τάρταρα και βλέπω πάω χρόνια τώρα. Και βλέπω την εξέλιξη και τι ωραία είναι και ακούω συνεχώς ένα γκρίνιο στο ράδιο και από εσάς και από τους φιλάθλους και όχι ο Σαββίδης έτσι και δεν βάζει λεφτά και δεν κάνει και δεν ράνει. Ο άνθρωπος έχει βάλει εκατομμύρια. Πού τα ξαναείδαμε τόσα εκατομμύρια? Μακάρι να είχε πάρει τον Ηρακλή αυτός ο άνθρωπος τότε που μάλλον με τον Εραστέχνη και δεν τον δίνανε. Τι λέτε κι εσείς?
0: Τι να πω, δεν είναι μια γενική κατάσταση αυτή που περιγράφεις. Οι περισσότεροι εκτιμούν αυτά που έκανε ο Σαββίδης. Έχουν κάποια παράπονα βέβαια. και δικαιολογημένα, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι περισσότεροι τον εκτιμούν και φάνηκε και το καλοκαίρι ειδικά, έτσι που υπήρχε όλη αυτή η ανακατοσούρα, το πόσο τον στήριξε ο κόσμος. Νομίζω πάντα υπάρχουν παράπονα και πάντα κάποιοι θα είναι πιο γκρινιάριδες. Έτσι,
4: εγώ ξέρετε που χαλάστηκα. Ναι. Ξέρετε που χαλάστηκα. Ακούω Μετρόπολης όλη μέρα γιατί ξέρει καμπάνα εδώ που είμαι. Ακούω Μετρόπολης, μου αρέσει κιόλας να σας πω την αλήθεια. Ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ Μετρόπολης. Και ακούω, ας πούμε, κερδίσατε τότε τον Ολυμπιακό, ο μέτρη της διασχήρησης των παικτών, ο Λουτσέσκου, που παίζει τόσα παιχνίδια και τέτοια. Μετά έκατσε η ομάδα που δεν ήξερε να διαχειριστεί. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, στις εκπομπές, ίσως και εσείς, έχετε πει, δηλαδή φάσκετε και αντιφάσκετε. Είναι μέτρη τελικά της διαχείρισης ή δεν ξέρει ο άνθρωπος. Είναι καλός προπονητής, προπονηταράς.
0: Εγώ, αν θέλεις, μπορώ να σου μιλήσω για τον εαυτό μου. Αν θέλεις, μπορώ να σου πω τη γνώμη μου. Συνέχισε να μην σου φάω το χρόνο όμως, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Αν θέλεις να σου πω εγώ τη γνώμη μου. Δεν είναι, δεν είναι αντίφαση. Και... ναι, πες.
4: Θα κλείσω και θα ανοίξω το ράδιο να σε ακούσω. Ναι,
0: okay.
4: Εγώ έθεσα αυτό που είχα πει. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε λίγο πριν πάμε να αλλάξουμε το στούντιο, να κάνουμε το διάλειμμα. Λίγο εσείς που μπορείτε να δώσετε αίμα, δώστε βάση, αν έχετε διάθεση, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλη ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Είναι για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, έτσι, πλέον το αίμα όπου, σε όποιο νοσοκομείο, δεν υπάρχει περιορισμός τέτοιος. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, με τα στοιχεία του ασθενούς, λες, ας πούμε, δίνω για τον ΤΑΔ, έτσι, αιμοπετάλια κλπ. Τώρα, η αιμοδοσία όμως, μισό λεπτάκι λίγο, λοιπόν, για τα αιμοπετάλια. Η αιμοδοσία γίνεται στο ΑΧΕΠΑ αποκλειστικά. Μισό λεπτό για να το. Λοιπόν, άρα, για αίμα. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Για αιμοπετάλια, αποκλειστικά στο ΑΧΕΠΑ, έτσι. Αυτό. Λεονταρίδης, ξαναλέω, Εμμανουήλ του Δημητρίου. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και αίμα και αιμοπετάλια. Είπαμε, θα το ξαναπούμε και αργότερα, μήπως και μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Λοιπόν, λίγες στροφές, διάλειμμα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Turn off the light. Take a deep breath.

0: Άιντε, έλα, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα και από το άλλο το στούδιο, το Ευάερο, το Ευήλιο. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12, πάμε και για δεύτερη ώρα. Σήμερα είπαμε μπορεί να είμαστε και 2 ώρες, έτσι. Γιατί έχουμε καπάκι μετά και το μεσημεράκι. Μία με 3. Και καπάκι μετά και το βραδάκι. Οπότε θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο πριν απ' όλα τι έχει η μέρα στα πέταχτα. Ναι, αύριο 1 με 3, είπαμε. Δημήτρη, καλημέρα. 1 με 3 μεσημεράκι, γιατί εσείς το ζητήσατε και ο κύριος Μπούζος. Γιατί θα έχουν στάσει οι δημοσιογραφέοι κάποιες ώρες, οπότε το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουν οι παραγωγέοι. Κατάλαβες, οπότε 1 με 3, ναι. Αλλά να το δούμε από τη θετική πλευρά του πράγματος, ότι με τόσες ώρες εκπομπή σε μία μέρα, οι ελπίδες εξευρέσεως εκείνης της πολυπόθης άκριας νομίζω ότι αυξάνονται κατά πολύ, οπότε τι διάλογο, άμα δεν τη βρούμε και σήμερα με τόσες ώρες εκπομπή, πότε θα τη βρούμε? Λοιπόν, για κάτσε λίγο προς το παρόν, να δούμε τι έχει η μέρα. Πρώτες στιγμές τεταρτούλας πλέον, 10 Ιουνίου, εσείως με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές ξεραίλα. Από επαιτίους 2 τις βλέπω ζωή να έχουν. Κάτσε να δω πώς θα το πω τώρα αυτό το γαλλικό. Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Nouveau, αν το προφέρω σωστά. Αυτό είναι ένα στυλ αρχιτεκτονικής, λέει, και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Εραλδική, σαν την εραλδική δεν έχει. Τι είναι εραλδική? Εραλδική ή ασπιλογία. Αυτό είναι ένας κλάδος, λέει, βοηθητικός εκεί πέρα της ιστορίας. Έχει αντικείμενο τη μελέτη των διαφόρων σημάτων από οικόσημα, από εθνικά ευλήματα, από τον παλαιών χρόνων, ξέρω εγώ, τα σήματα των υποτών κάποιων εκκλησιαστικών κοινοτήτων κτλ. Μέσα από αυτό μπορούσαν να, οι ιστορικοί να βοηθούνται, ρε παιδί μου, για να βρίσκουν κάποια πράγματα που ήθελαν, έτσι. Εραλδική. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, αυτά. Και στο σαν σήμερα είπαμε έχει και Μέγα Αλέξανδρο ημέρα. Τέτοια μέρα έφευγε από τη ζωή. Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί τι αθανάτου και μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν και έχουν ακουστεί πάρα πολλά κατά καιρούς. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ που είναι ο τάφος του, βέβαια, που γίνεται τέτοια μεγάλη φασαρία όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σε Αμφίπολη που λένε κάποιοι, ή Βεργίνα ή ξέρω εγώ, δύσκολα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες. Βέβαια κάποιοι επέμεναν, Αρβελέρ ας πούμε μέχρι να πεθάνει έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι εδώ στα μέρη μας, αλλά δεν φαίνεται να ταιριάζουν τα δεδομένα, λέει, τελικά. Δεν βγαίνουν χρονολογικά. Τώρα αν μας κρύβουν κάτι θα σας γελάσω. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Μου λέει ο Γαβριλίδης, πες τίποτα για εξωγήνους, λέει. Τώρα που κάνουμε την αλλαγή, άστα αυτά, πάμε, λέει, σε τίποτα εξωγήνους. Να, ορίστε. Εξωγήνοι, εμπίπτει στην ειδικότητα και της εκπομπής. Βάστε που λέγαμε για κάτι πτάμενα εκεί πέρα, πώς τα λέγανε, κάτι ασπίδες ήταν στον ουρανό, υποτίθεται. Που παρέπεμπαν σε ούφο που ήταν πάνω από τα κεφάλια των Μακεδόνων στρατιωτών. Εκεί και αρχίσαν να πετάνε κάτι σαν λέιζερ, λέει, κτλ. Βέβαια. Αλεξάνδρο Ανάβασης, ο Αριανός. Όχι Αριανός ομάδα, ο άλλος. Ο Αριανός, κάτι τέτοια έλεγε. Κάτι τέτοια, τέλος πάντων, εντάξει, δεν τα έλεγε έτσι. Έτσι τα ερμήνευσαν κάποιοι. Και ένα ήταν αυτό και το άλλο ποιο ήταν? Και ο Άγιος Ανδρέας, αυτός έλεγε προφητείες εκεί πέρα. Ναι, και είναι μια προφητεία εκεί πέρα με τα... πώς τα είπαμε, με τους βασιλείς που είναι από κάτω, στη σφραγισμένη πύλη. Και με τους σκυλοκέφαλους εκείνα τα μπαρμπαδάκια που μάλλον ο Αλέξανδρος και μπήκαν από κάτω. Και έβαλε από πάνω την πέτρα, τι έβαλε, και σφραγίστηκε η πύλη, αλλά τώρα θα ανοίξει, λέει. Θα ανοίξει τώρα λίγο πριν έρθει η συντέλεια και θα βγουν οι βασιλείς από κάτω. Πώς είναι αυτοί, 72, κάτι τέτοιο νομίζω. Και θα βγουν και τα μπαρμπαδάκια που είναι από κάτω. και θα μας πάρουν στο κυνήγι όλοι μαζί. Έσχατη καιρή, καιρή παράγεννη και τέτοια. Τα έχουμε αναλύσει αυτά έτσι λεπτομερώς, εν ύποπτο χρόνο. Λοιπόν, ωραία. Η μέρα έχει και ένα σημαντικό άλλο γεγονός που είναι δυσάρεστο πολύ, είναι η σφαγή του Διστόμου. 1944 ήταν, εντάξει, οι Ναζί έχουν κάνει και έχουν κάνει διάφορα. Αυτό ήταν από τα, θεωρείται από τις μεγαλύτερες κτηνοδίες. 228 νεκροί εντός Διστόμου, 600 στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί στα τελειώματα να πούμε δύο πράγματα παραπάνω και γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, με εκείνες τις γερμανικές αποζημιώσεις, τι γίνεται, άκρα του τάφου, ε. Μόνο κάποια λόγια για τα λόγια, έτσι, που και που. Και κάποια κόμματα λένε, Νάκη Καριστιανού είπε πρόσφατα, και ο Βελόπουλος έχει πει, ότι άμα βγούνε θα τις διεκδικήσουν άμεσα. Οπωσδήποτε, στάντερ. Ναι. Λοιπόν, πάμε και από καιρό για να κλείνουμε μετά της ημέρας. Λέει ένας φίλος πριν να φέρουν πίσω τα κλεμμένα, τις γερμανικές αποζημιώσεις γιατί δεν τις διεκδικούν, και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Μάλλον γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο θέλουμε να πιστεύουμε, όσο απλό μας έχουν πει. Έτσι όπως θα κάνουμε μες τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε και από καιρό ημέρας, 29 ράκι θα χτυπήσουμε, με μπόλικο ήλιο και κάτι λίγες συννεφιές λέει. Και μια πιθανότητα για βροχή δίνει το ένα, για πολύ ψηλή βροχή, για έτσι καμιά ψυχάλα ξέρω εγώ. Ασθενή βροχούλα δίνει το ένα από τα δύο site που κοιτάω εδώ. Πιθανότητα. Λοιπόν, αυτά μετά τη ημέρα, η οποία θα έχει βέβαια και τον τελικό του μπάσκετ. Έτσι, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 9 η ώρα δεν είναι. Πάλι, ναι. Άντε, καλό χαμούλι να έχουμε ξανά. Και μανά. Λοιπόν, αυτά μετά τη ημέρα σε γενικές γραμμές. Πάμε να δούμε λίγο αν έχει κανένα μήνυμα εδώ αδιάβαστο και προχωράμε όπως θέλετε να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να δούμε λίγο που έχουμε μείνει. Ριφρεσάκι ο κύριος Ζούκεμπερκ και από την άλλη μεριά, και πάμε λίγο, έχουμε μείνει στον η Μαρία παρατράβηξε λέει, όποιο τέλος και να έχει ας δοθεί με την καλύτερη δυνατή ομαλή λύση λέει, μιλάει για το θέμα του προπονητή. Όποιο τέλος και να έχει να δοθεί με την καλύτερη δυνατή ομαλή λύση. Καλησπέρες και από το Χάρη, από την ασπρόμαυρη οδό Μακεδονίας. Καλώς τον. Ο Δημήτρης θέλει τραγούδι. Βρε με τα τραγούδια, περιμένετε να δούμε αν θα βάλουμε και τι θα βάλουμε. Κανονικά δύο ώρες είμαστε σήμερα, μπορεί και να μην βάλουμε, θα δούμε. Θέλει τραγούδι. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Καλησπέρες και στο Θάνο, που λέει για τις τιμές των αντιλιακών ότι έχουν πάρει την ανηφόρα. Οπότε τι είναι αυτό? Εν ώψη θερμού καλοκαιριού, για γεωγραφία. Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε λέει σκιώδη κυβέρνηση για προστασία από τον ήλιο. Σωστό, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Σκιώδης κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, ωραία, και Παναγιώτης εδώ. Τα έχουμε πει αυτά, Παναή. Τώρα, αν μας κρύβουνε κάτι, δεν ξέρω. Με τον Αλέξανδρο που είπαμε, το DNA το περιβόητο, γιατί δεν έχει γίνει εξέταση DNA, ε. Γιατί από ό,τι λέγανε, είχαν βρεθεί κάτι ωστά εκεί πέρα στην Αμφίπολη, τα οποία ήταν καμένα. Μπει τότε λέει τα καίγανε τα φέρετρα. Οπότε δεν θα ήταν εύκολο, δεν θα μπορούσε να βγάλει κάτι. Λείπαν και τα δόντια από το σκελετό που είχαν βρει, οπότε... Όταν είναι καμένο ένα σώμα και είναι και κακοδιατηρημένο και παλιό κτλ. Από τα δόντια λέει έχεις κάποια ελπίδα, αλλά δεν. Από εκεί παίρνει το DNA δηλαδή. Γίνεται και από τα οστά του σώματος, από ό,τι το έβλεπα και παλιότερα, αλλά δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Οπότε, ειδικά άμα είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ένα πτώμα είναι πάρα πολύ παλιό κτλ. Οπότε, γι' αυτό το είχαμε στείλει, δείγματα σε ένα εργαστήριο, δεν θυμάμαι τώρα στην Αγγλία, ήταν που ήταν, σε ένα εργαστήριο του εξωτερικού ξακουστό. Μπας και βρούμε την άκρη για τον Αλέξανδρο, αλλά τίποτα. Κάνανε εκεί κάτι πατέντες άλλες μετά, κάτι αξονικές, κάτι δεν θυμάμαι τι. Αλλά δεν. Και επίσης δεν φαίνεται να ταιριάζει με την εποχή η κατάσταση. Δηλαδή αυτά που βρέθηκαν δεν φαίνεται να ταιριάζουν με την εποχή. Έτσι λένε αυτοί που κάναν τις αναλύσεις. Έτσι αυτά έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά. Μιλάμε τώρα, πόσο έχουμε τώρα, 26, 10 χρόνια το λιγότερο πίσω. Είχε γίνει εδώ στο Απουθού κιόλας, είχε γίνει ένα αρχαιολογικό συνέδριο και τα είχαν παρουσιάσει αυτά. Οπότε, ναι. Αλέξανδρος λέει δεν προέκυπτε από πουθενά. Κάνας στενός συγγενής μπορεί και να ήταν. Τώρα βέβαια κάποιοι όπως η Ερβελέρ επέμενε, έλεγε ότι πολύ πιθανό να είναι εδώ στα μέρη μας κλπ. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Άστο αυτό με τους εξωγήινους, έχουμε εκείνη το θέμα τώρα. Εκεί πέρα με τους εξωγήινους που υποτίθεται ότι είδε αυτός και οι στρατιώτες που ήταν από πάνω λέει. Εκεί στην πύλη της Τύλου είχαμε πει. Ναι. Διευκρινίζω, μην χαθούμε στη μετάφραση, έτσι δεν λέω ότι έτσι έγινε. Λέω ότι έτσι το ερμηνεύουν κάποιοι. Κάποια γραφόμενα εκεί πέρα που υπάρχουν. Έτσι κάτι για σπίδες εκεί πέρα περίεργες και... Δεν μπορούσαν να περάσουν, λέει, τα τείχη της Στήλου οι στρατιώτες τότε εκεί πέρα του Αλέξανδρου και κάτι έγινε από πάνω, κάτι λέει λέιζερ, κάτι τέτοια, χτυπήσανε τις πύλες και κατάλαβες. Και τα πήραν αυτά οι μελετητές των εξωγήινων φαινομένων και έχει γίνει πανηγύρι κανονικό. Αλλά η πλάκα ποια είναι εδώ, το ιντριγκαδόρικο της υπόθεσης. Και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει ξανά κάποιος για τον Λουτσέσκο, έτσι κι αλλιώς βλέπω δεν μιλάει κανείς. Οπότε για ό,τι άλλο θέλετε μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν είστε εδώ. Και βλέπουμε τώρα μέχρι τι ώρα θα πάμε, γιατί είπαμε θα έχουμε και έκτακτα σήμερα. Λοιπόν, ναι, μόνο αυτό να πω. Αυτό τώρα περί περίεργων φαινομένων στον ουρανό, εδώ είναι το ιντριγκαδόρικο, δεν το περιγράφει μόνο ο Αριανός στο έργο που είπαμε, είναι, τα έχουν πει και άλλοι. Κάτι Πτολεμαίοι, κάτι... Κάνα 2-3 ακόμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες και όπως θέλετε, αν θέλετε, εδώ είμαστε. 23-10-90-90-90 και πάλι. Και το άλλο με τα πλάσματα, τα σκυλοκέφαλα που είπαμε, αυτό είναι η προφητεία του Αγίου Ανδρέα. Λίγο πριν τη συντέλεια που θα βγουν οι βασιλείς από κάτω με τα πλάσματα. Και θα ανοίξει η πύλη, λέει, και θα διασκορπιστούν και θα κυνηγάνε τους ανθρώπους και ο ήλιος θα γίνει κόκκινος σαν αίμα και η σελήνη, λέει, θα συσκοτιστεί και τα άστρα θα σβήσουν και κάτι τέτοιο. Έτσι, σφραγισμένες πύλες του Αλέξανδρου, ωραία είναι αυτά. Ρυπαρά γέννη, έσχατη καιρή και τα τι αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι βρε θέματα εκπομπής. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι αν θέλει κανείς περνάει. 9.55 κενό, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κάτσε να κοτσάρουμε ξανά σιγά σιγά. Έλα. Καλημέρα στον πρώτο το φίλο, χαίρετε, ναι.
1: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Γεια, πολύ καλά. Τι κάνεις.
0: Καλά, καλά. Πεσμένος ακούει, μου φαίνεται.
1: Πεσμένος, γιατί, φίλε, δεν ξέρω, ρε φίλε, πολλά περίεργα πράγματα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ζούμε εποχές Βουλινού.
0: Γιατί το λες.
1: Ζούμε εποχές Μπατατούδη και δεν το ξέρω. Έχουμε πρόεδρο. Δεν έχουμε πρόεδρο. Σε 40 μέρες παίζουμε μπάλα. Τι θα γίνει. Θα πάρουμε κανένα παίχτη. Παραλίγο να μας τον έπαιρνε το Γιαννούλη. Ο Δάφνος Στεφανωμένος. Τι θα γίνει. Και όλο αυτό με τον Λουτσέσκο, γιατί τώρα. Και γιατί έπρεπε να δεν βάλαμε τεχνικό διευθυντή το Βιερίνια πέρσι. Γιατί τώρα.
0: Γιώργο, ο Βιερίνια πέρσι μόλις είχε σταματήσει την μπάλα τώρα. Ήθελα να τον αφήσουν ένα χρόνο να ψηθεί.
1: Κώστα, από τη στιγμή που έγινε αυτό, Εγώ λέω κάτι γίνεται με τον Λουτσέσκου. Και βγήκα αληθινός.
0: Δεν κατάλαβα. Από τη στιγμή που τι, που βάλαν το Βιερίνια τεχνικό διευθυντή.
1: Μαζί με το Μάτος, ναι.
0: Αυτό. Εγώ έτσι, υποτίθεται που... και οι δύο πολύ καλές σχέσεις έχουν και πολύ μεγάλη εκτίμηση για τον συγκεκριμένο προπονητή. Νομίζω το θέμα ήταν πιο πάνω, δεν ήταν σε αυτούς. Αν ήταν στο χέρι τους, πιστεύω να τον κρατούσαν.
1: Τέλος πάντων, το ότι δεν το ήξερε και δεν το πήραν τηλέφωνο, εμένα εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Δεν το πήραν τηλέφωνο. Άσε μας τώρα.
0: Εσύ τι λες λοιπόν τελικά, ότι πρέπει να μείνει, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό. Φαίνεται το πράγμα ότι πάει προς, το, έτσι, προς τη φυγή, αλλά...
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Αλλά αυτός που θα έρθει θα θέλει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να μας δείξει τι πρέπει να κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό. Γνώμη μου. Δεν ξέρω.
0: Για τον Λουτσέσκου, δηλαδή πιστεύεις ότι έχει να δώσει ακόμα πράγματα?
1: Όχι. Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, όχι.
0: Άρα τελικά τι?
1: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν έπρεπε να φύγει, αλλά ο τρόπος μου θυμίζει λίγο Γκαρσία. Δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή στα διαζύγια δεν είμαστε, δεν έχουμε τάκτ.
0: Α, εννοείς ότι όλο αυτό το διάστημα δηλαδή που τον έχουν στον αέρα και δεν ξεκαθάριζε η κατάσταση, ότι δεν σου άρεσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και εμένα δεν μ' άρεσε, να πω την αλήθεια. Ειδικά για τον Λουτσέσκο. Άμα ήταν κάποιος άλλος, οκ, okay, αλλά ειδικά για τον Λουτσέσκο και εμένα δεν μ' άρεσε. Αλλά να δούμε κιόλας, έτσι, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό.
1: Δεν πήρα τηλέφωνο. Τι είναι αυτά, ρε. Πού είμαστε? Είμαστε ΠΑΟΚ ή δεν είμαστε? Θέλουμε να λεγόμαστε μεγάλο σωματείο ή όχι? Και στο κάτω-κάτω, οκ. Okay. Δίνεις 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Γίνεται αυτός ο χαμός που έγινε στο αεροδρόμιο, λες και ήρθε ο Μαραντόνα. Οκ. Okay. Εντάξει. Για να βουλώσεις στόματα, το έκανες αυτό. Και γιατί δεν πήρες άλλους 3 παίχτες για να καλύψεις τα κενά και να διασφαλίσεις τον Λουτσέσκου και τον κάθε Λουτσέσκου, ώστε να μην έρθει η κατάσταση σε αυτό το σημείο, που από το έπος του Χαριλάου και μετά είσαι επί ξύλου κρεμάμενος. Και πες μου ότι έχω άδικο.
0: Όχι, σε αυτά δεν θεωρώ ότι έχεις και μεγάλο άδικο. Το μόνο που δεν κατάλαβα, έτσι, αν θέλεις να το διευκρινίσεις για να προχωρήσουμε, είναι αν πιστεύεις ότι ο Λουτσέσκου έκλεισε τον κύκλο γιατί όταν αδώσει το έδωσε, ή αν με τις υπάρχουσες συνθήκες, ας πούμε, λες ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον.
1: Με τις υπάρχουσες συνθήκες ο κύκλος κλείνει. Και πάντα δυστυχώς ή ευτυχώς ο κλήρος πέφτει στον προπονητή. Πώς θα γίνει τώρα? Έτσι γίνεται. Αλλά σε 40 μέρες ο ΠΑΟΚ δίνει 3 παιχνίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ακούγεται φίλο. Ακούς εσύ κάτι?
0: Όχι, δεν ακούω κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κάτι. Έτσι, από τη στιγμή δηλαδή που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, άμα ακούσουμε 2-3 μεταγραφές, μετά άλλα θα λέμε. Θα πρέπει να δούμε τι προεργασία έχει γίνει. Εκεί θα φάνουν κάποια πράγματα.
1: Που πρέπει ήδη να τις έχει κάνει. Είναι και το τι μεταγραφές κάνεις. Το να έρθει ένας παίχτης, Κώστα, δεν μου λέει εμένα κάτι. Ποιος θα έρθει? Εκεί είναι το όλο θέμα. Και τι δουλειά θα κάνει? Το να πάρω παίχτη, οκ. Okay. Χαίρο πολύ. Εννοείται ότι πρέπει να πάρω παίχτη. Αλλά πρέπει να πάρω παίχτη ο οποίος να είναι... Δεν μπορώ να... Θα με κλείσεις.
0: Τέσπα, για το θέμα αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τώρα ό,τι και να πούμε.
1: Καλώς.
0: Έτσι, για το θέμα να είσαι καλά. Για το θέμα του σχεδιασμού, το τι παίκτες θα έρθουν, το τι δεν θα έρθουν, πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Για το τι έχει γίνει από εδώ και χθες... Μάλλον από εδώ και σήμερα, από εδώ και πέρα το τι θα γίνει, πρέπει να περιμένουμε. Έτσι, το τι έχει γίνει πίσω, έτσι προς το χθες, μπορούμε να το κρίνουμε φυσικά και όλοι έχουμε ενστάσεις και ως προς τη δομή και ως προς τη λειτουργία και ως προς τη συμπεριφορά. Εγώ τουλάχιστον έχω, ναι, επίσης συμφωνώ δηλαδή όπως με το φίλο, και ως προς τη συμπεριφορά απέναντι στον Λουτσέσκο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για το από εδώ και πέρα δεν έχει γίνει προεργασία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού έχει φτάσει το πράγμα και τι προεργασία έχει γίνει και τι μπορεί να έχουν έτοιμο και τι θα ανακοινώσουν αύριο μεθαύριο. Εάν τελικά, τέλος πάντων, είτε μείνει είτε φύγει ο προπονητής, είτε έρθει άλλος είτε δεν έρθει, αυτά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να τα δούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα ανοίξουμε πάλι. Εγώ δηλαδή να μην πω πάλι τα ίδια. Τα πάμε και πριν. Πάμε λίγο να πάρουμε και τον επόμενο φίλο και μετά το διάλειμμα βλέπουμε και κάνουμε. Έπεσες εδώ. Παρακαλώ.
2: Hello.
0: Ορίστε. Δεν σε ακούω, φίλε. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Νεκράφεις. Έφυγες. Λοιπόν, και 25 είναι, πάμε. Ένας ακόμα αν θέλει και μετά πάμε και στα... και να δούμε και πού άλλο θα πάμε. Λοιπόν, ένας ακόμα αν θέλει να συμπληρώσουμε μία γραμμούλα για να πάμε διάλειμμα μπαμ-μπαμ και μετά βλέποντας και κάνοντας. Είπαμε έτσι. Το θέμα δεν είναι... ξέρεις, εγώ πιστεύω, το είπα και πριν και έρχομαι στο φύλλο, το θέμα δεν είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν μπορεί. Το θέμα είναι ότι υπ' αυτές τις συνθήκες, εγώ τουλάχιστον έχω ζωηρές αμφιβολίες ότι πλέον μπορεί. Εξήγησα πριν πώς το εννοώ. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ορίστε, ναι.
3: Έλα, κύριο Κώστα.
0: Ναι, χαίρετε.
3: Καλά είστε, φίλε.
0: Καλά, εσείς.
3: Ο ψηλός, να δεις πώς βρίζει, ας πούμε, τον διαβάζω.
0: Το καλύτερό του.
3: Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τώρα που κράζουμε τη διοίκηση πώς τον έδιωξε, κράζαμε το Λουτσέσκου πώς έφυγε τότε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Τότε που μας παράτησε και έφυγε, τον κράζαμε. Τώρα κράζουμε τη διοίκηση που θέλει να αλλάξει το ένα. Τόσα χρόνια άκουγα τον Παοξή να λέει, ρε φίλε, λέει, ό,τι μεταγραφές γίνονται βγαίνουν, έχουμε διαρροές. Τώρα δεν έχουμε διαρροές, κράζουμε. Φέραμε το Ζαφίρι, γιατί το φέραμε το Ζαφίρι. Εν τω μεταξύ ο Ζαφίρης στη Σπάρτα που έπαιζε, διόρθωσε με κιόλας, έπαιζε σε άλλη θέση, έτσι, επιθετικό χαφ έπαιζε. Πρέπει να αρχίσουμε να κατασταλάξουμε κάπου. Δηλαδή λέμε, δεν πήραμε φέτος τίποτα, θέλουμε ριζική αλλαγή. Το είπαμε αυτό, ρε φίλε Βρανά, ναι ή όχι?
0: Ναι, φυσικά, αλλά από πού ξεκινάει η ριζική αλλαγή? Ξεκινάει και τελειώνει στον προπονητή?
3: Όχι, ξεκινάει από όλη τη δομή που υπάρχει σε ένα σωματείο,
0: ναι,
3: μέχρι τον τελευταίο. Έτσι ξεκίνησε.
0: Ωραία.
3: Και έτσι θα τελειώσει. Τώρα, το τι παίκτες θα έρθουν, θα παίξουν, θα κάνουμε, ακόμα δεν τους είδαμε, κράζουμε, κάνουμε. Παιδιά, οι πρόεδροι μας που έχουμε τώρα, και ο Ιβάν και ο Μιστακίδης, βάλανε πάρα πολύ τον πύχη ψηλά, πάρα πολύ, και εμείς ήμασταν παοκάρα όταν ο πύχης ήταν και στη μέση. Άρα φταίει ο Σαββίδης και θα φταίει και ο Μιστακίδης εάν ο πύχης φτάσει στα τάρταρα και θα τρώνε κοτρόνια. Αυτό εγώ νιώθω τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχω κυνηγήσει όλους τους προέδρους, φίλε, τους έχω κυνηγήσει. Άμα ρωτήσεις τον ψηλό θα σου πει, αυτόν που με έδωσε μετά από 35 χρόνια πρωτάθλημα και τίτλους και στη δύσκολη του, γιατί είναι δύσκολη το να μην μπορείς να φέρεις λεφτά γιατί υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση και γεωπολιτικά και. Και λέμε τώρα, μήπως, είπε ο προηγούμενος, μήπως είναι βουλινός ή μπατατούδης. Εγώ δεν το βλέπω, ρε φίλε, αυτό. Εγώ βλέπω ότι τα ξυλώνει όλα. Κατέβασε και την Κοτσάρεβα κάτω, τρία σκαλιά. Και τώρα το ωραίο είναι ότι πλέον δεν μιλάει ο Βιερίνια, ο Μάτος και όχι Μάτος και ο Βιερίνια με την Κοτσάρεβα για να φτάσει, πώς θα φτάσει στον μεγάλο. Μιλάνε κατευθείαν. Αυτό δεν λέχτηκε τόσες μέρες.
0: Ναι, άρα πού το καταλήγουμε, στάθηκε να πάρουμε και τον τελευταίο?
3: Ότι θα φτάσει ο ΠΑΟΚ και μετά θα το χειροκροτάνε όλοι αυτοί που κράζουν. Εγώ δεν κράζω κανένα, φίλε. Εγώ τον ευχαριστώ τον Λουτσέσκου γιατί έχει δώσει. Να είναι πάντα καλά. Στεναχωρέθηκα όταν είχε φύγει όπως είχε φύγει. Τον ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μέλλον για τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, ακόμα δεν έφυγε, έτσι, γιατί κάποιος που ακούει μπορεί να το θεωρεί δεδομένο. Ωραία, περιμένουμε να δούμε.
3: Είστε όλοι εδώ τώρα, γιατί και εγώ λέω ότι δεν έφυγε. Άμα έφυγε, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟ. Αυτό με χρυσά γράμματα.
0: Εσύ με μια κουβέντα για να δώσω λίγο τρία λεπτάκια στον τελευταίο δύο λεπτάκια. Πιστεύεις ότι τον έκλεισε τον κύκλο του? Τι? Αν περνούσε από σένα ρε παιδί μου, τι θα αποφάσισες?
3: Εγώ, ναι. εγώ θα τον έβαζα κάτω και θα τον έλεγα ή ξεκολλάς γιατί έχει κόλληματα ο Λουτσέσκου. Θυμάσαι Μπίσεσβαρ, θυμάσαι το ΜΕΙΤΕ.
0: Πάμε μια κουβέντα σε παρακαλώ για να προλάβει και ο τελευταίος, γιατί περιμένει.
3: Άμα ξεκολλήσει ναι. λίγο και πάνε με τα σκεπτικά των δύο παιδιών που είναι εκεί, Μάτος και Βιερίνια, θα πάει και αυτός θα πάει δυο σκαλιά πιο πάνω.
0: Μετά όμως αν είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω αν προπονητή, αν μπορείς να του πεις ξεκόλλα από τις ιδέες σου. Νομίζω ότι αν φτάσει εκεί, μετά καλύτερα να του πεις άστο να πάμε παρακάτω.
3: Ρε φίλε, κάτι τελευταίο γρήγορα. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να έχουν τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός συνέχεια να βάζει πιτσιρίκια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάρω και τον τελευταίο για το μισάωρο. Τα λέμε πάλι έτσι, να δούμε και τι θα γίνει. Να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε, κύριε Βανά?
0: Καλούτσικα, για πείτε.
4: Όλα εντάξει, όλα περίφημα. Τώρα, τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ? Ας το αποφασίσουν αυτοί που ξέρουν. Και ο Θεός βοηθός.
0: Εσύ τι αίσθηση έχεις που δεν ξέρεις? Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Η γνώμη αυτών που ξέρουν έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, οκ. Okay. Εμείς που είμαστε απ' έξω, εσύ τι λες, ας πούμε? Αν παίρνεις από το χέρι σου.
4: Εγώ λέω να είμαστε ψύχρεμοι. Σας είχα πει κάτι. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε δύσκολες καταστάσεις για τα επόμενα χρόνια. Σκεφτείτε λίγο κάποια πράγματα. Νομίζω ότι κάποιοι ζούμε ότι είμαστε στο κρασί και στο ποτό και στο φαγοπότι. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Μήπως δεν το έχετε συνειδητοποιήσει? Λέω. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Έτσι. Οπότε κάποιοι νομίζουν ότι ζούμε σε περίοδο ειρήνης. Σε πόλεμη κατάσταση είμαστε. Αν το έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό το λες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ τώρα?
4: Όχι με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, γιατί για τον Λουτσέσκου μιλούσαμε, γι' αυτό έλεγες πριν και... Οκ, okay, ναι.
4: Βεβαίως. Έτσι. Επειδή δεν έχει πέσει σφαίρα εδώ πέρα, νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, οκ. Okay. Όλα είναι ρόδινα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
4: Τέλος πάντων, το μόνο που θέλω να πω, επειδή θα ασχοληθούμε λίγο με το ρόλο της Εκκλησίας που θα πρέπει να διαδραματίσει στα χρόνια που έρχονται, της επίσημης Εκκλησίας μας, εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σε όσους αισθάνονται ότι είναι πατριώτες και σε αυτούς που δεν αισθάνονται ότι είναι πατριώτες. Είτε πιστεύουν δεξιά είτε αριστερά. Μία ερώτηση. Εκτός από τον Τούρκο, ποιον άλλον θεωρείτε ότι έχουμε εχθρό? Είναι πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Μάλιστα.
4: Πείτε τη γνώμη σας. Αν θέλετε τη λέτε, αν δεν θέλετε δεν τη λέτε.
0: Okay. Εγώ κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, επειδή ακούω τι λες λίγο πολύ κάθε μέρα, πιστεύω ότι κατάλαβα ποιον εννοείς. Άλλης εθνικότητας δεν είναι πάντως, έτσι δεν είναι?
4: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να...
0: Μάλιστα. Ποιον θεωρούμε εχθρό λοιπόν μετά τον Τούρκο?
4: Έτσι.
0: Okay.
4: Εκτός από τον Τούρκο, ποιον έχουμε άλλον εχθρό?
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ
0: Εντάξει.
4: σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό. Οκ. Okay. Έγινε.
4: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Τα λέμε. Άμα θέλουν να τοποθετηθούν, εγώ πιστεύω κατάλαβα ποιον λέει και δεν είναι κάποιας άλλης εθνικότητας. Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά για πάμε να προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, λέω για άλλη μια φορά, σε σχέση με το αίμα, έτσι υπάρχει έκκληση για βοήθεια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, έτσι, για αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Έτσι, το δίνουμε, τελειώσαμε. Για αιμοπετάλια, γιατί χρειάζονται και αιμοπετάλια, η αιμοδοσία αποκλειστικά στο ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Οκ. Okay. Δίνει τα στοιχεία στο νοσοκομείο που θα... Έτσι, πάει για το αίμα. Είπαμε για το αίμα μπορούμε οπουδήποτε, για τα αιμοπετάλια συγκεκριμένα στο ΑΧΕΠΑ. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Εσείς που είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, την ξέρετε έτσι κι αλλιώς καλά, φαντάζομαι. Λοιπόν, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον άνθρωπο. Οκ. Okay. Θα το αναφέρω άλλη μια φορά πριν φύγουμε. Λοιπόν, επισήμως είπαμε, φεύγουμε τώρα μία η ώρα, γιατί θα ξαναρθούμε μία η ώρα. Θα κάνουμε τριπλή εκπομπή σε μία μέρα. Εκτός αν πιάσουμε, πώς το λέει εδώ ο Παναγιώτης που επανέρχεται, τους Βρυλ. Άκα, κάποιος άλλος μου είχε πει για τους Βρυλ. Οι Βρυλ, έτσι, με τα μπαρμπαδάκια που είναι. Αυτοί ποιοι είναι, αυτοί που είναι από κάτω, όχι. Δεν του Αλεξανδρού που έκλεισε από κάτω, που σφράγισε την πύλη. Αυτοί είναι οι άλλοι. Που είναι και αυτοί κάτω από τη γη, αλλά είναι άλλοι, έτσι, δεν έχουν σχέση με αυτά. Για κάτσε λίγο, τα βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, εντάξει, για Λουτσέσκου τα είπα και πριν. Ένα τέταρτο γι' αυτό έλεγα. Καλημέρα και στον Χριστό. Εγώ τη γνώμη μου την είπα, φίλε, ξαναλέω με μια κουβέντα για να μην το κουράσω. Είναι από τις περιπτώσεις που ό,τι και να γίνει δεν μπορώ να πω ότι θα είναι σωστό ή θα είναι λάθος. Δηλαδή 50% αν με ρωτάς, 50% πιστεύω ότι πρέπει να φύγει, το άλλο μου 50% λέει ότι πρέπει να μείνει. Το θέμα είναι ότι το κομμάτι που λέει ότι πρέπει να φύγει μέσα μου, γιατί όμως το λέει. Δεν το λέει γιατί δεν πιστεύω ότι είναι καλός προπονητής. Το λέει γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν ξέρω αν το γυαλί μπορεί να κολλήσει πλέον. Είπα και πριν, τον βλέπω φέτος ότι. Και δεν είναι και καλά δική του ευθύνη μόνο, είπαμε και πριν, έτσι. Για μένα πρώτα φταίει ο τρόπος λειτουργίας του ΠΑΟΚ γενικά, σαν οργανισμός. Το χαρτί αν κάηκε, πρώτα από αυτό κάηκε και μετά από τον ίδιο, κατ' εμέ. Αλλά από τη στιγμή που έγινε, δεν ξέρω πλέον αν κολλάει. Τον βλέπω, δεν έχει την πίστη που είχε, δεν έχει την. Έτσι, δεν γυαλίζει το μάτι όπως κάποτε. Είναι πολύ πιο συμβιβασμένος με την ήττα. Εγώ δεν μένω τώρα, έκανε κάποιες αλλαγές λάθος ή κάποια έτσι αυτά που λέμε τώρα εύκολα απ' έξω. Αυτά εντάξει, ο καθένας έχει και το σκεπτικό του σαν προπονητής και μπορεί να μην μπορούμε απλά να καταλάβουμε το σκεπτικό. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα που φαίνονται, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι όπως παλιά. Έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο ίδιος μόνο. Έτσι, τα είπαμε και πριν. Κάθε καλοκαίρι προβλήματα στην συνεννόηση, στη λειτουργία, σε όλα αυτά τα πράγματα, εμοιραία κάποια στιγμή, εντάξει, μία, δύο, τρεις, χαλάει η συνταγή. Στραβώνει και μετά δεν μπορεί να ισιώσει και πάλι, είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, εγώ είπα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Ό,τι και να γίνει θα πω ok, από τη στιγμή που 50% πιστεύω ότι πρέπει να φύγει, 50 να μείνει. Το θέμα είναι ότι αν φύγει τελικά, έτσι, ελπίζω με κεφαλαία και με bolt, η επόμενη κατάσταση, ο επόμενος δηλαδή, να μην έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση ίδια. Γιατί αν η κατάσταση είναι ίδια ή περίπου ίδια, θα καεί και ο επόμενος και σίγουρα πολύ πιο γρήγορα από τον Λουτσέσκο. Ελπίζω οι αλλαγές που έχουν έτσι προαναγγελθεί να είναι τέτοιες που θα αλλάξουν γενικότερα τη φιλοσοφία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Θάνο. Ο Ευθύμης εδώ μας καλησπερίζει. Τι είναι αυτό, μπλουζάκια. Βγήκαν και μπλουζάκια. Θέλω μπλουζάκι με στάμπα. Θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη.

0: Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτης επανέρχεται. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν πιάνω τίποτα άλλο. Αν θέλει να περάσει κανείς έτσι για τα τελειώματα, για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Έχουμε και ερώτημα ακροατού. Λέει ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, πώς το είπε. Μετά τον Τούρκο, λέει ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Να μην πω εγώ ποιον πιστεύω τι εννοεί. Ποιος. Δεν πιάνουμε τα βρύλ καλύτερα που έλεγε ο Παναγιώτης εδώ. Και τους κατοίκους της Κούφιας Γης. Άστο, γιατί δεν θα μπορούμε να φύγουμε να πιάσουμε αυτά. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, έχει κάποια θέματα επικαιρότητας που δεν τα αγγίξαμε καθόλου. Άστα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα, μπορούμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα. Έτσι και μετά σιγά σιγά να πάρουμε την άγουσα και να ξαναρθούμε κατά τη μία, γιατί θα έχουν, είπαμε, οι δημοσιογράφοι στάση εργασίας. Και μετά το βραδάκι πάλι θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, περισσότερο με τον Λουτσέσκου ασχοληθήκαμε λόγω των καταστάσεων. Βγαίνουν και κάποια ονόματα, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να αναφέρω, έτσι, του προπονητή της ΠΑΦΟΥ, ο οποίος συνδυάζεται και με, ξέρετε με ποιον, έτσι, με αυτόν που ήθελε να φέρει ο Σαβίδης, με τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας της ΠΑΦΟΥ, έτσι, με αυτόν τον πρόεδρο εκεί πέρα που, ήταν, που είναι και επιχειρηματίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, κυκλοφορούν κάποια ονόματα, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα θα φανούν κάποια πράγματα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, 23-10, αν θέλει κανείς εδώ για τα τελειώματα 90-90-90 και πάλι. Εντάξει, μείναμε περισσότερο στο Λουτσέσκου σήμερα. Μουσική 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Επειδή υπάρχει μια έτσι σιγουριά στην ατμόσφαιρα, έτσι, να πούμε ότι ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό, ακόμα και αν έχει πάρθει απόφαση δηλαδή, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι, έτσι, ότι γνωρίζουμε ότι τελείωσαν τα πάντα. Έτσι, αυτό βγαίνει και είναι και διαρροή από μέσα, οπότε προφανώς για εκεί πάει το πράγμα, έτσι, αλλά πριν οριστικοποιηθεί κάτι, δεν μπορούμε να το δένουμε κόμπο, έτσι, έστω και για το τυπικό του πράγματος. Λοιπόν, 90-90-90, αν έμεινε κάτι έτσι κανένα ιστερόγραφο, εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Για πάμε λίγο να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε. Παναγιώτη, θέλει να μιλήσουμε για κατοίκους Κούφιας Γης. Φαγώθηκες, βρε, είπαμε, οι Βρύλ. Οι Βρύλ, θα τους πιάσουμε και τους Βρύλ. Κάτσε να πιάσουμε τον Λουτσέσκου σήμερα. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε, γεια.
1: Καλημέρα, κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Θέλω να πω για τον άνθρωπο που είπε εκτός από τους Τούρκους ποιος άλλος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Αν εννοεί άνθρωπο, δεν είπε άνθρωπο, είπε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας.
0: Ναι.
1: Αν εννοεί άνθρωπο, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι σίγουρο ότι είναι η Γερμανία. Αν όμως δεν εννοεί άνθρωπο και εννοεί το δαίμονα, δεν έχει αδίκο, δίκιο έχει. Και θα ήθελα να του πω.
0: Εγώ πιστεύω ότι εννοεί μια ομάδα ανθρώπων που πρόσκειται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Με αυτά που λέει τόσο καιρό. Να μην πω παραπάνω. Κατάλαβες?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός θα έχει με τους αριστερούς, ρε παιδί μου, γενικά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, έτσι. Για πες.
1: Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο Ρώσος, όχι ο Γερμανός είναι.
0: Όχι, εδώ με τους εσωτερικούς, ρε παιδί μου. Οι κομμουνιστάς που θέλουν την ανακατοσούρα συνέχεια και τη διάλυση, ξέρω εγώ, κατάλαβες.
1: Οι Γερμανοί δεν έχουν δάκτυλα στους εσωτερικούς. Φυσικά και έχουν.
0: Να, δεν ξέρω, εντάξει. Τώρα ο ίδιος ξέρει ποιον εννοεί, θα μας πει την άλλη φορά.
1: Ναι, αν εννοεί το δαίμονα, να μας πει κατά τη γνώμη του ποια είναι η ηλικία του δαίμονα. Διότι αυτό που μας λένε ότι είναι 7.500 ετών αποδεικνύεται εύκολα αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
0: Ποιος είναι 7.500 ετών?
1: Ο δαίμονας, ο Σφόρος.
0: Α, το ξέρουμε τέτοιο πράγμα, ότι είναι 7.500 ετών?
1: Κάποιοι λένε ότι έχει αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Και έχουν και μια θεωρία που το βασίζουν αυτό, το οποίο αποδεικνύεται εύκολα αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Για πες λίγο, μπορείς να μας το πεις ένα λεπτάκι? Να το μάθουμε.
1: Τη θεωρία τους που λένε.
0: Ναι, από πού προκύπτει ότι είναι τόσο ετών συγκεκριμένα? Άρα δηλαδή ξέρουμε περίπου και πότε ήταν ο παράδεισος, αν ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Δε.
0: Για πες ένα λεπτάκι για να μην σε διακόπτω εγώ. Τι εννοείς να το μάθουμε λίγο να το καταλάβουμε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι ρούτη με ρωτάς τώρα.
0: Λέω αυτό που λες ρε παιδί μου, ότι ο δαίμονας είναι 7.500 ετών. Πώς το ξέρουμε.
1: Ναι,
0: τι δείχνει αυτό που... Ναι, για πες λίγο.
1: Κάποιοι λένε αυτό στηριζόμενοι στο ότι από τον καιρό που... από τον καιρό του Αδάμ προσθέτουν τα χρόνια. Λένε ο Αδάμ έζησε τόσα χρόνια, 1000 τόσα χρόνια πώς έζησε. Ο γιος του Αδάμ έζησε τόσα χρόνια. Ο εγγονός του Αδάμ προσθέτουν όλα τα χρόνια ως τα σήμερα.
0: Ξέρουμε τη χρονολογία που έζησε ο Αδάμ.
1: Ναι, βεβαίως, περίπου 1000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσθέτουν όλη την ηλικία τους μέχρι σήμερα έως τις γεννήσεις του Χριστού και προσθέτουν και από τη γέννηση του Χριστού ακόμα 2.000 χρόνια και 25, πόσο είμαστε τώρα, 26, και λένε ότι περίπου είναι 7.500. Και θεωρούν ότι τόσο αυτή είναι η ηλικία του δαίμονα, λες και ο δαίμονας δεν υπήρχε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, σκέφτονται λάθος. Ο δαίμονας υπήρχε πολύ πιο πριν. Κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι, θα ήθελα να μου πεις μια προσωπική ειλικρινέστατη γνώμη. Εάν γνώριζες, επειδή είπες κάτι για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα λοιπά πιο πριν, εάν γνώριζες, αν είχες την πληροφορία το πού βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
0: ναι,
1: πες μου πώς θα τη χρησιμοποιούσες έβαστα.
0: Αν ήξερα σίγουρα. Να ήταν de facto ότι ξέρω που είναι.
1: Σίγουρα.
0: Αν θα τολμούσα να το βγάλω προς τα έξω, δηλαδή.
1: Πώς θα το χρησιμοποιούσες εσύ.
0: Δεν ξέρω, είναι δύσκολο πράγμα αυτό τώρα που με ρωτάς, αλλά εννοείς ότι κάποιοι το ξέρουν δηλαδή και φοβούνται να το πούνε, να φανταστώ.
1: Δεν εννοώ κάτι άλλο από αυτό που λέω. Εάν είχες την πληροφόρηση με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Πού ακριβώς βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, αν θα το έλεγα δηλαδή στον αέρα, αυτό με ρωτάς μέσα στις άκρες.
1: Πώς θα το χρησιμοποιούσε, Θεέ
0: μου. Δεν ξέρω, θέλει μεγάλη σκέψη. Γιατί αν εγώ μάθαινα που είναι ο τάφος, πάνω να πει ότι το ξέραν και άλλοι, και για να μην βγαίνει τόσα χρόνια, υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ σοβαροί λόγοι. Άρα, αν το έβγαζα εγώ, μπορεί να με έβρισκε σε κάνα χαντάκι την άλλη μέρα. Κατάλαβες, θα έπρεπε να το ζυγίσω καλά τώρα το πώς θα το χειριστώ. Μπορεί να για αρχή να χρησιμοποιούσα κάποια υπονοούμενα για να σου δώσω να καταλάβεις ότι υπάρχει ο τάφος και ότι δεν σου το λένε.
1: Άνθρωπε, άλλο σου λέω εγώ και άλλο, αλλιώς το πας εσύ. Εγώ σου λέω αν γνώριζες που είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτό δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουν κι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουν κι άλλοι.
0: Λες να το ήξερα μόνο εγώ, αν το μάθαινα δεν θα το ήξερε κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Πες όμως γιατί περιμένουν κι άλλοι, τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Θα το σκεφτόμουν από 100 πλευρές γιατί αν το ήξερα εγώ θα το ήξεραν κι άλλοι. Και για να μην έχει βγει, πάει να πει ότι υπάρχει κάποιος πάρα πολύ σοβαρός λόγος που δεν βγήκε. Άρα όποιος θα το έβγαζε αυτό το πράγμα, την άλλη μέρα θα κινδύνευε να δει το ραδί και ανάποδα.
1: Δεν θα το ξέραν άλλοι, ρε Κώστα, σου λέω και πάλι.
0: Άμα το ήξερα μόνο εγώ και ήμουν σίγουρος, θα το έλεγα, ρε παιδί μου, ότι έμαθα αυτό.
1: Θα το έλεγε σε κάποιον αρχαιολόγο, δεν θα προσπαθούσες να το επικαρποθείς με κάποιο τρόπο.
0: Εγώ να ωφεληθώ πώς από αυτό. Να πω ότι εγώ το ανακάλυψα για να γίνω διάσημος, ξέρω εγώ.
1: Όχι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ να το πεις σε κάποιο αρχαιολόγο και με την συμφωνία ότι θα έχεις κάποιο...
0: Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα έκανα, με πιάνεις από πρώτη μας, το πάμε λίγο γιατί το τραβήξαν πολύ, περιμένουν κι άλλοι. Πώς το καταλήγουμε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να καταλήξω.
0: Α, νόμιζα ότι πίσω από την ερώτηση κάτι ήθελες άλλο να πεις γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω, θέλει μεγάλη σκέψη αυτό, μέσα από ποιες συνθήκες θα το μάθαινα. Δεν είναι κάτι απλό στη διαχείριση.
1: Με ότι το μάθαινες με τρόπο που το ήξερες μόνο εσύ, αλλά έχεις τη βεβαιότητα ότι πράγματι έτσι είναι.
0: Δεν μιλάς για την εκπομπή. Ναι, πιθανώς θα το έλεγα σε κάποιες αρμόδιες αρχές, βέβαια. Αυτό θα έκανα. Αφού το ψάχνουν οι αρχαιολόγοι, θα προσπαθούσα να ενημερώσω αν τύχαινε να τον έχω βρει εγώ τον τάφο. Ναι, αυτό θα έκανα.
1: Και να το επικαρποθούν εκείνοι και να μείνει στην αφάνεια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τι όφελος θα. Έτσι κι αλλιώς θα γινόμουν γνωστός, φαντάζομαι, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν και πολύ αυτά, ξέρεις. Εγώ εκπομπή κάνω και τη φάτσα μου δεν την έχω βγάλει ποτέ, που λέει ο λόγος. Έτσι, δεν έχω κάνει τίποτα, ούτε YouTube ούτε τίποτα. Δεν είμαι πολύ της δημοσιότητας. Εξ αναγκασμού μιλάω δημόσια, γιατί αυτή είναι η φύση της δουλειάς. Δεν είμαι πολύ εγώ τον. Κατάλαβες.
1: Δεν λέω για την εκπομπή.
0: Κατάλαβα. Ας το λίγο γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα, σε παρακαλώ, έτσι. Και τελειώ, ό,τι άλλο το λέμε και από αύριο. Ευχαριστώ.
1: Αν σκεφτείς κάτι, πες το στον αέρα.
0: Οκ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Κάτι είπες, μία η ώρα θα σταματήσεις, ξέρω εγώ.
0: Κανονικά, μα έτσι είπαμε, έχουμε το ελεύθερο να κάνουμε 2 ώρες σήμερα, γιατί θα έρθουμε και αύριο το μεσημέρι, θα ξαναρθούμε και το βράδυ. Εκτός άμα πιάσουμε τίποτα εσωγήινους και τέτοια πράγματα που μας αρέσουν. Για πείτε.
2: Μάλιστα. Ο προηγούμενος ο Μπάρμπας ήθελε από τη μύγα ξύγκινα βγάλει.
0: Καλά ρε, μην το λες Μπάρμπα τον άνθρωπο. Κάτι τώρα έχει στο μυαλό του και μάλλον δεν κατάλαβα εγώ τι θέλει ακριβώς να εκμεύσει.
2: Ο Μάστρα, τι δεν κατάλαβε ρε Κωνσταντίνε. Ο άνθρωπος λέει αν ήξερες μόνο εσύ υποθετικά μιλάει. Αν ήξερες μόνο εσύ που είναι ο τάβος του μεγάλου.
0: Ναι, προφανώς θα πήγαινα σε κάποιον στην αρχαιολογία, ξέρω εγώ, να το να ενημερώσω. Στην εκπομπή θα έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ καλά αν θα το έλεγα και με ποιο τρόπο και πότε, ας πούμε.
2: Όχι,
0: γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα πίσω από αυτό. Και...
2: να πει ο άνθρωπος, ναι. Ήθελε να πει ο άνθρωπος, αν το χρησιμοποιούσες προς όφελός του, δηλαδή, είτε χρηματικά είτε...
0: Τι χρηματικά, άμα βρω εγώ τον τάφο θα πάρω λεφτά, ξέρω εγώ, άντε να με τιμήσει το κράτος με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Πάντως αν ενημερώσω εγώ την αρχαιολογία και πάλι θα φανεί ότι εγώ ήμουν αυτός που τον βρήκε, έτσι δεν είναι? Τώρα τι όφελος να έχω από αυτό, ξέρω εγώ, να ανακουστεί το όνομά μου? Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να ακούγεται το όνομά μου, δηλαδή.
2: Ναι, το
0: είδες
2: και
0: προηγουμένως. Ναι, δεν το έχω με τη δημοσιότητα, δεν τα έχω καθόλου καλά, δεν μου αρέσει.
2: Όσο για το διάβολο εσύ, πώς βγάλανε 7,5 χρόνια? Ο μπαμπάς του ποιος ήταν άραγε?
0: Μπαμπάς πιανού του διαβόλου. Κοίταξε, τώρα θα πάμε σε άλλες καταστάσεις. Οι επιστήμονες έχουν πει ότι αν μιλάμε για Αδάμ και Εύα, τώρα που είπε ο φίλος πριν, πόσο χρονών ήταν ο διάβολος και το συνδέει με τον παράδεισο και τον Αδάμ πότε έζησε, είναι λίγο σχετικά κάποια πράγματα. Οι επιστήμονες έχουν βρει ότι ο πρώτος άνθρωπος που έζησε δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή, ο Αδάμ, ας πούμε, που μπορεί να ήταν ο πρώτος άντρας, χρονικά δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη γυναίκα. Άρα οι επιστήμονες λένε ότι αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή ότι ο Αδάμ μπορεί να έχει 150.000 χρόνια διαφορά με την Εύα, την υποτιθέμενη.
2: Η επιστήμη...
0: Άρα πού πατάμε δηλαδή τελικά, ναι.
2: Η εκκλησία λέει άλλα, η επιστήμη λέει άλλα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Εγώ, για να σου πω την αλήθεια, πιστεύω στο Big Bang.
0: Το Big Bang.
2: Ναι, έγινε μία έκρηξη και αρχίζουν οι πλανήτες να γυρνάνε μαγνητικά γύρω-γύρω, που κάποια στιγμή θα γίνει Λωρίτσα ή συγχωρητικού. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ας πούμε, θα γίνει και τώρα ένας ψηλοεκτροχιασμός είναι, τον ξεφορτώσαν από μια μεριά από αέρια και πετρέλαια, ξέρω εγώ, και πήρε λίγη στροφή παραπάνω, ξέρω εγώ, γι' αυτό που βγάζει για αυτά τα καιρικά τα φαινόμενα τα περίεργα, τέλος πάντων. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν είναι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Γιατί γαβγέζει ο σκύλος, τι έπαθε?
2: Βλέπει άλλα σκυλιά στην αυλή.
0: Εντάξει. Δικό σου είναι?
2: Έχω και το ραδιάκι, ναι.
0: Α, το έχεις βγάλει βόλτα. Okay. Εντάξει, άντε. Καλή συνέχεια στη βόλτα, λοιπόν.
2: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
0: Καλό βράδυ, χαιρετώ. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, ορίστε.
3: Κωστά.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ας τα διαβόλια και τέτοια. Βάλε καμιά ζεμπεκιά εκεί πέρα.
0: Ζεμπεκιά.
3: Ο Μπάρμπας να τα έλεγε στο Γιάννη που είναι το βράδυ. Καλημέρα, θα το διαλωστήλει.
0: Έλα, μην είναι τώρα χαζομάρες τώρα σιγά. Ήθελες κάτι να πεις τώρα ή μόνο για το τραγούδι?
3: Έλα ρε τώρα διαβόλια και τέτοια να πούμε να κοιμηθούμε. Ήσυχα.
0: Εντάξει.
3: Τι έβαλα αυτό.
0: Έλα λοιπόν, αν θέλεις να πεις κάτι, κλείσε το ίντερνετ όμως για να συνεννοηθούμε, γιατί ακούγεται από πίσω ο αντίλαλος. Έλα, θα το κλείσει, θέλεις να πεις κάτι άλλο ή μόνο αυτό?
3: Θα πεις στο Γιάννη το βράδυ.
0: Καλά, έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, εδώ τώρα, κανονικά είπαμε σήμερα είμαστε 2 ώρες. Άμα ανοίξουμε αυτό το θέμα με καταγωγή του ανθρώπου, το είχαμε ανοίξει μια μέρα με τον Ατσιό, θυμάστε, που είχε κάνει τη δήλωση και είχε γίνει ο ντόρος περί Αδάμ, Εύας και προέλευση του ανθρώπου κτλ. Εδώ η επιστήμη, πρέπει να το θυμηθώ τώρα, κάτσε να πάρω τον τελευταίο και να το βρω να σας το πω. Τι να κάνω τώρα? Να κάτσουμε λες και άλλο κανονικά? Έχουμε άλλες 500 ώρες εκπομπή σε μια μέρα. Καλά, έλα πες και εσύ φίλε και να δούμε. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, ναι.
4: Εγώ λέω ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν στη Βεργίνα και λέγανε ότι ήταν ο πατέρας του. Εγώ εκεί πιστεύω ήταν ο πραγματικός τάφος.
0: Κάτσε, και δεν μας το λένε για ποιο λόγο, αν το έχουν βρει. Γιατί δεν το εκμεταλλεύονται δηλαδή.
4: Γιατί πάνω συμφέρονται για αυτό που έγινε τώρα που δώσαν τη Μακεδονία στα Σκόπια. Επίσης αυτό που εννοούσε είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς εχθρούς τριγύρω στα περίχωρα στα Βαλκάνια. Που είπε ποιοι είναι οι εχθροί της Ελλάδος.
0: Ναι, εσείς αυτό πιστεύετε ότι είναι αυτοί που είναι δίπλα μας δηλαδή γύρω γύρω.
4: Και έχουμε και εσωτερικούς εχθρούς εννοείται. Κάποιοι που έχουν μπει ήδη μέσα και είναι π.χ. από Πακιστάν και τέτοια, αυτοί, άμα γίνει κάτι με την Τουρκία, αυτοί είναι σύμμαχοι Πακιστάνοι. Τώρα τι θέλω να πω, άμα γίνεται βάτε ένα τραγούδι με το Μέγα Αλέξανδρο στιγμή.
0: Τραγούδι με το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι.
4: Ένα τραγούδι με το Μεγάλο Αλέξανδρο, ναι, για τη μνήμη του. Αυτό.
0: Έχεις κάποιο να μου προτείνεις τώρα, γιατί δεν είμαι πρόχειρος, ποιο να βάλουμε, ποιο θέλεις.
4: Ελληνικό τραγούδι για Μέγα Αλέξανδρο, κάποια.
0: Ναι, έχεις κάποιο συγκεκριμένο.
4: Όχι, δεν ξέρω, αλλά κάτι για το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Και να βάλουμε Νταλάρα στη Μακεδονία του παλιού καιρού. Γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.
4: Δεν το ξέρω.
0: Ή να βάλω ξένο τον Iron Maiden Alexander the Great.
4: Δεν ξέρω, καμιά σχέση αυτό που λέω.
0: Όχι ξένα, έτσι, είναι του διαβόλου. Καλά, κάτσε να δω ένα ελληνικό να το βάλω, έλα.
4: Αυτό που λέω Νταλάρα δεν έχει καν σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Πες μου ποιο, δεν ξέρω. Πες μου ένα.
4: Δεν υπάρχει κάποιο με το Μέγα Αλέξανδρο. Με Μακεδονία και Μέγα Αλέξανδρο κάτι.
0: Καλά, άντε κάτσε, θα κάτσουμε λίγο ακόμα και να δούμε. Θα κάτσουμε ένα μισάωράκι σίγουρα και βλέπουμε. Κάτσε λίγο να πάμε διάλειμμα και να ψάξω να βρω ένα. Λοιπόν, καλώς έγινε. Ε. Τα λέμε, καλημέρα. Ένα με Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε να μου πείτε ένα τραγούδι να βάλουμε. Έφαγα τώρα τέτοιο. Για πείτε εσείς καλημέρα. Παρακαλώ. Ε. Ναι, γεια σας, ναι.
5: Ναι.
0: Ναι, τώρα ακούμε. Καλημέρα.
5: Λοιπόν. Κύριε Βρανά,
0: χαίρετε, ναι.
5: Ο κύριος ο προηγούμενος ήταν άλλο ποταμών.
0: Έλα, μην το ένας με τον άλλο, δεν πειράζει.
5: Σας παρακαλώ, μην το σάθει να λένε ότι και ότι. Ειδικά στο θέμα Μακεδονία Σκοπίων.
0: Τι είπε.
5: Από το 83 που ερχόμασταν με το αυτοκίνητο με το βατάρεμα από Γερμανία, η Άντια Τσέ, η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία πλέον παγκοσμίως, έγραφε στους χάρτες τους όχι Σκόπια, αλλά Μακεδόνια. Και όταν φτάναμε στην Ελλάδα έγραφε σκέτο Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα. Τα Σκόπια τα είχε σαν Μακεδόνια από το 83. Και τότε κανένας δεν έβγαινε να σκύζει τα ημάτια του.
0: Ναι, ο προηγούμενος τι μας λέει, τι είπε δηλαδή, είπε κάτι κακό.
5: Για Πακιστανούς έλεγε, αυτό είναι, δηλαδή, πού το είχε γραμμένο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, καλά. Λοιπόν, okay, έγινε, έχουμε κάτι άλλο.
5: Ο Τσίπρας υπέγραψε γιατί το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος και να ήταν, θα έπρεπε να βάλει την υπογραφή.
0: Όποιος και να ήταν, λες, ε.
5: Όποιος και να ήταν.
0: Ναι.
5: Ακριβώς.
0: Μπορεί.
5: Τον Τσίπρα τον κρεμάσαν άλλοι. Όχι αυτό το θέμα με τη Μακεδονία. Καλημέρα σε όλους, με υγεία.
0: Έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, ένα βρε με Αλέξανδρο τραγούδι για να μπούμε. Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτό που θυμήθηκα δεν το θέλει. Κάτσε να πάω σε ένα διάλειμμα γρήγορα. Περίμενε. Άντε να γυρίσουμε λίγο. Κανονικά είπαμε σήμερα εκτάκτως θα ήμασταν 2 ώρες, γιατί έχουμε άλλες πόσες ώρες εκπομπή σήμερα. Άντε, κάτσε να πάμε και να γυρίσουμε και να βρούμε και κάνα τραγούδι για Αλέξανδρο τώρα που γυρίζει. Άντε, κάτσε λίγο να βάλω το διάλειμμα εδώ πρώτα. Έλα, πάμε.

Λοιπόν, αυτό βρήκα τώρα. Φλασιά, να μου ο Μέγας Αλέξανδρος, ε. Καλημέρα και στα παλικάρια εδώ στα μηνύματα. Ηλία, και εγώ το είπα αυτό για τη Μακεδονία του παλιού καιρού. Δεν το ήθελε. Το ξέρω με τον Ταλάρα, αυτό είπα και εγώ στο φίλο που ήθελε τραγούδι με Αλέξανδρο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο. Ρε σε Τάσο, γιατί το κάνεις? Δηλαδή, νιώθεις, ας πούμε. Τι νιώθεις και πάντα πρέπει να ασχολείσαι με άλλους ακροατές και με άσχημο τρόπο? Δεν μπορείς να πεις τη διαφωνία σου σαν άνθρωπος. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Δηλαδή, 10 μηνύματα να στείλεις, τα 9,5 είναι τέτοιο στυλ. Ο ένας είναι βλάκας, ο άλλος είναι βλάκας. Γιατί δεν λες αυτό που θέλεις? Έχεις μία άποψη που λες κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε. Ωραία. Και γιατί πρέπει να πεις ότι ο άλλος, ο βλάκας, είπε αυτό ή έκανε εκείνο? Δεν μπορείς να πεις μόνο τη διαφωνία σου, ρε παιδί μου. Τι εσωτερική ανάγκη είναι αυτή? Νιώθεις, ας πούμε, κάπως ότι κάτι κάνεις με αυτό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά. Αν θελήσεις ποτέ να μιλάμε λίγο ανθρώπινα, έτσι, θα χαρώ. Όσο με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, επιμένεις να προσπαθείς να γράψεις, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θα διαβάζω τα μηνύματά σου. Λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε άνοιξαμε και κουβέντα με τον Αλέξανδρο τώρα. Έτσι, επειδή σαν σήμερα είπαμε, έφευγε από την ζωή. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι λίγο πριν ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Άντε, θα κάτσουμε και κανονικά το τρίωρο. Είχαμε την άδεια να το κάνουμε 2 ώρα, αλλά δεν πειράζει, γιατί θα είμαστε και 1-3 το μεσημεράκι. Είπαμε τα ξανά το βράδυ. Θα δούμε. Λοιπόν, εμείς για τους εξωγήινους είπαμε να μιλήσουμε σε σχέση με τον Αλέξανδρο ή για τα πλάσματα που έκλεισε κάτω από την πύλη. Αρχίσουμε να μαλώνουμε τώρα για τον τάφο. Τέλος πάντων. Πάντως, ξέρετε, διαπιστώνω κάτι. Μια κουβέντα μόνο θα πω και ανοίγω γραμμές. Σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών τώρα, επειδή είπατε κάποια πράγματα νωρίτερα. Πραγματικά δεν ξέρω, υπάρχει, ας πούμε, περίπτωση μήπως να μην έχουμε καταλάβει τι υπογράψαμε? Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καλό πράγμα στη συμφωνία αυτή, ένα να είναι το καλό, να έχει 100 στραβά και να έχει ένα καλό, αυτό το καλό είναι ότι τελειώνει το θέμα με την ελληνικότητα της Μακεδονίας, έτσι. Δηλαδή, τώρα είπε ο φίλος ότι για τον τάφο, ότι είναι εδώ πέρα

0: τη Βεργίνα και δεν το λένε γιατί αν το πούνε οι Σκοπιανοί και τα λοιπά. Μα οι Σκοπιανοί επίσημα έχουν αναγνωρίσει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δικός μας, ήταν της ελληνιστικής εποχής, ότι καμία... Τώρα οι εθνικιστές τους μπορεί να λένε άλλα, έτσι, αλλά επίσημα το κράτος των Σκοπίων μέσα από τη Συμφωνία των Περσπών έχει αναγνωρίσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό κιόλας είχε γίνει και το θέμα με το άγαλμα, αν θυμάστε, που είναι το μεγάλο το άγαλμα, ότι ή το βγάζετε ή βάζετε ταμπέλα που λέει ότι είναι της ελληνιστικής εποχής. Τι σχέση έχει ο τάφος αν βρεθεί στη Βεργίνα και δεν τον έχουμε βρει και δεν το λέμε γι' αυτό το λόγο, γιατί οι Σκοπιανοί και... Μα τι θα αλλάξει, οι Σκοπιανοί έχουν παραδεχτεί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι δικός τους. Έχουμε καταλάβει τι υπογράψαν. Και τι υπογράψαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, 23-10-90-90-90 και πάλι. Αν θέλει κανείς να περάσει για τα τελειώματα. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301 Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.
1: Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκά.
0: Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
2: Έλα, Κώστα.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Κώστα.
0: Βαθιά είσαι για κάποιο λόγο. Έλα λίγο πιο κοντά κάπως.
2: Τώρα καλύτερα.
0: Για μιλά.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
2: Να βγω στον μπαλκόνι.
0: Καλύτερα. Έλα. Σ' ανεβάζω κι εγώ από το τέρμα.
2: Κώστα, όταν ένας λαός δεν έχει παιδεία, δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, πώς θα περιμένεις, ας πούμε, να του πούνε παγκόσμιες αλήθειες, τεράστια πράγματα, τα οποία μπορεί να έχουν βρεθεί κιόλας, ας πούμε. Ακόμα και ο τάφος του Μεγαλέξανδρου, ακόμα και η εξωγήινη, ακόμα. Όταν οι λαοί φτάσουν σε ένα επίπεδο, θα μιλήσουν και οι επιστήμονες. Ναι, τι νομίζεις, ότι η Αρβελέρ δεν ήξερε πράγματα που δεν μίλαγε ποτέ? Τι πιστεύεις, ότι όλοι αυτοί που πέρασαν οι μεγάλοι σοφοί του κόσμου...
0: Η Αρβελέρ ειδικά επέμενε ότι είναι εδώ στα μέρη μας ταμένος.
2: Δεν μιλάω για τα μέρη μας, για παγκόσμια πράγματα. Εδώ ακόμα...
0: Α, δεν μιλάς για τον Αλέξανδρο και τον τάφο, γενικά.
2: Για τον τάφο, μπορεί να είναι στα Σκόπια και σε λέει τι να πάω να τους πω τώρα, μετά θα πούμε την Σκόπια. Αυτοί μπερδεύουν τις περιοχές, τις τωρινές με τα τότε.
0: Ναι, αλλά αυτό αν είναι στα Σκόπια οι Σκοπιανοί, θα το βγάζαν, λες. Το καλύτερό τους θα ήταν.
2: Με το, ο Αλέξανδρος και ο κάθε Αλέξανδρος που ναι, ήταν με την αρχαία Ελλάδα κτλ. Δεν έχει καμιά σχέση με το που θα βρεθεί. Και τι σχέση, μπορεί να βρεθεί στη Βουλγαρία, το κομμάτι που ήταν εκείνο μακεδονικό.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λένε, γιατί συνήθως οι βασιλείς τότε μπορεί να θάβονταν, ξέρω εγώ, αρχικά εκεί που πέθαναν, που σκοτώθηκαν, αλλά μετά η επιθυμία τους ήταν να πάνε στα μέρη τους. Οπότε αλλιώς είναι αν ο τάφος βρεθεί στην Ελλάδα. Αλλιώς είναι να βρεθεί στα Σκόπια. Θα δώσει δηλαδή θα δώσει τροφή για συζητήσεις μετά.
2: Αν βρέθηκε ο τάφος του Αλέξανδρου, τι με ενδιαφέρει, ας πούμε, στην τελική. Και αν βρέθηκε στην Νιγρήτα, και αν βρέθηκε στην Έδεσα, και αν βρέθηκε στα Σκόπια, και αν βρέθηκε στη Βουλγαρία. Και τι με αφορά εμένα για τη ζωή μου αυτό, για την καθημερινότητά μου που θα ζήσω άλλα 20-30.
3: Έχει αυτή τη στιγμή χώρες όπου κατά την ίδρυση του έθνους μας μας εκμεταλλεύονταν ελέητα. Βγάζουν μεροκάματο. Επενδύουν λεφτά στο χρηματιστήριο, είτε στην κρίση του 9 είτε τώρα, και βγάζουν δισεκατομμύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δισεκατομμύρια. Άρα εχθρούς, με την έννοια ότι μας κάνουν κακό σαν κοινωνία, πάρα πολλούς. Αμερικάνους, Γερμανούς, Άγγλους, ειδικά οι Άγγλοι, οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι των χειρότερων. Ισραηλινούς, όποιους θες. Εδώ Βαλκάνια γύρω γύρω όλοι θέλουν να αρπάξουν από την πίτα. Όλοι τους θέλουν να αρπάξουν κάτι από αυτή την πίτα που λέγεται Ελλάδα και από το κορέδο που λέγεται Έλληνα. Εγώ όμως θα σου αντιστρέψω στην ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις όπως βγήκα και εγώ να μου απαντήσεις και εσύ. Πες μου ρε Σοκράτη, την Ελλάδα ποιος πολιτικός την υπερασπίστηκε? Εσύ αυτόν τον εχθρό που θα αναφέρεις, στον εχθρό ποιος στάθηκε απέναντί του, αντιμέτωπος του στο κακό που θα κάνουνε? Ή και εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτό, είμαστε, αυτή είναι η Ελλάδα και αυτοί είναι οι Έλληνες και καλά να πάθουμε? Αν κρύβεσαι πίσω από αυτή τη δικαιολογία, μην μου απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, περαστικά.
3: Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Τα λέμε, περαστικά. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, ναι.
4: Ναι, Πέτρος από κέντρο.
0: Ναι, Πέτρο, γεια.
4: Λίγο πρώτα, πολύ γρήγορα για τον ΠΑΟΚ.

0: Νομίζω ότι τον ξεφτιλίζεται εντελώς. Σούπερ, είμαι πρώην παοξίσιο ο μπασκετικός. Τον ξεφτιλίζεται εντελώς τον Λουτσέσκου μόνο αυτό το θέμα. Έτσι, δηλαδή μπορεί τώρα να τον έχει στο περίμενε, θα είναι, δεν θα είναι κτλ.
1: Ναι, λοιπόν, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Θα είναι πολύ άσπρο. Πες, δεν είναι ο τρίτος βοηθός προπονητή της κεντρικής ομάδας. Εντάξει. Για τον Αδάμ και την Εύα, τι να πω τώρα. Απορώ πως ακόμα το συζητάμε. Δηλαδή το θέμα είναι πάρα παραβολικό. Αποκλείται να υπήρχε πάντα, να υπήρξε ποτέ Αδάμ και Εύα. Είναι πάρα πολύ παραβολικό και μάλιστα έχει πάρα πολλές παραβολές μέσα. Νομίζω ότι μια από τις σημαντικότερες παραβολές είναι ότι όταν ο Θεός έφτιαξε την Εύα, την έφτιαξε από το πλευρό του Αδάμ.
1: Κάτσε, πιστεύεις ότι τα Ιερά Βιβλία τα γράφουν παραβολικά αυτά?
0: Παραβολικά τα γράφουν αυτά. Ναι.
1: Αυτό πώς αποδεικνύεται? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Γιατί αν τα γράφουν παραβολικά τα δέχομαι. Αν τα γράφουν κυριολεκτικά, εκεί είναι εντάξει, τώρα μην το. Πώς όμως αποδεικνύεται ότι είναι παραβολικά αυτά? Πώς το καταλαβαίνω εγώ ότι είναι παραβολικά και πρέπει να τα πάρω έτσι?
0: Πώς το καταλαβαίνεις? Νομίζω ότι πολλά πράγματα τα βγάλε και παραβολές και ο Ιησούς όταν άρχισε να διδάσκει.
1: Ναι, για τον Αδάμ και την Εύα συγκεκριμένα. Υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι το εννοούν τα Ιερά Βιβλία παραβολικά, ή είναι η δική σου λογική αυτή, η δική σου προσέγγιση, και έτσι οδηγεί σε βάση της δικής σου λογικής?
0: Ναι, τότε τη θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπου έπρεπε να βάλουν κάτι το οποίο ήταν πιο γήινο. Δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι, δηλαδή τώρα τη διεξέλιξη του ανθρώπου και αυτά, πώς από τον τύθηκα άνθρωπο, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξέφυγε. Αλλά έχει μέσα κρυβεί πάρα πολύ όμως παραβολές. Δηλαδή ο Θεός έκανε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την έκανε τη γυναίκα ισότιμη με τον άντρα. Αν την έκανε το στήθος, θα ήταν μπροστά από τον άντρα. Αν την έκανε την πλάτη, θα ήταν πίσω από τον άντρα. Την έκανε από το πλευρό του. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με ίδιες αρετές, με ίδιες αξίες όσο έχει και ένας άντρας. Όπως παραδείγματος χάρη, το έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο. Ναι, εννοείται, αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή έχουμε τον παράδεισο και δεν το βλέπουμε. Και το καταντάμε να κάνουμε τον παράδεισο που είναι η γη, το σούπερ παράδεισο, να τον κάνουμε μια κόλαση. Και όταν ο άνθρωπος είπε, λέει, ξέρω, η γένεσης, ότι θα αρχίσει πλέον να εδρώνει για το ψωμί του, είναι αυτό που γίνεται τώρα. Ενώ θα μπορούσαμε όλοι οι άνθρωποι να ζούμε χωρίς καν ούτε καν να δουλεύουμε. Και τώρα καθόμαστε και πεθαίνουμε στη δουλειά, παιδάκια πεθαίνουν από εκεί και τα λοιπά. Κατέρευσε ο παράδεισος που λέγεται γη. Μου φαίνεται πάρα πολύ παραβολικό. Απλά έπρεπε ίσως με κάποιο τρόπο διαφορετικό να το εξηγήσω στους κοινούς ανθρώπους.
1: Πάντως η Εκκλησία δεν τα περνάει έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι δεν είναι? Στους πιστούς δηλαδή, όταν γίνονται οι διδαχές, δεν τα περνάει ως παραβολές τα περισσότερα από αυτά?
0: Ο ιερέα θα σου πει ότι ναι, εντάξει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραβολές. Όπως παραβολείται εσύ ότι ιού, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες παραβολές και ερμηνείες. Αλλά για μένα τουλάχιστον, που εγώ δεν τη δηλώνω χρηστικός, δηλώνω λίγο προς το αγνωστικιστής, αλλά φοβάμαι να το πω. Ξέρεις, δηλαδή όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία λίγο πάντα νιώθω κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ κιόλας να είμαι και βέβαιος ότι ναι, υπάρχει.
1: Καλά, άμα πεις αγνωστικιστής θα σου βάλουν τα μπέλα του άθεου για πλάκα τώρα, εντάξει.
0: Ακριβώς για πλάκα, ναι.
1: Ενώ δεν έχει καμία σχέση, ναι.
0: Καμία σχέση το να μετάλλωμα. Και πάντα δηλαδή, και αυτό το αιώνιο ερώτημά σου και κλείνω, ότι αν εγώ είμαι καλός άνθρωπος θα πάω στον παράδεισο, δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι σπουδάσει θεολογική και να καταλάβει ότι ένας καλός άνθρωπος, αν υπάρχει παράδεισος, θα πάει στον παράδεισο. Και τα λόγια του Ιησού ότι όλοι είναι καλεσμένοι στο τραπέζι του πατέρα μου, τα παιδιά του Ισραήλ, όλοι οι άλλοι, οι άπιστοι, ακόμη και οι παγανιστές, όλοι λένε καλεσμένοι. Αρκεί να μετανιώσουν για αυτά που κάνανε.
1: Έλατε. Έλατε. Η θρησκεία, η εκκλησία σε κάποιες περιπτώσεις μόνο τα λόγια του Ιησού δεν ακολουθεί.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Αγάπα, να αγαπάμε, πώς το έλεγε, αλλήλους, ως εαυτόν.
0: Ως εαυτόν.
1: Πούντο. Όποιος είναι διαφορετικός από εμάς, το πήρε το εξώτερο.
0: Και όταν μίλησε με τον Σιμεών, τότε που πήγε η Μαρία Μαγδαλίνη και του πήρε τα πόδια επειδή την συγχώρεσε, που ήταν ιερόδουλος, του λέει ποια είναι μεγαλύτερη εντολή. Ο οποίος ο Σιμεών τότε ήταν από τους πολύ προοδευτικούς της συναγωγής. Και λέει, ξέρω, πρώτη εντολή, αγάπα το Θεό σου και τα λοιπά. Του λέει, υπάρχει μια εξίσου πολύ σημαντική εντολή. Το αγάπα την πλησίον σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η διδασκαλία. Συμπερδεύει πάρα πολύ. Θα θέλαμε όλοι να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ανταπόδοση σε αυτή τη ζωή για τα καλά πράγματα που κάνουμε. Αν και παρότι αυτά τα καλά πράγματα που κάνουμε δεν θέλουν ανταπόδοση, δεν πρέπει να τα κάνουμε γι' αυτό. Αλλά όλοι θα θέλαμε λίγο κάπου να είμαστε μετά και εκεί. Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές εδώ. Τη Μακεδονία από Τσαγκαράκι που ζητήσατε. Και άντε να γυρίσουμε και για ένα μισάωράκι ακόμα. Είπαμε τυπικός, δύο ώρα θα κάναμε σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνουμε σήμερα λίγο παραπάνω σε ώρα. Εδώ ο Μητσοτάκης 13 ώρα έχει βγάλει. Τι θα πάθουμε εμείς άμα κάνουμε ένα. Πόσο είναι, 3 και 3, 6 και 2, 8. Ένα οκταωράκι εκπομπή σε μία μέρα. Τι είναι ένα οκταωράκι μπροστά στην αιωνιότητα. Έλα, πάμε λίγο Τσαγκαράκι. Μακεδονία, έτσι. Για πάμε να βάλω κι εγώ στη σειρά μερικά ελληνικά. Και να γυρίσουμε για να κάνουμε και τη μουσικοθεραπεία μας, να δούμε και τα μηνύματα και ό,τι άλλο έχει μείνει.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε, πάμε. Τελευταίο 20 λεπτάκι. Έχετε βάλει πολλά εδώ. Μπορούμε να τα συνεχίσουμε και αύριο. Είναι κάποια από αυτά τα ωραία τα θέματα, τα εναλλακτικά, που μπορούμε να τα πιάσουμε λίγο και αύριο. Όταν λέω αύριο, κανονικά στη βραδινή, γιατί θα έχουμε και μεσημεριανή, είπαμε, έτσι. Στάση εργασίας οι δημοσιογραφοί είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στο... θα καθαρίσουν την πουγάδα οι παραγωγέ. Επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Λοιπόν, έβαλα κάποια ελληνικά έτσι κουτουρού σε αυτό το στυλ που ακούτε. Αν θέλετε, αν έχετε μία ιδέα έτσι, ένα καλό για τα τελειώματα, να τα ακούσουμε ολόκληρο πριν συνεχίσετε με τον κύριο Νεζίπα, μου λέτε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο σε επίπεδο σχολιασμού, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, εκεί στον τοίχο της σελίδας με τον Λουτσέσκου. Ράσβαν, συγγνώμη, εγώ στην αρχή προσπάθησα να μιλήσω λίγο για την κατάσταση. Μας έφαγε στη στροφή ο Αλέξανδρος και ποιος άλλος, και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος. Άντε να δούμε τι θα δούμε και με το Ράσβαν. Ήδη κυκλοφορούν ονόματα στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, κάτσε κάνουμε και κάτι συνεννοείς εδώ, εδώ επικοινωνιακές. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Α ναι, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, είπαμε 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Και κάτι εκκρεμότητες εδώ πέρα, τις βλέπουμε αύριο. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Τι έμεινε από μηνύματα τελευταία και ένα τραγουδάκι ελληνικό τώρα έτσι... Να το πάρουμε με μήνυμα ή με γραμμή, τι ώρα είναι, παρά 20 είναι. Το τελευταίο πρέπει να το πήραμε με... Με τι το πήραμε? Με μήνυμα πρέπει να το είχαμε πάρει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα περιμένω ένα λεπτάκι. Ό,τι έρθει πρώτο είναι με μήνυμα, είναι με γραμμή. Ό,τι έρθει πρώτο, ένα τραγουδάκι ελληνικό. Για να το βάλουμε ολόκληρο και να φεύγουμε. Εντάξει, αν θέλει κάποιος 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Αν θέλει κάποιος με γραμμή, θα ανοίξω μια γραμμή, περιμένω ένα λεπτάκι. Αν έχετε καμία καλή ιδέα, τη ρίχνετε. Ένα τραγουδάκι ελληνικό θέλουμε για τα τελειώματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Ό,τι έρθει πρώτο, μπαμ μπαμ, έτσι ένα για να, για να κλείνουμε. Με μήνυμα, με γραμμή, ό,τι έρθει πρώτο. Ε, 10 Ιουνίου σήμερα, είπαμε γιορτές δεν έχει, θα πούμε λίγο τι έχει από επαιτίους και λοιπά άλλη μία. Για πείτε λίγο εδώ για το τραγουδάκι, καλημέρα. Ναι.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ήταν να πάω να παίξω ρε γκαούτσο κότσο αύριο κίνο. Όλα.
0: Έλα.
1: Όλα.
0: Έχουμε τραγουδάκι.
1: Βέβαια, ελληνικό βιζίτη.
0: Για πες.
1: Και μου ήρθε στην κεφάλα κάτι δεν καλά. Εγώ τώρα και τώρα έπιασα. Τώρα σοβαρά μιλάμε μαζί. Τι πράγμα. Αύριο θα πάω να παίξω κάτι. Θα δώσω. Ακούς, έπαιξε ένα δεκάρικο στο κίνο. Λέω βάλτα όλα 7 νούμερα έτσι. Πού και πού καμιά φορά. Και με έδωσε 4,5 πίσω. Λέω φέρτα. Όπως είναι.
0: Πες το τραγουδάκι.
1: Γελάσε. Είναι κάτι μπαρμπάδες εκεί που δουλεύω. Και είναι όλη την ώρα εκεί να πούμε. Κοιτάνε, τα κοιτάνε και λέει δεν είναι κάτι έτσι, δεν είναι κάτι έτσι. Τι γίνεται κάνω.
0: Πες το τραγουδάκι.
1: Να το πω το τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι, τον τίτλο.
1: Το έχω και στις 45. Να ήταν το 21 από τον... Νταλάρα.
0: Εντάξει, άτσι, να κλείσουμε με αυτό.
1: Και ελληνικό δεν είπες.
0: Ναι βρε, εντάξει, μια χαρά είναι. Έγινε, θα κλείσουμε με αυτό. Οκ, έγινε, τα λέμε, τα λέμε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Α, τώρα σε 10 λεπτά και ξέρω εγώ, 12-13 το βάλουμε, να κλείσουμε με αυτό.

τους καιρούς. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. 10 Ιουνίου είπαμε. Τώρα κάτι επαιτίες περίεργες αναφέραμε νωρίτερα τι είναι. Η μέρα της Εραλδικής. Η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, αν το διαβάζω σωστά, αν το προφέρω σωστά. Σαν σήμερα είναι που πέθανε και ο Μέγας Αλέξανδρος 323 π.Χ. Ακόμα είπαμε δεν έχει έτσι εξακριβωθεί από τι τελικά πήγε. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Υπήρχε, τα ξέρετε λίγο πολύ έτσι, υπήρχε ένα συμπόσιο. Από εκεί και έγινε, παρουσίασε κάποια συμπτώματα, ανέβασε πυρετό. Τώρα συνδέεται, δεν συνδέεται, δεν ξέρω, πολλά έχουν ακουστεί. Μετά λέει πήγε να βελτιωθεί κάπως η υγεία του, μετά απότομα κατέρευσε. Σε κάποια φάση είχαν πιστέψει εκεί πέρα οι στρατηγοί του ότι είχε πεθάνει, αλλά πιθανώς να μην είχε πεθάνει, τον αποχαιρετούσαν κανονικά στο κρεβάτι. Αλλά λένε κάποιοι ότι μπορεί να υπήρχε νεκροφάνεια, να ζούσε ακόμα, αλλά να είχε πάρα πολύ χαμηλούς σφιγμούς και να πέθανε τέλος πάντων κάποιες μέρες μετά. Κάνα δεκαήμερο κράτησε, λέει, από την ώρα που αρρώστησε. Τώρα πια να μαρτυρήσει. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν αφηγήσεις. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να βρει έτσι πέντε πράγματα παραπάνω από τις τελευταίες του στιγμές. Έτσι, και ο Πλούταρχος έχει πει, βλέπω εδώ, και ο Αριανός έχει πει. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ωραία.

0: πίστες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα και η σφαγή του διστόμου 1944. Έτσι, από τις μεγαλύτερες κτηνοδίες των Ναζί.
0: Και τα στιγάκια εμπριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία.
1: 228 οι νεκροί εντός του διστόμου και καμιά εξεκοσαριά, λέει, στην ευρύτερη περιοχή όπως έφευγαν.

Λοιπόν, τι άλλο μας έμεινε, καιρούλης ρεπετησιών. 29ράκι δίνει με ήλιο, με κάποιες συναφιές και πιθανότητα για βροχούλα ψηλή. Η μέρα θα έχει και το μπασκετικό τελικό στις 9, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πιάνουμε αύριο. Αφήσαμε εδώ εκκρεμότητες. Βρε, δεν είπαμε τίποτα για την κούφια γη. Είπαμε πολεμούς ο Αλέξανδρος με κάτι μπερμπαδάκια εκεί πέρα, κάτι τέτοια που τα έβαλε. Την πύλη, δεν είπαμε για την πύλη. Το πιο βασικό δεν είπαμε. Τέλος πάντων.

πορεία τα συμπληρώσουμε αύριο. Και για τον Αδάμ και την Εύα, είπαμε τώρα, εντάξει, θρησκεία τα λέει με τον τρόπο τον Α. Η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα δύο και μόνο άνθρωποι να μπορέσουν να φτιάξουν ουσιαστικά την ανθρωπότητα. Κανένα είδος δεν μπορεί να το κάνει. Δεν στέκει βάση βιολογίας, γενετικής, όπως και αν το πιάσεις.

Λοιπόν, πάμε να προχωράμε. Πού είχαμε μείνει τώρα? Πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά, ναι. Τα υπόλοιπα πιστεύω τα είδαμε.

Καλημέρα στον ο Λάκης Μάγνητος, λέει, αδερφός Ακουρής, εγγόνος Δευκαλίωνας, ο θέση, δηλαδή στις όχθες Νάισκε. Νάισκε, λέει αυτό τώρα, έτσι πως μου τα γράφεις. Κατοικούσε, λέει, ισοπαίδιο, δηλαδή στην κοιλάδα Αξίου, το όνομα Μακεδονία, κατά την ομυρική διάλεκτο. Α, βγαίνει Μάγνητος Μία, αλφα, κάπα, αυτά που είπες, Μάγνητος, αδερφός, Κουρίς και τα λοιπά, είναι τα πρώτα γράμματα. Αυτό από Κύπρο κύπτει, δηλαδή, το Μακεδονία. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έτσι το είχε Όμηρος. Άμα θέλετε, μπείτε να τα δείτε αυτά ένα-ένα, πώς το λέει. Τι αντίστοιχε σε κάθε γράμμα τις λέξεις. Καλημέρα και στη Γιάννα, ρωτά για το Λουτσέσκου, τι γίνεται αν φεύγει, αν του φεύγουν. Όχι, ο ίδιος πάντως δεν φεύγει σίγουρα. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα είναι γιατί θα τον έχουν φύγει. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, τα είπαμε στην αρχή. Λοιπόν, ο Αστέριος. Αστέριο, όχι ρε, με χαρακτηρισμούς, γιατί το κάνεις και εσύ αυτό. Λέει τέλος πάντων ότι εννοεί ότι ο Σαββίδης έβαλε μπροστά το Βιερίνια με το Μάτος για να λειτουργήσουν ως κυματοθράφστες, ως αυτοφοράκηδες τέλος πάντων, όπως το λέει. Θα ξεκινήσει τώρα, λέει, και η ορίμαση μελετών, οι μπουλντόζες στο χωράφι της αθέρμησης, η μεταγραφολογία της 35ης Αυγούστου. Να δούμε, λέει, τώρα τι προπονητή θα πάρει η Λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ακούγονται κάποια ονόματα, να μην μπούμε στη διαδικασία. Το τελευταίο που έπαιξε πολύ τώρα τις απογευματινές, ξέρω εγώ, και βραδινές ώρες είναι του πρώην προπονητή της ΠΑΦΟ. Για να δούμε όμως. Που γίνονται αναρπαστοί. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει, κανονικά λόγω ημέρας έπρεπε να βάλεις το Alexander the Great. Τι να κάνω, αφού με είπατε ελληνικά.

Άντε καλά, το βάλαμε τώρα με το που φύγουμε, μέχρι να μπει ο Στέφανος εδώ να ακουστούν κάποιες στροφές. Αυτοί εντωμεταξύ πάλι δεν το είπανε, τώρα που ήρθαν εδώ πέρα στην Ελλάδα που κάναν τη συναυλία. Περιμέναμε πώς και πώς, λέει, θα άλλαζε και το πρόγραμμα. Θα αλλάζανε λίγο, θα αναπροσαρμόζαν το πρόγραμμα των τραγουδιών σε σχέση με άλλες συναυλίες. Όλο το μυαλό πήγε, θα πούνε και το Alexander the Great. Πάλι δεν το είπαν. Τι μας κρύβουν.

Λοιπόν, Ηλίας, εκτός από το Λουτσέσκο, ελπίζω η πανσεραϊκάρα μου να ανέβει ξανά του χρόνου, λέει, λείπει από την Αλφα. Εσύ τι λες, λέει, μου έκανε εντύπωση, κάτσε γιατί είναι και πιο μεγάλο. Τι λες, ο Ραπτόπουλος και ο Κουλιανός υποστήριζαν Τρίπολη στα μπαράζ αντί για πανσεραϊκό, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί, κάποιο λόγο θα είχαν.

Ο Κώστας, και κλείνουμε με το δικό του μήνυμα για να βάλουμε το τελευταίο και να φεύγουμε το τραγουδάκι. Και είπαμε αύριο έτσι, 1-3 το μεσημέρι εκτάκτος και μετά το βραδάκι πάλι εδώ. Για να συνδέσω λίγο, λέει, το θέμα των εξωγήινων με αυτό της θρησκείας και το αν υπάρχει Θεός, θα παραθέσω μία σκηνή από την καταπληκτική ταινία Contact. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Ναι, την έχω δει. Απλά δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχει καιρό που την είδα. Δεν θυμάμαι δηλαδή καν ποια είναι, δηλαδή το έχω δει σίγουρα, αλλά το έχω στο μυαλό μου 2-3 που μπορεί να είναι. Λοιπόν, και τι λες εδώ? Αφού η πρωταγωνίστρια περνάει με ένα είδος μεταφοράς, λέει, από μία σκουλικότρυπα και βρίσκει μία άλλη μορφή ζωής, στην ερώτησή της αν υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί της απαντούν πολλοί και ότι το μόνο που βρήκαν στα ταξίδια τους εδώ και χιλιάδες χρόνια στην απεραντοσύνη του σύμπαντος είναι ο ένας τον άλλον. Ίσως, λέει, ίσως αυτό είναι βασικά που ψάχνουμε να βρούμε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο.

Λοιπόν, αυτά. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να το πω αυτό. Και κακώς. Επειδή κάποιοι επικοινώνησαν με τον Λουτσέσκου για να του πούν ότι υπάρχουν φήμες πολλές και τα λοιπά, τι γίνεται και όλα αυτά. Αυτός τώρα λέει ότι δεν έχω, λέει, κάποια ενημέρωση. Εγώ κανονικά στο πρόγραμμά μου έρχομαι, ξέρω εγώ, στην προγραμματισμένη ημερομηνία για να ξεκινήσουμε με την ομάδα κανονικά και τα λοιπά. Να βρεθούμε σε εμπειρίες. Εντάξει, προφανώς δεν το λέει γιατί δεν ξέρει τίποτα. Έτσι το λέει γιατί διαχωρίζει τη θέση του, ότι αν τελικά φύγω, να ξέρετε, τη φορά αυτή δεν θα είμαι εγώ υπεύθυνος.

Λοιπόν, ναι, άντε πάμε και εμείς για άλλες πολιτείες. Έτσι, γιατί και μία η ώρα πρέπει να είμαστε πάλι εδώ το μεσημεράκι. Να δούμε λίγο τα Ραφάλ εκεί πέρα, αν είναι εντάξει τα Μπουλόνια, αν θέλουν κανένα σέρβις. Έτσι. Και μετά το βράδυ πάλι ξανά και μανά. Ωραία, πάμε για άλλες πολιτείες. Και πού αλλού πάμε? Πάμε και στο 21 που ζητήσατε να κλείσουμε με αυτό. Και μετά πιστεύω να προλάβουν να ακουστούν και μερικές στροφές από το Alexander the Great, που επίσης ζητήσατε. Και θα δούμε τώρα πώς θα τα κολλήσουμε αυτά τα δύο μαζί. Λοιπόν, καλή συνέχεια με τον κύριο Νεζίπα να έχετε. Γεια και χαρά. Εμείς βραδάκι κανονικά, πιο νωρίς τη μία η ώρα. Θα δούμε λίγο τι άκρια θα βρούμε και στη μεσημεριανή εκπομπή.

0: 101,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Yep. Καλησπέριζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Δρόπολης ακούτε 95,5. Απόφοιτος βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Σε αυτά τα μαρχούτσια που έσωθεν του στόμας μου έρχονται, αγαπητοί ακροατές. Εκεί κόντρα πλακέ. Δηλαδή εμείς εδώ δεν έχουμε λίγο ψυχούλα να πάμε ένα μέτρο πίσω? Όχι, λέει ο διευθυντής κοντά στο μικρόφωνο. Όχι, τώρα το βούλουσες, λέει, αγόρι μου, περίμενε. Πρέπει να βλέπεις αυτά τα βολτισιόμετρα. Αυτά εδώ που ανεβοκατεβάζουν, λες και είναι το γιώτα σούπρα και κοφτάρι στις 11.000 τροφές. Αυτά είναι βολτισιόμετρα. Λέει κάπου πρέπει, λέει, στη μέση να το έχεις, να μην κοκκινίζει. Λέει, γιατί εσύ είσαι αγριοφωνάρα, α πούμε. Δεν αφωνάζεις, λέει, κοκκινίζει τώρα, μπουκώνει. Μπουκώνει, κύριε διευθυντά, του λέω, μας μπουκώσανε από παντού, δεν ξεμπουκώσουμε ποτέ. Γέλιο πονηρού, ζόρς δε μπούζ. Σήμερα είμανε για, πώς θα το πω, για έκο, ναι, ναι, ένα, χι, τεστ, τεστ, δοκιμή και τέτοια. Ήθελα να, και το έχω ακόμα στο μυαλό να το κάνω, ας πούμε, έκο, ναι, ναι, και λίγο χιου τζάζ ελληνική. Για πάμε να το προσπαθήσουμε λίγο και να έρθει το πράσινο.

κοντά, τραβάω λίγο με το πόδι, κουνάω το φτερό της πάπια, στρωμάζει πάπια, φεύγει ξανά πίσω στην παριέρα, ακολουθάν σφαίρα τα μικρά. Φεύγουνε μέσα στα χόρτα, συνεχίζουν, ξεκινάει ξανά η κυκλοφορία. Αλλά ούτε ένας κορνάρης, κατάλαβε μάλλον τι έγινε, ας πούμε, βλέπανε. Λέει, άιντε πράσινο να φύγουμε. Τώρα αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι αυτά τα σημάδια καμιά φορά. Γιατί εκείνο το δρομολόγιο καλοκαίρι το κάνω συχνά, μπορεί και κάθε μέρα. Γιατί πάω, ρίχνω καμιά βουτιά Αγία Τριάδα εκεί στα Κάη, βλέπω φιλαράκια τέτοια. Γεια σας, συνταγματαρχαίοι. Τις 10 φορές ή 8 το περνάω με πράσινο εκείνο το φανάρι, γιατί η κίνηση είναι το πορτοκαλί, τα ψιλοπρολαβαίνω όταν αναβοσβήνουν. Γιατί τελικά με το μηχανάκι, ας πούμε, δεν σε πιάνει κανένα φανάρι. Κι όμως εχθές βλέπω μακριά το πορτοκαλί, άσε μωρέ, λέω, κόψε τώρα, λέω, αράξουμε, ας πούμε, πολύ μακριά είμαστε τώρα για να πλακώνομαστε μετά στα φρένα, δεν προλάβουμε και τέτοια. Λέω, σημαδιακό τώρα, έκανα καλά που την έστειλα πίσω την πάπια ή δεν έκανα? Και ακόμα το σκέφτομαι και θέλω τη βοήθειά σας τώρα, ήταν σημαδιακό, δεν ήταν? Αλλά να δεις η πάπια, ρε φίλε, μπαμ, εκεί άπλωμα φτερά. Και δεν ξέρω αν είναι αγριόχινες, έτσι συγχωρέστε, αν είναι κάποιος ειδικός, κανένας χάντερ, κανένας πάει για αγριόπαπιες με τα ντουφέκια, με τους ασαίους μέσα κι αυτά. Πορτοκαλί καφέ, καφέ ανοιχτό ή πορτοκαλί κλειστό, ας πούμε, καταλαβαίνετε εσείς με τα χρώματα, όσοι είστε νοικοκυρές και έχετε χαλιά της μυραράκι μπορδοροδοκόκκινα, με μαύρες πιτσιλιές, μπέγγες που λέμε στο χωριό μου, έτσι με, λες και τις έκανες με αερογράφο επάνω στα φτερά και στο σώμα. Τελείωσε το γεγονός, δεν γνωρίζω την τύχη της πάπιας και των μικρών της. Μες στα χόρτα είναι καλά, τώρα μετά από εκεί, αν συνεχίζαν την προσπάθεια, αν... Αλλά να δεις πως είναι η φύση, ρε φίλε. Το μυρίστηκε η πάπια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν πάτησε άσφαλτο. Κοιτούσε δεξιά-αριστερά, κοιτούσε πίσω. Σε λέει, δεν είναι έδαφος, λέει, εμείς πατάμε χώμα νερό, τώρα τι είναι αυτό το τσιμέντο εδώ? Τα μικρά από πίσω, ό,τι κάνει ο μεγάλος, δεν έχουν τώρα εμπειρίες και τέτοια. Αλλά μιλάμε τώρα, αυτό το ένστικτο της μάνας φύσησε. Τώρα εγώ με το μηχανάκι να ορμήξω πάνω στην πάπια, να μην κουνηθεί, να φτερουγιάσει όλα τα μικρά κάτω από τη φτερούγα. Σε λέει, πατήστε με ρε κουφάλες τα μικρά εδώ πέρα από πάνω μου. Μητέρα φύση, λέω.

Αλλά συγχαρητήρια στο τσάγκαλο του Ταρίφα. Ούτε καν μιλάμε 4 με 6 δευτερόλεπτα. Κοιταχτύπωμε και κατάλαβε τι θα κάνω. Και η πλάκα είναι όταν γύρισα πίσω. Όντως ο ταξιτζής το είχε βάλει. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει. Και όλος λογικά Μετρόπολης τα ακούει. Μπορεί και να επικοινωνήσει κιόλα. Δεν ήταν στην ευθεία. Το είχε βάλει προς τα λοξά και δεξιά. Δηλαδή να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται. Παρακαλούνται από χθες οι οδηγοί, όσοι είδαν τίποτα παπάγια στον δρόμο μετά τις 6 και υπάρχουν αναφορές από εκείνο το σημείο ότι είδανε πάπιες με παπάγια εκείνη ζωντανά, θα είμαι ευγνώμων.

0: Κάτσε να χαμηλώσει το μικρόφωνο. Δες λίγο τον ήχο σου, επαναλαμβάνονται τα λόγια σου. Καλημέρα, όσο για την πάπια, καλά έκανες. Και ό,τι κάνεις, λέει, με την καρδιά και από ένστικτο και ανωδετέλε. Εντάξει, ναι. Γεια σου, Τζερό. Δεν έχω επανάληψη εγώ στα ακουστικά μου. Ό,τι ακούτε εσείς, ακούω και εγώ για αυτά τα φορά.
1: Από τα παλιά.
0: Σε αυτός ο Βρανάς να μας κάνει τίποτα σαμποτάζια εκεί που μιλάει για τις εξωγήινες υπάρξεις στην αγκαλιά της Περσεφόνης, απόψε θα κοιμηθώ. Βρανά, σαμποτάζι, μας πειράζεις, τα έχω, τι μας κάνεις εδώ.

0: Γεια σου Στεφ λέει. Γεια σου Νικολάκη Μπάρελ. Πάνα λέτε ότι θέλετε, μίλησε ο δάσκαλος. Μια χαρά ακούγησε όταν μιλάει ο Τζόνι Τιχίλη, ο ειδικός της κονσολιέρια του ήχου. Και με τα μάτια μου να βλέπω ότι είναι λάθος. Αν μου πει ο Τζόνι είναι σωστό, είναι σωστό, τελείωσε.
1: Αλλιώς ενοσταλγή πίσω καρδιά μου.
0: Άλλαξε ραδιόφωνο στη Μερσέντα, φίλε Τζερόνιμο. Άλλαξε το, χάλασε, ακούγεται έκο, ναι.

0: σου Στάθη. Εσύ λέει τι νομίζεις θα τον κάνω, λέει θα το κεράσω καφεδάκι τον επισκέπτη, τα ράτσα και...
1: τα χιλάκια σου.
0: Τι που λες το Αμέριγα, του λέει ο δικαστής. Βλέπει τις φωτογραφίες, λέει αυτός τι είναι, πλάκησε τροχαίο. Όχι λέει ο Σερίφης τον κύριο Ισαγγελεύς. Μπούγαρα λέει ο Πιτσιρικάς, λέει στον συνταξιούχο του σπίτι εδώ του κυρίου αυτού του γυράλεου.
1: Άιντε και θυμηθήκα εσένα, έρωτα φωτιά.
0: Άκυρο, συγγνώμη, δεν ήταν Αμερική, ήταν στην Αγγλία, ακόμα πιο στην Αμερική, ναι. Θα είχε και παράσημο Ανδρίας ο αμυνόμενος. Πρόσφατο γεγονός, Αγγλία, εδώ. European Union, η οποία δεν θέλει να είναι η Αγγλία. Και το λέει πολλές ο κύριος Δικαστάουσκης. Ας πρόσεχες αγόρι μου, λέει, σου έκανε τα μούτρα σαν δρόμο που περνάνε καλώδια, πάρε και 4,5 από μένα, έτσι. Πάρε και 4,5 χρόνια ευχές.

τώρα μπήκε κανένα σε μένα και κατά λάθος μου ξέφυγε το χέρι και χτύπησε πάνω στο πρόσωπό του και ήταν οπλισμένος. Λέμε μια στο τόσο. Και πως τόλμησες να χτυπήσεις το ξένο άνθρωπο, δεν ήρθε να... Μα ήταν εισβολέας, ήταν αναβολέας, ήταν προβολέας. Κάτι θα γίνει σαν εισβολέας, δεν θα είναι στη δικογραφία σίγουρα. Ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη κάνει ότι κοιμόμασταν.

Λέει και ο Φούρναρης, καμπάνα λέει ακούγεται. Κι άλλος ένας επιβεβαιώνει ότι είμαι ο καμπανέιρο. Πίνετε λέει και η μπύρα με άσματα αυτά που με έβαλες απόψεις. Απόψεις έβαλα άσματα για μπύρα. Πώς την πίνετε την μπύρα ρε, ξεδιψάτε. Εσείς οι φουρναρέοι, οι μπετατζίδες και οι γυψοσανιδάδες και οι ηλεκτρολόγοι. Καρφώνουν 5-6 μπυράκια να μπούμε εκεί στη ζέστη και εκεί σε διψάνε. Αλλά δεν παθαίνουν και τίποτα, δεν τους πειράζει. Να θυμάς, να θυμηθείς, γραμματός... Ούτε φούσκομαι ούτε τίποτα, εγώ με την μπύρα δεν ξεδίψα. Και μ' αρέσει η γεύση, το ομολογώ. Μ' αρέσουν οι μπύρες γευστικές, είναι ωραίες, κρύες, ναι, αλλά δεν ξεδιψάω ρε. Το πολύ διψάω. Μήπως τρώμε παπά ας πούμε και καλά ότι η μπύρα είναι νερό και μας ξεδιψάει. Για να λένε αυτοί που πίνουν κανένα τελαράκι στην Καθισιά. Αλλά τους παραδέχομαι ότι δεν παθαίνουν τίποτα, έτσι δεν τους πιάνει. Δηλαδή έχω δει μαστόρια να βαράνε 10 μπυράκια σε ένα μεσημέρι πάνω στη δουλειά. Εκείνη την ώρα αντί για νερό, μπύρα. Άιντε ρε Κώστα, φέρε μια την αλφα ρε. Δεν έχει αλφα ρε τη Βεργίνα μόνο. Έντι, έλα ρε τη Βεργίνα φέρε. Τσαφ, γκλα, γκλα, γκλα, τσαφ, γκλα, γκλα, γκλα. Τίποτα μουσχεμα αυτή από τον ήλιο, από τη ζέστη, από τη χειρονακτική εργασία. Αλλά υπάρχει ιατρική εξήγηση. Φεύγει ο υδρότας, φεύγουν οι τοξίνες, ούτε τα αλκοόλια προλαβαίνουν μέσα τίποτα. Παλιά κόκαλα. Έλα τη Κρίστο φέρε τη 16 τη κλειδί. Με τη κλειδί φέρε και μία τη Βεργίνα.

0: Αλλά οι μπύρες που πίνεις φούρναρι, εκεί στους φούρνους του Ταχάου, Auschwitz, Birkenau, φεύγουν όλες οι τοξίνες. Δεν προλαβαίνει ούτε η μαγιά να φουσκώσει τα ψωμιά.
1: Αγαπάμε εγώ, σ' αγαπώ γιατί θα τρελαθώ.
0: Καλημέρα φίλο τη Μάρκο.

Μπράβο τα παιδιά. Νεζίπα Στέφανο στην Messenger, γιατί είμαι, είπαμε και επαγγελματίες, και Instagram Στεφανάρα στα μηνυματάκια σας, για να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να βοηθήσουμε τα μικρά μας τα παπάκια. Τα είδε κανένας τα παπάκια στο νερό?

Καλημερίζω το φίλτατο Μίνχεν Γκλάντμπαχ, το ρομαντικό με τα κυκλάμινα, ο οποίος είναι βαράει γκαστάρμπαϊτερ τέτοια ώρα. Ναι, λογικά, για να μας ακούει. Γεια σου, Μάικ.

Ψεύδρο Σερούλη, ακόμα κομμάτι τσικουλάτας, μια καρδούλα με σοκολάτα με έβαλες εδώ τώρα και κάτι χρυσάνθεμα από πάνω, κάτι φίλες, φιλαράκια. Αυτό εδώ τώρα το γαστρονομικό πατησερί που κάνεις, μονσερί. Άμα τον πουλάς καμιά 25 ευρώ, αυτό θέλω ένα κλάρκ να πω. Δεν φτάνει όλος του μισός κύριος Παύλος που με δίνει μαζί με το δώρο, το επίδομα αδείας και τα ένσημα. Δεν με φτάνω να κάτσω μια μέρα να φάω από αυτά τα γλυκά που κάνει. Πατάς εκεί και σαν ένα πάλιο παντεσπάνιο, αράς λίγο σοκολάτα επάνω, βάζεις και με το τσιμπιδάκι κανένα δυο μολόγιους και κανένα δυο δυόσμους από ξηραμένους δεμέξι του κατάψυξη με ψήξη βαθιά αζότου σαν τα Pfizer τα εμβόλια. High class εστιατόριο, 25 ευρώ το γλυκό. Μετά δεν συμπεριφέρομαι εγώ σαν τον 73χρονο συνταξιούχο, ε? Να σου δώσω μια ανάμεσα στη πάστα φλόρα. Αλλιόπεδο σεφ.

Και τώρα που είπα γλυκάκια, θυμήθηκα το προφιτερόλι εκεί στη Τρούφα. Προφιτερόλι φτιαγμένο από μάγειρα, όχι έτοιμο ζαχαροπλαστή. Σουδάκι δικό του, δίπλα κρέμες και τα λοιπά. Α, και η κύριε Σεφ Σαμλίδη, τζάμπα, μετά το, μετά το φαΐ, τζάμπα το γλυκό. Όχι εδώ 25 ευρώ η καρδούλα. Εκλεκτών με ζεδοπολίων Τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα κύριε Σεφ. Σε τιμές ταβερνίου κύριε Σεφ. Όλα αυτά στον Εύωσμο Ολυμπιάδος 101 με ζεδοπολίων Τρούφα The Fabulous, εκλεκτών.

Πορτοκαλί σε ρεύει, τι θα γίνει, θες να πετύχεις ειρήνη? Δεν θέλουν ειρήνη, μόνο ειρήνη σκλήβα λένε. Η Αγιατολά Χομεϊνή. Δεν τήρησες ποτέ συμφωνία, λέει στο πάτσα. Θα φύγεις νύχτα από εδώ, τέλος. Και αναγκάζεται, λέει, μπορεί να επιτύχω συμφωνία. Γίνεται και 80 χρονών το παλικάρι εκεί την Κυριακή. Το Πορτοκαλί σε ρίβεις από την Αριζόνα.

έτσι λέει: τα κενά μέσα στο βαρέλι με το νερό. Και στο τέλος να μην χωράει ο τενεκές μέσα στο βαρέλι από τις άδειες μπύρες. Καλημέρα σας Μαστόρια, λέει ο κύριος Χαρτοματζή, ο Λιάκουρας. Κράτα πισινή, τέτοια ώρα είναι στο μπαλκόνι. Ο Τζελεμπίδης ακροάζεται από τον μπαλκόνι. Θα θες καμιά 2-3 στόφες μπουρέκια για να τον ταΐσεις και για να τον φέρεις στα κέντρα.

Ναι ρε, δεν βγαίνει η βραδιά χωρίς μπύρες. Καλά σε λένε τα μαστόρια, δεν προλαβαίνει λέει όπως τα λες. Όταν λέει τη φίλο τη Μάρκο, ναι, ο Λεγκμπέλο ήταν χωριανός του, αυτός που είχε παίξει και στον Πας Γιάννηνα νομίζω. Ο Αρτούρ Λεγκμπέλο δεν γνωρίζω αν έπαιξε στο Πας, νομίζω, στον Άρη φυσικά, έτσι. Αρτούρ Λεγκμπέλο, Αλμπάνια. Τέτοιο μπαλαδόρο Αλβανό, μόνο αυτόν έχω δει. Μπαλαδόρος, μιλάμε τώρα χαφάρα, έτσι. Τρίπλα, πύρλο, σέντρα τα πάντα. Να είναι χαφ να πούμε και να πεις Αλβανός μπαλαδόρος. Αυτοί φημίζονται για τα εξάρια, σφυροδρέπανα, γκρανκ. Είχαμε στον Άρη πριν κανένα 10 χρόνια ο Μίκε Μπάσα, πώς το λέγανε αυτό, Ξάνθο. Σε σκαμμένη κόκκινη μούρη να πούμε, μούρη τι ξέρεις, ποιο ξέρεις είμαι εγώ. Τον έβλεπες από μακριά, έρχεται και έχει την μπύρα στα χέρια έτοιμος να σ' αλλάξει τα καλώδια. Αρτούρο Λεγκμπέλο, άστο μάγος. Μαζί Ιβάν Σάντος εκείνη την χρονιά. Και σας είπα από κοντινούς ανθρώπους, ο Λεγκμπέλο είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί τον έχουν κάνει από μαρτυρίες έτσι παιδιών που ασχολούνται και να συνδικεύεται ας πούμε στο τομέα αυτό. Τον έχουν κάνει ειδικό κρεβάτι αμαξίδι να μετακινείται. Μια έργο καινούριο είναι αυτό με αυτό το, την, πώς τη λένε, το αυτοάνωσε. Ελά, δεν θέλω κολλήματα. Εντάξει, ξεγόλα. Κανήματα είναι αυτά, ζέστα έχουνε. Δροσιά δεν μπορούμε, ερκοντήσια δουλεύουν. Αλλά θέλουν και βιτιλατέρια τα ρημάδια. Είναι για να μπαίνεις καμιά γραμμή, ναι, γεια σας, τι γίνεται, καλά. Έλα, πάμε στον επόμενο. Τι γίνεται, καλά, ξέρω εγώ. Δεν είναι για χρήσεις, βάλε εκείνο, βγάλε τ' άλλο, κάνε μίξ, κάνε supreme mix. Καταλαβαίνεις μάγειρα τώρα, έτσι. Σαν να έχεις 5 τηγάνια να πούμε, αλλά έχεις 2 εστίες φωτιάς. Θα περιμένουν τα υπόλοιπα.

Είχαμε πυροτεχνήματα το πρωί στη Ρωσία. Συνταγματάρχης Νταμίτ. Excuse me. Κάτσε πω σωστά το όνομα. Νταμίρ. Όχι Δημήτρη, Νταμίρ. Συνταγματάρχης Νταμίρ Νταβίτοφ, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Έγινε μπούμ μέσα στο αυτοκίνητό του το πρωί. Ανατινάχθηκε το αυτοκίνητό του όταν μπήκε το πρωί. Στο αυτοκίνητό του δηλαδή, εκεί στο κέντρο της Μόσχας. Δεν έχουμε εξήγηση αν ήταν κανένα ντρόν θα κατάγραφε η κάμερα, αλλά είχαμε δολιοφθορά, βομβιστική επίθεση.

γενικά στη Ρωσία. Στρατιωτικοί, μυστικές υπηρεσίες. Έχει την τελευταία δεκαετία όλους διαμαγείας φεύγουν από τα μπαλκόνια. Πίνουν λάθος νερά με δηλητήρια. Λάθος αμάξια ανεβαίνουν σκάνες στον αέρα. Και πολλά τέτοια πράγματα. Εμείς θα πάμε από τα παπάκια να μας πατήσουν οι πισινοί, ρε φίλε. Είπαμε το καντήλι του καθενός μέχρι εκεί που ορίζει. Άμα σωθεί το ελαιόλαδο, όσο και φωτιά να το βάζεις στο τσακμάκι, το φιτίλι δεν παίρνει. Ρουν τουρουν, Μετρόπολης, ακούτε 95,5. Να πιω καμιά τζουρίτσα νερό, θα με αφήσεις, λες, να πιω λίγο νεράκι, ή θα είσαι εκεί επίμονος, όχι και λάιδα μόνο κουπανιά, λες. Όπα. Τουρουρου. Έλα, χτυπάω μια τζουρίτσα και συνεχίζω θεματάκι.

Σιρούλα, 1980 γεννηθής. Ο μάγος Ροναλντίνιο. Το νομίζω αυτός είχε Μάρτιο, γενέθλια, Απρίλιο. Αλλά έχω ένα δημοσίευμα από τους κοντινούς που δίνουν ευχές στο Ροναλντίνιο και μερικοί παίχτες από αστέρες από αυτούς δήλωσαν, ας πούμε ο Ντέκο. Θυμάται κανείς τον Ντέκο? Ντέκο λέει, ο Ροναλντίνιο είχε περισσότερο ταλέντο από το Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν δεν ξέραμε τι να κάνουμε με την μπάλα, του τη δίναμε και εκείνος δημιουργούσε ευκαιρίες για γκολ. Ροναλντίνιο, ο Ντέκο μαζί παίξανε μπάρτσα, έτσι θυμάστε. Ο Ροναλντίνιο ήταν σχεδόν ασταμάτητος. Στα καλύτερά του, είπε, ως επιθετικός είτε οργανωτής του παιχνιδιού. Αυτό ήταν από τον κύριο Σέρχιο Ράμος. Ο Νεϊμάρ Τζουρού λέει, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ροναλντίνιο. Θυμάμαι τα παιχνίδια του, την τρίπλα του. Θαύμαζα, λέει, που κέρδιζε κάθε τίτλο στο Camp Nou.

Ο Νάνι λέει: ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία ο Ροναλντίνιο. Γιατί όταν ήταν στη καλύτερη του φόρμα, κανείς δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Είχε πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Είχε τεχνική, έβαζε φανταστικά γκολ και έβγαζε μαγεία στο παιχνίδι.

ο μικρός μάγος, λέει ο Μέση, λέει για τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήταν υπεύθυνος για την αλλαγή στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα και εγώ πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμων στο Ροναλντίνιο για όσα έκανε. Λέω Μέση. Αλλά εκείνο το σβήνω τσιγάρο και την καρφώνω στο ενεριστερή μεριά του Τσέχε. Σβήνω το τσιγάρο και πλασέ. Εμείς τώρα πάμε να κλείσουμε ταξιάρχη Φούντα, να κυνηγάμε τον Οσντόευ να υπογράψει και φέρε το Γιαννούλη από την Αουγκσμπουργκ.

μαύρη, πάμε λες στο αεροδρόμιο Κυριακή, 7 η ώρα. 7 η ώρα έρχεται η πτήση που μεταφέρει το Μεσάια, το Βασίλη Σπανούλη. Μην στέκεσαι στα ονόματα. Απλά είναι η αφορμή για να δείξει ο κόσμος ότι ψήθηκε για μια νέα ιδέα κάπου να εναποθέσει τις ελπίδες της. Και ειλικρινά τώρα, αν δεν υπήρχε Σιάωατε το Κούμπο σαν μορφές, λέω έτσι, γιατί ο Σιάω παρέσυρε Αντι το Κούμπο και Αντι το Κούμπο παρέσυρε Σιάω. Πιτσιρικάδες είναι, ταυλωμένοι είναι. Λεφτά για πέταμα έχουνε. Και το λέω λεφτά για πέταμα γιατί ουσιαστικά στο μπάσκετ πρέπει να είσαι καψούρης και για να ρίξεις λεφτά, έτσι. Γιατί τα ποσά που εισπράττεις από τον μπάσκετ είναι δυσανάλογα σε αυτά που βάζεις. Αν και θα μου πεις κάπου στο ποδόσφαιρο το ίδιο περίπου είναι, αλλά πιο πολύ προμπόσιο το ποδόσφαιρο, βασιλιάς των σπορ και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλά δεν θα υπήρχε Βασίλης Σπανούλης, μπορεί να υπήρχαν τα ίδια λεφτά. Βγάλε ας πούμε Σιάω Αντε το Κούμπο από την εξίσωση και βάλε δύο αγνώστους, αλλά με τα ίδια λεφτά και παραπάνω. Δεν θα ξεκινούσαμε για να λέμε έλευση Σπανούλη, γιατί και ο Σπανούλης ας πούμε τα λεφτά που παίρνει στο συμβόλαιο του Άρη μπορούσε κάλλιστα να βρει και περισσότερα από ομάδες Ευρωλίγκα που το έχουν γίνει πρώτη από Μπαρσελόνα ας πούμε, από Ερυθρό Αστήρ, όπου ο Ερυθρός Αστήρ φεύγει ο Ζέλικο για να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, έτσι λένε οι φήμες, οι rumors. Είχε πρόταση από την Ισραηλινή που πήγε στη Euroliga. Και γενικά ρε παιδί μου έχει προτάσεις. Αν δεν υπήρχαν ας πούμε αυτά τα ονόματα, Λάμψια, Αντετοκούμπο, ξέρω εγώ, μπασκετικός, γιατί ο Σιάος σαν επιχειρηματία δεν τον ξέραμε κανένας, δεν τον ήξερε. Και δεν είχαμε και ζήσει κουμπάρο ας πούμε, όλα αυτά φέρνει τ' άλλο, καμιά φορά χρειάζεται και η τύχη. Γιατί είπαμε νέα υγεία, αλλά θέλει και τύχη. Τι περιμένεις, γιατί αρέσεις την καρδιά μου να λυτεύει. Η αμαρτία στο καπί με γοητεύει. Βάλε μέσα γκάλι, βάλε μέσα το κούμπου, βάλε και όλο αυτό το η αυτοκρατορία, η πάλε ποτέ. Που την Πέμπτη ξέρω εγώ ήταν όλοι Άρης και δεν κινιόταν τίποτα στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο προσεγγίζουν και τα ονόματα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά σε αυτή τη φάση. Είναι αυτό δηλαδή το project που ψήνει τον κόσμο. Θα κάνω σημιές, θα κάνω σημιές. Και προβλέπω Κυριακή, ντάλα μεσημέρι εκείνη την ώρα. Το αεροδρόμιο να έχει πιο πολύ κόσμο από υποσύ, βουρού και πευκοχώρη. Εγώ δεν ψάχνω.

Εγώ θα κάνω ζημιά σε αυτό το σουκού. Θα βλέπω την έλευση Ισπανούλ live ξαπλωμένος και πίνοντας μοχίτο στο Μαϊάμι εκεί στη Κάριανη, στο Beach Bar Restaurant Emblo. Αν με δεις να πλαγιάζω σε μια ξαπλώστρα, μη φοβηθείς, εγώ θα είμαι. Μπορείς να μου μιλήσεις, δεν μη φοβάσαι, να σε μυρίσει θέλει μόνο. Θα ανακατεύω κανένα μοχίτο και θα λιάζομαι σαν τον Βουά με τα ομπρουσολέρ. Beach Bar Restaurant Emblo Κάριανη. Πας κουτραντάν, χαλαρουίτα, καφεδάκι μπυρίτσα, τη βγάζεις μπέικα. Αχρέωτη ξαπλώστρα, άλλα 20 που λένε 10 δώσε με για τη σκιά και αυτά δεν ισχύουν εκεί πέρα. Κάνεις το Brooklyn, πίνεις τα κοκτέλα, πίνεις τα καφεδάκια, λες όπου φτηνά τη βγάλαμε, πάρε και 5 ευρώ μπουρμπού επειδή θα έχεις τον κομμενάκι δίπλα. Έφυγες φέρα επάνω, 20 μέτρα μας χωρίζει ο δρόμος, ξανά αμφιθεατρικά στο ρέστοραν εκεί με τις ψαρούκλες σου, με τα τέτοια σου, με θέα Καλιφόρνια. Παρά φυσικά τιμές επαρχίας για να μην ξεχνιόμαστε. Όλα αυτά στη Κάριανη Καβάλας, Beach Bar Restaurant Emblo. Βοιατζαρέι, έρχομαι.

0: Σβάν, τι λέει αυτή, ρε. Την ευχή στο καλό να η πόρτα ως εδώ.
1: Κι όταν φύγεις να γιορτάσω.
0: Τσουνάκια, ρε Σβάν.
1: Για που θα